0: Ο Άριος Πάγος, ο οποίος έβγαλε μια περίεργη απόφαση τις τελευταίες ημέρες για τους ανθρώπους στο μάτι, για τους συγγενείς των ανθρώπων που κάηκαν στο μάτι, παρά το γεγονός ότι επικάλυψε νομικά την απόφαση η οποία ήταν η απόφαση του εφετείου να παραμείνουν κάποια χρόνια φυλακής σε 4 άτομα από το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι είναι φυλακοί αυτή τη στιγμή. Ο Μαθεόπουλος, ο Καπάκης και 2 ακόμα. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο είναι πολύ βρώμικο παράθυρο. Δίνει τη δυνατότητα να επαναληφθεί η δίκη, άσκησε δηλαδή αναίρεση στην εφετειακή απόφαση, ούτως ώστε να πάει πάλι η δίκη στο εφετείο για να αναγνωριστούν ελαφρυντικά αποφυλάκησης στους ήδη εκτίοντες στη φυλακή στο Κορυδαλό. Τι κάνουν δηλαδή? Αφήνουν παράθυρο για να τους βγάλουν έξω. Ήταν μια πολύ βρώμικη απόφαση. Θα σας πω μετά το break τι έπρεπε να κάνει ο Άριος Πάγος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τι δεν έπραξε. Είναι πολλά που δεν έχει πράξει ο Άριος.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Repeat after me. An acre is the area of a...

Ράδιο Μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ζωντανά εδώ, στο στούντιο. Εμείς δεν έχουμε αργές και σχόλες. Παρατήρησα κάποιους παραγωγούς του Mike FM που γράψανε εκπομπές. Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε? Εδώ να έρθετε να κάνετε ζωντανά, ο κόσμος σας χρειάζεται. Τώρα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι στον κοινό αγώνα. Ο κοινός αγώνας δεν είναι μόνο η πτώση των Μητσοτάκηδων. Ο κοινός αγώνας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων να τα απεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς, κύριοι παραγωγοί του Mike FM, να κάνετε μια ειδική εκπομπή για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Γιατί? Δεν περάσατε εσείς από τα θρανία, δεν περάσατε από σχολεία. Ναι, παρατήρηση κάνω. Σως αρέσει. Σως δεν αρέσει τη βόλτα σας. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εκπομπές για τα παιδιά των πανελλαδικών. Χρειάζονται εμψύχωση. Χρειάζονται δημοσιογραφικό αλτρουισμό. Δίνουν μια μεγάλη μάχη που τη δώσαμε κι εμείς.

0: Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι των Pink Floyd για την εποχή τους. Όχι στην κακή εκπαίδευση. Όχι στη βία στα σχολεία. Από τους εκπαιδευτικούς. Κάτω τα χέρια σας. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά. Αν τους δώσατε εφόδια, τους προετοιμάσατε για να παναγράψουν. Εάν δεν τους δώσατε εφόδια, πρέπει να έχετε τύψεις για την αποτυχία τους. Σεις, οι εκπαιδευτικοί, που οι περισσότεροι από εσάς είστε ανεπαρκείς σε αυτό που κάνετε. Γιατί βαριέστε για τη ζωή σας. Τα έχουν και μαζί σας τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Γιατί δεν φροντίσατε. Εγώ δεν κάνω τον εισαγγελέα, ούτε τον Κίνσορα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους. Μπήκατε ποτέ στο μυαλό των παιδιών? Άκουσα με θλίψη, με στενοχώρια, με μελαγχολία αυτό τον εκπαιδευτικό που γύρισε και είπε, και δεν θέλω να ξανανοίγω πληγές για τις δύο κοπέλες που σφιχτά καλιάστηκαν και έπεσαν από τον 7ο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τι λες μωρέ? Δεν κάνεις για εκπαιδευτικό εσύ που το είπες αυτό. Κάνεις για άλλη δουλειά. Είσαι γουρνοβοσκός. Για να προσβάλλω και τους γουρνοβοσκούς. Τον Μπάκο. Τον Ολιγάρχη. Που σφάζει τα γουρούνια. Τις κολλίνες. Το αφεντικό του κ. Εξάρχου. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Να πάτε στον Μπάκο. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
1: Να φύγετε!
0: Να πάτε αλλού! Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά! Είστε άχρηστοι! Η αγαπητή Σοφία μου λέει, οι τρεις υποβολείς δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Τσίπρα που ήταν από πίσω του. Α, είχε και υποβολείς. Ε, βέβαια, αυτό το βλακώδες χαμόγελο τι μπορούσε να έχει? Δεν τον είδατε που γυαλίζαν τα μάτια του? Κυρίες και κύριοι, λες και είχε καπνίσει. 18 κιλά μαύρη ήταν. Είχες καπνίσει ρε? Ε, είχες πιει? Είχες πιει? Τον είδατε πως ήτανε? Άρα το... το απόλυτο χάος, το απόλυτο κενό στα μάτια της Αγγελάδας κοιτούσε σαν χαζός της προβολής. Ρίξε αλλού πάτα για αλλού βρισκό. Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η καθηγήτρια πανεπιστημίου ρε, που την έκανες μέσα σε 3 χρόνια από μια απλή νοικιαγωγό. Μια απλή, τι ήτανε? Πού είναι ρε η Μπαζιάνα? Γιατί δεν την εμφανίζεις? Έχει πάλι αξίριστα τα πόδια της. Άντε να χαθείτε από εκεί. Σαπίλες, αριστεροί.
2: Έλα, μας
0: έλα τώρα αριστεροί. Αριστεράτζες. Είχε κάνει μπάνιο βέβαια. Είχε κάνει μπάνιο, είχε μπανιαριστεί. Οι άλλοι δεν είχαν κάνει μπάνιο από κάτω. Βρωμοκόπαγε ο τόπος. Πήγανε άνθρωποι στο Δυσίο και βρίξανε. Από τη βρώμα, την πίχλα, τη δυσοδεία. Αυτούς θα ψηφίσετε ρε. Και μου λέει αγαπητή Σοφία, η ξύλινη γλώσσα και η αμηχανία στις εκφράσεις και στις κινήσεις του κύριου Τσίπρα δεν κρύβονται πίσω από τις υποβολείς. Κύριε Τσίπρα, χειρότερο από θέατρο το κάνεις, επιθεώρηση. Πάμε όμως να ακούσουμε τον αυριανό σωτήρα του τόπου που τον έχει, τον ενισχύει με μετασχηματιστές. Τον ενισχύει με συμπυκνωτές ήχου. Με πολλαπλασιαστές ήχου. Τον ενισχύει η διαπλοκή. Δεν μου λέτε κάτι ρε και στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη? Κύριε Πρόεδρε, δεν τους βλέπεις? Αυτό έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και υποστηρίζουν τον Τσίπρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι δεν είναι της αρεσκίας ο Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πατώσατε το δελτίο. Στο 11 το φτάσατε χτες. Στο 11. Η κυρία Παναγωπούλου, η φίλη της κυρίας Γκραμπόφσκη, έτσι πήρε στη θέση στο δελτίο ειδήσεων, κουνάμενη και λιγάμενη Ναι, έχω δικαίωμα να τους κρίνω, γιατί με κρίνουνε.
1: Η κυρία Παναγοπούλου.
0: Όχι κυρία, η άλλη ξανθιά στο Μέγκα. Αλήθεια, αυτό το κοντρόλ που βασάτε στο χέρι, τι είναι για το AutoCue? Για να ρέει καλά το AutoCue είναι? Για ακούστε το χαμάλι του Ανδρέα Παπανδρέου, το μιμητή, το παπαγάλο του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριο Τσίπρα. Για ακούστε τον έξω από τον Αεροπάγο.
2: Πάμε στον Αεροπάγο, γιατί τώρα βγαίνει ο Αλέξης.
0: Πάτε στον Αεροπάγο, πηγαίνετε στον Αεροπάγο, τρέχοντας.
2: Την ιδρυτική ιδιαίτερη.
0: Τρέχοντας.
2: Να ακούσουμε τι θα...
0: Να ακούσετε τι. Τι να ακούστε. Φόρεσε και το λευκό σακάκι. Ο Πάρτα Όλας. Ο Λάφρος Κωνσταντάρας. Φόρεσε το λευκό σακάκι. Πού μπας με το λευκό σακάκι.
3: Το κάλεσμά μας για...
0: Το πήγες στο καθαριστήριο.
3: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα.
0: Εκατομμύρια έχουν ανταποκριθεί.
3: Και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες στη διασπορά.
0: Αμέτρητοι.
3: Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές.
0: Σαν της Λατινοπούλου, είναι υπογραφές και με πεθαμένους, πεθαμενατζίδες, που τους βγάλανε από τις κάσες για να υπογράψουν, κύριε Τσίπρα.
3: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
2: Να είστε καλά. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κύριου Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος.
0: Για να σταθούμε κάπου. Πρώτον, δεν μου λέτε κάτι ρε παλουκάρια εκεί στον Άριο Πάγο και παλικάρισες. Το όνομα του κόμματος λέγεται Ελλάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εθνικό το όνομα της χώρας μας, πατρίδος μας, ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς. Ελλάς. Δεν έχει σημασία αν είναι με ένα λάμδα. Ακουστικά ο άλλος που τα ακούει είναι παραπλανητικό. Επιτρέπεται λοιπόν, μα είναι μέσα στους όρους, είναι μέσα στο νομοθέτημα, στο εκλογικό νομοθέτημα, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς σύμβολα όπως η ελληνική σημαία για να φτιάξεις ένα κόμμα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείς επωνυμία που έχει σχέση με εθνικά σύμβολα για να φτιάξεις ένα κόμμα και απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικούς χαρακτήρες για να φτιάξεις ένα κόμμα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ο Άριος Πάγος έπρεπε να απαγορεύσει το κόμμα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει σκεφτεί κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βρώμικο από αυτό που νομίζετε. Επιδιώκει, και γι' αυτό το έκανε, επιδιώκει να συγκεράσει εκείνη την εποχή του συμμορητισμού. Προσέξτε, το Ελλάς για τους παλιούς ψηφοφόρους, αυτούς τους τα σάψαλα, μιλάμε για σάψαλα τώρα, προσπαθούν να συγκεράσουν τους αριστερούς ογδοντάριδες, ενενιντάριδες, που έχουν κάποιες θύμησες από τους φάχτες του ΕΑΜΕΛΑΣ. Για να δείτε πόσο πρόστιχη είναι η αριστερή. Η αριστερή, οι γείτονες αυτού του κομμάτου είναι πρόστιχοι. Προσπαθούν να συγκεράσουν το ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φάχτες των μεγάλων αγώνων των εθνικιστικών παρατάξεων της κατοχής με το σημερινό ΕΛΑΣ. Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να στο επιτρέψουμε αυτό. Αυτοί ήταν προδότες, ήταν άνθρωποι που θέλουν να μας στείλουν στο σοβιετικό παραπέτασμα και ήταν δολοφόνοι. Έβαλαν τη λιπογραφή τους στις μεγαλύτερες σφαγές που έχει γνωρίσει ο τόπος. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε διχαστικός. Θα ξαναφέρω όμως την ιστορία μπροστά. Και επίσης προσπαθούν να συνδυάσουν κάποιους χαμερπείς αριστερούς που ζουν ακόμα, όσοι ζουν ακόμα, από εκείνη την εποχή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν είναι πολλοί. Την εποχή του Βαφιώδη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, του Βελουχιώτη. Για να μπορούν να μας δώσουν ιδεολογική όθηση και συγκερασμό για την καινούργια ονομασία. Πρέπει να αποκλειστεί από τον Αριοπάγο η ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Είναι παράνομη. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ή κυρία πρόεδρος του Αριοπάγου, που κοιτάζουν να πάρουν την παχυλή του σύνταξη για να την κοπανίσουν? Ουκαιώ με καθεύδιν το του Ιταλού εισαγγελέα τρόπεων, κύριε Τζαβέλα. Στην Ιταλία οι εισαγγελείς κυνηγάνε την Κόζα Νόστρα και εσύ εδώ κυνηγάς μύγες. Χαφταλεύρι! Χαφταλεύρι! Προσβάλλεις το δικαστικό σώμα, κύριε Τζαβέλα. Τι νόμισες? Ας σου ευχαριστούμε επειδή έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας στο Άγιο Πνεύμα και στην Πεντηκοστή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάνει το σταυρό του. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει με την ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Απαγορεύεται διαροπάλου. Και αν υπήρχε Αριοσπάγος, θα έπρεπε να έχει αποκλείσει το δικαίωμα. Και εμένω σε αυτή τη θέση. Και εμένω με αποδεικτικά μέσα. Δεν το λέω τυχαία. Έχουν αποκλειστεί κομματικοί μηχανισμοί που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εθνικά σύμβολα, έστω και με το όνομα του κόμματος, και απεκλείστησαν.

κυρία Μοντέκη μου λέει, αγαπητέ, αυτό που κάνεις σήμερα το καταλαβαίνω. Μπορείς να λες ό,τι θες για τον γύμνο Σάλιαγκα, προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα η κυρία μου. Ή απόλυτο δίκιο βεβαίως. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, κάτι το οποίο συχαινόταν και δεν εκτιμούσε, αλλά είναι ανάγκη να τον ακούμε κι εμείς, να ακούμε αυτό το έντομο. Ναι κυρία μου, έχεις δίκιο. Ήταν μια μικρή παρένθεση. Πιστέψτε με, δεν θα τον ξαναπαίξω. Μου προκαλεί μόνο και μόνο που τον ακούω αηδία. Αηδία! Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα είναι να κάτσεις να φας πασατέμπο, να πιεις γκαζόζα, να σε φιλοξενήσεις στο νοικιάρικο του Σουνίου για να κάνεις κανένα μπανάκι εκεί στα βράχια. Έχει μια μικρή παραλία εκεί. Το έχει φτιάξει κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Το έχει ανακατασκευάσει. Αν και απαγορεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Πήρες άδεια, ρε, από το... την αρχαιολογική υπηρεσία. Από τη φίλη σου στη Μενδόνη, πήρες άδεια. Πρέπει να πάρεις άδεια στην περιοχή, στην θεωρείται αρχαιολογική ζώνη μεγίστου βάσεως στο Σούνιο για να μπορέσεις να κάνεις ανακατασκευές. Πήρες άδεια από τη Μενδόνη για να κάνεις ανακατασκευή. Στο νοικιάρικο του Σουνίου, είναι νοικιάρικο αυτό. 500 ευρώ το μήνα δίνει ο φτωχοπατήρης του Ελλάς. Ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ψηφοφόροι σήμερα που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους οι οποίοι θα ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ρωτάω ρε, πείτε μου. Πείτε μου και θα τρελαθώ. Τι να ψηφίσει ρε από δάφτον? Δεν κάνω επίθεση εγώ στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Του το φιλάω μανιάτικο βεβαίως, γιατί με συσχέτισε στη Βουλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Άκου λέει ο Στέφανος Χίος πολιτικής, ο Μητσοτάκης. Καταρχήν προσβάλλει το όνομά μου. Προσβάλλει το όνομά μου! Να με αποκαλεί Στέφανο Χίος, να αποκαλεί το Μητσοτάκη Στέφανο Χίος της πολιτικής. Προσβάλλει το όνομά μου, το ονοματεπώνυμό μου. Το δικό μου το ονοματεπώνυμο είναι ιστορικό, κύριε Τσίπρα. Εγώ κατάγομαι από τυχείο, αν την έχετε ακουστά. Όχι τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τυχείο. Μην τα μπερδεύετε τα νησιά. Είναι ηχείος η Λέσβος. Και για σας είναι και η Μυτιλίνη. Είναι τρία νησιά. Τρία σε ένα που λέμε. Προσβάλλετε την καταγωγή μου, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Οι πρόγονοι μου έφυγαν μετά τη σφαγή της Χίου. Και με καράβια, βάρκες και ό,τι βρήκαν, προσπάθησαν να βρουν μια περιοχή που θα είχε νερό για να μεταναστεύσουν. Γιατί εκεί πήγαιναν οι μεταναστές. Οι πρόσφυγες. Σε περιοχές που είχε νερό. Και πήγαν στους πρόποδες στα ηγέτου. Προσβάλλατε λοιπόν την καταγωγή μου και σας απαγορεύω. Αν και πρέπει να σας στείλω μια ανθοδέσμη ουσιαστικά στα νέα σας γραφεία. Αλήθεια κύριε Τσίπρα, πόσο κόστησε η εκδήλωση? Ποιος την πλήρωσε? Κάτι σας ρώτησε ο κύριος Βελόπουλος προχτές. Ότι θα πρέπει να πούμε ότι κάνει και κάποιες εύστοχες ερωτήσεις ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ρώτησε κάτι ο άνθρωπος. Χριστιανός είναι και αυτός, ορθόδοξος. Ρώτησε. Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την έκανε την εκδήλωση? Πόσο κόστησε η εκδήλωση? Τα φώτα ξέρετε πόσο κοστίζουνε? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Τα βγάλε από την τσέπη του? Τα αποταμίευε τόσο καιρό? Ε? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Όχι! Πρέπει να υποθούν αυτά. Μου φαίνεται ότι κολυμπάτε όλοι στο μαύρο χρήμα. Για πες μας κύριε Τσίπρα, ποιοι είναι χρηματοδότες σου? Ε? Στον Πειραιά κάτω, κάτω στον Πειραιά στα παπόρια. Ξέρεις καλά τι σου λέω. Κουτοπώνηρε. Πας από εκεί, από τις Αντλίες. Ε, τα πετρέλαια, στους πετρελαιάδες. Εκεί έχεις ρίξει αγκυροβόλη. Εκεί. Πας και Αντλίες, από τη Μάνικα. Ξέρει καλά ο κόσμος τι λέω. Είμαι χαζός. Πας εκεί. Ε, απόξω! Άρε μπαγάσα, άρε μπαγάσιδες. Αφού δεν υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας, ας σας πάει όλους δεμένους. Μου λέει ο Γιάννης,
αυτός ο αγράμματος, ο αμόρφωτος, ο άθεος, ο τροτσκιστής, όσον έδωσε την κυριαρχία της χώρας για 99 χρόνια, ποια χώρα θέλει να κυβερνήσει? Να τον ρωτήσουν οι ψηφοφόροι του. Εγώ δεν εκφράζω εδώ σήμερα στήρο αντικομουνισμό. Καταρχήν ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Ο Τσίπρας είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ένας σκληρός ιταμός τυχοδιώκτης που το μόνο που επιθυμεί είναι να ξαναπάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση. Όχι κύριε! Όχι! Δεν θα στο επιτρέψουμε! Δεν θα στο επιτρέψουμε! Ειδικά εμείς οι πατριώτες. Τραγούδι κύριε Αλκούλη! Τραγούδι!

Επαναλαμβάνω, γραμμές τηλεφωνικές θα βγάλω σήμερα μόνο από τους ανθρώπους που οδηγούν ή είναι στο δρόμο. Καμία άλλη. Με κουράσατε όλοι σας. Με τα ζήτω, με τις περίεργες αμπελοφιλοσοφίες σας που μου τρώτε το χρόνο. Κανένας μέχρι σήμερα δεν μου έχει πει εδώ κάτι ουσιαστικό. Κανένας. Πρώτα απ' όλα είστε τζαμπατζίδες. Να πάτε πρώτα στο περίπτωμα να αγοράσετε την εφημερίδα και μετά να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στη γραμμή. Η γραμμούλες τέλος. Τέλος. Αχ, η Μαρία του Μινά. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι κάνετε με τις άλλες εκπομπές. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον κόσμο. Πολύ σκληρός. Τζαμπατζιλίκι. Τζαμπατζιλίκι. Θα πάω να αγοράσω την εφημερίδα. Ένα 20 κάνει. Ας στηρίξτε την πατριωτική προσπάθεια. Να πέφτω κόπο στο κοβάλι. Στην Κατερίνα του Τζαγκάρι. Και επειδή ακούμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα ιστορικό τραγούδι, να πω ότι αύριο το βράδυ στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, με δημοσιογραφική παρουσίαση από τον Ομιλούντα και σε μουσική επιμέλεια από τον Αντώνη Αρκουλή, θα ακούσουμε μια πολύ καλή εκπομπή. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που πολύ λίγα ξέρουμε για αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα, ρε Αρκουλή. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα.

0: πάμε σε έναν άλλον ξερόλα της πολιτικής. Ας και εδώ σήμερα κάνουμε μια σύνοψη των γεγονότων της εβδομάδος. Το δικό μας περιεκτικό. Και μπορεί να κατηγορηθούμε και για σκληροπυρηνισμό. Μπορεί. Μου έχουν πει, εγώ διαβάζω καταρχήν, να ξέρετε, επειδή έχω μεράκι, μου αρέσει η δουλειά μου. Μπαίνω τρεις φορές την ημέρα στο machifm.gr. Να μπαίνετε στο site. Έχει καλές ειδήσεις. Επιλεκτικές ειδήσεις. Όταν το σκέφτονται βεβαίως οι συντάκτες. Όταν τους πιάνει η ραστόνη και γλαρώνουν μετά το φαγητό, γράφουν μπούρδες. Αλλά όταν τους πιάνει το φιλότιμο, γράφουν και καμιά καλή ειδήση. Εκεί είναι αναρτημένες όλες οι εκπομπές μας. Όλες οι εκπομπές μας. Και οι εκπομπές στο Ράδιο Μακελάριδων και η εκπομπή που κάνουμε την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Όλες οι εκπομπές. Έχουμε κάνει νομίζω 35-40 αφιερώματα. Πολύ σημαντικός αριθμός. Προσπαθούμε να βάζουμε καλή λαϊκή ελληνική μουσική, όπως βλέπετε. Δεν μας αρέσουν τα σκυλάδικα εδώ. Εμένα τουλάχιστον. Θέλω να βάζω καλά λαϊκά τραγούδια. Από το 50 και μετά. Γιατί το ρεμπέτικο δεν μ' αρέσει ο είδος τραγουδιού. Όχι γιατί εξεβράζει τους χασικλίδες ή το περιθώριο, απλώς δεν μ' αρέσει ως τραγούδι. Ο ρυθμός του ρεμπέτικου δεν μ' αρέσει. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο ξερόλα της πολιτικής ζωής του τόπου, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια 38 φορές τη βδομάδα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο τον ξέρω 35 χρόνια, είπε κάτι πολύ πονηρό και ύποπτο προχτές. Και έδειξε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω και από τις απαντήσεις σας και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις σας. Είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο χρέος που υπάρχει στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας. Στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Οι δύο αυτοί τύποι των πολιτικών κομμάτων οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.200.000 πάνω από 1.200.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να εγκαινιάσει προχτές μια νέα λογική, γιατί αυτός είναι τετραπέρατος, ειδικά στο λόγο και στην παρουσία των καναλιών. Τα ξέρει τα κανάλια. Έκανε παλιά τις εκπομπές των τηλεπολίσεων. Είναι γάτα. Στο θέμα της αντιμετώπισης των δημοσιογράφων είναι γάτα και δεν του κουνιέται κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να του πει: εσύ, τι να τα πουλες. Όχι, δεν τον αφήνει. Τον επικαλύπτει. Έχει μια καλή στρατηγική ο Γεωργιάδης και επικοινωνιακή. Και δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ένας γινόταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να έχουμε να γελάμε. Να διασκεδάζουμε. Είναι καλός ψυχαγωγός. Θα διεκδικήσει ο Γεωργιάδης. Θα διεκδικήσει τη θέση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ ύποπτο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να καθιερώσει τη λογική του «δεν πληρώνω», όπως κάναμε παλιά στα διόδια των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούστε τη λογική του. Είναι μια ύποπτη, ύπουλη και πολύ πονηρή και επικίνδυνη λογική για δημοκρατία. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Βρήκες νέο επιχείρημα. Σας είπα, είναι τετραπέρατος. Δύσκολο το να αντιμετωπίσεις τα τηλεπαράθυρα. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
2: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Είναι
2: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσει λίγο το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όταν έχει προέλθει για να καταλάβει, ακόμα το ακούσει, ναι, και με ενοχλεί.
1: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Η ανάποδα ανάγκοψε ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνουν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα συντονίζουν 4.
1: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το
2: κάνει. Ναι, το έκανε. Δεν λέω δεν έκανε.
1: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
2: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και έλαβα τα οικονομικά του κόμματο στην πρώτη φάση τη αντιπροεδρία μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχρήση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσει να βγει αυτό.
1: Όχι. Και τι κάνατε?
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει
1: και
2: ο κόσμος.
1: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Λιγότερα...
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλαμβάνει.
2: Τράπεζες,
1: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
1: Τα οποία τα
2: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.

Κύριε σε κύριε, ακούσατε τη λογική του κύριου Γεωργιάδη? Δεν πληρώνω, λέει. Δεν έχουμε. Το μνημόνιο. Η ανάγκη. Ποια ανάγκη, ρε? Ποια ανάγκη, ρε? Μήπως έχετε ακούσει τα χαμπάρια και τα νέα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ταμείο Ανάκαμψης? Χτες διάβαζα ένα αντικυβερνητικό site, το in.gr, του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Μητσοτάκη, για πες αλεύρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε γυρεύει. Σε αυτό το site, λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο είχαμε γράψει και δεν μας πίστεψε κανένας, όπως πάντα. Πρώτα δεν σε πιστεύουν, σε αγνοούν δηλαδή, μετά σε αμφισβητούν, μετά σε καθυβρίζουν και στο τέλος τους νικάς. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς τουλάχιστον αυτούς τους ρυθμούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, αποδίθηκε σε μία δικαστική αντιπαράθεση με την εφημερίδα μας και σε μία τοξική επιθετικότητα. Με λίγα λόγια, προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Όμως, ο κύριος Πιερακάκης, αυτό το πολυπενεμένο παιδί, εμένα μου είναι καταρχήν πάρα πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία. Είναι στρουμπουλός. Εγώ, ξέρετε, κάτι παθαίνω με τους στρουμπουλούς. Παιδί μου, όχι να τους ρίξω ως φαλιάρες, ας πούμε. Ή να τους χαϊδέψω τα μαγουλάκια, να του τσιμπήσω τα μαγουλάκια. Και αφού τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια, να τους ρίξω και μια σφαλιάρα. Όπως έριξε, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης προχτές στον κύριο Μητριάδη. Του λέει, σου πω. Και λέει, τον έφτισε ο άλλος. Τον έφτισε, λέει, τάχα. Τάχα, λέει, τον έφτισε ο άλλος. Και ο άλλος, τσακ, του ρίξε τη σφαλιάρα και έφαγε και τη μπουνιά. Αν και νομίζω η μπουνιά στον νόμο τον πήρε. Λίγο ξόβαλτσα και σαν την κότα με τα κοτόπουλα, του στήκε τη φανελά. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πιερακάκης αποδύθηκε σε μια τεράστια τοξικότητα απέναντι, όπως ξέρετε, είναι της φουρνιάς η λέξη τοξικότητα. Είναι τοξικός, η τοξική, το τοξικό. Και προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας. Γιατί βγάζαμε συνέχεια θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης διασπαθίστηκαν. Όταν μόνο τα συμπεθέρια του Μητσοτάκη πήρανε 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και δανείστηκαν 35 από τις τράπεζες. Ποτίστηκε να κάνουν την επιχειρηματικότητα, για να τονίσουν την επιχειρηματικότητα και για να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν κάθε λόγο να μας επιτεθούν. Έβαλα λοιπόν το στρουμπουλό, αυτό το καλό παιδί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μας κάνει αγωγές και μηνύσεις και μετά μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Να μην γράφουμε τίποτα για αυτόν. Έλα όμως που ήρθε το καθεστωτικό site του κυρίου Μαρινάκη, το οποίο αναφέρει πολύ περίεργα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ουσιαστικά αυτά τα οποία λέει συμπυκνωμένα είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί Κυριάκου Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω εγώ, χρηματοδότησε και το Predator. Και ουσιαστικά μιλάει για ένα μεγάλο άνοιγμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για 1500 εργολαβίες. Αυτό το άρθρο, κύριε Πιερακάκη, το διαβάσατε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι δημοσιογράφοι του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη σας ψέγουν και σας κατηγορούν ότι το Υπουργείο Ψηφιακής, διαβάστε το, κύριε,
Αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο, διαβάστε το. Σας ψέγουν και σας κατηγορούν μάλλον παραβάλλοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις και καλά τις κάνατε. Κατά του κυρίου Τσίπρα για τις μπούρδες και τις ανοησίες που λέει περί οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια, ούτε πρόγραμμα έχει ο τύπος, ούτε συγκεκριμένο αγώνα πλεύσης. Ιρού πλεύσης. Είναι με ένα καράβι ακυβέρνητο στη μέση της Ιδάκης. Επειδή λοιπόν εσείς κριτικάρατε και σωστά τον κύριο Τσίπρα για τις ανοησίες που λέει, ο κύριος Τσίπρας στην επίθεση που έκανε μίλησε για την ψηφιοποίηση του Predator. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε περί ψηφιοποίησης του Predator, κύριε Πυρακάκη? Ξέρετε να μας πείτε? Με λίγα λόγια, ο κύριος Τσίπρας συσχέτισε την θητεία σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπόθεση του κύριου Ταλντίλιαν. Θέλετε μήπως να ακούσετε? Οι υποκλοπές με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν. Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριος Τσίπρας τα πει. Ο κουλός. Ο μουγκός. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσετε. Δεν άκουσα να το απαντήσετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εσάς, αν είναι η δέσμευση της Ελλάς για ψηφιακή κυριαρχία ρητορική του προχθές, όπως δηλώσατε, και σας κάλεσε να δείτε μαζί το αληθινό σενάριο. Ο κύριος Τσίπρας, και εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω, είπε κάτι που δεν το αποκαλούν, δεν το αποκαλύπτουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πρέπει να λέμε και του στραβού το δίκιο. Δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όλα. Πού και πού λέει και καμιά ξυπνάδα. Έχει διάφορες εκλάμψεις. Όταν είναι καθαρός, λέει και καμιά ξυπνάδα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Και αφού επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας, προειδοποίησε πως υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες. Ενώ αντίθετα ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες και παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική εταιρεία. Επίσης, σε μία άλλη αποστροφή, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Απρίλιο του 22 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με 943 έργα, ως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο Υπουργός κάνει απευθείας αναθέσεις. Και οι υποκλοπές μέσω του Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν από τον κύριο Πιερακάκη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχισε, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Απαντήστε του, κύριε Πιερακάκη, δεν το απαντάτε. Το ΚΕΤΙΑΚ, αυτή η μάντρα, ο μαντρότυχος, στην Αγία Παρασκευή, εκεί που κάνανε σουλάτσο. Εκεί που κάνανε σουλάτσο. Οι πράκτορες, ξένοι και οι μεδαποί. Η παρεΐπ, το μαντρωμένο αυτό της Αγίας Παρασκευής, δίπλα από το κολέγιο. Εκεί που ήταν τα τόλ, τα παλιά,
που είχαν βάλει μέσα τους Πακιστανούς και τους βασανίζανε. Ε, από το 2006-2007 με τους τότε μεγάλους του κυρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν δύο κουφάλες στην ΑΕΠ που είχαν μαντρώσει τους Πακιστανούς μέσα. Επί της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων μιλάω, τα θυμάστε, εγώ θα σας τα πω. Ε, ο ένας ήταν ο κύριος Τσιτσιμπής. Ο κύριος Τσιτσιμπής. Το θυμάστε τον κύριο Τσιτσιμπή? Α, δεν το θυμάστε, ε. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το θέμα του κύριου Αναστασιάδη. Και τους πήγανε κατηγορούμενους. Επειδή βγάλαν τα ονόματά τους και αθώθηκαν. Αυτά που πάνε να κάνουν τώρα και στο Μακελιό. Βγάλαμε, λέει, και αποκαλύψαμε τα ονόματα, λέει, των πρακτόρων. Και θα μας πάνε από δίκη. Σιγάρε. Σιγάρε, ουρείτε και λίγο. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το ΚΕΤΙΑΚ, η παραΕΥΠ, που έτρεχε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε, κύριε Πιερακάκη, από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου σας, όταν είσαστε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ, που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πιερακάκη σημαίνει τεχνικά και τελικά τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας, διασπάθηση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, απειλές για προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Σε αυτά, κύριε Πιερακάκη, απαντήσατε στον κύριο Τσίπρα, που είπα, ανάμεσα στις βλακίες που λέει, έχει και μερικές αναλαμπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι ευτυχώς τον συμβουλεύουν για να μιλήσει συνέχεια νοησίες. Απαντήστε σε αυτά, κύριε Πιερακάκη. Σας είχαμε ρωτήσει και εμείς το καλοκαίρι. Και το μόνο που βρεθήκατε να κάνετε ήταν να στέλνετε ασφαλιστικά μέτρα. Να μην μιλάμε για σας. Να μην μιλάμε για σας. Αλλά πέσατε σε τοίχο, σε ντουβάρι. Θα μιλάμε για σας. Και θα μιλάμε όποτε κάνουμε κέφι και όποτε γουστάρουμε.

0: λόγο έχει ο πρώην πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
2: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
3: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Oh my god!
2: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
4: Το βίντεο!
5: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
4: Είναι σλοπή.
2: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
6: Μην τίποτε άλλος!
2: Και αναρωτιέμαι.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
8: Τίποτα.
2: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
2: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
10: Τι μέρα είναι?
2: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
4: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
8: Τα γνώριζα όλα.
3: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
2: Πρόσεξε, θα πεις.
3: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
1: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
4: Ναι, ποιος είναι?
11: Μαραθομουνί.
4: Μαραθομουνί.
6: Είναι ντροπή.
2: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
6: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
12: Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τώρα άκουσα κάτι άλλο καινούριο. Δεν κάνει κόμμα, λέει τώρα. Θα κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι, Αντώνη, να κάνεις τον Αύγουστο, ρε φίλε. Που είναι παχές οι μύγες. Τώρα κάνετε τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες και ειδικά εκεί στην Καλαμάτα. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ο κόσμος πάει να απολαύσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Το τι μποτιλιάρισμα επικρατούσε στην Καβάλας δεν λέγεται. Και αυτοί οι αχροί, αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το κυκλοφοριακό ζήτημα. Και υπάρχουν πολιτικοί, σαν τον κύριο Κυρανάκη, οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί άνδρες του τόπου. Δεν έχουν κάνει ούτε μία σοβαρή ενέργεια για το κυκλοφοριακό ζήτημα του λεκανοπεδίου. Είναι όλοι τους άχρηστοι, ανίκανοι, μιζαδόροι, μιζολύπτες και πιαστράκηδες. Δεν φροντίσανε ποτέ τον τελευταίο μισό αιώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει περάσει Έλληνας πολιτικός να φροντίσει για τη βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη που χάνει τη μισή μέρα του στο δρόμο και την άλλη μισή από την κρίνια της γυναίκας του. Σήμερα είδα μια φοβερή είδηση στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στη Μινεζότα. Ένας άντρας, εγώ δεν είμαι μισογύνης, απλώς αναφέρω την είδηση, πήγε ο φουκαράς στο ξημέρωμα σπίτι. Είχε πάει σε ένα μπαρ και μπεκρόπινε με τους φίλους του. Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Πήγε λοιπόν φτιαγμένο σπίτι. Τον άρχισε η άλλη στην μουρμούρα. Και γιατί άρχισες? Και τι ώρα είναι αυτή? Και τι ώρα ήρθες? Και τα παιδιά? Αφού της έριξε κάτι γαλλικά ο τύπος, ήταν φτιαγμένος, η άλλη λέει άρχισε του πέταγε κάτι κατσαρολικά. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος αυτός? Πήγε δίπλα σε μια μάντρα. Δεν το λέω για να το μιμηθείτε. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πήγε σε μια μάντρα, νίκιασε έναν εσκαφέα, πήγε στο σπίτι και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι. Και γκρέμισε το μισό σπίτι. Για να την εκδικηθεί. Γιατί το σπίτι ήταν στο όνομά της. Τραγούδι. Τραγούδι! Απόστολος Καλδάρας. Θα τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ 10 με 1. Μάλλον 10 με 2, είναι τετράωρη εκπομπή. Αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ζωή μου δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο της νυχτερινής βάρδιας. Και αντί ευχαριστώ, άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτούς που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
1: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτούς.
0: Αλλά.
1: Ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
0: Τι θέλεις να πεις?
1: Δεν είμαι με αυτούς που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
0: Γιατί ζήτησες να γίνουν ανακρίσεις?
1: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
0: Είπες να επισκευάσαι τους γερανούς.
1: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
0: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
1: Κάποτε.
0: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
1: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
1: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα?
1: Αυτά.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή. Έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
1: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Πόσο πιο πάνω?
1: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
0: Και εξακολουθείς να είσαι?
2: Αυτοί έτσι νομίζουν.

0: αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Όσοι ακούτε την εκπομπή ζωντανά, είμαστε εδώ στο στούντιο του Mike FM, δίνοντας ένα μεγάλο δημοσιογραφικό πατριωτικό αγώνα, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει στα εντόστια του συστήματος. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι αυτός εδώ, ο νεοπαγής, ο νεοσύστατος, ο νεόμορφος πατριωτικός όμιλος, που αποτελείται από 10 συγκεκριμένα πατριωτικά μέσα, δεν γεννήθηκε για να πεθάνει εύκολα. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία του τόπου. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 2 με 5 σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα βράδυ 1 με 4 το πρωί. Μετά την εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή, την πολύ καλή ψυχαγωγική εκπομπή του φίλου από την Αμαλιάδα. Είσαι κάπου ένα μέρος, ρε μπαγάσα. Μαλιάδα. Ναι, Αμαλιάδα δεν είναι ο... κυρίου Οικονομόπουλου. Κοίτα τη Δευτέρα το βράδυ να είσαι στο πόστο. Γιατί αν δεν είσαι, θα δώσεις την Αμαλιάδα. Κύριε Οικονομόπουλε. Παραμαζέψεις πάλι ελιές. Δεν είναι εποχή, τους πέσανε. Μπαγάσες. Μπαγάσιδες. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με βρήκατε καλό και με εκμεταλλεύεστε. Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Προδοσία, αχαριστία και βουλημία. Ποιους άλλους μπορεί να αφορά αυτό το τρίπτυχο? Ποιους άλλους παρά μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη? Το όνομα αυτού, Στίβεν Λάλλας, Σταύρος Λάλλας, η μεγαλύτερη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας. Ένας άνθρωπος, ένας πατριώτης, που έδωσε κυριολεκτικά τον εαυτό του, έδωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας, και οι Μητσοτάκηδες τον πρόδωσαν στη CIA και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Να είναι καλά, να είναι χιλιόχρονος, εκεί που μένει στην Καβάλα, και να αφήσει πίσω του το παρελθόν και να κοιτάξει μόνο το παρόν και το μέλλον του εαυτού του και της οικογένειάς του. Ο Στίβεν Λάλλας είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου της εφημερίδος μας. Γεννήθηκε, και θα σας πω μερικές κουβέντες, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να τα διαβάζεις στο χαρτί. Στίβεν Λάλλας γεννήθηκε το 1953 στο Ντόβερ του Νιου Χαμψάιρ. Ήταν Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη και πολέμησε στο Βιετνάμ. Έχει παντρευτεί την κυρία Μαρία Μαϊδανού Λάλλα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα του ζει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο Λάλλας, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας, υπηρετούσε στο τμήμα επικοινωνιών και παρέδωσε συνολικά 50 απόρριτα έγγραφα αλλά και ονόματα Αμερικανών πρακτόρων στο τμήμα επικοινωνιών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή. Ακούστε λίγο αυτή τη φοβερή ιστορία. Την περίοδο 84-85 είχε υπηρετήσει στο Βελιγράδι. Ο Λάλλας ήταν μια μεγάλη ψυχάρα. Ένας μεγάλος πατριώτης. Είναι μεγάλος πατριώτης. Αυτό όμως που του φτιάξε, αυτό που του σκηνοθέτησε η οικογένεια Μητσοτάκη, εκτός από ανέντιμο, ήταν και άτιμο. Και δεν είναι μοναδική ατιμία που έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη και συγκεκριμένα ο γέρο Μητσοτάκης. Τον εκθίαζαν στις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δένδιας, κύριε Μπακογιάννη. «Αχ και να σου εδώ», έλεγε, «η τεθλιμμένη θυγατέρα. Να τον κάνουμε τι εδώ». Ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την προδοσία, την αποστασία, την αχαριστία, τη βουλημία, την προδοσία. Ο Λάλας, ζωή να έχει ο άνθρωπος, ήταν ένας υπηρέτης της πατρίδος. Δούλευε στις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και την περίοδο 84-85 υπηρέτησε στο Βελιγράδι και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το 1989. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Έλληνας κατάσκοπος και το κύριο κλειδί της ελληνικής μυστικής διπλωματίας. Όλα αυτά έγιναν την εποχή που ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Λάλας έδινε συνεχώς απόρριτα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε ο Έλληνας πρωθυπουργός να γνωρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις κινήσεις των Τούρκων και επίσης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκείνη την περίοδο, ο σύνδεσμος του Λάλα, και από εδώ αρχίζει το σκοτεινό μέρος της ιστορίας, ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ήταν ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος συναντούσε τον ελληνοαμερικανό κατάσκοπο στην περιοχή της Καβάλας. Ο Λάλας ήταν διπλός πράκτορας. Ήταν επισήμως πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και ήταν και ο πράκτορας της ψυχής του. Ήταν ο πράκτορας της Ελλάδος, ο οποίος κατέδιδε στους Έλληνες τα μυστικά των ΗΠΑ, της CIA και των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι τα είχαν τάτσι μητσικότσι με τους Αμερικανούς την περίοδο εκείνη και μας δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν ένα καλό κονέ που έγινε μέσα από την ΕΕΠ. Αλλά αυτό το κονέ ήταν κυριολεκτικά ο τάφος του Λάλα. Ο Λάλας, ο Σταύρος Λάλας, ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη στην Καβάλα για να βλέπει την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα στον αξιωματικό της ΕΕΠ απόρριτα στοιχεία. Ο χειριστής του Λάλα μετατέθηκε αργότερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το 89 ο Λάλας μετατέθηκε στην Ταϊβάν και το Δεκέμβριο του 90 τοποθετήθηκε στη μονάδα επικοινωνίας, στη ΜΕΠ, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο Λάλας, με το κονέ που είχε με την ΕΕΠ, την τότε ΚΙΠ, άρχισε να παραδίδει σε ελληνικές αρχές απόρριτα σήματα μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών Υπηρεσιών, κυρίως του State Department στην Ουάσιγκτον. Ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ορίστηκε τότε ο ταγματάρχης Αναξαγόρας Σπιτάς. Πολύ γνωστό όνομα στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ζει σήμερα. Ο Σπιτάς, που ήταν το πρόσωπο κλειδί, ο σύνδεσμος δηλαδή, ο χειριστής, όπως το λένε στις μυστικές υπηρεσίες, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο Αναξαγόρας Σπιτάς, ο οποίος υπηρετούσε στη διεύθυνση κατασκοπίας, ήταν ο κύριος χειριστής του Λάλας, εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης. Και ο άνθρωπος που έχει χρεωθεί παρασκηνιακά την αναφερόμενη προδοσία και τη σύλληψη του Λάλα από τους Αμερικανούς. Η ιστορία που ακολουθεί είναι απίστευτη. Ο ταγματάρχης που καταγόταν από το Ρέθυμνο διατηρούσε σύμφωνα με πρώην συναδέρφους του στενές σχέσεις με το περιβάλλον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. θεωρούνταν έμπειρος αξιωματικός και διορίστηκε προϊστάμενος της πρώτης διεύθυνσης κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών της ΕΙΠ. Κυρία Αποστολή του, η χειραγώγηση του υπερπολίτιμου, του διαμαντιού της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Σταύρου Λάλα. Ο Σπιτάς, και μιλάμε για μια υπόθεση που μοιάζει με ταινίες του Βόσκολου. Μια φοβερή ιστορία. Που μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φοβερή ιστορία, το σενάριο που έγραψε ο Βόσκολος, με πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη, την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Φοβερή ταινία. Για τον άγνωστο πόλεμο. Ο Σπιτάς ήταν ο μυστηριώδης σταγματάρχης, τον οποίο αξιωματικοί του FBI μνημόνευαν ως σύνδεσμο με τον Λάλα, χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύπτουν το όνομά του. Ο Λάλα συναντούσε το Σπιτά, το μυστηριώδη σταγματάρχη, σε ένα διαμέρισμα σε κεντρική λεωφόρο του Ζωγράφου. Εγώ ξέρω που ήταν το σπίτι. Ξέρω γιατί έμενα εκεί, εκείνη την περίοδο. Το οποίο είχε νοικιαστεί από την ΕΙΠ. Ο Λάλας έπαιρνε όλα τα μέτρα προφύλαξης όταν έφευγε από την πρεσβεία και άλλαζε συνέχεια δρομολόγια. Μερικές φορές τον Λάλα συναντούσαν και δύο άλλοι αξιωματικοί της ΕΙΠ, υφιστάμενοι του Σπιτά, στην πρώτη διεύθυνση. Ο ένας από αυτούς υπηρετούσε μέχρι το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αμερικανών, τη διετία 91-93, ο Σταύρος Λάλας έδωσε συνολικά 240 απόρριτα έγγραφα στην ελληνική πλευρά. Η μοιραία στιγμή για τη δράση του έρχεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1993. Η τότε και σήμερα μακαρίτισσα Βιργινία Τσουδερού, ακούστε τι έκανε η γριά αυτή. Δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμος. Αυτό θα μας το πει η οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά που να ξέρει ο σημερινός πρωθυπουργός τι γινόταν τότε. Με την ΕΙΠ που την κατάτησε ρημάδι μαζί με τον ανιψιό του. Ο φυσικός προϊστάμενος των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης. Πού να ξέρει τι του γίνεται. Η τότε υφυπουργός Βιργινία Τσουδερού ενημέρωσε στις 26 Φεβρουαρίου του 1993 τον τότε πρέσβη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον γνωστό διπλωμάτη Χρήστο Ζαχαράκη, για μια άγνωστη πτυχή του θέματος των Σκοπίων, την οποία γνώριζαν μόνο οι Αμερικανοί. Είχαν συντάξει, μάλιστα, σχετικό υπεραπόρητο έγγραφο που είχε σταλεί από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Τότε Αμερικανός αξιωματούχος, λεγόμενος David Ransom, άρχισε να αντιλαμβάνεται, μεγάλη γάτα ήταν αυτός, ότι κάτι συμβαίνει στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και ανέδεσε σε ένα μοιραίο άνθρωπο, τον Τζον Κουατρόκη. Τζον Γιάννης Κουατρόκη. Αξιωματικό του FBI να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Κουατρόκη έρχεται στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 1993 και εστιάζει αμέσως το ενδιαφέρον του σε 7 υπαλλήλους της πρεσβείας, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα εισόδου στη μονάδα επικοινωνίας προγραμμάτων και πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Σε αυτό το χώρο τοποθετήθηκαν από το FBI οι κάμερες που έπιασαν τελικά και συνέλαβαν τις κινήσεις του Λάλα και τεκμηρίωσαν την κλοπή των στοιχείων. Οι Αμερικανοί εντόπισαν στη συνέχεια και τις συναντήσεις του Λάλα στο Ζωγράφου με τον μυστηριώδη ταγματάρχη της ΕΙΠ. Στις 28 Απριλίου του 1993, ο Λάλας καλείται σε μια ύποπτη κλίση από τους Αμερικανούς προϊσταμένους του να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια για να ενημερωθεί για ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο, συλλαμβάνεται. Του περνάνε χειροπέδες από το FBI και τη CIA. Στις ελληνικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση ξεκινά ένας παρασκηνιακός πόλεμος για την αποκάλυψη του ρόλου του Λάλα και κυρίως για το πώς καρφώθηκε η δράση του στην αμερικανική πλευρά. Άρχισαν να κατηγορούν τον Αναξαγόρα Σπίτα με υπονοούμενα για προδοσία. Κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, αυτά τα οποία έδινε ο Λάλας στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν βγει Φέι Βολάν και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προδοσίας ήταν η στενή συνεργάτηδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βιργινία Τσουδερού, μαζί με τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, προδοσία, αχαριστία, βουλημία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ξεπουληθεί για μια φορά ακόμα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και στην αμερικανική κυβέρνηση για να δώσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ψυχάρα του τόπου στη φυλακή. Ο Λάλας έμεινε στη φυλακή 12 με 14 χρόνια και ήρθε πριν από λίγα χρόνια για να τελειώσει αυτή τη μεγάλη και συγκλονιστική διαδρομή υπηρεσίας προς την πατρίδα, προδομένος, άφραγκος και ταπεινωμένος. Η ιστορία του μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιάννη Καποδίστρια, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ο Στίβεν Λάλας ήταν ο Καποδίστριας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και προδόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, ποιο άλλο σόι πολιτικό στην Ελλάδα είναι τόσο μπαμπέσικο από αυτούς που τώρα κυβερνούν τη χώρα? Και μου λέτε εμένα, γιατί κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και γιατί βγάζω τα πλητά του στη φόρα? Όπως μου είχε πει κάποτε ένας συνταξιούχος, σήμερα αστυνομικός, αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από την εξουσία και να πάνε φυλακή, είναι οι Μητσοτάκηδες. Είναι η πιο επικίνδυνη οικογένεια του τόπου. Οι πιο απάτριδες. Οι πιο τουρκόφιλοι. Οι πιο ανθέληνες. Οι πιο μισάνθρωποι πολιτικά που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο χώρος. Μη μου μιλάτε λοιπόν εμένα για τους Μητσοτάκηδες, γιατί τους έχω νιώσει στο πετσί μου. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τις κινήσεις τους. Ξέρω τι επιβουλεύονται. Και η διασπορά των γόνων τους, βλέπετε τι προβλήματα δημιουργεί στον τόπο. Τσιμουδιά λοιπόν. Όταν μιλάω εγώ για τους Μητσοτάκηδες, τσιμουδιά. Γιατί ξέρω πολύ καλά και ποιους σκότωσαν και ποιους έριξαν στα γαντάκια και ποιους πυροβόλησαν και ποιους άφησαν ανάπηρους. Και ποιους άφησαν ανάπηρους. Επειδή στενό μέλος τους διατηρούσε ερωτική σχέση με αστυνομικούς τους. Και τον άφησαν ανάπηρο με 14 σφαίρες έξω από το Υγεία. Μη μου μιλάτε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος όταν βγάλω το βιβλίο, το απαντήσω σύντομα στις προθήκες. Αλλά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι τους ετοιμάζω. Θεωρούν ότι θα πάω πού? Στις εκδόσεις Πατάκη, στον Ελευθερουδάκη που έκλεισε ή στην Εστία, για να το βγάλω. Κακομύριδες, κακομύριδες. Διαθέτουμε και εμείς εκδοτικούς ομίλους, ρε κοροϊδά. Βλαχοτσούτσουνι, ε, βλαχοτσούτσουνι. Ράβασε κανένα τραγούδι, αγκουλί. Να βάζε κανένα τραγούδι να μερακλώσουμε. Θα μου πούνε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Δυο σφαίρες έφαγα από το σπίτι μου. Από αυτούς. Από αυτούς. Μέχρι να πεθάνω θα τους κυνηγάω. Μέχρι να πεθάνω. Δώσε μου οριστελάρα. Δώσε αρρώστια μου οριστελάρα. Να μας πάρεις τους πόνους. Τους καημούς. Ο μόνος ήσουν, ρε. Ο μόνος. Μετά από σένα το χάος. Το χάος. Γι' αυτό και σε μίσαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό. Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο του Mike FM. Θέλω να μπαίνετε και στο mikefm.gr. Όποτε το θυμούνται εκεί ανανεώνουν τις ειδήσεις. Α, θα είμαι καυστικός. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Και προς την ιδιοκτησία, προς όλους. Όποιος του αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν τους αρέσω, να με διώξουνε. Να με διώξουνε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν σας αρέσω. Απολύστε με. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά άμα θέλετε, σας αδειάζω τη γωνιά. Καλοκαίρι είναι. Θα πάω να κάνω και εγώ τις διακοπές μου. Θα πάω κάτω εκεί στη Μάνη. Θα κρυφτώ σε μια τρούπα και να γυρίσω το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω πιέσεις και απόπειρες λογοκρισίας. Και θα σας βγάλω στον τάκο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά τώρα. Το τελευταίο μισάωρο είναι σε ένα σκληρό επιδόρπιο. Τώρα ακούσω πρώτα ένα βίντεο. Στις 9 Δεκεμβρίου, λέει η κυρία Σοφία, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Πάριος κάνει τη δεύτερη φωνή στο αμάρτημα του Κωνσταντζίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σοφία. Θα περάσετε την επόμενη εβδομάδα από εδώ και θα παραβάλλετε ένα ωραίο βιβλίο. Θα σου το αφήσω εγώ στην είσοδο, το άλλο Σάββατο. Ζωή να έχουμε, γιατί ξέρετε, η ζωή τα φέρνει και περίεργα. Βγαίνεις από την πόρτα, τρως μια ρήπη από Καλάσνικοφ, πάρ' το κάτω. Είναι περίεργη η καιρή. Γι' αυτό και έχουμε φορέσει τσίγκινα εμείς. Να μην μας πειράσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μας πειράξει. Τα λάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σκληρά τώρα. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει ένα πρωτοσέλιδο. Θα το διαβάσετε στα περίπτερα. Θα πάτε να το αγοράσετε, σαν καλά παιδάκια που είσαστε, και να το διαβάσετε στα περίπτερα. Όσα περίπτερα έχει αφήσει ανοιχτά ο κ. Μαρινάκης. Α, όλα και όλα, κύριε Ευάγγελε. Είχες δίκιο στο ΆΚΑ, αλλά με το Άργος έχεις κάνει λάθη. Δεξιά επάνω, μόλις μπει στο μακελιό.gr, θα διαβάσει τι λάθη έχεις κάνει. Γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε ούτε στη μάνα μας. Ζωή να έχει. Επίσης, με ρωτούν φίλοι πώς μπορώ να διαβάσω την εφημερίδα μας όταν είναι στο εξωτερικό. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο μακελιό.gr και γράφεστε συνδρομητές. Συνδρομητές. Ηλεκτρονικοί συνδρομητές. Μπείτε και δείτε και γραφτείτε. Πανεύκολο είναι. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Ναι, θα στηρίξω από αυτή τη συχνότητα μία εφημερίδα που την έχω αγαπήσει, που την έχω πονέσει. Γιατί αυτή την εφημερίδα που την έφτιαξαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι της και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, στέκεται στα πόδια της με τη βοήθεια ολίγων συνεργατών και φίλων. Ολίγων. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Εμείς από την κυβέρνηση λεφτά δεν παίρνουμε. Η κρατική επιχορήγηση δεν υπάρχει σε μας. Άρα τη συντηρούμε με ίδιους πόρους. Και τη βοήθεια φίλων, συνεργατών και να είναι καλά που βάζουν πλάτη. Και τους ευχαριστώ θερμώς και δημόσια. Πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα τώρα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020. Και έχει σημασία αυτό που θα πω. Ήταν η γιορτή της Αγίας Άνης, 9 Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες πριν, στην περιοχή των Βρυλισσίων και τρεις δρόμους από κάτω, δολοφονείται ένας από τα αφεντικά της ελληνικής μαφίας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης. Το σπίτι του Καπετανάκη είναι τρία στενά κάτω από το παλιό μου σπίτι. Εκεί που ήρθαν να με τελειώσουν. Δεν είναι τυχαίο. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής. Ένας εκ των ανθρώπων που από προσωπική έρευνα έψαξα μετά από πληροφορίες που μου έδωσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που τα έχω καταχωρημένα και σύμφωνα με την κατάθεση που είχα δώσει και στη Γαδά, ο Καπετανάκης, ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της ελληνικής μαφίας, τα πιο σκληρά πρόσωπα, ήτανε ληστής, ένοπλος ληστής τραπεζών, από εκεί ξεκίνησε. Έκανε την πρώτη ένοπλη ληστεία στην Ελλάδα σε μια μεγάλη γάλακτο βιομηχανία και συνέχισε να ασχολείται με το trafficking και με την παράνομη πορνεία. Ταυτόχρονα με την διείσδυσή του στα κυκλώματα της Μυκόνου μπήκε και στην εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή που προέβαινε σε παρανομίες, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το δολοφονηθέντα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, ο μαφιόζος ήταν φίλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ο οποίος Καραϊβάς, ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, έναν εξυχνία στο έγκλημα, σας είπα, θα πούμε στα σκληρά τώρα. Στο σκληρό και άφιλτρο. Στο σκληρό και άφιλτρο. Ο Καραϊβάς διατηρούσε σχέσεις μαζί του και μάλιστα είχε δώσει και μια κατάθεση, όχι μόνο μία, στην αστυνομία, υπέρ του μαφιόζου. Το γιατί το πήρε μαζί του. Ή το έγραψε στο site του, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Ο Καπές Καπετανάκης δολοφονείται με 18 σφαίρες στην οδό Ημιτού, δίπλα από τα McDonald's στα Βρυλίσια. Τρεις δρόμους κάτω από το σπίτι μου. Την ώρα που πήγαινε κάθε πρωί για να πάρει το παιδί του, μάλλον για να πάει το παιδί του στο σχολικό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούσαν και τον παρακολουθούσαν. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σας είπα, το σπίτι του μαφιόζου ήταν τρία στενά κάτω από το δικό μου. Εγώ είμαι ένα παπασπηλίου και ο δολοφονημένος ημιτού. Δείτε χάρτη στα Βρυλίσια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θεωρώ ότι η μηχανή που ήρθε εκείνη τη νύχτα για μένα κρύφτηκε στο σπίτι. Αλλά αυτά το τμήμα ανθρωποκτονιών κοίταξε να τα παραποιήσει και να τα κάψει. Κύριε Χασιώτη, θα έρθει και η στιγμή που θα μιλήσουμε και για σας. Και για σας και για το αδερφάκι σας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή για να βγάλουμε μερικά πραγματάκια στον αέρα και για σας. Ο Καπές τρώει 18 σφαίρες από ένα BMW X1 το οποίο ανοίγει το πίσω παράθυρο, βγαίνει ένα καλάζνικοφ και του ρίχνει μια δεσμίδα πάνω του. Αυτός που το σκότωσε βγαίνει και του ρίχνει και τη χαριστική βολή. Το αυτοκίνητο βρίσκεται μετά από μια ώρα καμένο στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί όπου βρέθηκε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στη δολοφονία Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο Χαλανδρίων στην οδό, Χαλανδρίου στην οδό Παπανικολή, όταν έπεσαν μπροστά στον κόσμο σφαίρες και φεύγαν τα περιστέρια να μην σκοτώσουν τα περιστέρια. Βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλά βεβαίως βαρέσανε και σκοτώσανε και τον γνωστό θαμνάκια της μαφίας. Για τον Καπέ έχουν γραφτεί πολλά. Μία πληροφορία η οποία διασταυρώθηκε και προβλήθηκε και από εφημερίδες και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την τηλεόραση και από site ήταν ότι ο δολοφονημένος μαφιόζος του σκληρού υποκόσμου, μιλάμε για εμπορία ναρκωτικών, μιλάμε για εμπορία γυναικών, μιλάμε για συμβόλαια θανάτου, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις ρουφιανιάς με το ίδιο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλής αντικείς. Δηλαδή τους έδινε πληροφορίες. και κάθε φορά πήγαινε στο δικαστήριο για κατηγορίες, έπεφτε στα μαλακά. Γιατί οι δικογραφίες που του έφτιαχνε το τότε τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν ψεύτικες, παραχαραγμένες. Χρησιμοποιούσαν τον Ρουφιάνο. Το κάνει συχνά η αστυνομία. Έχει κι άλλους στις τάξεις της. Όμως εκείνη η μοιραία μέρα, το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης, ήταν σημαδιακό, γιατί την ίδια μέρα γιόρταζε και η γυναίκα του δολοφονημένου. Άρα δεν ήταν μία άσχετη ενέργεια. Και θα σας πω μία ακόμα σύμπτωση η οποία με συντάραξε. Είχα κληθεί την ίδια μέρα, και δεν είναι σύμπτωση, από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω στο τμήμα ανθρωποκτονιών και να μου κάνουν προφορική ενημέρωση για το που βρίσκεται η υπόθεσή μου. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε τι σας λέω. Την ημέρα που με κάλεσε το τμήμα ανθρωποκτονιών να πάω στην ασφάλεια για να με ενημερώσουν που βρίσκεται η υπόθεσή μου, την ίδια στιγμή σκοτώνουν 3 στενά κάτω από το σπίτι μου το μεγαλύτερο μαφιόζο τύπο κόσμος αναφορά το τράφικινγκ και την εμπορία ναρκωτικών. Πείτε μου εσείς τι διαβολικές συμπτώσεις είναι αυτές. Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Όπως και να έχει, μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζουν την πρώτερη ζωή του μαφιόζου που σκοτώθηκε στα Βρυλίσια, που τον σκότωσαν στα Βρυλίσια, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνεχή δημοσιεύματα, όχι μόνο της εφημερίδας μας, αναφέρουν ότι ο ελόγω μαφιόζος μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, είχε σχέσεις με το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ουσιαστικά τελούσε άτυπα ως φρούραρχος στο Μαξίμου για να προστατεύει ανθρώπους του κ. Μητσοτάκη, γιατί φοβόντουσαν μήπως σκοτώσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα που αργότερα ενεπλάκει στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου και γνωστού μου, πολύ γνωστού μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, του Μιχάλη Ζαβυρόπουλου, τον οποίο σκότωσαν στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν το Μακαρίτη Τσοβόλα και ο οποίος κατέφυγε στην Στρατοδημοκρατική και τους συνέλαβαν. Αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον δικηγόρο Αντωνόπουλο στην Πεντέλη. Σας μιλάω για μια φοβερή ιστορία. Ακούστε το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Νεκρός έπεσε ένας από τους θεωρούμενους ως σκληρός της νύχτας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης, στα Βρυλίσια, περίπου στις 3:20 το μεσημέρι, όταν και ενώ εκείνη το πεζό στην οδό Ημιτού, τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο μέσα από το οποίο τον πυροβόλησαν οι δράστες. Η εκτέλεσή του φαίνεται να συνδέεται με το θάνατο του πρώην Εκαμίτη Σπύρου Παπαχρήστου, ενώ υπάρχει και ένας άλλος φόνος στην περιοχή του Πειραιά, έξω από τα γραφεία Πετρελαϊκής Εταιρείας, που διερευνάται κατά πόσον συνδέεται με τον δολοφονημένο. Ο 58χρονος πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστου δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από τα βέλνα της Παλίνης. Οι δράστες γάζωσαν τον Δημήτρη Καπέ μέσα από μια BMW, την οποία στη συνέχεια έκαψαν στο πάτημα Χαλανδρίου και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα Mini Cooper. Ο Δημήτρης Καπές συνδεόταν και συνεργαζόταν με γνωστή εταιρεία security της Μυκόνου, η οποία επίσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες καταστάσεις στις αρχές. Το θύμα ήταν ηλικίας 56 ετών και κάτοικος Βρυλισσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί τη δεκαετία του 90 στο μεγάλο συνδικάτο του εγκλήματος με τις δολοφονίες νονών της νύχτας. Επίσης, πρόσφατα το όνομά του αναφερόταν στη δικογραφία έρευνας της ΕΕΠ για επιόρκους αστυνομικούς. Θεωρείται μάλιστα ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης τραπεζίτη της νύχτας που δολοφονήθηκε το 2019 στο Χαϊδάρι. Πρώτη φορά είχε συλληφθεί την δεκαετία του 80 στη Σουηδία με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών διοκτικών αρχών. Ο Καπετανάκης είχε συλληφθεί για τη ληστεία που είχε γίνει στις 10 Ιουνίου του 2001 στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα με λία 169 εκατομμύρια δραχμές. Ο ίδιος μαζί με άλλα δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην εταιρεία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες, έδεσαν τον λογιστή με χειροπέδες σε σώμα καλωριφέρ και από το ανοιχτό χρηματοκιβώτιο πήραν τα χρήματα και κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει το βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία την είχα παρακολουθήσει. Και θα σας πω γιατί την είχα παρακολουθήσει. Διότι οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, αλλά φαίνουν τα εξής. Μετά τη δολοφονία Καπετανάκη, συναντήθηκα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του ίδιου Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη. Ο εν λόγω κύριος ανέφερε απίστευτα πράγματα. Μου ανέφερε ότι είχαν μαζέψει το συγκεκριμένο παραβατικό στο Μαξίμου και τον χρησιμοποιούσαν ως φρούραρχο του Μαξίμου. Αντί να καλέσουν την αστυνομία, γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα κάποιοι μέσα από το Μαξίμου με ανθρώπους του υποκόσμου, το τι προβλήματα είχαν, θα τα πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της νύχτας? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της παρανομίας? Τι σχέση είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κόσμο των ναρκωτικών, της παιδεραστίας, του τράφικινγκ, των οίκων ανοχής, της προστασίας των οίκων ανοχής? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του? Ερωτάμε. Ερωτάμε. Και θέλουμε απαντήσεις. Ορίστε κύριε Μητσοτάκη. Μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά είχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ένας από τους πιο σκληρούς νονούς του ελληνικού υποκόσμου? Τι δουλειά είχε στα πόδια σας? Έκανε παρέα στη γυναίκα σας? Δεν νομίζω. Έκανε παρέα σε συμβούλους σας? Νομίζω. Έναν εξ αυτών τον έπιασα έξω από το Μαξίμου και τον ρώτησα: τι δουλειά έχεις με τον Καπέ? Το μαφιόζο, το δολοφόνο. Μιλάμε για αρχιδολοφόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία μνήμη του. Τη μνήμη τη δική μου τη σεβάστηκε κανένας. Την υπόλοιψή μου τη σεβάστηκε κανένας. Ο Καπές που σκότωσαν 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου, θεωρείται και από τις διοκτικές αρχές ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει άλλο. Πώς κάποιος που θεωρείται ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας συναγελάζεται με ανθρώπους του Πρωθυπουργού? Αυτό να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε κύριε, τι χάρπαστε, τι χέ αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, να λογοδοτήσετε. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα γιατί είστε πρωθυπουργός. Ουέ και αλλή μονό σας όμως, όταν εκπέσετε του αξιώματος. Τότε κύριε, θα έρθουμε και θα σας τραβήξουμε από τα αυτή. Και θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Τι σχέσεις μπορεί να έχει το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον με ανθρώπους του υποκόσμου, με ανθρώπους που βουλάγανε ναρκωτικά και κοκαίνη στη Μύκονο, με ανθρώπους που είχαν σχέση με το ταμείο της μαφίας?

Και αν όχι σε εμάς, στο Θεό. Και από εκεί δεν ξέφυγε κανένας. Ουδής άφθαρτος. Ουδής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί όταν βγει έξω από την πόρτα. Κανένας. Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Η μοίρα εκείνη την εποχή επεφύλαξε δυσάρεσες εκπλήξεις. Σε έναν κόσμο περιθωρίου βίας, δολοφονιών, αγοραπολισίας ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών και πάνω απ' όλα τράφικινγκ. Μια ομάδα γνωστή στην αστυνομία που κάνανε τους κοκοβιούς και τους ψόφιους κοριούς. Η ίδια αστυνομική, επίορκη αστυνομική που πουλάγαν εκδούλευση σε αυτά τα κυκλώματα και έπαιρναν χρήματα από τους μαφιόζους του υποκόσμου. Χρήματα! Μην ξεχνάτε τη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ. Αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθώθηκαν. Γιατί η ίδια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε κατορθώσει να φτιάξει μια δικογραφία της προκοπής και πήγε δικογραφία στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του δικαστηρίου όταν κάθισαν 30 άτομα στο σκαμνί, επίορκοι αστυνομικοί, και γελάγανε στο δικαστήριο για μια διάτριτη δικογραφία. Εκείνη την εποχή λοιπόν, κουμάντο στην ελληνική μαφία έκανε ο γνωστός επίορκος αστυνομικός Σπύρος Παπαχρήστος, όχι Παπαχρήστος που τον λένε. Ο Παπαχρήστος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Ήτανε απότακτος αστυνομικός γιατί είχε μπλέξει με κυκλώματα της παρανομίας. Ήταν όμως ένας πολύ εκπαιδευμένος αστυνομικός και υπηρετούσε για πολλά χρόνια στα ΕΚΑΜ, στα ΕΚΑΜ, στα ΕΚΑΜ. Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, το ΆΚΑ, ο Μαρινάκης, συνδυάζονται όλα, Επίσης, ο Σπύρος Παπαχρήστος, ικανός αστυνομικός, υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Όταν αποτάχθηκε από την αστυνομία και πριν, ήταν μπλεγμένος στα άγρια κυκλώματα της μαφίας και ουσιαστικά ήταν ένας κάποτε κάποι. Το μεγάλο αφεντικό της μαφίας ήταν αυτός στην Ελλάδα. Αυτός. Ο Σπύρος Παπαχρήστος. Ο οποίος έκανε συχνά ταξίδια στο Ισραήλ. Και γνώριζε και για το Πρέντετο. Τα πάντα γνώριζε. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συγκεράσει όλες τις φατρίες και τις μαφιόζικες οικογένειες στην Ελλάδα, δημιουργώντας. Γιατί είχε μια φιλοδοξία. Να φτιάξει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ελληνικό πλοκάμι της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή, οι φατρίες μεταξύ τους να μην σκοτώνονται, να μην αλληλοσκοτώνονται. Και είχε κατορθώσει να επιβάλλει μια ισορροπιστική κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες φυλές και στις φατρίες μαφίας στη χώρα, διανέμοντας ισόποσα τα κέρδη σε όλες τις οικογένειες της μαφίας. Όπως γινόταν στην Ιταλία, με την Κόζα Νόστρα. Όταν όμως δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου του 18 σε μια ταβέρνα στην Παλίνη, στην οποία σύχναζε, ακούστε εδώ, συμπτώσεις, ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος που σκότωσε την Καρολάιν, ο οποίος τον ήξερε. Τα είπε και ο πατέρας της Καρολάιν, πρώην πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα είπε δημόσια. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένο στον ημιτό με δύο σφαίρες. Μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Έχετε ακούσει κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Σας τα λέω μπερδεμένα, Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Μπερδεμένα στο μυαλό σας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παπαχρήστος, το σκέλος της λειτουργικής μαφίας, του εκτελεστικού βραχίωνα και του ταμείου της μαφίας, 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. 1,5 εκατομμύριο.

0: Ποιος πράξει το μήνα. Πέρασε στα χέρια ενός επισήμως ιδιοκτήτη εταιρείας καφέ στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά του Ταμείου της Μαφίας. Στο γνωστό Μάλαμα. Ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από την εταιρεία του στο Εγάλαιο. Στη συνέχεια μεσολάβησε η δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν πρώτος στη τάξη εκτελεστικός βραχίωνας στην Ελλάδα και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με φυλακισμένους και αντιεξουσιαστικούς πυρήνες. Μετά την δολοφονία και των τριών παρέμεινε μόνο ο Καπές, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 στα Βρυλίσια. Η αστυνομία έριξε τις δολοφονίες αυτές σε παραβατικούς από το ελληνορωσικό στοιχείο των ποντίων. Έχει κατονομάσει ως εγκέφαλο όλης αυτής της δολοφονίας, των συνεχών δολοφονιών, ένα άνθρωπο που αυτή την ώρα ζει στο Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα να του τα φορτώσουν. Επίσης, την ίδια εποχή δολοφονείται ένας ακόμα παραβατικός στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ο γνωστός Βασίλης Ρουμπέτης. Ο Ρουμπέτης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του οπαδού του Παναθηναϊκού, στην Παιανία. Και είχε ισχυρές σχέσεις με τη Θηρά 7. Ο Ρουμπέτης με είχε επισκεφτεί στο γραφείο μου. Και ήταν ο άνθρωπος που με είχε καλέσει στη Μάνη να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Γιατί έχω την εκτίμηση ότι ήταν αυτός που ήρθε πάνω από το τζάμι του αυτοκίνητου και προσπάθησε να καταλάβει στη Μάνη πόσα ήξερα ή αν γνώριζα για την απόπειρα εναντίον. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να υποθούν σήμερα. Εγώ υπόσχομαι σε όλους στο Μαξίμου ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν τελειώσαμε, κύριοι, μαζί σας. Έχουμε πολλά ακόμα. Είστε ευθέως ανακατεμένοι στην ελληνική Κόζα Νόστρα. Είστε μέλη της. Είστε κατονομαζόμενοι ως μαφιόζοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Θα λάβετε τα επίχειρα αυτών που δώσατε και θα τα λάβετε πίσω. Δεν θα τελειώσουμε έτσι εύκολα. Δεν θα ησυχάσει κανένας Έλληνας πατριώτης αν δεν πάτε φυλακή. Και όπως μου λέει ο Γιάννης, ο πρώτος που αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στην καρδιά ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κοριζής. Πολύ σωστό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες, μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είπε ο αυτοκτονημένος ο αυτόχειρας? Κάτσε να τη ρίξω στην καρδιά και άμα δεν πιάσει, να ρίξω και στο κεφάλι. Μα είμαστε σοβαροί. Ξέρετε κανένα αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Έναν ξέρω μόνο. Έναν. Τον Κοριζή, αυτόν που σκοτώσανε στον Ημιτό, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και τον σωματοφύλακα στρατηγό σε γνωστή μεγάλη οικογένεια ολιγαρχών του τόπου στην Εκάλη. Περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Σας χαιρετώ, να έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε μερικοί στο Μαξίμου όταν βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας. Να κοιτάτε μία δεξιά και μία αριστερά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Γιατί σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Σας έχουμε. Σας έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Αν είναι καλό το ξημέρωμα για σας. Και όνειρα γλυκά.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ. Αλέξανδρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Τα λέμε μέχρι τις 9 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Παρασκευή σήμερα, παραμονή του Σαββατοκύριακου. Άρα αγωνιστική δράση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε στην επόμενη μέρα των ευρωπαϊκών αγώνων με τις ελληνικές ομάδες. 4 στις 5 να συμμετέχουν πλέον σε League Phase διοργάνωση. Και μάλιστα φέτος θα συμμετέχουμε και στις τρεις διοργανώσεις, δηλαδή και Champions League και Europa League και Conference League. Μια εξέλιξη η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στην προσπάθεια την οποία κάνουμε ώστε να πάρουμε την 10η θέση εκεί που βρίσκεται τώρα η Πολωνία, η οποία αγωνίζεται με δύο ομάδες και σαφώς πλέον η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε αυτή την πολυδιαφημισμένη 10η θέση στην Ευρώπη που θα δώσει αρκετά bonus. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε για την κλήρωση έτσι όπως είναι, και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος θα συνεχίσει στο Europa League μετά τον αποκλεισμό που είχε από τα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί, ήταν μάλλον μια κλήρωση η οποία θα βρουν αρκετές καλές ομάδες μπροστά τους. Αναμενόμενο αυτό, φέτος το Europa League είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, και όταν απέναντί σου βρίσκεις την Μίλαν, την οποία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει, το Καραϊσκάκι ή την Μαρσέιγ στη Γαλλία, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αγώνες που σε άλλες περιπτώσεις κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν αναμετρήσεις επίπεδου Champions League. Από το δεύτερο γκρουπ ο Ολυμπιακός βρίσκει δύο ομάδες και θα ξανατακτητέψει στη Γαλλία. Εκτός από τη Μαρσέιγ θα πάει και στην Ρεν και θα έρθει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης η Σπάρτα Πράγας. Από το τρίτο γκρουπ ο Ολυμπιακός πήρε μαζί του την Τσέλια από την Σλοβενία, την οποία θα την παίξει εκτός έδρας, και τη Γιαγκελόνια, την οποία θα υποδεχτεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και στο τέταρτο γκρουπ ο Ολυμπιακός πήρε την Χόφενχάιμ, την οποία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας, και την Τορένσε από την Πορτογαλία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κλήρωση για την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται με μια πρώτη άποψη. Είναι ομάδες με τις οποίες, εντάξει, αν ξέρει κανείς την Μίλαν και την Μαρσέιγ, όχι πως δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός από αυτές τις ομάδες, αλλά σίγουρα είναι επίπεδου Champions League και ο Ολυμπιακός κάλλιστα θα μπορούσε να τα Champions League. Οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ εύκολα τον τρόπο για να τις αντιμετωπίσει. Σε αυτό το μήκος κύματος στάθηκαν και οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μετά την κλήρωση η οποία έγινε στο Μονακό τόνισε ότι στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό? Σήμερα μας πιστεύουν λίγοι, αύριο μεθαύριο λίγοι περισσότεροι, και όταν το πιστέψουν όλοι τότε θα μπορέσουμε και να το πετύχουμε. Και μάλιστα έκανε και αναχωρές για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται και ανέφερε ότι παίζει ένα επιθετικό ποδοσφαίρο και πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το conference, το pressing ήταν το συστατικό της επιτυχίας μας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιώμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς όπως είδαμε την περσίνη χρονιά. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και να έχουμε παίχτες που να παίξουν διαφορετικά. Ο Μετελίμπαρ ξέρει τι να κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε και προχωράμε. Άρα λοιπόν εδώ ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Βάσκο, προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε τώρα και ποιες είναι αυτές οι ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Η Μίλαν τώρα είναι η ομάδα, η πιο δυνατή ομάδα θα λέγα εγώ του Europa League, και μόνο ότι έχει 7 Champions League και νομίζω είναι δεύτερη πίσω από την Real Madrid της, το λέει όλα. Πέρσι τερμάτισε στην 5η θέση με την Serie A, με την Κόμο, το Τάσο Δουβίκα να την προσπερνάει στο νήμα και να παίρνει η Κόμο, την οποία νομίζω αντιμετωπίζει και η ΑΕΚ, στο Champions League και να αφήνει στο καναβάτσο την Μίλαν. Σημαντικότερη μεταγραφή είναι του Γκονζάλο Ράμος από την Paris Saint-Germain, ενώ παράμεινε φυσικά ο Ράφα Λεάο, και από την άλλη πλευρά έχει έναν παίχτη, έναν θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Λούκα Μόντριτς. Η Μίλαν αρέσκεται να έχει τέτοιους παίχτες στη σύνθεσή της, το έχει κάνει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν. Σίγουρα το παιχνίδι είναι αμφίροπα με την Ιταλική ομάδα. Τώρα πάμε στην Μαρσέιγ, η οποία πέρσι τερμάτισε 5η, Δύσκολη χρονιά για τους παίχτες της Μαρσέιγ, η οποία άλλαξε προπονητή το καλοκαίρι. Ήρθε ο Μπρούνο Σενέσιο και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Εξαιρετικά δύσκολη η έδρα του Βελοντρόμ και νομίζω ότι εκεί για πολλούς λόγους θα πρέπει να προσέξει πολλά πράγματα που δεν είναι επί της παρούσης η φύλαθλη του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα πάντως η οποία ο Ολυμπιακός την είχε αντιμετωπίσει, την είχε κερδίσει 1-0 στο Καραϊσκάκη το 2021, είχε τηθεί 2-1 στην Γαλλία. Σπάρτα Πράγας τώρα, η πιο ιστορική ομάδα της Τσεχίας. Πέρσι όμως βρέθηκε στη δεύτερη θέση πίσω από την Σλάβια και αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο από την Λιόν, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στο Europa League. Στην μεταγραφική περίοδο ήταν ιδιαίτερα κοινική και μία από τις μεταγραφές τις οποίες έκανε είναι αυτή του Κάιναν Καϊράινεν, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ και έτσι λοιπόν θα έρθει πλέον η ομάδα του Καϊράινεν πλέον στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Επίσης, η δεύτερη γαλλική ομάδα, όπως σας είπαμε, είναι η Ρεν, η οποία έλειψε 2-3 χρόνια από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Καλή ομάδα. Ο αμυντικός της, ο Εστέμπαν Λεπόλ, είναι ο πιο ακριβός αυτή τη στιγμή. Ναι, μένα, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, η Γεγκελόνια, η οποία πέρσι τερμάτισε τρίτη στην Πολωνία. Μια ομάδα η οποία είναι σκληρή, θα τη χαρακτήριζα. Δύο χρονιές ήταν στη League Face του Conference League, φέτος πήγε στο Europa League. Πέρσι έφτασε στα προημιτελικά του Κόφενες και αποκλείστηκε από την Μπέτις. Είναι μια ομάδα η οποία έχει και σκληρούς φιλάθλους και σκληρή έδρα και σκληρή ομάδα. Η Τσέλια τώρα την ξέρουμε από τις περσινές αναμετρήσεις με την ΑΕΚ. Το περασμένο καλοκαίρι απέκτησε τον Βέρμπιτς από το Λεβαδιακό αλλά και τον Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έφυγε από την Πογκόν και συνέχισε εκεί. Προπονητής ο Καμπέλος, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα όταν πέρσι την είχε αποκλείσει η ΑΕΚ. Έχουμε και τη Hoffenheim, η οποία πέρσι πήγε στην πέμπτη θέση της Bundesliga, μόλις ένα βαθμό πίσω από την Stuttgart. Πολύ καλή ομάδα, ο Christian Ilzer, ο προπονητής που ανέλαβε τον Εύρο του 24, είναι όλα τα λεφτά και έχει αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο του παιχνιδιού της ομάδας της Hoffenheim. Και φυσικά κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο θρύλος της ομάδας, ο Andrei Kramaric, ο οποίος είναι 10 χρόνια και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Τώρα, αν θα έλεγε κανείς ποια ομάδα ο Ολυμπιακός δεν γνωρίζει καθόλου ή αν θέλετε και εσείς, αυτή ασφαλώς είναι η Torense. Και πού να τη γνωρίζετε, καθώς είναι μια ομάδα η οποία κατοικοειδρεύει στην Torres Vedras στην Πορτογαλία, 50 χιλιόμετρα από την Λισαβόνα, παίζει στην League 2 Portugal και βρέθηκε στο Europa League καθότι πήρε την πρόκριση μέσω του κυπέλου στον τελικό που είχε γίνει με τη Sporting. Αυτές είναι οι ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Θα πάμε σε λίγο φυσικά και για τον Παναθηναϊκό, να δούμε και εκεί τι παίζει, και για τον Όφη και φυσικά θα πάμε να σταθούμε και στο τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια, την ηρωική πρόκριση έτσι όπως την πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Όφη, ο οποίος κατάφερε να πάρει μια νίκη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να συνεχίσουμε και να πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος είναι νομίζω σε καλή κατάσταση για να ξεπεράσει κάποια εμπόδια τα οποία θα βρει μπροστά του. Σίγουρα η Brighton, την οποία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας, είναι το πιο δυνατό όνομα, νομίζω πως ναι θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, εκτός έδρας θα παίξει με τη Φράιμπουργκ, εντός έδρας στην Αθήνα με την Μπόρατς, εκτός έδρας αναγκαστεί να ταξιδέψει στο Καζακστάν με την Καριάτ Αλμάτι, θα υποδεχτεί την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και θα πάει στο τέλος μέσα στη Δανία απέναντι στην Νόρτσελαντ. Με μια πρώτη εκτίμηση ο Παναθηναϊκός έχει ομάδες στις οποίες μπορεί να τις αντιμετωπίσει τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Νομίζω ότι η δυσκολότερη αναμέτρηση είναι αυτή με την Brighton, του Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανο Τζίμα, που θα τους αντιμετωπίσει μάλιστα και εντός έδρας. Η Brighton, η οποία πέρσι πήγε στην 8η θέση με 53 βαθμούς, φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά επικρατώντας 4-0 της Άστον Βίλα. Την ξέρουμε κυρίως για τους δύο Έλληνες που έχει στο δυναμικό της, τον Τζίμα και τον Μπάμπη Κοστούλα. Η Φράιμπουργκ τώρα την ξέρουμε από τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και μάλιστα 4 φορές, 2 φορές το 22-23, άλλες 2 το 23-24. δεν είναι μια ομάδα μεγαθύριο γερμανική όπως είναι η Dortmund, η Bayer, η Bayer Leverkusen, αλλά είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια τα πάει πάρα πολύ καλά. Το μεγάλο της αστέρι είναι ο Γουίτο Σουζούκι, ο οποίος αποκτήθηκε από την Brøndby με 10 εκατομμύρια το 2025 και κυρίως στηρίζεται σε ένα σύνολο το οποίο έχει πολύ καλή χημεία. Έχει πολύ καλή χημεία. Η Borats τώρα, η επόμενη ομάδα, είναι μια ομάδα που έχει γράψει ιστορία στην Βοσνία. Φέτος ξεκίνησε με 2 παιχνίδια στα πόδια της και έχει και 2 νίκες. Αστέρι της ομάδας θεωρείται ο τερματοφύλακας της, ο Μπλάντεν Γιούρκας, ο οποίος θεωρείται ότι είναι και το επόμενο μεγάλο project της εθνικής ομάδας της Βοσνίας. Την Καριάτ την ξέρουμε, πέρσι ο Ολυμπιακός την έπαιξε στην Αστάνα. Είναι μια ομάδα που θα ταλαιπωρηθεί ο Παναθηναϊκός αρκετά για να ταξιδέψει να πάει εκεί. Ξεχωρίζει ο Ζορζίνιο, ο Πορτογάλος, για τον οποίο υπάρχουν φήμες πως η Πάφος ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Η Τσέσκα Σόφιας, τον αντίπαλο δηλαδή που, του Όφη, αυτή την ομάδα που απέκλεισε ο Όφη εχθές, θα έρθει στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε και την Τσέσκα Σόφιας 1948, την είδαμε χθες, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σε μια καλή μέρα θα πάρει εύκολα την νίκη. Η τελευταία ομάδα είναι η Νόρτσελαντ, μια ομάδα που ασφαλώς την έχει ακτινογραφήσει πάρα πολύ καλά ο Τζέικοπ Νέιστρουπ, καθώς είναι από την Δανία. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή στην επίθεσή της, αλλά με πολλές αμυντικές αδυναμίες. Κλείνουμε και με τον Παναθηναϊκό και πάμε λίγο μια μπασκετική παρένθεση, καθώς έχουμε τον πολύ σημαντικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας, η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει την Ουκρανία στην μάχη που δίνει για τα παράθυρα προκειμένου να φτάσει στο Mundo Basket. Δεν ξεκίνησε έτσι όπως ήθελε η εθνική, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 46-37. Τώρα το σκορ είναι 48-43, με μια εθνική ομάδα η οποία όμως ακόμα δεν δείχνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει. Ο Καλάθης είναι αυτός ο οποίος μέχρι στιγμής καταφέρνει να σώσει κάπως τα προσχήματα, ενώ ένα τρίποντο τώρα και μείωσε του σκορ στο Καλάθι. Ο Ντόρσε ήταν αυτός ο οποίος πρέπει να βοηθήσει περισσότερο την εθνική μας ομάδα. Έχει ανάγκη σε αυτό το κομμάτι την ευχέρειά του από την κοντινή και την μακρινή απόσταση να σκοράρει. Και νομίζω ότι αν λίγο σοβαρευτούμε στην άμυνά μας, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί με Ισπανία και Ουκρανία είμαστε πίσω στη βαθμολογία. Πρέπει να κερδίσουμε τους Ουκρανούς, τους οποίους αντιμετωπίζουμε στην Λετωνία έτσι αυτή τη στιγμή, και στη συνέχεια να μπορέσουμε να τους κερδίσουμε και στην έδρα μας για να πάρουμε εμείς το πάνω χέρι για την πρόκριση. Διαδιοχικά, χαμένα rebound, κλεψίματα, μάχες, σώμα με σώμα, η Ελλάδα κρατάει την μπάλα και πάει για την ισοφάριση, καθώς είναι πίσω στο σκορ 48-46, ακριβώς 5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά τι έγινε και χθες τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια ηρωική πρόκριση. Θα μπορούσε να είχε καθαρίσει πιο εύκολα, θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι στο 90, αλλά εκεί ένας πρώην παίχτης του Άρη ήταν αυτός ο οποίος με τον γκολ που πέτυχε, ο Νταρίντα, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε κάποια θετικά στοιχεία, έδειξε και κάποιες αδυναμίες, στα κρίσιμα σημεία όμως έδειξε την αυτοπεποίθηση και κυρίως την πειθαρχία που αποπνέει πλέον η ομάδα, κυρίως λόγω της παρουσίας του Νίστρουπ. Έφτασε λοιπόν το παιχνίδι στην παράταση και όλα έδειχναν ότι πηγαίναμε στα πέναλτι. Αν μη τι άλλο, ήμασταν τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης και εκεί ήρθε το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, που κατάφερε ο Ντέσσερες με απόλυτη ψυχραιμία να πετύχει τον γκολ, να δώσει τη χρυσή πρόκριση στον Παναθηναϊκό και να βρίσκεται πλέον στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στη League Phase. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μένει ζωντανός για το ευρωπαϊκό του όνειρο, μαζεύει βαθμούς για τον ίδιο, μαζεύει βαθμούς για την Ελλάδα, μαζεύει κάποια χρήματα τα οποία, δεν είναι τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε σε ομίλους του Champions League, σε League Phase του Champions League ή ακόμα και στο Europa. Είναι όμως ένα σημαντικό ποσό. Κυρίως όμως ψάχνει να δει πώς θα μπορέσει να έχει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία που την έχει ανάγκη και θα την είχε και πέρσι, που στο παρακάτι δεν κατάφερε να έχει μια πολύ καλή παρουσία στο φινάλε. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό, πριν πάμε στο ρεπορτάζ, έχουμε και την περίπτωση του Ουνάη, καθώς πλέον Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πολύ ζεστά πλέον για την απόκτησή του. Και ο Άγιαξ είναι η άλλη ομάδα η οποία ενδιαφέρεται. Η Τζιρόνα θέλει να δώσει τον παίχτη στον Άγιαξ. Εκεί του έδωσε μάλιστα και το OK να πάει να μιλήσει με την Ολλανδική ομάδα για να φέρει συμφωνία. Και την ίδια στιγμή αναμένεται να κάνει και μπάσιμο Παναθηναϊκός. 10 εκατομμύρια θα κοστίσει η μεταγραφή αν πραγματοποιηθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι με το μέρος των πρασίνων. Φυσικά αυτά αλλάζουν κατά το δοκούν. Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο μας ρεπορτάζ από την χθεσινή αναμέτρηση και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάζει την νίκη, πώς ήρθε και τι σκέφτεται πλέον για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την πρόκριση υπάρχουν δύο δυνατότητες, ή να προχωρήσεις, να είσαι μέσα και να προχωρήσεις, ή να αποκλειστείς. Έχω εμπειρία με δύο ομάδες. Κληρώσεις σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι εύκολες και πρέπει να σας πω για το τσέχικο πρωτάθλημα ουσιαστικά ότι αν το δείτε έχει πολλές ομοιότητες με το ελληνικό πρωτάθλημα και η σημερινή αντίπαλος δεν είναι από τις ομάδες που είναι εύκολες ή απλές. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά ήξερα ότι θα πήγαινα σε μια νέα χώρα και ότι θα είχα με ένα καινούριο σύλλογο να αντιμετωπίζω τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη διαδικασία της πρόκρισης. Θα είχα δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι να μπορέσω να προκριθώ και να συνεχίσω. Και επίσης είχα πάντοτε κάθε εβδομάδα έναν με δύο παίκτες που μέναν ουσιαστικά εκτός αγώνα και που έπρεπε να μπορώ να κάνω μια διαδικασία ουσιαστικά χωρίς εκείνους. Και πάλι φεύγανε ένας-δύο, επιστρέφανε κάθε εβδομάδα άλλοι ένας-δύο, αλλά ουσιαστικά ο σκοπός μας ήταν σαφής, ήταν καθαρός, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα ούτε για μένα ούτε για τον σύλλογο. Γνώριζα την πίεση, γνώριζα όλα αυτά και βεβαίως και για τον σημερινό, για τον απόψινό αγώνα ήξερα την πίεση, βεβαίως πήγαμε στην παράταση, τα καταφέραμε. Πρέπει να πω ότι αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω παίκτες οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν, όπως στην προκειμένη περίπτωση και ο Πάλμερ Μπράουν και ο Καλάβια που επέστρεφαν από τραυματισμούς ουσιαστικό, από απραξία. Ο Καλάβια κανονικά έπρεπε να παίξει 30 λεπτά περίπου και ο Πάλμερ Μπράουν γύρω στα 20, αλλά όπως είπα υπερέβαλαν αυτόν και παίξανε και στάθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Οπωσδήποτε ξέρετε ότι βλέπω, έχω και μάτια, έχω και αυτιά και βλέπω και ουσιαστικά γνωρίζω ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Υπάρχει σαφέστατος χώρος για να βελτιωθούν τα πράγματα και ουσιαστικά από εδώ και πέρα ο στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελο, πέρα βέβαια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κοιτάξτε, θα πω καταρχάς ότι αυτή είναι μια νέα νοοτροπία, όπως είπατε και εσείς, και αυτή τη νέα νοοτροπία που δεν τα παρατάμε πρέπει να τη δείξουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρόνια μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε κύπελα Ελλάδος και βεβαίως αντιμετώπισε και ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι προκρίσεις είναι πάντοτε δύσκολες, αναμφισβήτητα. Υπάρχουν ομάδες στις κληρώσεις που δεν τις ξέρει ο κόσμος, δεν είναι γνωστές, αλλά όταν τις αναλύσεις, όταν τις δεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ομάδες δύσκολες. Το τσέχικο πρωτάθλημα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχει καλές ομάδες. Αντιμετωπίσαμε δύο εξ αυτών, και την Βικτόρια Πλιζέν και την απόψινή αντίπαλό μας, την Χάντετς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα, είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έχει καλές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι η Γιάβλονιτς κέρδισε σήμερα, ανοίξε την Rangers. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει κλήρωση και ο επόμενος αγώνας για το Conference League ξεκινάει τον Οκτώβριο. Άρα δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ουσιαστικά τώρα γυρνάμε, κοιτάμε την θέση μας στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου και πάμε και για άλλο.

0: Συνεχίζουμε και μένουμε στα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να ακούσουμε και τον Κάτρη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και βοήθησε πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να δηλώνει αισιόδοξο και για τη συνέχεια.
1: Στην αρχή του παιχνιδιού μπήκαμε, το κάναμε και τώρα προχωράμε. Τέλος, σίγουρα μου έφυγε η ψυχή. Σίγουρα χωθήκαμε όλοι. Απλά μόλις μας είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, μας έφυγε όλο αυτό το άγχος. Για τη φάση του τρίτου λεπτό, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω δει. Όπως το έζησα εκείνη τη στιγμή, απλά είδα την μπάλα μπροστά μου και.
2: Ένστικτο.
1: Ναι, ένστικτο και την έδιωξα κατευθείαν. Μετά είδα και τον παίχτη πώς γύρισα, ότι πήγαινε να σκοράρει και λέω πάλι καλά, πρόλαβα να βάλω το πόδι μου.
0: Με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώσαμε. Η εθνική μας όμως δεν τα πηγαίνει καλά. Ένα τρίποντο τώρα του Καλάθι είναι άστοχο, αλλά νομίζω. Όχι, είναι επιθετικό το φάουλ. Οπότε και να υπήρχε θετική έκβαση, δεν θα μετρούσε το Καλάθι για την εθνική μας ομάδα. Ναι, εδώ έγινε φάουλ πάνω στο screen από τον Λαρετζάκη. Οπομένως η μπάλα πηγαίνει ξανά για τους Ουκρανούς που έχουν το προβάδισμα στο σκορ με 59-53. Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης, 59-54, συγγνώμη, λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, η Ουκρανία, η οποία έχει λίγο χρόνο ακόμα για να κάνει την επίθεσή της προκειμένου να μην της μείνει μπάλα στα χέρια, ψηλά η πίεση από τον Αντετοκούμπο, η μπάλα θα γυρίσει, τελικά έχουμε ένα μακρινό σουτ, απίστευτο. Είναι άμα σε θέλει. Εδώ τώρα περισσότερο πέταξε την μπάλα ο Ουκρανός παρά επιχείρησε να κάνει τρίποντο και πέτυχε τρίποντο, βάζοντας έτσι δύσκολα στην εθνική μας που μένει πίσω στο 62-54. Αλλά υπάρχει ένα φάουλ που κέρδισε τώρα ο Ντόρσε ή ο Αντετοκούμπο. Εδώ τώρα υπό την πίεση του Θανάση Αντετοκούμπο έκανε ένα βηματάκι μπροστά, πέταξε την μπάλα μέσα, έβαλε το τρίποντο και έτσι η εθνική μας βρίσκεται πίσω στο σκορ. Με 62-54 ο Αντετοκούμπο Θανάσης είναι αυτός ο οποίος θα πάει τώρα σε δύο ελεύθερες βολές, 54 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε για την τρίτη περίοδο. Δεν είναι καλά τα πράγματα, στο μείον 8 η εθνική μας, πολύ χαμηλό σκορ, αυτό δεν την ευνοεί. Εύστοχη βολή για τον Θανάση Αντετοκούμπο, 62-55, να δούμε και την δεύτερη βολή, ίσως να μείνουμε και μέχρι το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θα πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τώρα και για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες έμαθε μάλλον τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση του League Face πλέον του Champions League, και ο κύριος Ελισάνδρου, ο οποίος πλέον εκπροσωπεί την ομάδα της ΑΕΚ, αναφέρθηκε έτσι στην προσπάθεια που γίνεται, στο πόσο χαρούμενοι έγιναν, στο πώς βλέπουν τους αντίπαλους και τι περιμένουν από αυτή την ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ στα μεγάλα σαλιώνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λισάνδρου.
3: Ο οποίος νιώθει ότι έχει τις δυνατότητες να είναι μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, της παιδικής χαράς των μεγάλων, είναι ένα αγωνιστή στο UEFA Champions League. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα πέρα από χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια. Σε σχέση με τη συμμετοχή, η οποία πρέπει να μετουσιωθεί όμως και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα σε όποιο όνειρο. Κοιτάξτε, αρχικά είναι μια κλήρωση που έχει αρκετά ωραίες ιστορίες. Δηλαδή κάθε ομάδα που έτσι έβγαινε, εμένα μου γεννούσε κάποιες έτσι σκέψεις πέρα από το αθλητικό, το γεγονός ότι και η Ρεάλ και η Ρώμα ήταν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ το 2002, το 2003, το 2002 παίξαμε, γιατί τότε με τη φάση των ομίλων τα παιχνίδια τα μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα το 2002 αντιμετωπίσαμε δύο ομάδες, δεν χάσαμε. Η επιστροφή του Ρόμπερτ, ενός δικού μας παιδιού, του Λιούμπισιτς, με τη Λάσκ. Η επιστροφή του Ζουμπκόφ στην ομάδα του. Η εκπλήρωση της επιθυμίας του Λάζαρου Ρότα, που είπε ότι θα ήθελε να παίξει κόντρα στους φίλους του Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Αυτά. Ως προς τα άλλα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ, γιατί είχαμε και μια αξιοσημείωτη πορεία πέρσι στο Conference League. Στη λεπτομέρεια δεν φτάσαμε, θεωρώ, ένα βήμα από τον τελικό, και κατά γενική παραδοχή, δεν νομίζω ότι είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Νομίζω φτάσαμε εδώ γιατί όλα τα βλέπαμε βήμα-βήμα και γιατί παντρεύαμε πάντα το όνειρο, το όραμα με το ρεαλισμό. Είμαστε μια ομάδα που δείχνει να είναι σταθερή, να έχει συνέχεια, να έχει σοβαρότητα, να είναι πάντα συγκεντρωμένη, πάντα προετοιμασμένη. Το έδειξε και με την επιβλητική της εμφάνιση χτες. Άρα, εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα είναι μια πολύ όμορφη περιπέτεια, μια πρόκληση την οποία θα αποδεχτούμε, θα την ξεζουμίσουμε με ευχαρίστηση και με χαρά. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί και η φιλαθλητή ΣΑΕΚ και η διοίκηση της ΣΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης ΣΑΕΚ που έχει επενδύσει αρκετά.
0: Συνεχίζουμε με τις ευρωπαϊκές μας επιτυχίες και μία εξ αυτών ήταν για τον Όφιο. Όφιο, ο οποίος κατάφερε να πάρει την πρόκριση και με κοφαντικό τρόπο, με δεύτερη νίκη μέσα στη Βουλγαρία, δείχνοντας ότι φέτος η ομάδα αυτή έχει υψηλές φιλοδοξίες. Και καλά κάνει, γιατί να μην το κάνει, έχοντας κερδίσει ήδη έναν δύο τίτλους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, φτάνει υψηλά. Να πούμε ότι πριν πάμε στο υπόλοιπο ρεπορτάζ, ότι είναι πολύ κοντά στην απόκριση του Κέναν Κόντρο. Ο Βόσνιος βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο, περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αν πάνε όλα καλά, τότε αυτόματα έρχεται στην ομάδα του Όφη φέτος. Έχει ήδη τρεις συμμετοχές στο Europa League με τη Βερεστβάρος και πέρσι είχε σκοράρει σε 22 μάτς δύο φορές. Ο Όφη λοιπόν, ο οποίος έμαθε και αυτός τους αντιπάλους που θα έχει στην φετινή σεζόν, και πάμε να δούμε τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Όφη. Λοιπόν, έχει μεγαθύρια μπροστά του, πολύ δύσκολη πρόκριση, κλήρωση με την Bayer Leverkusen, με τον Carles Martinez Novel, ο οποίος είναι στον πάγκο μέχρι το 2028. Θέλει, είναι από τα φαβορία ακόμα και για την κατάκτηση του τροπαίου. Υπάρχουν ο Patrick Sik, είναι ασφαλώς το σημείο αναφορά στην επίθεση. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Boniface, ο Elias Bensekir, ο Malik Tillman, ο Palacios, ο Robert Andrecht, αλλά και οι νεοαποκτηθέντες, ο Facundo Medina, ο Miguel Cudieros. Μισό δις περίπου είναι η αγοραστική της αξία. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς και για την Μπενφίκα του Παυλίδη, που κάνει πράγματα και θάματα, και θα το δούμε απέναντι στα κοπέλια της Κρήτης, τον Έλληνα διεθνή επιθετικό. Η Μπενφίκα είναι μια ομάδα, μια ιστορία από μόνη της, με κατακτήσεις τα πάντα σε όλα. Η Άντερλεχτ είναι η ομάδα την οποία τη γνωρίζουμε από τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ. Καλή ομάδα, την παρακολούθησα και με την Καριάτ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι πολύ δυνατή και στην άμυνα, αλλά ξεδιπλώνεται πολύ καλά και επιθετικά, και αυτό θα τη βοηθήσει. Η Ρεν είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια, τα είπαμε και νωρίτερα, για τον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Ενώ η Στουρμ Γκρατς είναι μια ομάδα η οποία ανεβαίνει αρκετά τα τελευταία χρόνια, έχει ξεπεράσει πλέον την... Προσπαθεί μάλλον να αντιμετωπίσει τα ίσα Σάλσμπουργκ, Αούστρια Βιέννης, Ραπίτ Βιέννης, τις παραδοσιακές ομάδες της Αυστρίας. Ο Γκόρε Στάνκοβιτς, ο Αμάντι Καμαρά είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν. Ήρθαν το καλοκαίρι ο Σιμών Σάιντελ, ο Γιούργεν Χάιλ. Είναι μια αποστολή δύσκολη για την κριτική ομάδα Λεχ Πόζνα τώρα, από τις πιο ιστορικές ομάδες της Πολωνίας. Όλα τα λεφτά είναι ο Μίκα Λίσακ ο επιθετικός τους, αλλά καλές μονάδες αποτελούν και ο Ουλής Πάλμα μαζί με τον Αντώνη Κουζούμπαλ. Η Λεχ κατάφερε να πάρει τον Σαγιαμέντες το καλοκαίρι και τον Τέρι Γκέγκε, και ουσιαστικά κράτησε την ίδια ομάδα. Η Χόφενχάιμ τα είπαμε για τον Ολυμπιακό λίγο νωρίτερα, οπότε απομένει η Χάπολ Μπερσεβά, που θεωρητικά μπορεί να είναι και πιο εύκολη ομάδα απέναντι στον Όφη, αλλά ίσως και πιο δύσκολη. Μια ομάδα που πήγε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ξεχωρίζει ο τερματοφύλακας ο Μαρτσιάνο. Ο Μίκελ Βίτορ, το θυμάστε από τον ΠΑΟΚ, εκεί παίζει πλέον. Νομίζω ότι ο Όφη εδώ μπορεί να τη σημαδέψει αυτή την ομάδα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κόντι, ο οποίος σχολίασε για αυτή τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του Όφη και φυσικά το πώς θέλει να συνεχίσει η ομάδα του στα επόμενα παιχνίδια του Europa Link.
2: Καταρχήν θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την εν γέννη τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί, αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εξηγαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα. Έπρεπε να δείξουμε το χαρακτήρα σαν ομάδα και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Ευχαριστούμε. Σίγουρα, πρώτα απ' όλα θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, τα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τις αγωνίες μου συμμερίζονται. Και δεν μπορώ να μην πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρόεδρο, που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη, αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό, δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίχτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουν στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι κάτι που το έλεγα και εγώ προσωπικά, όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά. Απ' την άλλη, θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Αύριο να δούμε και την κλήρωση. Αλλά όταν μπει στο χορό, πρέπει να χορέψεις. Άρα εμείς θα χορέψουμε. Δεν ξέρω τι θα χορέψουμε ακριβώς, αλλά θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε τα δύο τελευταία της Ευρώπης, όπως παίξαμε το Super Cup με την ΑΕΚ. Θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να το δηλώσω σίγουρα. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, θέλουμε πάντα να παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, έχουμε ένα σχηματισμό, έχουμε μια τακτική προσέγγιση. Θέλω πάντα να είμαστε επιθετικοί. Δεν μου αρέσει η ομάδα μου να δίνει χώρο στον αντίπαλο. Όταν μπορούμε, θέλω να είμαστε επιθετικοί και στο πώς πιέζουμε και στο πώς και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πάλι ότι το πρώτο 20 λεπτό ήταν δύσκολο. Με μια ομάδα που παίζει στην έδρα της, είναι με 0-3 πίσω στο σκορ. Άρα ήταν προφανές ότι θα πιέσει, θα μας δυσκολέψει. Το έκανε, αλλά δεν ουσιαστικά μας πίεσε χωρίς να μας δυσκολέψει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και είναι αυτές οι εμφανίσεις που θέλω να βλέπω από την ομάδα μας. Ότι το ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές μαγικό. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά, στους ανθρώπους της Ακαδημίας, αυτοί που βρήκαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που προπονήσαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που ήταν μαζί τους όταν ήταν μικροί και έπρεπε να τους γαλουχίσουν ποδοσφαιρικά, να τους περάσουν τις αξίες τις ποδοσφαιρικές. Και εμείς πλέον έχουμε εργαλεία, Ελληνόπουλα, από την Κρήτη. Είναι σημαντικό και το ελληνικό στοιχείο ή το κριτικό στοιχείο στις ομάδες, στις ομάδες επαρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν και όταν τους βάζουμε να παίξουν δεν τους βάζουμε γιατί τους χαρίζουμε κάτι, τους βάζουμε να παίξουν γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν να είναι εκεί, γιατί είναι σημαντικοί όπως όλοι οι παίχτες. Άρα πραγματικά χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, όπως χαίρομαι για όλους τους παίχτες μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα.
0: Μένουμε σε κριτικούς ρυθμούς και με κάνει να χορεύουμε και πεντουζάλι και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ανδρούτσο, αρχηγός της ομάδας του Όφη, και χθες ήταν καθοριστικός προκειμένου να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη μέσα στη Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τον Ανδρούτσο και θα πάμε να ακούσουμε έναν άλλον παίχτη του Όφη όμως, τον ταξιάρχη Φούντα, ο επιθετικός της ομάδας του Όφη, ο οποίος για μια ακόμη φορά ήταν πολύ εργαλείο για την κριτική ομάδα και για τον κύριο Κόντι και δείχνει ότι και φέτος είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα, οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι, δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το να βάζεις όνειρα είναι κάτι ωραίο, αλλά όμως για να τα πετυχαίνεις έλεγε δουλειά μέσα από αυτό, οπότε η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στις προπόνησεις και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή, αν κερδίζαμε το κύπελο, ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτό είναι ωραίο στόχο να βάζει. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Εννοείται αυτό το τραγούδι είναι.
2: Τώρα αποκριτική ατάκα.
1: Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις και να λες ότι θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό και θα γίνουμε σούσιμο.
3: Παρασκευή, γυρωσή, βλέπω Γιουβέντους. Πώς θα βλέπεις το ματσάκι.
1: Μακάρι.
3: Σ' αρέσουν αυτά.
1: Μέσα όμως, μέσα. Να γεμίσουμε το γήπεδο, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί να παίζουμε αυτές τις τεράστιες ομάδες. Παγκοσμίως είναι τα ονόματα αυτά μεγάλα, οπότε είναι η χαρά μας και για εμάς και για τον κόσμο μας, οπότε και για το νησί μας, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Ολοκληρώσαμε και με τον Όφη, αλλά η εθνική μας ομάδα δεν τα πηγαίνει καλά, ενώ είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 70-59, πήγε μαζέψει λίγο τη διαφορά, το έκανε 70-64, αλλά από εκεί και πέρα οι Ουκρανοί έχουν ένα επιθετικό κρεσέντο και αυτή τη στιγμή διαφορά είναι στο C13 και μπορεί να πάει και στο C15 μόλις 4 λεπτά πριν από το φινάλε. Δύσκολα τα πράγματα για το μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε σε ΠΑΟΚ που είναι πλέον η ομάδα η οποία δεν θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει τις εξελίξεις. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως πράγματι το θέμα συζήτησης είναι το αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Μπραν και από την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ μένει έξω. Είναι τεράστια η απώλεια, η οικονομική απώλεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χάσει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ για το market pool το οποίο θα εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός πλέον στο conference. Και εκτός αυτού, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τη δυνατότητα να παίξει Ευρώπη μέχρι τον Φεβρουάριο, όπως περίμεναν οι άνθρωποι του. Βέβαια, τώρα εδώ πρέπει να πούμε τι έχει γίνει, γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι του Δικεφάλου προφανώς πρέπει να μιλήσουν προς τον κόσμο, να πούνε τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα, να πούνε για ποιο λόγο η ομάδα δεν κατάφερε να περάσει, να πούνε τι έφταξε, να πούνε πώς έγινε ο σχεδιασμός, ο οποίος ήταν τραγικός της φετινής χρονιάς, ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Πέρα από το ότι ήρθε ο Ούγκρεσιτς, κάτι το οποίο το περιμέναμε, ο 20χρονος αρχηγός της Παρτιζάν, που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή χωρίς αμφισβήτηση, ίσως θα έπρεπε να έρθει νωρίτερα, από την ημέρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά έρθει σήμερα. Και επίσης αυτό που τουλάχιστον φαίνεται είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και σεντερφόρ και κεντρικό αμυντικό και αμυντικό χαφ και δεξί μπακ αντί του Κένι. Θέλει άλλους 5 παίκτες δηλαδή συνολικά. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, απογοήτευση στην τάξη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ομάδα. Και είμαστε σε αναμονή ενδεχομένως κάποιας δήλωσης από πλευράς της διοίκησης, γιατί και η διοίκηση μέχρι στιγμής και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης δεν έχουν πει τίποτε απολύτως. Στον Άρη, να πούμε ότι υπάρχει πληροφορία από την Κύπρο ότι ο Δόνης οδεύει προς τα εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τον θέλει ο προπονητής. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου φαίνεται δηλαδή ότι δεν τον θέλει. Φαίνεται ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, θα πληρώσει ο Αποέλ, η ομάδα του Αποέλ, και θα τον πάρει. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες κινήσεις, όπως φαίνεται και ο Μανού Γκαρθία αλλά και ο Ρίτσαρτς φυσιολογικά θα είναι στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη, το οποίο παιχνίδι το περιμένουν όλοι πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης απέκτησε και τον Αλεξάνδρε Ζιαουή, ο οποίος είναι ένας μέσος, 20χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μάλιστα μέχρι και προχθές έπαιξε στο παιχνίδι με την ΚΑΕΝ, της Μπαστιά είναι παίκτης, έπαιξε το φιλικό με την ΚΑΕΝ και έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, από εκεί πέρα έχουμε στον Ηρακλή μεταγραφή. Σήμερα είναι η μεταγραφή του Λάουριτσεν, ο οποίος έρχεται, ο συγκεκριμένος παίκτης, από την Μπρόντβι, με πολύ καλό βιογραφικό, ένας έμπειρος παίκτης, πραγματικά έμπειρος παίκτης. Θυμίζω ότι έχει έρθει και ο Μπαρσένας πριν από δύο μέρες, έρχεται και αυτός σήμερα ο Λαούριτσεν, ο οποίος βεβαίως δεν θα παίξει το αυριανό παιχνίδι της ομάδας του Ηρακλή με το Βόλο, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό και ήδη η αποστολή του Ηρακλή έχει γίνει γνωστή από το απογευματάκι. Σε αυτή την αποστολή του Ηρακλή, από τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, είναι όλοι οι παίχτες, αλλά δεν θα είναι μόνο ο Χρωμάντα, ο οποίος ήταν και στο παιχνίδι εκτός και από τον αγώνα με την ΑΕΚ λόγω τραυματισμού, και επίσης δεν θα είναι και ο Μπαρσένας και ο Λαουρίτσεν, αυτοί οι δύο που μόλις αποκτήθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή, του κυρίου Ματζάρη. Στο μπάσκετ να πω ότι δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό, πέρα από το ότι συνεχίζει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο και ότι ο Άρης έχει φέρει τον γιο του Βράνκοβιτς εδώ στη Θεσσαλονίκη για να είναι, επειδή έχει πρόβλημα με τους ψηλούς, για να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις προπονήσεις και να βοηθήσει και τους υπόλοιπους ψηλούς, και ξύπνησε μνήμες του παρελθόντος με τον Στόικο Βράνκοβιτς. Ο γιος του έχει έρθει, 2-13 ύψος, δεν είναι πολύ μεγάλος παίχτης όπως ο μπαμπάς του, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουν ότι θα βοηθήσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Πετρουλάκη. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ, γεια σας.
0: Όση ώρα ακούγαμε εμείς τον Νίκο Πετρουλάκη, τα πράγματα δεν πάνε καλά για την εθνική μας ομάδα, η οποία ναι, μεν λίγο μάζεψε τη διαφορά, αλλά πάλι είναι στο συν 11, μόλις 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Και μάλιστα ο Τολιόπουλος εδώ έκανε φάουλ και πηγαίνει τώρα στον πάγκο. Με δύο βολές τώρα για τους Ουκρανούς. 2-16 πριν από το φινάλε, η Ουκρανία έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά. Δεν θα γίνει αυτό, θα παραμείνει το 80-69. Δεύτερη ελεύθερη βολή τώρα για τον Ουκρανό σέντερ. Ο Σπανούλης ζητάει μπλοκ από τους παίχτες. Πονάμε στα rebound σήμερα. Η εθνική δεν πήγε καθόλου καλά σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι και ψηλή ομάδα η Ουκρανία, αλλά όπως και να το κάνουμε, ευτυχώς εδώ χάνει και τη δεύτερη βολή. Δίνει έτσι λίγο ζωή στην εθνική μας ομάδα που είναι στο μείον 11. 2,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Εδώ ο Καλάθης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Σώζουν την κατάσταση οι Έλληνες. Τι έγινε, φάουλ. Πρέπει να υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ. Οπότε θα πάει σε δύο ελεύθερες βολές. Αυτόματα αυτό, αν. Είναι πέμπτο φάουλ, νομίζω. Για να δούμε εδώ. Εδώ ο Καλάθης χάνει την ισορροπία του. Προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα. Γίνονται μάχες εκεί προκειμένου να κρατήσει την μπάλα ο Ντόρσεϊ. Καθαρό το φάουλ που γίνεται από τον παίκτη της Ουκρανίας, τον Ταραχάνκο. Επομένως η μπάλα είναι στα ελληνικά χέρια στο 80-69 με δύο ελεύθερες βολές του Ντόρσεϊ, ο οποίος τώρα έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 9 αν ευστοχίσει. Δύο λεπτά, τι να πει κανείς, στο μπάσκετ έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπονται τέτοιες διαφορές. Στο 10 είμαστε τώρα, 80-70, δύο από τώρα από το φινάλε, οπότε λογικά εδώ τώρα θα κρατήσουμε το μικρόφωνο να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα πάμε στους 9 με την εθνική μας ομάδα να ψάχνει να βρει μια καλή άμυνα για να πάει ακόμα πιο χαμηλά το σκορ, όσο αυτό της το επιτρέπει. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι με τη σειρά τους τώρα θα κάνουν την επαναφορά και θα προσπαθήσουν γρήγορα να περάσουν την γραμμή του κέντρου, πίεση που ασκεί εκεί ο Αντετοκούμπο αλλά και ο Καλαϊτζάκης. Η μπάλα είναι έξω από τα 6.75, απολείπονται 8 δεύτερα για να γίνει η επίθεση. Πάλι με τρίποντο επιλέγουν, επιτεθούν. Θα χαθεί το rebound, αλλά με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα θα έρθει σε ελληνικά χέρια που πάει τώρα σε μια επίθεση. Ο Παπανικολάου δεν θα πάρει το τρίποντο. Καλάθης ψάχνει να βρει τον διάδρομο. Ένα μακρινό τρίποντο μέσα. Να που δίνει την ανάσα στην ελληνική ομάδα. 80-74. 1-30 πριν από το τέλος του 6. Η διαφορά. Οι Ουκρανοί δείχνουν τώρα λίγο νευρικότητα. Προσπαθούν τώρα να προσεγγίσουν το καλάθι. Εδώ double team. Δεν θα χάσουν την κατοχή οι παίκτες της Ουκρανίας. Αλλά έχουν 8 δεύτερα για να κάνουν την επίθεση. Αντετοκούμπο προσπαθεί να παίξει καλή άμυνα. Και ο Καλάθης, η μπάλα θα πάει κοντά στο καλάθι. Άστοχο σούτ και πάλι χαμένο ουκρανικό rebound. Αλλά νομίζω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος. Οπότε η μπάλα έρχεται στην ελληνική κατοχή. 1-0-7 για το φινάλε. 80-74. Τρεις επιθέσεις πίσω η εθνική μας ομάδα για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Μπουράμποφ είναι αυτός ο οποίος πήρε το φάουλ και πάμε σε time out. Επομένως, εμείς έχουμε την ευκαιρία τώρα να μείνουμε λίγο στα θέματα του ΠΑΟΚ και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Τέιλορ για την αποτυχία αυτή της ομάδας του Δικεφάλου και πώς θα είναι πλέον η εξέλιξη για την ελληνική πλέον πραγματικότητα για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
5: Πρέπει να απολογηθούμε σε όσους έχουν σχέση με τον οργανισμό, τη διοίκηση, το staff, τον κόσμο. Δεν αξίζει αυτό το πράγμα στην ομάδα και λυπούμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε να απολογηθούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε γι' αυτό.
6: We knew that we had to capitalize, so the penalty is a poor decision, but it's irrelevant.
5: Είναι μια απογοητευτική απόφαση σε ένα σημείο του παιχνιδιού που το match είναι 2-2. Θεωρώ ότι είχαμε εκείνη τη στιγμή του αγώνα το momentum και ήμασταν κοντά στο να κάνουμε την ολική ανατροπή. Είναι μια απογοητευτική απόφαση που τα καταστρέφει όλα.
6: Parts within both games, but there was also bad parts and ultimately it's these bad parts that are the reason that we didn't pass.
5: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Έπρεπε να είμαστε καλοί για 180 λεπτά, 90 στην Τούμπα και 90 εδώ πέρα στην Νορβηγία. Είχαμε καλά σημεία και στα δύο παιχνίδια, είχαμε και κακά σημεία. Προφανώς τα κακά υπερίσχυσαν και αυτή τη στιγμή μένουμε εκτός Ευρώπης.
6: Το penalty, but before this there was actions within this that we could have stopped them getting this close to a ball.
5: Αυτό είναι και το πιο απογοητευτικό κομμάτι της όλης περίπτωσης, ότι καταφέραμε να κάνουμε το δύσκολο κομμάτι, να επανέλθουμε από το 2-0 και εκεί που ισοφαρίσαμε και είχαμε το momentum, θεωρώ πως είχαμε κάποιες λάθος αποφάσεις πριν το penalty. Αφήναμε τον αντίπαλο να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε σε εκείνο το σημείο να είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε το 3-2 και θα πούμε στη θέση οδηγού.
0: Επιστρέφουμε. Η εθνική μας είναι στο 80-74. Άστοχο τρίποντο από το καλάθι, τρίποντο από τους Ουκρανούς και άστοχο. Επομένως, μένει ζωντανή η εθνική. Πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Η μπάλα από την άλλη πλευρά. Θα πάει για τρίποντο, όχι, αλλά γη, ο Καλάθης δεν θα πάει ούτε και αυτός. Κοντά στο καλάθι μπάλα έχουμε φάουλ. Είναι βολές για την εθνική μας ομάδα που είναι πίσω με 6 πόντους, 29 δεύτερα. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ τώρα τι κάνεις, πώς θα το πας στο παιχνίδι, στις βολές. Δεν ξέρω, πάντως ο Βασίλης Πανούλης ζητάει αντιαθλητικό και ζητάει να το εξετάσουν οι διαιτητές. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια προοπτική όμως. Οπότε θα πάμε σε δύο ελεύθερες βολές. Μέλα Ρετζάκη, η εθνική μας ομάδα θέλει να μειώσει τη διαφορά. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Θα πάει η διαφορά πλέον στους 5 πόντους. Επομένως παραμένει η διαφορά δύο κατοχών ή τριών, έτσι όπως είναι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεύτερη βολή για τον Ρετζάκη. Είναι εύστοχη. Τώρα πάμε σίγουρα σε δύο κατοχές για την εθνική μας ομάδα διαφορά. Επαναφορά πιέζουν οι παίκτες της εθνικής, δεν πάνε για το φάουλ, αφήνουν την Ουκρανία να κάνει την επίθεσή της. Τώρα θα περάσει την μεσαία γραμμή, οπότε εδώ θα ασκήσουν την πίεση οι παίκτες της εθνικής, αλλά δεν νομίζω να τους φτάνει ο χρόνος. Μόλις 6 δευτερόλεπτα θα έχουν στη διάθεσή τους. Τι να πρωτοκάνεις, τι να βάλεις, τετράποντο. Εν πάση περιπτώσει, η μπάλα, εδώ έχουμε και φάουλ. Η μπάλα παραμένει στην Ουκρανία. Πολύ λάθος εδώ η επίθεση της εθνικής. Νομίζω ότι το φάουλ έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Έγινε τώρα από τον Λαρετζάκη 11 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Μόνο με μαγικά. Έχουμε δει και έχουμε δει. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επομένως θα πάνε σε δύο ελεύθερες βολές τώρα οι Ουκρανοί. Με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν και το σκορ είναι 80-76. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Άρα πάμε στο συν 5, άρα η Εθνική έχει σίγουρα δύο κατοχές για να καλύψει τη διαφορά. Όπως και να έχει και εύστοχη να είναι, πάλι θα θέλει δύο τρίποντα. Καλά αυτά γίνονται μόνο στα παραμύθια, αλλά εν πάση περιπτώσει

μπάσκετ, είχε δύο τελικούς, αλλά δεν τα κατάφερε σήμερα απέναντι στην ομάδα της Ουκρανίας. Εκτός πια και αν μας διαψεύσει, στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα και είναι πίσω με 6. Να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η ελληνική ομάδα. Έχουμε το time out λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη. Τώρα θα επιστρέψουν οι παίχτες για την επίθεση, την ελληνική επίθεση. Απογοητευμένοι εδώ οι Έλληνες φίλαθλοι από τους πελαργούς που ταξίδεψαν για να συμπαρασταθούν και σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Ντόρση, τον Τολιόπουλο να είναι στην πεντάδα, τον Παπα-Νικολάου. Να δούμε και ποιοι άλλοι παίχτες θα είναι μέσα, κυνηγώντας αυτό το σίγουρα τρίποντο το οποίο θα αναζητήσουν. Ελάρε Τζάκης, όλοι οι παίχτες που είναι μέσα έχουν την ευκαιρία να σουτάρουν από τα 6.75. Επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή προς το καλάθι της ομάδας της Ουκρανίας. Για να δούμε τώρα πώς θα βγει η κομπίνα για να γίνει το τρίποντο. Στον Ντόρση θα πάει η μπάλα, θα πατήσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Rebound από κανέναν, η μπάλα είναι πλάγια για την Ελλάδα, αλλά εδώ τώρα μείναν μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά. Ο Μίτογλου είναι και αυτός πλέον στην πεντάδα και αυτός μπορεί να βαρέσει τρίποντο. Άρα εδώ η Εθνική τώρα θέλει ένα πολύ γρήγορο τρίποντο, να κάνει φάουλ, μήπως και χάσουν τις βολές και μήπως εμείς πάμε σε ένα τρελό σενάριο να ξαναπετύχουμε ένα δεύτερο τρίποντο. 5 δευτερόλεπτα λοιπόν, ο Ντόρση θα σηκωθεί να κάνει το τρίποντο, δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Μίτογλου ίσα ίσα δεν μπορεί να ούτε την μπάλα να βγάλει έξω. Τελείωσε το παιχνίδι, ήταν για την εθνική μας ομάδα, η οποία πλέον έχει πολύ δύσκολη αποστολή για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Θες πρόκριση, πάνε κέρδισε την Ισπανία. 82-76 λοιπόν η Ουκρανία κέρδισε το ελληνικό συγκρότημα. Αυτά και με την εθνική μας ομάδα. Σίγουρα δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως θα θέλαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι περισσότερο. Κάπου εδώ όμως και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, με πλήρες πρόγραμμα στην Super League. Θα έχουμε αρκετά να πούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9, με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μάχη FM 99,8. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Τελειώνει ο Αύγουστος, πάει και ο Αύγουστος. Πριν τελειώσει ακόμα ο Αύγουστος, βέβαια, έχουμε το θερμόμετρο στα ύψη μεν, αλλά και το κοινωνικό θερμόμετρο, και για το πολιτικό τρόπο νητινά θα μπορούσα να πω ότι αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Ανεβαίνει σιγά σιγά το θερμόμετρο. Και μόνο αυτά που έρχονται ως πληροφορίες από χθες, σήμερα είναι περισσότερες για αυτό που έγινε, για παράδειγμα, εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της, του Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο, με τους κτηνοτρόφους, επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι το καζάνι βράζει. Μπορεί να μην είναι κάτι, ας πούμε, συντεταγμένο, οργανωμένο, γενικευμένο με την έννοια ότι έχει κεντρικούς στόχους, αλλά ότι τα ζητήματα, τα αιτήματα, τα προβλήματα είναι επιμέρους, είναι κατά περίπτωση, κατά περιοχή, κατά κοινωνική ομάδα. Εδώ, ας πούμε, επανέρχεται το θέμα με τους κτηνοτρόφους, με τον αυτοδιπηρετό. Μην ξεχνάμε τι έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν το καλοκαίρι, με την Ευλογιά, με τη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων εγωπροβάτων. Προβλήματα που δεν έχουν λυθεί, όσο και να προσπαθεί να τα σκεπάζει και να τα κουκουλώνει και να τα κρύβει κάτω από το χαλί η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, και να πηγαίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη και να παριστάνει και να λέει δεν σας τα δίνουμε αυτά που σας δίνουμε, τα οποία πανηγυρίζουμε ότι σας τα δίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτά που θα έπρεπε να έχουν δοθεί ήδη και άλλα περισσότερα, και τα αυτονόητα που παρουσιάζονται ως προσφορές και παροχές δεν σας τα δίνουμε, λέει, για να μας ψηφίσετε. Δηλαδή νομίζει ότι μπορεί και να δουλεύει τον κόσμο, να, δεν ξέρω, δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε πολύ έτσι προχωρημένη επαγγελματική απόγνωση, για να το πω κομψά. Κάθεται και διαβάζει ό,τι του δίνουν οι επαγγελματίες, παλιοί, νέοι, λογογράφοι, επικοινωνιολόγοι, σύμβουλοι, διαφημιστές, ό,τι, πώς να την πω τη λέξη τώρα, ανοησία. Δηλαδή τώρα τον ακούς, ας πούμε, και λέει, α, ξέρετε, αφού έχει πει αυτά που έχει πει, έχει υποσχεθεί αυτά που έχει υποσχεθεί, που τα ακούς και λες, ρε παιδί μου, τώρα άντε να έρθει η πρώτη του μήνα, λέμε, να πέσει η σύνταξη, ο μισθός, τέλος πάντων κάτι τι στο επίδομα, να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Τον ακούς, σου λέει, σου δίνω και κάτι της, που το δικαιούσε, αλλά εγώ λέω ότι εγώ στο δίνω, αλλά δεν στο δίνω για να με ψηφίσεις. Όχι, στο δίνω γιατί είμαι καλός άνθρωπος, ας πούμε. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος, όπως και αν το πάρεις. Είτε δεν το δίνει για να το ψηφίσουμε, αλλά πανηγυρίζει, ενώ ήταν το μίνιμουμ της υποχρέωσής του ως κυβέρνηση να το έχει δώσει, άρα προς τι, κύριε, πανηγυρίζεις, ή το δίνεις όντως για να εξαγοράσεις την ψήφο, άρα τον ακούς και λες, τώρα ή θυμώνεις εκεί
ή γελάς, μηδιάς, ή προσπερνάς και κάνεις και μπορεί και μια χαρακτηριστική κίνηση. Λέω εγώ τώρα σαν αυτοί εκεί με τους μαυρογιαλούρους, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Και αδιαφορείς. Και τον καταδικάζεις, είναι ένας τρόπος και αυτός, αντίδρασης, στην περιφρόνηση. Πάβεις να ασχολείσαι μαζί του. Ως πρέπει σε τέτοιες εξουσίες να συμβαίνει. Από ένα σημείο και μετά. Διότι εδώ που τα λέμε, σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη φάση των εξελίξεων, τώρα μπαίνει λοιπόν σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης, δεν λέω το φθινόπωρο για να μην προκαλέσω μεγαλύτερη της μελαγχολία στους φίλους που ακόμα είναι σε όλοι, λίγο πολύ θέλουμε το καλοκαιράκι να κρατήσει, έστω και χωρίς καύσωνα. Χωρίς καύσωνα μάλλον να κρατήσει, έστω και αν υπάρχει καύσωνας. Α, κρατήσει κάπως. Δεν θέλουμε. Έχει και πανσέλινο νομίζω απόψε. Λοιπόν, ακούς τον κύριο Μητσοτάκη, λες τώρα okay, και λοιπά. Αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο ή δεν γίνεται κάτι άλλο ή δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, αυτό το είπαμε, βράζει όπως το καζάνι, η προσπέραση, η αδιαφορία κλπ. Θα πρέπει να συνοδεύεται και να συνοδευτεί όταν θα έρθει η ώρα από την προσέλευση και τη συμμετοχή στην κάλπη για την εν της πράγμαση πλέον αποδοκιμασία. Διότι δεν αρκεί να τον προσπεράσεις και να αδιαφορείς ή να περιφρονείς την παρουσία του, να μην ασχολείσαι που λέμε, απλά ασχολείσαι. Όταν θα έρθει όμως η ώρα που θα έρθει, πλέον έρχεται η συμμετοχή, είναι εκ των νόν ουκάνευ, διότι εκεί, ξαναλέω για πολλωστή φορά, είναι το μυστικό, είναι η παγίδα, είναι η επιδίωξη που στην οποία στηρίζεται για να την σκαπουλάρει κατά τον κοινό λεγόμενο. Σου λέει άμα δεν έχει συμμετοχή στις εκλογές, εγώ έχω φτιάξει την εκλογική μου πελατεία, λιγότερη, περισσότερη, αυτό το πυρήνα τον εκλογικό που έχω διαμορφώσει, μικροσυφέροντα από εδώ από εκεί, συναισθηματικοί λόγοι, παραδοσιακές σχέσεις, γύρω γύρω, ψηφαλάκια, εξαγορές, ρουσφέτια, εγώ θα πάρω το εκλογικό μου πυρήνα. Αν τους καταφέρω να μην πάνε να ψηφίσουν κιόλα, να κάτσουν στα σπίτια τους ή αν είναι, ξέρω εγώ, καλός ο καιρός να πάνε μια βόλτα, θα τις καπουλάρω. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, στην παρούσα φάση, γιατί κανείς δεν μπορεί και κυρίως με αυτή την ρευστότητα να είναι σίγουρος να προβλέψει οτιδήποτε για το πώς μπορεί να γυρίσουν τούπα τα πράγματα. Γι' αυτό λέω στη Λέσβο, ας πούμε, τώρα που έχει πάρει φωτιά η Λέσβος δύο μέρες, είναι μια σπίθα που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά αυγουστιάτικα. Επίσης σήμερα, 28 του μήνα, γίνεται σύσκεψη και στα Γρεβενά, πρώτη μεγάλη σύσκεψη αγροτικών οργανώσεων εκεί, συνεταιρισμών κλπ. Αγροτοσυνδικαλιστικών ενώσεων και παραγόντων δηλαδή, για να οργανωθούν εν ώψη Σεπτεμβρίου και εν ώψη της ΔΕΘ, η οποία θα είναι το παραπάνω Σαββατοκύριακο, ένα crash test, κάθε χρόνο crash test είναι, από πλευράς το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω η κυβέρνηση λίγο πολύ περνάει και αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, πια έχει προεξοφληθεί, ούτε καν λαγούς από το καπέλο δεν μπορεί να βγάλει, διότι και αν τους βγάλει
Μπούμεραγκ θα γυρίσει, όπως είναι το πράγμα, αλλά αυτό έχει προεξοφληθεί. Το crash test νομίζω ότι θα έχει να κάνει με το πώς θα τα υποδεχτεί ο κόσμος και το ποιο θα είναι το μέγεθος και η ένταση των κινητοποιήσεων, ας το πούμε εκεί πέρα. Αν και παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια, ας το πούμε, υποτονικότητα, διότι είναι αυστηρότατα, τουλάχιστον αυστηρότατα, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι ικανός να στείλει και όλη την αστυνομική δύναμη της Ελλάδος και να φέρει και από καμιά γειτονική χώρα και άλλη γειτονική χώρα αστυνομία για να... Πώς το λένε, για να περιφράξει εκεί τη ΔΕΘ, τη Θεσσαλονίκη, να μην μπουν οι επαναστάτες.

Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για να κάνουμε έτσι μια παρένθεση. Είπα προηγουμένως, είπαμε, το ξέρουμε, ότι σήμερα είναι η Πανσέλινος λοιπόν του Αυγούστου, τελευταία Πανσέλινος, ας το πούμε, του καλοκαιριού, αν υπολογίσουμε έτσι τους μήνες. Είναι, λέει, το φεγγάρι του οξύριχου. Είναι ένα ψάρι ο οξύριχος, το οποίο είναι και στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό. Γιατί τώρα το λένε το φεγγάρι του οξύριχου, μην μου ζητάτε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μόνη πληροφορία που έχω είναι, που διαβάζω δηλαδή, είναι ότι κατά το μακρινό παρελθόν οι ηθαγενείς της Αμερικής σε αυτή την συγκυρία, σε αυτή τη μέρα, όταν δηλαδή το φεγγάρι του Αυγούστου γέμιζε, ψάρευαν αυτό το ψάρι, το συγκεκριμένο ψάρι, τον οξύριχο, το οποίο μπορεί, λέει, να φτάσει και τα 100 χρόνια ζωής. Α, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Κινδυνεύει, μάλιστα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πάρα πολύ. Είναι από το πιο, πώς να το πούμε, επικίνδυνο προς εξαφάνιση. Είναι κρισίμως κινδυνεύων χαρακτηρισμένο ψάρι προϊόν λόγω της υπεραλίευσης. Λαθροθυρίας, δηλαδή παράνομο ψάρεμα, και εμποδίων που δημιουργούνται στη μετανάστευσή του, γιατί αυτό είναι μεταναστευτικό, είπαμε. Μεταναστεύει, μετακινείται. Και μάλιστα, λέει, όταν είναι για την ώρα της αναπαραγωγής, εισέρχεται στα χαμηλότερα τμήματα, βαθιά τμήματα, στο βυθό δηλαδή των ποταμιών, την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού. Και μετά επιστρέφει στις θάλασσες. Αλλάζει 100 χρόνια. 400 κιλά φτάνει, λέει, το βάρος του. Μιλάμε για τεράστιο, διότι είναι 600 εκατοστά το μήκος. Τι λέτε, ρε παιδιά? Α, σοβαρεύουν τα πράγματα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο. Έτσι. Και κυρίως στην Ελλάδα αλλιευόταν τακτικά από το Δέλτα του Εύρου. Το 2005, τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτό είναι ενδιαφέρον και ανησυχητικό, όπως το δει κανείς, το 2005, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, το τελευταίο που συλλέχθηκε στη χώρα μας, στον ποταμό Εύρο, ήταν τότε, γεγονός που έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα τους επιστήμονες ότι πιθανότατα έχει εκλείψει από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν για τον οξύριχο. Έτσι ως, πώς να το πούμε, ως παρένθεση, καθότι σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία Πανσέλινος. Θα ανοίξουν, λέει, και οι πολιτιστικοί χώροι παντού, θα μας βομβαρδίσουν και με
lifestyle και εικόνες και φωτογραφίες και βίντεο και λοιπά και λοιπά, και εκεί στην Ακρόπολη, ξέρετε, εκεί την Ακρόπολη, την οποία και αυτή με νόμο, αυτό το άλλο εκτροματικό νομοσχέδιο το πολιτιστικό που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, όπως και όλα τα πολιτιστικά μνημεία, περάσανε σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε μια ιδιωτική ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα έχει ιδιώτες μετόχους και στους οποίους, στην οποία θα γίνει εκχώρηση για 50-50 χρόνια για την αξιοποίηση αυτών των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων. Ό,τι δεν έκαναν, δεν τόλμησαν να κάνουν οι δανειστές, δηλαδή τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, τότε που άρχισε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και βγαίνανε οι Γερμανοί με τα περιοδικά τους και τα μέσα ενημέρωσής τους και λέγανε και την Ακρόπολη και την Ακρόπολη, και ξεσηκώθηκε σ' άλλος και υποχρεώθηκαν να διευκρινίσουν Έλληνες και ξένοι παραγονταρέοι ότι εξαιρούνται ρητά τα αρχαιολογικά μνημεία και σημεία. Ό,τι δεν έγινε τότε γίνεται σήμερα. Έγινε σήμερα, όχι γίνεται, έγινε σήμερα, και μάλιστα όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγες ημέρες, αυτή η περίφημη εταιρεία που αναλαμβάνει εκεί και τα, ή αναλαμβάνουν και άλλα εκεί, τους χώρους κλπ. Συναισθήθη πριν από μερικούς μήνες και είναι άνευ ουσιαστικά οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητα. Απροκάλυπτα δηλαδή γίνονται αυτά τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει. Θα μου πείτε, με μερικές εξαιρέσεις, δεν τους τα λέει, δεν τα φωνάζει, δεν τα καταγγέλει και κανείς, με μερικές εξαιρέσεις. Άκρα του τάφου σιωπή. Άρα, βρίσκουμε και τα κάνουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Να, αυτά μου αρέσουν και το εννοώ. Ότι είπα κάτι για τον Πανσέλινο και τον Οξύριχο και άρχισε η συζήτηση, άναψε η συζήτηση. Και μου λέτε, εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σχετικός με αυτά. Τις πηγές διαβάζω και τα στοιχεία ψάχνω. Μου γράφει εδώ ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο οποίος λέει ότι είναι ψαράς και τα γνωρίζει και γι' αυτό λαμβάνω υπόψη αυτό που μου λέει. Μου λέει ότι ο Οξύριχος, γράφει, ζει σε γλυκά νερά και από αυτόν βγαίνει το μαύρο χαβιάρι. Α, δεν είναι λέει ψάρι της θάλασσας. Αυτό που εγώ από τη βιβλιογραφία βρίσκω τώρα, δεν ξέρω αν συμβιβάζονται αυτά τα δυο, ότι είναι ψάρι που μεταναστεύει και καταλήγει στα γλυκά νερά, στα ποτάμια, αυτό δηλαδή που λέει η βιβλιογραφία, την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή μένει για ένα διάστημα σημαντικό, για την αναπαραγωγή του. Και μετά όταν μεγαλώσουν τα ενήλικα και μετά την νοοτοκία, τα ενήλικα επιστρέφουν, λέει, στη θάλασσα. Ναι, τώρα δεν ξέρω περισσότερα. Εσείς που τα ξέρετε, γι' αυτό το λέω, έχει ενδιαφέρον. Όπως επίσης, θα μου πείτε τι κουβέντα πιάσαμε τώρα. Εντάξει, να μην εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Για το Μητσοτάκη τα έχουμε μάθει όλα ή περίπου όλα. Τα έχουμε, δηλαδή και αυτά που δεν ξέρουμε τα φανταζόμαστε και πίσω είμαστε. Γιατί η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία. Όπως επίσης, έχω εδώ μια ερώτηση. Αν το ψάρι αυτή έχει σχέση με τους οξυριχείους παπύρους. Και σε αυτό λίγο αδιάβαστο με μια, να σας πω την αλήθεια. Καθότι ακόμα και για τον Οξύριχο το ψάρι, οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες, πεπερασμένες, αλλά εδώ είμαστε για να τα δούμε αυτά. Όποιος έχει πληροφορίες και αυτά, ενδιαφέρουν πάρα πολύ, καθότι έτσι η μέρα σήμερα, λέω, είναι, ας το πούμε έτσι, στο πιο χαλαρό της κομμάτι αφιερωμένη στην Πανσέλινο. Μην χάνουμε τέλος πάντων και λίγο από το ρομαντισμό μας για να μην ψυχοπλακωνόμαστε εντελώς. Λοιπόν, εν μέσω των όλων αυτών των καταστάσεων που υπάρχουν, είπαμε για την κατάσταση που υπάρχει και στην Λέσβο, είπαμε για την σύσκεψη που θα γίνει σήμερα, η πρώτη σύσκεψη στα Γρεβενά των αγροτικών συλλόγων εκεί συνεταιριστών. Δεύτερη μέρα, το είπαμε πρώτη χθες, δώσαμε πρώτη την πληροφορία και μετά εν συνεχεία, επειδή μας στείλατε κι εσείς φίλοι ακροατές οδηγοί λεωφορείων επίσης πληροφορίες για το θέμα με την τηλεματική, ότι ακόμα και τα ίδια τα λεωφορεία, όχι μόνο οι στάσεις, είχαν απονεκρωθεί, ήταν τυφλές, αλλά και τα ίδια τα λεωφορεία μέσα, οι οδηγοί δεν είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεματικής με τα σταθμαρχεία για να ενημερώνονται, άρα πήγαιναν στα τυφλά. Το πρόβλημα λοιπόν, ενώ υπόθηκε, ξέρετε, ότι είπαν έτσι λίγο για να το κρύψουν, ότι λίγες ώρες θα είναι το πρόβλημα. Κολογκύθια, δεύτερο 24ωρο σήμερα. Και σήμερα δηλαδή, εν μέσω πάλι καύσωνα. Off, blackout, όπως θέλετε πείτε το. Στα τυφλά οι συγκοινωνίες, τα λεωφορεία. Τώρα, αν θα μπορούσαν να μας δώσουν και μια απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό, το μόνο το οποίο έχει πει ο ΩΣΑ
Ο Ασά. Συγγνώμη, ο Ασά είναι ο άλλος. Λοιπόν, ο Ασά, το Υπουργείο δηλαδή, είναι ότι το σύστημα τηλεματικής, αυτό μας το έχει πει από χτες, βρίσκεται, λέει, προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Πόσο εργάζονται, πόσο θέλει αυτή η αποκατάσταση. Τέλος πάντων, ζητούμε, λέει, την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Τι διεξάγονται κανονικά, δηλαδή, τι. Πηγαίνει το λεωφορείο, πηγαίνει. Αυτό. Και ξαναλέμε, χωρίς, εντάξει, οι στάσεις δεν έχουν ενημέρωση. Δεν ξέρει ο άλλος πότε, αν θα περάσει το λεωφορείο. Τα ίδια τα λεωφορεία μέσα, οι οδηγοί, έχουν χάσει. Δεν είναι σε επικοινωνία με τα σταθμαρχεία, τους σταθμάρχες, αλλά πηγαίνει. Δεύτερον, από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι αυτό, λέει, το πρόβλημα δεν είναι έκτακτο. Συχνά συμβαίνει. Και αυτοί που το είπαν, το είπαν με την έννοια ότι εντάξει, μωρέ, συνηθισμένο φαινόμενο, που αντιθέτως είναι σοβαρότερο το πράγμα, διότι αν αυτό το blackout της τηλεματικής είναι συχνό, αν είναι τακτικό, σημαίνει ότι το πρόβλημα το ξέρουν. Το όποιο πρόβλημα, γιατί χθες μιλούσαν και για κυβερνοεπίθεση. Κάποια δημοσιεύματα, ρεπορτάζ μετά που βγήκανε. Αλλά το ξέρουν το πρόβλημα, αφού δεν έγινε για πρώτη φορά και συμβαίνει, επαναλαμβάνεται συχνά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, οι μεταρρυθμίσεις του κυρίου Μητσοτάκη, το Ελλάδα 2.0 που λέει, και όλα τα συναφή, λεωφορεία της κακιάς ώρας με αυτόν τον τρόπο τα δρομολόγια, το μετρό τα έχουμε πει χωρίς κλιματιστικό σε κεντρικούς σταθμούς ακόμα και τώρα εν μέσω καύσωνα από τις 9.30-10 παρά κλείνουν γιατί γίνονται, λέει, έργα, βρίσκουν τις ώρες που είναι ώρες αιχμής γιατί ο κόσμος μετακινείται όχι για να πάει βόλτα ή για να διασκεδάσει, για να πάει σπίτι του από τη δουλειά του για να μετακινηθεί, διότι και όταν, αφού δεν υπάρχει το μετρό, πηγαίνει να πάρει το λεωφορείο, γιατί ταξί κύριε Μητσοτάκη, κύριε, ο άνθρωπος των 800 ευρώ που πάει στη δουλειά του, τι θα πάρει δηλαδή, θα πάρει ταξί για να πάει να έρθει, τότε να κάτσει σπίτι του. Δεν θα βάζει και από την τσέπη του, που δεν έχει. Λέει, λοιπόν, πάω να πάρω το λεωφορείο, πού να βρω το λεωφορείο, πότε θα έρθει το λεωφορείο. Ωραία, παιδιά, ξέρετε, πέρασε, δεν πέρασε, τι να σας πω, δεν δουλεύει η τηλεματική, είναι εκτός λειτουργίας. Θα έρθει σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά, περιμένει, κοιτάζει, ρωτάει, μπα, τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για το απόλυτο κενό. Εντάξει, το καταλαβαίνουν, ναι, εμείς το καταλαβαίνουμε. Αυτοί το καταλαβαίνουν, ναι. Λεωφορεία, γιοκ. Μετρό, είπαμε, και χωρίς κλιματισμό και χωρίς όλα αυτά, γιοκ. Τρένα, είπαμε, θανατηφόρο. Αφήνω τα συνεχή, πώς το λένε, ατυχήματα που γίνονται, διακοπές δρομολογίων και Hellenic Train, την οποία κατά τα άλλα συνεχίζουμε και επιδοτούμε πλουσιοπάροχα, έτσι. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, όλοι οι αρμόδιοι ασχολούμενοι λένε ότι η κατάσταση στο σιδηρόδρομο χειρότερη είναι. Όχι καλύτερη. Λοιπόν, και ουδής συγκινείται, ουδής ασχολείται,
είδα εκεί όλη την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, εκεί Δήμας, Κότσιρας, Κοτσίρας, ξέρω εγώ, μην τον μπερδεύω με τον καλλιτέχνη, δεν μου φταίει τίποτα. Ο καλλιτέχνης, εκεί γύρω-γύρω, από κουστοδίες, σόου, φιέστες. Αλλά η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της και τιμωρεί από μόνη της.

εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανοί. Αυτό είναι νομίζω το πιο αισιόδοξο έτσι μήνυμα που μπορούμε να και πρέπει να ακούσουμε και να ενστερνιζόμαστε. Κόντρα σε κάθε αντικσότητα, εμείς ξυπνάμε ζωντανοί. Για να μην το βάλουμε και κάτω δηλαδή, γιατί πολύ σωστά εδώ, μου γράφεται κυριολεκτικά με όλα αυτά που λέμε και συμβαίνουν, πάμε κι όπου βγει. Πάμε κι όπου βγει. Αυτό έχει γενικευτεί. Δηλαδή αντί να έχουμε μιλάω συνολικά στο πρώτο πληθυντικό κοινωνία, ο σύνολο τηρουμένων των αναλογιών, η πολιτεία, η κυβέρνηση, εξουσίες, έτσι, ως χώρα, μπροστά βήματα μας πάνε πίσω. Στα τρένα, στα λεωφορεία, στις εθνικές οδούς, στην υγεία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Προχθές. Εδώ, στην Αθήνα, όχι στην απομονωμένη, εγκαταλελειμμένη περιφέρεια, στην Ύπεθρο, στο Περιστέρι. Έγκυος γυναίκα περίμενε να της απαντήσει το ΕΚΑΒ, να της απαντήσουν από το ΕΚΑΒ, μισή ώρα. Και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Μισή ώρα δεν το σήκωναν. Για ποιους λόγους? Δεν υπήρχε προσωπικό. Δεν λειτουργούσαν? Κάποιο άλλο λόγο? Από τις 12 παρατέταρτο το βράδυ τηλεφωνούσαν. Χρειάστηκε να μεταφερθεί με περιπολικό, παρακαλώ πάρα πολύ, όταν ο σύζυγός της κάλεσε το 100. Οι αστυνομικοί καλούσαν και αυτοί το 166. Και όταν κατάφεραν οι αστυνομικοί πια να επικοινωνήσουν με το 166, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Μισή ώρα στο τηλέφωνο και όταν απάντησε το 166 είπε δεν έχουμε ασθενοφόρο. Μιζέρια, κύριε Γεωργιάδη μου, έτσι. Άδωνη Γεωργιάδη, μιζέρια. Αμάν παιδί μου, τι μιζέρια είναι αυτή. Να είναι έγκυος η γυναίκα, να την έχουν πιάσει οι πόνοι, να πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να παίρνει τηλέφωνο επί μισή ώρα στο 166. Να μην απαντάει, να παίρνουν την αστυνομία το 100. Το ίδιο να συμβαίνει και με τους αστυνομικούς, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν και όταν μετά από ώρα τα καταφέρνουν τους λένε δεν έχουμε ασθενοφόρο. Δεν έχουμε προσωπικό για να απαντάει, δεν έχουμε και ασθενοφόρο. Και την πήγαν τη γυναίκα ή αστυνομική με το περιπολικό.
όσους κινδύνους έχει για τις, είχε για τις περιπλοκής, περιπλοκών, 7 μηνών έγκυος η γυναίκα, έτσι. 7 μηνών έγκυος. Κύριε Γεωργιάδη, πολύ μιζέρια. Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί σας. Όχι άλλη μιζέρια. Όχι άλλη μιζέρια. Μην σας πιάνει μιζέρια όταν πρέπει να πάρετε για λόγους άμεσης επικινδυνότητας το ΕΚΑΒ και δεν απαντάει, δεν μπορείτε να το πιάσετε. Και όταν το πιάσετε σας λέει δεν υπάρχει ασθενοφόρο και έρχεται η αστυνομία. Αυτή την έσχατη μιζέρια, κύριε, δεν πρέπει να την δεχόμεθα. Όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κατά τα λοιπά, θα τα πούμε πάλι μετά το διάλειμμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, κάνει, λέει, αξιολόγηση. Ξεκίνησε αξιολόγηση της περιουσίας του ΕΣΥ και των νοσοκομείων για να τα αξιοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να δημιουργήσουν έσοδα που θα πάνε στο ΕΣΥ. Εγώ θα έλεγα όχι άλλη μιζέρια. Δεν θα έλεγα έλεος όχι άλλη μιζέρια. Θα έλεγα έλεος όχι άλλο δούλεμα, ρε παιδιά. Όχι άλλο δούλεμα. Φτάνει. Φτάνει. Βρείτε κάτι πιο έξυπνο, πιο πρωτότυπο, πιο ευρηματικό, πιο πιστικό. Και αν δεν βρείτε, μην λέτε τίποτα. Καλύτερα είναι.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε δυνατά, ε. Γεια σου, Εφρέμ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Και πάλι εδώ, κοντά σας. Να πούμε καλό χειμώνα. Δεν θα το πούμε ακόμα. Ακόμα δεν βγήκε ο Αύγουστος. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν συντονιστεί στον Μάχη FM 99,8. Μετά από 15 περίπου μέρες, ξανά πάλι εδώ, στη νέα σεζόν, στο Μάχη FM, για τρίτη σεζόν, πρώτη, δεύτερη, ναι, τρίτη ας πούμε σεζόν, δυόμιση σεζόν. Εδώ αυτή η εκπομπή από την αρχή, από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός, η εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη, κοντά σας, ενημερωτική, κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Κοντά μας είναι και ο Μανώλης ο Γαριφάλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Μανώλη, πώς πέρασες διακοπές?
1: Μια χαρά.
0: Αυτό? Ναι. Εμπειρίες, θα μας πεις εμπειρίες.
1: Ωραία ήταν, ναι.
0: Ψάρεμα.
1: Εκεί στην Κέρκυρα και στην Άξο.
0: Ναι, ωραία ήταν.
1: Ψάρεμα, εντάξει, δεν πιάσαμε τίποτα. Να γράψουν λίγο οι ακροατές που πήγανε κάτω.
0: Που πήγαν διακοπές.
1: Εδώ στο Viber.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, το Viber είναι 6943-6354-51. Μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Μόνο μηνύματα. Δεν δεχόμαστε κλείσει στο Viber. Μπορείτε να στείλετε επίσης και στο studio μάχη 998-papaki.gmail.com. Μπορείτε επίσης να στείλετε στο καταγγελίες@μάχη.fm.gr. Όπως επίσης μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-718-1000. Σήμερα θα μπούμε δυναμικά, θα ασχοληθούμε κατά βάση σε όλη σχεδόν την εκπομπή, όχι μόνο, αλλά κατά βάση με το μεταναστευτικό. Βλέπετε τι γίνεται στην Κρήτη. Δεν σταματάνε να έρχονται. Μέσα στους 8 μήνες αυτούς του 2026, μόνο στην Κρήτη έχουν έρθει πάνω από 12.000 μετανάστες. Επίσης, βλέπετε τι γίνεται εκεί στην Ισπανία, στη Θέουτα, χαμός. Βλέπετε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή εγώ προχθές πέρασα μέσα εκεί στο κέντρο, κάποια στιγμή νόμιζα ότι είμαι σε ξένη χώρα. Δεν ακούς ελληνικά, ανασφάλεια, εγκληματικότητα, πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, έχουμε καλεσμένους, θα συζητήσουμε και για την Σάμο, για τη δομή της Σάμου, και για τη δομή της Μαλακάσας που δέχεται ίσως το μεγαλύτερο, τη διπλή δομή της Μαλακάσας που δέχεται ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα από όλη την Ελλάδα, αλλά και για τη δομή που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στους αθάνατους στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί θα έχουμε καλεσμένη την νομική εκπρόσωπο, την νομική σύμβουλο των κατοίκων που αντιδρούν στην δημιουργία της δομής εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και φυσικά έχουμε, εκτός από το μεταναστευτικό, θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Κόλια, τον Τρίφωνα τον Κόλια, σχετικά με όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει και στο Μελιγαλά για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, για το νέο χωροταξικό που θα μιλήσουμε, για όλο αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Κόλια. Αρκετά ενδιαφέρουσα εκπομπή. 9 λεπτά λοιπόν μετά τις 7, 29 Αυγούστου του 2026. Πολύ λίγο για να φύγει και αυτός ο μήνας, να μπούμε στο Σεπτέμβριο, μήνας ίσως ο πιο δύσκολος του έτους. Γιατί το λέμε? Γιατί μπαίνουμε σε χειμερινή περίοδο. Σίγουρα κάποια στιγμή θα αρχίσει να πέφτει η δημοκρασία, αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση ενέργειας, σχολεία, λογαριασμοί, πολλά που έχουν αντιμετωπίσει το ελληνικό νοικοκυριό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε για να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται μηνύματα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή, καλό χειμώνα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και στο... Αυτός είναι ο Θανάσης από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο Νίκο. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Γαριφάλου. Καλή σεζόν να έχετε. Καλημέρα και στο Μανουλάκη. Επιτέλους σας έχουμε πάλι ζωντανά. Ελπίζω να γεμίσατε μπαταρίες. Διακοπές στο πιο πολυσύχναστο ελληνικό θέατρο των τελευταίων ετών, λέει ο Νίκος, στο Μπαλκονίσι. Καλά είναι και εκεί, εντάξει, τι να κάνουμε. Αρκεί να είναι καλή και όμορφη η ατμόσφαιρα. Καλημέρα, Μανώλη, έχεις να πεις σε κανέναν εκεί να δώσεις.
1: Έχω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, στην κυρία Κιαγιά.
0: Α.
1: Στην κυρία Δέσποινα Ταξί.
0: Ναι.
1: Στον επίκουρο τελέδο μου λέει εκείνος. Στον κύριο Στέφανο. Στον άλλο κύριο Στέφανο, στον κύριο Σάκη από τη Γερμανία.
0: Έχει πολλούς.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος. Ίσως έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε κάποιους από αυτούς. Βέβαια είναι πολύ καλεσμένοι σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Κανένας. Σήμερα είναι η αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Δεν γιορτάζει κάποιος. Βέβαια είναι, δεν ξέρω αν είναι, λένε ότι γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Είναι όμως διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών και διεθνής νύχτα νυχτερίδων. Σαν σήμερα το 1824 κατά ναυμαχή το τουρκικό στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας, η γνωστή ναυμαχία του Γέροντα. Σαν σήμερα το 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νακίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας που θέτει τέλος στο πρώτο πόλεμο του οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στην Βρετανία. Σαν σήμερα το 1885 ο γερμανός μηχανικός Gottlieb Daimler πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης, σαν σήμερα το 1912 η ελληνική αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμαλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1912, το πρώτο θύμα στην Ελλάδα από πτώση αεροπλάνου. Το 1962, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το 2004 είναι η τελετή λήξης σαν σήμερα των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή η αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι και ο απολογισμός των αγώνων έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 103 μετάλλια, 35 χρυσά, 39 αργυρά και 29 χάλκινα, ενώ η Ελλάδα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 16 μετάλλια, 6 χρυσά, 6 ασημένια και 4 χάλκινα. Σαν σήμερα το 1632 γεννιέται ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και του φιλελευθερισμού, ενώ το 1926 γεννιέται η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα Βυζαντινολόγος, πρώτη γυναίκα πρίτανη στο ονομαστού Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τέλος, σαν σήμερα το 1931 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές και μουσικοσυνθέτες, ο Στέλιος Καζατζίδης. Σαν σήμερα το 1533 πεθαίνει ο Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτητή του Περού, του Φρανσίσκο Πιθάρο. Ενώ το 1922 φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός με την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνη, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η Ρωσική Επανάσταση όσο και ο Ιταλικός φασισμός αποτελούσαν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής παρακμής. Τέλος, αν σήμερα το 1944 μας αποχαιρετά ο Ατίκ, είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλου Τροβαδούρος της Αθήνας. Άλλο ένα μήνυμα από το φίλο τον Κώστα του Σαμπάνη. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, μετά του Ιού Εμμανουήλ. Καλή επάνωδο, καλή εκπομπή. Καλημέρα στους γνωστούς και επώνυμους σχολιαστές και συνεργάτες εκπομπής, τους κύριους Επίκουρο, Στέφανο, κυρίες και Αγιά, Δέσποινα κλπ. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Υγεία σε όλους. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, είναι νομίζω προεκλογική περίοδος, θα μου πείτε μέχρι το Μάρτι, μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τον Οκτώβρη, μέχρι πότε. Σεπτέμβρη θα θάνει, δεν νομίζω τώρα πια πάει ο Σεπτέμβρης. Πολλοί λένε είναι Οκτώβρης, είναι ο Νοέμβρης. Τελικά πάμε, προχωράμε και φτάνουμε στο τέλος, θα φτάσουμε στο έσχατο της διορίας και της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Να δούμε. Πάντως, το κλίμα είναι προεκλογικό. Όπως και να έχει, φαίνεται ξεκάθαρα με τις διεργασίες όλες αυτές που γίνονται με τα κόμματα, με τα υποκομματίδια, με τα κινήματα και με όλους αυτούς που θέλουν να εκτεθούν στις επόμενες εθνικές εκλογές. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιστροφή αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ομαδική, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα φεύγουν και θα συνδεθούμε, μάλλον θα δούμε ζωντανά την κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους της Αττικής. Και φυσικά να δούμε και τον καιρό. Σήμερα εμείς νωρίς το πρωί που βγήκαμε έξω νιώσαμε έτσι μια μικρή δροσιά, όμως είναι πολύ παροδικό, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχονται δυνατές ζέστες. Πάμε.

Επιστρέψαμε, καλημέρα, καλημέρα, 24 λεπτά μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον Mike FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας κάνουν ακρόαση και τους επαγγελματίες αλλά και τους φίλους που έχουν ξεκινήσει να πάνε διακοπές ή επιστρέφουν από διακοπές ή όλους αυτούς που πάνε προς την εργασία τους. Καλημέρα σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους αυτούς που έχουν σχολάσει από βραδινές βάρδιες και πάνε για ξεκούραση. Καλημέρα σε όλους όσους είναι από τα σώματα ασφαλείας, είναι εργαζόμενοι security, εργάτες, όλοι όσοι μας κάνουν ακρόαση. Πριν συνεχίσουμε για τον καιρό, να πούμε μια έκτακτη ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο. Πρόκειται για την εξαφάνιση μιας κοπέλας 20 ετών, της Μαρίας Χριστίνας. Δώστε λίγο σημασία, γιατί μπορεί κάτι να έχετε ακούσει, κάτι να έχετε δει. Αγνοείται από χθες Παρασκευή, από τις 5:20 το απόγευμα που ανακοινώθηκε η εξαφάνισή της. Αγνοείται από την περιοχή των Πατησίων, από ό,τι βλέπω, στην περιοχή των Πατησίων, από χθες 28 Αυγούστου. Η κοπέλα αυτή φορούσε ένα μαύρο σοτσάκι, ένα μαύρο μπλουζάκι και παντόφλες με σχέδιο λεοπάρ και παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι ή έχει δει τη Μαρία Χριστίνα, αυτό είναι το όνομά της, να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία στο 100. Παρακαλούμε λοιπόν, δώστε λίγο σημασία στην ανακοίνωση αυτή. Αν οτιδήποτε μπορείτε και ίσως γνωρίζετε, κάθε πληροφορία μπορεί να είναι σημαντική. Επαναλαμβάνω, το όνομα Μαρία Χριστίνα, 20 ετών, αγνοείται από χθες Παρασκευή από την περιοχή των Πατησίων, φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρο μπλουζάκι και παντόφλες με σχέδιο λεοπάρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Ο καιρός που σήμερα δείχνει κάπως το πρωί λίγο πιο δροσερός. Γιατί σε πέρασμα θυελλωδών βοριάδων θα μετατραπεί σήμερα Σάββατο το Αιγαίο βασικά, με την ένταση των ανέμων να φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά τον υδράργυρο, αλλά διατηρώντας σε ακραίο επίπεδο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα σήμερα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η σημερινή μέρα αποτελεί το πιο δύσκολο καιρικό διάστημα. Από την Κυριακή το σκηνικό βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα θα υποχωρήσουν πιο πολύ, φτάνοντας στα 6 μποφόρ. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνονται συνθήκες καύσωνα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς, αν και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 37, με τοπικές μπόρες που αναμένονται στα ορεινά. Όπως αναφέρει η πρόγνωση, η επόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καιρικές ακρότητες. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 29 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία από 22 έως 36, στην Ήπειρο από 23 έως 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρωτικά από 22 μέχρι 35 με 37 βαθμούς. Στα Επτάνης από 26 έως 34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 22 έως 30 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με εντάσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη μέχρι και 8 μποφόρ. Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πλέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοανατολική 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλο αυτό που συνέβη στο Νεπάλ. Όλοι είδαμε τις εικόνες, αποκρουστικές εικόνες. Εικόνες αποκάλυψης, η κατάρρευση του παγετώνα στο βουνό αυτό στα Ιμαλάια, στο Λάνκ Τάνκ Λιρούνκ λέγεται, που εξαφάνισε χωριά και μεθοριακούς σταθμούς μέσα σε λίγα λεπτά, την ώρα που το Κατμαντού ζητά εξειδικευμένη διεθνή συνδρομή για ταυτοποιήσεις DNA, κομμάτια ανθρώπων να βλέπουμε στις εικόνες, γέφυρες τύπου Μπάιλεϊ και διασώσεις σε υπόγειες στοές, εικόνες αποκαρδιωτικές. Η κατάρρευση του παγετώνα σε αυτό το βουνό προκάλεσε ένα κύμα λάσπης με ταχύτητα μέχρι και 150 χιλιόμετρα την ώρα, κατέστρεψε χωριά στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ τουλάχιστον 586 άνθρωποι επιβεβαιωμένα μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.500 αγνοούνται. Ακούγεται ότι ίσως είναι και πάρα πολύ παραπάνω, πάντως σίγουρα έχουν εκτοπιστεί από τις κατοικίες τους πάνω από 150 με 200.000 κάτοικοι. Το Νεπάλ αυτή την ώρα ζητά εξειδικευμένη διεθνή βοήθεια για ταυτοποιήσεις DNA, διασώσεις σε υπόγειες στοές και μεταλλικές γέφυρες για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών. Στο Θιβέτ η πρόσβαση στις περιοχές που έχουν πληγεί είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω καταστροφής του οδικού δικτύου, ενώ οι διασώσεις βρίσκουν μόνο χαλάσματα. Και η διεθνής κοινότητα ανταποκρίνεται με οικονομική και υλική υποστήριξη, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις για νέες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Είναι ένα ασύλληπτο σκηνικό καταστροφής που αποκαλύπτεται κάθε ώρα που περνάει. Αυτό το σαρωτικό πέρασμα του παγωμένου χυμάρου λάσπης άφησε πίσω του, όπως είπα, περίπου 600 νεκρούς και περισσότερους από 2.500 αγνοούμενους. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που έρχονται στο φως και αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου, αφού σύμφωνα με γεωμορφολόγους από το Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, ο χύμαρος λέει κινήθηκε με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 93 μίλια, τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αμέσως μετά την κατάρρευση της πλαγιάς σε αυτό το βουνό. Χρειάστηκαν μόλις 7,5 λεπτά για να φτάσει αυτή η ορμητική μάζα στο συνοριακό πέρασμα του Γκυρόγκ, στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, ισοπεδώνοντας τα πάντα, ενώ στη συνέχεια η ροή επιβραδύθηκε ελαφρώς στα 140 χιλιόμετρα την ώρα, φτάνοντας μέσα 6 λεπτά στο χωριό Σιάπρου Μπέση, προτού καταλήξει στην περιοχή Μπετραουάτη περίπου 45 λεπτά αργότερα. Οι κάτοικοι στις χαμηλότερες ζώνες δεν είχαν καμιά προειδοποίηση, καθώς οι σταθμοί μέτρησης στάθμης καταστράφηκαν ακαριαία πριν προλάβουν να μεταδώσουν οποιοδήποτε σήμα κινδύνου. Είδαμε πάρα πολύ από περιέργεια που είχαν πάει στις κήτες του ποταμού εκεί να τραβήξουν βίντεο και δυστυχώς πάρα πολλοί κάτοικοι πήγανε χαμένοι γιατί δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα, πιστεύοντας ότι είναι ένα απλό ποτάμι νερό που έτρεχε, ένα χύμαρος, αλλά δεν είχαν υπολογίσει το μέγεθος της καταστροφής που ερχόταν. Βλέπουμε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε πολλά δημόσια κτίρια. Τώρα συνθήκες εκεί βλέπετε από τις εικόνες ποιες είναι. Σε κάποια παραπήγματα με φωτογραφίες αγνοωμένων, με παιδάκια, με γυναίκες, με άντρες, που άνθρωποι κοιτάζουν φωτογραφίες θυμάτων των πλημμυρών αυτών που βρίσκονται ιδιαίτερα έξω από το κρατικό νοσοκομείο προκειμένου να βοηθηθούν οι συγγενείς στην αναγνώριση των θυμάτων και έχουν αναρτηθεί από χθες. Λοιπόν, εικόνες αποκαρδιωτικές. Όπως λέει και ο Στέλιος, τρομακτικό. Μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα βράχο που είναι σε αυτό το ποταμό.
Αυτός ο βράχος, λέει, είναι περίπου 350 τόνους και έφυγε σαν καλλιδότσουφλο. Πραγματικά. Πραγματικά. Ναι, μου το στέλνει και βίντεο. Δεν έχουμε εικόνα να μπορείτε να δείτε πώς μετακινείται ο βράχος. Σιγά σιγά βέβαια, γιατί είναι 350 τόνοι, αλλά μετακινείται. Και όμως μετακινείται. Φαντάζεστε, εδώ δεν άντεξαν πολυόροφα κτίρια, πολυόροφα, δύο και τριών ορόφων. Έπεσαν σαν χάρτινη πύργη. Είναι απίστευτες οι εικόνες που καταγράφονται και που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Βέβαια, προκαλεί και μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δυστυχώς, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, μικρά παιδιά, νέοι άνθρωποι, ευαίσθητες ομάδες που έχουν πολύ εύκολα πρόσβαση στα μέσα αυτά κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουν τέτοιες εικόνες με πτώματα διαμελισμένα μέσα στις λάσπες και δεν υπάρχει κανένας φραγμός, κανένας απολύτως. Θα μου πείτε, την ευθύνη την έχουν οι ενήλικοι για αυτή την ιστορία. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο εύκολα ένα ανήλικο παιδί, και δεν μιλάμε τώρα για ανήλικα, μιλάμε για 4 και 5 χρόνων, που σκρολάρει εκεί να παίξει ένα παιχνίδι, αλλά πολύ εύκολα του βγαίνει μια εικόνα, ένα βίντεο και βλέπει αυτές τις εικόνες. Δυστυχώς, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Βέβαια, από ό,τι μάθαμε τώρα πριν λίγες μέρες, η Meta, η εταιρεία, θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτή την ιστορία. Θα υπάρχουν και περιορισμοί. Κάπου 17 δις αποζημιώσεις, 17 δις δολάρια σε ανθρώπους που προσέφυγαν δικαστικά, νομικά, γιατί τα παιδιά τους, πάρα πολλά παιδιά οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία, χάθηκαν πολύ άδικα. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν, λέει, κάποιοι περιορισμοί, δύο ώρες μόνο θα μπορεί να σκρολάρει ένα παιδί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, πάμε σε τραγούδι. Αν είσαι έτοιμος, Εφρέμ, πάμε σε τραγούδι.

Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 7. Βέβαια, να επισημάνω, μιας και είπα για αυτή την υπόθεση για τη φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ, μιας και μου το έστειλε φίλος ο Κροατής, να το πούμε και αυτό. Υπήρξε και ένα βίντεο μεταξύ των άλλων, ένα βίντεο που και μένα μου προκάλεσε σοκ, να τραβάει ένας πολίτης από τα μαλλιά ένα πτώμα μιας νεκρής γυναίκας και να τις βγάζει από το λαιμό τα κοσμήματα που είχε. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό αυτό το βίντεο και εμένα μου προκάλεσε αποτροπιασμό. Βέβαια, κάποια στιγμή είδα σε μια ανάρτηση ότι τελικά αυτός ο άντρας που προσπαθούσε να πάρει από τη νεκρή γυναίκα τα κοσμήματα συνελήφθη μαζί με κάποιον άλλον, συνελήφθησαν και οι δύο, γιατί ήταν το μοναδικό τους μέλημα ήταν να πάρουν ό,τι πολύτιμο φορούσε αυτό το πτώμα πάνω του, ό,τι πολύτιμο είχε. Πόσο σκληρός είναι ο κόσμος, πόσο σκληρός είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε και μια σεισμική δόνηση τη νύχτα, 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται ασθενής και καταγράφηκε στις 3 παρα 5 τα ξημερώματα, 2:55 στην Αρκαδία, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κομόπολης Άστρος, στο δήμο της Βόρειας Κινουρίας, στο νομό της Αρκαδίας, κάπου 104 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δεν προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Έγινε αισθητός ο σεισμός. Όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Να μην ξεχάσω να πω, επειδή αναφέρθηκα στην αρχή στο εορτολόγιο και οφείλω να το πω, ότι σήμερα γιορτάζουμε την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του και Βαπτιστού. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του και δεν σου επιτρέπεται, λέει, από τον νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, ο οποίος ζει ακόμα, ουκ εξεστής σοι έχει τη γυναίκα του αδερφού σου, λόγια του τιμίου προδρόμου που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν γυναίκα του αδερφού του Φιλίππου. Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος στους ελέγχους του προδρόμου, τον φυλάκισε και σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίου του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ό,τι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της. Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει το πιάτο του κεφάλι του Ιωάννη, πράγμα που τελικά έγινε, και έτσι ο ένδοξος πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει σε αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες. Είναι πράγματι μια μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα με την κίνηση στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, τα πράγματα στον Πειραιά είναι σχετικά καλά. Είναι 44 λεπτά μετά τις 7, σχετικά. Στην Πύλη 7 βλέπω υπάρχει αρκετή κίνηση, όπως και στην Πύλη 3. Από ό,τι βλέπω και στα υπόλοιπα και γενικότερα σε όλο το λιμάνι υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, όμως πολύ πολύ μεγάλη κίνηση βλέπουμε να αποτυπώνεται στο χάρτη στην Ε3 και στην Ε7. Βλέπουμε και στους δρόμους τη διασταύρωση Αλιπέδου Κόνος Αθηνών και ο Μυρίδος Κυλίτση με τη Δημητρίου Γούναρη, υπάρχει μια σχετικά μεγάλη κίνηση. Στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στη διασταύρωση στο Νέο Βάλιρο με το Κηφισό, και εκεί από ό,τι βλέπω υπάρχει σχετικά αυξημένη κίνηση. Στους υπόλοιπους δρόμους μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλά, και στη λεωφόρο Αθηνών, μόνο στο κομμάτι από ό,τι βλέπω, για να δω μισό λεπτάκι, Αθηνών με Καραϊσκάκη, Φαβιέρου, Καραϊσκάκη και Αθηνών, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα για περίπου 100-150 μέτρα. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλά και στα διόδια της Λευσίνας αλλά και στα διόδια των Αφιδνών.
Η επιστροφή η μεγάλη θα είναι αύριο, Κυριακή. Από ό,τι αναμένετε, πρέπει να έχετε πάρα πολύ υπομονή, να περιμένετε πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί περιμένουμε πότε θα γίνουν αυτά τα έργα που έχουν υποσχεθεί με τους παράπλευρους δρόμους, προκειμένου να αποσυφορηθεί, να αποσυφορηθούν αυτές οι δύο βασικές οδικές αρτηρίες, και της Αθηνών Λαμίας και που οδηγεί στο ποτάμι, στο Κηφισό, και της Αθηνών Κορίνθου, που θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτή η ιστορία με το δρόμο που πρόκειται να γίνει, τον περιφερειακό δρόμο του Σχιστού μέχρι και τη Θήβα εκεί, αυτά τα μέρη. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 8, πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, πάμε να συνδεθούμε με τον αγαπητό ακροατή, τον αγαπητό φίλο, τον Στέφανο, που τον ακούμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου.
0: Καλό χειμώνα να πούμε. Καλό χειμώνα.
1: Όχι, καλό χειμώνα, όχι, καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο, έτσι.
1: Έχουμε και στη μάχη καλή ραδιοφωνική χρονιά με επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο Θεός να σας έχει καλά όλους, παραγωγούς, τεχνικούς και το προσωπικό όλου της μάχης.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Με υγεία για όλους.
1: Για όλο τον κόσμο και να πούμε ότι 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, από σήμερα,
0: έτσι,
1: ξεκινάει και το εκκλησιαστικό μας έτος 1 Σεπτεμβρίου. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι η αρχή της συνδίκτου. Ίνδικτος εντικτούμ στα λατινικά σημαίνει διάταγμα, δηλαδή το διάταγμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας περί φορολογικών υποθέσεων, και η Εκκλησία το παίρνει και το χρησιμοποιεί για την έναρξη του εκκλησιαστικού μας έτους. Η αποτομή της κεφαλής του Ιωάννη Πρόγραμμου σήμερα, πολύ σωστά είπες, είναι μία από τις 5 ημέρες που υπάρχει αυστηρή νηστεία. Βέβαια, αν πέσει Σαββάτο ή Κυριακή, έχουμε κατάλυση ελαίου, όπως σήμερα. Οι άλλες ημέρες είναι παραμονή των Θεοφανίων, χωρίς λάδι, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, του Αγιανιού του Προδρόμου και του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι μέρες αυστηρής νηστείας. Να αναφερθώ και σε 2-3 ιστορικά γεγονότα, αν δεν σε πειράζει.
0: Φυσικά.
1: Σαν εχθές, λοιπόν, έχουμε τη μάχη στο Πολυάραβο, στη Μάνη. Είναι η τρίτη μάχη που χάνει ο Ιμπραήμ. Στη Μάνη προσπάθησε να εισβάλλει στη Μάνη, δεν τα κατάφερε. Η πρώτη μάχη που έχασε ήταν στη Βέργα. Η δεύτερη στο Δυρό, που εκεί μανιάτισες με δρεπάνια, πέτρες και οτιδήποτε άλλο τον νίκησαν. Και η τρίτη μάχη στο Πολυάραβο που έχασε τη μάχη. Ήθελε να εισβάλλει στη Μάνη και τελικά δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε και έχασε και μία μάχη ακόμα στο Μέγα Σπήλαιο. Γιατί μας λένε κάποιοι ότι τον Αβαρίνο και λοιπά ήταν αυτό που τον αποτελείωσε. Όχι, είχε χάσει αρκετές μάχες ο Ιμπραήμ και έπαθε μάλιστα μεγάλη πανοδεσία. Τόσο που έχασε περίπου 3-4 χιλιάδες στρατό στις τρεις αυτές μάχες. Η άλλη επέτειό μας, η θλιβερή, είναι ότι σαν για αυτές τις ημέρες που διανύουμε, έχουμε τη σφαγή των Ελλήνων της Σμύρνης.
0: Σωστά. 1922. Σωστά.
1: Με τον εθνομάρτυρα Ιωάννη Χρυσόστομο, ο οποίος δεν εγκατέλειψε το ποιμνιό του, τον κατακριούργησαν και ό,τι πες και ο ελληνισμός μας το 1922 από την σφαγή αυτή των αμάχων, διότι οι γείτονες με αμάχους και με γενικό πεταξιό να τα βάζουν. Λοιπόν, και είναι θλιβερές ημέρες και ενώ τον παρακαλούσαν οι σύμμαχοι τον Ιωάννη, το Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Μητροπολίτη, να επιβιβαστεί και να φύγει, και να είπε εγώ το μνημείο μου δεν το εγκαταλείπω. Και φυσικά κατακαιρουργήθηκε. Αυτά τα δύο έχω να σου αναφέρω. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας, μεγαλύτερος από τον Ιωάννη δεν θα υπάρξει ποτέ, είπε. Διότι ο Ιωάννης ο πρόγραμμος είναι αυτός που συνδέει την Παλαιά Διαθήκη, ο τελευταίος προφήτης, με την Καινή. Διότι όχι προφήτευσε τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και τον είδε και τον βάπτισε. Λοιπόν, αλλά ο μικρότερος, λέει, στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Διότι ο Ιωάννης ο πρόγραμμος δεν πρόλαβε να γευθεί τις ευεργεσίες και τη χάρη της σταυρικής θυσίας.

0: τα πάει καθόλου καλά.
1: Η εθνική μας στο μπάσκετ δεν μας τα πάει καλά.
0: Δυστυχώς.
1: Να πούμε για τους αθλητές του υγρού, Στίβου.
0: Α, και να, πω για όσους δεν ξέρουν, ότι εχθές μετά τον αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ, που έχασα από την Ουκρανία για τα προκριματικά του, παγκοσμίου κυπέλου στο μπάσκετ, να πω ότι υπήρξε μια φοβερή έκπληξη στον αγώνα Ισπανίας-Πορτογαλίας. Κέρδισε η Πορτογαλία τους Ισπανούς και αυτό έφερε ακόμα σε χειρότερη θέση την ομάδα μας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση με 3 νίκες και 4 ήττες, και πρέπει να πάρει τουλάχιστον τα επόμενα 5 παιχνίδια να τα κερδίσει
1: όλα. Πρέπει να τα πάρει οπωσδήποτε, ναι, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Έτσι.
1: Και μακάρι να περάσει η Ελλάδα, μακάρι να περάσει. Εγώ να πω και συγχαρητήρια στους αθλητές του υγρού, Στίβου Γιώργο. Μας έφεραν μετάλλια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά και του Στίβου, με κορυφαίους τον Καραλή και τον.
0: Καλά, αυτός ο Καραλής ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Έχει γράψει ιστορία.
0: Ναι, δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Έχει γράψει ιστορία.
0: Έχει γράψει. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
1: Έτσι, έχει κάνει ρεκόρ όλων των εποχών. Και να του δίνει ο Θεός δύναμη και ο Τεντόγλου. Πολύ καλά πάει κι αυτός.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά.
1: Η χάρη του Ιωάννη του Προδρόμου και η χάρη της Παναγίας μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας συντροφεύει, να μας προστατεύει. Είδε η Μαντόνα ότι ήρθε εκεί στην Ελλάδα και επισκέφθη μέρη όπως την Πάτμο και άλλα μέρη.
0: Την είδα και μάλιστα εχθές στο προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα, φωτογραφίες από τα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο. Παραλίγο να τη συναντήσουμε κιόλας στην Κέρκυρα, εδώ με τον Μανώλη, γιατί ήμασταν την ίδια περίοδο εκεί.
1: Την κυρίευσε ένας δέος, λέει, για τον Θεό.
0: Όντως.
1: Ο καθένας παίρνει το μήνυμα εκεί που δεν περιμένει, Γιώργο.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Και αυτό είναι και διαφήμιση για την ορθόδοξη πίστη μας και για την πατρίδα. Έκανε την καλύτερη διαφήμιση, Μαντώνα, πιστεύω, την πατρίδα μας.
0: Έτσι.
1: Αυτά έχω να σου πω. Τώρα την ευκαιρία της μάχης του Πολυάραβου. Να μας έβαζε σε ένα τραγούδι σχετικό, αν δεν σε πειράζει, τι έχουν τις μάνες στα βουνά. Αν μπορείς κάποια στιγμή.
0: Ωραία.
1: Να το βάλεις, να στείλω χαιρετισμού στην Ικαρία, στον κύριο Επίκουρο, στην κυρία Μαύρα, στην κυρία Δέσποινα, στην κυρία Καγιά. Αν ξεχνάω κάποιον να με συγχωρέσει, εκεί στην Ομογένεια, στη Γερμανία, στη Λίμνο, μας ακούει.
0: Στην Αφρική κάτω, Πέτρος.
1: Σε όλο τον ομογενειακό ελληνισμό. Έτσι. Που υποστηρίζει και λαχταράει την πατρίδα. Και να εύχομαι ο Θεός να προστατεύει την πατρίδα, γιατί βλέπω στο Αιγαίο, δεν τα βλέπω τα πράγματα. Δεν ξέρω τι βλέπεις, βλέπω ένταση. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
0: Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις αφού επαναφέρει τις γκριζές ζώνες με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία.
1: Αυτά θα τα αναλύσεις εσύ καλύτερα ως πολιτικός αναλυτής. Αλλά βλέπω ότι το τραβάνει το σκηνή στο Αιγαίο και δεν ξέρω πού θα πάει.
0: Να δούμε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Χάρηκα. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά, αν μπορείς.
0: Θα το βρω. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλές εκπομπές.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και στο Χρήστο. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Και άλλοι πολλοί φίλοι ακροατές. Θες να πεις κάτι?
2: Βεβαίως.
0: Για πες.
2: Τώρα που αρχίσαμε τις καλημέρες.
0: Ναι.
2: Τη πιο μεγάλη μου καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο.
0: Ναι.
2: Τον Παναθηναϊκάκια, που πραγματικά όποτε μαζευόμαστε για να δούμε τον Παναθηναϊκό, είναι η ψυχή της παρέας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Μανώλη. Η Άγκυρα, όπως είπαμε, συνεχίζει τις προκλήσεις. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε αν σε περίπτωση δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο παραμονές εκλογών, τι γίνεται? Υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι θα μπορεί μια κυβέρνηση να δώσει παράταση στη διαδικασία των εκλογών, και έχει καταγγελθεί αυτό από πολιτικούς αρχηγούς. Θα βόλευε πάρα πολύ την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και την ηγεσία του κύριου Ερντογάν. Θα τους βόλευε πάρα πολύ μια ένταση, έτσι, στημένη ένταση. Να δούμε. Λοιπόν, φωτιά τα σχολικά ήδη, μέχρι 120

0: 20 ευρώ λογαριασμός για κάθε παιδί. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε περίπου 10 μέρες και κάτι στο πονοκέφαλο για τους γονείς, αφού ο πονοκέφαλος αυτός έρχεται και αποτελεί η επιστροφή των παιδιών στα Θρανία, καθώς και φυσικά μαζί με το τέλος των διακοπών έρχεται και ο φουσκωμένος λογαριασμός για τα σχολικά είδη. Από 100 έως 120 ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τα βασικά απαραίτητα ανά παιδί, χωρίς να υπολογίζονται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού, το παγούρι, τιμές που είναι εξωπραγματικές για ένα μισθωτό ζευγάρι. Δυστυχώς. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με επίκουρο Ικαριώτη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής 5 λεπτά μετά τις 8, 29 Αυγούστου του 2026. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Ευαγγελία από την Εύβοια. Την ευχαριστούμε για τις καλημέρες της. Μας πήρε εδώ τηλεφωνικά στο σταθμό. Μας ευχήθηκε καλή σεζόν. Την ευχαριστούμε. Να είναι καλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι είχαμε και ένα σοβαρό περιστατικό εδώ στο Μαραθώνα. Με μια οχιά που δάγκωσε δύο αδελφάκια στην αυλή του σπιτιού τους. Τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα, με το μικρότερο παιδί ηλικίας περίπου 18 μηνών να νοσηλεύεται στην εντατική. Και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή τουλάχιστον κανενός από τα δύο παιδιά δεν βρίσκεται ευτυχώς σε κίνδυνο. Και το περιστατικό σημειώθηκε όταν το μικρό παιδάκι, το αγοράκι περίπου 18 μηνών, έπεσε στην αυλή του σπιτιού και δέχτηκε δάγκωμα από την οχιά. Το μεγαλύτερο αδελφάκι του ηλικίας περίπου 14 ετών φέρεται να έσπευσε να απομακρύνει το φίδι, με αποτέλεσμα να δεχθεί και εκείνο δάγκωμα. Ευτυχώς άμεσα συγγενείς μετέφεραν τα δύο παιδιά στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Το 18 μήνο παιδάκι αγόρι φαίνεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο από το δηλητήριο και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας χορηγηθεί αντίδοτο, και η κατάσταση υγείας και των δύο παιδιών παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς. Μακάρι να μην έχουμε τίποτα χειρότερα. Τώρα τα φίδια φέτος ήταν πιο πολλά, λόγω και των πολλών βροχών που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Ικαρία, με τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Επίκουρο Ικαριώτη, που τον έχουμε στην γραμμή μας, να τον καλημερίσουμε, να το ευχηθούμε και αυτούνου καλή σεζόν με υγεία, και να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν εκεί τον νομό και γενικότερα για όλη την επικαιρότητα. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα, Μανουλάκη.
2: Καλημέρα.
1: Να μου επιτρέψετε να ευχηθώ κι εγώ στην οικογένεια περαστικά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό το δάγκωμα της οχιάς. Και μπράβο στο παιδάκι που πήγε να βοηθήσει τον αδερφό του με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προβλέψεις. Και εγώ, όπως σας είχα διηγηθεί από δικό μου περιστατικό, όταν ήταν το δικό μου το παιδί μικρό, τράβαγε την οχιά από την ουρά, από την υδρορροή, γιατί νόμιζε ότι της είχε πέσει η κορδέλα της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε ανέβει στο μπαλκόνι πάνω στον πρώτο, είχε χωθεί η οχιά επειδή την έκυγε ο ήλιος από τον μπαλκόνι στην υδρορροή μέσα. Και βγήκε το παιδάκι έξω και την έπιασε την οχιά από την ουρά και την τράβαγε πίσω, και αυτή τράβαγε μπροστά για να φύγει.
0: Ναι.
1: Όταν τώρα μου κόπηκαν τα πόδια, δεν ήξερα αν έπρεπε να τη φωνάξω να την αφήσει να πάω τέτοιο. Πολύ, πολύ δυνατό δηλητήριο η οχιά, πάρα πολύ. Θυμάμαι, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Μου είχε τύχει κάτι ανάλογο πριν από πολλά χρόνια. Πήγα να ανοίξω ένα καπάκι, ρολόι νερού. Πήγα να ανοίξω, ανοίξω το καπάκι για να κλείσω τη βάνα, και είχε κουλουριαστεί μέσα εκεί μια τεράστια οχιά. Πω, μιλάμε, πώς πρόλαβα και το κλείσα το καπάκι, τη γλιτώσαμε φτηνά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, είναι άσχημες εμπειρίες αυτές. Άσχημες εμπειρίες. Για πες μου τώρα, θέλω λίγο να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είχατε εκεί στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες, με την ξαφνική, από ό,τι βλέπω με σχέδιο γίνεται όλα ό,τι γίνεται, μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο, 200 μετανάστες με πλοιάριο, και άλλους 217 νομίζω στη Μυτιλίνη, που ξεσήκωσε και τους δύο αυτούς νομούς, τους κατοίκους. Βέβαια τους ξεσήκωσε σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, τώρα φωνάζουν κάποιοι, κάνουν δήθεν κάποιοι άλλοι δήμοι, περιφερειάρχες, κάνουν για τα μάτια του κόσμου και καλά έκτακτα συμβούλια, και στο τέλος γίνεται κατεστημένο όλο αυτό που γίνεται.
1: Κύριε Γαριφάλου, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης, το άρθρο 49, η μεταφορά πληθυσμού με στόχο τη δημογραφική ανατροπή απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στη χώρα μας εφαρμόζεται. Και αυτό είναι έγκλημα.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα δημιουργεί κέντρα μεταναστών, ξέρει ότι θα δεχτεί μετανάστες. Έχει βέβαια την επιλογή να κάνει πανεπιστήμια ή έχει την επιλογή να κάνει ξενοδοχεία. Έτσι αντιστοίχως θα δεχτεί στην περιοχή του φοιτητές ή τουρίστες. Και αν κάνει κάποιο νοσοκομείο θα δεχτεί ασθενείς. Αυτό είναι κάτι λογικό και κοινώς αποδεκτό. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό που λέω, δεν είναι κάποια πληροφορία. Από τη στιγμή λοιπόν που στη Σάμμο δέχτηκαν να κάνουν το κέντρο μεταναστών, θα δέχονται και μετανάστες. Τώρα, αν κάποιοι αρέσκονται στο να πετούν διαδικτυακά πυροτεχνήματα ή ακόμη και κάποιοι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας που ευθύνονται και υπηρετούσαν στο χώρο αυτό του μεταναστευτικού, αρέσκονται να βρίσκονται εκεί ώστε να αλλιεύσουν ψήφους, γιατί ξέρετε κατά την περίοδο των εκλογών υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα υποψηφίων οι οποίοι γίνονται και υπερπατριώτες, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχουμε δεχτεί, αν θυμάστε καλά, τότε που η Ρόδος δεχόντανε μεγάλες μεταναστευτικές ροές, ξεκίνησε ένα καράβι το οποίο, έτσι πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να δημοσιευθούν τα πώς χρήματα παίρνει ένα τέτοιο C-Jet ώστε να πραγματοποιήσει μια απευθείας, ένα απευθείας δρομολόγιο από την Κρήτη στη Σάμμο.
0: Κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, και συγγνώμη για την παρένθεση, για ποιο λόγο δεν βάζουν ένα τέτοιο C-Jet να κάνει έτσι ένα δρομολόγιο του μήνα, ένα ευνίδιο έκτακτο τέτοιο δρομολόγιο, ώστε να εξυπηρετούνται οι νησιώτες που το χειμώνα είναι και αποκλεισμένοι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τα βασικά, μην ζητάμε και λεπτομέρειες πολυτελείας. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε λοιπόν το καραβάκι αυτό από τη Ρόδο για να πάει στη Χίο, πήραν τότε τηλέφωνο τα μεγάλα μανιαλά του μεταναστευτικού εκεί του Υπουργείου και εν πλώ γύρισε αυτό πίσω και πήγε στο και τους έφερε στη Σάμμο. Βέβαια εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση αγαπάει το νούμερο 200 και κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε για ποιο λόγο τους διαχειρίζονται 200-200.
0: Μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό εσύ, γιατί είναι 200
1: από τη Ρόδο, 200 από την Κρήτη, 200 πραγματικά δεν
0: είναι. Γιατί λες άλλοι 200, άλλοι 217
1: και 200 φύγανε και... Εν τω μεταξύ, εδώ είναι άξιο να σημειωθεί ότι τη μισή δουλειά την κάνουν οι διακινητές, έτσι. Την άλλη μισή δουλειά των διακινητών την κάνει η αστυνομία. Η οποία ποτέ δεν μένει από κόσμο όταν έχει να κάνει με τη διαχείριση των λαθρομεταναστών. Τα καράβια δεν μένουν ποτέ από εισιτήρια όταν έχουν να κάνουν με τη μετακίνησή τους. Και στο κάτω-κάτω του γραφείου να σας πω και κάτι που δεν καταλαβαίνω, κύριε Γαριφάλου. Αφού ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα έτσι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αφού η δημιουργία, όχι δεν είναι κέντρα μεταναστών αυτά, είναι μουσουλμανικές πόλεις, έτσι, οι οποίες γεμίζουν και ταχύτατα και μάλιστα αυτές οι πόλεις είναι και ευνοϊκές κις μεταρρύθμισης, γιατί σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει ούτε μία φορά τη ζωή τους σε ένα ασφαλιστικό ταμείο την χάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και μάλιστα δωρεάν. Αφού λοιπόν επρόκειτο να αλλοιωθεί η περιοχή δημογραφικά αυτής της περιοχής, για ποιο λόγο λοιπόν δεν γίνεται ένα δημοψήφισμα στο οποίο θα κληθούν οι εκάστοτε τοπικές κοινωνίες και θα ψηφίσουν για το μέλλον τους.
0: Γιατί το φοβούνται το δημοψήφισμα, τι ρωτάς, απλή είναι η απάντηση.
1: Μπράβο, άρα συνοψίζοντας καταλήγουμε και με το παράδειγμα το οποίο δώσαμε εκεί, συμφωνώ μαζί σας, ότι δεν δημιουργούν τα κέντρα μεταναστών σε καμία περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, αλλά τι κάνουν, μας τους επιβάλλουν. Βέβαια εδώ τώρα, επειδή μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, να πούμε ότι οι μετανάστες οι οποίοι βγαίνουν στην Κρήτη είναι νεαρής ηλικίας και μάλιστα από 17-18, πόσο είναι μέχρι 25-27, Και κάνει πάρα πολύ εντύπωση και στην τοπική κοινωνία εκεί, αλλά και στις αρχές που διαχειρίζονται το μεταναστευτικό εκεί, ότι είναι, να το πω σε εισαγωγικά τώρα, επιτρέψτε μου την έκφραση για να το καταλάβει και ο κόσμος, να μην το φέρνουμε και γύρω-γύρω, είναι τσαμπουκαλεμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να τους πει άνθρωπους κουβέντα, αντιδρούνε. Δηλαδή φανταστείτε να πάτε εσείς σε μια χώρα ξένη, που με το που φτάνετε να έχετε απαιτήσεις και να φωνάζετε κιόλας και να αντιδράτε και να διεκδικείτε. Έτσι. Δηλαδή φανταστείτε με το που θα πάρουν τα νόμιμα έγγραφα τα οποία εκδίδονται τάχιστα εδώ στην Ελλάδα.
0: Και, εκεί να δεις μετά.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Λένε ότι τώρα θα βγάλουν αυτή την μπατονετούλα που την έχουμε πληρώσει όλοι οι χρυσοί για τον COVID, θα την βγάλουν και για την, για την ίωση του δυτικού Νείλου, αυτού του φτωνού του ιού.
0: Ναι, ναι, αυτή την ιστορία.
1: Εδώ θα έπρεπε να γίνει μια ερώτηση στη Βουλή. Πώς προστατευόμαστε από τον ιό του δυτικού Νείλου εμείς εδώ, ο τουριστικός προορισμός, ο ευρωπαϊκός, από τη στιγμή που κάθε καρύδιας καρύδι και όποτε αποφασίσει, χωρίς κανένα ιατρικό έλεγχο, φτάνει στα παράλια της Ελλάδας.
0: Έτσι. Τώρα, να σου πω και κάτι άλλο σχετικά με αυτό το θέμα της διακίνησης και την υπηρεσία της διακίνησης των μεταναστών, λαθρομεταναστών. Επειδή είμαι διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στις 26 Αυγούστου δέχτηκα ένα email και ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο, από το Λιμενικό Σώμα, που μου ανοίγει μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και μου ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και κυρίως τον έλεγχο των ΜΚΟ, των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από το μεταναστευτικό. Και κάναμε και την αποκάλυψη στο Attica Report, την εφημερίδα attica-report.gr. Μια λοιπόν σοβαρή υπόθεση στην Εύβοια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης που μου ανακοινώθηκε από τα στελέχη του Λιμεναρχείου, σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Κίμης συνελήφθη ένας 27χρονος υπήκος Συρίας ως διακινητής, αφού εντόπισαν τα στελέχη του Λιμεναρχείου Κίμης να έχει μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα βαν, συνολικά 17 αλλοδαπούς στην Κίμη, παρακαλώ, στα Μεσοχώρια, στο Δήμο Καρίστου. 17 αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, ένα λευκό βαν που χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά των 17 ανθρώπων αυτών, και το βαν αυτό στη διασταύρωση που έγινε φάνηκε να ανήκει σε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, και σύμφωνα με τα αυτά που έγιναν γνωστά είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα με ιστιοφόρο στην παραλία Ψώρα στα Μεσοχώρια, προερχόμενοι από την περιοχή της Σμύρνης, επαναλαμβάνω, στην Κάριστο, στην Εύβοια, μία ανάσα από την Αθήνα, με τελικό προορισμό την Αθήνα. Το βαν εντοπίστηκε ακινητοποιημένο λόγω βλάβη στην περιοχή Ραπτέη, και βέβαια τώρα εδώ προκύπτουν πολύ μεγάλα ερωτήματα για το ποια ήταν η συγκεκριμένη ΜΚΟ, ποιος παρέλαβε το αυτοκίνητο, με ποια ιδιότητα το χρησιμοποιούσε αυτός ο 27χρονος Σύριος, και να δούμε αν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση ή υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που πρέπει να ερευνηθεί.
1: Ακούστε να δείτε. Μία ένσταση που έχω είναι ως προς την ονομασία των ΜΚΟ. Δεν είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Είναι business καλά οργανωμένες. Έπειτα,
0: θα μπορούσα να μεινευθεί και έτσι, σωστά.
1: Έπειτα εδώ πέρα λειτουργήσε ο ΕΣΤΑΦ με τους παράγοντας Χ. Μία μηχανική λοιπόν βλάβη, η οποία έφερε στο φως τη διακίνηση. Εδώ θα έπρεπε λοιπόν οι αρχές να
0: φαντάσου τι αλυσβερής ή άλλο μπορεί να γινόταν εκεί που όλα λειτουργούσαν πιο ομαλά για αυτούς.
1: Εδώ λοιπόν οι αρχές θα έπρεπε να αναζητήσουν πόσοι μετανάστες έχουν καταφέρει και έχουν περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και πώς κατάφεραν από τη Σμύρνη να φτάσουν μέχρι εκεί που είπατε, με ένα ιστιοφόρο το οποίο δεν πρέπει να πηγαίνει πάνω από 10 ναυτικά μίλια.
0: Έτσι.
1: Την ώρα.
0: Πέρασαν όλο το Αιγαίο κάθετα.
1: Πέρασαν λοιπόν όλο το Αιγαίο, το οποίο αν είναι 168 ναυτικά μίλια και πάνε με 10 ναυτικά μίλια, αυτό πρέπει να ταξίδευαν κοντά πόσες ώρες.
0: Μέρες. 10 μέρες.
1: Ώρες.
0: Τι, λοιπόν. Μπορεί και μέρες.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα λογικά θα τις προστάτευαν και θα τις συνόδευαν τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία κυριολεκτικά έχουν φτάσει μέχρι τον Πειραιά.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, άρα ποια ήρεμα νερά. Εδώ δεν μπορεί, κύριε Γαριφάλο, με τα λόγω γνώσης σας το λέω, το κράτος να ελέγξει το ίδιο το κράτος. Και εν τω μεταξύ μου είπε και ένας φίλος εκεί που υπηρετεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι όταν θα σκάσει το σκάνδαλο, λέει, από το Ταμείο Ανάκαμψης, τότε λέει ο ΠΚΠ θα είναι τα ψηλά στη τσέπη ενός τραπεζίτη. Καταλάβατε
0: μεγάλη
1: τι γίνεται.
0: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα.
1: Λοιπόν, και βλέπουμε ξαφνικά με, αυτά τα, με όλα αυτά τα σκάνδαλα ότι να ξεφυτρώνουν, έχουμε μάθει σαν Έλληνες να μιλάμε για εκατομμύρια και για δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέμε τώρα προμήθεια για καύσιμα, δισεκατομμύρια, για οπλικά συστήματα, τρισεκατομμύρια, για χρέη, τρισεκατομμύρια των κομμάτων, με λεφτά που φάγανε, δις. Και όταν μιλάμε για την αύξηση ενός συνταξιούχου, όταν μιλάμε για το 13ο μισθό, όταν μιλάμε για ένα παραπληγικό που πρέπει να πάει στο εξωτερικό να χειρουργηθεί, όταν μιλάμε για ένα παιδάκι ή για μια μάνα η οποία θέλει να πάει να γεννήσει, και για πράγματα τα οποία κάνει από 50 ξέρω εγώ μέχρι 200 ευρώ, τότε μας πιάνει μια φοβία ότι το κράτος την χάνει να πέσει οικονομικά έξω. Και αναρωτιέμαι εγώ, φοβόμαστε μη πέσει το κράτος έξω ή φοβόμαστε μη και κάποιος Έλληνας βρει παρηγοριά από κούμπι, βρει μια λύση στο πρόβλημά του, φοβόμενοι από το μίσος που έχουμε για τον Έλληνα πολίτη. Γιατί πρόκειται για μίσος, κύριε Γαριφάλο. Μισούν θανάσιμα τον Έλληνα πολίτη, διώκεται ο Έλληνας. Αν βάλουμε κάτω τους θανάτους, τα τροχαία, τους ανθρώπους που πέθαναν αβοήθητοι στα νοσοκομεία και τα Ελληνόπουλα τα οποία δεν κατάφεραν να τα φέρουν στη ζωή οι Έλληνες από τις οικονομικές δυσκολίες και τους γιατρούς που δεν έχουν, 21.000 γεννήσεις λιγότερες, μιλάμε επισήμως, έτσι, και με στοιχεία ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα γίνεται αυτή τη στιγμή γενοκτονία. 21.000 λιγότερες γεννήσεις είναι γενοκτονία τη στιγμή που, που 100 εκατομμύρια Τούρκοι σε απειλούν ευθέως και δέχεσαι χιλιάδες λάθρομετανάστες στα παράλια σου, στους οποίους δίνεις και ηθαγένεια. Κάποια στιγμή που ο Έλληνας θα καταλάβει, ξέρετε γιατί εκεί στην Αθήνα εσείς, να καίγεται το σπίτι του γείτονα, δεν θα βγείτε να κοιτάξετε, δεν ξέρετε ποιος μένει απέναντί σας. Όχι πως και εμείς που ξέρουμε τι γίνεται εδώ, δηλαδή η βύχη, η κλάνη ο γείτονας και ξέρουμε τι φαγητό έφαγε από τη μυρωδιά, κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά όταν θα αποφασίσουμε να ασχοληθούμε πραγματικά με την πραγματική του διάσταση με το μεταναστευτικό, θα είναι πλέον αργά, γιατί οι κλούβες της αστυνομίας θα μαζεύουν πλέον τους Έλληνες και όχι τους μετανάστες. Κύριοι, ήδη οι μετανάστες, οι οποίοι δεν κοιτούν κόμματα αλλά το συμφέρον τους, εκλέγουν στην Ευρώπη μουσουλμάνους δημάρχους, βουλευτές, προέδρους κλπ.
0: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτή την εκπομπή να αποτυπώσουμε στις τοπικές κοινωνίες τι συμβαίνει. Γι' αυτό και σε έχουμε και στη γραμμή να μας δώσεις μια καλύτερη εικόνα. Όπως έχουμε και αμέσως μετά τη δικιά μας συνομιλία μαζί, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Λίτσα, το πρώην πρόεδρο της κοινότητας Μαλακάσας, γιατί η Μαλακάσα είναι αποδέχτης από όλη σχεδόν την Ελλάδα, με ένα διπλό στρατόπεδο, με μια διπλή δομή που έχει.
1: Θέλω όσους καλεσμένους έχετε για το μεταναστευτικό να τους ρωτάτε αυτό που σας λέω εγώ. Το άρθρο 49 της Γενέβης για τη μεταφορά πληθυσμού με στόχο τη δημογραφική ανατροπή απαγορεύεται ή δεν απαγορεύεται? Είναι δημογραφική ανατροπή, κύριε Γαριφάλου, όταν σε 30.000 κατοίκους που είναι ο νομός της Σάμου κουβαλάς 10.000 μετανάστες.
0: Έτσι.
1: Άντρες νεάρης ηλικίας. Έχουμε φτάσει σε σημείο να ακούμε για αφήξη μεταναστών από το Αζερμπαϊτσάν, από την ακτή Ελεφαντουστού, από κράτη τα οποία έχουν μέχρι και πληθυσμό 150 ανθρώπων. Λοιπόν, εκτός και αν όλος ο κόσμος βρίσκεται σε πόλεμο, εκτός από την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Η Ελλάδα την έχουμε κάνει πέρασμα και μάλιστα φροντίσαμε εμείς οι ίδιοι δια της ψήφου μας, γιατί αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή είναι υπάλληλοι μας, περνάμε έξω από τη Βουλή και αυτοί εκεί μέσα βρίσκονται για να εξυπηρετούν τα δικά μας συμφέροντα, όχι τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη και της οικογένειας των εκλεγμένων, έτσι. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν τον αντιρατσιστικό νόμο, νόμος ο οποίος, πρόσθεξε να δείτε, πάντα προστατεύει το μετανάστη. Δηλαδή, αν μια λευκή Ελληνίδα κατέβει σε περιοχές εκεί στην Αθήνα, Κυψέλη, Πατήσια, εκεί που είναι οι μετανάστες που έχουν και τα μαγαζιά, και πέσει θύμα ρατσιστικού εκφοβισμού από 10-20 μαύρους, δεν θα πάνε τους μαύρους για βάση του αντιρατσιστικού. Ναι. Καταλάβατε, θα τους πάνε ότι παρενόχλησε μια γυναίκα. Αν τώρα 10 λευκοί πειράξουν έναν μαύρο, θα τους πάνε για το αντιρατσιστικό. Και εκεί δεν έχει ούτε παράβολα, είναι όλα δωρεάν και ο νόμος είναι καταπέλτης.
0: Έτσι.
1: Άρα θέλει και μεγάλη προσοχή, γιατί αυτοί δεν έρχονται να αφομοιώθουν. Έρχονται να επιβάλλουν τη θρησκεία τους. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή να μπουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν, αν και από τις επεμβάσεις ραδιοφωνικές που κάνουν, έχω καταλάβει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο ενημερωμένοι και από τον κάθε άνθρωπο τον οποίο ασχολείται, γιατί πλέον και το ψάχνουν και υπάρχει και το διαδίκτυο και όλα, και έχουν καταλάβει το κόλπο που παίζεται. Οι θρησκείες αυτές είναι δικτακτορικές. Επιβάλλουν σαρία, επιβάλλουν τα θέλω τους, και κάτι το οποίο εμείς το λέμε παιδοφιλία, αυτοί το λένε θρησκεία. Δηλαδή τους βάζουμε να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, και οι άνθρωποι αυτοί που φέρνουν τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά τα βλέπουν ερωτικά βάσει των δικών τους εθήμων.
0: Σωστά. Για να πούμε και ακριβώς, για να μην υπάρχει καμιά παρερμηνία, να πούμε ότι το άρθρο 49 της 4ης Σύμβασης της Γενέβης χρησιμοποιείται πράγματι σε σχέση με την αποτροπή αλλίωσης της δημογραφικής σύνθεσης μιας κατεχόμενης περιοχής. Όμως, ακριβώς για να επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει παρερμηνία, δεν αποτελεί γενική διάταξη κατά της μετανάστευσης, ούτε εφαρμόζεται αυτομάτως σε μετακινήσεις μεταναστών ή προσφύγων προς μια κυρίαρχη χώρα που δεν βρίσκεται υπό κατοχή. Αφορά ακριβώς την μετανάστευση από ένα κατεχόμενο κράτος σε κάποιο άλλο κατεχόμενο κράτος. Υποτίθεται ότι εμείς είμαστε σε μια δημοκρατία, δεν είμαστε εμπόλεμη κατάσταση, για να λέμε ακριβώς το τι αναφέρει η συνθήκη αυτή.
1: Όμως, αν εξαιρέσει κάποιος την εμπόλεμη κατάσταση,
0: αλλίωση υπάρχει,
1: όλα τα
0: έτσι στοιχεία
1: τα έχουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεχόμαστε τους μετανάστες, και αυτό έπρεπε να το τονίσουμε στην Ευρώπη εκεί πέρα και σε αυτούς τους ανθρώπους που νομοθετούν. Δεχόμαστε λοιπόν την Ευρώπη, στην Ελλάδα μας, ανθρώπους αποκλειστικά και μόνο, εκτός από την Κρήτη που έρχονται εκεί από κάτω, αποκλειστικά και μόνο όλο του Βόρειου Αιγαίου, δέχεται τέτοιο πληθυσμό από την Τουρκία, από μια χώρα η οποία είναι ο επίσημος διακινητής και από μια χώρα η οποία μας απειλεί με πόλεμο.
0: Τώρα, μιας και λες για την Κρήτη, εχθές το βράδυ που έψαχνα, είμαστε Αύγουστο του 26, από 1η Γενάρη του 26 μέχρι και χθες έχουν ξεπεράσει στην Κρήτη μόνο τους 12.000 αρθρομετανάστες. Η απόβαση αυτή που γίνεται εκεί.
1: Και κάτι άλλο, όπως είδατε και εσείς από δημοσιογράφους, έχουν σταματήσει να στέλνουν δελτία τύπου με το πόσοι μετανάστες έκαναν άφιξη και σε ποιο νησί.
0: Ναι, εμένα μου έρχονται, βέβαια μόνο για την Κρήτη, λόγω του...
1: Όχι, μιλάω για όλα τα νησιά του.
0: Για όλα τα νησιά, όχι, δεν έχουν σταματήσει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κλείνοντας...
1: Και κάτι άλλο, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι θέλουν να πετύχουν. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε ότι δέχεται μεγάλη πίεση η Σάμος, σταματάνε οι μετανάστες. Βλέπουμε μεγάλη πίεση στην ΚΟ, σταματάνε οι μετανάστες. Μετά βλέπουμε αυξημένη πίεση να γίνεται χαμός στη Ρόδο. Εξαφανίζονται και από εκεί. Ξαφνικά βλέπουμε στην Κρήτη τεράστια, χαμός. Να μην ξέρουμε πού να τους πάνε, τι να τους κάνει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει και εκεί. Τι γίνεται ακριβώς, δοκιμές κάνουν.
0: Έλατε.
1: Και εμείς όλο αυτό θεατές.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σου διαβάσω μηνύματα όση ώρα μιλάμε που έρχονται από τη Δέσποινα ταξί. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρε, Μανολάκη, σε όλους τους ακροατές. Πολύ σωστά κύριε Επίκουρε, όταν δημιουργείς κέντρα μεταναστών, λαθρομετανάστες θα δεχτείς και όχι καθηγητές πανεπιστημίων. Όλα τα άλλα και φτηνές δικαιολογίες είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ο Θανάσης, ετοιμάζουν χωριά μεταναστών. Ο Θανάσης από Περιστέρη, καλημέρα στον Επίκουρο. Ο Σάκης από Γερμανία, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρε, την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Εδώ το επιτελικό κράτος δεν έχει τα κότσια να πάει στην Κομωτινή. Τι λέμε τώρα, έλατε, δεν έχει άδικο. Και ο Θοδωρής, καλημέρα από Περιστέρη. Η δημοκρατία, λέει, γεννήθηκε στην Ελλάδα όταν ο Σόλων χάρισε τα χρέη των πολιτών προς τους πλούσιους και απελευθέρωσε όσους είχαν γίνει δούλοι εξαιτίας των χρεών τους. Η δημοκρατία δολοφονήθηκε στον τόπο που γεννήθηκε τον 21ο αιώνα, όταν οι κυβερνήσεις Ελλάδος χάρισαν στους πλούσιους τα χρέη τους και επέβαλαν φόρους δυσβάσταχτους προς τους φτωχούς. Αυτά.
1: Κάνει καλά όλος ο κόσμος. Τον ευχαριστώ για τα σχόλιά του, δίκιο έχει. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Το καλό και το ελπιδοφόρο στη χώρα αυτή είναι ότι η ελληνική λύση κυριολεκτικά καλπάζει. Καλπάζει και έρχεται ελληνικά και πατριωτικά. Τα άλλα όλα...
0: Δεν πάει τυχαία ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα τόσες μέρες.
1: Ας πάει ο Μητσοτάκης όπου θέλει. Όπου θέλει να πάει και να κάτσει και να πει στον κόσμο τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και τώρα στη ΔΕΘ τώρα θα τάξει λαγούς με πιτραχίλια. Λαγούς με πιτραχίλια. Το μόνο που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί να τα τάξει τώρα που πάνε εκλογές και δεν τα έκανε από την αρχή της θητείας του.
0: Έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Έχω έναν καλό μου φίλο εκεί στη Σάμο. Αν μπορέσει να τον ευρύ, θα σου στείλω το τηλέφωνό του. Είναι ο Δημήτρης ο Βαλής. Θέλω να του πεις τα χρόνια μου πολλά. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Πολύ καλός φίλος. Νομίζω το ξέρεις.
1: Ο Δημήτρης ο Βαλής δεν είναι μόνο καλός φίλος. Είναι και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Έτσι. Είναι γνήσιος πατριώτης. Καταφέρνει και μεγαλώνει την οικογένειά του κάνοντας πάρα πολλά εγγόνια.
0: Αν νόμιζα θα πεις κάνοντας παιδιά.
1: Σε ένα νησί που όταν μία έγκυος γεννήσει δεν υπάρχει παιδίατρος να δει το νέο γέννητο.
0: Έτσι.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι.
1: Και λένε να κάνουμε παιδιά.
0: Ναι, κάτι θέλω να ρωτήσω Μανώλη για να κλείσουμε.
2: Εσείς από την Ικαρία πώς ξέρετε τόσο πολλούς της Σάμου?
1: Εμείς μιλάμε για πράγματα του νομού, Μανολάκη, και αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Γιατί ο κύριος Δημήτρης Βαλής έχει την γνωστή εταιρεία σε όλο το νομό VG Βαλής με οικοδομικά υλικά και στέλνει πράγματα και στην Ικαρία, γιατί ήταν από τους πρώτους που έκανε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στο νομό.
0: Του την έκανε τη διαφήμιση, Μανώλη. Τα βλέπεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κατάλαβες. Και είναι και από τους ανθρώπους ο οποίος για τα πολιτικά του πιστεύω, γιατί είναι με την ελληνική λύση, δεν ψωνίζουν και οι νεοδημοκράτες που κάνουν επιχειρήσεις εδώ από αυτόν.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν τον νοιάζει, γιατί στηρίζεται από όλους τους άλλους και στηρίζεται και από τους απλούς ανθρώπους.
0: Έτσι.
1: Που αναγνωρίζουν και τη δουλειά του και την αξιοπιστία του.
0: Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, Επίκουρε. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο από κοντά.
0: Από κοντά, ναι. Να πούμε το Επίκουρος αύριο θα είναι εδώ, στουντιακά.
1: Στουντιακά. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γαριφάλου, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τι έχουν τις μάγες στα βουνά. Ακούσαμε την επιθυμία του Στέφανου. Λοιπόν, ο Σάκης λέει η Βουλή είχε κλείσει ένα μήνα και χθες ήταν ακόμα μια φορά άδεια τεμπελχανάδες. Κύριε Πίκουρε, τι πιθανότητες έχει το εξής σενάριο με βάση ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο. Ο Μητσοτάκης θα κηρύξει εκλογές. Αν οι εκλογές δεν έρθουν όπως θέλει ο Μητσοτάκης, βλέπω την Τουρκία να κάνει απόβαση. Όπου και θα σωθεί, λέει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό το σενάριο που είπαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε συνέχεια της κουβέντας που είχαμε με τον επίκουρο Ικαριώτη που μας έδωσε το κλίμα με το θέμα που προέκυψε εκεί με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη ξαφνικά με πλοιάριο στη Σάμο, 200 μετανάστες και άλλοι 217 στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και όλη αυτή την αναταραχή που δημιουργήθηκε στις τοπικές κοινωνίες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα, που θεωρώ ότι ίσως είναι το μοναδικό μέρος που δέχεται το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού, τη διπλή δομή των μεταναστών που υπάρχει εκεί και τις επιπτώσεις που έχει στην τοπική κοινωνία. Και στην εκπομπή μας επιλέξαμε να έχουμε τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Μαλακάσας, τον κύριο Κώστα Λίτσα, για να συζητήσουμε την πραγματικότητα που βιώνει εδώ και χρόνια η περιοχή από τη λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας. Και θέλουμε να ακούσουμε τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα των κατοίκων, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια, στην οικονομία και στην ανάπτυξη του χωριού, τι πραγματικά έχει λάβει η Μαλακάσα ως αντιστάθμινα για το βάρος αυτό που σηκώνει. Και είναι ένας άνθρωπος που έδωσε brand name στη Μαλακάσα, γιατί έστησε αυτό το χωριό τα προηγούμενα χρόνια, ήταν για πολλά χρόνια κοινοτάρχης, και αυτή τη στιγμή όταν αναφέρουμε Μαλακάσα είναι δημιούργημα του Κώστα του Λίτσα. Αυτό οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Κύριε Λίτσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γαρεφάλο, είστε λίγο υπερβολικός. Η Μαλακάσα είναι ένας υπέροχος τόπος και είναι δημιούργημα των προγόνων μας.
0: Εντάξει. Επί μερός σας δημιουργήθηκαν πάρα πολλές δομές, όχι με την έννοια της δομής που έχετε αυτή τη φορά. Δημιουργήθηκαν κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα εκεί πέρα που δημιουργήθηκε, έγινε σημείο αναφοράς στη Μαλακάσα. Όμως με τα χρόνια που περάσανε, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια κατάσταση με δύο δομές. Που δεν θέλω να μου πείτε πόσοι άνθρωποι φιλοξενούνται, γιατί έχουμε χάσει το λογαριασμό. Δεν θέλω να μου πείτε ποια είναι η πραγματική δυναμικότητα και το τι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά μιλάμε για μια διπλή δομή που δέχεται μια μεγαλύτερη πίεση από άλλες περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω μετά από ποια διαβούλευση με την κοινότητα και τους κατοίκους έγιναν όλα αυτά που έγιναν και δημιουργήθηκαν εκεί στη Μαλακάσα.
1: Σαφώς δεν έγινε καμία διαβούλευση ποτέ. Φανταστείτε, η Μαλακάσα είναι ένα μικρό χωριουδάκι των 400 κατοίκων και ξαφνικά να έχει μερικές χιλιάδες μετανάστες. Δυστυχώς όλα τα καλά συναισθήματα θα μπορούσαν να είχαν οι γηγενείς κάτοικοι και οι οικιστές που έχουν έρθει και έχουν επιλέξει τη Μαλακάσα σαν τρόπο μόνιμης διαμονής τους είναι απογοητευμένοι τουλάχιστον. Έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής στο 100%. Είναι κάτι που δεν το περιμένανε ποτέ να το ζήσουν. Εγώ είχα πει κάποτε όταν ξεκίνησε να χτίζεται η πρώτη δομή ότι πάμε σαν χαρτογράφητα νερά και μας το έδειξε πραγματικότητα. Λοιπόν, κάτι χειρότερο δεν μπορεί να γίνει, αλλά υπάρχει και η αναλγησία της πολιτείας. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι είμαστε ένα κράτος κατώτερο των περιστάσεων και τελικά όλο αυτό είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο. Η πρώτη δομή ήρθε, τότε είχαμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μας λέγανε ότι είμαστε αρκοδεξιοί όταν δεν θέλαμε να έρθει αυτή η δομή. Ήρθε χωρίς να υπάρχουν υποδομές στη Μαλακάσα. Καμία υποδομή δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δύο παλιά στρατόπεδα ήτανε.
1: Ένα παλιό
0: στρατόπεδο. Ένα, σωστά. Ναι.
1: Που η μετέπειτα κυβέρνηση ήταν ακόμα πιο έξυπνη και τι έκανε. Πήγε, το έκοψε στη μέση, άφησε τη μία δομή αριστερά, άφησε το στρατόπεδο στη μέση και πήγε δεξιά και έκανε άλλη δομή.
0: Καινούρια.
1: Εκεί που δεν υπήρχε, ναι, καινούρια. Εκεί που δεν υπήρχε εντελώς καμία υποδομή, δεν υπήρχε ούτε για είσοδος. Αναγκαστήκανε να κάνουν νέους κόμβους κάπου στο πουθενά. Δηλαδή κάνανε ένα κόμβο και τους βάζουν και περπατάνε μέσα σε εθνική οδό. Μιλάμε ότι είμαστε τραγικοί.
0: Χωρίς πεζοδρόμια, όμως... χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή, είμαστε και ανάλγητοι. Είμαστε και ένα κράτος το οποίο δεν τηρεί τίποτα. Δεν τηρεί και τους νόμους. Οι κάτοικοι πέραμε κάποιες κινητοποιήσεις. Πετύχαμε, τι πετύχαμε. Πετύχαμε το εξής, να μας στοχοποιήσουν κάποιους και να βρεθούμε στα δικαστήρια. Τότε... Για να σταματήσει αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας.
0: Τότε κύριε Λίτσα, είχαν δοθεί όμως και κάποιες δεσμεύσεις. Τι ρήθηκαν αυτές?
1: Τίποτα δεν υπάρχει. Το ελληνικό κράτος, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να έχετε ένας υπουργός να δίνει δεσμεύσεις, είναι ότι πιο αστείο μπορούμε να ακούσουμε. Αλλά το χειρότερο ακόμα, ξέρετε, είναι άλλο. Ότι είναι ότι η αδιαφορία τους, λοιπόν, είναι ότι τελικά είναι διαχειριστές χρημάτων και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ. Και εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουμε σταθεί στο ύψος μας. Γιατί μπροστά στα εκατομμύρια που έρχονται στο Δήμο Ροπού, το να γκρινιάζουν 400 ψυχές στη Μαλακάσα, τις οποίες τις 50 τις βολεύουμε να πάνε για security μέσα στις δομές, εκεί λύσαμε το πρόβλημα. Η Μαλακάσα έχει πάθει μια τεράστια ζημιά. Ο Δήμος Ροπού έχει πάρει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Εμένα δεν μου λέει κάτι, του πολίτη της Μαλακάσας δεν του λέει εντελώς τίποτα, όπως και αυτόν που είχε επενδύσει και φτιάξει κάποια σπίτια για να τα πουλήσει, για να τα νοικιάσει. Εννοείται ότι η Μαλακάσα δεν είναι πια προορισμός, ενώ ήταν ένας καταπληκτικός προορισμός, πολύ κοντά στην Αθήνα, πάνω στην Εθνική Οδό, με το τρένο, βασικό στοιχείο αναφοράς. Το τρένο έγινε απαγορευτικό για τους πολίτες της Μαλακάσας, όταν κάθε μέρα στα δρομολόγια πηγαίνουν 200, 300, 400, 100, 200. Από τους μετανάστες. Δυστυχώς, η υποβάθμιση είναι τεράστια. Και δεν υπάρχει ούτε από την πλευρά του Δήμου κάτι για να βοηθήσει τη Μαλακάσα, πολύ περισσότερο από τις πολιτείας που πραγματικά έλυσε το πρόβλημά της. Και προσέξτε λίγο, ναι. Όταν έγινε η δεύτερη δομή, έγινε, αν θυμάστε, όταν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν είχαν πού να τους πάνε, έγινε με ειδική... Με ειδική αποστολή κομμάτι κλείσανε την Εθνική Οδό, φράξανε, κάνανε, αστυνομίες, κακό. Προσέξτε. Και όλα αυτά από πίσω, ξέρετε τι είχαν, κύριε Γαρυφάλου, απευθείας αναθέσεις των 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Απευθείας, ξέρετε κάτι, όταν κάναμε την καταγγελία εμείς σωστέ και κερδίσαμε ότι κακώς χτίστηκε η νέα δομή εκεί, αυτό που βρήκε ο δικαστής ήταν ότι είχε δεκαπλάσιο κόστος Μαλακάσα και Συντίκη από όλες τις άλλες δομές. Δηλαδή στην Αναμπουμπούλα υπάρχουν και αυτά τα καλόπεδα.
0: Κάποιοι κάνανε πάρτι. Στην Αναμπουμπούλα κάποιοι κάνανε πάρτι.
1: Πάντα έτσι γίνεται. Γι' αυτό και στη χώρα μας θα δείτε ή και σε κάποιους δήμους είμαστε μόνιμα σε έκτακτη ανάγκη. Μόνιμα, και η παράταση της έκτακτης ανάγκης μπορεί να πάει και μερικά χρόνια μετά. Σε έκτακτη ανάγκη, γιατί εκεί γίνεται το πάρτι. Όμως ένας πολίτης με ένα επίπεδο που ζει στη Μαλακάσα είναι αφόρητο για αυτόν αυτό που έχει συμβεί. Του κατάστρεψε τη ζωή ολόκληρη.
0: Μα έχει αλλάξει τελείως η καθημερινότητα των κατοίκων.
1: Δεν είναι μόνο η καθημερινότητα. Όταν ένα νέο παιδί από τη Μαλακάσα έχει μια επιλογή να φτιάξει το σπίτι του παππού, να μείνει, να κάνει οικογένεια, δεν είναι πια η επιλογή του αυτή. Η επιλογή του είναι να πάει να φύγει στην Αθήνα, να πάει να νοικιάσει. Άρα αυτό τι σημαίνει? Το σχολείο έχει καταντήσει από τετραθέσιο που προσπαθούσαμε να το κάνουμε εξαθέσιο το δημοτικό να είναι διθέσιο και πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο θα κλείσει και αυτό.
0: Έτσι.
1: Άρα φανταστείτε ότι είναι μια περιοχή η οποία...
0: Άρα και αυτό το στοιχείο που λέτε αλλάζει την καθημερινότητα των κατοίκων τα τελευταία χρόνια.
1: Τα πάντα αλλάζουν, αλλά μόνο αρνητικά. Ένα θετικό δεν είδαμε ξανά.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει αίσθημα ανασφάλειας? Γιατί τουλάχιστον εγώ από τα μηνύματα που παίρνω, από τον κόσμο εκεί πέρα, από τους κατοίκους, μου λένε ότι είμαστε ανασφαλείς μέσα στο ίδιο μας το χωριό.
1: Έχουμε μια εφαρμογή στο κινητό που τη χρειαστήκαμε. Κάποιοι πολίτες αναγκαστήκαν να τη φτιάξουν και συμμετέχω κι εγώ τις εποχές τότε με τις κινητοποιήσεις για τις δομές. Μέσα έχει λίγο. Έχει λίγο, ας πούμε, πιο υποτονικά τώρα. Αλλά άμα δείτε τη γράψανε προχτές μία κάτοικος λίγο πιο προς το Μίλεση που μένει, πάνω στο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: 12 και 4 τον μπήκανε μέσα. Την απειλήσανε με μαχαίρια και δεν συμμαζεύεται. Της πήραν ό,τι μπορούσαν να της πάρουν. Και η γυναίκα είναι κατατρομαγμένη, μένει μόνη της. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση τραγική. Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν, λέει, λατηθεί στη Μαλακάσα? Όποιο δε κατοικείται, όλα. Καινούργια σπίτια.
0: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι η αστυνομική, η αστυνόμευση και η παρουσία των υπηρεσιών εκεί δεν είναι επαρκής.
1: Εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία τοπική αστυνόμευση. Θα πάρεις το 100 και θα σου έρθουν αν υπάρχει περιπολία. Αν υπάρχει περιπολία στον Οροπό ή θα έρθουν από Αθήνα. Παίρνεις το 100. Όταν παίρνεις το τοπικό τμήμα του Αυλών εκεί πάει για τη Μαλακάσα, σου λένε κακώς πήρες εδώ, πάρε το 100. Ρε παιδιά, εσείς ξέρετε να... Αυτοί δεν έχουν. Αυτοί δεν έχουν ούτε... Οριακά αν έχουν κάποιο φύλακα.
0: Αν έχουν και σκοπό εκεί, ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι οριακά, πολύ οριακά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, προσέξτε, όταν δεν τους φέρανε, μέχρι τμήμα στη Μαλακάσα τάζανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τάζανε, αλλά δυστυχώς το τάξιμο είναι τζάμπα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Υπάρχει και μια διαφορία από την πλευρά του Δήμου όσον αφορά τη Μαλακάσα, η οποία είναι λίγο τραγική.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις δικές μας, τη δική μας καθημερινότητα. Δηλαδή, σε μια περίπτωση τέτοια θα έπρεπε να έχει γίνει ένα ανταποδοτικό έργο. Να φτιάξεις κάτι για αυτό, τον τόπο, ώστε να υπάρχει ένα αντιστάθμιμα να πεις δεν έχει αυτό, αλλά έχει το άλλο. Τελικά το μόνο που έχει έρθει στη Μαλακάσα είναι αυτά τα σύρματα, τα στρογγυλά που βάζουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που τα έχουν βάλει πολίτες στις περιφράξεις τους για να μην πηδάνε μέσα.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι υποβάθμιση, αυτή η εικόνα. Σε ένα πολύ ωραίο μέρος, δίπλα στην Αθήνα, ένα ωραίο προάστιο, αλλά που τελικά είναι σε μια κατάσταση ομοιρίας.
0: Εμένα μου λένε και πολλοί κάτοικοι ότι και στα προϋπάρχοντα έργα υπάρχει πρόβλημα, αφού και το γήπεδο της Μαλακάσας δεν μπορούν τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν και οι αθλητικοί σύλλογοι του χωριού.
1: Μα, κοιτάξτε,
0: και τις παιδικές χαρές.
1: Υπάρχει αδιαφορία από την πλευρά του Δήμου. Τεράστια διαφορία. Η Μαλακάσα είναι στο τελευταίο στάδιο. Και επίσης, όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρουμε αυτά τα προβλήματα, συμφωνεί ο Δήμαρχος. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Ο Υπουργός συμφωνούσε ότι κάποια πράγματα θα γίνουν. Εγώ έχω κάνει με τον νέο Υπουργό μια τεράστια προσπάθεια και μετά από πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση, θα έχει το χρόνο να μας δεχθεί ο διευθυντής του.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε να βάλουμε και πολιτικό μέσο για να δούμε τον διευθυντή του Υπουργού σε μια δομή που έχει 3-4 χιλιάδες αναλόγως μετανάστες. Αυτό είναι η αναλυγησία του κράτους. Δυστυχώς με τον προηγούμενο Υπουργό, επειδή το γνωρίζαμε κιόλας πληγώντας την περιοχή μας, είχαμε κάνει μια επαφή, αλλά πήγαμε 1,5 χρόνο πίσω γιατί άλλαξε ο Υπουργός. Λοιπόν, αυτό είναι η ελληνική νοοτροπία, η κουλτούρα. Έχεις μπάρμπα στην κορώνη και τα λοιπά και τα λοιπά, όμως προσέξτε, οι πολίτες της Μαλακάσης υποφέρουν, οι περιουσίες τους καταστράφηκαν, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει, δεν μπορούν να βγουν να περπατήσουν, δεν μπορούν τα παιδιά τους να παίξουν το βράδυ. Όλο αυτό νομίζω ότι κάποιοι που ασχολούμαστε με τα κοινά πρέπει να το βγάλουμε προς τα έξω και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για εκεί που μένουμε, για εκεί που ζούμε, για τους πολίτες μας.
0: Και τελικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η λειτουργία εκεί των δομών αποδεικνύεται μόνιμη τελικά, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ως έκτακτη ή προσωρινή λύση.
1: Αυτή είναι η νοοτροπία της Ελλάδας. Τίποτα δεν είναι πιο...
0: Για να καταλάβετε, αμέσως μετά από εσάς, στις 9, θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Χρύσα Καλέργη. Είναι νομική εκπρόσωπος των κατοίκων του Ηρακλείου της Κρήτης, της περιοχής Αθανάτων και του Σταυρακίου, στο Ηράκλειο επαναλαμβάνω, όπου αντιδρούν για τη δομή που πρόκειται να δημιουργηθεί εκεί στο παλιό τυποποιητήριο ελαιολάδου του Σκουλούδη. Έχουν κάνει προσφυγές. Διαβάζω και βλέπω ότι στους πρώτους 8 μήνες του 2026 μόνο στην Κρήτη έχουν αποβιβαστεί 12.000 και πλέον λάθρομετανάστες, και πάρα πολλοί από αυτούς οδηγούνται στη Μαλακάσα.
1: Η Μαλακάσα αναλογικά έχει ένα τεράστιο αριθμό σε σχέση με το σύνολο των δομών. Είμαστε περίπου στο 20-30% το πανελλαδικό. Και κάποια στιγμή είμαστε στο 20-30%. Η Μαλακάσα έχει προσφέρει πάρα πολύ ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ότι σαφώς η δικηγόρος σου να κάνει αυτό που πρέπει, γιατί σίγουρα θα είναι μια έγκριτη νομικός. Όμως να σας πω ότι εμείς καταφέραμε και πετύχαμε και κερδίσαμε σωστά. Βγάλαμε παράνομη τη λειτουργία.
0: Εμένα που δεν την εφαρμόζει κανένας όμως αυτή την απόφαση.
1: Όχι απλά με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής,
0: ναι,
1: που το καθυστέρησε.
0: Ναι.
1: Πραγματικά τη βοήθεια της συναλλαγής κάτω από το τραπέζι με τα έργα που δίνονταν τα αποδοτικά. Τι πετύχανε? Πήγανε και όλα τα δικαιολογήσανε, αλλάξανε τον νόμο. Δηλαδή, θα σου πω ένα πράγμα απλό που να καταλάβουν και όσοι ακούνε. Δεν μπορούσες να κάνεις μέσα σε αναδασωτέα περιοχή μια τέτοια δομή. Απλά αλλάξανε τον νόμο. Δεν τρέχει τίποτα, αδερφέ. Στην Ελλάδα οι νόμοι είναι έτσι για να τους φτιάχνεις και να βολεύεσαι. Δηλαδή, ποιος είναι ο νόμος? Ο νόμος είναι ο νόμος του ισχυρού. Ο νόμος είναι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο νόμος να γνωρίσουμε τους λίγους.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Δηλαδή, το να πάνε στα δικαστήρια δεν τους κατοχυρώνει από τίποτα. Να προσέξουν πολλές κινητοποιήσεις, γιατί θα προσπαθήσει η εκάστοτε πολιτεία να δημιουργήσει ένα φάκελο ανθρώπων που δεν θα μπορούν να κάνουν το παραμικρό, γιατί θα έχουν πολλά ποινικά στην πλάτη τους. Ξέρετε, πιάνουν κάποιους και λέει η αστυνομία: έκανε αυτό, αντίσταση κάτι της αρχής, πέταξε πέτρες, έσπασε. Δηλαδή, τα δικά μας τα παιδιά πήγανε κατηγορούμενοι. Είναι μεγάλο αστείο.
0: Έλα,
1: δηλαδή, ναι. Η ίδια η αστυνομία έσαι σκηνικό. Είχε βγει τότε ο Μηταράκης και έλεγε ότι είχε 6 τραυματισμένους αστυνομικούς. Και ότι εγώ το πρωί τον ειδονεύτηκα σε μια εκπομπή και το κατάλαβαν μόνο οι δημοσιογράφοι, ότι τους επισκέφτηκαν στο 402. Λέει, δεν καμπερδεύεται. Δεν μπερδεύτηκε κανένας. Είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια. Δηλαδή, ήταν τα ΜΑΤ. Φτιάξανε κλίμα. Ρίξανε ό,τι καπνογόνο λιγμένο είχαν. Ρημάξανε τον κόσμο. Κάνανε 6 τυχές ή λήψη μόνο και μόνο για να υπάρχει κατηγορητήριο. Και μας φούλαγε παραμύθια ότι τραυματίστηκαν από τις γυναίκες και τα παιδάκια που ήταν στη Μαλακά θα αντιδράσουν.
0: Έλατε.
1: Αυτό είναι το παραμύθι της ελληνικής πολιτείας, όταν θέλει να εφαρμόσει κάτι, αλλά δεν το κάνει σωστά.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχετε μια ανηλυμένη υποχρέωση να σας αποδεσμεύσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κλείνουν οριστικά δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία εν ώψη της νέας

0: σχολικής χρονιάς, αποτυπώνοντας το βαθύ δημογραφικό αδιέξοδο της χώρας. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη κατρακύλησαν πλέον στις 70.000 από 120.000 που ήταν παλιότερα, αδειάζοντας τις αίθουσες στην περιφέρεια και επιβάλλοντας μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Η πραγματικότητα αυτή εκθέτει τις ανέξοδες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη της οικογένειας, απειλώντας με ολοκληρωτική ερήμωση στην ελληνική επαρχία. Εκτοξεύεται στα ύψη το κόστος για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας χρονιάς, με το βασικό λογαριασμό να ξεπερνά τα 120 ευρώ ανά μαθητή, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ. Η επιβάρυνση αυτή αφορά αποκλειστικά τα πρώτα αναλώσιμα, χωρίς να υπολογίζεται η τσάντα και ο εξοπλισμός, την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης διαφημίζει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών σε 300 κωδικούς προϊόντων. Οι γονείς εκφράζουν έντονη απόγνωση για το νέο κύμα ακρίβειας, ζητώντας ουσιαστική στήριξη απέναντι στις υπέρογγες επιβαρύνσεις που απειλούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, φέρνοντας το φως στην εμπλοκή ενός ψυχολόγου αλλά και γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας. Ο κοριός της ασφάλειας κατέγραψε παραγγελίες σκληρών ουσιών μέσω εταιριών courier και μυστικών τηλεφώνων, με τους πελάτες να διαμαρτύρονται ανοιχτά για την ποιότητα των δόσεων. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, καθώς η δικογραφία αποκαλύπτει μια επικερδή επιχείρηση διακίνησης πολυτελούς διαβίωσης και τοκογλυφίας. Αγνοεί επιδεικτικά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θεωρώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικά αποδυναμωμένες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Η πρόσφατη μυστική αποστολή του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα έπεσε στο κενό, με τον Ρώσο πρόεδρο να κλείνει άμεσα ραντεβού κορυφής με τους ηγέτες της Κίνας και του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή προαναγγέλλει νέα ρωσική κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας, δοκιμάζοντας στην πράξη τα όρια της αμερικανικής αποτρεπτικής ισχύως. Η ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των κολοσσιαίων κοιτασμάτων της χώρας. Το deal παραχωρεί στις ΗΠΑ πάνω από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, αποφέροντας το Καράκας περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή αναδιατάσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, στοχεύοντας την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ισλανδία στο κρίσιμο δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετρήσεις δείχνουν απόλυτο ντέρμπι με το ναι και το όχι να ισοψηφούν στο 46%, αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια των αναποφάσιστων. Η κάλπη διεξάγεται υπό τη σκιά των οξύτατων γεωπολιτικών πιέσεων στην Αρκτική, κρίνοντας τον μελλοντικό στρατηγικό προσανατολισμό του Ρέικιαβικ. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων 29 Αυγούστου του 2026. Πάντα συντονισμένοι στον Mike FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματα που παίρνουμε από φίλους ακροατές, και το Θανάση από το Περιστέρι και το Σάκη από το Μπίλεφεντ της Γερμανίας. Πολύ ωραίο τραγούδι, λέει, τώρα υπάρχουν μόνο τα email. Τα γράμματα πάνε πια, τελειώσανε, σβήσανε τα γράμματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, καλημέρα και στην Άννα από τη Σάμο και στην Αγγελική, πολλοί φίλοι που μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε σχετικά με το μεταναστευτικό. Ακούσαμε πριν από λίγο τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Μαλακάσας που μίλησε για τη διπλή δομή της Μαλακάσας. Ακούσαμε και τον συνεργάτη της εκπομπής, τον επίκουρο από την Ικαρία, που μίλησε και για τις αντιδράσεις που υπήρχαν για την μεταφορά μεταναστών με πλοιάρια 200 στη Σάμο και 217 στη Λέσβο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, μεγάλη ανησυχία σε κατοίκους της περιοχής Αθανάτων και Σταυρακίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, και το θέμα αφορά τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Είναι ένα παλιό τυποποιητήριο ελαιολάδου και εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, τι ακριβώς σχεδιάζεται να γίνει στην περιοχή, αν πρόκειται για μια προσωρινή λύση για μια εγκατάσταση που μπορεί στην πορεία να αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος, αν υπήρξε ενημέρωση των κατοίκων, αν υπήρξε διαβούλευση, αν είναι κατάλληλος ο χώρος αυτός για μια τέτοια χρήση. Και να πούμε ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει από τις αντιδράσεις στις νομικές ενέργειες και προσφεύγουν κατά των σχετικών διοικητικών πράξεων, και επομένως σήμερα δεν θα μείνουμε στα συνθήματα και θέλουμε να μάθουμε συγκεκριμένα τι προβλέπετε, ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί, τι υποστηρίζουν οι κάτοικοι, ποια είναι τα νομικά επιχειρήματα, και για να συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη δικηγόρο που εκπροσωπεί κατοίκους περιοχής, την κυρία Χρύσα Καλέργη, και να την καλημερίσουμε. Κυρία Καλέργη, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας εδώ στο Λόγο του Πολίτη.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Επειδή αρκετοί ακροατές μας δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή και να μας πείτε τι ακριβώς σχεδιάζεται να δημιουργηθεί και στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή Αθάνατη.
1: Ναι. Ήδη από τον Ιούνιο οι κάτοικοι των περιοχών Αθανάτων και Σταυρακίων που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Ηρακλείου έχουν πληροφορηθεί ότι σε αυτό το παλιό τυποποιητήριο ελαιολάδου, το οποίο φέρει και τη μορφή ΑΕ Σκουλούδη, μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Ενεργής εταιρείας.
1: Λοιπόν, στο ΓΕΜΗ, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, φαίνεται ενεργή. Ναι. Μετά από δική μας διερεύνηση και αίτημα που έχουμε αποστείλει στο επιμελητήριο, έχει αποδειχθεί ότι τυπικά είναι ενεργή. Όμως, στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργή, παρουσιάζει αρνητικό. Παρά το ότι συνεχίζει να καταθέτει οικονομικές καταστάσεις, γι' αυτό και αν δείτε, το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει δημοσιεύσει μία επιστολή η οποία απευθύνεται και προς το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης και στην οποία εκθέτει τα επιχειρήματά του κατά της δημιουργίας της δομής στο συγκεκριμένο μέρος, στο συγκεκριμένο κτίριο, και στην ουσία τάσσεται και υπέρ των επιχειρημάτων, υπέρ της τάσης των κατοίκων αυτών των περιοχών.
0: Το ρωτάω αν είναι ενεργή, γιατί εδώ δημιουργείται ένα τεράστιο ερώτημα. Αν είναι ενεργή, σε εισαγωγικά, θα πρέπει να έχει το κράτος τη σύμφωνη γνώμη του επιχειρηματία εκεί πέρα.
1: Ναι, έχει δημοσιευθεί η πρώτη πράξη, εκτελεστή της διοίκησης. Έχει λάβει τη μορφή ΦΕΚ, η οποία είναι η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης από την εταιρεία αυτή της χρήσης του συγκεκριμένου κτηρίου προς φιλοξενία της δομή. Αυτό πρόκειται για μια προπαρασκευαστική πράξη, δεν αποτελεί την τελική εκτελεστεί πράξη της διοίκησης, δηλαδή την πράξη της χωροθέτησης, η οποία όμως, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα συμπροσβληθεί με την τελική πράξη, την τελική απόφαση της χωροθέτησης.
0: Μάλιστα.
1: Νομικά μιλώντας.
0: Κυρία Καλέργη, επειδή χρησιμοποιείται ο όρος προσωρινή φιλοξενία, υπάρχει σαφής χρονικός περιορισμός που να εγγυάται ότι πράγματι πρόκειται για προσωρινή δομή, ή υπάρχει ο φόβος των κατοίκων ότι κάτι που σήμερα χαρακτηρίζεται προσωρινό μπορεί αύριο να παγιωθεί?
1: Λοιπόν, καθώς δεν έχουμε καμία γραπτή διαβεβαίωση αφενός από το Υπουργείο και αφετέρου, όπως σας είπα, δεν έχει εκδοθεί η τελική απόφαση χωροθέτησης, η οποία θα περιέχει ανάλογες διατάξεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, με τον τρόπο διασφάλισης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, αλλά και των φιλοξενούμενων μεταναστών και προσφύγων σε συγκεκριμένη δομή, από τις προφορικές δηλώσεις του Υπουργείου, ξέρουμε ότι πρόκειται για μια προσωρινή δομή φιλοξενίας των 2 με 3 ημερών, κάτι το οποίο βέβαια αμφισβητείται έντονα από τους κατοίκους, καθώς πληροφορούμενοι τις υπόλοιπες δομές που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, στη Χίο, στη Στάμο, στη Μαλακάσα που είπατε και πριν, βλέπουν ότι ξεκινούν από έναν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά δεν καταλήγουν σε αυτή την προσωρινότητα, αλλά λαμβάνουν τη μορφή κάποιες μονιμότητας. Αυτό είναι λοιπόν που φοβούνται σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπουργείου, ότι η συγκεκριμένη δομή τόσο δεν πρόκειται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, όσο και το ότι αυτές οι διασφαλίσεις σχετικά με τη λειτουργία και την ποιότητα ζωής δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, εξετάστηκαν άλλες περιοχές ή άλλα κίνητα πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη επιλογή, δηλαδή με ποια κριτήρια συγκεκριμένα επιλέχθηκαν αυτές οι πρώην αποθήκες του Σκουλούδη?
1: Αυτό που έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι πριν από την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας υπήρξε μια πρόταση από την περιφέρεια Ηρακλείου σχετικά με τη φιλοξενία της δομής στο παλιό κταίο. Αυτό βρίσκεται, είναι ένα εγκατελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Λασιθίου, στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Ωστόσο, από ό,τι είμαστε σε θέση να ξέρουμε, υπήρξαν άμεσες κινητοποιήσεις και άμεσες αρνήσεις και παράπονα από τους κυρίως ξενοδόχους της περιοχής, καθώς πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο ακίνητο, ας το πούμε.
0: Άρα και υποβάθμιση της περιοχής.
1: Ακριβώς, και του τουριστικού τομέα, ώστε αυτή η πρόταση γρήγορα απερίφθη.
0: Ναι.
1: Το πώς καταλήξανε ακριβώς και με το ποια κριτήρια επέλεξαν την τοποθεσία στους αθανάτους, αυτό δεν το γνωρίζουμε, καθώς ακόμα οι συγκεκριμένοι κάτοικοι παραμένουν θεατές σε ένα έργο που τους αφορά. Δεν έχουν λάβει καμία πληροφόρηση μέχρι τώρα, τουλάχιστον επίσημη, για αυτά τα κριτήρια, αλλά ούτε και για τις εργασίες που συνεχίζουν να γίνονται στο συγκεκριμένο κτίριο, αναβάθμισης του περιβάλλοντος, καθαρισμού του κτιρίου, κάποιες εργασίες κατεδαφίσεων, καθώς υπήρχαν αφαίρετα κτίσματα και αφαίρετες κατασκευές χωρίς την άδεια, την απαιτούμενη άδεια από την πολεοδομία. Δεν γνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά, και το αίτημα που είχαν υποβάλει πριν ένα μήνα για τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, ώστε να μπορέσουν με κάποιο νόμιμο εκπρόσωπό τους να συμμετάσχουν στη συζήτηση και στο σχεδιασμό αυτής της δομής, ώστε να πληροφορούνται τα δεδομένα, είναι ακόμα στον αέρα, δεν έχει λάβει καμία απάντηση.
0: Μάλιστα. Τώρα θεωρώ ότι μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο ζήτημα, και θέλω να μου πείτε αν, πότε και με ποιον τρόπο πληροφορήθηκαν οι κάτοικοι ότι η περιοχή τους έχει επιλογή για τη δημιουργία της δομής, αν υπήρξε ενημέρωση, αν υπήρξε διαβούλευση, αν κλήθηκε τελικά οργανωμένα η τοπική κοινωνία να εκφράσει άποψη πριν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Έγινε κάτι τέτοιο?
1: Συγκεκριμένα η επίσημη ενημέρωση, δεν θα μιλήσω για την ανεπίσημη που προηγήθηκε από τα τέλη Μαΐου, έγινε στις 22 Ιουνίου του 2026 κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Εκεί υπήρχαν πολύ έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα ο Δήμος Ηρακλείου να λάβει αρνητικό ψήφισμα. Στην ουσία, θεωρητικά μέχρι σήμερα τάχθηκε στο πλευρό των κατοίκων. Ακολούθησε η περιφέρεια με το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου να εκδίδει και αυτό αρνητικό ψήφισμα, απευθυνόμενο προς το Υπουργείο. Και αυτό που αναμένουμε είναι αυτή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο θα έχει στη θεματολογία του και το θέμα της δημιουργίας της δομής πλέον να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του απέναντι.
0: Ναι, γιατί στα θεωρητικά είναι θεωρητικά. Ακριβώς. Στην πράξη είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα αρνητικά ψηφίσματα, ναι, μεν προσδίδουν κύρος στις μέχρι τώρα αντιδράσεις και στις ενέργειες των κατοίκων, ωστόσο παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Ωραία.
1: Εμείς τους ζητούμε να συμπορευθούν ακόμα και νομικά, εφόσον υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα.
0: Ωραία. Εδώ θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και θέλω να μπούμε στα καθαρά νομικό σκέλος. Σε ποιες ακριβώς διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις στρέφεται η προσφυγή των κατοίκων, τι ζητάτε από τη δικαιοσύνη, δηλαδή ζητάτε ακύρωση αποφάσεων, αναστολή, κάτι διαφορετικό, θέλω να μας πείτε.
1: Συνήθως, όταν πρόκειται για εκτελεστές διοικητικές αποφάσεις, όπως την παρούσα, κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει τη μορφή ασφαλιστικών μέτρων, και για να το μεταφράσουμε, αυτό ονομάζεται αναστολή της εκτέλεσης της πράξης. Προσωρινά, λοιπόν, θα ζητήσουμε να ανασταλεί η πράξη της χωροθέτησης όταν αυτή εκδοθεί και λάβει τη μορφή του ΦΕΚ. Και σε δεύτερο χρόνο, ζητάμε, προσφεύγουμε κατά τη συγκεκριμένη πράξη, ζητώντας την τελική ακύρωσή της στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι έχουν ένομο συμφέρον να ζητήσουν την ακύρωση δημιουργίας της δομής οπουδήποτε στο νομό, αλλά μόνο εκεί που έχουν το αληθινό ένομο συμφέρον, δηλαδή όσον αφορά τη δική τους περιοχή.
0: Κατοικία τους εκεί στο...
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, εσείς πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το σοβαρότερο νομικό πρόβλημα της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί από την πολιτεία?
1: Νομίζω ότι οι κάτοικοι ήδη από την αρχή αυτής της ιστορίας, εδώ και τρεις μήνες, εκθέτουν και στις διαβουλεύσεις τους και δημόσια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με δελτία τύπου που έχουν αποστείλει στο Υπουργείο όλα τα νομικά και μη επιχειρήματά τους, τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ίση βαρύτητα, ξεκινούν από τις πολυδομικές παραβάσεις. Συνεχίζουν με τον κίνδυνο φιλοξενίας αυτής της δομής 200 μέτρα δίπλα από ένα μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο το χειμώνα ξεχυλίζει και έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ένα κτίριο το οποίο δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα, δεν διαθέτει συγκοινωνιακή σύνδεση με την εθνική οδό, το οποίο
0: που γειτνιάζει εκεί με το χώρο, ναι, κατάλαβα.
1: Όπως επίσης και ένα κύριο ερωτηματικό και ένας κύριος προβληματισμός των κατοίκων είναι το κατά πόσο θα υπάρχει αυτή η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους και όχι η υποβάθμιση αυτής, όσο και του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν μόνιμα αυτοί οι κάτοικοι. Σημειωτέων ότι είναι επηρεασμένοι και από τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις ήδη υπάρχουσες δομές ανά την Ελλάδα, στις εξεγέρσεις αυτές που έχουμε παρατηρήσει των φιλοξενούμενων, μεταναστών και προσφύγων. Επομένως, θεωρούν ότι ένα κύριο ζήτημα είναι και η ασφάλειά τους.
0: Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε εντοπίσει ζητήματα σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ακινήτου, την πολυοδομική νομιμότητα, τις περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις και άλλα πολλά θέματα. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια άμεσα τους κατοίκους, και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε αρκετοί αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει νομική δυνατότητα να ανασταλεί η δημιουργία ή η λειτουργία της δομής μέχρι να κριθεί η κυρία προσφυγή?
1: Ναι, βέβαια, είναι τα ασφαλιστικά μέτρα στα οποία προαναφέρθηκα, δηλαδή αίτηση αναστολής λειτουργίας της δομής, η οποία θα γίνει δεκτή εφόσον θεωρηθεί ότι πιθανολογηθεί ότι θα γίνει δεκτή και η προσφυγή. Έτσι συνδυαστικά καταθέτουμε αυτά τα δύο, αν και εφόσον βέβαια εκδοθεί και ψηφιστεί και λάβει την επίσημη μορφή ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου περί χωροθέτησης δομής στο συγκεκριμένο φόρο, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε εντοπίσει ότι υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις για τη δημιουργία μια τέτοια ζωή σε άλλη περιοχή? Υπάρχουν κατάλληλα κτίρια ή δεν ασχολείστε καθόλου με το θέμα αυτό?
1: Σαφέστατα οι κάτοικοι ασχολούνται, αν και δεν είναι εντός της αρμοδιότητάς τους. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχουν απευθύνει πολλάκι στο Δήμο και στην περιφέρεια Ηρακλείου, να υποδείξουν ως ιδιοκτήτες έτερων δημόσιων ακινήτων εναλλακτικές λύσεις στο Υπουργείο, ώστε να τις επανεξετάσει, να ανοίξει ξανά ο διάλογος και να βρεθούν εναλλακτικές τοποθεσίες. Αυτό είναι και ένα κύριο ζήτημά τους στο αίτημα που έχουν μέχρι σήμερα για την εκτουσύνικη συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Ερώτημα και αίτημα το οποίο και πάλι έχει μείνει αναπάντητο.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Πρακτικά σήμερα δηλαδή σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η δικαστική αυτή διαδικασία και αν υπάρχει κάποια κρίσιμη ημερομηνία ή απόφαση που αναμένεται το επόμενο διάστημα και αν εξετάσουμε και το δυσμενές σενάριο να απορριφθεί η προσφυγή, αν αυτή η πρώτη δικαστική προσπάθεια δεν έχει το αποτέλεσμα που επιδίωκε, υπάρχουν επόμενα ένδικα μέσα να προσφύγεται.
1: Σαφώς. Η προσφυγή αποτελεί ένα ένδικο μέσο πρώτου βαθμού, όπως ονομάζουμε. Απευθύνεται στα αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία. Ωστόσο, υπάρχει πάντα και ο δεύτερος βαθμός, τα αρμόδια διοικητικά εφετεία, εφόσον πάρουμε το δυσμενές σενάριο της απόρριψης σε πρώτο βαθμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα, νομικά και πολιτικά τουλάχιστον, έχουν ταχθεί στο πλευρό των κατοίκων τόσο Δήμος Ηρακλείου όσο και Περιφέρεια, αν και περιμένουμε, όπως ξαναείπα, την έμπραξη στήριξή τους, δηλαδή να συμπορευτούν πλέον και νομικά μαζί μας σε όλες τις νομικές ενέργειες που είναι απαραίτητες να γίνουν στο μέλλον, όπως και το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, μια ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ που όντως συμπορεύεται με τα αιτήματα των κατοίκων, καθώς και η συγκέντρωση 10.000 υπογραφών από κατοίκους έτερων περιοχών που γειτνιάζουν με την περιοχή Αθανάτων και Σταυρακίων και οι οποίοι τάσσονται πάλι υπέρ των κατοίκων Σταυρακίων και Αθανάτων.
0: Μου λέει ένας ακροατής ότι έχετε αναφερθεί κάποια στιγμή και στο ζήτημα της διαφάνειας. Υπάρχουν έγγραφα, αποφάσεις, στοιχεία τα οποία έχετε ζητήσει και δεν σας έχουν δοθεί?
1: Σαφώς, όπως προείπα, ένα κύριο αίτημα των κατοίκων ήταν να συσταθεί μια κοινή τεχνική επιτροπή προκειμένου να έχει πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες του Υπουργείου, σε όλες τις αποφάσεις του Υπουργείου, πριν αυτές λάβουν την επίσημη μορφή του ΦΕΚ, βάζοντας οι κάτοικοι στο κέντρο και δικούς τους νόμιμους αντιπροσώπους, ίσως και τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαβούλευση για να βρεθεί και μια εναλλακτική τοποθεσία χωροθέτης της δομής. Αυτό το αίτημα έχει μείνει αναπάντητο. Δεν συστάθηκε τελικά αυτή η κοινή τεχνική επιτροπή. Ό,τι μαθαίνουν οι κάτοικοι είναι είτε από εσωτερικές πηγές στο Δήμο και στην Περιφέρεια και από το Υπουργείο, εφόσον έρθουν σε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, και συνήθως μαθαίνουν ήδη τετελεσμένα γεγονότα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, επειδή είχαμε πριν καλεσμένο και τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Μαλακάς σας σε αυτή τη διπλή δομή που και αυτή δέχεται ένα τεράστιο βάρος, είχαμε και καλεσμένο και ένα συνεργάτη από την Ικαρία που μίλησε και για τις δομές της Σάμου και για τη Μυτιλίνη. Υπάρχει αυτή η πρόταση που λένε, που βγαίνει μέσα από τις τελευταίες κυβερνήσεις, από κυβερνητικά χείλη, που λένε ότι εμείς εκεί που στείλουμε δομές θα φτιάξουμε ανταποδοτικά κάποια πράγματα. Έχετε μπει σε αυτή την κουβέντα, σας έχει πλησιάσει, εννοώντας τους κατοίκους, η κυβέρνηση, για να σας πει μην αντιδράτε, εμείς θα δώσουμε κάτι παραπάνω, ούτως ώστε να έχετε κάποιο όφελος από αυτή την επιβάρηση? Έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία η συζήτηση?
1: Όχι, καθόλου. Μέχρι τώρα καθόλου. Το μόνο που διαβεβαίωνε το Υπουργείο είναι ότι οι οποιασδήποτε παραβάσεις που υπάρχουν σχετικά με το ίδιο το κτίριο, πολυοδομικές, συγκοινωνιακές, η χωροθέτηση, η οριοθέτηση του ρέματος, πρόκειται στο μέλλον να διορθωθούν πριν χωροθετηθεί τελικά η δομή εκεί. Αλλά τίποτα παραπάνω σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καλλιέργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Εμείς φυσικά θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης και, όπως κάνουμε πάντα, η εκπομπή παραμένει ανοιχτή για όλους και θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το θέμα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό αγώνα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Χρύσα Καλλιέργη, νομική εκπρόσωπος των κατοίκων της Συντονιστικής Επιτροπής Αθανάτων και Σταυρακίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, που αντιδρούν στη δομή, στο τυποποιημένο εκεί στο εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδους Κουλούδη. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, πολλά μήνυματα όση ώρα μιλάμε με την κυρία Καλλιέργη. Ο Σάκης λέει, λέει, είναι λογικό να πούνε ότι είναι προσωρινή δομή για να μην φέρουν αντιρρήσεις στους πολίτες. Στην ουσία είναι πάντα το αντίθετο, όπως πάντα. Ο Χριστιανός, όλοι αυτοί οι ψυχοπονιάριδες επιχειρηματίες να παραχωρήσουν δωρεάν τα κίνητά τους για τους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους από τα φαντς. Δεν έχει άδικο ο Χριστιανός. Ο Κώστας, καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Μου στέλνει μια φωτογραφία του. Τι λέει εδώ? Ναι, θα το διαβάσω. Να είσαι καλά, καλημέρα Κώστα. Ποιος άλλος εδώ? Η Βέρα, μια αργοπορημένη, λέει καλημέρα, ευχές για καλή και μαχητική σεζόν. Καλημέρα στη Βέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη και τον Μιχάλη και τη Δήμητρα. Καλημέρα, πολύ πολύ φίλοι ακροατές. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Τρίφωνα Κόλλια να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με αφορμή τη σημαντική εξέλιξη από το Δήμο Ιχαλίας μετά τη διοικητική προσφυγή που κατατέθηκε για λογαριασμό του Δήμου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη νέα μονάδα βιοαερίου στον Μελιγαλά και θα συζητήσουμε τι ακριβώς έκρινε το Υπουργείο, ποια ήταν τα νομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που οδήγησαν στην ακύρωση. Και βέβαια θα ανοίξουμε και ένα μεγαλύτερο θέμα, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι αλλάζει για την ελληνική ύπαιθρο, όλα αυτά με τον κύριο Τρίφωνα Κόλλια, νομικό σύμβουλο, να δούμε τι αλλάζει σε όλη αυτή την ιστορία. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 9, 29 Αυγούστου του 2026. Εφιάλτης δίχως τέλος στο Νεπάλ. 2.500 αγνοούμενοι επίσημα μετά τις φωνικές πλημμύρες. Στους 633 νεκροί επίσημα, επαναλαμβάνω. Δυστυχώς ο αριθμός ανεβαίνει κάθε ώρα που περνάει. Επίσης να πούμε ότι είχαμε ένα άσχημο... ναι, ο κύριος Κόλλιας θα τον έχουμε σε λιγάκι. Να πούμε ότι είχαμε ένα άσχημο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ. Από αυτό το τροχαίο δυστύχημα στο Χορτιάτι, ένα 20χρονο παιδί, οδηγός μηχανής, έχασε τη ζωή του. Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11 παρά 10 το βράδυ στη συμβολή των οδών μαρτύρων Δευτέρα Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος και συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί σε θανάσιμο 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Άσχημα, άσχημα δυστυχώς. Παρόλο που βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες φορούσε κράνος το παιδί αυτό, δυστυχώς πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή η σύγκρουση, έχασε τη ζωή του. Επίσης να πω μια καλημέρα στο Δημήτρη, εργαζόμενο security που μας ακούει από εκεί, από την Οδό Πειραιός, την καλημέρα μου. Να πω επίσης μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό χειμώνα από τη Φραγκφούρτη, με αγάπη. Μιχάλης, καλημέρα και στον Άκη. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή σεζόν, την καλημέρα μου και στην κονσόλα. Ποιος Άκης είναι αυτός? Άκης τον ξέρεις? Καλημέρα και σε σένα, λέει Εφραίμ. Την καλημέρα ανταποδίδει ο Εφραίμ. Δεν έχω καταλάβει ποιος Άκης είναι. Μπορεί, δεν βλέπω και καλά. Μεγαλώνουμε. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να χαλάσω το χατήρι του φίλου μου του Νίκου, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Σφακιανάκη που έχει παραγγείλει και να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας τον κύριο Κόλλια. Πάμε.

0: Εξαιρετικό τραγούδι του Νότης Φακιανάκη, μην πλησιάζεις, φοβερή επιλογή του φίλου μου του Νίκου. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο κύριο Κόλια, να πω γρήγορα κάποια μηνύματα. Ο Στράτος, καλημέρα από Εγάλαιο. Ο ποιος άλλος εδώ, ο Άκης μας στέλνει μια φωτογραφία του από το αυτοκίνητό του στο Λαύριο, μιας που θα μιλήσουμε λέει και για τις ΑΠΕ, αυτές περιμένουν λέει στο Λαύριο, και μου στέλνει ένα βίντεο από κάποιες εγκαταστάσεις εκεί, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι. Ο Φάνης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, από καλό καιρό, καλώς επιστρέψατε με υγεία. Ο Σάκης, η λύση είναι μία σκούπα και πίσω από εκεί που ήρθαν, αλλά ποιοι θα το κάνουν. Ένα μεγάλο μήνυμα του φίλου του Σάκη από τη Γερμανία, και άλλα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα που δεν αφορά βέβαια μόνο το Δήμο Ιχαλίας και το Μελιγαλά, αφορά κάθε περιοχή της Ελλάδος που βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλα ενεργειακά ή περιβαλλοντικά έργα, και αφορμή αποτελεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κάνει δεκτή τη διοικητική προσφυγή του Δήμου Ιχαλίας και να ακυρώσει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη σχεδιαζόμενη μονάδα βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία δείχνει ότι μια τοπική κοινωνία δεν είναι απαραίτητα και ανίσχυρη, εφόσον κινηθεί εγκαίρως, οργανωμένα και με επαρκή νομική και επιστημονική τεκμηρίωση. Γι' αυτό λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη στο Μελιγαλά και τι μπορούν να κάνουν θεσμικά οι τοπικές κοινωνίες, έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο κύριο Τρίφωνα Κόλια, ο οποίος χειρίστηκε τις νομικές ενέργειες για λογαριασμό του Δήμου Ιχαλίας, και να τον καλημερίσουμε να μας πει ακριβώς τι ακριβώς έγινε εκεί. Καλημέρα κύριε Κόλια.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Πράγματι εκεί ο Δήμος Ιχαλίας, σύσσωμες όλες οι παρατάξεις, η τοπική κοινωνία, οι φορείς, οι επαγγελματικοί, ξεσηκώθηκαν για αυτή την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι, γιατί αυτή η απόφαση έγκρισης προβλητικών βγήκε από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος βέβαια διορίζεται από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από όλη αυτή την αναστάτωση που έχει συμβεί στην τοπική κοινωνία και τη συμμετοχή των ανθρώπων σε αυτή τη διαδικασία, ασκήσαμε την ενεργή προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, έτσι με πάρα πολλούς λόγους. Πραγματικά ήταν ένα κραυγαλαία παράνομο έργο. Δηλαδή η αδειοδότηση αυτή ήταν, να το πω λαϊκά, έμπαζε από παντού.
0: Δηλαδή και εκεί τι πήγαιναν να κατασκευάσουν, τι σχεδιάζανε.
1: Μια μονάδα βιοαερίου, χωρίς να έχει προδιαγραφή που όλο αυτό που θα βγαίνει ως λίπασμα, ας πούμε, που θα εναποτίθεται, ούτε ποιες θα είναι εκπομπές αερίων ρήπων, ούτε με τα απόβλητα τι θα συμβαίνει, πώς θα διαχειρίζονται τα απόβλητα της μονάδας. Σε μια ήδη περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή, πρέπει να πούμε ότι η βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά είναι ήδη επιβαρημένη, έχουν καταγραφεί επίσημα τιμές των ρήπων άνω του μέσου όρου και των επιτρεπόμενων πολλές φορές τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Και επομένως μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε να διοδοτηθεί μια ακόμα τέτοια μονάδα από μια επιχείρηση που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με την τοπική κοινωνία, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς εννόηση με την τοπική κοινωνία, χωρίς τίποτα. Την ενέκρινε παρόλα αυτά η αποκεντρωμένη διοίκηση. Κάνουμε την προσφυγή στον Υπουργό, πραγματικά γίνονται συναντήσεις, εξηγούμε όλη την κατάσταση, και έρχεται ο Υπουργός, θεωρώ εγώ, αναγκασμένος και από την νομική επιχειρηματολογία, αλλά φυσικά και από την πίεση της τοπικής κοινωνίας, να το πούμε και αυτό, πιεσμένος, και αποδέχεται έτσι αποδεχόμενος ουσιαστικά το λόγο της προσφυγής που είχαμε προτάξει, ότι δεν είχε σχεδιαστεί με τον κατάλληλο τρόπο και βάσει της νομοθεσίας η μονάδα αυτή. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι τα άλλα έργα τα οποία δεν απορρίβονται με αποφάσεις του Υπουργού είναι καλώς σχεδιασμένα.
0: Ναι, και σωστά.
1: Έτσι. Αλλά εδώ υπήρχε και η τοπική κοινωνία που πραγματικά πίεσε με πολύ έντονο τρόπο.
0: Και έτσι, φαίνεται ότι είχε και πολλά κενά όλη αυτή η ιστορία.
1: Είχε και πάρα πολλά κενά. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης που εξέδωσε αυτή την απόφαση, η υπηρεσία που την ενέκρινε, δεν θα πρέπει να δώσει λόγο, να λογοδοτήσει? Δεν θα πρέπει ο Υπουργός να τους καλέσει και να τους πει για ποιο λόγο εδώ δίνεται τέτοιες άδειες, ενώ είναι καταφανώς παράνομες? Και δεν το έχουμε δει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Το έχουμε δει και σε περίπτωση του γραμματέα της αποκεντρωμένης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, όπου και εκεί σε αντίστοιχη προσφυγή ο Υπουργός την έχει κάνει δεχτή σε παλαιότερους χρόνους.
0: Ναι.
1: Ο γραμματέας παρέμεινε στη θέση του, κανείς δεν τον ενόχλησε, έτσι, και συνεχίζονται να δίνονται αυτές οι άδειες ουσιαστικά στον αέρα. Έτσι, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεσμεύονται χώροι, δεσμεύεται χώρος. Ναι. Δεσμεύονται προοπτικές παραγωγικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν για άλλο λόγο που έχει αποφασίσει η τοπική κοινωνία τι κατεύθυνση θέλει να γίνουν, δεσμεύονται προς συγκεκριμένα συμφέροντα. Ναι. Οι οποίοι έρχονται μετά και τι λένε, αφού έχουμε τις άδειες, πρέπει να μας προστατεύσετε.
0: Βέβαια, αυτό. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Είναι άλλο η διοικητική προσφυγή προς τον Υπουργό και άλλο η αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η διαφορά ποια είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαδικασίες?
1: Η διαφορά είναι ότι η διοικητική προσφυγή έχει δικαίωμα να το κάνει μέσα σε 30 μέρες που βγαίνει πράξη, ναι, η απόφαση, και ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να την κάνει δεκτή για λόγους νομιμότητας. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε μπορείς να πας, όπως και εδώ είχαμε καταθέσει ήδη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσια ακύρωσης. Έτσι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Απλά σας λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός ότι ο Υπουργός την έκανε δεκτή δείχνει και το μέγεθος της πίεσης που ασκήθηκε από την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά και ένα δείγμα γραφής. Γιατί υπάρχουν δήμοι που κινητοποιούνται ενάντια σε έργα, πολλές φορές όμως τα λόγια. Και στην πράξη η πίεση που ασκούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή ακόμα και στους βουλευτές του νομού δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα. Ναι. Γι' αυτό και εγώ εξηγώ, καλές νομικές ενέργειες είναι πάρα πολύ σημαντικές να γίνονται στο σωστό χρόνο, αλλά αν δεν υπάρχει και πίεση, πραγματική πίεση και σκληρή πίεση, έτσι, εκεί που πρέπει, είναι πολύ δύσκολο να έχεις αποτελέσματα.
0: Έτσι. Και όσο δυνατά φωνάζει ο κόσμος, τόσο πιο δύσκολο για τα αυτιά των υπουργών και των κάθε αρμοδίων που παίρνουν αποφάσεις. Να ρωτήσω, η ακύρωση αυτή τώρα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μονάδα τελείωσε οριστικά ή μπορεί να επιστρέψει ο επενδυτής με νέο φάκελο και με νέα μελέτη?
1: Υποτίθεται ότι μπορεί να κάνει νέα μελέτη και νέο φάκελο. Ναι. Εκτιμώ όμως μετά από αυτό το προηγούμενο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει μέλλον αυτή η μονάδα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Ούτως ή άλλως δεν τους είναι τίποτα. Παίρνουν μελέτες για τέτοιες μονάδες όλη τη χώρα copy-paste. Τους κοστίζουν 200-300 ευρώ, υποβάλλουν τα χαρτιά και προχωράνε. Δηλαδή δεν έχει υποβληθεί σε κάποιο κόστος. Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι είναι και κάτι τόσο τρομερό για οι επενδυτές που λέμε?
0: Άρα πολύ εύκολα μπορεί να επιστρέψει.
1: Μπορεί να επιστρέψει, εντάξει. Ναι. Αλλά όμως υπάρχει αυτό το προηγούμενο που είναι πολύ δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Τώρα κάποια υπηρεσία να το παραβλέψει.
0: Σωστά. Τώρα, από τη συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή έχω δει και αναρτήσεις σας στους προσωπικούς λογαριασμούς, από την υπόθεση αυτή του Μελιγαλά, θέλω να περάσουμε λίγο στη μεγαλύτερη εικόνα, που είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, που παρουσιάζεται από το Υπουργείο ως ένα σύστημα σαφέστερων κανόνων χωροθέτησης. Υπάρχουν όμως και έντονες ανησυχίες ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ακόμη περισσότερα έργα στην ελληνική Ήπεθρο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεταξύ άλλων περιοχές καταλληλότητας για αιωλικά έργα, και αυτό που είπα πριν που μου έστειλε ένας ακροατής ένα βίντεο από το Λαύριο, είναι ανεμογεννήτες που περιμένουν να πάνε να στηθούν κάπου.
1: Ναι, όντως, το Λαύριο έχουν χώρους αποθήκευσης.
0: Ναι, το νέο πλαίσιο αυτό λοιπόν προβλέπει μεταξύ άλλων περιοχές καταλληλότητας για αιωλικά έργα και ζώνες αποκλεισμού και ειδικούς κανόνες για χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις, περιλαμβάνει μεταφρατικές προβλέψεις για έργα που λειτουργούν ή βρίσκονται ήδη σε προχωρημένη διαδικασία. Θέλω να μας πείτε τι αλλάζει ουσιαστικά με το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ και αν πρόκειται για αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας ή για ένα εργαλείο από την άλλη μεριά ταχύτερης αδειοδότησης νέων έργων. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς?
1: Είναι τρομερή διαστέβλωση που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα έτσι πογκρόμ επικοινωνιακής προπαγάνδας. Το συγκεκριμένο πλαίσιο ουσιαστικά έπρεπε να είχε γίνει, είναι η αλλαγή δηλαδή του παλιού χωροταξικού, 5 χρόνια από τότε που βγήκε το προηγούμενο. Από το 2008 θυμίζω βγήκε το προηγούμενο, ναι, βάσει το δεδομένο του 2006. Επομένως έλεγε, επειδή η τεχνολογία προχωράει σε αυτό το τομέα πάρα πολύ σύντομα, ότι σε 5 χρόνια θα πρέπει να αναθεωρηθώ. Δεν αναθεωρήθηκε ούτε στα 5 ούτε στα 10 και μάλιστα η διάρκεια του προηγούμενου ήταν 15 χρόνια, που σημαίνει ότι είχε λήξει από το 2023. Ούτε λοιπόν και τότε αναθεωρήθηκε και ήρθε το 2026. Δηλαδή είχαμε το ίδιο πλαίσιο για 18 χρόνια, ενώ η τεχνολογία πραγματικά έχει αλλάξει και τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Και προσέξτε τώρα τι λέει το καινούργιο. Υπήρχε λοιπόν η απέτηση ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες πιο αυστηροί κτλ. Γιατί το προηγούμενο ουσιαστικά δεν έφτιαξε κανένα κανόνα. Ήταν άναρχα παντού αυτή η εγκατάσταση και των αεολικών και των φωτοβολταϊκών. Έχετε λοιπόν το καινούργιο και λέει ότι αυτούς τις ψηφίδες, και θα σας πω τι εννοώ, ψηφίδες ας πούμε κανόνων που βάζω, γιατί και αυτό είναι προσχηματικό, ισχύει όμως για ποια έργα, για όσα δεν έχουν πάρει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή δεν έχουν υποβάλει μελέτη για να πάρουν απόφαση. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Είναι 30.000 μεγαβάτ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη 16.000 εγκατεστημένα. 30.000 ΜΒ είναι στις μεταβατικές διατάξεις του καινούριου, άρα για αυτά ισχύει το παλιό, το εντελώς άναρχο. Επομένως το καινούριο ισχύει για τα επόμενα από αυτά.
0: Δηλαδή,
1: που φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι για να μπουν άλλα 30 γίγα ΑΠΕ, θα πρέπει όλη η ελληνική ύπαιθρος να καταρρεύσει. Όλη.
0: Βέβαια. Και βέβαια δεν ξέρω αν εξετάζεται πραγματικά η επιβάρηση μιας περιοχής. Δηλαδή όταν υπάρχουν ήδη αιωλικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή γραμμές μεταφοράς ή υποσταθμοί, αξιολογείται στο σύνολο ή κάθε έργο συνεχίζει να εξετάζεται μεμονωμένα.
1: Καθόλου. Κύριε Γαρυφάλου, αυτό είναι το κλειδί. Και εδώ θα πρέπει, και αυτό είναι η εισήγησή μου και προς όλους τους δημάρχους, τους οποίους συνομιλώ σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι η μεγάλη, ας πούμε, πονηριά. Η φέρουσα ικανότητα της περιοχής, δηλαδή κάθε τόπο, πόσα μπορεί να δεχθεί τέτοια έργα, έτσι ώστε να μην καταστραφεί ο χαρακτήρας του, να μην αλλοιωθεί η ιδιοστασία του, είναι ένα στοιχείο που έχει διαπλαστεί νομολογιακά και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια μεθοδολογία που να λέμε πόσο νομογεννήτης θα μπορεί να έχει θύβα ή πόσο φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να μην είναι η θύβα, να μην γίνει βιομηχανική εγκατάσταση. Αυτό το στοιχείο της φέρουσας ικανότητας, ο νομοθέτης για άλλη μια φορά δεν το θέτει στη σωστή του βάση. Τι βάζει, τι έχετε και κάνει, διατηρεί τον ίδιο τρόπο υπολογισμού για τα αιωλικά, αυξάνοντας όμως τον αριθμό των νομογεννητών που μπορούν να μπουν σε κάθε περιοχή. Είναι φοβερό. Αυξάνεται από το προηγούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και για τα φωτοβολταϊκά τι κάνει, λέει 1,5% μόνο για τα καινούρια, δηλαδή όσα ήδη έχουν πάρει στην προηγούμενη κατηγορία που σας λέω, δεν τα μετράει σε αυτό το 1,5%, που σκεφτείτε ότι στο Δομοκό, ας πούμε, το 60% της εδαφικής επικρέατασης του Δομοκού έχει ήδη καταληφθεί από φωτοβολταϊκά. Το 60%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα χωριά είναι ψηφίδες μέσα σε μια θάλασσα φωτοβολταϊκών.
0: Άρα, επειδή μου είπατε ότι μιλάτε και με πολλούς δημάρχους, πόσο ισχυρή είναι η γνώμη ενός δημοτικού συμβουλίου, αν ένας δήμος μπορεί να αποτρέψει ένα έργο, υπάρχει κίνδυνο στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να υποχωρούν απέναντι στις κατευθύνσεις του Εθνικού Χωροταξικού?
1: Εμείς αυτό που λέμε, και το είχαμε υποβάλει ως εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ένωση Δήμος Θεράς Ελλάδας, ήταν να είναι αποφασιστική η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, αν το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει αρνητικά, να μην γίνεται το έργο. Δεν το δέχτηκε ο Υπουργός αυτό, δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Θέλει να είναι οι τοπικές κοινωνίες ουσιαστικά να ακολουθούν τις εξελίξεις απέναντι σε ένα σχέδιο που έρχεται από.

0: Αν αυτά τα δίναμε σε μικρά φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας, με μικρές μπαταριούλες, δεν θα πλώνε κανείς ρεύμα. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει εγκλήματα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε σε συγκεκριμένους ομίλους, ξαναλέω, μεγάλους, που πλέον είναι πολυεθνικοί. Έτσι, αντί να τα δίνουμε σε εμάς, να φτιάξουμε τα σπίτια μας ενεργειακά αυτόνομα, να κάνουμε εξοικονομία.
1: Πώς θα τοποθετικά στο κάτω-κάτω.
0: Όχι, προσέξτε, άμα κάνεις, το ξέρετε, εσείς από την εμπειρία στην καθημερινή, άμα μπεις στο πρόγραμμα εξοικονομώ και φτιάξεις το σπίτι σου με αυτές τις προϋποθέσεις, θα καταναλώνεις 30% λιγότερη ενέργεια.
1: Σωστά.
0: Άρα θα πληρώνεις 30-40% λιγότερο κόστος ενέργειας. Γιατί λοιπόν δεν δίνουμε αυτά τα χρήματα στα φτωχά νοικοκυριά, των μεσαίων στρωμάτων, τους ανθρώπους που δεν μπορούν μια ολόκληρη πολυκατοικία να κάνει εξοικονομώ, να βρεθούν όλοι και να συνοηθούν. Δώσε εκεί πρωτοβουλίες, δώσε αυτά τα χρήματα έτσι ώστε να καταναλώνουμε λιγότερο, να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα, άρα και τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες να κοστίζουν λιγότερο. Με τον τρόπο όμως που το επιχειρεί η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι, θέλει να μετατρέψει την ακρίβεια και τις πληθωριστικές τάσεις σε απόλυτη κανονικότητα. Μάλιστα. Γιατί από την ίδια ξεκινάνε όλα.
1: Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να κλείσουμε να μου πείτε αν αύριο ένας δήμαρχος πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται ένα μεγάλο έργο ΑΠΕ στην περιοχή του, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει αμέσως.
0: Κοιτάξτε, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι αν ένας Δήμος και μια τοπική κοινωνία συνολικά, αλλά οι Δήμοι βέβαια έχουν και οικονομικούς πόρους να το αντιμετωπίσουν, από την αρχή που βγαίνει ένα έργο στραφεί νομικά, διοικητικά απέναντι στο έργο αυτό, οι πιθανότητες το έργο να γίνει είναι πάρα πολύ μικρές. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί εδώ σκεφτείτε ότι υπάρχουν κοράκια πάνω από ένα πτώμα, πάνω από, και προσπαθούν να το πιάσουν. Εάν το πτώμα αυτό προστατευτεί, να το πω έτσι, θα πάνε σε άλλο. Δηλαδή, αν στο Δήμο Καρπενησίου, στο τέλος συγκεκριμένα, τους χειρίζουμε 15 χρόνια τους ανθρώπους εκεί και το Δήμο και τις τοπικές κοινωνίες, δεν υπάρχει άδεια που να μην την έχουμε προσβάλει με το που βγαίνει. Δεν έχει μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια.
1: Άρα όμως είναι και πόσο ευέλικτος είναι ένας Δήμος.
0: Δεν έχει μπει ούτε μία ανεμογεννήτρια, γιατί δεν υπάρχει άδεια που να μην έχει προσβληθεί. Όμως άλλοι Δήμοι που αυτό δεν έγινε, είναι γεμάτοι 200-300 ανεμογεννήτρες και παλεύουν τώρα οι άνθρωποι να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Επομένως, θέλω να πω, η αντιμετώπιση της τοπικής κοινωνίας σε αυτά τα θέματα παίζει ουσιαστικό ρόλο ακόμα και αν δεν είναι αποφασιστικής αρμοδιότητας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σύντομη, αλλά νομίζω καλύψαμε αρκετά πράγματα στις απορίες που είχε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τρίφωνας Κόλλιας, δικηγόρος. Μιλήσαμε και για τη ΣΑΠΕ, μιλήσαμε και για το Μελιγαλά. Λοιπόν, κλείνοντας, μου λέει ο Άκης, ανεμογεννήτρες καινούργιες είναι στη φωτογραφία και στο βίντεο που σας έστειλα, περιμένουν στο λιμάνι του Λαβρίου. Ναι, έχει δίκιο, έχω περάσει κι εγώ και το έχω δει, λοιπόν, αυτό εκεί το έκτρωμα που βλέπουμε στη μαρίνα του Λαβρίου. Αφού το έχει πει ο Μητσοτάκης, θα κάνουν την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης και αναρωτιόμαστε, μόνο γι' αυτό δεν θα έπρεπε να έχει πάρει ποτέ την εξουσία, λέει ο φίλος ο Σάκης. Ναι, δεν έχεις και άδικο. Τώρα ο κόσμος τσιμπάει. Τσιμπάει ο κόσμος, τσιμπάει. Τσιμπάει. Όλοι για να κονομάνε είναι. 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο ο Τραμπ στον έλεγχο της Αμερικής. Όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Άντε γεια, τι να πεις. Λοιπόν, Ιωάννα Ηλιάδη έρχεται και Περικλής. Περικλής, καλά τον είπα. Γιατί νόμιζα είπα λάθος το όνομα. Εδώ ακολουθούν. Ναι, όχι, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Όχι.
2: Έρχομαι στο δικό μου.
1: Έλα εδώ.
2: Λοιπόν, κάναμε εισβολή στο στούντιο εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Να τον κρατήσουμε για να μας πούνε οι ακροατές μου. Να τον κρατήσουμε. Λένε οι απόλοιποι. Λοιπόν, να τον κρατήσουμε να ψηφίσουμε τώρα.
1: Vote. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό φθινόπωρο. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτει

0: Της από τη μία παγίδα στην άλλη, ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κλείνουν τη στρόφιγγα των δανείων οι τράπεζες, ενώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναγκάζονται να τρώνε από τα έτοιμα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα σε έναν μόλις μήνα, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι αποπληρωμές δανείων ξεπέρασαν κατά πολύ τις νέες χρηματοδοτήσεις προς την αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την οικονομική ασφυξία της κοινωνίας, καθώς η έλλειψη ρευστότητας και τα ακριβά επιτόκια πνίγουν καθημερινά επιχειρηματίες και καταναλωτές. Εκτοξεύεται στα ύψη το κόστος για τα σχολικά ήδη εν ώψη της νέας χρονιάς, με τον βασικό λογαριασμό να ξεπερνά τα 120 ευρώ ανά μαθητή, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ. Η επιβάρυνση αυτή αφορά αποκλειστικά τα πρώτα αναλώσιμα, χωρίς να υπολογίζεται η τσάντα και ο εξοπλισμός, την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης διαφημίζει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών σε 300 κωδικούς προϊόντων. Οι γονείς εκφράζουν έντονη απόγνωση για το νέο κύμα ακρίβειας, ζητώντας ουσιαστική στήριξη απέναντι στις υπέρογγες επιβαρύνσεις που απειλούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κλείνουν οριστικά δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αποτυπώνοντας το βαθύ δημογραφικό αδίέξοδο της χώρας. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη κατρακύλησαν πλέον στις 70.000 από 120.000 που ήταν παλιότερα, αδειάζοντας τις αίθουσες στην περιφέρεια και επιβάλλοντας μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Η πραγματικότητα αυτή εκθέτει τις ανέξοδες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη της οικογένειας, απειλώντας με ολοκληρωτική ερήμωση την ελληνική επαρχία. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, φέρνοντας στο φως την εμπλοκή ενός ψυχολόγου αλλά και γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας. Ο κοριός της ασφάλειας κατέγραψε παραγγελίες σκληρών ουσιών μέσω εταιριών courier και μυστικών τηλεφώνων, με τους πελάτες να διαμαρτύρονται ανοιχτά για την ποιότητα των δόσεων. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα, αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, καθώς η δικογραφία αποκαλύπτει μια επικερδή επιχείρηση διακίνησης, πολυτελούς διαβίωσης και τοκογλυφίας. Κλειδώνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Τελαβίβ η ιστορική συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού θόλου της χώρας. Το στρατηγικό έργο ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα παραδοθεί πλήρως σε 35 μήνες, εξασφαλίζοντας μάλιστα συμμετοχή εγχώριων εταιριών κατά 25%. Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει απόλυτα τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε κάθε είδους απειλή, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιά της εθνικής άμυνας. Ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των κολοσσιαίων κοιτασμάτων της χώρας. Η συμφωνία αυτή παραχωρεί στις ΗΠΑ πάνω από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, αποφέροντας το Καράκας περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή αναδιατάσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, στοχεύοντας την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ισλανδία στο κρίσιμο δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετρήσεις δείχνουν απόλυτο ντέρμπι με το ναι και το όχι να ισοψηφούν στο 46%, αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια των αναποφάσιστων. Η κάλπη διεξάγεται υπό τη σκιά των οξύτατων γεωπολιτικών πιέσεων στην Αρκτική, κρίνοντας τον μελλοντικό στρατηγικό προσανατολισμό του Ρέγκιαβικ. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με τον Περικλή Ζορζοβίλη και την Ιωάννα Ηλιάδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα. 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Γελάω γιατί παρέμεινε τελικά. Παρέμεινε και ζητάει και μικρόφωνο. Δώσ' το μικρόφωνο, δώσ' το μικρόφωνο να αρχίσει τα δικά του. Λοιπόν, είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεχόμεθα προτάσεις με το ονομασία της εκπομπής, γιατί έθεσε θέμα ο Περικλής Ζορζοβίλης, ο οποίος είναι δίπλα μου σήμερα. Έθεσε θέμα με το ονομασία της εκπομπής. Στείλτε μας λοιπόν τις προτάσεις σας.
1: Πώς θα την πούμε δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, για να δούμε.
2: Έχουμε κάποιες ιδέες.
1: Κανονικά πρέπει να άρχισε με προτάσεις εδώ. Προτείνω να γίνει η Στρουμφίτα και ο Στρουμφίτος, ξέρω εγώ, λέω εγώ.
2: Στα χακί.
1: Στα χακί, ναι, σωστό. Είναι αυτό μια ιδέα.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις στο Vibe 6943 63 54 51.
1: 6943-63-54-51.
0: Ωραία. Στείλτε μας λοιπόν πώς θέλετε να το ονομάσουμε την εκπομπή.
1: Με δεδομένο να ξέρει ο κόσμος ότι είναι εκπομπή
0: για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ένοπλες δυνάμεις, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης μπορείτε στο τέλος της εκπομπής, αν προφτάσουμε δηλαδή, γιατί θα έχει πάθει λογοδιάρεια σήμερα ο Περικλής. 2-10. Τα 10.
1: Πώς το προ.
0: Το χιλιάδες. Μου το έλεγε απ' έξω. Μου λέει σήμερα θέλω να τα πω όλα.
1: Να. Κατάθεση ψυχής δηλαδή θα κάνεις.
0: Κατάθεση ψυχής. Αλήθεια είναι αυτό, Περικλή?
2: Τα πάντα θα καταθέσω.
0: Λοιπόν, ξεκίνα λοιπόν να πεις ποιοι είμαστε.
1: Ποιον θα πάρει η μπάλα, την παρουσιάστρια, την κυρία Ηλιάδου?
2: Εάν συνεχίζει να με καταπιέζει, ναι. Θα δημοσιοποιήσω λοιπόν, την ιερά μου γανάκτηση.
1: Καταγγελία bullying. Έπεσε η πρώτη καταγγελία.
0: Σήμερα λοιπόν θα ζητήσω τη βοήθεια του ηχολήπτη μας.
1: Ναι.
0: Θα τον έχω μάρτυρα εδώ.
1: Που εξακολουθεί και είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης.
0: Ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης δεν κουνιέται καθόλου από την καρέκλα του λοιπόν.
2: Για την ακρίβεια, εδώ τον αφήσαμε πριν το 15 Αύγουστο.
0: Εδώ
2: τον ξαναβρήκαμε.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, μεσολάβησε και ο άλλος Χαραλαμπίδης. Ο Αλέξανδρος.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Που δεν είναι συγγενής, είναι συνωνυμία.
1: Και έχω χάσει και τον Θοδωρή, έχω να τον δω πολύ καιρό, τον Μπαρμπαρή.
0: Έλατε, που έχει πάει στη Μύκονο ο Θοδωρής, που έχει πάει.
1: Κάπου κάνει μπάνια γι' αυτός.
0: Κάπου θα κάνει μπάνια, λέει, έλεγα, πως Μύκονο.
1: Ξέρω εγώ. Τα νέα παιδιά, εντάξει, το δικαιούνται.
0: Λοιπόν, στείλτε μας τις προτάσεις σας, περιμένουμε προτάσεις. Για τίτλο εκπομπής, μία λέξη, δύο λέξεις το πολύ, έτσι. 6943 63 54 51 στο Viber. Περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και ερχόμαστε με τα θέματα της ημέρας.

0: Νομίζω ότι έχουν εξηφάνει μια συνωμοσία εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας,
1: ναι,
0: με τον Περικλή, γιατί βάζουν τέτοιες ροκές πρωί-πρωί 10 η ώρα. Ο Περικλής χορεύει εδώ μέσα στο στούντιο, δεν μπορούμε να το μαζέψουμε όπως καταλαβαίνετε.
1: Αγιούτο.
0: Και εμείς τι κάνουμε, τι να κάνουμε εδώ πέρα, προσπαθούμε.
1: Εγώ έχω συνομιλία με ένα πολύ καλό μου φίλο.
0: Ναι.
1: Είναι Πόντιος.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται Τζιπιτίδης.
0: Μάλιστα.
1: Και το ρώτησα τίτλους εκπομπής.
0: Α, περίμενε, γιατί έχουν αρχίσει οι ακροατές να στέλνουν ήδη. Έχεις... έχει στείλει ο Θανάσης και λέει ο λόγος του Σένστολος.
1: Α.
0: Θέλουμε κάτι πιο πρωτότυπο, κάτι έτσι που να... Για πείτε μας.
1: Να σου πω τι μου λέει εδώ ο Τζιπιτίδης.
0: Όχι, στο τέλος.
1: Α,
0: περίμενε.
1: Θα πω στο τέλος.
0: Γιατί αυτός σκέφτεται αμερικάνικα, νομίζω. Βέβαια μπορεί να είμαστε προτεκτορά, το έχουμε ξαναπεί αυτό και το λέω ειρωνικά, έτσι μην το πιστεύετε κιόλας. Αλλά τέλος πάντων εκεί οδηγούμαστε.
1: Απικία είμαστε.
0: Πώς?
1: Απικία είμαστε.
0: Απικία είμαστε εδώ και καιρό. Ο σώζον αυτός σωθεί, το λέει.
1: Έλατε.
0: Τι να κάνουμε λοιπόν.
2: Υπάρχει και το γνωστό στρατιωτικό ρητό.
1: Πού?
2: Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
1: Ναι,
2: και αν έκλαψε ήταν από χαρά.
0: Εσύ αναφέρεσαι στις παρετήσεις, έτσι.
2: Όχι, γενικά για όλες τις χρήσεις.
0: Αστειεύομαι, γιατί τώρα σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα βγει η προκήρυξη των ΕΠΟΠ. Βγήκε. Βγήκε η προκήρυξη. Είναι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Ενημερωτικά να σας πω. Μπορείτε να κάνετε αίτηση. Μπείτε στο Army Voice να δείτε άπειρα θέματα που αναλύουμε, ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση ανάλογα με την ηλικία, η όβα, μέχρι τι ηλικία μπορούν να έχουν, ποιες θέσεις δίνουν περισσότερα μόρια, αν μπορείτε να κάνετε χωρίς πτυχή, χωρίς, μόνο με το απολυτήριο λυκείου, χωρίς ΑΕΚ κτλ. Γιατί η ΕΛΔΙΚ δίνει περισσότερα μόρια, οι θέσεις στο ναυτικό οι οποίες έχουν... Δεν τους κουνάει κανένας, έτσι. Δεν τους κουνάει κανένας. Έχουν βγάλει 50 θέσεις, οι οποίες έχουν και καλή.
1: Όλα αυτά αναλυτικά.
0: Έχουν μόρια εντοπιότητας.
1: Όλα αυτά αναλυτικά, ναι, ναι, στο Army Voice.
0: Ναι.
1: Σε ένα άρθρο.
0: Σε πολλά άρθρα.
1: Α.
0: Σε πάρα πολλά.
1: Α.
0: Γιατί για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι στα νησιά, έτσι, και έχει εντοπιότητα, του συμφέρει να πάει να χτυπήσει εκεί που ζητάνε εντοπιότητα.
2: Σε ναυτικό παρατηρητήριο.
0: Σε ναυτικό παρατηρητήριο. Μια χαρά.
2: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό όμως.
1: Είναι μεγάλες οι διαφορές με τα μόρια, δηλαδή.
0: Ναι, είναι μεγάλες.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι τους προμοδοτεί γιατί θέλουν να μείνουν, έτσι. Εκεί.
2: Ναι, αλλά αυτό δείχνει όμως, αποκαλύπτει και ένα σημαντικό πρόβλημα.
0: Ότι δεν πάει.
2: Ναι, στο ναυτικό παρατηρητήριο είναι μόνιμο, σε ένα νησί.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν προκυρήσει θέσεις αποκλειστικά για τα ναυτικά παρατηρητήρια και με κριτήρια εντοπιότητας. Πάει να πει ότι η ζήτηση γενικώς δεν υπάρχει, απλώς προσπαθούμε να την αναζωοποιήσουμε σε τοπικό επίπεδο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν και οι παρετήσεις, πολλοί φεύγουν, να, για παράδειγμα στα νησιά ειδικά, όπως μιας και το έθεσες, δεν βρίσκουν οι άνθρωποι να μείνουν. Δηλαδή παίρνει όλες μετάθεση, πάει στο νησί, Airbnb και Άγιος ο Θεός, κακός, πολύ κακός.
2: Μακτίζουμε
1: συνέχεια.
0: Άρα σου λέει, άμα έχει εντοπιότητα και έχει και ένα σπίτι,
1: έχει σπίτι, άπρα,
0: είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Αυτό θέλω να πω κι εγώ.
0: Και εκεί το πρημοδοτεί.
2: Ναι, κακώς, γιατί χτίζουμε συνέχεια.
0: Ναι. Τι χτίζουμε?
2: Καταλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Χτίζουμε κάτι κεντρικές πολυκατοικίες εκεί πέρα.
2: Α.
0: Δίνουμε και σε άλλους να χτίσουν.
2: Πάντως η πολυκατοικία ήταν πάντα πολύ ελκυστική στην Ελλάδα.
1: Πάντως γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Και είναι και απορία αυτό, επειδή λες ότι έχω πάντα απορίες. Σε άλλους κλάδους η εντοπιότητα είναι κάτι που το αποφεύγουν οι κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή,
0: και στο στρατό.
1: Για να μην δημιουργείται δεδομένο, ας πούμε.
0: Και στο στρατό.
1: Ναι.
0: Απλώς εδώ τώρα, εδώ... επειδή σφίξανε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αναγκάστηκα. Καταρχάς, δεν μπορεί να πάει μετάθεση ο άλλος, γιατί παραιτείται. Ναι. Παραιτείται. Άμα δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκη, γιατί είναι πολύ χαμηλά οι αμοιβές, έτσι. Άμα δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκη, αν για μια γκαρσονιέρα, ξέρω, σε περιοχές στα νησιά του ζητάνε για Airbnb ή ξέρεις, για ενίκεια τόσο υψηλά, τι θα κάνει? Ναι. Θα πάει κανένας? Δεν θα πάει.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που το είχα πάντα απορεί αυτό. Ποτέ δεν κάθισα, μιας και είστε πιο αρμόδιοι με το θέμα. Πες ότι έχουμε ένα ζευγάρι που ένας είναι στρατιωτικός και η σύζυγος είναι εκπαιδευτικός ή το αντίστροφο.
2: Μάλιστα. Αν είναι δημόσια υπάλληλος, κάπου σώζεται η κατάσταση.
0: Όχι,
2: αν
0: ακριβώς.
2: Είναι ιδιωτική υπάλληλος.
0: Ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να υπηρετούν στην περιοχή. Αλλά είναι υπό προϋποθέσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει θέση, υπό την προϋπόθεση θα το εγκρίνουν. Έχουμε παρουσιάσει από εδώ, έτσι. Είχαμε στρατιωτικό σε νησί.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο οποίος του δίνουν από το νησί μετάθεση στον Εύρο. Ναι. Λέει, ωραία, η σύζυγός μου είναι νοσηλεύτρια, με τη διαφορά ότι αυτή η νοσηλεύτρια εργαζόταν στο νοσοκομείο εκεί του νησιού και ήταν η μοναδική η οποία είχε ειδικότητα για...
1: Α, που δεν μπορούσε να φύγει, να αφήσει και ενίκη θέση.
0: Και δεν της δίνανε μετάθεση. Δεν μπορούσε να φύγει. Άρα...
1: Κολλάει και ο σύζυγος σε αυτή την περίπτωση.
0: Όχι, δεν μπορεί ο σύζυγος πάει μετάθεση. Η σύζυγος μένει στο νησί και πληρώνει δύο σπίτια.
2: Η κατάσταση είναι χειρότερη στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
2: Διότι αν κάποιος εργάζεται σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σύζυγος για παράδειγμα, και ο σύζυγος ή το αντίστροφο είναι στρατιωτικός.
1: Ναι.
2: Τι μετάθεση να πάρει, δηλαδή. Ή θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εργασία.
0: Εκεί εγκαταλείπουν την εργασία.
1: Μπορεί ο ένας δηλαδή να είναι ιδιώτης γιατρός και η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι εκπαιδευτικός διορισμένος στο δημόσιο.
2: Ναι,
0: όχι, μιλάμε ένα στρατιωτικό παντρεμένο ως ιδιώτη. Δηλαδή, εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πώς θα βρει δουλειά στον καινούριο τομέα?
0: Δηλαδή, να σου το πω, μία στρατιωτικό, να το πάρουμε και να πάρουμε ότι είναι και γυναίκα στρατιωτικό.
1: Γι' αυτό, ναι, εγώ λέω και τις δύο περιπτώσεις.
0: Ωραία. Μία γυναίκα στρατιωτικό.
2: Είναι παντρεμένη,
0: είναι παντρεμένη
2: με έναν ιδιωτικό υπάλληλο.
0: Ναι. Με έναν πολιτή, ξέρω εγώ, σε σούπερ μάρκετ.
2: Οτιδήποτε.
0: Έτσι, ωραία, ας το πω έτσι. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, χι χρόνια στο τάδε σούπερ μάρκετ και να παίρνει και τις τριετίες και αυτά, γιατί ξαναρχίσαν οι τριετίες, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνει? Θα πρέπει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει στον Εύρο που θα να ακολουθήσει τη γυναίκα, η οποία βέβαια εκεί... θα έχει δουλειά. Θα πρέπει να ψάξει να βρει. Τον παίρνουν, δεν τον παίρνουν τόσο εύκολα. Δεν τους παίρνουν τόσο εύκολα, γιατί σου λέει, θα σε εκπαιδεύσω, θα μου φύγεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα σε πάρω για πόσο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε πει ότι θα πρέπει το Υπουργείο να το δει διαφορετικά.
1: Υπάρχει περίπτωση να τους υποχρεώνουν κάποιους από τους δύο, αν είναι στο δημόσιο φορέα, να τους υποχρεώνουν με μετάθεση? Δηλαδή, υπάρχει, έχουμε τέτοια καταγεγραμμένη.
0: Ο νόμος λέει ότι πρέπει να συνυπηρετούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέτει και κάποια
1: σε αλλά. Σε περίπτωση που ένας από τους δύο κολλείεται και ο άλλος υποχρεώνεται να πάρει
0: ο στρατιωτικός μετάθεση. Υποχρεώνεται.
1: Ο στρατιωτικός, ωραία. Αυτό δεν του δίνει περισσότερο. Αν δεν
0: όχι, μπορεί, όχι, να... τίποτα. Δεν το αναγνωρίζει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα τους αναγκάζει να χωρίσουν σαν ζευγάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άμα δεν έχουν κάποιο τρόπο να διαβιώσουν.
1: Καταλαβαίνεις ότι αυτό μετακυλεί πολλά θέματα.
0: Φίλοι μου, στρατιωτικοί, ας πούμε.
1: Τα παιδιά στα σχολεία.
0: Υπηρετούν στον Εύρο. Άκου να δεις,
1: λοιπόν. Θα μείνουν με τον μπαμπά, με τη μαμά.
0: Η οικογένεια φίλων μου στρατιωτικών, έτσι. Ναι. Ο σύζυγος στρατιωτικός εκεί στον Εύρο επάνω. Όχι στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, πάνω ψηλά.
1: Πιο πάνω εγώ.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, βέβαια. Ενώ σε μικρές μονάδες και τέτοια, η σύζυγος, καθηγήτρια. Λοιπόν, η μία πήρε το ένα, πήγε στη Λίμνο. Η μία πήρε το ένα παιδί, πήγε στη Λίμνο, ο άλλος κράτησε τα άλλα δύο παιδιά για ένα-δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέχρι να κατοχυρώσει, ξέρω εγώ, μόρια, δεν ξέρω τι για το. Και ζούσαν έτσι.
1: Τι προεκτάσεις έχει σε μια οικογένεια τώρα αυτό το πράγμα αυτό?
0: Φαντάσου.
1: Στα παιδιά, στο...
0: Ακόμα και τα παιδιά, ναι, βέβαια.
2: Όχι, όχι, υπάρχουν ζητήματα.
1: Στην ψυχολογία των παιδιών.
2: Υπάρχουν ζητήματα. Αν σκεφτείς ότι η πλειοψηφία, ας πούμε, των στρατιωτικών μονάδων βρίσκονται σε αυτή την παραμεθόρια ζώνη από τον Εύρο μέχρι κάτω το Καστολόριζο.
1: Ναι.
2: Για τους δημόσιους υπαλλήλους να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, αλλά τέλος πάντων. Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει κάποιος αριθμός θέσεων που μπορούν να ικανοποιηθούν η απέτηση να συνυπηρετούν. Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.
0: Ιδιωτικοί υπάλληλοι, μια και ορίστε, λοιπόν, να σου δώσω ένα άλλο πραγματικό παράδειγμα, έτσι. Ζευγάρι μένει στη Ρόδο, στρατιωτικός ο σύζυγος, η σύζυγος εργαζόταν στο τουριστικό τομέα.
1: Ναι.
0: Εκεί στη Ρόδο, έτσι. Ωραία, παίρνει ο σύζυγος μετάθεση για το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Παίρνει το παιδί, αλλάζει το παιδί σχολείο, πάει στο Καστελόριζο. Η σύζυγος δεν έβρισκε δουλειά στο Καστελόριζο.
1: Βρήκε
0: δουλειά στη Ρόδο. Και θα έπρεπε να έχουν δεύτερο σπίτι στη Ρόδο τώρα, έτσι, που η Ρόδος θα είναι και είναι τρελά. Τελικά κάπου εκεί με τη δουλειά της προσέφεραν στο ξενοδοχείο και στέγη με κάποιο τρόπο. Οπότε τι είχανε, μία μαμά η οποία δεν μπορούσε να πάει τόσο συχνά γιατί λόγω
1: είναι Καστελόριζο,
0: ακριβώς,
1: ειδικά το χειμώνα.
0: Λόγω της σεζόν, το χειμώνα μπορεί πιο εύκολα, αλλά αφού δουλεύουν σεζόν αυτή.
1: Ναι, αλλά καιροί όλα αυτά.
0: Ένα παιδί που έμεινε ξαφνικά χωρίς τη μάνα του και ένα σύζυγος που έμεινε χωρίς την οικογένεια.
1: Τραγικό.
0: Φοβερό, έτσι. Αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε, γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό. Πραγματικά είναι φοβερό.
0: Και προφανώς μετά από ένα ή δύο χρόνια θα έρθει η μετάθεση για Λούκη, ποιος ξέρει πού. Και λέγανε τι, να μην δουλέψει η γυναίκα και να πάει στο Καστελόριζο και πώς θα τα βγάλουν πέρα. Δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά πραγματικά διαλύονται. Η οικογένεια είναι και ένα πράγμα που εξηγεί και δεν έχουν καμία ελάφρυνση, ας πούμε. Ναι. Δεν κοιτάζουν καθόλου την οικογένεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κανένα τίτλο εκπομπής εκεί, στέλνουν τίποτα?
0: Πώς?
1: Κανένα τίτλο στέλνουν, ναι, για την εκπομπή.
0: Δεν έχουν στείλει, μόνο ο Θανάσης έστειλε. Εσύ βγαίνεις να πεις το... Για πέστε, για πέστε.
1: Κάτι
0: για πέστε.
1: Έχω εδώ.
0: Για πέστε.
1: Λοιπόν, γραμμή άμυνας. Ένας τίτλος.
0: Αυτό φωτογραφίζει όμως τον Περικλή.
1: Γιατί είναι σε άμυνα.
0: Έτσι λέει.
2: Λόγω καταπίεση.
1: Απέναντι σε σένα.
2: Λόγω καταπίεση.
1: Θέσεις μάχης. Και αυτή είναι ωραία. Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, Σκοπιά. Αλλά παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Ναι.
2: Εάν γίνει εκπομπή νυχτερινή, ευχαρίστω.
1: Ναι. Εσένα θα σου πήγαινε σε επιφυλακή. Και αυτή είναι ωραίος τίτλος κι αυτό.
0: On alert, αλλά δεν είναι.
1: Λοιπόν, πρώτη γραμμή, όχι, υπάρχει αυτός ο τίτλος. Υπέρ πατρίδος, φρουρή της πατρίδας.
0: Εντάξει, ναι.
2: Οικειοποιούμεθα.
1: Ναι.
2: Την ιδιότητα κάποιον άλλον. Εμείς σχολιάζουμε απλώς το πραγματικό.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε επιφυλακή νομίζω ή το γραμμή άμυνας νομίζω είναι καλύτερο.
0: Ποιο ήταν το γραμμείο και σε θέσεις μάχης και το σε θέσεις μάχης είναι καλό.
1: Και θέσεις μάχης, ναι. Θέσεις μάχης. Και αυτό είναι ωραίο. Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα πούνε οι ακροατές μας.
1: Ναι. Τι προτείνουν. Και το γραμμή άμυνας μ' αρέσει εμένα. Δεν είναι άσχημο.
0: Ναι. Είναι πιο δυναμικό όμως το άλλο. Είναι...
2: Αυτό υπονοεί ότι μας έχουν πάρει φαλάκι.
0: Ακριβώς.
2: Και είμαστε με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
0: Θέσεις μάχης.
1: Λοιπόν, εδώ. Α, μου στέλνουν και εμένα, μας ακούνε.
0: Για να ακούσω.
1: Να, μου στέλνουν και εμένα. Αμυντικός ορίζοντας, μου στέλνει ένας φίλος.
0: Ωραία, μέχρι το τέλος εκπομπής για να πάμε με πρόταση μετά.
1: Yes. Αμυντικός ορίζοντας. Ωραίο. Δεν είναι άσχημο.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα. Η επικαιρότητα τι λέει με τα εθνικά θέματα.
0: Τι έγινε με εκείνα τα ωραία τα ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη πάνω στη Σαμοθράκη?
1: Σηκώθηκαν τα F-16, τα πήρανε χαμπάρι. Αλωνίζανε βέβαια για πολλή ώρα. Αλωνίζανε. Και τώρα αναγκαστήκανε, λέει, κάποιοι και σηκώσαν τα F-16 γιατί κάνανε πάρτι για πολλή ώρα.
2: Αναγκαστήκανε να σηκώσουν τα F-16. Αναγκαστήκανε να το διαρρεύσουν.
1: Ναι.
2: Πάμε λέγοντας τώρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ξέρεις αυτό με τα σκάφη αυτά, σκάφη πώς τα λένε?
2: Τα μη επανδρομένα.
1: Τα μη επανδρομένα. Εδώ και τουλάχιστον, επειδή λόγω του ότι έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Σάμο, μιλάμε πάρα πολύ κόσμο εκεί.
0: Τώρα θα σου πω το άλλο για τα φρικάρισμα.
1: Καθημερινά γίνεται χαμός.
0: Με τα μη επανδρομένα.
1: Ναι, τα βράδια ειδικά. Μέχρι
0: με τα
1: και
0: μη
1: μέσα
0: επανδρομένα υπτάμενα.
1: Ναι. Μέχρι και μέσα στο βαθύ.
0: Γιατί
1: κανονικά
0: ο Περικλής τώρα θα μας πει ότι.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά την επόμενη εκπομπή θα έρθω. Πώς θα κοιτάξω τα αρχεία μου.
1: Ναι.
2: Πώς καταλάβαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι χρησιμοποιούμε μη επανδρομένα? Πώς το λένε το αεροδρόμιο που έχει στοιχείο? Όχι ένα διάδρομο.
0: Το στρατιωτικό ή το άλλο, το πολιτικό κάτι.
2: Όχι, το στρατιωτικό. Κάπως λένε την περιοχή, δεν το θυμάμαι τώρα. Πάρα πολλά χρόνια τώρα. Μπορεί να ήταν και αρχές δεκαετίας του 2000.
1: Ναι.
2: Όταν σκοπός το βράδυ άκουγε κάτι, αλλά δεν έβλεπε τίποτα και δεν μπορούσε, δεν είχε αέρα, απόλυτη ησυχία, και δεν μπορούσε να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Έδωσε, πως δεν συνέγειρε εκεί πέρα τους αρμοδίας, όντως όλοι τα ακούγαν, αλλά δεν μπορούσαν να δουν. Τελικά, κάποιος είχε την πανέξυπνη ιδέα και χρησιμοποίησαν το ηλεκτροπτικό από ένα σύστημα αντιρροπορικής άμυνας και το εντοπίσαν. Να. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που είχε καταγραφεί
1: από τότε
2: η χρήση. Μιλάμε για 25 χρόνια πίσω.
1: Αυτό είναι φοβερό που λες τώρα. Δηλαδή...
2: Ναι, θα πρώτες λεπτομέρειες, τα έχω γραμμένα. Ήταν πει και στα μεγάλα αρχεία του κράτους. Ήταν η πρώτη φορά που εντοπίστηκε.
1: Γιατί η πρώτη αναφορά που είχε γίνει στη Σάμο ότι ακούγονται τέτοιοι ήχοι, ότι πετάνε κάποια περίεργα πράγματα πάνω από το νησί και αυτά.
0: Αλλά αυτά ήταν μεγάλα που λέει ο Περικλής.
1: Μα μεγάλα, για μεγάλα μιλάμε.
2: Τα μικρά δεν τους άλλους δύσκολο να καταλάβει.
1: Ναι, για πιο μεγάλα μιλάμε. Ήταν από το 2016-17, ναι, εκεί μέσα.
2: Τότε ήταν η πρώτη.
1: Και η λέω στη Σάμο.
2: Ναι, και υπόψη ότι τώρα έχουμε εξοικειωθεί. Δηλαδή, άμα ακούσει.
1: Τώρα λες πρώτα χρόνια τη δεκαετία του 2000.
2: Ναι.
1: Είναι 25-26 χρόνια πριν. Πολύ πίσω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, να σε πάω. Λοιπόν, θα μας πει τώρα ο Περικλής, γιατί αυτά ψάχνει εκεί στο Infotech Mavivatan, πως λέγεται, στο
2: Γαλάζια Πατρίδα, την έκθεση του Technofest
0: Mavivatan. Εμφανίστηκε το πρώτο.
2: Α, το φαν, πώς λέγεται, μη επανδρομένο επιφανείας σκαφάκι
0: για απόβαση.
2: Καμικάζει. Α, ένα αυτό.
0: Για το αποβατικό, λέω.
2: Και ένα μη
1: επανδρομένο. Θαλάσσιο ντρόν.
0: Ναι. Θαλάσσιο ντρόν, το οποίο θα πηγαίνει μπροστά για να σπάει.
2: Ναι, και ένα μη επανδρομένο όχημα, αυτό που λέει η Ιωάννα, το οποίο θα είναι χρησιμοποιείται σε αποβατικές επιχειρήσεις.
0: Σε αποβατικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν στο σχεδιασμό της αποβατικής επιχείρησης. Δεν θα βγάζουν κόσμο πρώτα. Θα βγάζουν τα.
2: Μη επανδρομένα.
0: Αυτά τα ντρόουν.
1: Που θα
0: τα θαλάσσια.
1: Αυτά, δηλαδή.
2: Αυτά έχουν
0: θα κάνουν την απόβαση.
1: Θα έχουν πειρά πάνω.
0: Θα εξουδετερώνουν
2: να προσβάλλουν σε αμυντικές θέσεις.
1: Άρα είναι κάτι ανάλογο σαν αυτό που πιάσανε στην Πρέβεζα το.
2: Όχι, αυτό ήταν το σκαφάκι. Όχι. Εδώ μιλάμε για όχημα. Το οποίο πέφτει από το
0: πλοίο. Όχημα, κανονικά. Αποβατικό είναι.
2: Και είναι μη επανδρομένα.
0: Μπείτε στο Army Voice, το έχουμε και φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο Army Voice το έχουμε και φωτογραφία. Είναι ένα όχημα αποβατικό το οποίο κάνει απόβαση. Είναι το πρώτο κύμα της απόβασης.
1: Ναι,
0: θα αλλάξει δηλαδή λίγο. Είναι το πρώτο κύμα. Μπαίνει.
1: Να τρώει και τα πρώτα πυρά, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και τι έγινε.
1: Να μην έχει πρόβλημα στο έψυχο ή κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Εντοπίζει τις θέσεις σου, κάνει αυτό. Λοιπόν, πού σκέφτεται να κάνει απόβαση η Τουρκία, ας πούμε.
1: Ναι. Έχει.
2: Στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι. Φαντάζομαι πως από εκεί. Λοιπόν, με τη λογική, άρα για πού το ετοιμάζουν είναι σαφές.
1: Και άμα, όπως λέει ο Περικλής, είναι έτοιμοι από το 2000, φαντάζομαι ότι έχουν.
0: Αυτά είναι τα ντρόν τα. Καλά, εμείς πότε είχαμε φτιάξει τότε.
2: Το πήγασο, εντάξει. Απλώς εμείς ποτέ δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσαμε. Εκείνο πέρασε πάνω ακριβώς από το αεροδρόμιο. Γι' αυτό και το άκουσαν οι σκοποί.
1: Να.
2: Και τότε δεν ήμασταν κι όλοι εξοικειωμένοι με τον ήχο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Την πρώτη φορά που θα τα ακούσεις, μετά μπορείς να καταλάβεις. Αλλά τότε εκείνη την εποχή, τώρα πλέον ντρόν και μικρά και τα λοιπά πετάνε συνεχώς.
1: Μα και τότε στις αρχές που σου λέω στη Σάμο, πιστεύανε πολλές φορές ότι είναι και δικά μας.
0: Λοιπόν, ο Άκης μας λέει, έχει προτείνει ένα σωρό. Λοιπόν, κάτσε να πούμε, ο Άκης έχει προτείνει. Χωρίς προσωπείο ελληνική εφύπνιση, με ανοιχτά χαρτιά, γραμμή αλήθειας.
1: Με ανοιχτά χαρτιά υπάρχει.
0: Ω, ναι. Ναι. Όταν αποφασίσει, λέει, τον τίτλο, θα σας φτιάξω ένα τραγούδι για τα καλωρίζικα. Ορίστε, τι άλλο θέλω.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι. Για πες μου τώρα με τους Πάτριο, τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
0: Εδώ, έχουμε τον άνθρωπό μας.
2: Ποιους Πάτριους.
1: Αυτά που τους πήρε να τους πάνε κάτω στο.
2: Α, εντάξει,
0: από το Μάρτιο υπήρχαν Πάτριο στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη μετακίνηση στη Σούδα.
2: Όταν
0: η πρώτη μετακίνηση Πάτριο ήταν στη Σούδα.
2: Άρχισαν οι επιχειρήσεις στο Ιράν. Κάπου και 26, πόσο ήταν Φεβρουαρίου. Ναι. Με λίγες μέρες μετά μετακινήθηκε μια πυροβολαρχία από την υπηρετική Ελλάδα στα Χανιά και μία άλλη πυροβολαχία στην Κάρπαθο.
1: Μπράβο. Που αυτή τέτοια... μετά έφυγε και πήγε στην Κύπρο, που πήγε.
2: Όχι, όχι.
0: Πουθενά.
2: Στην Κύπρο δεν είχε πάει τίποτα.
1: Στην Κάρπαθο. Α, σκεφτόντουσαν να τη στείλουν στην Κύπρο.
2: Στείλαν τα μαχητικά κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: λοιπόν, όταν μπήκαν οι επιχειρήσεις αναστολή, σταμάτησαν. Αναπούμε καταρχάς ότι η πυροβολαρχία, θα φτάσω και εκεί μετά, στον Κάρπαθο, είχε πάει με συγκεκριμένη αποστολή. Να καλύψει, να παρέχει προστασία σε μια περιοχή εν αέριο ανεφοδιασμού, η οποία ήταν νοτιοανατολικά της Καρπάθου, που χρησιμοποιούσαν αμερικανικά αεροσκάφη για τις επιχειρήσεις του Ιράν, ανεφοδιαζόμενα από υπτάμενα τάνκερ, τα οποία απογειωνόταν από το αεροδρόμιο της Σόφιας. Γι' αυτό το λόγο οι Ιρανοί απειλήσαν τη Βουλγαρία.
1: Α, ναι, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα στείλαμε και στη Βουλγαρία.
2: Στείλαμε.
1: Α, τα στείλαμε τελικά.
2: Όταν, ναι, άμα τα δεις εκ των υστέρων, υπάρχει μια διαδοχή. Όταν αποφασίστηκε από εδώ η ανάπτυξη της πυροβολαρχίας στο Διδημότυχο, ναι, για να καλύψει τη Βουλγαρία, ουσιαστικά ήθελε να παρέξει προστασία στα αεροσκάφη, τα οποία γινόταν από το αεροδρόμιο της Σόφιας, καταλήγαν κάπου νοτιοανατολικά της Καρπάθου, κάναν τον εφοδιασμό και ξαναγυρνάγανε.
1: Ναι.
2: Τέλειωσε το πανηγύρι με τις επιχειρήσεις στο Ιράν, μπήκαν σε πάυση και ξαφνικά αποφασίζεται να μετακινηθεί η πυροβολαρχία από την Κάρπαθο στη Σούδα.
1: Ναι.
0: Δεύτερη πυροβολαρχία στη Σούδα.
2: Ναι, πρωτού φτάσουμε. Σημειώνω ότι όταν για πρώτη φορά ήταν να πληθούν οι πυροβολαρχίες σε Σούδα, Κάρπαθο και Δημότυχο, υπήρξε απόφαση Κισέ. Το οποίο ήταν ελαφρώς περίεργο, διότι η μετακίνηση στρατευμάτων από την Ελλάδα
1: και εσωτερικά, ας πούμε,
2: και εσωτερικά της χώρας, βέβαια εκ των υστέρων εγώ ισχυρίζομαι ότι ήταν για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Ναι.
2: Φτάνουμε λοιπόν τώρα να πάει και η δεύτερη πυροβολαρχία στη Σούδα, η οποία μετακινήθηκε όντως και έφτασε στη Σούδα με πλοίο, με ένα αρματοβό, νομίζω βράδυ, απόγευμα της Κυριακής.
1: Πάλι με απόφαση Κισέα.
2: Όχι, δεν είναι κλείσει το Κισέ, ήταν μια κανονική μετακίνηση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ Φεβρουαρίου που γινόταν οι επιχειρήσεις και σήμερα σε ό,τι αφορά την απειλή κατά τη Σούδα, γιατί όντως είχαν απειλήσει οι Ιρανοί ότι θα προσβάλανε υποστηρικτικές υποδομές.
1: Η λογία είναι αυτή, ότι επειδή απειλήσαν, ναι, οι Ιρανοί, υπήρχε ανασχεδιασμός.
2: Ακριβώς. Βέβαια ήταν μια πολύ λαθασμένη απόφαση. Όχι στην ουσία της, διότι εγώ δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω ακριβώς το επίπεδο της απειλής, διότι έγινε ελάχιστα 24 ώρα μετά την ανακήρυξη των δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία. Αυτή η σύμπτωση χρονική, για να είμαι και καλόπιστος, νομίζω ότι είναι ένα λάθος μήνυμα στην Τουρκία. Ένα κατευναστικό μήνυμα. Δηλαδή ότι
1: παίρνω εγώ από την Κάρπαθο,
2: ναι, και τα πάμε στην, ναι, Σούδα.
1: Πιο μακριά από σένα, ναι.
2: Ναι, ας πούμε σε μη αμφισβητούμενη
0: πάντως,
2: περιοχή.
0: Να παρατήρησε πάντως ότι το ντρόν που πήγε προς Αμοθράκη πήγε περιμετρικά του θαλασσίου πάρκου. Αν δεις τη διαδρομή του, σχημάτιζε,
2: ναι,
0: ακριβώς,
2: ναι, ακριβώς τα όρια.
0: Τα όρια.
2: Λοιπόν, αν έπρεπε να φύγει η πυροβολαρχία από την Κάρπαθο, κανονικά θα έπρεπε να έρθει στην υπηρετική χώρα για ένα πολύ απλό λόγο. Τα αισθήματα αυτά πάντα τα δούλευε η αεροπορία εκ περιτροπής. Όσο λειτουργούν, γράφουν όρες λειτουργίες, αυξάνουν οι βλάβες και πάει λέγοντας.
0: Πάμε και στη Σαουδική Αραβία. Καταρχάς εδώ να πω ότι τελικά, αφού τα κινούμε με απόφαση Κισέα, αφού τα κινούμε προς όφελος συμμαχικό, μάλλον είμαστε πρωτοκτικό ράτσο. Πείτε μου ότι δεν είμαστε τώρα. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία.
2: Σαουδική Αραβία.
1: Τώρα λένε πολλοί ότι τελικά ακούγεται ότι θα επιστρέψουν πίσω.
2: Ναι, αυτό επειδή το
1: αλλά
2: έχω
1: το όφελος ποιο ήταν τελικά.
2: Αυτό που το έχω γράψει και σε ηλεκτρονικά και σε ψηφοφορικές πόλεις και στην εφημερίδα που συνεργάζομαι. Σε αυτό είμαι εγώ προσωπικά εντελώς άκαμπτος. Η συμφωνία που είχε γίνει με τη Σαουδική Αραβία ήταν: θα αναπτυχθούν μια πυροβολαρχία στο Γιανβού, που είναι εκεί στα δυτικά της χώρας, θα αναλάβουν οι Σαουδάραβες υποστήριξη διοικητικής μέρημνας, υγειονομική περίθαλψη, φιλοξενίες, τροφοδοσίες κτλ. Και σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το οπλικό σύστημα.
1: Για το προσωπικό εννοείς.
2: Για το προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το οπλικό σύστημα, κάθε βλήμα που θα ρίξει, κάθε πύρα που θα ρίξει η πυροβολαρχία θα αναπληρώνεται, ναι, και στο πλαίσιο αυτής της συνδρομής θα αναλάβαιναν από κοινού το κόστος εξυγχρονισμού των συστημάτων που θα πηγαίναν κάτω.
1: Ναι.
2: Okay. Η πυροβολαρχία πήγε το Σεπτέμβριο του 2021.
1: Ωραία.
2: Έχουμε φτάσει
0: 5 χρόνια.
2: 6 χρόνια τώρα.
1: 6 χρόνια. 5,5 χρόνια. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: 21 και 5,26.
2: Σεπτέμβριο 21. Ναι, λοιπόν. Φτάνουμε λοιπόν.
0: 26 είμαστε.
2: Okay. Φτάνουμε λοιπόν. Και μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ διαρρέεται ότι υπάρχει σκέψη η πυροβολαρχία να αποσυρθεί από τη Σαουδική Αραβία.
0: Η οποία γυρίζει τον Νοέμβριο κανονικά.
2: Τελειώνει τον Νοέμβριο.
1: Περίμενε.
0: Τελειώνει.
1: Πριν πάμε στο να φύγει. Το όφελος το πραγματικό ποιο ήταν?
2: Προς το παρόν,
1: το οικονομικό θέλω... μέγεθος δεν ήταν.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί.
2: Προς το παρόν δεν υπάρχει όφελος.
1: Θέλω να πω. Είχε πρόβλημα η Σαουδική Αραβία να στήσει ένα δικό της σε τέτοιο οπλικό σύστημα?
2: Είχε πρόβλημα όσον αφορά τους αριθμούς. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τους Αμερικανούς.
1: Όχι,
2: τους αριθμούς συστημάτων.
1: Α.
2: Δεν είχε επαρκή συστήματα για να καλύψει όλες τις περιοχές.
1: Α.
2: Η ιστορία αυτή ξεκίνησε.
1: Δεν έχει όμως την οικονομική δυνατότητα ένα κράτος τέτοιο πλούσιο.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, αλλά τα Patriot σήμερα είναι εξαιρετικά σπάνιο είδος.
1: Α, γι' αυτό.
2: Δεν είναι ότι μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω από το
1: άλλο. Δεν παράγεται.
2: Παράγεται, αλλά δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες.
1: Ναι.
2: Έχει μείνει από Patriot η Ουκρανία. Γι' αυτό και γίνονται, πώς το λένε, συζητήσεις να δώσουμε εμείς κάποια πυροβολαρχία.
1: Ναι.
2: Έχουν μείνει από βλήματα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διότι έχουν μειωθεί πολύ τα αποθέματα,
1: ναι,
2: από μεγάλες καταναλώσεις. Το γεγονός είναι ότι η αποχώρηση της πυροβολαρχίας χωρίς να ληφθεί το αντάλλαγμα είναι πλήγμα για την αξιοπρέπεια της χώρας, για τη δικιά μου οπτική.
1: Το αντάλλαγμα έχει ανακοινωθεί.
2: Το αντάλλαγμα είναι αυτά που είπα.
1: Α.
2: Λοιπόν. Με αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ούτε τα βλήματα έχουν να πληρωθεί, καθότι όπως ανέφερε είναι γενικά σπάνιο είδος, και το κυριότερο δεν έχει γίνει εξυγχρονισμός.
1: Δεν αναπληρώθηκαν ποτέ.
2: Δεν αναπληρώθηκαν μέχρι τώρα. Τι να πω.
0: Τώρα ρίξαμε ξεμπόλικα.
2: Εχθές ξαναρίξαν πάλι.
1: Περίμενε, επειδή περάσανε 5 χρόνια.
2: Ναι, ουσιαστικά.
1: Εξυγχρονισμός δεν χρειάστηκε για να δαπανηθούν κάποια χρήματα? Τα δαπανίσαμε εμείς για να γίνει.
2: Θα τον πληρώνουν αυτοί με τους Αμερικανούς.
1: Α.
2: Όταν ήρθαν οι Αμερικανοί εδώ πέρα.
1: Χρειάστηκε να γίνει εξυγχρονισμός, το ξέρουμε.
2: Απαιτείται
1: αυτό.
2: Να γίνει εξυγχρονισμός.
1: Απαιτείται, άρα αυτό.
2: Εμάς μας συμφέρει να γίνει εξυγχρονισμός, γιατί τα συστήματα αυτά τα παραγγείλαμε το 99, μπήκαν σε υπηρεσία το 2003 και έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολύ μικρές
1: παραβάσεις. Άρα αφού απαιτείται, σημαίνει θα ότι
0: να,
1: έγινε.
0: Θα φτάσουμε να κάνουμε αναβάθμιση όπως το ΣΜΕΚΟ μου φαίνεται.
1: Αφού απαιτείται, πάει να πει ότι έγινε. Ποιος το πλήρωσε αυτό?
2: Δεν έγινε. Απαιτείται. Δεν έχει ικανοποιηθεί απέτηση.
1: Έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν έχει γίνει εξυγχρονισμός, δηλαδή.
2: Βέβαια, διότι.
0: Και έχουμε ανανεώσει τις συμβάσεις.
2: Ένα λεπτό.
1: Και πώς δουλεύουν?
2: Όταν. Δουλεύουν.
1: Κάνανε ρήψη.
0: Δουλεύουν εξυγχρονισμός.
2: Δουλεύουν. Αλλά όταν επί 5 χρόνια έχει.
1: Επιχείρησαν 2 φορές, νομίζω.
2: 4 είναι.
1: 4 φορές.
2: Το τελευταίο εξάμεινο. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Όταν επί 5 χρόνια έχει καρφώσει μια πυροβολαρχία για μια αποστολή. Για να εξυγχρονιστεί αυτή, θα έπρεπε να ακολουθήσει την εισήγηση των επιτελών του ΟΓΙΑ το 2021, οι οποίοι είχαν πει το εξής. Θα πάμε και θα κάνουμε εκπεριδρομής ανάπτυξη όλων των πυροβολαρχιών των 6 μοιρών που τις λέει αεροπορία, που έχει αεροπορία, του υλικού και του προσωπικού του.
1: Α, θα εξυγχρονίζανε μία, θα την αλλάζανε να εξυγχρονίσουν.
2: Όταν πας εσύ και αφήνεις μία πυροβολαρχία και την ξεχνάς από Θεό και ανθρώπους.
1: Αυτό έγινε.
2: Λοιπόν, το αντάλλαγμα όμως πρέπει να λυθεί. Είναι θέμα εθνικής
0: αξιοπρέπειας. Οι άλλες εξυγχρονίζονται.
2: Ποιες άλλες?
0: Πυροβολαρχίες.
2: Από ποιον?
0: Τα κόστη είναι. Μόνες
1: τους. Ιρωνικά το είπα.
2: Τα κόστη είναι ψηλά, για να καταλάβεις. Εμείς είχαμε πάρει 6 πυροβολαρχίες το 1999 με περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα που μιλάμε, το κόστος κάθε πυροβολαρχίας είναι 1 δις.
1: Η μία.
2: Η μία.
1: Και εμείς τις πήραμε 6.
2: Τότε. Ναι. Τότε. Λοιπόν, άρα είναι ένα σύστημα το οποίο το είχαμε πάρει σε σχέση με τις σημερινές τιμές κοψοχρονιά και μπορούμε με ένα κόστος το οποίο είναι ανεκτό, ειδικά αν καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι όπως οφείλουν στο δράσμα της συμφωνίας, να τα εξυγχρονίσουμε και να τα διατηρήσουμε. Πλεονέκτημα θα είναι, γιατί αποδεικνύεται και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ ότι τα αντιεροπορικά σήμερα ποτέ δεν είναι αρκετά. Είναι πασιφανές αυτό. Και δεν είναι, δεν υπάρχει στο ράφι σούπερ μάρκετ. Πρέπει να φτιαχτεί. Παίρνει χρόνο.
1: Και άμα λες ότι είναι και πιο σπάνιο οπλικό.
2: Ναι, τα βλήματα, γιατί άλλα... τα βλήματα έχουν καταναλωθεί σε τεράστιες ποσότητες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι οι προβλέψεις. Χθες καταρρύψαν μία επαδρομένη.
0: Ναι, ρίξανε.
2: Δηλαδή ρίξανε ένα βλήμα 3-3,5 εκατομμύρια για 100 χιλιάρικα.
1: Για και ούτε 100, μπορεί και φθηνότερα.
2: Και φθηνότερα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί τότε. Γιατί εκεί πέρα φυλάει, προστατεύει τα διελιστήρια και την κατάληξη ενός αγωγού καυσίμων. Δεν μπορεί να το ρισκάρει αν δεν με συμφέρει οικονομικά. Αφήστε το να δω τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι. Τι οικονομικό μέγεθος σώζει εκείνη την ώρα.
2: Ναι,
1: δεν είναι μόνο το, αυτό που ρίχνει. Είναι έτσι, και τι σώζει.
2: Αναγκαστικά μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε όλοι καταναλώναν Patriot, παράγονται 600 το χρόνο. Μέχρι το 30 θα τους κάνουν 1200. Αλλά όπως αποδείχθηκε σε επιχειρήσεις, δεν απέρχονται από θέματα.
1: Μάλιστα. Τις λύσαμε τις απορίες.
0: Πάντως έχω αρχίσει και διαβάζω δημοσιεύματα ότι μας χωροστάνε οι Σαουδάραβες και τέτοια.
2: Εγώ είμαι ο πρώτος. Μας χωρίζουν ότι μας χωροστάνε. Mm. Και μάλιστα δεν εκμεταλλευτήκαμε ούτε.
0: Ενώ τόσο καιρό δεν τα γράφανε αυτό.
2: Ναι, γιατί τώρα.
0: Φιλοκυβερνητικός τύπος.
2: Βρισκόμαστε σε τοίχο. Mm. Εγώ τα είχα γράψει το 21.
0: Ο φιλοκυβερνητικός, λέω. Όλοι οι υπόλοιποι τα γράφαμε.
2: Λοιπόν, όταν είχαν έρθει οι Αμερικανοί και ζητήσαν να
1: πάρουν. Δεν μα λες και πού γράφεις, να ξέρει και ο κόσμος.
2: Στη Δημοκρατία γράφει. Με τον Defense.
1: Είναι κακό, δηλαδή.
2: Όχι, εντάξει, δεν ξαναεπιτρέπεται. Λοιπόν.
0: Επιτρέπεται, γιατί
2: δεν μιλάμε. Όταν είχαν έρθει οι Αμερικανοί το 21 για να προτείνουν τη συμμετοχή μας, τους είπαν από το ΓΕΑ ότι ναι, μεν αλλά εμείς εδώ πέρα έχουμε απειλή. Είχαμε όμως τότε από τις 6 πυροβολαχίες, η μία ήταν εκτός ενεργείας πολλά χρόνια λόγω έλλειψη ανταλλακτικών.
1: Ναι.
2: Μνημόνια και τα λοιπά, όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που έγινε η πρώτη προφορική συμφωνία, σε 3 μέρες τα ανταλλακτικά ήρθαν με courier και αποκαταστάθηκε.
1: Είδες.
2: Λοιπόν, δεν ακούσαν όμως το ΓΕΑ τότε την εισήγηση. Διότι αν τις ανακυκλώνανε κάθε χρόνο, 2-3 από αυτές, γιατί στη Σαουδική Αραβία η κατασκευάστρια, ο στρατός των ΗΠΑ και η ιστορραβική κυβέρνηση έχουν φτιάξει μια εγκατάσταση, μάλλον μια υποδομή με εγκαταστάσεις για τη γενική επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των Patriot.
1: Ναι.
2: Θα είχαμε λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα.
1: Μάλλον ήταν εκεί κατευθείαν αυτό, ε.
2: Θα πήγαινε. Oh. Θα αντικαθίστανταν από την επόμενη και η προηγούμενη θα πήγαινε για γενική επισκευή, συντήρηση και
1: εξοπλισμό. Άμα υπήρχε εκεί πέρα, τότε εδώ.
2: Μα αυτή ήταν η συμφωνία, εκεί θα γίνει. Αφού είναι έτοιμες οι υποδομές, δουλεύουν.
1: Άρα το φάουλ είναι καθαρά των ελληνικών κυβερνήσεων.
0: Της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Της, ναι, της.
2: Ως συνήθως.
0: Από το 19 μπορώ να σου πω ότι έχουμε μία κυβέρνηση.
1: Ναι, έχουμε μία, ναι, καλά λες.
2: Ως συνήθως. Και μια πιάσουμε τον τεροφορικά, να το πούμε γιατί έχει γίνει και ήδη γνωστό. Αύριο στο Ισραήλ υπογράφεται και περιβάλλεται συμβάσεις του Θόλου ή της Ασπίδας του Αχιλέα. Οπότε αρχίζουν και τρέχουν.
1: Έχει πολύ διαφημίσει ο Δένδιας αυτό.
2: Ναι. Mm. Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. 3,10 δισεκατομμύρια, 10 εκατομμύρια ευρώ. Με πολύ φιλόδοξο στόχο συμμετοχή της χώρας βιομηχανίας. Τουλάχιστον 25%.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πω ότι έχω γράψει στο Army Voice ένα. Είναι λίγο παλιότερο, 23 Αυγούστου βλέπω. Ελλάδα-Ισραήλ. Ποιες εταιρείες μοιράζονται αμυντικά deals σχεδόν 6 δις ευρώ, 5,9.
1: Γι' αυτό.
0: Συνολικά.
2: Το... συνολικά. Ναι, okay.
0: Έτσι. Δείτε ποιες εταιρείες, γιατί είναι μέσα και η ασπίδα του Αχιλέα, βέβαια, με 3,5 δις.
2: 3,3 δισεκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Η απόφαση
1: του Αχιλέα. Τα μισά.
0: Περίπου.
1: Δηλαδή, τα μισά.
0: Ε?
1: Τα μισά από τα 6 δις.
0: Ναι, είναι η ασπίδα του Αχιλέα. Ποιες άλλες εταιρείες Ισραηλινές έχουν επισήμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρει χρήματα. Μιλάμε για δις προς Ισραήλ, προς μια χώρα, έτσι.
2: Εντάξει, είναι προφανώς ότι υπάρχει ότι πλέον όπως ήταν τα δεκαετία του 90 εποχιάκι, ο οποίος έχουμε τώρα πότε ήταν, τώρα είχε πεθάνει το 21 κάπου.
0: Να πούμε ότι κηδεύεται σήμερα, ξέχασα να το πω, κηδεύεται σήμερα ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ,
2: ναι,
0: ο Θανάσης Τζουγάνης,
2: τέραχος, ο οποίος ανέλαβε μετά την κρίση των ημείων 3 χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα βιομηχανικής συμμετοχής, εάν πετύχει ή όσο περισσότερο πετύχει, τόσο πιο καλό θα είναι μακροπρόθεσμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Πώς αντιδράει η Τουρκία σε αυτό με το θόλο?
2: Έχουν ενοχληθεί σφόδρα και θα ενοχληθούν ακόμα περισσότερο όταν αρχίσουν οι παραδόσεις των πρώτων συστημάτων, γιατί κάποια από αυτά θα αναπτυχθούν.
1: Αυτοί έχουν κάτι αντίστοιχο.
2: Η Τουρκία έχει κυρίως δικά της συστήματα.
1: Δικά τους, ε.
2: Να είχε ξεκινήσει εκεί την ίδια περίοδο με εμάς, τέλη δεκαετίας του 2000, ψάχναν και αυτοί για εντεροπορικά. Είχαν όμως μια παλαβή απέτηση, η οποία δεν ικανοποιήθηκε από κανένα. Να παραδοθεί όχι μόνο το σύστημα, αλλά και οι πηγαίοι κώδικες.
1: Α, θέλανε για τους κώδικες, ε.
0: Ναι. Λογικό είναι για να τους αντιγράψουν.
2: Αυτό δεν ναι, είναι, αλλά αυτό οι πηγαίοι κώδικες είναι ουσιαστικά όλη η τεχνολογία, πώς να το πω, του κατασκευαστή. Αποκλείεται. Αυτό δεν ικανοποιήθηκε και τελικά καταλήξανε μεταξύ Κινέζικων και Ρώσικων και φτάσαμε στους 400, όπου βέβαια δεν πήραν τους πηγαίους κώδικες. Όπως και εμείς εδώ, παρά το αντιθέτου, περί το αντιθέτου λεγόμενα, δεν πρόκειται να πάρουμε τους πηγαίους κώδικες.
1: Έχει μια λογική, πώς θα τους πάρουμε.
2: Αυτό το οποίο θα πάρουμε.
0: Θα πάρουμε πηγαίους κώδικες,
2: σιγά. Διακινείται ευρύτατα και γράφεται ευρύτατα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρουμε είναι τα δεδομένα που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε αυτά τα συστήματα στην ελληνική αρχιτεκτονική αεράμινα.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα άλλο επίσης μεγάλο στίχημα, διότι αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης δημιουργεί προϋποθέσεις και για το μέλλον, να αποκτούμε κάποιες δυνατότητες να μπορούμε να φτιάχνουμε δικές μας αρχιτεκτονικές.
1: Τώρα τεχνικά δεν ξέρω αν έχεις τη γνώση. Τι καλύπτει σε εμάς εδώ, δηλαδή όλο τον αέριο χώρο της χώρας μας?
0: Δεν τον έχεις ακούσει τον Περικλή?
1: Όχι,
0: τα έχει πει εδώ στην εκπομπή πάρα πολλές φορές.
1: Να το παραδεχτώ. Τώρα συγγνώμη για τις απορίες που έχω.
0: Όχι, γι' αυτό σε θέλω. Επειδή έχεις τέτοιες απορίες.
1: Επειδή μας ακούει και κόσμος, φαντάζομαι τις ίδιες απορίες.
0: Λοιπόν, καλύπτουν πλήρως τον εθνικό αέριο χώρο?
2: Δεν υπάρχει αεράμινο που να καλύπτει πλήρως κάτι. Ναι. Δηλαδή δεν αγοράσω μία χύτρα ταχύτητα στην οποία τη φορέσαμε και είμαστε απρόβλητοι.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, έχει σοβαρά κενά?
2: Δεν υπάρχουν κενά, μπορείς να καλύψεις. Ξεκινάνε όταν φτιάχνουν το σχεδιασμό από τους πολύ κρίσιμους στόχους και κατεβαίνουν. Τώρα πλέον με τα καινούργια αυτά συστήματα, αφενός επεκτείνουμε τις δυνατότητες που έχουμε, δηλαδή μπορούμε να...
1: Αν καλύπτει παράδειγμα μέχρι Λάλισσα, μπορούμε.
2: Όχι, δεν λέμε όχι. Αυτό, ενώ ποιοτικά. Δηλαδή αντί για επανδρωμένα, μη επανδρωμένα πυράβλους.
0: Μπορεί πλέφτρους, να φτιάχνει τα μεγάλα, ξέρω αυτό, ή τους πυράβλους.
2: Ναι, μπορεί να χτυπήσει, να μπορεί να προσβάλλει και να αντιμετωπίσει και βαλιστικούς πυράβλους. Okay. Τώρα, γεωγραφικά.
1: Γεωγραφικά με διαφέρει.
2: Ναι, η κατανομή γίνεται όπως αποφασίζουν. Το γέτο,
0: είναι από τη Σάμμο, κατάλαβε, σου λέει θα προστατεύεται η Σάμμο.
2: Ναι, στη Σάμμο, επειδή είναι οφθαλμοφανές, δεν αποκαλύπτω και τίποτα απόρριτο.
1: Δεν λέω μόνο για τη Σάμμο.
2: Φαντάσου.
1: Ναι, όχι, είναι και αυτό μια.
0: Για πες τη Σάμμο και στα κριτικά, όχι, τι θα γίνει.
1: Άλλο
0: επειδή είναι το όριο, εκεί είναι ένα
2: σε
0: θέμα.
2: Κάθε νησί.
1: Κάτι σημαντικό για να το πεις ολοκληρωμένα. Όλα αυτά τα νησιά που γειτνιάζουν μετά.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Θα καλύπτουν και κομμάτι της Τουρκίας.
2: Εκ των πραγμάτων. Κοίταξε, αν βάλεις ένα
1: είναι
2: σύστημα
1: σημαντικό,
2: το οποίο έχει ένα πύραυλο, ο οποίος έχει βεληνικές 60 χιλιόμετρα,
1: ναι,
2: σε ένα από αυτά τα νησιά,
1: ναι,
2: και έχεις ένα ραντάρ το οποίο έχει βεληνικές εμβέλεια 500 χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία ότι θα καλύπτει όσον αφορά τη δυνατότητα του τουρισμού πολύ μέσα στην Τουρκία και όσον αφορά τη δυνατότητα προσβολής στόχου,
1: ναι,
2: μια ικανοποιητική απόσταση.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι δεδομένο αυτό. Απλώς μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, πάντα σε όλα αυτά τα κύρια νησιά από τον Εύρο μέχρι κάτω υπήρχαν αντιεροπορικά συστήματα τα οποία παρήχανε τοπική προστασία σε κάθε νησί και πορισμένες προϋποθέσεις σε άλλα μικρότερα νησιά σε ένα σύμπλεγμα που ήταν τριγύρω.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Απλώς αυξάνεται η εμβέλεια εντοπισμού των στόχων, η δυνατότητα εντοπισμού στόχων χαμηλής παρατηρησιμότητας, το να μπορείς να αντιμετωπίσεις βαλιστικούς πυράβλους που είναι πιο επικίνδυνη απειλή,
1: ναι,
2: γιατί έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, άρα μικρό χρόνο αντίδρασης, και πάει λέγοντας και να καλύψεις και περισσότερους στόχους.
1: Ναι.
2: Έτσι, γιατί παραδείγματος χάρη παλιά που ήταν η Πτολεμαϊδα, το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, με το Λιχνίδι και τα εργοστάσια παραγωγής, αυτό δεν θα μπορούσε να το αφήσει ακάλυπτο. Τώρα με την απολιγνητοποίηση.
1: Ναι.
2: Αυτό εννοώ. Δηλαδή φτιάχνουν ένα κατάλογο και ξεκινάνε ποιοι είναι οι κρίσιμοι.
1: Τα πιο κρίσιμα σημεία, ναι.
2: Και όσο έχουν δυνατότητα να καλύψουν τα υπόλοιπα, κατεβαίνουν προς τα κάτω.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
2: Οπότε αυτό μας ενισχύει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια θα χρειαστούμε. Η σύμβαση έχει, είναι 3,10 εκατομμύρια ευρώ και έχει και όψιον δικαίωμα προαίρεση άλλα 2 δις.
0: Γι' αυτό εγώ τα έβγαλα 3,5. Γι' αυτό
2: ναι, τα οποία αφορούν πυράβλους πρωτίστως. Mm. Γιατί θες μεγάλα αποθέματα όπλων.
1: Μάλιστα. Mm. Ελπίζω να μην το δούμε στην πράξη. Να μην χρειαστεί ποτέ.
2: Η άμυνα είναι ασφάλεια. Πρέπει να την έχεις. Ναι. Αν χρειαστεί, θα δούμε πώς θα αποδώσει. Αλλά δεν φτιάχνεται σε χρόνο ρεκόρ. Θέλει προετοιμασία πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, τελικά βλέπεις ότι δεν του δημιουργώ πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Όπως ισχυρίζεται.
2: Όχι, πρόκειται περί σατανικού σχεδίου, διότι τώρα είχαμε μάρτυρα.
1: Και τώρα το παίζει καλή, ε.
2: Και να θέλω να επικαλυστείς ότι δεν καταπιέζουμε.
0: Έχω μάρτυρες στους ακροατές μας, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, βλέπω ότι παρέμεινες, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά...
1: Όχι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Όλο αυτό που συζητάμε έχει ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε πέντε λεπτά.
1: Για πέντε λεπτά. Ακούγεται ευρέως το τελευταίο διήμερο, τις τελευταίες δύο μέρες. Το άκουσα και από πολιτικό.
0: Δώσε μου ένα λεπτό. Ναι. Πυρκαγιάς εξέλιξη, εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου και στο Ολομού, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και εμένα, έχεις δίκιο. Νομίζω όμως το αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Ναι, τι πήγα να πω. Εδώ και δύο μέρες έχει ακουστεί και από αρχηγούς κομμάτων. Υπάρχει ένα σενάριο που λένε ότι ενδεχόμενη πολεμική αναταραχή ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα να είναι στημένη βολεύει πολιτικά και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το καθεστώς Ερντογάν.
2: Ναι.
1: Ακούγεται πολύ τελευταία, δύο μέρες τώρα.
2: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το λέω, τι έχει ακουστεί, ότι πλησιάζοντας προς τις εκλογές, προς το
0: Μάρτι. Να σου το πω απλά, η γνωστή συσπήρωση στη σημαία.
1: Ναι.
0: Το γνωστό.
1: Πλησιάζοντας προς το Μάρτι, ότι επειδή και εμείς έχουμε εκλογές, αλλά και ο Ερντογάν πάει στις εκλογές, θα βόλευε πάρα πολύ η ενεργοποίηση του άρθρου του συντάγματος που λέει ότι σε περίπτωση του...
0: Όταν αυξάνεται η ένταση ενόψη εκλογών...
1: Όχι,
0: αυτός
1: θα
0: που
1: μπορεί να παραταθεί.
0: Συσπηρώνονται γύρω από την κυβέρνηση. Από την
1: κυβέρνηση. Άλλο θέλω να πω. Ότι θα μπορεί να παραταθούν οι εκλογές εφόσον υπάρχει κίνδυνος πολεμικής σύραξης.
2: Ναι.
1: Ακούγεται δύο μέρες τώρα πολύ έντονα.
2: Εντάξει, σενάριο νόμο.
0: Αυτό είναι πολύ
2: σενάριο.
0: Και δεν έχει γίνει. Συνήθως επικαλούμαστε τον κίνδυνο για να πάμε να κάνουμε εκλογές.
2: Αλλά όπως απέδειξε.
1: Συνήθως αυτό γίνεται.
2: Όπως απέδειξε και η ιστορία της Ουκρανίας.
1: Λένε ότι θα δόλευε πολύ και τους δύο.
2: Μπορεί, θεωρητικά.
1: Αλλά όπως
2: απέδειξε και η ιστορία της Ουκρανίας,

0: οτιδήποτε, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί, γιατί αυτά αποκτούν από μόνο τους δυναμική. Και δεύτερον, πόσο σταματίζει το περιορίζεις μετά. Δεν είναι, είναι μεγάλο ρίσκο, εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο. Και βέβαια, όπως νομίζω το είχε πει ο Στρατάρχης, ο Μόλτ και ο Γεωργιός, το σχέδιο, ένα σχέδιο, αντέχει τα πρώτα 5 λεπτά που θα αρχίσει η μάχη. Δηλαδή εννοεί ότι δεν πάνε
1: μετά,
0: όλα.
1: Δεν πάτα σε σχέδιο, βέβαια.
0: Είναι τρομερά μεγάλο.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν παράπλευρα.
0: Τυχαία γεγονότα.
1: Τυχαία γεγονότα που.
0: Συγκυρίες.
1: Χαλάνε και το σχέδιο.
0: Είναι μεγάλο ρίσκο.
2: Λοιπόν, κυρία, να αποχαιρετήσουμε. Θα κάνει ο Περικλής την αποφώνηση.
0: Έχω εξαντληθεί από την ομιλία. Ιδού η καταπίεση.
1: Ορίστε.
2: Είναι καταπίεση.
1: Αυτό είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο. Αλλά οφείλω να πω ότι το κλίμα, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, είναι εξαιρετικό.
2: Είναι γκρινιάρης απλώς, μωρέ.
1: Θα πρέπει να τοποθετήσω κάμερες να δω.
2: Είναι γκρινιάρης.
1: Να παρακολουθήσουμε.
2: Θα πάρω βεβαίωση από τη σύζυγο.
0: Τότε θα, λοιπόν, θα διαπιστώσει ότι όταν.
2: Θα σου φέρω βεβαίωση από τη σύζυγο.
0: Όταν ευριάζει, κρύβουμε εδώ από κάτω. Κατεβάζουμε. Σε θες κάλυψης.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Καταλάβατε τι έχω πάθει τώρα. Έτσι, τα ακούω στερεοφωνικά. Έχω αριστερά τον ένα, δεξιά τον άλλο. Τι να κάνουμε. Τα τραβάμε αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις που στείλατε. Θα τις σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε και θα...
1: Θέσεις μάχης. Εγώ εκεί καταλήγω, νομίζω...
0: Θα μαζέψουμε.
2: Λοιπόν, από τον...
0: Θα σε βουλευτούμε, μην αρχίσεις.
2: Από τον αγαπητό μας, τον ηχολήπτη, τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Από τον αγαπητό μας Γιώργο που παρέμεινε εδώ πέρα.
1: Να είσαι καλά.
2: Και
0: από τον ταλαιπωρημένο Περικλή Ρουζοβίλη.
2: Έτσι θέλει να λέγεται. Τι είναι αυτά που ζω, Θεέ μου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Από την Ιωάννα Ελιάδη να πω και το όνομά μου.
0: Βέβαια,
2: καλή σας ημέρα. Καλό μπάνιο αν προφταίνετε να κάνετε.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
2: Ακολουθούν οι ειδήσεις και η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κλείνουν τη στρόφικα των δανείων οι τράπεζες, ενώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναγκάζονται να τρώνε από τα έτοιμα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα σε έναν μόλις μήνα, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι αποπληρωμές δανείων ξεπέρασαν κατά πολύ τις νέες χρηματοδοτήσεις προς την αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την οικονομική ασφυξία της κοινωνίας, ενώ η έλλειψη ρευστότητας και τα ακριβά επιτόκια πνίγουν καθημερινά επιχειρηματίες και καταναλωτές. Εκτοξεύεται στα ύψη το κόστος για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας χρονιάς, με τον βασικό λογαριασμό να ξεπερνά τα 120 ευρώ αναμαθητή, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ. Η επιβάρυνση αυτή αφορά αποκλειστικά τα πρώτα αναλώσιμα, χωρίς να υπολογίζεται η τσάντα και ο εξοπλισμός, την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης διαφημίζει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών σε 300 κωδικούς προϊόντων. Οι γονείς εκφράζουν έντονη

0: απόγνωση για το νέο κύμα ακρίβειας, ζητώντας ουσιαστική στήριξη απέναντι στις υπέρογγες επιβαρύνσεις που απειλούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κλείνουν οριστικά δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αποτυπώνοντας το βαθύ δημογραφικό αδίέξοδο της χώρας. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη κατρακύλησαν πλέον στις 70.000 από 120.000 που ήταν παλαιότερα, αδειάζοντας τις αίθουσες στην περιφέρεια και επιβάλλοντας μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Η πραγματικότητα αυτή εκθέτει τις ανέξοδες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη της οικογένειας, απειλώντας με ολοκληρωτική ερήμωση την ελληνική επαρχία. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, φέρνοντας το φως την εμπλοκή ενός ψυχολόγου αλλά και γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας. Ο κοριός της ασφάλειας κατέγραψε παραγγελίες σκληρών ουσιών μέσω εταιριών courier και μυστικών τηλεφώνων, με τους πελάτες να διαμαρτύρονται ανοιχτά για την ποιότητα των δόσεων. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα, αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, καθώς η δικογραφία αποκαλύπτει μια επικερδή επιχείρηση διακίνησης πολυτελούς διαβίωσης και τοκογλυφίας. Κλειδώνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Τελαβίβ η ιστορική συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού θόλου της χώρας. Το στρατηγικό έργο ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα παραδοθεί πλήρως σε 35 μήνες, εξασφαλίζοντας μάλιστα συμμετοχή εγχώριων εταιριών κατά 25%. Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει απόλυτα τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε κάθε είδους απειλή, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιά της εθνικής άμυνας. Ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των κολοσσίων κοιτασμάτων της χώρας. Η συμφωνία αυτή παραχωρεί στις ΗΠΑ πάνω από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, αποφέροντας το Καράκας περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή αναδιατάσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, στοχεύοντας την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ισλανδία στο κρίσιμο δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετρήσεις δείχνουν απόλυτο ντέρμπι, με το ναι και το όχι να ισοψηφούν στο 46%, αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια των αναποφάσιστων. Η κάλπη διεξάγεται υπό τη σκιά των οξύτατων γεωπολιτικών πιέσεων στην Αρκτική, κρίνοντας τον μελλοντικό στρατηγικό προσανατολισμό του Ρέικιαβικ. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 29 Οκτώβου του Σωτηρίου έτους 2026 και ακούτε την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη στην κονσόλα του ήχου.

Η είδηση η οποία νομίζω κυριαρχεί αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλη από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, με το οποίο ανακοίνωσε αυτό το οποίο αναμενόταν, σε εισαγωγικά το αναμενόταν, μετά από αυτή την εισβολή που έκαναν και την αλλαγή του καθεστώτος στην Βενεζουέλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Περιέρχονται δηλαδή στον έλεγχο τους περίπου 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγχουν ουσιαστικά τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή πετρελαϊκών αποθεμάτων στον κόσμο, μετά από την Σαουδαραβική Αράμκο. Και αυτός είναι ο λόγος που άλλαξαν, ξύλωσαν σε ένα βράδυ, συνέλαβαν το Μαδούρο, τον αντικατέστησαν με μια προσωρινή πρόεδρο, ελέγχουν πλέον από ό,τι φαίνεται την πλήρως την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα. Και φυσικά αυτό που τους ενδιαφέρει πιο πολύ δεν ήταν, φαντάζομαι, ο τρόπος νομοθέτησης της κυβέρνησης, αλλά τα πετρελαϊκά αποθέματα.

Σε μια περίοδο λοιπόν που ο πλανήτης φλέγεται από άκρο σε άκρο, σε μια περίοδο στην οποία το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί και βέβαια το έχουμε ξαναπεί από την ταπεινή και σεμνή αυτή η εκπομπή ότι το κοινωνικό ταμείο το οποίο θα τρέξει από το 2000, το κλιματικό κοινωνικό ταμείο το οποίο θα τρέξει από το 2027 και για το οποίο ήδη η κυβέρνηση έχει αρχίσει να πανηγυρίζει, να βγάζει, να κάνει ανακοινώσεις για τα 5 περίπου δις τα οποία θα μπουν στην ελληνική οικονομία και εμπολείς θα αντικαταστήσουν και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τέλος αυτού του μήνα και θα πρέπει να κάνουμε ένα σοβαρό απολογισμό και σας τον υποσχόμαστε από αυτήν εδώ την ταπεινή εκπομπή σε αυτή την τίμια συχνότητα ότι θα το κάνουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν τελειώνει μεθαύριο και η κυβέρνηση λέει ότι εμπολείς για το επόμενο διάστημα με τα 5,3 δις από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο θα αντικατασταθούν οι απολύες που θα υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Μιλάμε για περίπου 75% αν θυμάμαι καλά ευρωπαϊκά κονδύλια και ένα 25% εθνικούς πόρους, τα οποία θα πάνε σε αναβαθμίσεις κτηρίων, σε αυτό που πολλοί μπορεί να ακούσατε τις επόμενες μέρες, το κοινωνικό leasing, δηλαδή ένα leasing με 150 ευρώ το μήνα, το οποίο θα είναι επιδοτούμενο, γιατί είναι γνωστό ότι τα 150 περισσεύουν σε αυτόν ο οποίος δεν έχει επί της ουσίας να επιβιώσει. Όπως σας είπα, αναβαθμίσεις κτηρίων, αναβαθμίσεις κατοικιών, ηλεκτρικά λεωφορεία, αυτοκίνητα και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, για το οποίο δεν νομίζω ότι κανένας έχει αντίρρηση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα βρεθούν από την επέκταση του συστήματος, του Ευρωπαϊκού Συστήματος του ETS1 για την εμπορία ρήπων, που ουσιαστικά μετεξελίσσεται σε ETS2 και η εμπορία ρήπων επεκτείνεται και στα ορυκτά καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, το που πετρέλαιο εννοούμε και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέμανσης και φυσικά τη βενζίνη. Τι σημαίνει αυτό? Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Αυτά τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν πέφτουν από λευτόδεντρα. Εμείς οι καταναλωτές θα τα πληρώσουμε για να μας επιστρέψει ένα μέρος πίσω. Το αντιλαμβανόμαστε? Υπολογίζεται περί τα 10 λεπτά περίπου στο λίτρο αύξηση στα καύσιμα, στα ήδη επιβαρημένα και πανάκριβα καύσιμα, για να τα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας επιστρέψει, να μας δώσει ένα μέρος από αυτά, να δημιουργηθεί ένας φορέας στον οποίο έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση και στον οποίο η ελληνική λύση. Και η ταπεινότητά μου, τι να κάνουμε, γιατί εγώ είμαι εισηγητής. Το καταγγείλαμε πάρα πολλές φορές ότι θα δημιουργηθεί πάλι ένας ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος θα έχει τις δαπάνες του, ενίκεια, λογιστήρια, προγράμματα, διοικητικά συμβούλια, για να διαχειριστούν αυτά τα χρήματα που θα πάρουν από εμάς μέσω της αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Αλλά για να επανέλθω στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή, που δεν είναι άλλο από την, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε πείτε, συμφωνία την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας για την απόκτηση ακόμα και εκατονταετή μίσθωση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας. Μιλάμε για τεράστια κοιτάσματα, βέβαια κοιτάσματα τα οποία θα μπουν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Άρα η Βενεζουέλα στον πρώτο καιρό δεν αναμένεται, δεν ξέρω τι θα πάρει βέβαια στο μέλλον, να πάρει χρήματα μέχρι να αποσβέσουν τις επενδύσεις που θα κάνουν οι πετρελαϊκές, οι αμερικανικές πετρελαϊκές. Ένα πετρέλαιο το οποίο, από ό,τι λένε ήδη και εγώ δεν το ξέρω, δεν είναι αντίστοιχης ποιότητας ούτε με αυτό το οποίο βγαίνει στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι θέλει περισσότερη επεξεργασία, άρα μεγαλύτερο κόστος. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση η οποία αλλάζει το χάρτη της ενέργειας, καθώς εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ, έναν οργανισμό ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 6 δεκαετίες. Αναμένεται αύξηση της παραγωγής και μακάρι αυτό να οδηγήσει και σε πτώση των τιμών.

Αυτή είναι γιατί διαβάζω το μήνυμα και το ξαναδιαβάζω του Αμερικανού Πρόεδρου στο Truth Social, αλλά και του Υπουργού του Μάρκ Ρουμπίο, που ουσιαστικά περιγράφουν αυτό, δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς κανένα κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο και θα το αγοράζουν σε τιμές κόστους.

στα δικά μας τώρα, στα πιο πεζά. Την εβδομάδα που πέρασε άνοιξε επιτέλους η Βουλή μετά από τρεις εβδομάδες. Μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής και το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο μπήκε προς συζήτηση και ψήφιση, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα γίνεται ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό το οποίο βλέπετε όσοι βλέπετε αμερικανικές σειρές και δείχνουν τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, εισβάλλει σε μια χώρα και παίρνει το πετρέλαιο της, αλλά δεν είναι σίγουρος ένα νομοσχέδιο, μια νομοθετική ρυθμίση, η οποία πάει να περάσει από το Κογκρέσο, αν θα περάσει. Γιατί εκεί, με τους δικούς της κανόνες, με τους δικούς της όρους, ο κοινοβουλευτισμός λειτουργεί. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι ένας γερουσιαστής θα ψηφίσει αυτό το οποίο φέρνει το κόμμα του. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να γίνει στην Ελλάδα. Και για να μην παιδευόμαστε και ταλαιπωρούμαστε, έχουμε αποφασίσει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, η ψηφοφορία να γίνεται από τον εισηγητή κάθε κόμματος, ψηφίζει δηλαδή ο εισηγητής κάθε κόμματος για εκ μέρους του κόμματος, άρα όποιος έχει την πλειοψηφία, πως καλή ώρα αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζει για όλους και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Άρα ότι πει ο Πρωθυπουργός, εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις που ζητείτε είτε για όλο το νομοσχέδιο είτε για συγκεκριμένα άρθρα, έτσι λέει ο κανονισμός της Βουλής, η ονομαστική ψηφοφορία που είναι αναγκασμένη σε εισαγωγικά κάποιοι να πάνε στη Βουλή και να δουν πώς είναι η Βουλή και από μέσα να ψηφίσουν, ή όπως έγινε πέρσι με τις ψηφοφορίες για την παραπομπή ή μη των κυρίων Αυγενάκη και Βορύδη, και βέβαια γίνεται και σε συνέχεια, έτσι να μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν, απλά εκεί ήταν η πιο χαρακτηριστική εκμετάλλευση της επιστολικής ψήφου, υπό την έννοια ότι ψηφίσαν άνθρωποι που τη μάθαμε εκ των υστέρων με επιστολική ψήφο, που δεν ήξεραν ότι ψήφισαν, απλά τα έβαλαν τα ψηφοδέλτια μέσα σε ένα φάκελο και τα στείλαν έτοιμα υπό το φόβο των διαρροών. Αλλά για να επανέλθω πάλι στα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, εδώ λοιπόν γίνεται ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό λέμε ότι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα δεν έχει δικλείδες ασφαλείας ενός αντός αρχή.

σε θέματα μάλλον τα οποία δεν κάνουμε αναφορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν το συνηθίζουμε, είναι εκτός θεματολογίας, αλλά νομίζω ότι είναι από τα θέματα τα οποία, ρε αδερφέ, οφείλουμε να τα συζητάμε. Και λες, να, μια καλή είδηση. Και δεν είναι άλλη από αυτή την οποία διαβάσαμε, ακούσαμε. Κάποιοι εξημώνουν, μπορεί και οι περισσότεροι, αλλά εμένα τουλάχιστον είναι απάντηση ειδήσου με χαροποιούν. Εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων φάρμακο για τον καρκίνο στο παγκρέας. Μια εκπληκτική είδηση για μια περίπτωση καρκίνου, η οποία, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, δεν έχει ίαση, είναι ιδιαίτερα σκληρή. Δεν δίνει, από ό,τι διαβάζω και εγώ, από ό,τι είχα διαβάσει και από ό,τι άκουσα, δεν δίνει πλήρη ίαση, αλλά διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης για τις ασθένειες. Και αυτή είναι μια από τις ειδήσεις στις οποίες θέλω να ακούω, θέλω να διαβάζω, θέλω να συζητώ.

0: Αυτή είναι μια πραγματικά καλή είδηση. Και μπορεί κάποιοι να βρίζουν την τεχνολογία, να λένε, να κάνουν, αλλά ναι, η τεχνολογία είναι αυτή η οποία έχει αύξηση το προσδόκιμο ζωής, μέχρι που ήρθε βέβαια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια στην Ελλάδα και το κατέβασα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είναι η ουσία του σχολείου, ναι, η τεχνολογία, η επιστήμη είναι αυτή η οποία έχει ανεβάσει το προσδόκιμο ζωής, είναι αυτή την οποία απευθυνόμαστε. Και ναι, έχουμε τη χαρά, την τιμή και προσωπικά και τη συγκίνηση να έχουμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντρέα Παπακυριακόπουλο. Αντρέα, καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, η χαρά και η τιμή είναι δική μου, Στέλιο Φωτόπουλο, το καταλαβαίνεις. Τώρα για τη συγκίνηση δεν ξέρω. Προαναγγέλλεις ότι θα σου πω λυπητερά πράγματα.
0: Όχι. Αλλά είπα, δεν ξέρω αν το άκουσες. Είναι, λέω, μία από τις ειδήσεις που θέλω να τις συζητάω, θέλω να τις διαβάζω. Πώς να σου πω, γουστάρω. Η ανακοίνωση ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε έγκριση για ένα χάπι, είναι σε μορφή χαπιού, το οποίο ουσιαστικά διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης στους ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας. Είναι μια ωραία είδηση, ρε φίλε. Θέλω να τη λέω αυτή, ότι η τεχνολογία προχωράει και σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε τον Αντρέα.
1: Προχωράει η τεχνολογία, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Τώρα ναι, γιατί σε χάσαμε.
1: Ωραία. Η τεχνολογία θα έπρεπε να προχωράει μόνο σε αυτό το επίπεδο, Στέλιο Φωτόπουλε. Μόνο σε αυτό το επίπεδο, μόνο για να δίνει ζωή και ευχάριστη ζωή στους ανθρώπους.
0: Τη ζωή καλύτερη για τους ανθρώπους. Έτσι
1: ακριβώς. Ακριβώς. Όχι να κερδοσκοπούν πάνω στη δυστυχία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακευτικών, των πολυεθνικών, έχει χρηματοδοτηθεί από κράτη. Έτσι. Ναι, μεν έχουν κάνει επενδύσεις, ναι, είναι έρευνα, ανάπτυξη, αλλά η πλειοψηφία, το είδαμε και στα εμβόλια για τον COVID, είναι χρηματοδότηση από κράτη. Οπότε το λιγότερο μπορούν να κάνουν είναι να εξασφαλίσουν τη μακροζωία, την ευζωία των ανθρώπων και όχι υπερκέρδη και δει όχι πειράματα με τις ζωές των ανθρώπων. Τώρα άσχετο αυτό, αλλά είναι όντως μια καλή είδηση αυτή που ανέφερες.
0: Ο λόγος λοιπόν που σε πήραμε σήμερα ήταν άλλη ζωή. Θα θέλαμε την άποψη σου για την πρωτοφανή ανακοίνωση που διαβάσαμε μέσω του social από τον Αμερικάνο πρόεδρο αλλά και τον Μαρκ Ρούμπιο για κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο βέβαια μετά το πόδι το οποίο έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα, που δεν είναι άλλο από την απόκτηση του πετρελαϊκού αποθέματος της Βενεζουέλας. Μιλάμε για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό απόθεμα μετά το της Σαουδαραβικής Αράμκο. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι με την προσωρινή πρόεδρο την οποία έχουν επιβάλει στη Βενεζουέλα, ουσιαστικά θα ελέγξουν το πετρέλαιο. Οι δικές τους εταιρείες, από ό,τι αναμένεται, θα κάνουν νέες εγκαταστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε διαβάσει, από ό,τι έχουμε μάθει όλοι, αυτές ήταν απαρχαιωμένες από το καθεστώς Μαδούρο. Το δε κολομβιάνο πετρέλαιο είναι χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με αυτό το οποίο παράγουν και οι Σαουδάραβες, αλλά και η Ρωσία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση η οποία αλλάζει τη σκακέρα, υπό την έννοια ότι μπορεί και να τη βγάλουν εκτός ΟΠΕΚ.
1: Κοίταξε, Στέλιο Φωτόπουλε, πάμε στο αίτιο καταρχήν. Ο Τραμπ, η Αμερική έχει ένα καλό. Δεν κρύβει κανένας τους χορηγούς του. Και όποιος κρύψει το χορηγό του, αντιμετωπίζει βαρύτατες ποινές. Ο Τραμπ λοιπόν, μεταξύ άλλων,
0: παρένθεση, μπορεί να μπει σε μια χώρα να εισβάλλεις, να κάνεις πόλεμο, να σκοτώσεις και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά εάν δεν αποκαλύψεις τους οδηγούς σου ή αν προδιαφύγεις, πας φυλακή. Συνέχισε.
1: Όπως το είπες, ναι. Δυστυχώς για τον κόσμο που σκοτώνεται, ευτυχώς όμως για την λειτουργία της δημοκρατίας. Να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν ξέρουμε ποιος χορηγεί ποιον. Δεν ξέρουμε πόση νέα δημοκρατία υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρουμε πώς το ΠΑΣΟΚ επιβιώνει. Γιατί δεν προκύπτει από τα οικονομικά του στοιχεία ότι θα έπρεπε να λειτουργούν. Τόσο απλά. Από κάπου παίρνουν χρήμα και δεν το ξέρουμε. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτήθηκε από τα αντιλήστρια της Λουιζιάνας και του Τέξας. Αυτά τα δηληστήρια ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Αποκλειστικά. Ας πούμε ότι είχαν μια εξειδίκευση για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Όταν ο Τσάβες και ειδικά ο Μαδούρο πήραν την εξουσία, αυτά τα δηληστήρια καταστράφηκαν, δηλαδή έμειναν χωρίς αντικείμενο πρακτικά. Οπότε ο Τραμπ τι έκανε, παρέδωσε στους χορηγούς του αυτό που ζήτησαν. Αυτό είναι η μία οδός, έτσι. Η άλλη, το πετροδολάριο ενισχύεται όταν γίνεται αυτή η κίνηση, οβιδιακή όπως είπες, μιλάμε για τεράστια αποθέματα πετρελαίου. Κολοσιαία αποθέματα πετρελαίου. Εάν μπορούσε, η κατακλείδα είναι, αν μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα και στο Ιράν ο Τραμπ, θα το έκανε αύριο το πρωί.
2: Χτες.
1: Και εκεί πέρα, έτσι θα είχαμε μια τελείως διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί η Κίνα θα αναγκαζόταν πάλι να αγοράζει πετρέλαιο σε δολάρια, όπως τώρα με τη Βενεζουέλα η Κίνα καταστράφηκε. Δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό χτύπημα, γιατί 19 δις τα οποία είχε δώσει ως δάνειο με αντιστάθμιζα το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, πάνε στο χιόνι. Δεν υπάρχει πλέον γιουάν αντιπετρέλαιο, υπάρχει δολάριο για πετρέλαιο. Άρα η Κίνα θα πρέπει πάλι να πέσει στο δολάριο όσον αφορά τα αποθέματα της Βενεζουέλας. Γι' αυτό και στρέφεται στο Ιράν. Εμάς τώρα όσον αφορά την Ελλάδα. Τι μας κάνει αυτή
2: τα 19 δις μπροστά και... στο 1,3 δις που είχε σε ομόλογα η Κίνα του Αμερικανικού Δημοσίου, δεν νομίζω ότι είναι και πολλά χρήματα, αλλά αυτή είναι μια δική μου παρατήρηση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αλλά έχουν με την Ιαπωνία.
2: Όχι, έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί, έχουν πέσει κατά το 400 δις.
1: Και είδες με την Ιαπωνία τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην τα πιάνουμε όλα τώρα, γιατί είναι και ο χρόνος περιορισμένος. Εμάς ως Ελλάδα μας βολεύει αυτό. Προσέξτε. Εμάς ως Ελλάδα μας βολεύει οτιδήποτε δεν ξεπλένεται μέσω Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς Μαδούρο, σε αντίθεση με τον Τσάβες, που για εμένα ο Τσάβες ήταν ένας ηγέτης πραγματικός, ο Μαδούρο ήταν ένας αχυράνθρωπος του Ερντογάν. Ο Μαδούρο ήταν εχθρός της Ελλάδας, διότι απλούστατα με το καθεστώς Ερντογάν είχε κολοσιαίες οικονομικές συναλλαγές και μαύρες. Ένας λοιπόν που χρηματοδοτεί τον εχθρό μου είναι απριόρι εχθρός μου. Όταν ο Τραμπ πηγαίνει και κάνει το πετρέλαιο, το βαφτίζει με δολάριο, η Τουρκία πλέον δεν έχει κανένα αντικείμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή κανένα συμφέρον. Άρα είναι μια εξέλιξη, όσο και να ακούγεται σκληρό, που για την Ελλάδα είναι καλή.
2: Αυτή είναι μια όψη των πραγμάτων, η εξαιρετική πληροφορία την οποία μας δίνεις, και είναι μια πληροφορία την οποία λίγοι την κατέχουν, όχι την κατέχουν, την έχουν συνειδητοποιήσει στην Ελλάδα. Η δεύτερη βέβαια είναι το ξέπλυμα και σε χρυσό και σε πετρέλαιο, το οποίο έκανε ανοιχτά το καθεστώς Μαδούρο με την Τουρκία, γιατί μην έχουμε την ψευδέστηση ότι οι Τούρκοι έπαιρναν μόνο από το Ιράν πετρέλαιο, έπαιρναν και από την Βενεζουέλα, και φυσικά μην ξεχνάμε τα Λιατζέ, τα οποία προσγειώνονταν στην Κωνσταντινούπολη με χρυσό, καθώς η Κωνσταντινούπολη έχει γίνει από τα κέντρα επεξεργασίας χρυσού σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, και ξεπλήματος. Μιλάμε τώρα για κολοσιαία ποσά, έτσι. Αυτό είναι κίνδυνο για την Ελλάδα. Να το πούμε αυτό, σε Λιοφοντόπουλε. Κάθε μαύρο δολάριο, κάθε μαύρο ευρώ, κάθε μαύρο νόμισμα που εξοικονομεί η Τουρκία είναι κίνδυνος για την Ελλάδα, γιατί με τα μαύρα χρηματοδοτούν όλο τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ελλάδας. Πράκτορες, διεφθαρμένους πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, υπάρχουν και στην Ελλάδα αυτοί, έτσι, και αυτοί χρηματοδοτούνται με μαύρο χρήμα. Άρα κάθε ενέργεια που στερεί μαύρα έσοδα από την Τουρκία είναι θησαυρός για την Ελλάδα.
2: Οποιαδήποτε ενέργεια στερεί έσοδα από την Τουρκία, είτε είναι μαύρα, όπως πολύ σωστά είπες, είτε είναι άσπρα, για μας είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το ΑΕΠ της Τουρκίας έχει ξεπεράσει το 1,3, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το βαθύ τουρκικό κράτος, το οποίο προϋπήρχε του Ερντογάν, πάντα έκανε τέτοιου είδους business. Το κράτος. Έτσι, το κράτος. Το κράτος, το βαθύ τουρκικό κράτος, έκανε δουλειές με την ηρωίνη, η οποία πένεγε από το Αφγανιστάν, αλλά και είχε και δικές της εκτάσεις στην Ανατολή, με τους, με τους Κούρδους, με την εμπορία ανθρώπων. Μιλάμε για ένα κράτος πειρατή, μιλάμε για ένα κράτος νταβατζή, μιλάμε για ένα κράτος
1: παρία. Στέλιο Φωτόπουλε, συγγνώμη, αυτό που είπες, γιατί πρέπει να τα λέμε. Γιατί φαγώθηκε να πάρει τη διαχείριση του αεροδρομίου της Βαγδάτης, λέω, της Καμπούλ, η Τουρκία? Γιατί φαγώθηκε να το πάρει? Για να περνάνε οι φορτωσιές με την ηρωίνη. Αυτό που είπες θα πρέπει να το διατυμπανίσουμε, γιατί οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχουν ολόκληρο βιβλίο για το πώς η ηρωίνη έκτισε τη σύγχρονη Τουρκία.
2: Τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Η ηρωίνη είναι όπλο στα χέρια της Τουρκίας. Και μπράβο σου που είσαι μέσα στο κοινοβούλιο και έχω επιτέλους ένα βουλευτή Έλληνα που να ξέρει τα αυτονόητα.
2: Είναι παλιά ιστορία. Τα κέρδη από το εμπόριο της παπαρούνας, της ηρωίνης, για το βαθύ τουρκικό κράτος, για το πώς δομήθηκε, για το πώς χρησιμοποίησε όλο αυτό το μαύρο χρήμα, και σου επαναλαμβάνω, δεν είναι η μόνη δραστηριότητα, να το πω έτσι. Είναι ό,τι πιο σκοτεινό μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, το έχει κάνει η Τουρκία. Η επίσημη
1: έτσι.
2: Τουρκία.
1: Έτσι, όπως το λέτε.
2: Γι' αυτό και δεν πάει να έχει 300% πληθωρισμό, γι' αυτό και δεν πάει να βλέπεις ό,τι θες να βλέπεις. Υπάρχει ένα τεράστιο στρώμα από μαύρο χρήμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τέτοιου είδους επιχειρήσεις και δράσεις της Τουρκίας.
1: Και υπάρχει και η άλλη όψη, γιατί λέμε για τον πληθωρισμό της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τουλάχιστον το 40 με 50% του πληθυσμού της Τουρκίας ανταλλάσσει πάπιες με φασόλια. Δεν τους νοιάζει ο πληθωρισμός. Δεν τους νοιάζει ο πληθωρισμός. Στην Ανατολία μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν επηρεάζονται ούτε από την τιμή του νομίσματος, ούτε από τον πληθωρισμό, ούτε από τα επιτόκια. Είναι ακόμα σε μια κατάσταση που παραπέμπει σε 100 χρόνια πίσω.
2: Ναι, εντάξει, σε σχέση με την προσδισμάς Τουρκία.
1: Ακριβώς.
2: Η οποία,
1: καμία σχέση με τη Σμύρνη του Κωνσταντινούπολη. Και κάθε εντάξει, Παρασκευή πηγαίνουν στο τζαμί για να πάρουν γραμμή.
2: Έτσι, και μην έχετε την ψευδέστηση αυτό το οποίο ακούτε δεξιά-αριστερά, ότι η Τουρκία έχει μια οικονομία η οποία έχει μπει στις 20 από εκεί που ήταν πριν 20 χρόνια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχει μια οικονομία η οποία παράγει. Έχει ένα νέο σχετικά πληθυσμό. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, όπως είχε απαντήσει και κάποιος. Δεν κάνουμε, παιδιά, εμείς. Οι Κούρδοι κάνουν, αλλά αυτό δεν... Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρουν στο μέλλον μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή είναι πολλά εκατομμύρια.
1: Αμήν. Το εύχομαι εγώ προσωπικά αυτό το πρόβλημα το βρουν μπροστά τους.
2: Αντρέα Παπακυριακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, τιμή μου και χαρά για τις μου και συνέχισε έτσι, Στέλιο Κοντόπουλε, τουλάχιστον ήταν μια νότα αισιοδοξίας ακούγοντας ένα βουλευτή να λέει αυτά τα πράγματα που δεν το είχα ακούσει τα τελευταία 60 χρόνια τουλάχιστον.
2: Και για το χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, συνέχεια.

Για να επανέλθω λίγο, γιατί πάντα η συζήτηση με τον Ανδρέα είναι εξαιρετική και διδακτική για όλους μας. Για να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα, με αφορμή κάποια σχόλια τα οποία διαβάζω στο Viber το οποίο στέλνετε και για το οποίο δεν σας έχω πει τίποτα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού, να το ξαναπώ πάλι, τα γνωρίζετε, αλλά είναι υποχρέωσή μου. Για το Viber λοιπόν, το 6943-635451. Τα email σας στο studio mahia998@gmail.com και το τηλέφωνο το 2-17-18.000. Να απαντήσω στο Σάκη. Σάκη, το παιχνίδι των φαρμακευτικών εταιριών το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν θα πω το ξέρουμε. Έτσι, μην έχουμε την αυταπάτη. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω την αυταπάτη, ότι ξέρω σε μεγάλο βαθμό τι γίνεται. Μπορεί κάποιος άλλος να την έχει. Εγώ δεν την έχω. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι μια τεράστια πίσνα. Σωστά. Όμως αδερφέ, όταν αρρωστήσεις, δεν θα πας στο σαμάν. Θα προσευχηθείς στον Θεό κάποιος. Θα προσευχηθείς στην Παναγία. Και εγώ το ίδιο. Αλλά θα απευθυνθείς στην επιστήμη, στους γιατρούς. Και φίλοι μου, φάρμακο θα πάρεις. Οπότε, το ποιος εμπιστεύεται τις φαρμακευτικές και ούτε ασπιρίνη, όπως μου λες, για μένα τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι και για τον περισσότερο κόσμο, δεν ισχύει. Έτσι. Στους γιατρούς θα απευθυνθούμε, στην επιστήμη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλει κάποιος, εγώ σου λέω ότι είναι τεράστια πίστα. Δεν το συζητάμε. Αλλά χωρίς τα φάρμακα θα πεθαίνουμε. Άρα μην τα ισοπεδώνουμε όλα.

Και ποιος θα το κρίνει εσείς εκεί, το ποιος χρειάζεται το φαρμακό? Γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός. Τώρα δεν κάνουμε, δεν θέλω να κάνω διάλογο. Μου λέει εδώ, φίλε, το θέμα είναι, και μου επιτρέπεις, έτσι δεν δίνω. Αν κάποιος χρειάζεται το φάρμακο, εντάξει, θα το κρίνεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, αδερφέ μου.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω μία μικρή ένσταση.
0: Και πολλές και μεγάλες αν έχετε. Καμία ένσταση.
1: Η εκπομπή σας γίνεται μέσα από ένα ραδιόφωνο το οποίο πραγματικά είναι πατριωτικό και καινοτομεί σε πολλούς τομείς. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο ειλικρινά εμένα προσωπικά με ενοχλεί, ίσως και κάποιους άλλους, ότι μιλάτε για οικονομικά και συνέχεια ξένη μουσική. Αυτό δεν έχετε καταλάβει ότι περνάει στο υποσυνείδητο της νεολαίας? Δεν γίνεται αυτό τώρα για πρώτη φορά, χρόνια ολόκληρα. Θέλω να ρωτήσω, στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία ακούνε κάθε μέρα ελληνική μουσική? Εμείς και μουσικούς έχουμε και μουσική έχουμε, και όταν είχαμε πολιτισμό εμείς, γιατί μουσική είναι πολιτισμός, οι άλλοι ήταν στα δέντρα επάνω. Διαμαρτύρομαι έντονα και στην εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων βάζει ένα και εκεί συνέχεια ξένη μουσική.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά θα με αφήσετε να μιλήσω κι εγώ όμως.
1: Να ολοκληρώσω λιγάκι, να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό ακόμα, αν έχει την καλωσία.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα έρχεται σε αντίφαση με το πατριωτικό ραδιόφωνο.
0: Καμία σχέση, όχι, δεν το καταλάβατε.
1: Όμως από το πατριωτικό, και σαν παιδαγωγός μιλάω, είναι απαράδεκτο. Πρέπει διαροπάλου να σταματήσει αυτό το δίθεν. Δηλαδή τι, φοβόμαστε να μην μας πούν ότι είμαστε προοδευτικοί?
0: Τελειώσατε.
1: Ακούτε ξένη μουσική.
0: Τελειώσατε.
1: Ποιος καταλαβαίνει ξένη μουσική από αυτούς που σας ακούει τώρα?
0: Τελειώσατε. Αν θέλετε κατεβάστε λίγο τον τόνο, έχω ένα θέμα με αυτό το πράγμα, δηλαδή...
1: Είμαι αγανακτισμένος.
0: Ναι, όχι. Έχω ένα θέμα, γιατί και εγώ όταν είμαι αγανακτισμένος, αλλά ξέρετε, η ένταση πάντα είναι αμφίδρομη, μεταφέρεται. Μην το κάνετε αυτό. Αν θέλετε, να με ακούσετε, γιατί το να φωνάζω και εγώ, ξέρετε, δεν είναι. Και όταν φωνάζεις τον άλλον, δημιουργείς, πώς το λένε, την αντίδραση.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν γνωριζόμαστε. Έχω υπάρξει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δήθεν δεν έχω υπάρξει. Οπότε, αν θέλετε, πάτε το πίσω. Έχω υπάρξει πάρα πολλά πράγματα. Δήθεν...
1: Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν βάζετε ελληνική μουσική και βάζετε ξένη μουσική?
0: Θα σας πω εγώ και...
1: Συγγνώμη. Και εσείς και κάποιοι άλλοι.
0: Να ρωτήσω
1: όπως
0: κάτι.
1: Όπως παράδειγμα...
0: Ένα λεπτό όμως. Ακούστε, σας παρακαλώ. Το καταλάβαμε. Ακούστε όμως κι εσείς. Ερώτηση. Και αν θέλετε μου απαντάτε. Εάν παίξω ελληνική μουσική από τον κατάλογο που μας δίνουν οι εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, τα πνευματικά δικαιώματα θα τα πληρώσετε εσείς? Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα πληρώσω από την τσέπη μου.
1: Αυτό που είπατε δεν το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζω
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Υπάρχουν εταιρείες που
0: σας
1: πληρώνουν για να παίρνετε
0: αυτή τη μουσική? Δεν καταλάβατε. Εάν παίξω ελληνική μουσική, είμαι υποχρεωμένος να αποδώσω τα πνευματικά δικαιώματα και κόστος για τα πνευματικά δικαιώματα στις εταιρείες που τα διαχειρούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με νόμο του ελληνικού κράτους. Άρα θα πρέπει ή εγώ ή ο σταθμός να τα πληρώσει από την τσέπη του.
1: Ναι. Άρα υπάρχει αυτό το εμπόδιο, το οποίο δεν το ήξερα. Υπάρχει αυτό το εμπόδιο που μας εμποδίζει.
0: Και αυτό είναι,
1: ελληνική μουσική.
0: Είναι ποσοστό επί του τζίρου του σταθμού. Δηλαδή έχει ο σταθμός κάποια έσοδα, μικρά, μεγαλύτερα, μεσαία. Στο σύνολο των εσόδων του σταθμού θα πρέπει να αποδίδεις αυτές τις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ποσοστό επί των εσόδων του, όχι επί των κερδών του, επί των εσόδων του. Και πείτε μου τώρα εμένα, ποιος θα τα πληρώσει?
1: Συγγνώμη, και δημιουργείται ένα ερώτημα. Ο κύριος Χίος, ο Στέφανος, που δεν τον έχω ακούσει, βάζει μουσική...
0: Μη με πάτε σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Να χαρείτε ότι αγαπάτε. Δεν θα σας πω εγώ τι θα κάνει ο καθένας. Εγώ σας λέω για τη δική μου την εκπομπή και επειδή ξέρω τι λέει η νομοθεσία.
1: Συγγνώμη, μόνο στη δική σας εκπομπή...
0: Να σας το πω πάλι. Το νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα δεν τον έχω κάνει εγώ. Και εγώ δεν έχω κανένα σκοπό να βάλω σε κάποιον να πληρώσει χρήματα από την τσέπη του.
1: Όχι, ερώτηση.
0: Θα σας το πω, όχι, δεν θα απολογηθώ για κανέναν. Σας επαναλαμβάνω. Όχι, εγώ θέλω να είμαι. Εγώ το γνωρίζω. Εγώ το γνωρίζω όμως, αγαπητέ μου.
1: Ναι, όχι αυτό που λέει.
0: Εγώ το γνωρίζω. Ο νόμος είναι σαφής. θα πρέπει να αποδώσεις στις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων, και αυτές με τη σειρά τους τα αποδίδουν με ποιο τρόπο δεν ξέρω, στους, στους Έλληνες μουσικούς, παραγωγούς, σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα, τη λίστα με τα τραγούδια που έχεις παίξει και να αποδώσεις επί των εσόδων σου το ποσοστό που σου ζητάνε. Όχι, εγώ δεν θα το κάνω, με συγχωρείτε πάρα πολύ.

δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω στον άνθρωπο που δεν είναι στη γραμμή αυτή τη στιγμή, έτσι. Δείτε λίγο το θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα. Ρωτήστε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις εστίασης, μαγαζιά, καφετέριες, τι τραβάνε από τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα και νομίζω θα φύγετε σοφότεροι. Αλλά δεν μπορεί να έχεις άποψη αν δεν έχεις γνώση για ένα θέμα. Και κυρίως δεν μπορείς να κατηγορείς. Το δέθεν δεν το δέχομαι, το επιστρέφω. Οτιδήποτε άλλο να το συζητήσω.

Και τώρα, επειδή μπαίνουμε ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, να πούμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία της επιστροφής ενοικίου για το έτος 2026, δηλαδή την διαδικασία και την ομοθοσία, την εφαρμογή της ομοθοσίας, η οποία ξεκίνησε πέρσι, την επιστροφή δύο ενοικίων σε ενοικιαστές. Οι πληροφορίες και αυτά τα οποία διαβάζουμε από τις κοινέ υπουργικές αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί είναι για τα ενοίκια τα οποία θα καταληθούν μέχρι 25 ενάτους σε πρώτη φάση χωρίς αίτηση. Άρα, όπως και πέρσι, ενεργά μισθωτήρια συμβόλαια. Προσοχή σε αυτό, να έχουμε ενεργά μισθωτήρια συμβόλαια. Ελέγξτε δηλαδή όσοι είσαι ενοικιαστές ότι το συμβολιό σας δεν έχει λήξει, ότι έχει τα σωστά στοιχεία και βασικά το σωστό ποσό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, και είμαι ο πρώτος ο οποίος έχει πει ότι αυτά τα οποία δίνει στη δημοσιότητα του Υπουργείου Οικονομικών επιδέχονται συζήτηση και αμφισβήτηση, γιατί ποτέ δεν μας απαντήσανε σοβαρά πώς προκύπτουν αυτά τα στατιστικά τα οποία βγάζουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι, σε εισαγωγικά το αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα κίνητρο για την ορθή αναγραφή του ενοικίου, αν και για την νομιμότητα δεν χρειάζεται κίνητρο, η νομιμότητα πρέπει να είναι αυτονόητη, αλλά επειδή ζούμε εδώ που ζούμε, ας πω εγώ ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα κίνητρο, όπως είναι η αναγνώριση των δαπανών. Έτσι, το οποίο το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πάρα πολλές φορές μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα σωστά. Ελέγξτε λοιπόν τα μισθωτήρια συμβόλαιά σας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι και στην διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων το έχετε ήδη κάνει. Αν κάποιοι δεν το έχετε κάνει, κάντε το τώρα εξαιτίας της και με αφορμή την επιστροφή των δύο ενοικίων με βάση το νόμο 53-13 του 2026, για να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε πέρσι. Πέστανε η πρώτη χρονιά, θυμάστε το μπάχαλο που είχε γίνει, θα πρέπει να είναι τα μισθωτήρια να έχουν αναγραφεί υποχρεωτικά στη φορολογική δήλωση. Κάποιοι το κάναμε ούτως ή άλλως, κάποιοι δεν το κάνανε γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό, ρε συνάδελφε. Τι να συζητάμε, είναι μια πληροφορία την οποία δεν την ξέραμε, τη μάθαμε μετά. Σας λέω, κάποιοι το κάναμε ούτως ή άλλως. Το βάζαμε τον αριθμό των μισθωτήριων συμβολέων. Αλλά ήρθε μετά η κυβέρνηση και είπε ότι για την καταβολή και για την επιστροφή του ενοικίου είναι υποχρεωτική. Μετά με τη σκόνη η οποία σηκώθηκε, αναγκάστηκαν να πούνε ότι δεν θα χρειαστεί, θα το βρούμε εμείς, θα το αναζητήσουμε. Πάς φύτωση. Στουκασίδι το κεφάλι κάθε φορά. Και επειδή το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, από 1η Οκτωβρίου, κρατήστε την ημερομηνία μέχρι στιγμής, μας έλεγαν 1η Τετάρτου, τώρα τον Απρίλιο το πήγανε, τέλος Μαρτίου το πήγανε 1η Οκτωβρίου, η καταβολή των επαγγελματικών ενοικίων υποχρεωτικά, αλλά και όχι μόνο, μέσω των επαγγελματικών ενοικίων ούτως ή άλλως. Όλων των ενοικίων και για τα φυσικά πρόσωπα μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η υποχρεωτικότητα, αν θέλετε, αυτού, δηλαδή της καταβολής του συνόλου των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα συνδεόταν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, και με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, όπου τι είναι ο ΜΙΔΑ, στο νέο Μητρό Διαχείρισης Ακινήτων. Θεωρούσε δηλαδή η κυβέρνηση πέρσι ότι αυτό θα λειτουργεί, γι' αυτό είχε βάλει την υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού από 1η Τετάρτου. Το ΜΙΔΑ δεν το έχουμε ούτε καταρρύψει, το πήγε 1η Δεκάτου. Είμαστε 29-8, πάει και ο Αύγουστος, μεθαύριο μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, το ΜΙΔΑΣ δεν έχει λειτουργήσει και δεν θα λειτουργήσει σε ένα μήνα, να είστε σίγουροι. Και γιατί είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα λειτουργήσει? Γιατί είναι μια ενιαία πλατφόρμα, κάντε το λίγο εικόνα, στο οποίο θα περιέχονται όλες οι πληροφορίες των ακινήτων, δηλαδή θα διασυνδέεται το κτηματολόγιο, θα διασυνδέεται με τα στοιχεία που έχουν οι δήμοι για τα
για τα δημοτικά τέλη μέσω των εταιριών ενέργειας. Εκεί θα διασυνδέεται αυτό και με το σύστημα της διαχείρισης των μισθωτηρίων συμβολέων και εκεί με κάποιο τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επί της ουσίας θα πάρουμε το παλιό ε9 όλοι οι πολίτες, και δεν το εννοώ σαν φοροτεχνική, γιατί δεν είναι ότι είναι με κωδικούς τάξης, δεν είναι απαραίτητα δουλειά των λογιστών. Θα πρέπει δηλαδή αυτή η μετάπτωση από το παλιό ε9 και το κτηματολόγιο στο νέο σύστημα αμύδας να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και γι' αυτό και στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο την άνοιξη του τρέχοντος έτους του 2026 είχαν αφήσει το παραθυράκι ότι οι δηλώσεις και ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των ακινήτων

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 29 Αυγούστου του 2026. Φάγαμε και τον Αύγουστο. Να πούμε εδώ για αυτούς που δεν θυμούνται ότι είναι η ημέρα η οποία παλαιότερα ερωταζόταν ως η ημέρα της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Να πούμε ότι την επόμενη εκπομπή θα είναι τον Σεπτέμβριο, την άλλη εβδομάδα. Πιθανόν θα έχουμε και τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη από ό,τι δεν θα, οπότε θα έχουμε και να σχολιάσουμε. Να σας ζητήσω, να σας ευχαριστήσω που είσαστε στην ακρόαση και να σας ζητήσω να μείνετε στην ακρόαση, καθώς ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και εκπομπή του Γιάννη του Σιτουρή. Από εμένα, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κλείνουν τη στρόφιγγα των δανείων οι τράπεζες, ενώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναγκάζονται να τρώνε από τα έτοιμα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα σε έναν μόλις μήνα, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που οι αποπληρωμές δανείων ξεπέρασαν κατά πολύ τις νέες χρηματοδοτήσεις προς την αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την οικονομική ασφυξία της κοινωνίας, καθώς η έλλειψη ρευστότητας και τα ακριβά επιτόκια πνίγουν καθημερινά επιχειρηματίες και καταναλωτές. Εκτοξεύεται στα ύψη το κόστος για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας χρονιάς, με τον βασικό λογαριασμό να ξεπερνά τα 120 ευρώ ανά μαθητή, σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ. Η επιβάρυνση αυτή αφορά αποκλειστικά τα πρώτα αναλώσιμα, χωρίς να υπολογίζεται η τσάντα και ο εξοπλισμός, την ώρα που το Υπουργείο Ανάπτυξης διαφημίζει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών σε 300 κωδικούς προϊόντων. Οι γονείς εκφράζουν έντονη απόγνωση για το νέο κύμα ακρίβειας, ζητώντας ουσιαστική στήριξη απέναντι στις υπέροχες επιβαρύνσεις που απειλούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κλείνουν οριστικά δεκάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αποδεικνύοντας το βαθύ δημογραφικό αδίέξοδο της χώρας. Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη κατρακύλησαν πλέον στις 70.000 από 120.000 που ήταν παλαιότερα, αδειάζοντας τις αίθουσες στην περιφέρεια και επιβάλλοντας μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Η πραγματικότητα αυτή εκθέτει τις ανέξοδες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη της οικογένειας, απειλώντας με ολοκληρωτική ερήμωση την ελληνική επαρχία. Αποκαλυπτική είναι η διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών στην Αττική που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία, φέρνοντας στο φως την εμπλοκή ενός ψυχολόγου αλλά και γνωστής λαϊκής τραγουδίστριας. Ο κοριός της ασφάλειας κατέγραψε παραγγελίες σκληρών ουσιών μέσω εταιριών courier και μυστικών τηλεφώνων, με τους πελάτες να διαμαρτύρονται ανοιχτά για την ποσότητα των δόσεων. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα, αντιμέτωποι με βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, καθώς η δικογραφία αποκαλύπτει μια επικερδή επιχείρηση διακίνησης, πολυτελούς διαβίωσης και τοπογλυφίας. Κλειδώνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Τελαβίβ η ιστορική συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού θόλου της χώρας. Το στρατηγικό έργο, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα παραδοθεί πλήρως σε 35 μήνες, εξασφαλίζοντας μάλιστα συμμετοχή εγχώριων εταιριών κατά 25%. Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει απόλυτα τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε κάθε είδους απειλή, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιά της εθνικής άμυνας. Ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των κολοσσιαίων κοιτασμάτων της χώρας. Η συμφωνία αυτή παραχωρεί στις ΗΠΑ πάνω από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, αποφέροντας το Καράκας περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή αναδιατάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, στοχεύοντας την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ισλανδία στο κρίσιμο δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετρήσεις δείχνουν απόλυτο ντέρμπι, με το ναι και το όχι να ισοψηφούν στο 46%, αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια των αναποφάσιστων. Η κάλπη διεξάγεται υπό τη σκιά των οξύτατων γεωπολιτικών πιέσεων στην Αρκτική, κρίνοντας τον μελλοντικό στρατηγικό προσανατολισμό του Ρέγκιαβικ. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

είμαστε. Πάμε τώρα εδώ, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης. Αργήσαμε λίγο γιατί μέχρι να ετοιμαστούμε να κάνουμε, να δείξουμε. Έχουμε και εδώ στον ήχο το Θοδωρή Μπαρμπαρή για να ακούσουμε τι παίζει. Για βάλε. Αυτά είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, κοντεύουμε στο τέλος του Αυγούστου. Οι θερμοκρασίες στους 40. Σήμερα αυδρώσισε ο τόπος. Και από Δευτέρα, λέει, Τρίτη, καινούργιο κύμα καύσωνα. Τα μπανάκια θα είναι μέχρι και τον Οκτώβριο και μη σας πω και Δεκέμβριο. Αλλά έρχεται βαρύς χειμώνας, παιδιά, βαρύς χειμώνας. Και όταν εννοώ βαρύς, δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, είναι πάρα πολλά. Ακούσαμε Άδωνη. Όσοι είδατε στο Alert TV την Τετάρτη την εκπομπή, τι είπε ο Θεόφοβος? Αν κόψουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο κόσμος θα αγοράζει περισσότερο και είμαι κάθετος. Αυτό είπε ο Υπουργός της Ελλάδος της Υγείας, που το εσύ το έχει κάνει σαν εσύ. Για να μην πω κάποια άλλη κουβέντα. Αλλά μας περιμένουνε στη γωνία με το που θα πει ο Τσιτούρης, γενικά τα παιδιά εδώ στο Μάχη, κάποια κουβέντα. Ρίξτε του ένα προστιματάκι 5 χιλιαρικάκια. Έτσι. Έτσι για να οικονομάει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, λοιπόν, Χαράλαμπος. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα, ναι. Έτσι, Μητσοτάκης. Άρε, παιδιά. Να πούμε την καλησπέρα μας. Το μεγάλο λιμάνι κάτω στα παιδιά στο εργατικό. Να, στο αεροδρόμιο, τα παιδιά στην ασφάλεια και στο αεροδρόμιο, όσοι εργάζονται στις βαλίτσες, οπουδήποτε. Στους φίλους μας, στους ταξιτζίδες, στους βενζινοπόλες. Αύριο θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο βενζινοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο τον Παπαγεωργίου. Βέβαια κάποια στιγμή θα το καλέσουμε και να μιλήσουμε και για την περιφέρεια. Γιατί άκουσα να εξαγγείλανε ο Περιφερειάρχης Αττικής κάποια έργα, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, καλό είναι να γίνονται, αλλά πολλά, πολύ, πώς το λένε, εικόνα, θα κάνω εκείνο, θα τα κάνουνε, για να δούμε. Τώρα για την αποβδομάδα ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση, η ΔΕΘ ξεκινάει. Και θα πάνε όλοι ψεύτες, εκεί θα είναι όλοι ψεύτες. Αλλά, πώς γίνεται ένα κόμμα που ιδρύθηκε τώρα τελευταία, που δεν είναι κοινοβουλευτικό, να κάνει έναρξη στη Διεθνή Έκθεση, δηλαδή να μιλήσει πρώτα, μη κοινοβουλευτικό κόμμα, και μετά να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η παγίδα μία της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, έτσι έχουμε πει, εγώ δεν έχω με τον Πρωθυπουργό, δεν έχω κάτι με το Μητσοτάκη σαν άνθρωπο, σαν πολιτικό έχω. Λοιπόν, τον έχει πετάξει τον Τσίπρα να βγει πρώτος, όσο θα πει δεσμεύομαι ο Τσίπρας ό,τι μας έκανε και πριν πόσα χρόνια, που τα ξεπούλησε όλα ο ψεύτης, ο ψευτράκος, και βγαίνουνε σε όλα τα κανάλια, μα δείτε, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Η Ελλάς, ο Μπελάς, μου βγάζει ξαφνικά, μαθαίνουμε ονόματα εκεί, καινούργια ονόματα. Όλοι, μάλλον οι άλλοι, οι άριστοι, καινούργιοι άριστοι. Τα δεκανίκια του Μητσοτάκη είναι, παιδιά. Και έμαθα και από μία πηγή πριν λίγο. Και κάτι διάβασα και ένα άρθρο. Πρώην Πρωθυπουργός, πού βρισκόταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Wi-Fi, σε ένα χρόνο Wi-Fi. Άρε, παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, λέει ο Κουτσούμπας, διάβασα σε ένα, έτσι, σε κάτι, σε εφημερίδα, γιατί μου αρέσει να διαβάζω εφημερίδα. Ο Κουτσούμπας είπε για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Κουτσούμπας, και την Τουρκία. Ο Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Κουτσούμπας, υποβαθμίζει μέσα εισαγωγικά τον κίνδυνο από την Τουρκία.
Καταλάβατε τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Ο Μητσοτάκης υποβαθμίζει τον κίνδυνο από την Τουρκία. Κύριε Δημήτρη Κουτσούμπα, βγες μπροστά αρχηγέ μου. Πες στον Ταγίπ ένα γιατί αυτοί είστε για μένα. Αυτό είστε. Και άσε τα υπόλοιπα, κύριε Κουτσούμπα, για το ΚΚ. After. After, κύριε Κουτσούμπα. Πάμε τραγούδι, ρε Θοδωρή. Πάμε.

0: Εδώ πέρα, ωραίος Αντώνης Ρέμος. Ήταν ωραίος. Όχι, ακόμα είναι ωραίος βέβαια, αλλά α πιάσουμε και λίγο την ιστορία. Ας θα μας γίνει μαύρη μοίρα στα βουνά. Λοιπόν, εδώ μάχη είναι λίγος ο χρόνος, όπως το λέω κάθε φορά, κάθε Σάββατο 12:00, Κυριακή 11:00, και επειδή εσείς με πολλά μηνύματά σας, και εδώ πέρα αλλάζει και ξέρετε το χειμερινό, το φθινοπωρινό, η νέα σεζόν, το πρόγραμμα ξεκινάει, και με πιέσεις και για πολλούς συναδέλφους, και χάρηκα και τα μηνύματα που ήρθανε από εσάς για μένα, για να τι κάνω μόνο Σαββατοκύριακο, και έχουμε... Θα σας φάω όλους! Λοιπόν, τι μου κάνετε, αλλά τι να κάνω που δεν μπορώ να σας αφήσω. Εν τέλει θα κοιμάμαι εδώ, θα κάνω όλες τις εκπομπές εγώ, να ξέρετε. Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα, νομίζω αυτή η εβδομάδα, θα είμαι και Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο αγαπημένο ραδιόφωνο, Μάχη, 99,8, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων, όλων των πατριωτών, γιατί μαχόμαστε για την αλήθεια και δίνουμε μάχη να πέσει αυτή η κυβέρνηση, εγώ προσωπικά. Γιατί δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, με έχετε βγάλει έξω από τα ρούχα μου. Μέσα από τα ρούχα μου. Σαρδάμ, έξω, μέσα έξω. Λοιπόν, για να ακούσουμε ρε Άδων, για να ακούσουμε, άρε Θοδωρή το βρήκες. Για να βάλω να ακούσουμε, 2 λεπτά γιατί δεν είναι πολύ, να ακούσετε ο Άδωνης, αυτό είναι επιμέλεια της Τούρις Λάι. Πάμε.
1: Μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ?
2: Πρώτα απ' όλα το πιο του και βασικό είναι αν πρέπει να μειωθεί. Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ και θα αυξήσεις την κατανάλωση, άρα θα αυξήσεις το εμπορικό σου έλλειμμα.
3: Αλλά χάνεις τον Έλληνα έτσι. Το θέμα είναι να μπορείς να πάρεις και τα βασικά σου πράγματα.
2: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε
3: εδώ,
2: τα πράγματα.
3: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης. Εγώ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
2: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Νομίζω δεν είναι. Αν δεν μπορούσε ο κόσμος να πάρει τα βασικά, δεν θα υπήρχε αυτή η κατανάλωση.
4: Κύριε Μάρλον Μπράντο, πόσες γυναίκες περιμένουν να σε σφίξουν στην αγκαλιά τους στην Αθήνα? 5.
2: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα.
5: Εγώ να είμαι καλά και η οικογένειά μου εις βάρος του κράτους.
6: Γεια σας, παιδιά.
7: Καθαρές κουβέντες, λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
0: Δώσε πόνο! Μπουμπούκο!
8: Είχατε δεσμευτεί το 2019 για την προσωπική διαφορά και τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα τον καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Όχι μόνο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, πατήσατε πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και συνεχίσατε.
9: Είχαμε πει ότι θα διορθώσουμε αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου.

Εδώ πέρα ακούσατε τι είπε ο Άδωνης, ο αγαπημένος, μπουμπούκος, τζουτζούκος, σολάριουμ, όπως εδώ μου γράφετε, εσείς τα γράφετε. Καλησπέρα Κώστας Ταμπάκης, Ταμπάκης, ναι. Ο Νίκος από Ελευσίνα, ο Αριστοτέλης, Αριστοτέλη, μην νομίζετε ότι σε ξεχνάω, περίμενε, έχουμε εδώ τον Άσο τον Κόντι, έχουμε εδώ πέρα, είδατε, είπαμε για την αυτοάμυνα των γυναικών και καπάκι είδατε τι έγινε μες την εβδομάδα. Καταλάβατε. Γυναικοκτονίες, μου λέει ο άλλος ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες. Δηλαδή, έλεος. Δεν σέβεστε ρε. Φύγε ρε, βγήκες λέει και με έπιασε τη στιγμή να τη σκοτώσω ή να τον σκοτώσω το αντίθετο. Γιατί υπάρχει και αυτό. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Τίποτα, δεν με νοιάζει ρε, και να πάω ό,τι και να πάθει αυτός που σκότωσε η γυναίκα μπροστά στο παιδί του, 16 χρονών. Και λέει, εδώ λέει, είπε ο αδερφός του, τέλος, τελειώσατε. Δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πάθει ρε, να πάω να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Πήρες μια ζωή. Εδώ, σκοτώνουμε, καταλάβεις, ένα γατάκι που περνά να καταλαβαίνετε με τα αυτοκίνητα και στεναχωριόμαστε. Δεν τρεπόσαστε. Θρασίδηλοι, σηκώνετε το χέρι, το μαχαίρι, οποιοδήποτε βγάζετε να σκοτώσετε μια γυναίκα. Ντροπή ρε. Άιντε πια, άιντε. Λοιπόν, δεν μπορώ, αύριο θα τα πούμε και καλύτερα, γιατί βλέπετε τον χρόνο σήμερα. Αύριο 11:00 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα. Τετάρτη δεν αλλάζει, 9 η ώρα στο Alert TV, κοινωνία Alert. Εχθές, στο ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων του Alert TV, εξαίρετο ανατρεπτικό, με τον εξαίρετο τον φίλο και εδώ συνεργάτης, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Γεια σου ρε Βέρα, καλή σεζόν, που τη βλέπεις ρε εσύ Βέρα την καλή σεζόν. Ρε Βέρα, που είναι καλή σεζόν, με Μητσοτάκη ρε Βέρα και Τσιπράκο. Λοιπόν, άκουγα και έλεγε... Είχε εκεί κάποιον κύριο στο Θανάση, δεν θυμάμαι τώρα, μην συγγνώμη κιόλας, και λέγανε για τα ενίκια. Λέει στην Αττική, λέει μέσα στην Αθήνα, προσέξτε τώρα, εκεί που είναι όλοι λάθρο, όλοι λάθρο. 1000 ευρώ το τετραγωνικό επινοικίαση, δηλαδή 30 τετραγωνικά, 300 ευρώ. Μία τρύπα, μία τρύπα, μπορεί να είναι μόνο η τουαλέτα. Έχετε ξεφύγει ρε παιδιά. Αλλά χθες καθόμουν μέχρι αργά το βράδυ και ψάχνα. Μάλλον 2-3 μέρες το κάνω και έτυχε τώρα και χθες με τον Ανδρέα επίκαιρο, γιατί έχουμε τους φοιτητές, έχουμε την τύπη. Και βρήκα, να ξέρετε, βρήκα παιδιά μια εφαρμογή, δεν κάνω τη διαφήμιση, απλώς μ' άρεσε γιατί βλέπω τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι, εδώ μας λέει ο Κώστας ο Δερλερές. Ναι, καλά τα είπε στον πρόεδρο. Κοίτα, Κώστα μου, ο πρόεδρος έρχεται εδώ, κάνει εκπομπές. Τον φιλοξενούμε εδώ στο Μάχη και μας κάνει και την τιμή να είναι εδώ, ένας απλός άνθρωπος. Μακάρι να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός μας. Εγώ έτσι το έχω πει, τον γουστάρω, τον πάω. Γεια σου, Ανδρέου Δημήτρης. Καλησπέρα στο Γιάννη, το Γιάννη το φίλο μου, τον Κουλούκι από το Κερατσίνι, στη Δέσποινα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην φεύγω από το θέμα μου, γιατί είναι λίγος ο χρόνος. Και βρήκα μια εφαρμογή. Βρήκα τα στοιχεία, μια ομάδα εξαίρετη. Παιδιά, νέα παιδιά. Λέω, για να πάρω ένα τηλέφωνο, να δούμε, λέω, τι είναι η συγκεκριμένη, τι γίνεται. Μισό λεπτό να δω. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, του λέω, παιδιά, τι είναι αυτή η εφαρμογή. Θα ήθελα να βγείτε στο ραδιόφωνο αύριο, η ώρα το μεσημέρι, 11:00, μετά πιάνω τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή εδώ τον ηχολήπτη μου. Μίλησε και αυτός μαζί του. Εκεί λέω να μιλήσουμε, να καταλάβω. Έψαξε ο Θοδωρής, είναι γατώνει εδώ, να ξέρετε. Ναι, οι άνθρωποι δεν είναι Θοδωρή. Αυτούς που ψάξαμε και βρήκαμε εκεί την εφαρμογή και είπα να τους βγάλω αύριο, Θοδωρή μου. Ναι, και με βοήθησε ο Θοδωρής. Ευχαριστώ, Θοδωρή μου, για τη βοήθεια. Γιατί είναι μέσα. Είναι στην τεχνολογία. Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι νέος. Εγώ είμαι μεγάλος πια. Εντάξει. Λοιπόν, και μίλησα με τον Ηρακλή τον Καπετάνιο. Είναι ο Γιώργος ο
Γαλένος και ο Στράτος Ιορδανίδης και Σπύρος Βλαχόπουλος. Αυτά τα παιδιά. Και λέω, ρε εσείς, με συγχωρείτε κιόλας. Διάβαζα, δεν μπήκα σε μια εφαρμογή, λέω, ψάχνα βρει, λέω, φτηνό ενίκιο στην περιοχή σου. Δηλαδή, να πρέπει να μειωθεί αυτό το πράγμα. Το ανεξέλεκτο, επειδή έρχονται από το εξωτερικό που δεν ξέρουμε που βρήκαν το χρήμα, είτε από μαφία, από οτιδήποτε ξέπλυμα χρημάτων και δεν ελέγχεται και αγοράζουν σπίτια για να πάρουν τη βίζα 300.000, 500.000. Και όταν ένας Έλληνας θέλει να αγοράσω εγώ ένα σπίτι 70.000, μου λέει που τα βρήκες, τι τα κάνεις, με ξεσκονίζεις. Και έτσι έχουν ξυπνήσει οι βλάχοι εδώ, θα κουτονίσετε το που θα σας γυρίσει μπούμεραγκ στο τέλος. Και όμως υπάρχουν αξιόλογοι σπιτονοικοκήρυτες που τα σπίτια τους τα έχουν με χαμηλά ενίκεια και αυτή η εφαρμογή έψαξε και το βρήκε. Και ψάχνει μέσω εφαρμογής να βρει. Αυτή η εταιρεία, η εφαρμογή, λέγεται Evaluent, σωστά. Evaluent, σωστά, θα τα πούμε και αύριο. Γιατί τώρα σας λέω εχθές, είμαι πριν πόσο στούτη, τα ετοιμάσω να δω, γιατί μου άρεσε. Μια νέα ελληνική εφαρμογή είναι, ελληνική εφαρμογή για την ενοικίαση κατοικίας. Και αυτό που είπα, σήμερα η αναζήτηση σπιτιού έχει γίνει, ρε παιδιά, πολύ δύσκολη. Χρονοβόρα και κυρίως ακριβή. Και από ό,τι ξέρω και δεν πληρώνεις τίποτα που μπήκα μέσα, παιδιά, ναι, μου λέει, ναι, ναι. Αυτή η εταιρεία είναι μια νέα για μένα ελληνική startup εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι ο χρονοβόρας, που δημιουργήθηκε για να κάνει τη διαδικασία πιο οργανωμένη και πιο οικονομική, προσφέροντας ελεγμένα ακίνητα και καλύτερες συμφωνίες ενοικίασης. Μπήκα, έκανα ένα πείραμα, να ξέρετε, χθες. Ενώ ξέρω κάποια σπίτια και στη Β' Πειραιά, παιδιά μου βρήκε και ήταν και σε καλύτερη κατάσταση. Μπήκα έτσι να ρωτήσω, πήρα τηλέφωνο. Ναι, λέω, μα γιατί πιο πέρα, λέω, από εσάς το έχεις. Λέει, φίλε, λέει, εγώ το έχω έτσι. Πιο φθηνά. Να ανασάνει λίγο ο Έλληνας. Να ανασάνει ο φοιτητής. Γιατί ο φοιτητής που θα έρθει να σπουδάσει, είτε να πάει Φλόρινα, είτε Πάτρα, είτε Αθήνα, σου λέει, για να νοικιάσεις 50, θέλω 600. Κάτσε ρε, καθίστε ρε εσείς στον πάγκο λιγάκι. Οι γονείς αγωνίζονται ρε, δουλεύουν ρε για να τα βγάλουν, να πληρώσουν το ενίκιο του στο σπίτι, να ψωνίσουν εκεί, να στείλουν στο παιδί του να σπουδάσει. Κάτσε ρε εσείς, τι να προλάβουν, τι να ζήσουν με 1500 και 2000. Χαμηλώστε και εσείς, δεν σέβεστε, δεν αγαπάτε τον Έλληνα που νοικιάζεται. Εσκοκέρδια και δεν καταλάβετε. Αντί για 300, το δώσε 600, να βάλεις την τσέπη σου. Για να μην πω άλλη πιο βαριά κουβέντα στο τέλος. Και βρέθηκε αυτή η εφαρμογή. Αύριο επικοινώνησα με τα παιδιά. Τους είπα, θα ήθελα να μου κάνετε τιμή να βγείτε, να πείτε δύο λόγια, να το τσεκάρουμε και λίγο καλύτερα, να μας εξηγήσουν. Μου είπαν, κύριε Τσιτούρη, ότι στη διάθεσή σας και ευχαριστούμε, λέει, που δείξατε ενδιαφέρον. Νέα παιδιά είναι. Μια νέα ελληνική εφαρμογή. Ναι, θα βοηθήσω τους Έλληνες, ναι. Την Ελλάδα, τα νέα παιδιά. Κοίτα να δεις, Βέρα, ναι. Αλλά είναι σε εφαρμογή, μπορεί να είναι μεσύ, μπορεί να είναι πίσω, δεν ξέρω, είναι νέα παιδιά. Ναι, εγώ να σου πω κάτι, όταν νοικιάζω και πάρα το νοικιάσω ένα σπίτι και μου λέει 500, ενώ πριν το είχε 300, γιατί να μην ψάξεις να μπεις και σε μια εφαρμογή κάποιος άλλος. Έτσι το βλέπω. Εγώ θα βγάλω. Εγώ αναδεικνύω οτιδήποτε βλέπω και ελληνικό, πάντα τα κάνω. Να ξέρετε. Λοιπόν, και οτιδήποτε είναι για τη χώρα μου. Και φτηνό για τον Έλληνα, το φτωχό. Το παιδί του που παρασπουδάσει και δεν έχει. Πρέπει να βρει, δηλαδή, ένα μήνυμα άλλους τρεις. Γιατί ο Τσιτούρης έχει ένα σπιτάκι 80 τετραγωνικά και τον νοικιάζω 1200 και θα τα πάρω από τους φοιτητές από 400 ευρώ. Να μην είναι 4. Γιατί? Ενώ πριν τον νίκιαζα 7 κατοστάρικα. Κατάλαβες. Από αυτή την άποψη το λέω. Πάμε, Θοδωρή, τραγούδι.

0: Έτσι, δώσε, δώσε, δώσε εδώ, γίνεται χαμός στα μηνύματα. Να ξέρετε, από εβδομάδα, από ό,τι ξέρω, έτσι μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας, πάλι θα είναι ζωντανά. Εγώ δεν έχω φύγει, παιδιά, εδώ είμαι. Πάλι καλά που δεν μου έχετε στείλει μήνυμα, σήκω φύγει και εσύ να κάνεις κανένα ηχογραφημένο. Αν λείψω καμία Κυριακή, τι να κάνουμε, εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν εργαζόμαστε. Μας προσέχουν εμάς τους εργάτες. Να πούμε εδώ, ναι, ο Ταμπάκης, ο Κώστας, φίλος εδώ και φαν, βλέπω εδώ πέρα, στέλνει μηνυματάκια, ξέρει, ενημερωμένος είναι. Ναι, έτσι, αυτά ρε Κώστα, παραδοσιακά, έτσι όταν ακούω παραδοσιακά προϊόντα παραγωγής, αγαπάμε αυτό ρε, πάντα σταματήσει την πρωτογενή παραγωγή ρε εσείς, να καταστραφεί η χώρα, αυτό δεν θέλει ο Μητσοτάκης. Πρωτογενή παραγωγή και οι υπόλοιποι παρέα δεν θέλουν. Ένας το φωνάζει, ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος μόνο φωνάζει. Γιατί με την πρωτογενή παραγωγή θα ανέβουν όλα. Θα βοηθήσει τον Έλληνα. Μπράβο σου. Ναι, ωραίο. Από το 1989 είναι ο Κώστας. Ναι ρε Κώστα, θα περάσω Κώστα από το μαγαζί. Και από το μαγαζί θα περάσω. Έτσι, να, εκεί μην το βάζετε κάτω Κώστα. Εκεί στην Καλυθέα, εκεί η Μήνος, ο Μήνος, το μαγαζί. Το ξέρω εκεί το παιδί. Λοιπόν, αν έχουν χαμηλά μισθώματα, λέει η Βέρα, ναι, θα το δούμε αύριο, Βέρα, θα μιλήσουμε. Μπορεί να επέμβεις, ότι να παρέμβεις και τέτοια, οτιδήποτε. Λοιπόν, ακούσατε. Ωραίο τραγουδάκι. Το κόβει, έχει εκεί, πατάει το κλικ, να ξέρετε, έχει ένα κουμπάκι εκεί ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρής, έκανε πιν και δεν ακούγεται. Ναι, γιατί άμα βρίζαν όλα αυτά, καταλαβαίνετε, 5.000 είναι. Λοιπόν, για να δούμε και τον Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό οικονομίας. Δεν έχουμε λεφτά για 13η σύνταξη. Είπα την περασμένη εβδομάδα, το καλό είναι ότι κάποιοι μου κάνουν ανακύκλωση. Πείτε ρε παιδιά, πείτε, το είδαμε στο τζιτούρι εγώ, όποτε παίρνω κάτι. Το λέω, το είδα εκεί, το άκουσα την πηγή μου εκεί, δεν είναι κακό. Λοιπόν, με τους τυφλούς που πήγε εκεί, με αυτούς, στην Νίκαια. Το έχω πει από την περασμένη εβδομάδα, παντού. Το έχω αν πείτε στην προηγούμενη εβδομάδα, θα δείτε τι έχω πει. Λοιπόν, για να βάλω τον κύριο Μαρκόπουλο, εδώ που έφτιαξα άλλο και αύριο, αυτά θα τα ακούσετε και αύριο, έχουμε και άλλα. Πάμε.
1: Λέει στον υπουργό ότι η αύξηση που έδωσε στον κατώτατο μισθό μπορεί να καλύψει το μοσχάρι που από 11-12 ευρώ
0: ακούστε,
1: έχει πάει 17 έως 19.
0: Κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ είναι ο Μαρκόπουλος.
2: Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
3: Θα το απαντήσω του καλού μας, θα το απαντήσω του καλού μας φίλου ότι όντως το μοσχάρι, επειδή έχει ελλείψεις, είναι ένα είδος το οποίο είναι σε ανεπάρκεια γενικά παραγωγική στην Ελλάδα χρόνια.
4: Αυτό πια είναι εξωφρενών. Να δουλεύεις όλη την ημέρα και να μην σε αφήνουν ούτε να κοιμηθείς.
3: Έχει προβλήματα. Απ' την άλλη όμως θα του πω ότι στο χοιρινό έχουν προκύψει μειώσει.
5: Ήρθες αφεντικό.
6: Ποιος είσαι?
0: Κύριε Μαρκόπουλε, το χοιρινό μας κάνεις και πρόταση. Όλα τα γουνουνάκια έχετε αφήσει εδώ πέρα μαγουλάκια. Έλεος. Δηλαδή μας κάνεις και πρόταση, πάρτε χοιρινό, μην παίρνετε μοσχάρι. Έγινες ξαφνικά υπουργός οικονομικών και τα μάθες όλα. Γυρίζεις στα σούπερ μάρκετ, πας στα κρεοπολία, κύριε Μαρκόπουλε. Βλέπω, ναι, σ' αγαπάει η Β' Πειραιά, το βλέπω, δεν χρειάζεται. Σας βλέπω, μην νομίζεις, παρακολουθώ τα πάντα. Παρακολουθώ τα πάντα. Μοίρασε, να μοιράσουμε, λέω, κάποιοι βουλευτές, δεν μου κάνεις κανένα βουγοκιστή και κανένα τσουρέκι, όπως κάνουν το Πάσχα εκεί, πλατεία Πάθας. Αλλά να είναι, να μην είναι βρασμένα τα αυγά κόκκινα, εντάξει. Και το κυριότερο, ακούστε, δεν το λέω εγώ, ναι, είπα, γουστάρω και πάω αυτόν τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης. Λέει ό,τι σκέφτομαι, το λέει με στη Βουλή ρε εσείς. Έχει το σθένος, μιλάει με ονόματα, αλλά και που τους ταχώνει και τους κράζει και τους λέει τι είσαστε. Δεν πτωούνται, δεν καίγεται καρφάκι, παιδιά. Καταλαβαίνετε, δεν έχουν τσίπα πάνω, γι' αυτό ταιριάξανε και με τον Τσίπρα. Όλοι είναι παρέα. Δεν μιλάμε τώρα Ανδρουλάκης. Ανδρουλάκης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Ανδρουλάκης. Πάει τελείως ο πρόεδρος του Πασόκ. Άστο. Αλλά η συγκυβέρνηση θα υπάρχει, να ξέρετε. Και το είπανε αλλού. Ακούστε εδώ τώρα. Άλλο. Εγώ πάμε στην κυρία Κοραή που είπανε κάτι που είπε για την ελληνική λύση. Αυτά δεν τα λέτε τα άλλα ραδιόφωνα,
6: Στη Βόρεια Ελλάδα είναι η Αχίλλειος Πτέρνα. Κοίτασα τώρα τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης, Αλφα Θεσσαλονίκης, στις ευρωεκλογές 13,73. Για να... Δεν θέλω να μιλήσω για δημοσκοπήσεις, θα πάμε σε πραγματικά. Β Θεσσαλονίκης 15,82. Στην Κοζάνη που θα πάει και ο πρόεδρος και που υπάρχει και το της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, που υπάρχει και το πρόβλημα της απολιγνωτοποίησης, 11,42 η λύση. Στην Μπέλα 17,28.
7: Έτσι, ο Βελόπουλος πηγαίνει εξαιρετικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι
6: Φλόρινα 13,49 και ανεβαίνει.
0: Ακούσατε, ανεβαίνει. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω ο Βελόπουλος. Δεν τα λένε τα στελέχη του. Φαίνεται. Γιατί εγώ σας είπα και θα ακολουθήσω κι άλλες. Αν με καλέσουν θα πάω και σε άλλες λαϊκές. Αυτό που γίνεται με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να τον αγκαλιάζουν. Και δεν έχει την κουστοδία 300 άτομα να περικυκλώσουν την λαϊκή όμως, άμα γίνει τίποτα να πέσουν από πάνω του. Μακριά είναι όλοι, εννοείται, είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος αντιπολίτευσης για μένα, γιατί αυτό είναι αντιπολίτευση και ας έχει 10, κάνουν για 300. Οι 10 κάνουν για 300. Λοιπόν, και τον αγκαλιάζει ο κόσμος. Ποιον άλλον, με το που είπε τότε με τις λαϊκές, πετάχτηκε κάποιος από που έχει βγει η αντιπολίτευση, δεν είναι επίσημα, δεν τον ψήφισε ο κόσμος, απλώς φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ηλιά, όπως το λέω. Και πήγε την επόμενη μέρα στη Λαϊκή, νομίζω στο Ήλιο τότε, πριν κλείσει η Βουλή. Πήγε μετά, έπιε καμία τσικουδιά η κυρία Κούβελο. Αυτή είναι. Και αυτός είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μακάρι να του φτάσουν στο μικρό του δαχτυλάκι. Αλλά, κύριε Βελόπουλε, ο κόσμος ζητάει το 1/3. Αυτό που λες για τους λαθρομετανάστες. Βλέπεις τι γίνεται. Όλα λέει προσωρινά hot spot. Οι κριτικοί δεν φωνάζανε τόσο καιρό. Τώρα που τους γύρισε και λένε προσωρινά τα hot spot, δεν είναι τίποτα προσωρινό. Να πάνε στα σπίτια τους, να φύγουν όλοι. Βελόπουλε, να φύγουν όλοι, αυτό θέλουμε. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Αυτό ακούω και αφού γκράζουμε συνέχεια στον κόσμο έξω που γυρίζουμε. Αν φύγουν οι ξένοι, όχι αυτοί που είναι, κοίτα να δεις. Είναι και κάποιοι άλλοι, να πούμε Πακιστάν, Μπαγκλαντές, δεν ξέρω. Που είναι 25-30 χρόνια, άμα είναι νόμιμοι. Δεν με νοιάζει. Αλλά ο άλλος που είναι τώρα ένα, 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια και από Τσίπρα 16 και μετά, να πάνε στα σπίτια τους, να πάνε από εκεί που ήρθανε. Να ανασάνει ο Έλληνας. Πας στην Αθήνα, υπάρχει οδός συγκεκριμένη που δεν μπορείς να περπατήσεις. Έλληνας δεν υπάρχει. Είναι δικό τους γκέτο. Να τους το κλείσουμε, να πάνε να φύγουνε. Εδώ είναι Ελλάδα. Και αυτοί να ξέρετε όλοι εκεί, κάποια στιγμή με το που θα τελειώσει το παιχνίδι της Αθήνας και να φτιάξουν αυτοί οι λίγοι ολιγάρχες, θα φύγουν και θα έρθουν γύρω-γύρω. Κύριε Βελόπουλε, διώχ τους. Βγες να τους διώξεις. Βοήθησε τον συνταξιούχο και την πρωτογενή παραγωγή. Κοιτάω να δούμε και αύριο ηχητικό τι έγινε στη Λέσβο με τους κτηνοτρόφους. Και κάποιοι κτηνοτρόφοι μέσα σε εισαγωγικά που τους βγάζαμε στη ραδιόφωνα και τέτοια βρίζανε και πήγε ο άλλος με τον Τσίπρα. Πήγε με τον Τσίπρα. Λέει δεν είναι ο καλύτερος. Τότε είσαι άξιος της μοίρας σου κι εσύ. Συνδικαλιστές ρε, τι περιμένεις ρε. Λοιπόν, ναι, τα βλέπω Κωστάκι μου, τα βλέπω αγόρι μου. Θα τα πούμε και αύριο 11 με 1. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πάμε ένα τραγουδάκι να κλείσουμε σήμερα. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Να είμαστε εδώ, κοντεύουμε σήμερα. Είπαμε σύντομη εκπομπή, γιατί πάμε, εργαζόμαστε κιόλας. Εδώ ο φίλος μας ο Ταμπάκης μας έχει τρελάνει εδώ, με κρασιά, κρακές εδώ πέρα. Έχει στείλει και φωτογραφίες στο τζίπα, τον Μπελά. Αυτός άεργος ήταν, να ξέρεις Κώστα, άεργος. Δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Ήταν στο Snap, το chat, ήταν, πώς τα λένε αυτά τα 15 μελές και τέτοια, μπορεί, λέω ρε εσύ Θοδωρή, και εσύ αμέσως. Λοιπόν, η Ζόουλα για τη Νέα Δημοκρατία, ακούσατε τι είπε προχθές, μες στη Βουλή. Κοινοβουλευτικός μέσα εισαγωγικά τσαμπουκάς. Κοινοβουλευτικός τσαμπουκάς μέσα εισαγωγικά. Ζωή, εσύ μιλάς για τσαμπουκά στη Βουλή? Ρωτάω. Αυτό είναι σαν να μιλάει ο καύσωνας για τη ζέστη, κυρία μου Κωνσταντοπούλου. Έτσι, γενικά δεν είναι. Προς Θεού. Λοιπόν, αύριο εδώ να μην να είστε συντονισμένοι. 11 με 1 αύριο θα κοιτάξουμε να βγουν και γραμμούλες πάλι αύριο, πιο σύντομα και πιο γρήγορα. Είπαμε, το νέο πρόγραμμα του Μάχη θα δείτε εκπλήξεις, θα έχουμε πολλά. Και όσο θα μπαίνει ο χειμώνας, θα γίνουν πολλές αλλαγές. Πολλά πράγματα νέα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Είπαμε, Τρίτη και Τεπέμπτη θα είμαι και 6 με 8 το απόγευμα πια εδώ στο Μάχη. Δηλαδή καθημερινές Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 και Σαββατοκύριακο, το ξέρετε, το ραντεβού είναι στάνταρ. Σάββατο 12.00, Κυριακή 11.00. Σας φιλώ πολύ, τα λέμε πρώτα ο Θεός με υγεία αύριο. Μη φύγετε, μείνετε, έχουμε και σερέτη σε λίγο. Γεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208.

0: 800 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ραγδαία αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη διασπορά να επεκτείνεται πλέον σε 61 δήμους της χώρας, με την Αττική να αποτελεί το βασικό επίκεντρο. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα προσθέθηκαν 13 νέοι δήμοι στη λίστα του ΕΟΔΗ, με την Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα τον Δήμο Σπατών Αρτέμιδος να συγκεντρώνει τα περισσότερα περιστατικά. Οι αρχές προχώρησαν σε έκτακτους ψεκασμούς σε 10.000 στρέμματα, την ώρα που οι υγειονομικοί φορείς προειδοποιούν και περαιτέρω έξαρση της μετάδοσης μέσα στο Σεπτέμβριο. Καταγγέλλεται ευθέως ως εμπεγμός της κοινωνίας το νέο πακέτο κυβερνητικών εξαγγελιών για φοροελαφρύνσεις και παροχές εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι όποιες υποσχέσεις για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό εξανεμίζονται άμεσα από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και τα πανάκρια βατιμολόγια ρεύματος, στραγγαλίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Η ζωφερή αυτή πραγματικότητα επιβεβαιώνεται από την έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων, η οποία αποτυπώνει την απόγνωση των μικρομεσαίων για την έλλειψη ρευστότητας, καταρρύπτοντας το αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου περί ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας σήμερα πανελλαδική επίσκεψη στα Μάλγαρα. Οι παραγωγοί σχεδιάζουν δυναμικό συλλαλητήριο στη συμπρωτεύουσα στις 5 Σεπτεμβρίου, καταγγέλλοντας τραγικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων και πλήρη έλλειψη ρευστότητας. Η οξύτατη κρίση οδηγεί ήδη χιλιάδες στρέμματα γη στην εγκατάλειψη και τον αγροτικό κόσμο να προειδοποιεί για ανυποχώρητο αγώνα επιβίωσης απέναντι στην κυβερνητική ανδράνεια. Κλειδώνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Τελαβίβ η ιστορική συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου υπερσύγχρονου αντιαεροπορικού θόλου της χώρας. Το στρατηγικό έργο ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα παραδοθεί πλήρως σε 35 μήνες, εξασφαλίζοντας μάλιστα συμμετοχή εγχώριων εταιριών κατά 25%. Η εξέλιξη αυτή θωρακίζει απόλυτα τον ελληνικό εναέριο χώρο απέναντι σε κάθε είδους απειλή, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιά της εθνικής άμυνας. Κλιμακώνεται η βιβλική τραγωδία στα Ιμαλάια, καθώς οι αγνοούμενοι αγγίζουν πλέον τους 3.000 και οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ξεπερνούν τους 630 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Στο ρήθημά των έχουν ήδη εντοπιστεί και να παρασύρονται μέχρι τα ποτάμια της Ινδίας, την ώρα που εκατοντάδες εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Οι διασώστες δίνουν δραματική μάχη με τις λάσπες υπό τον διαρκή φόβο νέων υπερχιλήσεων από τις ασταθείς παγετώδεις λίμνες, με το κόστος αποκατάστασης των ισοπεδωμένων υποδομών να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Εξαπολύει φωνικά αντίπεινα με μη επανδρομένα αεροσκάφη η Ουκρανία σε Σεβαστούπολη και Μπέλγκοροντ, αφήνοντας πίσω τις 4.000 νεκρούς και 12 τραυματίες. Το χτύπημα ακολούθησε ρωσική επιδρομή σε αποθήκη εκρηκτικών υλών κοντά στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε μπαράζ εκρήξεων και αναγκαστική εκένωση για περισσότερους από 200 κατοίκους. Η νέα αυτή κλιμάκωση με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας θέτει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές και αμάχους, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε μια απόλυτα απρόβλεπτη και επικίνδυνη φάση. Ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο των κολοσσίων κοιτασμάτων της χώρας. Η συμφωνία αυτή παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια, αποφέροντας το Καράκας περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή αναδιατάσσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, στοχεύοντας την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
6: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
8: Κι αν έχετε ζήσει,
6: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
9: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Χατζησάβα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα κύριε Γρηγόρη, κύριε Σερέτη. Χαίρομαι που με κάλεσες να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου σήμερα, μιας και μου είπες ότι το θέμα που θα ήθελες να συζητήσουμε είναι η ΕΕΠ η ίδια.
0: Η ΕΕΠ η ίδια, ναι. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να συζητήσουμε για την ΕΕΠ. Διότι βλέπω το ότι αυτή η εθνική υποτίθεται υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να προστατεύει τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κράτος και όλους αυτούς τους κινδύνους που κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί πέρα έξω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται κανένας να μην αντιδράει σε όλα αυτά που συμβαίνουν, και παράλληλα θέλω και να μου πεις πώς γίνεται να βλέπουμε πρώην διοικητές να έχουν σχέσεις με ξένους παράγοντες και να λειτουργούν με συμβουλευτικές εταιρείες ως πρόεδροι για να μπορούν να φέρνουν εδώ πέρα κάποιους, σε εισαγωγικά, είτε είναι Σαουδάραβες, είτε είναι από το Κατάρ, είτε είναι από όπου κι αν είναι, για να αγοράζουν διάφορες εταιρείες με φαντ και διάφορα κίνητα.
1: Ναι, σε βλέπω ενημερωμένο, ξέρεις πολλά. Για να μου θέσεις τόσο μεγάλη ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, γενικά τώρα για το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έχουμε στη χώρα μας, έχει γίνει μαγαζί. Κακά τα ψέματα, έχει γίνει μαγαζί. Και μάλιστα έχει φτάσει να είναι τόσο καλό μαγαζί επίσης της θητείας του Γιάννη Τουρουμπάτη, τον οποίο τον είχα και εγώ διοικητή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτός ήταν και ο υπεύθυνος για την καταστροφή του δικτύου κατασκοπίας στην Τουρκία που είχα δημιουργήσει εγώ για πολλά χρόνια. Και δρούσε πολύ καλά και κάναμε συλλογή πολλών πληροφοριών. Αυτό μπορείς να το διασταυρώσεις εφόσον θα δεχτεί άτομα που θα σου δώσω εγώ τα ονόματά τους να βγουν να σου πούνε για την συνδρομή μου όταν εγώ ήμουνα στην Τουρκία. Λοιπόν, το δίκτυο της κατασκοπίας που είχα δημιουργήσει, ο Ρουπάτης το κατέστρεψε, το έκλεισε. Μάλιστα το έκανε και με πολύ βρώμικο τρόπο.
0: Για ποιο λόγο το έκλεισε?
1: Το έκλεισε διότι τώρα, όπως φαίνεται μετά στην πορεία από την εξέλιξη του ιδίου επιχειρηματικά, αυτός είχε πολλά συμφέροντα τα οποία τα κρατούσε κρυφά και αντάλλασε πληροφορίες έναντι ιδιωτελών σκοπών. Αντάλλασε πληροφορίες, κρατικές πληροφορίες που κατήχε και τους έδωνε στους Άραβες, τους συνεργάτες του σήμερα, τον οποίο τον έχουν βάλει μπροστινό σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, μία εξ αυτών των δραστηριοτήτων, την οποία εγώ τη θεωρώ την πλέον σοβαρή, είναι αυτή της εξαγοράς της γης στην Ελλάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο. Εξαγοράζουν γη με ελαιόδεντρα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται και τα παίρνουν οι συνεργάτες του και τα εμπορεύονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και, όπως καλά είπες, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γιατί οι συνεργάτες του από εκεί είναι όλοι.
0: Ναι, να ενημερώσουμε λίγο και το ακρατήριο. Κύριε Χατζησάβα, να ενημερώσουμε λίγο το ακρατήριο, γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αυτοί δεν τα γνωρίζουν. Λοιπόν, έχει πλέον την εκπροσώπηση ενός κρατικού φαντ, έχει αναλάβει δηλαδή ένα ρόλο
1: συγκεκριμένο. Όχι, δεν είναι κρατικού φαντ.
0: Όχι. Ακούστε με είναι... λίγο, να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Ανέλαβε ρόλο εκπροσώπου και συμβούλου στην Ελλάδα για το κρατικό κυριαρχικό ταμείο της Wealth Fund, όπως είπατε, του Abu Dhabi. Είναι του Abu Dhabi κρατικό fund. Συνεργασία έχει με τον Σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν, ο οποίος ανέλαβε ο κύριος Ρουμπάτης να στήσει τις ελληνικές εταιρείες αυτού του πανίσχυρου ΣΕΙΧΗ εδώ στη χώρα μας, ο οποίος ήταν και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι, και τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος
1: και
0: τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Scarlet Beach AE, η οποία τρέχει τη μεγάλη αραβική τουριστική επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στο Πόρτο Χέλι. Έχει και άλλες φυσικά δραστηριότητες σε διάφορα. Έχει στη Ζάκυνθο, το βλέπω. Έχει σε πολλά σημεία. Τον βρίσκουμε τον κύριο Ρουμπάτη.
1: Πολλές εταιρείες. Είναι προστινός. Μάλιστα έχει ξυλώσει και από την υπηρεσία κόσμο και τον έχει βάλει και δουλεύουν στην εταιρεία των συμφερόντων των Αράβων, να ξέρεις. Έχει ξυλώσει άτομα τα οποία δουλεύανε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για να το ακούσει αυτό και το κοινό σου σήμερα. Ναι. Άξι, δηλαδή έχει κάνει μια μικρή ΕΥΠ ιδιωτική.
0: Τι εννοείται ιδιωτική, ένα λεπτό κύριε Χατ, τι εννοείται ιδιωτική.
1: Ιδιωτική τώρα ο Ρουμπάτης έχει χαρτοφυλάκιο τεράστιο εκρατικό της χώρας. Αυτά εμπορεύεται. Πώς δηλαδή οι Άραβες πώς τον βρήκαν, επειδή είναι όμορφος, επειδή είναι 2 μέτρα ψηλός, με τι κριτήρια δηλαδή τον βάλαν μπροστινό στην Ελλάδα.
0: Δεν γνωρίζω, πάντως έχω βρει.
1: Τα κριτήρια ήταν ότι κατήχε μυστικά, τα οποία είναι προφανές πια ότι τα έχει παραχωρήσει. Και με τη σειρά τους οι Άραβες τον βάλαν μπροστινό, έβαλαν τη γυναίκα του μέσα, βάλανε συγγενείς του μέσα στις εταιρείες και όλοι ζουν πλουσιοπάροχα. Με αντάλλαγμα τα κρατικά μυστικά που έδωσε. Τι άλλο μπορούσε να δώσει ο Γιάννης Ρουμπάτης, 80 χρονών άνθρωπος. Τι άλλο.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να αναφέρω το ότι ως διοικητής της ΕΥΠ, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, είχε πρωτοστατήσει και σε κάτι παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ήταν μέσα σε αυτές τις παρακολουθήσεις νομίζω και ο Γιώργος Καραϊβάς, χωρίς να είμαι σίγουρος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε, αν γνωρίζετε.
1: Η ΕΥΠ δεν είναι έκπληξη το να παρακολουθεί τηλέφωνα. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Όλα παρακολουθούνται και όχι μόνο τα τηλέφωνα. Έτσι, παρακολουθούνται και τα Viber, παρακολουθούνται και τα WhatsApp, όλα παρακολουθούνται σήμερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή εξωπραγματικό. Το εξωπραγματικό είναι να παρακολουθείς και τις πληροφορίες που λαμβάνεις να τις εμπορεύεσαι. Αυτό είναι το άσχημο.
0: Ναι. Ή να χειραγωγείς με αυτές τις πληροφορίες.
1: Όσο ήταν στην ΕΥΠ και είχε και το δημοσιογραφικό μέρος των δραστηριοτήτων του που ήταν κρυμμένο κάτω από τη Euroactiv, εκεί ισχύει αυτό που λες. Μετά όμως ισχύει αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα δεν είναι στην ΕΥΠ ο κύριος Ρουμπάτης, είναι πρόεδρος σε πλήθος εταιριών συμφερόντων Αράβων. Οι Άραβες τώρα τι του βρήκαν του κυρίου Ρουμπάτη ή της τρίτης συζύγου του και τους κάνανε αντιπροσώπους στην Ελλάδα και τους πληρώνουν τόσο πλουσιοπάροχα. Τι τους βρήκαν δηλαδή. Τους βρήκαν το ότι έπρεπε να ανταλλάξουν τις υποχρεώσεις που είχαν. Γιατί αυτό που ανέφερες προηγουμένως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκτός του ότι είναι ένας από τους γόνους των 6 οικογενειών που έχουν ιδρύσει το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι και ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Και δεν είναι μια απλή μυστική υπηρεσιακή, έτσι, είναι από τις λίγες που έχει πολύ καλές σχέσεις και με την Αμερική και με το Ισραήλ, αλλά και με τη Βαγδάτη.
0: Δεν είναι επικίνδυνο όμως.
1: Περισσότερο με την Τεχεράνη, δηλαδή είναι πολύ πολύ ισχυρή θέση. Βαγδάτη, Τεχεράνη, Ισραήλ, Αμερική, πολύ.
0: Ναι, ακούστε με λίγο κύριε Χατζησαβά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες ότι παραιτήθηκε και η διευθύντρια που είχε και την πήρε μαζί του εκεί πέρα. Και αναρωτιέμαι και λέω, πώς γίνεται στελέχη της ΕΕΠ να φεύγουν από αυτή την υπηρεσία και να πηγαίνουν να έχουν επαφές με τόσο ισχυρούς ανθρώπους άλλων χωρών. Γιατί ξέρουν πολλά. Δεν γίνεται τώρα ο διοικητής της ΕΕΠ να μην γνωρίζει για την Ελλάδα πράγματα. Πώς του επιτρέπουν να έχει τέτοιες σχέσεις με τους Άραβες? Μπορεί οι Άραβες αύριο μεθαύριο να εκμεταλλευτούν κάποιες πληροφορίες.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνει σε κάποιον εισαγγελέα. Άμα βρει κάποιον εκεί που μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μας πει τι συμβαίνει με αυτούς.
0: Ναι.
1: Να μας πει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Στην Ελλάδα δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, γιατί είναι τόσο καλά φτιαγμένη αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για αυτή, και οι προηγούμενοι ήταν τα ίδια, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Τους θεωρώ όλους απατεώνες. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτή την κυρία που λες τώρα, την Ευσταθίου Παρασκευή, εγώ δεν το όνομά της, έτσι.
0: Ναι.
1: Ευσταθίου Παρασκευή λέγεται αυτή. Στην υπηρεσία και την πήρε μαζί του. Την έβαλε εκεί σε μια εταιρεία, μετά τις κλείσανε, να ξέρεις. Πολλές από τις εταιρείες που δημιουργήσανε τις έχουν διαγράψει. Δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά δεν πάθει να υπάρχουν άλλες δεκάδες εταιρείες όπου ο κύριος ο Άγγελ Τζον, που το λέμε και εμείς, ο Γιάννης Ορουπάτης, να ηγείται αυτών των συμφερόντων και να αγοράζουν γη φιδωλώς, δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα. Όπου υπάρχει ελαιόδεντρο στην Πελοπόννησο και πουλιέται, το αγοράζουν.
0: Εγώ έχω βρει ένα άρθρο τώρα παλαιότερο, το οποίο λέει ότι υπήρχε μια ανώνυμη εταιρεία πληροφορική, Synnexus Solutions, που είχε μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Στην ίδια εταιρεία φυσικά ήταν και αυτή η κυρία Παρασκευή Ευσταθίου, που υπηρετούσε στην ΕΕΠ και παραιτήθηκε, όπως είπαμε, λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του αγαπημένου διοικητή Ρουμπάτη. Και εδώ πέρα βλέπω το ότι αυτή η εταιρεία είχε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Διάβασα κάτι για παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού. Διάβασα περίεργα πραγματάκια. Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Βέβαια. Αυτή, να ξέρεις τώρα, δεν υπάρχει πια. Έχει διαγραφεί από τα Μητρώα. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, να ξέρεις. Έτσι. Αυτή τη δημιουργήσαν το 20. Κάνανε τη δουλίτσα τους και μετά την κλείσανε. Είχε πολλούς εκεί μέσα, γνωστούς και άγνωστούς, να ξέρεις, πάρα πολλούς από την υπηρεσία εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν και ο Ρουμπάτης, ο οποίος ήταν ένα απλό μέλος του διοικητικού, έτσι εμφανιζότανε. Είχε βάλει και την Ευσταθίου την Παρασκευή, είχε και κάποιους άλλους που ξέρω εγώ, κάποιον Γαβριήλ Γιώργο, είχε διάφορους εκεί μέσα, η εταιρεία αυτή εξυπηρέτησε κάποια συμφέροντα και μετά διαγράφηκε. Πάντα ίχνη, τελειώσαν αυτά.
0: Πάντα ίχνη.
1: Εντάξει. Πάντα ίχνη, τέλος.
0: Λοιπόν, αυτά όμως.
1: Ο Γιάννης Ορουπάτης, να ξέρεις, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει από το ένα κόμμα στο άλλο, έχει σκουπίσει πολλές κατουρημένες ποδιές.
0: Έχει
1: κάνει πολλά για να επιβιώσει.
0: Δεν υιοθετώ αυτό που είπατε, αλλά ακούστε με λίγο.
1: Εσείς
0: ξέρετε. Ωραία. Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μένα το θέμα μου δεν είναι τι έχει σκουπίσει. Εμένα το θέμα μου είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και στοιχεία που αποδεικνύουν διάφορα πράγματα και βλέπω ένα κράτος το οποίο δεν αντιδράει και βλέπω μια υπηρεσία η οποία δεν κάνει τη δουλειά της. Εμένα αυτό είναι που με αφορά. Δεν κάνουν τη δουλειά τους και βλέπω ότι υπάρχουν πρόσωπα διορισμένα μέσα σε αυτή την υπηρεσία τα οποία κάνουν γαργάρα σε ό,τι συμβαίνει. Και θέλω να σας πω, μιας και αναφέραμε αυτά τα λογισμικά και αυτές τις εταιρείες και το Ρουμπάτι και τις παρακολουθήσεις και τα προσωπικά δεδομένα και το Καραϊβάζ, ότι έχουμε και ένα σκάνδαλο υποκλοπών, έτσι. Δηλαδή έχει συνεχιστεί όλο αυτό. Πείτε μας λίγο.
1: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ βρώμικη ιστορία.
0: Εμπλέκεται και η ΕΕΠ όμως. Εμπλέκεται και η ΕΕΠ.
1: Άκουσαμε σε παρακολουθήσεις. Εκνευρίζομαι, διότι. Καλά, χωρίς την ΕΕΠ δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Έχει το υπόψη αυτό. Δεν μπορεί να δράσει κανένας στην Ελλάδα χωρίς να το γνωρίζει η ΕΕΠ. Κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τις παρακολουθήσεις τώρα, τη μεγάλη ευθύνη, το βάρος των ευθυνών, για μένα το φέρουν οι εισαγγελείς και δικαστές. Κανένας άλλος. Δεν μπορεί εμένα να μου λέει ότι ένας ιδιώτης παρακολουθεί τον ΓΕΣ Και αυτό θα τον τιμωρήσουμε επειδή έκανε παραβίαση, λέει, των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό και μόνο που το ακούω εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή αν εμένα με πιάνανε στην Τουρκία, όταν εγώ παρακολουθούσα τους Τούρκους, τι θα λέγανε, ότι τους παραβιάζω τα προσωπικά τους δικαιώματα, ή θα με χώνανε μέσα και θα με σφάζανε.
0: Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που έγινε με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Παρακολουθούσανε τον αρχηγό.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε. Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα ποιος. Κύριε Χατζησάβα, ποιος τον παρακολουθούσε. Εδώ πέρα ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος τον παρακολουθούσε.
1: Το κράτος, το Μαξίμου τους παρακολουθούσε.
0: Το Μαξίμου.
1: Βέβαια, ποιος τον παρακολουθούσε.
0: Και γιατί δεν πέφτουν ονόματα.
1: Είναι Μαξίμου.
0: Γιατί δεν πέφτουν ονόματα στο τραπέζι, γιατί δεν πέφτουν ονόματα στη δικαστική αίθουσα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ονόματα, τι ονόματα άλλα θέλεις δηλαδή.
0: Ποιος θα τιμωρηθεί για αυτό που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα εδώ είχαν στήσει ολόκληρο κέντρο, ειδικό κέντρο για αυτές τις παρακολουθήσεις και έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, έχουν ξυλωθεί εξοπλισμοί, έχουν φύγει τα πάντα. Έχουν καλύψει όλα τους τα ίχνη. Και να ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι. Παραδείγματος χάρη μια εταιρεία Ραφνάρ, σου λέει κάτι?
0: Όχι, δεν μου λέει κάτι.
1: Δεν σου λέει κάτι. Κάποιος Κομνόπουλος σου λέει κάτι?
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Δεν σου λέει κάτι. Βλέπεις, σας λείπουν πολύ σοβαρές πληροφορίες.
0: Γι' αυτό είμαστε στον αέρα μαζί σας για να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Ραφνάρ είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει σκάφη. Τώρα τελευταία έχει κατασκευάσει πολλά σκάφη για το πυροσβεστικό σώμα, για το λιμεναρχείο, για το στρατό.
0: Ναι.
1: Έχει, για το ναυτικό έχει φτιάξει πάρα πολλά σκάφη. Μάλιστα τα δύο τελευταία σκάφη που παρέδωσε, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ,
0: ναι,
1: δύο μεγάλα πυροσβεστικά που δώσανε, έγινε πρόσφατα η παράδοση τους, 5 μέρες, 3 μέρες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, η Ραφνάρ είχε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που πήγανε και νοικιάσανε τα διαμερίσματα για τους Ισραηλίτες που παρακολουθούσαν στην Ελλάδα τους Έλληνες. Και θα σου πω και όνομα. Ταμβακίδης, Παναγιώτης Ταμβακίδης. Μέσω της εταιρείας του Ραφνάρ πήγε και νοικιάσε τα διαμερίσματα για να τους στεγάσουν, να τους κρύψουν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έμενε η Σάρα η Χάμου, αυτή η Αλεξάνδρα Χάμου, που έχει καταδικαστεί.
0: Κατάλαβα. Και για τον Ταλ Ντίλιαν τι άποψη έχετε?
1: Ορίστε.
0: Για τον Ταλ Ντίλιαν.
1: Τι άποψη έχω?
0: Ναι, τους είναι κρατάει από κάπου.
1: Είναι ένα συνεργάτης. Βεβαίως και τους κρατάει. Τώρα εντάξει. Αυτός θα θωωθεί στον τέλος. Θα δεις. Θα γίνει επανάληψη της Siemens. Αθώος διαπαραγραφής. Θα το δεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το φάει ο χρόνος δηλαδή. Okay. Τους καταδικάσανε για να μην φάνε ξύλο οι δικαστές στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τους ρίξανε μια τεράστια ποινή πρωτόδικα. Τώρα το Δεκέμβριο θα πάρουν κανένα 2-3-5-10 αναβολές που είναι να γίνει το εφετείο. Θα το φάει ο χρόνος και θα αρθωθούν δια της παραγραφής.
0: Ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομα του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Αυτός ήταν το γραφείο στο Μαξίμου, αυτός ήταν ο υπεύθυνος, υποτίθεται, μεταξύ της ΕΕΠ και του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτός ήταν ο κρίκος.
0: Αυτός ήταν...
1: Δεν μπορούσε να είναι ο Μητσοτάκης που θα μιλούσε με το διοικητή της ΕΕΠ, δεν μπορούσε να ήταν αυτός.
0: Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε.
1: Δεν πρέπει να πάρουν και στεγανά, έτσι.
0: Όχι, δεν γνώριζε, ρώτησα.
1: Μα με εντολή αυτού νου, τι θα πει δεν γνώριζε.
0: Άρα γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Χωρίς εντολή του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα στη χώρα.
0: Άρα γνώριζε ο Μητσοτάκης.
1: Βεβαίως και γνώριζε.
0: Βεβαίως και γνώριζε.
1: Είναι δυνατόν τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να στεγάζει στο Μαξίμου, να του δίνει αναφορά καθημερινώς, ανά ώρα η ΕΕΠ στο Μαξίμου και να μην γνώριζε, τότε τι τον έχουμε εκεί πέρα και τον πληρώνουμε? Αλλά τζάμπα τον πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί τον έχουν αυτοί που τον ψηφίσανε?
0: Μήπως δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζησάβα, μήπως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ρουμπάτι δημόσια όταν έφευγε?
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο θυμοτυπικό, αλλά ναι, βεβαίως, κάτι έκρυβε και αυτό. Κάτι έκρυβε και αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί είπε είχαμε συνεργασία και ας ήμουν αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης για τον Ρουμπάτη.
1: Ναι, εντάξει, ο Ρουμπάτης σούπα είναι με όλους. Και με τους στόχους είναι. Ο Ρουμπάτης είναι με όλους. Για το χρήμα ο Ρουμπάτης κάνει κολοτούπες και βράγοντος.
0: Έχω βρει και ένα άρθρο.
1: Είναι και ανήθικος, να ξέρεις, έτσι. Είναι και ανήθικος.
0: Έχω βρει ένα άρθρο. Μιας και αναφέρεται το ανήθικο. Πείτε μου.
1: Η βρωμιά, να ξέρεις, ναι. που τον καλύπτει, είναι το ότι έχει δύναμη. Γι' αυτό είναι και ανήθικος και βρωμιά.
0: Ποια είναι η δύναμη του?
1: Η πολιτική δύναμη, διότι τους κρατάει όλους διοικητής της ΕΕΠ. Ξέρεις πόσα μυστικά έχει στα χέρια. Εγώ που ήμουνα η τελευταία τρύπα της φλογέρας και έχω δεκάδες τεραμπάιτ με πληροφορίες στα χέρια μου. Τις οποίες είμαι σίγουρος ότι τις βλέπεις κάθε πόσο μόλις μου κουνεθεί. Είναι λίγο τους πετώ κάτι για να καταλάβουν κάτω στα αυγά τους.
0: Ναι, δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής της ΕΕΠ Ρουμπάτης να είχε σχέση και με τον ανιψιότο κύριο Δημητριάδη?
1: Το πιθανότερο.
0: Ωραία.
1: Αν και δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά το πιθανότερο.
0: Έχω βρει ένα άρθρο, γιατί αυτό που πήγα να σας πω πριν. Έχω βρει ένα άρθρο το οποίο γράφει ότι ο συγκεκριμένος διοικητής της ΕΕΠ είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και μία γυναίκα η οποία άνοικε στην υπηρεσία.
1: Βέβαια.
0: Και με αυτή την υπόθεση ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί?
1: Αυτό δεν νομίζω να είναι μοναδική περίπτωση.
0: Α, δεν είναι μοναδική περίπτωση.
1: Όχι. Ο Ρουμπάτης τα είχε αυτά.
0: Τι είχε δηλαδή?
1: Ήταν του παλιού Πασόκ.
0: Δηλαδή.
1: Ο Ρουμπάτης αυτή την κρυφή προσωπικότητα την είχε.
0: Τι νοείται με την κρυφή? Δεν καταλαβαίνω, παλιό Πασόκ και κρυφή.
1: Παρενοχλούσε τις γυναίκες.
0: Παρενοχλούσε γυναίκες.
1: Ήταν εσχρός με τις γυναίκες.
0: Α, ήταν εσχρός και παρενοχλούσε γυναίκες, μας λέτε.
1: Βέβαια, στην υπηρεσία μέσα υπάρχει 38 παράδειγμα με πράκτορα εν ενεργεία. Το τι της έστελε, το τι της έλεγε, το τι της έγραφε.
0: Και δεν πήγε δικαστικά.
1: Ένας 75χρονος να γράφει αυτά τα πράγματα. Με 5 παιδιά και 3 γυναίκες, 3 γάμους από πίσω. Πρέπει να είσαι και λίγο άρρωστος, έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν πήγε δικαστικά όλο αυτό το θέμα?
1: Ναι, πήγε, αλλά και που πήγε. Η μοναδική είναι που έχει πάει δικαστικά.
0: Ναι, πήγανε δικαστικά και τι έγινε, παραγραφή, αρχιοθέτηση.
1: Πιθανολογώ ότι αθώς διαπαραγραφήσανε πάλι.
0: Α, έχει ασυλία αλλιώς, δηλαδή.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν έχει ασυλία. Ασυλία τυπικά δεν έχει. Άτυπη ασυλία έχει. Γιατί και τότε με τα πάμπες που τους πιάσανε, δεν του έγινε άρση της ασυλίας, της τυπικής άρσης ασυλίας στο Ευρωκοινοβούλιο και της γλίτωσε.
0: Συγγνώμη, για τα πάμπες αναφέρεστε στο σκάνδαλο Κοσκοτά?
1: Βέβαια. Τι ήτανε, αυτός θα πίνει και θα βρουν τα πάμπες. Και μάλιστα πρέπει να τσιπούσε κιόλας μέσα από τα πάμπες, γιατί τότε ο Κουτσόγιουργας τα σπάσανε κάπου και είχαν προβλήματα.
0: Τι προβλήματα?
1: Πάντα αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες είχαν τότε πολλά προβλήματα. Πρέπει να ανοίξω τα αρχεία μου. Αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες, να ξέρεις, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο μεν ούτε ο δε, το βάζουν το χέρι με στην κούτα και θα βγάλουν τη δεσμίδα τους. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, το λέω και γελώ, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Δοκίμαζε, δηλαδή, μας λέτε, από το βάζω με το μέλι ο κύριος Ρουμπάτης.
1: Πώς, είναι δυνατόν?
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Και εκεί υπήρχε και η Πακρίτια, υπήρχε και η Πακρίτια τράπεζα τότε.
1: Με τόσα παιδιά. Είναι δυνατόν, αν είσαι ηθικό στοιχείο, να παρενοχλείς συναδέλφου σου, άσχετα που είσαι εσύ ο διοικητής.
0: Υπήρχε,
1: αυτό τα λέει όλα.
0: Κύριε Χατζησάβα, υπήρχε η Πακρίτια τράπεζα τότε. Εκεί πέρα τι έγινε ακριβώς?
1: Εντάξει, τώρα αυτές είναι παλιές ιστορίες τώρα.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για τον διοικητή της ΕΕΠ που μου λέτε για μίζες, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για συμβουλευτικές εταιρείες, για φαντ. Τι παλιές ιστορίες? Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Τώρα έτσι πώς θα αναφέρετε.
1: Βίος και πολιτεία αυτός. Είναι βίος και πολιτεία. Απλά πράγματα. Είναι ένας γιος ενός τσαγκάρι. Δεν το λέω τιμητικά. Ένας γιος τσαγκάρι, ο οποίος καβάλισε το καλάμι πήγε στην Αμερική, παντρεύτηκε μια Ινδιάνα, μετά παντρεύτηκε μια άλλη Αμερικάνα, μετά ήρθε κάτω, παντρεύτηκε μια άλλη, έχει κάνει 5 παιδιά, έχει συνεργαστεί με κάτι τίγριδες μου λένε, με κάτι λιοντάριδες μου λένε.
0: Συγγνώμη, και μια Εβραία γυναίκα δεν έχει νομίζω.
1: Αμερικάνα.
0: Αμερικάνα.
1: Τώρα...
0: Όχι, διάβαζα Αμερικάνα, κάτι τώρα... άρθρα, διάβαζα κάτι άρθρα γι' αυτό τώρα.
1: Ναι, Αμερικάνα, Αμερικάνα.
0: Αμερικάνα,
1: έχει δύο κόρες μαζί τους, αλλά ανεξάρτητα με αυτό, ένας ηθικός άνθρωπος δεν παρενοχλεί συνεργάτες του στη δουλειά.
0: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται...
1: Ειδικά που είναι και παντρεμένος και τόσα παιδιά και είναι και μεγάλης ηλικίας, είναι υπερήλικα και 80 χρονών.
0: Εδώ έρχεται όμως η παράνοια, γιατί άμα τα δικαστήρια λένε ότι ήταν αθώος, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι παρενοχλούσε. Και
1: εντάξει,
0: εδώ...
1: τώρα οι δικαστές τώρα στην Ελλάδα είναι σαν το αστείο του Αγκόπου να πούμε. Εντάξει, οι δικαστές το έχουν τερματίσει κάτω, έτσι.
0: Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα αυτά δηλαδή που λέτε.
1: Για τους δικαστές.
0: Ναι, υπάρχουν για τους δικαστές αποδεικτικά στοιχεία για να το καταδικάσουν.
1: Βεβαίως, είπα προηγουμένως. Είναι δυνατόν να μου καταδικάζεις εμένα κατά σκόπους ως ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζουν τις τηλεπικοινωνίες μόνο? Γιατί δεν τους κατηγορήσε για κατασκοπία, αφού ακούγανε τον Υπουργό Άμυνας, το ΓΕΣ, υπουργούς άλλους, βουλευτές, δημοσιογράφους? Κατασκοπία λέγεται αυτό, αγαπητέ.
0: Καλά, βέβαια, αλλά το θέμα είναι γιατί να τους παρακολουθούν.
1: Κατασκοπία λέγεται και πρέπει να καταδικαστούν.
0: Η άποψή σας, κύριε Χατζάβα, ναι, να καταδικαστούν. Η άποψή σας ποια είναι όμως? Για ποιο λόγο να παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ? Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μην τους φάνε στις μοιρασιές, κατάλαβες. Είναι και αυτό.
0: Δηλαδή να τους κρατάνε.
1: Ένας λόγος είναι μην τους φάνε στην μοιρασιά.
0: Να τους κρατάνε από κάπου, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, να τους κρατάνε από κάπου, να ξέρουν, ας πούμε, ότι αν πάρει κάποιος 50, να δώσει τα συμφωνηθέντα. Μην τους δώσει 10. Μόνο η διαφορά κάτω. Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία το έχει αναγάγει το θέμα της πολιτικής σε μία συμμορία η οποία είναι σαν την Λερναία Ύδρα, με πολλά κεφάλια, πολλά χέρια και πάρα πολλές τσέπες. Κάνουν έργο, πρόσεξε τώρα, για να μην μας πούνε και παλαβούς, το ότι κάνουν έργο κάνουν.
0: Ποιο είναι το έργο?
1: Αλλά, κοίταξε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εξοπλιστεί, η Ελλάδα έχει φτιάξει κάποιες υποδομές, η Ελλάδα έχει υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν.
0: Περνάνε καθημερινά οι παράνομοι μετανάστες όπλα.
1: Άφησέ με να τελειώσω, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει με το 1/3 των χρημάτων. Απλώς τι κάνουνε? Κάνουν και γίνονται εκατομμυριούχοι αυτοί. Όλοι τους, όσοι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται χρήματα στην Ελλάδα από κρατικών ταμείων ή ευρωπαϊκών πόρων, ο ΠΚΠ και το ένα και το άλλο, γίνονται εκατομμυριούχοι. Κάνουν εκατομμυριούχους αυτούς που τους ψηφίζουν και έτσι κρατάνε στα χέρια τους τη δύναμη της εξουσίας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει φτιάξει στρατό, έχει γίνει παμπλούτος και έχει δημιουργήσει μία εικόνα η οποία είναι ναι μεν καλή, κάνουμε έργο, αλλά ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο στρατό από ανθρώπους που τους έχουν εξαγοράσει για να τους ψηφίζουν και οι ίδιοι έχουν γίνει κάθε περιοχή. Ένας δεν έχει αναρωτηθεί καλά πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αγοράσουν οι λεφτοί από 5 και 10 σπίτια. Εσύ έχεις αγοράσει 10 σπίτια, εγώ δεν έχω σπίτι στην Ελλάδα.
0: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη όμως που θα σας κάνω. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παρεάκι, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές. Βλέπω ότι ελέγχουν από ό,τι φαίνεται και τους διοικητές της ΕΕΠ, οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένες εντολές από το Μαξίμου, μια συγκεκριμένη γραμμή. Όμως, όταν πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία και όταν κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία και όταν κινδυνεύει ο δημόσιος πλούτος και ο ελληνικός λαός, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πώς θα υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας όταν αυτή τη στιγμή ένα άτομο κάνει κουμάντο όλη τη χώρα.
0: Ποιο, ο Μητσοτάκης είναι αυτός? Είμαστε καταδικασμένοι.
1: Εντελώς.
0: Είμαστε καταδικασμένοι.
1: Αυτό. Για μένα την ευθύνη τη μεγάλη τη φέρουν οι εισαγγελείς και, και δεύτερο την έχουν οι δικαστές.
0: Συγγνώμη λίγο, εσείς λέτε ότι κουμάντο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ όμως πρέπει να έχω τη δική μου άποψη και να σας πω το ότι δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι από πίσω κρύβεται η Αμερικανική πρεσβεία, ίσως και η πρεσβεία του Ισραήλ. Και υπάρχουν κάποιες ξένες δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες οι οποίες σαν μαριονέτα τον κουνάνε.
1: Λοιπόν, σε αυτό έχεις δίκιο. Το ότι υπάρχουν άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων χωρών οι οποίοι παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο για την επικράτηση του Μητσοτάκη, σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι και αυτοί έχουν ένα άλλο παιχνίδι που προσπαθούν να διατηρήσουν. Δηλαδή το ότι οι Αμερικάνοι μου λένε στο Ισραήλ και αυτά, ναι μεν, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πάλι δώσει έναν άλλο χαρακτήρα, λίγο πιο επιθετικό, προσπαθεί να πάρει από τους Αμερικάνους. Όσο εμείς θα δίνουμε στους Αμερικάνους θα κρατιέται αυτή η ισορροπία, δεν θα παίρνουν οι Τούρκοι, οι Τούρκοι θα γίνονται, θα αγριεύουν περισσότερο. Το Ισραήλ τώρα λόγω εκλογών κάνει και αυτός ένα σωρό αχλαμάρες. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό το παιχνίδι έξω. Μέσα όμως στη χώρα που μάλλον το κάνει ο Μητσοτάκης και το κάνει και με το καρότο και με το μαστίγιο.
0: Ακούστε με λίγο. Μήπως κάνει κουμάντο, γιατί όπως βλέπουμε σε διάφορα ζευγάρια, κουμάντο δεν κάνει ο άντρας, κάνει η γυναίκα. Μήπως κάνει κουμάντα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, τι κουμάντο να του κάνει αυτό. Δεν το νομίζω. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι πολύ ισχυρή για να έρθει μια Γκραμπόφσκι να κάνει κουμάντο στη χώρα.
0: Εντάξει, και η οικογένεια Γκραμπόφσκι δεν είναι χθεσινή. Έτσι, υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες στην Πολωνία, τώρα σχέσεις τέτοια ιστορίες.
1: Άστο, αυτό το παραμύθι που έχει φτιαχτεί είναι για να δικαιολογήσουν τις εξαγορές που κάνουν, τις ιδιοκτησίες που έχουν σε νησιά, ενώ είναι μίζες τις Ζήμενς του Χριστοφοράκου και όλα αυτά. Άσε αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι παραμυθάκι που έχει φτιαχτεί ωραία.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυρή αυτή η γυναίκα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όπαρε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η λίστα έπαιξε.
1: Όχι, μα την πέσανε. Μα την πέσανε. Είπε στην Αμπόση και μα την πέσανε. Πόσο δυνατή είναι.
0: Πολύ δυνατή. Το μπουζούκι. Μάλλον παίζει το μπουζούκι η συγκεκριμένη κυρία και χορεύει ο πρωθυπουργό. Ακούστε με τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έχω ερωτήσει συγκεκριμένε να σα κάνω.
1: Πες μου.
0: Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα τεταρτό, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούστε με. Τι σχέσεις έχουν αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή με τους Τούρκους και τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την ΑΟΣ, με το Αιγαίο, με το Καστελόριζο, με τη Σαμοθράκη? Βλέπετε τώρα τις εξέλιξεις.
1: Τώρα μου έχεις βάλει πολλά και δύσκολα.
0: Τα είπα έτσι όλα μαζί για να μπορέσουμε να είναι όλα σε μια ερώτηση.
1: Ναι, όταν εγώ ήμουν στη Τουρκία, τότε. Είχε πει στα μούτρα του Σαμαρά ο Ερντογάν Καζάν. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την ορολογία του Καζάν. Τότε συμβουλώ με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου τμήματος στη Ρόδο, του κλιμακίου Ρόδου, να βρούμε την ερμηνεία του Καζάν. Γιατί αυτό, να ξέρεις, είναι χαρτοπαιχτική ορολογία. Είναι δηλαδή όταν λίγο πολύ είμαστε το ίδιο στα χαρτιά, όταν παίζουμε ποκά, τα αφήνουμε κάτω και τα μοιράζουμε. Αυτό δεν έχουμε αποφασίσει αν θα βρούμε και άλλα χρήματα να πανοχτυπήσουμε. Είναι ένας χαρτοπαιχτικός όρος.
0: Ναι.
1: Και τους λέω ότι εδώ, μας λέει αυτός εδώ ο Ερντογάν, ότι τα θέλει μισά-μισά. Και το αφήσαμε εμείς, δεν δώσαμε σημασία σε αυτό. Αυτός τώρα έχει φτιάξει μια γαλάζια πατρίδα, έρχεται ο γαμπρός του, ο οποίος είναι όντως μεγάλη δύναμη, ο Παϊραχτάρης, έρχεται αυτός και δημιουργεί συνεχώς θέμα να κρατά ζωντανό τον όρο γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν πρόσφατα άκουσες κιόλας τι η δήλωση έκανε.
0: Βέβαια άκουσα.
1: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και δε εμείς δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις σε αυτά. Δηλαδή αφήνουμε τα μπαϊρακτάρ και πετάνε από πάνω από τον εναέριό μας χώρο. Δεν έχουμε καταρρύψει κανένα. Ενώ σε άλλα κράτη τα καταρρύπτουν. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν τα αφήνουν.
0: Άρα
1: τι. Το... Ένα 16 όπως έγινε πρόσφατα στη Βαλτική και το ρίχνουν.
0: Στο μέλλον πώς το βλέπετε το πράγμα στο μέλλον.
1: Το.
0: Στο μέλλον πώς το βλέπετε το πράγμα. Θα παραχωρήσουμε τμήματα. Βλέπω κάτι θαλάσσια πάρκα. Βλέπω εδώ πέρα κάποιες.
1: Τα θαλάσσια πάρκα αυτά τώρα που σε το περιβάλλον. Ο καημός του περιβάλλον. Αυτό είναι μόνο και μόνο για να έχει leverage, να προσπαθεί δηλαδή να έχει πάντα κάτι να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά, παρεμποδίζει τα καλώδια. Αλλά εμείς, όσο θα έχουμε τον κύριο Παπαστάρβο που θα σκύβει και θα κάνει κολοτούπες στα τέσσερα και θα τα δίνει στους Αμερικάνους, ο Ερντογάν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Δεν θα μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στους Αμερικάνους δεν μπορεί να κάνει τον μπάγκα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα.
0: Βλέπετε λοιπόν εκεί να υπάρχει κάτι σαν έτσι μια, ένα έναυσμα, να το πω. Βλέπετε να υπάρχει μια έναρξη πολέμου μεταξύ, ας πούμε,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Ισραήλ, όχι. Όχι για την Ελλάδα, μόνο.
1: Όχι.
0: Γενικά παγκοσμίου
1: πολέμου. Όχι, όχι, όχι. Η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη τώρα. Το Ισραήλ θα κάνει τεράστιο λάθος το να ανοίξει ένα μέτωπο στην Τουρκία, ενώ στη μέση υπάρχει το Λίβανος και η Συρία. Θα είναι καταστροφικό.
0: Στη Συρία όμως προχώρησαν σε μια επίθεση προς τουρκικές βάσεις.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό να ξέρει, τους έχουν τραβήξει το αυτοί οι Αμερικάνοι μαθαχτές σήμερα. Τους το τραβήξαν το αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτά όμως να ξέρεις γίνονται για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς.
0: Καταλαβαίνω, σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί θέλω να σας ρωτήσω αυτό που σας ανέφερα πριν. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί.
1: Πόλεμο με τους Τούρκους δεν είναι.
0: Ακούστε με λίγο, υπάρχει υβριδικός πόλεμος πρώτα απ' όλα από τους Τούρκους και εκεί θέλω να εστιάσω για να σας κάνω και την ανάλογη ερώτηση. Σε αυτόν μπορεί να μην υπάρχει έτσι ένας πόλεμος όπως τον έχουν όλοι στο μυαλό τους, με όπλα, με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή και πυροβολάει ένας τον άλλον, αλλά έχουμε έναν ειδικό πόλεμο. Και βλέπω ότι διάφοροι τουρίστες, εμφανίζονται σαν τουρίστες, έτσι, προσπαθούν Τούρκοι να περάσουν κάποια ολοκένουργια γκλοκ, κάποια όπλα. Βλέπω παράλληλα στη Θράκη να έχει δημιουργηθεί το κόμμα Κίεφ, να υπάρχει το τουρκικό προξενείο, να υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα με συγκεκριμένες τοποθεσίες, με τζαμιά, με κάποιες μαφίες που έρχονται εδώ πέρα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παράνομες δραστηριότητες και η ΕΕΠ
1: με που τη είναι... μύτ πουδρά στην Ελλάδα μέσα.
0: Μπράβο, και η ΕΕΠ πετάει χαρτά ετώ.
1: Ναι, γιατί το κάναμε μαγαζί. Η ΕΕΠ γνωρίζει για τους πράκτορες της ΜΥΤ που δρούν στη χώρα μας.
0: Και τι κάνει, πήρανε το 100. Εδώ τους επιτέθηκαν και πήραν το 100. Το είδατε αυτό.
1: Εκεί έγινε μια παρεξήγηση. Τους περάσανε για άλλους. Είναι η γνώση τους ότι δρούν στη χώρα. Όλα αυτά τα όπλα που ανέφερες προηγουμένως, αυτά περνάνε χρόνια τώρα πολλά. Γιατί η Τουρκία έχει παραγωγή πιστολιών, έχει ανεξέλεκτη αγορά στα όπλα, ειδικά τα όπλα που είναι τύπου υποτίθεται κυνηγητικού, αλλά τα τροποποιείς πολύ εύκολα. Αυτά γίνεται μεγάλο εμπόριο.
0: Γιατί να τα περνάνε στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχει πολύ κόσμο που τα αγοράζουν.
0: Δεν είναι μόνο η αγορά. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και κάποια εξέγερση. Πρέπει να το ελέγχουμε αυτό.
1: Τώρα εξέγερση, τώρα σου λέω, είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά οι συμμορίες είναι τα όπλα αυτή τη στιγμή τα προμηθεύονται συμμορίες, τα προμηθεύονται άνθρωποι στην Κρήτη. Τώρα για να δημιουργηθεί κάτι εσωτερικά και να τους οπλίσουν για να κάνουν... Δεν είναι δύσκολα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση, γιατί έχουμε 10 λεπτά. Ωραία, με τους Τούρκους κατάλαβα πάνω κάτω ότι θέλετε να πείτε. Ότι...
1: Δεν είναι, με τους Τούρκους δεν γίνεται τίποτα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Καταρχάς, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν και πρόβλημα. Δεν έχουν και την υπεροχή που είχαν πριν.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση. Γιατί με ρωτάνε διάφοροι. Με ρωτάνε διάφοροι ακροατές, κύριε Χατζησάβα, εδώ πέρα, τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Χατζησάβα. Μου γράφει εδώ πέρα τώρα ένας, είναι κακοπροαίρετο αυτό, αλλά εγώ πρέπει να σας το αναφέρω, γιατί μια ραδιοφωνική παρέα είμαστε και κάποιοι δεν σας γνωρίζουν. Αναφέρει εδώ πέρα για ποιο λόγο είναι στη Δανία. Άλλος αναφέρει, έχω διαβάσει στα ελληνικά hoaxes ότι δεν είναι πράκτορας και ότι εκπαιδεύτηκε δύο μέρες στην ΚΟ.
1: Εδώ πέρα
0: κάποιοι γράφουν ότι ένα αιωλικό πάρκο, κάτι τρέλες εδώ πέρα. Δεν ξέρω, πείτε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα.
1: Δεν έχει τίποτα τρέλες. Όλα είναι σωστά. Όλα είναι πολύ σωστά. Εντάξει, είναι σωστά για αυτούς που τα έχουν γράψει. Αν είχαμε τον χρόνο να κάτσουμε να τα αναλύσουμε εμείς,
0: βέβαια,
1: θα βλέπατε ότι δεν είναι πράγματι.
0: Και σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βέβαια.
1: Η σύζυγός μου εμένα είναι από τη Δανία.
0: Α, είναι από τη Δανία.
1: Εντάξει, το σπίτι μας είναι εδώ στη Δανία. Ήταν ανέκαθεν στη Δανία το δεύτερό μας σπίτι, τώρα το κάναμε πρώτο. Και το κάναμε πρώτο για την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ' όλα και γιατί δεν μπορούσα να τους παρέψω όλους αυτούς εκεί κάτω. Δεν μπορούσα. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν δαπανηρό, χρονοφόρο, ψυχοφόρο και επικίνδυνο. Ήρθα εδώ και από εδώ έχω βρει τις λύσεις μου.
0: Ναι.
1: Τους έχω νικήσει εξ αποστάσεως. Και αυτό είναι. Όσον αφορά τώρα για την ΕΕΠ, κάποιος θα πρέπει να ρωτήσει το Ρουπάτη πόσα μου χρωστάνε. Αν έχουν λάβει τιμολόγια και αν τα έχουν κρύψει κάνουν το χαλί. Αυτά πρέπει να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους ρωτήσετε.
0: Να τους πάρουμε.
1: Υπάρχουν τιμολόγια που χρωστάτε στο Χατζησάβα.
0: Μιλάτε για χρήματα.
1: Τα έχετε παραλάβει. Ναι. Είστε παταξίδες.
0: Γιατί πράγμα τιμολόγια. Συγγνώμη λίγο.
1: Για τις υπηρεσίες μου.
0: Α, τι
1: δεν πληρώθηκα.
0: Τι είδους υπηρεσίες. Τι είδους υπηρεσίες, κύριε Χατζησάβα, προσφέρετε.
1: Πολλές υπηρεσίες για την υπηρεσία. Εγώ δρούσα στην Τουρκία μέσα.
0: Δηλαδή τι κόβατε μπλοκάκι,
1: μπλοκάκι,
0: με μπλοκάκι λειτουργεί, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, ρωτάω με μπλοκάκι λειτουργεί ας πούμε ένας άνθρωπος όταν παρακολουθεί.
1: Όταν είσαι συνεργάτης όπως ήμουν εγώ και κάνεις συμφωνία, η συμφωνία αυτή έχει αντίτιμο. Το αντίτιμο εμένα δεν το τιμήσανε και δεν ήταν οικονομικό, το οικονομικό ήταν η τιμωρία τους. Εμένα πήγαν να με φάνε στην Τουρκία γιατί με προδώσανε. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε αυτά,
0: ναι.
1: Για την ώρα θα το αφήσουμε. Αλλά εμένα με προδώσανε για να με ξεφορτωθούν. Και με κυνηγούσαν οι Τούρκοι νύχτα.
0: Ωραία, επειδή έχουμε λίγα λεπτά όπως λέτε.
1: Εγώ δεν είχα τον τρόπο να δράσω για να δραπετεύσω και να φύγω χωρίς τα ξεδιωτικά έγγραφα από την Τουρκία. Αυτό τώρα βάζω καλά στο μυαλό και να το ακούσουν και αυτοί που οι καλοπροαίρετοι. Και να γλιτώσω και να είμαι ζωντανός σήμερα για να μπορώ να μιλάω, αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, αυτό να το αποτιμήσει ο καθένας, να πάει στην Τουρκία και να κάνει αυτό που έκανα εγώ και να περάσει αυτό που πέρασα εγώ.
0: Κύριε Χατζησάβα,
1: πόσα θέλει να πληρωθεί.
0: Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Θα ξαναβγούμε σίγουρα στον αέρα κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά επειδή έχουμε
1: θα
0: μπροστά.
1: Θα σκόψουν πάλι.
0: Δεν μα κόβει κανένα.
1: Θα κάνουμε κανένα δύο χρόνια να τα ξαναβγούμε.
0: Καλά, σίγουρα θα φάμε κανένα μπαν επειδή ανεβαίνουν και εκπομπές όπως φάγαμε την άλλη φορά. Αλλά ακούστε λίγο, δεν με πειράζει. Το θέμα με είναι να ακούγονται αλήθειες. Αλλά επειδή έχω λίγο χρόνο και τώρα μιλάμε για αυτά τα ταμεία, τα αόρατα να τα πω. Τη ΕΕΠ. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία. Δεν είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν ας πούμε αυτά τα ταμεία μέσα στην ΕΕΠ που μοιράζουν χρήμα σε διάφορους.
1: Υπάρχει μαύρο ταμείο στο κράτος, το οποίο υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αυτά τα ταμεία έχουν διάφορα μεγέθη. Δηλαδή υπάρχουν ταρίφες για κάποιον που θα πάει στο γραφείο ας πούμε στη Ρόδο, στο κλιμάκιο Ρόδο και θα δώσει μια πληροφορία. Θα πάρει το χαρτιλίκι του, θα πάει... Ένας άλλος που θέλει να κάνει μια εξυπηρέτηση. Πάμε, θα πάρει το χαρτζηλίκι του. Αυτή τώρα είναι η ρουφιάνη η λεγόμενη που λέμε, έτσι. Μετά πάμε στους δημοσιογράφους. Θα πάει ο δημοσιογράφος που έχει μάθει κάτι, θα πάει να το δώσει ως πληροφορία. Θα πάει κάτι.
0: Ένα λεπτό. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που πάνε στην ΕΕΠ και λένε έμαθα αυτό, πλήρωσε με.
1: Εντάξει, δεν πλήρωσε με. Του λένε να πάρε το κάτι τη ή του δίνουν μια άλλη πληροφορία για να πηγαίνει πρώτο μάγκα στο δημοσιογραφικό μέσο που γράφει, που διαχειρίζεται, που είναι ιδιοκτήτης.
0: Άρα υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι συνεργάζονται με την ΕΥΠ για να αποκαλύπτουν πράγματα και να παραδίδουν σαν ρουφιάνοι δηλαδή πληροφορίες σε αυτούς.
1: Κοίταξε, αν δεν συνεργαστείς θα καταλήξεις σαν τον Τζόλια. Εντάξει.
0: Και τον Καραϊβάς.
1: Θα καταλήξεις. Ορίστε.
0: Και τον Καραϊβάς, λέω.
1: Και τον Καραϊβάς. Θα καταλήξεις κάπως εκεί.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό.

0: με αυτό. Κυρία, με πληροφόρησε ότι να προσέχω, διότι τότε με την κόντρα που είχα με τον Ρουμπάτη και τον Καμένο, που τους έβγαλα στον αέρα του σκάνδαλου της Σαουδικής Αραβίας, που πήγαν να γίνουν όλοι πλούσιοι, με πλαστά χαρτιά, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα της υπηρεσίας έχει πάρει εντολή να σε βρει. Το άκουσες αυτό καλά?
1: Ναι, το άκουσα και θεωρώ...
0: Το γραμμένο το τηλεφώνημα αυτό.
1: Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, κύριε Χατσάβα. Προς το παρόν δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πολλούς καλούς ανθρώπους εκεί. Ναι. Πιο καλούς από την Αθήνα. Λοιπόν, είναι λίγο πιο ντόπρη εκεί από τους Αθηναίους. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά σε αυτό.
1: Ναι.
0: Πολλοί φίλοι εκεί. Πιστεύω ότι ακούσαν σήμερα. Αυτοί οι περισσότεροι ξέρουν κιόλας. Οι άλλοι καλοπροαίρετοι θα σου κάνουν ερωτήματα να πάρουν τα χαρτιά να τα διαβάζουν.
1: Θα ξαναβγούμε στον αέρα. Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα, κύριε Χατσάβα, το υπόσχομαι. Όχι, και ξέρετε ότι κρατάω το λόγο μου. Θα ξαναβγούμε να έχουμε χρόνο. Γιατί έχει πάει τώρα, πρέπει να δυστυχώς να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς θα συζητούσαμε και για άλλες 10 ώρες αν μπορούσα και το ξέρετε.
0: Όχι, καλά είναι αυτά που είπαμε σήμερα. Καλά είναι. Ελπίζω κάποιος εισαγγελέας να μου πάρει τηλέφωνο και έλα εδώ, κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε? Ναι. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Να πάρει ένα εισαγγελέα στον κύριο Χατσάβα.
0: Ναι, να μου πει τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
1: Άμα το ζητάει.
0: Είναι αυτά που λέτε.
1: Βέβαια, γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατσάβα. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετώ την Ελλάδα. Χαιρετώ, φιλιά.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατσάβα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.

0: ΧΙ 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το κυβερνητικό αφήγημα για τη Δυτική Μακεδονία, με τον Πρωθυπουργό να δικαιολογεί το κλείσιμο του Λιγνίτη τάζοντας κέντρα δεδομένων και πράσινη μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε τη Δυτική Σιδηροδρομική Γραμμή λόγω κόστους, με τις εξαγγελίες του να καταγγέλλονται ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα την ώρα που η κυβέρνηση εγκαλείται για υποχωρητικότητα στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ραγδαία αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη διασπορά να επεκτείνεται πλέον σε 61 δήμους της χώρας, με την Αττική να αποτελεί το βασικό επίκεντρο. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα προσθέθηκαν 13 νέοι δήμοι στη λίστα του ΕΟΔΗ, με την Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα το Δήμο Σπατών Αρτέμιδος να συγκεντρώνει τα περισσότερα περιστατικά. Οι αρχές προχώρησαν σε έκτακτους ψεκασμούς σε 10.000 στρέμματα, την ώρα που οι υγειονομικοί φορείς προειδοποιούν για περαιτέρω έξαρση της μετάδοσης μέσα στο Σεπτέμβριο. Καταγγέλλεται ευθέως ως εμπεγμός της κοινωνίας το νέο πακέτο κυβερνητικών εξαγγελιών για φοροελαφρύνσεις και παροχές εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι όποιες υποσχέσεις για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό εξανεμίζονται άμεσα από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και τα πανάκριβα τιμολόγια ρεύματος, στραγγαλίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Η ζωφερή αυτή πραγματικότητα επιβεβαιώνεται από την έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων, η οποία αποτυπώνει την απόγνωση των μικρομεσαίων για την έλλειψη ρευστότητας, καταρρύπτοντας το αφήγημα του Μεγάλου Μαξίμου περί ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας σήμερα πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Οι παραγωγοί σχεδιάζουν δυναμικό συλλαλητήριο στη συμπρωτεύουσα στις 5 Σεπτεμβρίου, καταγγέλλοντας τα τραγικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων και πλήρη έλλειψη ρευστότητας. Η οξύτατη κρίση οδηγεί ήδη χιλιάδες στρέμματα γη στην εγκατάλειψη, με τον αγροτικό κόσμο να προειδοποιεί για ανυποχώρητο αγώνα επιβίωσης απέναντι στην κυβερνητική αδράνεια. Κλιμακώνεται η βιβλική τραγωδία στα Ιμαλάια, καθώς οι αγνοούμενοι αγγίζουν πλέον τους 3.000 και οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ξεπερνούν τους

0: 230 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Στο ρήθημά των έχουν ήδη εντοπιστεί να παρασύρονται μέχρι τα ποτάμια της Ινδίας, την ώρα που εκατοντάδες εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Οι διασώστες δίνουν δραματική μάχη με τις λάσπες υπό τον διαρκή φόβο νέων υπερχιλήσεων από ασταθείς παγετώδεις λίμνες, με το κόστος αποκατάστασης των ισοπεδωμένων υποδομών να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Εξαπολύει φωνικά αντίπεινα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη η Ουκρανία σε Σεβαστούπολη και Μπέλγκοροντ, αφήνοντας πίσω της 4 νεκρούς και 12 τραυματίες. Το χτύπημα ακολούθησε ρωσική επιδρομή σε αποθήκη εκρηκτικών υλών κοντά στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε μπαράζ εκρήξεων και αναγκαστική εκένωση για περισσότερους από 200 κατοίκους. Η νέα αυτή κλιμάκωση με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας θέτει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές και αμάχους, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος έρχεται σε μια απόλυτα απρόβλεπτη και επικίνδυνη φάση. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: «Κόντρα στο σύστημα» με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας. Και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
4: Χάσε τόσα γιγάντια. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
6: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. εσείς. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
7: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
8: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
9: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κουρμπάτση.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κουρμπάτση, για άλλη μια χρονιά βλέπουμε την Ελλάδα να καίγεται. Βλέπουμε να μην έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Βλέπουμε τους πυροσβέστες να φωνάζουν ότι δεν είναι αρκετό το προσωπικό. Και πραγματικά θέλω και τη δική σας άποψη.
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Το γεγονός ότι κάποιοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν πυροσβέστες στην Ελλάδα είναι εσφαλμένη αντίληψη. Η πραγματικότητα και η Eurostat για το 2025 κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση με τους περισσότερους ανά 100.000 κατοίκους πυροσβέστες. Δηλαδή 0,47% στην Ελλάδα, πρώτη Ελλάδα, σε σχέση με τους επαγγελματίες εργαζόμενους στη χώρα. Δεύτερη είναι η Κροατία και τρίτη η Πορτογαλία. Άρα μη διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε πυροσβέστες.
0: Είναι συνολικά πόσοι είναι, 18.000?
1: 18.800 είναι. Mm-hmm. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
0: Φτάνουν, συγγνώμη σας διακόπτω, φτάνουν 18.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
1: Φτάνουν, ναι, φτάνουν, αρκεί να γίνει η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού. Πιστεύω δεν γίνεται και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε πυροσβέστες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικά κλιμάκια όπου έχουν μία πυρκαγιά το χρόνο. Ναι. Ή και κάθε δύο χρόνια μία πυρκαγιά. Uh-huh. 21 άτομα υπηρετούν σε κάτι κλιμάκια τέτοια, ενώ έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Οι πυροσβέστες αυτοί πρέπει να μετακινηθούν αλλού, έτσι ώστε να έχουμε ορθολογική διαχείριση.
0: Συγγνώμη λίγο που ρωτάω, αλλά μετά θα πάτε αλλού και θα φύγετε από το θέμα αυτό. Από τους 18.800 πυροσβέστες, πόσοι είναι στην πρώτη γραμμή και σβήνουν φωτιές?
1: Κοιτάξτε, αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν στην πρώτη γραμμή πυροσβέστες. Το θέμα το εξής.
0: Πόσοι πυροσβέστες όμως είναι στην πρώτη γραμμή? 5.000, 6.000.
1: Όχι. Είναι περισσότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή? Απλά, 10.000.
1: Απλά τι γίνεται. Δεν είναι όλοι βάρδια. Έτσι, δηλαδή κατανέμονται σε βάρδιες το προσωπικό. Όταν έχουμε κατηγορία κινδύνου 1, 2, 3, η βάρδια λειτουργεί κανονικά όπως και το χειμώνα. Ναι. Όταν έχουμε κατηγορία 4, έχουμε δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, που σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο προσωπικό, και όταν έχουμε κατηγορία 5, έχουμε επίσης επιπρόσθετο προσωπικό που είναι στην υπηρεσία.
0: Ναι, κύριε Κουρμπάτση, δηλαδή, κύριε Κουρμπάτση, γιατί ρωτάνε και ακροατές. Δηλαδή, από τους 18.800 ανθρώπους που είναι πυροσβέστες, κάποιοι είναι στα γραφεία, άλλοι είναι στην πρώτη γραμμή. Πόσοι περίπου είναι στην πρώτη γραμμή? Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι επιχειρούν να σβήσουν φωτιές στην Ελλάδα?
1: Τα 3/4 έχουν διατεθεί στη μάχη μου.
0: Δηλαδή, αλλά 12.000.
1: Ακριβώς. Όμως, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχουν υπηρεσίες που έπρεπε να έχουν καταργηθεί. Δεν τις αφήνουν οι πολιτικοί να καταργηθούν. Παράδειγμα, εδώ στην πατρίδα μου, στην Ήπειρο, έτσι, στο νομό Ιωαννίνων, υπάρχει ένα κλιμάκιο στις Μιλιοτάδες. Αυτό το κλιμάκιο είχε ανέκαθεν μια φωτιά το χρόνο. Κι όμως εκεί απασχολούνται 21 πυροσβέστες.
0: Δεν μπορεί να τύχει όμως να υπάρχει μια πυρκαγιά εκεί και δεν θα έχει μετά πυροσβέστες εκεί? Δηλαδή δεν λειτουργεί και λίγο προληπτικά?
1: Όχι, θα πάει περιπολικό, θα βγουν περιπολικά.
0: Τα περιπολικά όμως, δηλαδή, δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά, κύριε Κουρμπάτση.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, από το να είναι στατικοί οι πυροσβέστες στο κλιμάκιο το συγκεκριμένο, από τους 21, γιατί είναι σε βάρδιο στο προσωπικό, έτσι. 4-5 είναι στη βάρδια. Στο περιπολικό θα είναι 3-4 άτομα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει ορθολογική διαχείριση, σχεδιασμός και οργάνωση σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Για μένα προσωπικά, για να τοποθετήσω και εγώ τις δικές μου απόψεις, θέλω να γνωρίζετε και το πώς σκέφτομαι, για να ρωτάω και ανάλογα και να απαντάτε σε αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι πυροσβέστες και ακούω και τους πυροσβέστες τους ίδιους που διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ακούω και τους εθελοντές οι οποίοι λένε ότι εμάς μας έχουν παρατήσει. Εθελοντές, λέω, συγγνώμη, τους εποχιακούς που λένε ότι μας έχουν παρατήσει. Και αναρωτιέμαι, γιατί έτσι πώς θα περιγράφετε τώρα, να είμαστε πρώτοι σε θέσεις και να είναι κατάλληλο το προσωπικό και να αρκεί το προσωπικό. Τότε για ποιο λόγο καιγόμαστε, κύριε Γκουρμπάτση? Εξηγήστε μας λίγο, για ποιο λόγο κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται, αφού αρκεί το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος?
1: Η πολιτεία έχει ρίξει από το 1998 που πήρε το πυροσβεστικό σώμα με το νόμο 2612 του 1998, είμαι και ο συντάκτης αυτού του νόμου, ανατέθηκε δασοπυρόσβεστο στο πυροσβεστικό σώμα. Μέχρι τότε, μέχρι το 1998, ήταν στη δασική υπηρεσία, όπως ξέρετε. Από το 1998 και μετά η καταστολή έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, έχει ανατεθεί, και η πρόληψη έχει παραμείνει στη δασική υπηρεσία. Δηλαδή διασπάστηκε η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών που αποτελείται από την καταστολή και την πρόληψη σε δύο φορείς. Δύο φορείς ξένους μεταξύ τους, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία και δεν υπάρχει ένα συντονισμός μεταξύ τους.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι τα δασαρχεία δεν καθαρίζουν τα δάση έτσι όπως θα έπρεπε?
1: Θα σας πω. Τα χρήματα που διατίθενται στην καταστολή είναι 70 με 80% σε σχέση με την πρόληψη. Πάνε πολλά λεφτά στην καταστολή και λιγότερα στην πρόληψη. Οπότε διαμαρτύρονται οι δασικοί και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά έχω ερωτήσεις. Όταν λέτε για καταστολή, πάνε χρήματα στην καταστολή, πού πάνε αυτά τα χρήματα? Γιατί εγώ βλέπω ακόμα τα Καναντέρ του 1974 να πετάνε.
1: Ναι, μισθώνω, δεν μην ξεχνάτε, φέτος έχουμε 80 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 51 είναι μισθωμένα.
0: Είναι νοικιαζόμενα.
1: Ακριβώς. Κάθε ώρα
0: αυτό
1: που
0: το
1: πετάει...
0: θεωρείτε λογικό, δηλαδή να νοικιάζουμε, γιατί να μην αγοράσουμε αεροπλάνα δικά μας?
1: Ναι, αυτή είναι μια φιλοσοφία της πολιτείας που έπρεπε από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης, από το πυροσβεστικό σώμα, έπρεπε να σκεφτούν οι θύνοντες τότε να αγοράσουν και όχι να νοικιάζουν ένα αέρια μέσα. Ένα Έριξον, αυτά που βλέπουμε όλοι και τα γνωρίζουμε, είναι τα καλύτερα παγκοσμίως, έτσι.
0: Πόσους τόνους πετάει ένα Έριξον? Γιατί παγκοσμίως δεν νομίζω να είναι τα καλύτερα.
1: Θα σας πω.
0: Πόσους τόνους πετάει ένα Έριξον? Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι.
1: 7 τόνους.
0: 7 τόνους. Εγώ θυμάμαι από τη Ρωσία είχε έρθει ένα που πετούσε 20 και τόνους. 20 πλάς τόνους. Δηλαδή τα καλύτερα, όταν λέμε, πώς το προσδιορίζετε ότι είναι το καλύτερο το Έριξον?
1: Θα σας πω. Το ανάγλυφο της Ελλάδας δεν επιτρέπει. Αυτά τα ρώσικα τα είχαμε φέρει το 2000 και αργότερα είχαμε μισθώσει. Όμως τι γίνεται? Αυτά πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος, επειδή υπάρχει έντονο το ανάγλυφο. Στη Ρωσία υπάρχουν οι στέπες που είναι αποτελεσματικά. Εδώ, όταν έχουμε ορεινό όγκο σε μεγάλη έκταση, πρέπει να πετάνε σε μεγάλο ύψος και με μεγάλη ταχύτητα αυτά τρέχουν, 700 χιλιόμετρα την ώρα, και αφήνουν το νερό. Το νερό που αφήνουν 12 τόνους και το Ιλιούσιν 40 τόνους, αυτά δεν φτάνει κάτω το νερό. Εξαπνίζεται στον αέρα, διασκορπίζεται κτλ. Θέλει να γίνει ένας σχεδιασμός σε άλλο επίπεδο. Μισθώνουμε κάτι τράκτορες που λέμε τώρα, έτσι, κάτι μικρά αεροσκάφη, τα οποία αυτά είναι μόνο για εναέρια επιτήρηση κατάλληλα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα στη Λυτή που κάηκαν φέτος 3 άνθρωποι, γιατί τυχαίνει να είμαι στην περιοχή, δεν είναι. Έχει ένα μικρό βουναλάκι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό το αεροπλάνο να περάσει και να σβήσει αυτή την πυρκαγιά. Πετούσαν 4 Έριξον, 3 Καναντέρ και 8 ώρες δεν κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, έχει αλλάξει η φιλοσοφία.
0: Και κάνανε, συγγνώμη, και κάνανε και κάνα μισάωρο να πάνε να φέρουν νερό. Πάλι καλά είναι κοντά η λίμνη. Αν ήταν πιο μακριά, απορώ.
1: αυτοί οι τράστορες, επειδή όταν έχει κυματισμό, δηλαδή πάνω από 4-5 βοφόρ, δεν μπορούν να πάρουν νερό από τη θάλασσα, όσα είναι αμφίβια, γιατί υπάρχουν και σταθερείς υδροληψίες που γεμίζουν στα αεροδρόμια. Αυτά που είναι αμφίβια πάνε σε λίμνες που δεν έχει μεγάλο κυματισμό να πάρουν νερό. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και γι' αυτό δεν είναι αποτελεσματικά για την Ελλάδα. Ναι. Και όμως νοικιάζουμε κάθε χρόνο 20 με 22 τέτοια αεροσκάφη. Αυτά είναι κατάλληλα μόνο για εναέρια επιτήρηση. Να είναι έμφορτα, να περιπολούν στην Αττική, ας πούμε, και όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά έχουν πριστώνει νερό.
0: Ναι, απλά κύριε Μπουρμπάτση, έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα πράγματα, έχουμε τα καταλληλότερα αεροσκάφη, έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Και εγώ συγκεκριμένα τώρα στη Λιτή που ήμουν εκεί, είδα ότι αν δεν υπήρχαν εθελοντές, θα είχαμε καεί ζωντανοί όλοι, και το χωριό και όλοι. Δηλαδή οι εθελοντές με τους εξκαφείς, οι εθελοντές με τα φτιάρια, κυριολεκτικά με τις τσάπες και με αυτά όλα τα, με όλη αυτή τη βοήθεια που πρόσφεραν, μπόρεσαν και βοήθησαν το πυροσβεστικό σώμα για να σβήσει η φωτιά. Αν δεν ήταν αυτοί, πραγματικά σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου, δεν προσπαθώ να το παίξω ούτε έξυπνος ούτε να σταθώ απέναντί σας. Ακόμα θα κεγόμασταν.
1: Ναι, είναι πολύτιμοι όλοι αυτοί οι εθελοντές. Και όταν λέμε, όπως μου είπατε, για εθελοντές, εσείς εννοείτε αυτούς τους αυτόκλητους εθελοντές, όχι τους οργανωμένους που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτοί είναι περίπου 5.000 όλη την Ελλάδα.
0: Οι πολίτες, κύριε Κουρμπάτση, οι πολίτες.
1: Οι πολίτες, σωστά.
0: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, τις κατάλληλες μάσκες. Κι όμως ήταν εκεί με τα ρούχα εργασίας και σβήνανε φωτιές. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε ανάγκη τους εθελοντές, ενώ είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε και όλα τα κατάλληλα μέσα?
1: Ναι, είναι θέμα σχεδιασμού. Εδώ πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμό σε άλλη βάση. Γι' αυτό είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε το βάρος όλο στην καταστολή, στην πρόληψη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει πολλά λεφτά να πάνε στην πρόληψη. Και όταν λέω στην πρόληψη, εννοώ στη δασική υπηρεσία, αφαίρεση καύσιμης ύλης. Γι' αυτό έχει θεσμοτευτεί η προδιαγεγραμμένη καύση. Έχουν νομοθετηθεί έτσι προδιαγεγραμμένοι, που γίνεται χρόνια στην Αμερική, για να αφαιρεθεί καυσιμή ύλη το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει στα δάση πολύ καυσιμή ύλη για να κάψει όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά.
0: Πάρα πολλές πυρκαγιές όμως προέρχονται από το δίκτυο της ΔΔΕ, και καλώς ή κακώς αρμόδια για να καθαρίσει όλα αυτά τα χόρτα, τα δέντρα, τους θάμνους και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από τις κολόνες είναι ο ΔΔΕ. Και εδώ ακριβώς βλέπουμε ότι σε διάφορα σημεία που έχουν ξεκινήσει πυρκαγιές από το ΔΔΕ δεν έχουν υπάρξει αποζημιώσεις. Και σας ρωτάω ευθέως, δηλαδή, άμα ακόμα και το δασαρχείο έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, και μια εταιρεία που πλέον είναι και ιδιωτικές κάποιες εταιρείες, δεν έχουν ακολουθήσει τους σωστούς κανόνες, δεν θα έπρεπε να αποζημιώσουν?
1: Κοιτάξτε, όταν αποδειχθεί ότι μια πυρκαγιά οφείλεται στο ΔΔΕ, στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στον ΑΔΜΗ αντίστοιχα για την υψηλή τάση, τότε όταν κατηγορηθούν και πάνε στο δικαστήριο, τότε όσοι έχουν ζημιωθεί από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη μπορεί να ενάγουν τις συγκεκριμένες εταιρείες. Έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι θέμα απόδειξης, να αποδειχθεί ότι όντως είναι η ηλεκτρική η αιτία της πυρκαγιάς. Γι' αυτό φέτος πάμε πάρα πολύ καλά στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δηλαδή έχουν ιδρυθεί 37 ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην Ελλάδα, συν η ΔΑΕ που εποπτεύει όλα αυτά τα κλιμάκια, και βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις στα όρια του αυτοφόρου. 317 μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου, και από αυτούς τους 317 το 11% προκάλεσαν την πυρκαγιά από αμελή συμπεριφορά και ένα 9% σε δόλια ενέργεια.
0: Ναι, απλά ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί κάθε καλοκαίρι και εγώ είμαστε, κύριε Κουρμπάτση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λειτουργούν όλα ρολόι όπως μας τα περιγράφετε, αλλά κάθε καλοκαίρι και εγώ είμαστε, και κάθε καλοκαίρι χάνονται και ανθρώπινες ζωές από αυτές τις πυρκαγιές. Και δεν είναι μόνο σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε μόνο στο σχεδιασμό.
1: Όλα ξεκινάνε από την οργάνωση και το σχέδιο.
0: Άρα δεν είναι σωστά οργανωμένο το πυροσβεστικό σώμα, δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις στο Υπουργείο και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, μια πυρκαγιά μεγάλη θέλει συντονισμό, έτσι, γιατί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν είναι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες, είναι ο ΔΕΔΙ, ο ΑΔΜΗ, οι ενόπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό.
0: Ο βασικός οργανωτής, να σας το θέσω έτσι, ο μαέστρος της ορχήστρας ποιος είναι?
1: Επιχειρησιακός, ο κύριος επιχειρησιακός βραχίωνας της πολιτικής προστασίας είναι το πυροσβεστικό σώμα.
0: Το πυροσβεστικό σώμα. Άρα η πυροσβεστική, έτσι όπως τα περιγράφει τα πράγματα, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Που εγώ είμαι δίπλα στους πυροσβέστες. Ξέρω ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή για να σβήσουν φωτιές. Αλλά έτσι όπως τα περιγράφεται, δεν λειτουργεί σωστά το πυροσβεστικό σώμα.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα, όλα είναι θέμα συντονισμού. Συντονίζονται από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο, το ΣΚΕΔΙΚ. Προβλέπει ο νόμος για την πολιτική προστασία, ο οποίος θεσπίστηκε το 2020, ο νόμος 4662, προβλέπει 13 επιχειρησιακά κέντρα σε κάθε περιφέρεια πολιτική να υπάρχει. Αυτά τα επιχειρησιακά κέντρα δεν λειτουργούν μέχρι στιγμής. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, δεν είναι μόνο η πυροσβεστική. Ο μηχανισμός, δηλαδή η δήμη, βλέπετε στην τηλεόραση, έτσι, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, βλέπουμε οικόπεδα καθάριστα. Οι δήμοι δεν παραπονούνται ότι δεν έχουν χρήματα, η κεντρική διοίκηση, το κράτος δεν τους δίνει πολλά χρήματα, διαμαρτύρονται, ναι. Δεν υπάρχει όμως και ο έλεγχος. Δηλαδή δεν ελέγχεται, ο κάθε δήμος παίρνει λεφτά. Φέτος πήραν 50 εκατομμύρια η ΟΤΑ για να καθαρίσουν. Δεν υπάρχει όμως έλεγχος αν αυτά τα λεφτά πήγανε για το σκοπό,
0: ναι,
1: για τον οποίο.
0: Απλά πρέπει να εξετάσουμε λίγο το ότι υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Για παράδειγμα, θα φέρω τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ο προκάτοχος του Υπουργείου.
1: Αφήστε τον, εντάξει.
0: Ένα οδοντίατρος δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς αν δεν γνωρίζει την πολιτική προστασία. Έτσι.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Όπως και ο Κικίλιας.
1: Πρέπει να βάζει άριστους υπουργούς και όχι αριστούς.
0: Όπως και ο Κικίλιας. Καλαθοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος. Απορώ αν έβαζε και καλάθια. Και δεν μπορεί να συντονίσει προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να σας κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Γιατί γνωρίζω ότι πέρα από αντιστράτηγος και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, εν αποστρατεία βέβαια, είστε και νομικός και δικαστικός πραγματογνώμονας. Και από όσο γνωρίζω, έχετε ασχοληθεί και με την υπόθεση στο Μάτι, την πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018, αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Εξηγήστε μου λίγο, τι λάθη έγιναν στο Μάτι και γιατί φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους?
1: Στο Μάτι δεν λειτουργήσε τίποτε. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν σαν να μην υπάρχει. Ασυντόνιστος, αναποτελεσματικός, χωρίς σχέδιο, ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας, και γι' αυτό είχαμε τα 104 θύματα και τους 37 σοβαρά εγκαυματίες. Όμως, είδατε φέτος, όπου είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, παράδειγμα στη Διωτία στις 31 Ιουλίου, στην Εύβοια, είδατε ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως σκάφη και της πυροσβεστικής και του λιμενικού.
0: Για το Μάτι όμως, γιατί δεν πήγε κανένας φυλακή, κύριε Κουρμπάτση, ενώ δεν λειτουργήσε τίποτα?
1: Πήγανε 4 άτομα.
0: Πήγε? Ποιος πήγε?
1: Ο τότε αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο διοικητής του ενιαίου συντονιστικού κέντρου και ο γενικός γραμματέας.
0: Και η Δούρου γιατί δεν πήγε φυλακή?
1: Αυτό είναι θέμα δικαστηρίου. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, ναι, ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί στο ΣΟΤΑ δεν είχε κανένας ποινική ευθύνη.
0: Όλα όσα ανέφερε ο κύριος Βασίλης Ματθεόπουλος στον άνθρωπο που είχε αναλάβει να συντάξει την αναφορά, τα έχετε ακούσει?
1: Τον κύριο Λιώτσο, ναι, γιατί είχε κάνει και αναφορά και στο όνομά μου.
0: Ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Είχε κάνει αναφορά και στο όνομά μου το 2002, όταν ήμουν διευθυντής στη ΔΑΕ. Mm. Είχα εντολή του εισαγγελέα τότε ποινικής δίωξης του Πειραιός να κατασχέσω βιβλία του ανακριτικού και της πυρασφάλειας και να διαπιστώσω αν υπήρχαν παρανομίες. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο συγκεκριμένος. Όμως τελικά αθωώθηκαν, γιατί έπεσε ένα σύστημα επάνω και αθωώθηκαν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και αυτό του είπε του κύριου Λιώτσου, ότι τι θα μου κάνεις, ότι μου έκανε και ο Γκουρμπάτης τότε.
0: Ναι, δηλαδή ανέφερε το όνομά σας για να εξηγήσει το ότι δεν μπορεί κανένας να τους βάλει φυλακή.
1: Ναι, μέχρι το μάτι όντως υπήρχαν κατηγορούμενοι συνάδελφοι αξιωματικοί, τους είχε αναζωπηρωθεί, είχαν πάει κατηγορούμενοι, όμως μέχρι τότε κανένας δεν έμπαινε φυλακή. Άλλαξε ο ποινικός κώδικας, έγινε πιο αυστηρός και τώρα και για αμέλεια πηγαίνουν και φυλακή. Από τους 21 κατηγορούμενους οι 4 πήγαν στη φυλακή.
0: Ναι, αλλά δεν πήγε η Ρένα Ιδούρου, η οποία αθωώθηκε, η οποία καλώς ή κακώς είχε και αυτή ευθύνες. Δεν είχε ευθύνες.
1: Κοιτάξτε, το δικαστήριο δεν θα κρίνω τώρα την απόφαση του δικαστήριου.
0: Όχι, γενικά ρωτάω. Ένα λεπτό κύριε Κουρμπάτση, για να το θέσω σωστά. Ναι. Περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος δεν έχει ευθύνες. Πριν λίγο μας είπατε ότι ο Δήμος πρέπει να καθαρίζει αγροτεμάχια, για παράδειγμα. Η περιφέρεια δεν έχει ευθύνη.
1: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι δήμαρχοι, οι τρεις που είχαν πάει κατηγορούμενοι τότε με το μάτι, επειδή το κατηγορητήριο ήταν γενικό και έλεγε μέσα ότι δεν καθάρισαν, αλλά δεν έλεγε που συγκεκριμένα δεν καθάρισαν, γι' αυτό και αθώθηκαν, δηλαδή ήταν... Ξεκίνησε λάθος αυτή η υπόθεση από την προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε από την εισαγγελία. Υπήρχε κατηγορητήριο σαθρό. Φανταστείτε ότι το 112, εγώ όταν κατέθεσα ως μάρτυρας και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο, ανέφερα για τη σύμβαση για το 112, η οποία ξεκίνησε το 2014, για το 112 το γνωστό, έτσι, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός έπρεπε να λειτουργεί από το 2015. Παράταση στην παράταση και άρχισε να λειτουργεί από το Γενάρη του 2020.
0: Ναι. Επειδή αναφέρατε τώρα αυτό που αναφέρατε, το δικαστήριο αποφάσισε και μια μετατροπή της ποινής και κάποιοι πληρώσανε και δεν πήγανε φυλακή. Έτσι,
1: σε πρώτο βαθμό, ναι, σε δεύτερο βαθμό αποφάσισε λοιπόν τους 4, η ποινή τους ήταν άνευ μετατροπής και άνευ αναστολής και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι 6 μετατρέπηκε σε χρηματική ποινή η ποινή τους και οι υπόλοιποι 11 αθώθηκαν.
0: Αθώθηκαν, ωραία, ακούστε με λίγο, για να ξέρει και ο κόσμος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε υπαρχηγός, ο Ιωάννης Φωστιέρης, τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ, και ο Ιωάννης Καπάκης, τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Η συνολική ποινή, κύριε Κουρμπάτση, έφτασε περίπου στα 340 έτη και θα κάτσουν μέσα μόνο 5 χρόνια.
1: 340 έτη, αλλά ο ποινικός μας κώδικας ορίζει ειδικά ότι η εκτιτέα ποινή είναι τα 5 χρόνια για πλημελήματα.
0: Ωραία, και το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής για τους υπόλοιπους για να μπορούν να την εξαγοράσουν την ποινή τους 10 ευρώ ημερησίως.
1: Σωστά.
0: 10 ευρώ ημερησίως. Για τον Χριστίνο Γκολφίνο, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του 199, για τον Παντελάκο, ο οποίος ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι έξω, πληρώσανε και βγήκανε. Ο Παπαδόπουλος, διοικητής πυροσβεστικού σταθμού Νέας Μάκρης, ο Παναγιωτόπουλος, διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Αθηνών, και ο Χαράλαμπος Χιόνης, ο διοικητής πυροσβεστικού. Ναι, μπράβο, ναι. Αυτοί δηλαδή πληρώσανε και βγήκανε.
1: Ναι.
0: Και σας ρωτάω εγώ, οι 111, 117, 117 αν δεν κάνω λάθος.
1: 104 θύματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Οι 104 αυτές οι οικογένειες που δεν θα έχουν δίπλα τους τους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από τη ζωή, πώς μπορεί να νιώθουνε που βλέπουνε αυτή την απόφαση τη δικαστική?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω την απόφαση. Καλώς ή κακώς βγήκε μια απόφαση. Ήρθε ο Άριος Πάγος μετά από ανέρεση που άσκησαν οι 3 εκ των καταδικαστέντων. Άσκησαν ανέρεση. Ήρθε ο Άριος Πάγος με την 694 απόφαση του 2026 και είπε ότι αμετάκλητα καταδικάζονται ως προς την ουσία της υπόθεσης, δεν μπήκε, μόνο ένα ελαφρυντικό. Ακύρωσε ένα ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου και θα εκδικαστεί υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, χωρίς βέβαια μάρτυρες και χωρίς, απλά μόνο να κρίνει αν έπρεπε να τους δοθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου, έτσι ώστε αν τους δοθεί από το νέο εφετείο θα μειωθεί η ποινή τους και
0: ναι. Ακούστε με λίγο. Βλέπω τώρα τελευταία να καίγονται, τα τελευταία χρόνια να καίγονται δάση, και εκεί που καίγονται τα δάση να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Και επειδή έχω ασχοληθεί ενεργά με το θέμα, κύριε Κουρμπάτση, γνωρίζω την απόφαση 2499 του 2012 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Η πρόεδρος,
0: κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήταν εισηγήτρια, για να μπορούν υπό προϋποθέσεις, έτσι γράφει, να επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε δασικές και αναδοσιωτές εκτάσεις, δηλαδή σε καμένα δάση. Οπότε, πώς σας φαίνεται εσάς που καίγονται δάση και από το πουθενά εκεί πέρα εμφανίζονται αιωλικά πάρκα?
1: Κοιτάξτε, εδώ ξεκινάει μία διαδικασία, δηλαδή μία πυρκαγιά. Μπαίνουν σχέδια επενδυτικά στον τόπο που κάηκε και οι επιχειρηματίες, η δουλειά τους είναι αυτή, να επενδύουν χρήματα, και εδώ η πολιτεία φταίει, έτσι.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: ένα λεπτό. Κύριε Κουρμπάτση, εσείς εδώ πέρα είστε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, με τον οποίο συνομιλώ αυτή τη στιγμή, ένας άνθρωπος που έχει ψάξει με κάθε τρόπο το τι ακριβώς συμβαίνει. Είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Και απορώ, δεν δημιουργείτε, ας πούμε, δεν έχετε δεύτερες σκέψεις για το ότι υπάρχει μια περίπτωση να καίνε σχεμένα τα δάση για να τοποθετήσουν με αυτή την απόφαση 2499-2012 αιωλικά πάρκα πάνω στα βουνά μας.
1: Ναι, αυτό είναι η κρίση του δικαστηρίου κατά την άποψή μου εσφαλμένη. Βέβαια, αφού το Συμβούλιο Επικρατείας η Ολομέλεια ήρθε και είπε...
0: Ποια κρίση του δικαστηρίου, δεν κατάλαβα κύριε Κουρμπάτση, δεν έχω καταλάβει τι μου λέτε. Ποια κρίση του δικαστηρίου, εσείς είστε δικαστικός πραγματογνώμονας. Πώς σας φαίνεται εσάς, υπάρχει περίπτωση να καίνε τα βουνά και τα δάση μας για να τοποθετηθούν αιωλικά πάρκα?
1: Σαν Ανδριανός Μπουρμπάτη, σαν πραγματογνώμονας, διαφωνώ κάθετα. Βέβαια, οι δικαστές είχαν άλλη άποψη, γι' αυτό σας λέω. Εκεί προσέπισε η κυρία Σακελαροπούλου, τους έπισε και έγινε δεχτή η εισήγηση της τότε, να μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις, γιατί όπως ξέρετε, όταν καίγεται μια περιοχή εντός 30 ημερών, πρέπει να κηρυχτεί αναδοσωτέα με απόφαση...
0: Ναι, έχετε εσείς ανακαλύψει κάποια στοιχεία? Εδώ πέρα μας έχουν καταγγείλει το ότι έχουν βρεθεί γκαζάκια, το ότι έχουν βρεθεί καμένα λάστιχα μέσα στα βουνά, το ότι υπάρχουν εμπριστές. Δικαστικός πραγματογνώμονας είστε. Δεν μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, σαν κύριος Ανδριανός Κουρμπάτσης, το εάν υπάρχει αυτή η περίπτωση να καίνε τα δάση για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους?
1: Όταν ορίζομαι, να είστε σίγουρος ότι θα εκφέρω την άποψή μου αμερόληπτα και αντικειμενικά και δεν θα φοβηθώ τίποτε. Αν πρόκειται και βρω το κίνητρο, θα το καταγράψω στην έκθεσή μου. Να είστε σίγουρος γι' αυτό.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχετε ανακαλύψει κάτι τέτοιο. Τόσα βουνά κάηκαν. Εδώ πέρα η Εύβοια έχει γίνει ένα αιωλικό πάρκο ολόκληρη.
1: Θα σας πω κάτι, θα σας πω.
0: Δεν έχει πάρει δηλαδή κάτι το αυτί σας τόσα χρόνια?
1: Είμαι ο ιδρυτής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού το 2000, επί Υπουργείας τότε του κυρίου Χρυσοχοίδη. Έκανα μια εισήγηση, υιοθετήθηκε η άποψή μου και ιδρύθηκε η ΔΑΕ και ορίστηκα πρώτος διευθυντής. Όταν ανέλαβα διευθυντής στη ΔΑΕ το 2000, είχαμε πολλές φωτιές στη Νότια Εύβοια, στην Καρυστία συγκεκριμένα. Οι αξιωματικοί που έστελναν έξω τα κλιμάκια για να ψάξουν μου λέγανε κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι με τις ανεμογεννήτριες. Αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν αυτό. Δηλαδή φαινόταν ότι κάτι παίζει πίσω από την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη, αλλά δεν μπορούσαν να πιάσουν κάποιον να τη βάζει με το συγκεκριμένο κίνητρο.
0: Δηλαδή υπήρξε εμπρισμός στην Εύβοια, αλλά δεν βρέθηκε ο δράστης.
1: Ναι. Ήταν δύσκολο τότε, όπως ξέρετε, η τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κάμερες τότε, δεν υπήρχαν πολλά ντρόουν, δεν υπήρχαν πολλά. Η τεχνολογία ήταν πολύ πίσω. Και ήταν δύσκολο να αποδειχθεί. Εγώ είχα κάνει τότε μία αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχα πει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Οφείλονται πολλές από αυτές.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κουρμπάτση, για ποιο λόγο δηλώσατε ότι κάτι δεν πάει καλά? Βρέθηκαν, ας πούμε, κάποια γκαζάκια, κάποια λάστιχα, βρέθηκε κάτι εκεί?
1: Κοιτάξτε, το σημείο που έμπαινε η φωτιά φαινόταν ότι ήταν σκόπιμη και το κίνητρο του δράστη ήταν ο συγκεκριμένος, γιατί μετά από καιρό ξεφύτρωναν ανεμογεννήτριες στην περιοχή που είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχω κάνει και μία μελέτη το 2022 για την Καριστία συγκεκριμένα, τις ανεμογεννήτριες, και αποδεικνύω ότι όπου είχαμε φωτιές ξεφύτρωναν μετά οι εταιρείες, πηγαίνανε και
0: στείνανε ανεμογεννήτριες.
1: Ναι. Όμως ελήφθη από την εισαγγελία, τότε θυμάμαι, της Εύβοιας, ελήφθη υπόψη αυτή η απόρριτη αναφορά μου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχε καταδικαστεί κάποιος δασάρχης γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε σχέση με ανεμογεννήτριες. Δηλαδή γίνεται μνήα στην καταδικαστική απόφαση της έκθεσής μου αυτής.
0: Εγώ, επειδή είστε και ειδικευόμενος στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού, κύριε Κουρμπάτση, κατανοώ έτσι με το φτωχό μου το μυαλό το ότι εδώ πέρα από τη μία έχουμε τη Σακελαροπούλου, απ' την άλλη έχουμε τις φωτιές, απ' την άλλη έχουμε τα βουνά που γεμίζουν ανεμογεννήτριες και ακόμα και στις εταιρείες με τις ανεμογεννήτριες βρίσκουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μπορούσα να πω ότι όλο αυτό έχει λειτουργήσει σαν πλεκτάνη. Γιατί βάζω φωτιά, στείνω ανεμογεννήτριες και έχω πάρει και την άδεια από την κυρία Σακελαροπούλου. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κάποιοι δραστηριοποιούνται με το συγκεκριμένο τρόπο. Καίνε δάση, στείνουν ανεμογεννήτριες και έχουν και το εντάξει από τη Σακελαροπούλου.
1: Ναι, γι' αυτό φέτος, αν έχετε πληροφορηθεί, έχει διαταχθεί, έχει παραγγελθεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να γίνει μια έρευνα για όλα τα αιωλικά πάρκα που υπάρχουν στη χώρα.
0: Τι έρευνα?
1: Έρευνα για την ομιμότητα. Έχει εδοθεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εδώ και ένα μήνα.
0: Εδώ και ένα μήνα έχει δοθεί έρευνα για να δουν αν είναι νόμιμα τα αιωλικά πάρκα.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν εγκαθίσταται μια εταιρεία, εγκαθιστά ας πούμε ένα αιωλικό πάρκο, το δίκτυο μέχρι να συνδεθεί είτε στο δίκτυο του ΑΔΜΙΕ είτε στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό είναι ιδιωτικό, έτσι. Γίνεται μια μελέτη, μπαίνουν εργολάβοι, αν τηρούνται τα νόμιμα, είναι ολόκληρη διαδικασία.
0: Και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό, γιατί τα βουνά δεν ανήκουν σε κάποιον ιδιώτη. Πώς γίνεται κάποιος να στείνει ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πάνω στον δημόσιο πλούτο των Ελλήνων και να μην δίνει και ενίκιο στην τελική του? Έχει παραχωρήσει κάποιος τα βουνά και δεν το ξέρω?
1: Ναι, είναι δασικές εκτάσεις πολλές από αυτές.
0: Δασικές εκτάσεις είναι. Δεν έχουν παραχωρήσει τα βουνά στην εταιρεία που στείνει τα αιωλικά πάρκα. Με ποιο δικαίωμα πάνε και στείνουνε? Εγώ, άμα έχω μια εταιρεία, μπορώ να πάω να στήσω ανεμογεννήτριες σε κάποιο αιωλικό πάρκο, σε κάποιο δάσος?
1: Ναι, για λόγους υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που λένε ότι για λόγους εθνικούς και οικονομικούς και όλα αυτά το ρίχνουν εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Ναι, μετά το 12 δεν είπαμε.
0: Είναι νόμιμο αυτό το πράγμα?
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας
0: αντισυνταγματικό είναι σίγουρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αντισυνταγματικό είναι αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω για συγκεκριμένους ανθρώπους ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για όλους. Τι να πούμε, φαίνεται πολύ περίεργο, πολύ περίεργο.
1: Ναι, το Συμβούλιο Επικρατείας ελέγχει την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα.
0: Μα δεν γίνεται να είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, κύριε Κουρμπάτση. Η λογική το λέει.
1: Ναι, για μας, με τη λογική που κρίνουν, οι δικαστές το βλέπουν διαφορετικά.
0: Οι δικαστές το βλέπουν μάλλον διαφορετικά, γιατί λειτουργούν και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί και εγώ προσωπικά δεν είμαι φιλάργυρος, αλλά κάποιος φιλάργυρος ο οποίος έχει μια λογική, όταν θα τους κάσει, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο, καμιά βαλίτσα με κάνα εκατομμύριο, μπορεί να αλλάξει άποψη. Έτσι δεν αφήνω υπονοούμενα. Σας λέω όμως ότι υπάρχουν και φιλάργυροι εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων.
1: Απλά επικαλούνται κάποιοι που είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, επικαλούνται και λέουν πλέον, μετά το 12, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να κάψουν δάση, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και σας λέω εγώ, υπάρχει μεγάλο οικονομικό κίνητρο, να σας πω το γιατί. Γιατί όταν ανεβαίνει οι ανεμογεννήτριες στο βουνό επάνω στην κορυφή, πρέπει να ανοίγονται οι δρόμοι, γιατί μια ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο 135 μέτρα ή 85, ανάλογα το μέγεθος.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είναι πιο εύκολο όταν είναι καμένο το έδαφος. Τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα να ανοίξεις δρόμο παρά να είναι δάσος και να κόψεις, να ανοίξεις. Καταλάβατε.
0: Άρα στην ουσία,
1: υπάρχει
0: για να μπορούν και να μεταφέρουν την ανεμογεννήτρια, πρέπει να καεί το δάσος.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι γιατί υπερασπίζονται και λένε πολύ με τον ισχυρισμό ότι πλέον, αφού μπορούν και σε αναδοσωτές εκτάσεις που έχουν καεί να μπουν ανεμογεννήτριες, δεν υπάρχει κίνητρο. Υπάρχει κίνητρο, είναι το οικονομικό.
0: Μα βέβαια το οικονομικό, και το ρεύμα φεύγει στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν βλέπω να μειώνεται το ρεύμα, και ας έχουν στήσει σε όλα τα βουνά σχεδόν αιωλικά πάρκα. Και να σας πω κάτι. Πραγματικά, μια μάντρα στο χωριό, σε ένα χωράφι, προσπαθούσαμε να στήσουμε και 15 χρόνια παλεύαμε για μια άδεια. Και αυτοί μέσα σε μια νύχτα μεταφέρουν από το λιμάνι στο βουνό μια ανεμογεννήτρια και τη στείλουν και τους δίνουν την άδεια κατευθείαν. Σε έκταση που ανήκει στο δασαρχείο.
1: Εδώ στην αυλή σου έχεις ένα δέντρο που είναι ιδιωτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και για να το κόψεις πρέπει να πάρεις άδεια από το δασαρχείο.
0: Άμα το κάψω όμως.
1: Άμα το κάψω όμως, κατηγορούμενος.
0: Θα πάω κατηγορούμενος. Ένα λεπτό, κύριε ειδικευόμενε στη διερεύνηση εγκλημάτων ευρυσμού. Άμα το κάψω και πω ότι πήρε μόνο τη φωτιά, τι να μπορούσα να κάνω? Προσπάθησα να το σβήσω, κύριε Γκουρμπάτσι.
1: Δεν είναι τόσο εύκολα. Αποδεικνύεται πλέον.
0: Κύριε Γκουρμπάτσι, έπεσε το τσιγάρο από κάτω και πήρε φωτιά το δέντρο.
1: Και αυτή είναι αμελή συμπεριφορά.
0: Αμελή συμπεριφορά όμως δεν μπορείτε να με καταδικάσετε, γιατί πήρε φωτιά το δέντρο, γιατί έτσι λειτουργούν και αυτοί με τα αιωλικά πάρκα.
1: Αφήστε τα.
0: Τώρα δεν θέλω να δώσω το έναυσμα για να καίνε τα δέντρα τους στις αυλές τους, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι γεγονός.
1: Δυστυχώς, όταν διαπλέκονται οι πολιτικοί με τα συμφέροντα, αυτά συμβαίνουν.
0: Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση όμως, κύριε Γκουρμπάτσι, και πώς θα μπορέσουμε να ταυτιστούμε με την πρόληψη και να μπορέσουμε τουλάχιστον να περάσουμε κάποια σχέδια για την οργάνωση και την καταπολέμηση και να μην καίγεται κάθε χρόνο η Ελλάδα?
1: Γι' αυτό πρέπει να στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη, να σεβόμαστε τους δικαστές, τους έντιμους δικαστές πάντα, έτσι, γιατί υπάρχουν και έντιμοι και ικανοί δικαστές, δεν είναι όλοι στο σύστημα.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω, αν και νομίζω ότι το δικαστικό σώμα και γενικά οι θεσμοί καταραίουν, δεν βλέπω να υπάρχει και τίποτα όρθιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για την ενημέρωση, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί πολίτες ενημερώνονται από το 112 και κάπως έτσι έχουν πετάξει από πάνω τους την ευθύνη όλη αυτή του συστήματος. Σου λέει, ας φτιάξουμε το 112, να τους στέλνουμε ένα μήνυμα και δεν θα φταίμε εμείς, είχαμε ενημερώσει. Δεν έχουν ενημερώσει όμως το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν θα φτάσει η φωτιά στο σπίτι του.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Βλέπω όσο περνάει ο χρόνος, το 112 απαξιώνεται από τον κόσμο, να σας πω το γιατί. Γιατί αν φεύγανε όλοι όσοι παίρνουν εντολή με το 112 μέσω μηνύματος να φύγουν από την περιοχή τους, ότι εξελίσσεται μια πυρκαγιά κοντά τους, αν φεύγαν όλοι θα είχαν πάρα πολλά σπίτια καμένα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπακούν μόνο οι ευάλωτες ομάδες, φεύγουν οι ευάλωτες ομάδες και μένουν πίσω οι νέοι και παλεύουν τη φωτιά και σώζουν τα σπίτια.
0: Μα γιατί, κύριε Γκουρμπάτσι, αφού είναι αρκετοί οι πυροσβέστες και έχουμε τα Έριξον?
1: Ξέρετε, το 2000 που πρωτομισθώσαμε, είχαμε μόνο 10 εναέρια μέσα. μισθωμένα. Και τώρα
0: ναι, αλλά πάλι δεν είναι αρκετά, κύριε Γκουρμπάτση. Δεν μου αρέσει να ειρωνεύομαι, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και σας σέβομαι. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε αρκετές γνώσεις. Αλλά πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο το να θεωρούμε ότι είναι αρκετοί, ας πούμε, 6.000 ή 10.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να υπάρξει περισσότερο προσωπικό. Πρέπει να υπάρξουν και άλλα εναέρια μέσα τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα, γιατί τώρα μας κοροϊδεύουν και με την ξύλινη γλώσσα. Πήραμε, λέει, τα καινούργια Καναντέρ που πετούν και νύχτα. Πετούν νύχτα, ακούτε, αλλά δεν επιχειρούν νύχτα.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Άρα κοροϊδία σχέτη, τι να το κάνουμε. Δηλαδή, άμα πάρει φωτιά το σπίτι μου 8 η ώρα το βράδυ που έχει πέσει ο ήλιος, 9 η ώρα, ό,τι ώρα θέλετε πείτε. Τι, τελειώσαμε, περιμένουμε να καεί όλο το χωριό.
1: Ξέρετε κάτι, το δόγμα της δασοπυρόσβεσης τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στην αεροπυρόσβεση και είναι μεγάλο λάθος. Δηλαδή, όλοι οι πυροσβέστες δεν επιχειρούν μέχρι τα εναέρια μέσα να δουλέψουν μέχρι το τελευταίο φως, μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά το βράδυ μπαίνουν μέσα και δουλεύουν. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα γιατί όλοι στηρίζονται στα εναέρια μέσα. Γι' αυτό λέμε δεν μας φτάνουν τα εναέρια. Είναι λάθος, είναι λάθος. Όταν ήμουν εγώ στην υπηρεσία, έρχονταν τα Καναντέρ, μας ειδοποιούσαν, βγαίναμε από τα δάση, έριχνα το νερό, ξαναμπαίναμε, σβήναμε, ξαναβγαίναμε να μας χτυπήσει το νερό. Τώρα όλοι κάθονται στον δρόμο οι πυροσβέστες και περιμένουν τα εναέρια να σβήσουν. Τα εναέρια δεν σβήνουν τη φωτιά, μειώνουν την ένταση. Αναχαιτίζουν την εξάπλωση. Καταλάβατε. Οι πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά. Αν δεν μπουν μέσα οι πυροσβέστες, δεν σβήνει. Και οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στα δάση τις βραδινές ώρες που φεύγουν τα εναέρια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Θεωρώ ότι θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Γκουρμπάτση. Δεν θέλω να φοράω μάσκες. Δεν είμαι άνθρωπος που φοράει μάσκες. Μιλάω με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να το θεωρήσετε ασέβεια. Δεν θέλω να με υπερεξηγήσετε. Θεωρώ ότι στην αρχή μιλούσατε με το πραγματικό ρόλο που είχατε τόσα χρόνια. Αλλά σταδιακά, όσο κάνουμε τη συζήτηση, ξεκλειδώνετε κάποιες αλήθειες οι οποίες πρέπει να αναφερθούν για να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί αν δεν αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, πιστέψτε με, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και η εξέλιξη και η ανάπτυξη που χρειάζεται η Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο θέλω πραγματικά να σας παρακαλέσω να κάνουμε άλλη μια εκπομπή και για τα Τέμπη. Για να μας πείτε και για εκεί την άποψή σας. Γιατί και εκεί είδαμε τρομερά πράγματα και με πιέζει ο χρόνος. Έχω 2 λεπτά και αυτό σας το αναφέρω τώρα. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη. Γιατί και εκεί είδαμε πυροσβέστες οι οποίοι είχαν χημικά εγκάβματα. Είδαμε ένα σημείο το οποίο δεν το απέκλεισαν. Είδαμε μια πυρκαγιά, μια πυρόσφαιρα. Κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Περίεργα. Δεν ξέρω πώς το
1: βλέπω. Περίεργα από τη στιγμή που δεν μπήκαν στο κατηγορητήριο και οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες. Οι κατηγορούμενοι θα καταδικαστούν, θα δικαστούν καταρχήν και θα καταδικαστούν όσοι καταδικαστούν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν μπήκε κατηγορία πώς κάηκαν οι μισοί άνθρωποι από τους 5-7. Καταλάβατε. Αφού δεν κατηγορούνται, δεν μπορείς να αναφερθείς σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή η δικαιοσύνη τώρα γράφει ό,τι θέλει μέσα, η δικογραφία, συγγνώμη, γράφει ό,τι θέλει μέσα και η δικαιοσύνη κάνει τρέλες, δεν σημαίνει ότι είμαστε τρελοί, κύριε Γκουρμπάτση. Και όπως σας είπα, μου αρέσει η ειλικρίνεια που ξεκλειδώθηκε ανάμεσά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα ήθελα με την ίδια ειλικρίνεια να κάνουμε και συζήτηση για τα Τέμπη, γιατί όλοι μας είδαμε την πυρόσφαιρα και όλοι ξέρουμε από τους συγγενείς το ότι κάποιοι δεν χάσαν τη ζωή τους στη σύγκρουση και τη χάσανε από την πυρκαγιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως οι κατηγορούμενοι δεν κατηγορούνται για αυτό το αδίκημα. Δεν κατηγορούνται ότι απανθρακώθηκαν από τη φωτιά. Κατηγορούνται, η κατηγορία είναι η διατάραξη συγγενωνιών.
0: Ωραία, αυτή η πυρόσφαιρα δηλαδή τι ήτανε, δεν έχω δει ποτέ δύο...
1: Είπαν ότι είναι από τα λάδια. Εγώ δεν
0: καλά,
1: πιστεύω.
0: Τα λάδια ήταν τώρα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε. Ειδικευόμενο στη διερεύνηση εγκλημάτων εμπρισμού είστε και ξέρετε πολύ καλά το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό δεν θα κάνω αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν έχω ξαναδεί εγώ πουθενά δύο σιδερένια σκουλίκια, να το πω τώρα τέρμα λαϊκά, δύο σιδερένια σκουλίκια να τρακέρνουν και να υπάρχει έκρηξη. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
1: Ναι, και δεν έχει συμβεί και παγκοσμίως.
0: Έτσι αυτό. Κύριε Γκουρμπάτση, δεν έχω χρόνο. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε πανελλαδικά και θέλω να μου πραγματικά να μου πείτε ότι θα ξανακάνουμε μια εκπομπή για τα Τέμπη.
1: θα κάνουμε μια εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο να προσέχει να μην κάνει εργασίες που παράγουν σπιθύρες, γιατί όσο και αν νομίζουν ότι μπορούν να σβήσουν τη φωτιά που θα εκδηλωθεί δίπλα τους, τους ξεφεύγει και έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Να μην κάνουν εργασίες λοιπόν που παράγουν σπινθήρες, να μην κάνουν αγροτικές εργασίες που παράγουν σπινθήρες, να μην πετάνε αναμένα τσιγάρα, να είναι προσεκτικοί, γιατί είπαμε οι 9 πυρκαγιές τις 10 οφείλονται σε αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκουρμπάτση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομα θα ξαναβγούμε μαζί στον αέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Γκουρμπάτση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμός για την ασφάλεια των πτήσεων προκαλεί η εισβολή αγνώστων στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, όπου έκλεψαν καλώδια του κρίσιμου συστήματος επικοινωνιών. Η κλοπή καθυστερεί εκ νέου τον αναγκαίο εξυγχρονισμό στο FIR Αθηνών μετά το πρόσφατο blackout, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση για την παντελή έλλειψη φύλαξης σε στρατηγικές υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται καθημερινά χιλιάδες πτήσεις. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη Δυτική Μακεδονία, όπου υπερασπίστηκε το κλείσιμο του Λιγνίτη, τάζοντας κέντρα δεδομένων και πράσινη ανάπτυξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε τη σιδηροδρομική σύνδεση λόγω κόστους και πρότεινε την ενίσχυση της κτηνοτροφίας για την αντιμετώπιση της ερήμωσης των χωριών. Οι εξαγγελίες αυτές καταγγέλλονται ως εμπεγμός πάνω στα συντρίμια της τοπικής κοινωνίας, την ώρα που η κυβέρνηση εγκαλείται και για υποχωρητικότητα στα εθνικά ζητήματα. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας σήμερα πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Οι παραγωγοί σχεδιάζουν δυναμικό συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα στις 5 Σεπτεμβρίου, καταγγέλλοντας τραγικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων και πλήρη έλλειψη ρευστότητας. Η οξύτατη κρίση οδηγεί χιλιάδες στρέμματα γης στην εγκατάλειψη, με τον αγροτικό κόσμο να προειδοποιεί για ανυποχώρητο αγώνα επιβίωσης απέναντι στην κυβερνητική αδράνεια. Κλιμακώνεται η βιβλική τραγωδία στα Ιμαλάια, καθώς οι αγνοούμενοι αγγίζουν πλέον τους 3.000 και οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ξεπερνούν τους 630 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Σωροί θυμάτων έχουν ήδη εντοπιστεί να παρασύρονται μέχρι τα ποτάμια της Ινδίας, την ώρα που εκατοντάδες εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Οι διασώστες δίνουν δραματική μάχη με τις λάσπες υπό τον διαρκή φόβο νέων υπερχιλήσεων από ασταθείς παγετώδεις λίμνες, με το κόστος αποκατάστασης των ισοπεδωμένων υποδομών να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Εξαπολύει φωνικά αντίπεινα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη η Ουκρανία σε Σεβαστούπολη και Μπελγκορόντ, αφήνοντας πίσω της 4 νεκρούς και 12 τραυματίες. Το χτύπημα ακολούθησε ρωσική επιδρομή σε αποθήκη εκρηκτικών υλών κοντά στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε μπαράζ εκρήξεων και αναγκαστική εκένωση για περισσότερους από 200 κατοίκους. Η νέα αυτή κλιμάκωση με επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας θέτει στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές και αμάχους, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε μια απόλυτα απρόβλεπτη και επικίνδυνη φάση. Γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, εντάσσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών-γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
9: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
8: Τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ όλους τους σταθμούς που ακουγόμαστε κύριε Κάλλη, να σας πω την αλήθεια.
9: Καλά κάνετε.
8: Λοιπόν, πώς περάσατε αρχικά, αν είστε καλά?
9: Εγώ ανήκω σε εκείνο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν καταφέραμε να πάμε διακοπές. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
8: Τουλάχιστον προσπαθήσατε να ξεκουραστείτε.
9: Εντάξει, εμείς τώρα αυτό κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει.
8: Καλός ή κακός, ο καθένας προσπαθεί με τον δικό του τρόπο για μια ανασυγκρότηση. Κύριε Κάλλη, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις και όπως σας είπα και πριν, θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα. Πείτε μου λίγο. Είδαμε ναι. το ότι οι Τούρκοι κάναν μια αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν, τη Σαουδική και τη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος μία από αυτές τις τρεις χώρες, θα είναι σαν να χτυπάει και τις τρεις χώρες. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει?
9: Κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία έχει αντιδράσει στεναρότατα κατά του αγωγού EastMed, γιατί αυτό τον αγωγό που θα έρχονταν από την Ινδία θα διαπέρναγε την Μέση Ανατολή και τα λοιπά και θα την άφηνε εκτός παιχνιδιού. Έχει κάνει ήδη δύο διαβήματα τα οποία έχουν αφουσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλάδα, ότι δεν θέλει η Ελλάδα να εμπλακεί σε αυτόν τον αγωγό και ότι προσπαθεί, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία να κρατήσει τις καλές σχέσεις που παραδοσιακά έχει με την Ελλάδα κτλ. Εδώ γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι πάνω στο θέμα των καυσίμων, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να απεξαρτηθεί. Μοιραία αυτή η αγωγή, είτε περάσουν, είτε έρθουν από τη Σαουδική Αραβία, είτε πέρθουν μέσω της, την παρακάμψουν και περάσουν από τη Μέση Ανατολή, θα αναγκαστούν να περάσουν από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι η γεωπολιτική μας θέση τέτοια που είμαστε αναγκαστικά μέρος του παιχνιδιού. Τώρα, οι συμφωνίες αυτές έχουν έρισμα βαθύτερο στο μουσουλμανικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ένα θρησκευτικό έρισμα, να το πούμε, εκεί βρίσκουν πάτημα και τις κάνουν τις συμφωνίες αυτές και έχουν και αυτό το μόνιμο εχθρό τους που είναι το Ισραήλ. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται μεταξύ αυτών των χωρών που αναφέρατε αφορά το κακό Ισραήλ, έτσι, και κατ' επέκταση τους συμμάχους του Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μία θέση, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι να παίρνουμε καύσιμα ή φυσικό αέριο από τη Σαουδική Αραβία. Το θέμα είναι να η Σαουδική Αραβία να μην παρεμβαίνει και παραπέρα, γιατί όπως βλέπουμε η Σαουδική Αραβία μπορεί να έχει μία φιλική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά χρηματοδοτεί και τζαμιά, προωθεί το μουσουλμανικό τόξο και πάει λέγοντας. Εδώ όμως δεν βλέπω μια κυβέρνηση να μπορεί να τοποθετηθεί σοβαρά απέναντι σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε.
8: Ναι, και πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι ακριβώς έρχεται στο μέλλον, γιατί πολλοί συζητάνε για θερμά επεισόδια, για διεκδικήσεις και θέλω να αναφέρουμε και τα θαλάσσια πάρκα στη Σαμοθράκη και στο Καστελόριζο. Γιατί καλός ή κακός, βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αυτοί πάνε να ολοκληρώσουν αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
9: Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους, κύριε Σερέτη μου, και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά τη δουλειά μας δεν μπορούμε να την κάνουμε με αυτές τις κυβερνήσεις. Και θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από λίγα χρόνια έχουμε ξεκινήσει και φωνάζουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα και λέμε ότι έχουμε μπει στην περίοδο των δίκαιων πολέμων. Για κάθε χώρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός έχει το δικό της δίκαιο. Δηλαδή η Τουρκία έχει το δίκαιο της, θέλει να ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Κτλ. Ονειρεύεται διάφορα. Εμείς έχουμε το δίκαιο μας, γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια ό,τι έχουμε κερδίσει. Η Κύπρος έχει το δίκαιο της που θέλει να απελευθερωθεί. Το Ισραήλ έχει το δικό του δίκαιο που θέλει να μείνει στη θρησκευτική του κοιτίδα κτλ. Κτλ. Η Παλαιστίνη το δικό του δίκαιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο των δίκαιων πολέμων που ζούμε θα πρέπει να έχουμε σοβαρές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία σοβαρή κυβέρνηση. Και κανένα από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας που είναι μέσα στη Βουλή δεν έχει δείξει ίχνος σοβαρότητας για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Κανένα από αυτά που είναι. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πω που θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω το εξής, ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, το Ισραήλ έκανε μια καταπληκτική ανακοίνωση που αφορούσε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δηλαδή, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που μιλάει για την συμμαχία και αν μια χώρα δεχτεί επίθεση από κάποια άλλη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ΝΑΤΟ κτλ. Δεν αφορά την Κύπρο και τα κατεχόμενα. Αυτή η ανακοίνωση που έγινε ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και δεν αντέδρασε κανένας. Με παρακολουθείτε?
8: Βέβαια σας παρακολουθώ.
9: Ναι. Δεν αντέδρασε κανένας από την Ελλάδα. Ούτε καν το χειροκροτήσανε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν αφήνει εκτεθειμένη την Τουρκία. Και βγαίνει σήμερα το ΕΛΙΑΜΕΠ και λέει θα πρέπει η Κύπρος, τα κατεχόμενα να γίνουν ανεξάρτητο κράτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε ένα ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο κινείται ενάντια στα συμφέροντα της χώρας και ενάντια, το σημαντικότερο απ' όλα, στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πάρει θέση? Δηλαδή υποστηρίζουν την Κύπρο ξένες δυνάμεις, συμμαχικές μεν, αλλά ξένες προς τα εμάς δυνάμεις, και δεν υποστηρίζουμε εμείς ως Ελλάδα ένα ζήτημα το οποίο μας έχει δικαιώσει στον ΟΗΕ. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ακούμε φίλους της κυβέρνησης και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και από τον εφοπλιστικό κόσμο να λένε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ λίγη για να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που έρχονται, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, και να είστε απόλυτα βέβαιος, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε.
8: Άρα είναι βέβαιο σχεδόν για εσάς το ότι θα υπάρξει...
9: 100% δεν μας εξοπλίσανε τυχαία, κύριε Σερέτη. Δεν μας επέτρεψαν τυχαία να πάρουμε Ραφάλ, να πάρουμε Μπελαρά, να κάνουμε αναβάθμιση στα στρατιωτικά συστήματα, σε πυράβλους, σε αντιντρόν συστήματα και στη σύγχρονη αυτή η εξέλιξη των πολεμικών μηχανών που επενδύει ο κύριος Δένδιας. Σίγουρα θα πάμε και εμείς με το παιχνίδι που ετοιμάζουν, γιατί είναι η θέση μας τέτοια, αλλά για να παίξουμε σωστά θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Αλλιώς θα πάμε σε αυτό που είπε ο Κοντζιάς όταν υπογράφει τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ξαναζήσουμε μια ήττα του 1897. Ανατρέξτε πίσω στη συμφωνία των Πρεσπών που είχε πει ο Κοτζιάς αυτό που σας λέω. Και είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να ξαναπάμε σε μία ήττα του 1897. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση την Τουρκία να έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας σε οποιαδήποτε κίνηση ετοιμάσει κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.
8: Άρα θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα τίτλο «Έρχεται πόλεμος»?
9: Έρχεται. Έρχεται, προετοιμάζονται όλοι γι' αυτό. Έτσι, το βλέπουμε πάρα πολύ καλά πώς ετοιμάζουν τώρα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να στείλουν τους Storm Shadow στην Ουκρανία για να διευρύνουν την κατάσταση, να προκαλέσουν τη Ρωσία, πιθανότατα να την προκαλέσουν στις χώρες της Βαλτικής, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, έτσι, στο Καλίνιγκραντ. Έτσι, η Γερμανία νυχθημερών ετοιμάζει την πολεμική της βιομηχανία και όλα αυτά δεν τα φτιάχνει βέβαια για να τα βάλει στο ράφι ούτε για να τα πουλήσει, έτσι, θα τα χρησιμοποιήσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε κι εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεχάσουμε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνει.
8: Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να συγγνώμη σας, Ζακώτο, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά.
9: Με τις κατάλληλες συμμαχίες θα είμαστε οι απόλυτοι νικητές. Είμαι απόλυτα βέβαιος αυτό που σας λέω.
8: Το απόλυτα ακούω. Βέβαιος. Το ακούω, το ακούω.
9: Έτσι, εμείς δεν θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας σε καμία περίπτωση με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως με τη Ρωσία. Η μεγάλη χαμένη σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δείτε και σήμερα πάλι η εστία, αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα που το παρακολουθώ, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αποκηρύξει το ευρώ. Και την πρώτη κίνηση σε αυτό το πράγμα, αν θέλετε διαβάσετε το πρωτοσέλιδο της εστίας σήμερα, το οποίο αναμεταδίδει και το Πολίτικο και άλλα μεγάλα
8: μέσα,
9: τέλος πάντων, μέσα, ναι, θα φύγει πρώτη η Γερμανία από το ευρώ με τους όρους που θέλει και θα αφήσει όλους τους υπόλοιπους εκτεθειμένους. Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε Σερέτη, που τρέχει ο αχυράνθρωπος αυτός, ο Μητσοτάκης, ο εκβιαζόμενος Μητσοτάκης, που τρέχει να αποπληρώσει τα δάνεια με το παλιό επιτόκιο του 1,8% με καινούρια δάνεια με επιτόκιο 3,5%. Δηλαδή τρέχει να πληρώσει το γαλλογερμανικό άξονα, τους φράγκους, έτσι, για να μπορέσουν εκείνοι να μαζέψουν λεφτά, να κάνουν τον πόλεμο που νομίζουν ότι θα τους ξαναδώσει τη δύναμη και την έγκλη του παρελθόντος. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, να σταματήσουμε αυτό το άρμεγμα που μας κάνει η Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη, και να παίξουμε δυνατά με τους ισχυρότερους παίκτες στον πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
8: Ωραία. Σε αυτό που συζητάτε και σε αυτό που αναφέρετε όμως για αυτό το πόλεμο, πρέπει να υπολογίσουμε το ότι κάθε φορά που υπάρχει έτσι, ένας τέτοιος πόλεμος, αναδεικνύεται η πείνα, οι άνθρωποι πεθαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι πλέον συνηθισμένες σε κάθε πόλεμο και είναι πάρα πολύ άσχημες για το λαό, γιατί στην ουσία μαλώνει ο λαός, σκοτώνεται ο λαός, εκτίθεται ο λαός, πεινάει ο λαός για τις κυβερνήσεις. Άρα ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, πρέπει να προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις.
9: Θα πρέπει να προετοιμαστεί, θα είναι αναπόφευκτο. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω και πάρα πολλές δημοσιεύσεις ότι εγώ δεν θα πολεμήσω για κανένα Μητσοτάκη, για κανένα Δένδια και για κανέναν Άδωνη κτλ. Δεν θα πολεμήσει κανείς ούτε για τον Δένδια ούτε για τον Άδωνη. Θα πολεμήσεις για την αδερφή σου, για τη μάνα σου, για το γιο σου, για την κόρη σου, για τη δική σου την οικογένεια, για να την προστατέψεις. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Τι γίνεται αλλιώς? Θα πρέπει να συμμετέχουμε και θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά και συγκροτημένα. Κύριε Σερέτη, είστε από τους λίγους που μιλάω δημόσια για έναν και μόνο λόγο, να το πω αυτό, και δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Είσαστε ο μόνος που μιλάει νυχθημερών για ενότητα.
8: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
9: Και αν όχι ο μόνος, είσαστε από τους ελάχιστους, τέλος πάντων. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει σημαία για όσους σκέφτονται τουλάχιστον λίγο.
8: Για τους διανοούμενους.
9: Έτσι. Για όσους σκέφτονται λίγο, υπάρχουν και πολίτες που σκέφτονται. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε τέτοια διαιρετικά και διχαστικά παιχνίδια, τα οποία εξυπηρετούν ξένες πρεσβείες. Εμείς τόσα χρόνια που διδάσκαμε τους εμφυλίους στην Ελλάδα, οι βενιζελικούς, βασιλικούς, δεξιούς, αριστερούς, ξέρω εγώ, Αθήνα, Σπάρτη κτλ. Δεν τους διδάσκαμε για να πάρουν θέση οι ακροατές υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. τους διδάσκαμε μόνο και μόνο για να κατανοηθεί ποιος βγήκε νικητής από αυτή τη δουλειά. Τι ωφέλησε, ποιον ωφέλησε ένας εμφύλιος. Και μπορούμε να δούμε διαχρονικά ποιον ωφέλησε ο κάθε εμφύλιος. Μπορούμε να το δούμε και επιγραμματικά αν θέλετε. Στην αρχαία Ελλάδα η διαμάχη Σπάρτης Αθήνας ωφέλησε τους Μακεδόνες. Μπήκαν ως νικητές μετά και τελειώσαν τα πάντα. Έτσι. Μπορούμε να δούμε ότι η διαμάχη Βενιζηλική Βασιλική έφερε τη μεγάλη ήττα στην Μικρασιά. Έτσι. Μπορούμε να δούμε τον δεξιούς αριστερούς ας πούμε τι κατάληξη είχαμε που υποτίθεται για να λήξει το θέμα διαπατός μας πήρε εχμάλωτους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι το διχαστικό και εδώ θέλω να σας εξάρω πραγματικά ότι θα πρέπει να κινηθούμε μόνο προς αυτή την ενότητα. Δεν μπορεί τώρα ο δοκιμασμένος ο Τσίπρας να βγαίνει να σου πουλάει πατριωτισμό. Δεν είναι δυνατόν.
8: Προφάνω.
9: Δεν είναι δυνατόν να μιλάει το Πασόκ, να βγαίνει το Πασόκ το οποίο δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Το οποίο έκανε μία σειρά ραδιουργίες και δολοπλοκίες για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέφεται η Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να έχουν λόγο σήμερα και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους ξαναστείλουμε στη Βουλή.
8: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου. Τα συζήτησα πριν και με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος φυσικά έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ανοιχτώ, δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Βλέπω πάρα πολλά κοινά της Τουρκίας με το Ισραήλ. Βλέπω το ότι ανάλογα οι Τούρκοι έχουν περάσει ένα αφήγημα το ότι δεν έχουν θέμα με τους Κούρδους και το Κουρδιστάν, αλλά υπάρχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, PKK και πάει λέγοντας. Τα ίδια που λέει και για την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και για την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Και υπάρχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία και βλέπω επίσης ότι αλληλοβοηθούνται. Εγώ δεν θα πάω με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι είναι εχθροί και πολεμάνε μεταξύ τους και. Γιατί? Όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, η Τουρκία βοήθησε το Ισραήλ με κάποια ραντάρ που είχε. Επίσης, το 35% της εξαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ περνάει μέσα από την Τουρκία. Και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές συνεργασίες και πολύ φοβάμαι, κύριε Κάλλη, και σας το λέω έτσι πραγματικά σαν ένας νέος άνθρωπος που παρατηρεί καθημερινά την επικαιρότητα, το ότι προσπαθεί η Τουρκία με το Ισραήλ να χωρίσει την Ελλάδα στη μέση, να πάρει το Ισραήλ, θεωρώ, την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και από εκεί και πάνω να, τα υπόλοιπα να τα πάρουν Τούρκοι, Βούλγαροι, Αλβανοί και Σκοπιανοί φυσικά. Θεωρώ ότι προχωράνε σταδιακά για ακροτηριασμό της χώρας μας.
9: Το βλέπω λίγο τραβηγμένο αυτό το σενάριο και σε έτσι προσπάθεια για ακροτηριασμό της χώρας γίνεται από την Τουρκία, αλλά το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ακρότητα, δεν το συμφέρει δηλαδή το Ισραήλ μια διαμελισμένη Ελλάδα, δεν το συμφέρει. Ήδη από ό,τι διάβαζα προχθές 270.000 οικογένειες έχουν φύγει από το Ισραήλ και έχουν μετακινηθεί δυτικά, δηλαδή σε Κύπρο και σε Ελλάδα και έχουν αγοράσει εδώ περιουσίες και μένουν και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες δεν κινδυνεύουν από το Ισραήλ ούτε να χάσουν τον πολιτισμό τους ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Έλληνας ας πούμε, να υιοθετεί στο εβραϊκό μοντέλο, να πηγαίνει να βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και τα λοιπά.
8: Που, αυτό συγγνώμη που σας διακόπτω, μακροχρόνια όλα μπορούν να συμβούν. Και παράλληλα θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέτε, που είναι ολόσωστο, το διάβασα κι εγώ, ότι και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλοί Τούρκοι. Άρα βλέπετε ότι σταδιακά έρχεστε στα λόγια μου. Όταν μεταναστεύουν οι Ισραηλινοί, μεταναστεύουν οι Τούρκοι και έρχονται να μείνουν μόνιμα εδώ, όταν βλέπω τον Ερντογάν να μιλάει για μειονότητες στη Θράκη και για σημεία που φτάνουν μέχρι την Καβάλα, έξω από την Καβάλα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα ότι και στο Κόσοβο, ότι και στην Κύπρο, ότι και στην Ουκρανία, ότι και σε άλλες περιοχές ο πόλεμος ξεκίνησε για τις μειονότητες.
9: Ναι, σωστά.
8: Δεν σας ακούμε καθαρά, χάσατε λίγο το σήμα σας, κύριε Γκάλη.
9: Ήταν αμυγός ελληνικό.
8: Κύριε Γκάλη, δεν έχετε καλό σήμα για κάποιο λόγο και δεν σας ακούμε καθόλου.
9: Ναι, μ' ακούτε.
8: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι.
9: Ωραία. Το Βυζάντιο, κύριε Σερέτη, ήταν αμυγός ελληνικό. Όχι, βέβαια. Υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει στο Βυζάντιο. Έμειναν εδώ, υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό της εποχής. Εκείνο με όλα τα θετικά και τα αρνητικά κτλ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο μετανάστης ο οποίος έρχεται εδώ, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι οτιδήποτε και να είναι, Αμερικανοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Αυστραλοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Νεοζηλανδοί έχουν έρθει πάρα πολύ. Αυτό γιατί δεν το συζητάμε? Το συζητάμε. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν εδώ δεν πρόκειται να γίνουν, να γκετοποιηθούν, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με γκετοποιημένους πληθυσμούς. Μοιραία λοιπόν αυτοί θα αφομοιωθούν. Έτσι, δεν βλέπω κανένα κίνδυνο από αυτούς τους πληθυσμούς. Κανένα κίνδυνο. Έτσι, επίσης να το ξαναπώ για το Βυζάντιο. Οι Έλληνες στο Βυζάντιο, οι αμυγός ελληνικοί πληθυσμοί ήταν μειονότητα. Έτσι, αργότερα αυτοί κατηγορήθηκαν ως εθνικοί και τα λοιπά και είχαμε όλα εκείνα που είχαμε. Αλλά θέλω να σας πω, νίκησε ο ελληνικός πολιτισμός, κέρδισε, επιβίωσε η ελληνική γλώσσα για τους λόγους που όλοι ξέρουμε και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν από 20 χρόνια είχαμε το ζήτημα από τη Δύση, ότι η Δύση με όλα αυτά τα φιλοσοφικά θεωρήματα που είχαν γίνει, υπήρχαν και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία πάνω σε αυτό το ζήτημα, τις οποίες είχε παρακολουθήσει ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αν τον θυμόσαστε, έναν παλιό φιλελεύθερο βουλευτή, τέλος πάντων, τα οποία μεταπτυχιακά προγράμματα αυτά ήταν για τη διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Αυτή λοιπόν η 20ετία που πέρασε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό, υποβάθμισε την Ελλάδα και έδωσε μία προτεραιότητα στην Τουρκία για να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως όχημα, ως πεδίο για να μπορέσει να επεκταθεί η Δύση, να κάνει την εισβολή που ήθελε στην Κεντροασία, είτε με πολιτιστικούς όρους, είτε με πολιτισμικούς, με οικονομικούς, εμπορικούς κτλ. Αυτό το πράγμα δεν κατάφερε να γίνει. Και βλέπουμε μία υπαναχώ. Αυτό το πράγμα, το ότι έδωσε η Δύση προτεραιότητα στην Τουρκία για να την αναβαθμίσει και τα λοιπά, η Τουρκία το εξέλαβε με ένα τεράστιο υπερεγό. Νόμιζε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η βοήθεια που της δίνονταν από τη Δύση, ότι θα την ξαναέκανε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Έτσι. Οι συμφωνίες αυτές που λέτε Ισραήλ και Τουρκίας και τα λοιπά είναι προσωρινές. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία στην ιστορία του πλανήτη που να είναι ιστοδιγυναικές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καθαρά προσωρινές. Εγώ νομίζω λοιπόν από ό,τι βλέπω ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να παίξει το ρόλο που ήθελε να της δώσει η Δύση και τώρα η Δύση είναι έτοιμη να της τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Τι θα κάνει η Τουρκία όταν αποπειραθεί να ακυρώσει τη συνθήκη του Μοντρέ?
8: Άρα θεωρείτε ότι έρχεται η καταστροφή της Τουρκίας?
9: Εγώ το βλέπω μπροστά μου, κύριε Σερέτη, αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να γίνει, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία εάν είναι διαμελισμένη σε 2-3-4 κομμάτια, παρά να την αφήσει η Δύση και το Ισραήλ να κοκορεύεται και να απειλεί και να καταλαμβάνει εδάφη. Μην ξεχνάμε τη ζώνη που έχει καταλάβει τα τελευταία 3-4 χρόνια στη Βόρεια Συρία. Μην το ξεχνάμε, γιατί ένα από τα τραγικότερα λάθη που έχει κάνει η Δύση, έτσι έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα στο παρελθόν, ήταν που έδιωξε τον Άσαντ. Γιατί ο Άσαντ έφερνε μια σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Από τη στιγμή που έφυγε ο Άσαντ και τον καθαίρεσαν, Έτσι, βλέπουμε η κατάσταση και βράζει και θα συνεχίσει να βράζει εκεί και αυτό θα επηρεάζει όλους. Αυτή την κατάσταση την εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία προς όφελός της, το οποίο είναι σημαντικό γιατί θορύβησε το Ισραήλ, θορύβησε το Λίβανο, θορύβησε την Αίγυπτο, θορύβησε την Ιορδανία και τα άλλα κράτη. Και λέει, πού θα πάει δηλαδή, η Τουρκία, κάθε 20 χρόνια θα επεκτείνεται και θα καταλαμβάνει δάπη.
8: Σωστό.
9: Γι' αυτό είχαμε και τον πρόσφατο βομβαρδισμό. Αυτό λοιπόν, αυτή η υπεροψία των Τούρκων ότι εμείς θα ξαναγίνουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ήδη κερδίσαμε αυτή τη ζώνη των 100 χιλιόμετρων κτλ. Κτλ. Έτσι δεν περνάει απαρατήρητη από τη Δύση και φυσικά δεν θα περάσει και ατιμόρυτη. Και σας ξαναλέω, το είδαμε στη Γιουγκοσλαβία. Έτσι, είναι πιο διαχειρίσιμη, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία σε 3-4 κομμάτια παρά να την αφήσουν να γιγαντώνεται. Κρατήστε το αυτό.
8: Το ακούω βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν θεωρώ ότι...
9: Έτσι, όσον αφορά το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται στην Ελλάδα, σας ξαναλέω ότι είναι σε καθεστώς απόλυτης απομείωσης. Αυτοί που επέλεξαν να φύγουν από το καθεστώς Ερντογάν οι Τούρκοι και να έρθουν στην Ελλάδα έχουν ζυγίσει τα δεδομένα. Δεν ήρθανε με όρους επεκτατικής πολιτικής. Ήρθανε με όρους επιβίωσης και κατανόησης της ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού.
8: Αυτό δεν το πιστεύω, δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στόχο.
9: Ναι, το ότι υπάρχουν και πράκτορες μεταξύ τους δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητούμε, αλλά βλέπω κάποιες οικογένειες Τούρκων γιατί έχουν φτάσει και στην Πάτρα. Έτσι. Νομίζετε ότι είναι μόνο εκεί το θέμα. Έχουμε και εδώ Τούρκους που αγοράζουν ακίνητα στην Πάτρα. Έτσι. Εγώ βλέπω οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να είναι συνεργατικές, συμμετοχικές κτλ. Και για να επιβιώσουν θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν το μοντέλο το ελληνικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε άλλη κίνηση θα είναι ένα απονεμημένο διάβημα. Τίποτα άλλο για αυτούς.
8: Θεωρώ ότι τους αξιοποιούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που τους δίνουν ηθαγένεια και όχι υπηκότητα. Κρύβεται από πίσω και το σενάριο το ότι όλοι αυτοί γίνονται άμεσα ψηφοφόροι συγκεκριμένων κομμάτων, γιατί γι' αυτό το λόγο τους δίνεται και αυτή η ασυλία, θα μπορούσα να πω.
9: Ναι, αυτό ήταν ένα τόπιμα της κυβέρνησης Σιμίτη, από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό και εγώ είμαι και λάβρος εναντίον των σιμιτικών και όλων των παραλοκομένων τους. Έτσι, αυτό ήταν ένα τόπιμα, δεν έπρεπε να διαχωριστεί ο όρος γένεια και υπηκότητα. Τρομερό αυτό, δεν υπάρχει, έτσι. Και έχει αξία να πούμε και το αντίστοιχο μοντέλο πως λειτουργεί στη Δανία. Δεν ξέρω αν το έχετε αναζητήσει. Εμείς το ψάχναμε κάποτε. Τέλος πάντων, στη Δανία για να πάρεις την ηθαγένεια θα πρέπει να είσαι τρίτης γενεάς. Δηλαδή θα πρέπει και ο πατέρας σου να έχει γεννηθεί στη Δανία και εσύ να έχεις γεννηθεί στη Δανία για να μπορέσεις να πάρεις την ηθαγένεια. Αυτό διασφαλίζει την δανική, κληρονομική, ξέρω εγώ, εθνική συνέχεια για τους Δανούς και είναι και απόλυτα πετυχημένο μοντέλο και δεν υπήρχαν ούτε τριβές, ούτε αντικρίσεις, ούτε τίποτα σε αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα το πήγαμε λίγο πιο γρήγορα.
8: Βέβαια, ναι, ο όρος που χρησιμοποιείται, κύριε Κάλλη, χωρίς να θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, όμως πρέπει να το αναφέρω, είναι λίγο χαϊδευτικό το να λέμε ότι είναι ατόπιμα. Εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω έγκλημα. Έγκλημα, κανονικά έγκλημα, γιατί καλός ή κακός υπάρχει το γένος των Ελλήνων. Υπάρχει ο ελληνικός λαός και δεν γίνεται να δίνεις ηθαγένεια σε έναν Πακιστανό ο οποίος ήρθε παράνομα στη χώρα.
9: Η ηθαγένεια είναι κατακριτέα. Για μένα δεν το συζητάω.
8: Αυτό. Αλλά ήθελα να φτάσω.
9: Όπως και το δικαίωμα ψήφου. Όπως και το δικαίωμα ψήφου.
8: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να ψηφίζει ο καθένας, αλλά αυτό τους εξυπηρετεί. Το θυμάμαι όντως και από τον Γιώργο τον Παπανδρέου παλαιότερα, που κουνούσαν τις σημαίες εκεί πέρα συγκεκριμένοι άνθρωποι από διάφορες κοινότητες και μέχρι σήμερα ο Μητσοτάκης το αξιοποιεί και αυτός. Γι' αυτό βλέπουμε και την κυρία Βούλτευση να έχει άριστες επαφές με την πακιστανική κοινότητα, με τον Ασλάμ και με όλους αυτούς. Αλλά οι Πακιστανοί είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Και από ό,τι βλέπετε έχουν άριστη συνεργασία με τους Τούρκους. Είναι αδέρφια σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν κινδυνεύει δηλαδή μέσα από έναν υβριδικό πόλεμο που έρχονται όλοι αυτοί και μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, όταν γίνει το μπαμ, να υπάρξουν εξεγέρσεις, να υπάρχουν και προβλήματα εντός της χώρας?
9: Βεβαίως και κινδυνεύουμε από αυτό που συζητάτε. Βεβαίως και κινδυνεύουμε. Εξάλλου έχουμε και τα παραδείγματα του παρελθόντος. Αλλά με μια κυβέρνηση της προκοπής, για να μην πω εθνική και χαρακτηριστώ και πάμε και τίποτα ταμπέλες εδώ και τα λοιπά.
8: Πατριωτική.
9: Έτσι. Πατριωτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση σοβαρή τέλος πάντων. Έτσι. Όλοι αυτοί που έχουν καταγραφεί ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή κινήματα ή αντιδράσεις και τα λοιπά, μπορούν να φύγουν με ένα προεδρικό διάταγμα. Τους φορτώνεις, τους διώχνεις και τελειώνει η ιστορία και κάθονται φρόνημα και οι υπόλοιποι. Τέλος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με αυτές τις κυβερνήσεις. Έτσι, γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο και το αυτό.
8: Βέβαια.
9: Και βλέπουμε τις μετακινήσεις των βουλευτών. Μην νομίζει ο κόσμος, πρέπει να σταματήσει να νομίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει έλλειμμα δεξιά στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς κεντροαριστερούς, αριστερούς, σοσιαλιστές, ακροαριστερούς κτλ. Και από τη δεξιά πτέρυγα για να μπορέσει να ισορροπήσει μια δημοκρατία σε μια χώρα δεν υπάρχει κάτι.
8: Ωραία. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, μιας και που αναφέρετε τώρα τα κόμματα και τις εκλογές και τις κυβερνήσεις. Είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι μέσα φυσικά και από κάποια στοιχεία που έχω ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Οι εκλογές και όλες αυτές οι διαδικασίες με τον τρόπο που συλλέγονται τα στοιχεία από τις κάλπες είναι νοθευμένες. Είναι νοθευμένες οι εκλογές και μπορώ να το αιτιολογήσω με διάφορους τρόπους. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Κάλλη. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο, γιατί αναφέραμε και το Ισραήλ και την Τουρκία. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, υπάρχουν και κάποιες ομάδες Ισραηλινών που έρχονται προεκλογικά εδώ. Και πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα είναι μαγειρεμένα και ότι τελικά ζούμε σε μια ψευδαίσθηση που πιστεύουμε ότι έχουμε μια δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα πλέον με την ψηφιακή εποχή δεν την έχουμε.
9: Να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Αυτές όλες οι εταιρείες που λέτε και τα λοιπά και οι Singular, είδαμε πόσο μεθευμένες ήταν οι τελευταίες εκλογές που ψήφισαν μέχρι και οι νεκροί, ψήφισαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπερήλικες άνω των 100 ετών και τα λοιπά. Όλη αυτή η μαϊμουδιά επιβιώνει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Εκεί μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν ενεργοποιηθεί, εάν καταφέρουμε και ενεργοποιήσουμε τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά και να διεκδικήσει τη χώρα του πίσω, να διεκδικήσει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία, αυτό το άρμεγμα που γίνεται στη χώρα μας, αυτή η πώληση των παιδιών μας στο εξωτερικό, εάν το διεκδικήσουμε σοβαρά και τα ποσοστά είναι σοβαρά της συμμετοχής, της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τότε δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic και κανένας Greenfield, πώς τον λέγανε αυτόν, τον
8: Greenberg,
9: αυτόν τον, μην το πω, τέλος πάντων, που βοήθησε το Μητσοτάκη να παραμείνει στη δεύτερη τετραετία, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει εδώ. Κανένας δεν θα μπορέσει να πειράξει την κατάσταση. Έτσι. Γιατί θα γίνει το μεγάλο αιματοκύλισμα. Και το ξέρουνε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσο και να θέλουν να τον βοηθήσουν το Μητσοτάκη, τα κανάλια και οι δημοσκοπικές εταιρείες κτλ., το ποσοστό του είναι κάτω από το 18%.
8: Συμφωνώ.
9: Έχει καταρρεύσει.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
9: Έχει καταρρεύσει. Και θα πρέπει να καταρρεύσει κι άλλο.
8: Ναι, αλλά βλέπετε που το λέτε και μόνο σας και συμφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Είναι όλα στημένα και οι δημοσκοπήσεις. Εγώ το έχω αποδείξει κιόλας για το πώς οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Αλλά ακούστε με λίγο. Και να ενημερώσω το κρατήριο, αύριο θα έχουμε και έναν δημοσκόπο εδώ την τρίτη ώρα για να το συζητήσουμε και μαζί του. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Βλέπω το ότι το παιχνίδι είναι στημένο όμως, που το λέτε κι εσείς ο ίδιος. Και πώς θα μπορέσει δηλαδή ο ελληνικός λαός να γυρίσει το παιχνίδι, να φέρει την ανατροπή, εφόσον οι περισσότεροι συστημικοί παίκτες εξυπηρετούν αυτούς τους διεφθαρμένους. Και να σας πω και κάτι, γιατί αναφέρατε την αποχή και όλους αυτούς εδώ πέρα που στην ουσία δεν ζούνε και ψηφίζουνε ή απέχουνε. Απέχουνε αυτοί. 100 χρονών άνθρωπος που, δεν έχει, που έχει φύγει από τη ζωή και τον έχουν ακόμα στον εκλογικό κατάλογο. Δεν είναι
9: και
8: μόνο
9: δεν τιμωρήθηκε κανένας.
8: Μα δεν είναι μόνο ότι ψηφίζει, είναι το ότι απέχει.
9: Ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε και κανένας. Βγήκαν στη δημοσιότητα όλα και σιώπησε η δικαιοσύνη.
8: Βέβαια.
9: Δεν τιμωρήθηκε κανένας.
8: Βέβαια.
9: Δεν έγινε ανάκληση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζούμε. Γι' αυτό σας λέω, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη χώρα μας πίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το πρώτο κριτήριο που θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Έλληνας ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη, θα πρέπει να είναι τιμωρητικό. Καθαρά με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να πάει. Δεν μπορούν να ξαναμπούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Δεν γίνεται.
8: Στη Βουλή
9: δεν γίνεται.
8: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά στη Βουλή εγώ το βλέπω να μπαίνουν για πλάκα αυτοί όλοι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μείνει εκτός Βουλής η Νέα Δημοκρατία.
9: Λέω το ευκταίον, ποιο θα ήταν το καλό.
8: Μακάρι, μακάρι, αλλά ο Έλληνας βλέπετε ότι είναι φιλάργυρος για το χρήμα. Πάει και τους ψηφίζει για το χρήμα, για απλά θα τους ξαναβάλουν στη Βουλή, κύριε Κάλλη. Εδώ μαζί σας. Θα τους ξαναβγάλουν και κυβέρνηση. Αυτή είναι τρελή.
9: Κύριε Σερέτη, το 50% που έχουμε από τις τελευταίες εκλογές απέδειξε ότι η αποχή δείχνει έναν κόσμο ο οποίος δεν τζίμπησε στο χρήμα. Κράτησε μια απόσταση ασφαλείας από το σύστημα και τους είπε κόψτε το λαιμό σας, εμείς δεν σας στηρίζουμε. Υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα πάνω σε αυτό το θέμα ότι η αποχή είναι πράξη πολιτική και μην συμμετέχετε καθόλου γιατί είναι στημένο κτλ. Η αποχή επί της ουσίας τους βοηθάει να παραμείνουν εμπάνω.
8: Βέβαια,
9: γι' αυτό
8: είναι σωστό.
9: Μιλάω για ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Ενότητα με κριτήριο τιμωρητικό.
8: Συμφωνώ μαζί σας. Ενότητα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αλλά πώς να πείσουμε τον Έλληνα, αφού θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό θα το συζητήσουμε. Πώς να πείσεις έναν Έλληνα κολλημένο που σου λέει ότι εγώ επειδή ο παππούς μου ήταν Πασόκ, είμαι και εγώ Πασόκ. Εδώ πέρα βγάζω αγρότες κτηνοτρόφους, κύριε Κάλλη, που μου λένε με έχει καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία σαν κτηνοτρόφο, αλλά είμαι Νέα Δημοκρατία. Τι να τους πω αυτούς τους ανθρώπους, πείτε μου, σας παρακαλώ, δηλαδή έχω αγανακτήσει.
9: Πόσο άνθρωπος θα πρέπει να πει. Επιχειρήματα και παραδείγματα ακλόνητα ότι αυτό το πράγμα που πιστεύει, γιατί αυτός θεωρεί τον εαυτό του, ξέρω εγώ, δεξιό, ας πούμε, πατριώτη και τα λοιπά, γιατί έχει στο μυαλό του το δίπολο της άλλης πλευράς, έχει την καταστροφική πολιτική Τσίπρα και Πασόκ, θα πρέπει να πιστεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δεξιά, ότι δεν είναι πατριωτική κυβέρνηση για αυτούς και για αυτούς τους 5, 10, 20 λόγους. Ο καθένας θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Θα πρέπει να πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση ακολούθησε τις επιταγές των Βρυξελών και ξέπλυνε την προηγούμενη, όπως η προηγούμενη ξέπλυνε τους Σαμαροβενιζέλους, όπως οι Σαμαροβενιζέλοι ξέπλυναν το ΓΑΠ και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι κάθε κυβέρνηση που είναι εντεταλμένη στην Ελλάδα ξεπλένει την προηγούμενη. Κανένας δεν απέτησε ευθύνες από τα τραγικά οικονομικά σφάλματα της πολιτικής του Τσίπρα. Μία σοβαρή κυβέρνηση που έριξε τον Τσίπρα, υποτίθεται σοβαρή σε εισαγωγικά, σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έπρεπε να τους έχει κλείσει φυλάκι αυτούς.
8: Μα βέβαια.
9: Όχι.
8: Στη φυλακή θα έπρεπε να είναι όλοι αυτοί.
9: Έπρεπε. Τι έκανε λοιπόν. Εδώ δεν είπε ούτε κατά διάνοια την πολιτική του Μουζάλα στο λαθρομεταναστευτικό. Συνεχίσανε την ίδια πολιτική Μουζάλα. Και ο Μηταράκης και ο Πλεύρης.
8: Μα είναι μαζί σε όλο αυτό, κύριε.
9: Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα πακέτο επιχειρημάτων το οποίο θα πρέπει να πούμε στον αγρότη ότι ρε φίλε αυτό που σε έστρεψε θα συνεχίσει την ίδια πολιτική.
8: Δεν καταλαβαίνουν.
9: Θα πρέπει να πιστεί αυτός ο άνθρωπος.
8: Εγώ χαίρομαι που τα λένε αλλιώς. Έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι κολλημένοι. Οι Έλληνες είναι κολλημένοι. Ψάχνουν το ρουσφέτι και την καρέκλα και το χρήμα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με όλους αυτούς τους υποψήφιους. Κύριε Κάλλη, εδώ χθες σε πάνελ. Όχι, χθες, ναι. Απ' τη μία πλευρά ήταν ο Μόσχος, απ' την άλλη ήταν ο Ανεστίδης και μαλώναν ο καθένας για το κόμμα του. Και πριν δύο μήνες ήταν μαζί στα μπλόκα. Τι μου λέτε τώρα. Πού θα βγάλουμε άκρη με αυτούς, δε. Για να έρθει ανατροπή πρέπει να υπάρξει αφύπνιση. Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι. Και συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Αλλά δυστυχώς ο λαός δεν θέλει να ξυπνήσει.
9: Πάμε πάλι σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, δηλαδή. Τους εμφύλιους, γιατί τους διδάσκουμε. Τους διδάσκουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Δηλαδή θα το πούμε, θα το ξαναπούμε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό ύφος, με διαφορετικά επιχειρήματα. Να πιστεί ο άλλος ότι αυτές οι κυβερνήσεις είναι καταστροφικές για τη χώρα. Είναι καταστροφικές. Μπορούν να δούνε μόνοι τους τα συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 40ετίας. Πώς ήμασταν και πού έχουμε καταντήσει.
8: Ναι.
9: Και ποιος ωφελήθηκε από αυτή την κατάντια. Δεν ωφελήθηκε η Ευρώπη από αυτή την κατάντια. Ποιος ωφελήθηκε από την καταστροφή της παραγωγής στην Ελλάδα. Καταστρέφαν την παραγωγή στην Ελλάδα για να πουλιούνται τα γερμανικά προϊόντα. Είναι γραμμένο παντού. Παντού. Και τώρα έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν ακόμα και στο βορρά. Δηλαδή χθες ανακοίνωσε, ας πούμε, η Νορβηγία, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι αυτή η πολιτική με τα ηλεκτρικά, τέλος πάντων οχήματα, τις ήπιες μορφές ενέργειας κτλ. Δεν εξυπηρετεί πουθενά. Είναι καταστροφική. Και προχωράει, το καταργεί αυτό το πλαίσιο τελείως η Νορβηγία και προχωράει στις νέες εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαϊκών. Δηλαδή εμείς πότε θα καταλάβουμε ότι να γεμίσουμε την Ελλάδα με πάνελ γερμανικής προελεύσεως και με ανεμογεννήτριες Siemens είναι καταστροφικό για την Ελλάδα. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό. Όταν σταματήσουν όλοι οι άλλοι να τα χρησιμοποιούν και τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς.
8: Μάλλον
9: δηλαδή
8: τότε.
9: Να είμαστε σε μια μόνιμη εξάρτηση.
8: Δυστυχώς μόλον τότε μόνο θα το καταλάβουν. Όταν
9: ναι, εγώ θέλω να πιστεύω, κύριε Σερέτη, και ειλικρινά σας μιλάω, θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Θα πρέπει να διευρύνουμε τον όγκο των επιχειρημάτων μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τη γλώσσα τη δική μας ο αγρότης. Δεν τον κατηγορώ, το πνευματικό του επίπεδο μπορεί να είναι πιο χαμηλό. Μπορεί να το καταλάβει με άλλους όρους. Δουλειά μας είναι να τον πείσουμε ότι αυτό είναι καταστροφικό. Αυτό είναι το σημαντικό.
8: Πραγματικά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κιόλας ότι και να πείσουμε εμείς χίλιους, 10.000, 20.000 ανθρώπους όταν μέσα στα βιβλία, μέσα στην σχολική ύλη δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν οι νέες γενιές. Οι νέες γενιές που είναι πραγματικά αφημένες στην τύχη τους. Τι να πούμε, κύριε Κάλλη, άμα ήθελε κάποιος να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, θα την έκανε. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 5 λεπτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Όπως οι Τούρκοι, έτσι και εμείς, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα όραμα, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν, να μιλάμε για μια μεγάλη Ελλάδα, όπως αυτοί μιλάνε για κάτι ανύπαρκτο, για τη γαλάζια πατρίδα, και καλώς ή κακώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και αποζημιώσεις για όλα όσα έχουν συμβεί, για τις γενοκτονίες, για τις καταστροφές από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για όλα αυτά που έχουν κάνει, και όχι μόνο οι Τούρκοι και οι υπόλοιπες χώρες.
9: Ναι, αυτό το θέμα έχει αρχίσει και ξεκινήσει ήδη από τώρα που μιλάμε από την Αμερική. Στην Αμερική αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες. Μία-μία πολιτεία, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αναγνωρίζει τις γενοκτονίες και των Αρμενίων και τις δικές μας και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα μόλις πολλαπλασιαστεί θα έρθει και η στιγμή που από τη στιγμή που θα είναι αναγνωρισμένο και όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ, τότε θα έρθει και η στιγμή να απαιτηθούν οι κατάλληλες αποζημιώσεις. Έτσι, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από την Ελλάδα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεκινάει, έτσι, ελάχιστοι μιλάνε πλέον γι' αυτό, και να σταματήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ να δυναμητίζει οτιδήποτε εθνικό.
8: Α, θεωρείτε ότι βάζει εμπόδια, βάζει εμπόδια το ΕΛΙΑΜΕΠ.
9: Βεβαίως βάζει εμπόδια. Σας ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν προχθές την Παρασκευή να ανακοινώνει το Ισραήλ ότι εξαιρείται του άρθρου 5 η Κύπρος για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και να καταλήγει στις αποφάσεις του ΟΗΕ, και σήμερα να βγαίνει το ΕΛΙΑΜΕΠ και να λέει ότι τα κατεχόμενα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την Κύπρο.
8: Έκανε,
9: δεν γίνεται πράγμα να δυναμητίζονται αυτά τα πράγματα.
8: Δήλωσε αυτό το πράγμα το ΕΛΙΑΜΕΠ.
9: Μάλιστα σήμερα.
8: Είναι φοβερό.
9: Είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ,
8: να πούμε και στον κόσμο, το ΕΨΙΛΟΝ στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι το ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λέγεται ΑΙΑΜΕΠ. Γιατί είναι ανθεληνικό Ίδρυμα.
9: Ακριβώς. Όλες του οι κινήσεις είναι υπέρ του κατευνασμού, υπέρ της ήπιας λογικής, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ των παραχωρήσεων κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στην επίσημη σελίδα του και να διαβάσετε όλες τις τοποθετήσεις. Από συστάσεώς του είναι μονίμως σε μια ανθεληνική πολιτική. Μονίμως. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει και το έχει ως σύμβουλο ο κύριος Μητσοτάκης, ο ακατάλληλος.
8: Ο ακατάλληλος. Έτσι,
9: ο ακατάλληλος.
8: Εσείς σαν καθηγητής, ένα μήνυμα που θα στέλνατε, το ρωτάω κάθε φορά σε κάθε καλεσμένο, στα ελληνάκια που ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι απογοητευμένα και σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που σας βλέπω και λίγο αισιόδοξο για το μέλλον, τι έχετε να τους πείτε?
9: Εγώ θέλω να πω να είναι ενεργητικοί, συμμετοχικοί και να κοιτάνε το καλό της χώρας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διαβάσουμε όλοι λίγο παραπάνω τα θετικά και τα αρνητικά όλης της τελευταίας 40ετίας για να αποφασίσουμε ποιος είναι για αυτό το χάλι που τραβάει η χώρα. Ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Αυτό θέλω να πω. Ενεργητική συμμετοχή σημαίνει να δραστηριοποιηθούμε λίγο παραπάνω όλοι μας, με κριτήριο την βιωσιμότητα της χώρας μας και όχι το ατομικό μας συμφέρον.
8: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, κύριε Κάλλη.
9: Μόνο αυτό θα μπορέσει να μας βγάλει από την κρίση και να τιμωρήσει και τους υπεύθυνους, έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής του άφες αυτής, έτσι, δεν το συζητάω καθόλου αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν χαρίζω σε κανέναν. Θα πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί.
8: Βέβαια θα πρέπει να τιμωρηθούν.
9: Η πρώτη τιμωρία είναι να είναι όσο το δυνατόν να πετάξουμε έξω από τη Βουλή όσο περισσότερους από αυτούς. Όσο περισσότερος από αυτούς μπορούμε να το κάνουμε, θα είναι ένα μεγάλο βήμα για να πάμε παραπέρα.
8: Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
9: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
8: Υγεία να έχετε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
11: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
5: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: υπουργικό αεροσκάφος έγινε αεροταξί για τον Κυριακό. Γυρνάει τη μισή Ελλάδα, αλλά το ταξίδι με το αυτοκίνητο το ζαλίζει. Ο χάρτης της προεκλογικής διαδρομής που πληρώνει από την τσέπη του ο φορολογούμενος πολίτης. Αστυνομία και εισαγγελία έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία και φωτογραφίες από τον κατηγορούμενο παιδεραστή της Κεφαλονιάς. Γυμναστή στο σχολείο ελέγχεται για ασέλεια σε ανήλικους μαθητές. Και στο περιοδικό Μακτιβίου του Σαββατοκυριακού. Δημήτρης Κόκοτας, το άδικο τέλος ενός καλού ανθρώπου. Ο γιος του Σταμάτη, οι επιτυχίες, τα προβλήματα, 2,5 χρόνια στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο θάνατος. Στο Μακελιό του Σαββατοκυριακού, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν σε επανάληψη αυτή της εκπομπές. Ο φίλος Νίκος, τον οποίον θέλω να τον ευχαριστήσω θερμότατα, έγραψε ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι δεν εκφράζει εμένα αποκλειστικά. Εκφράζει όλους εσάς που με μεγάλη προσήλωση παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές.

0: Skinny. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
1: Τι πράγμα?
0: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν δεν βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο ληστηριασμό και ο Φαναλιώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους ομοίους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δυο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Και θέλω εδώ, έχω την βαθύτατη υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους πατριώτες και πατριώτισσες, που αγκαλιάζουν αυτή την εκπομπή λες και είναι παιδί τους, λες και είναι δικό τους θρέμα, διότι γνωρίζουν ότι μέσα από αυτή την εκπομπή λέγονται μόνον αλήθειες, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Τα θέματα είναι πολλά σήμερα, πολλά, δύσκολα, επικίνδυνα και πάνω απ' όλα ενδεδειμένα με τον εθνικό μανδύα της αξιοπρέπειας του Έλληνα πολίτη. Χθες τη νύχτα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τη μεγαλύτερη μίζα του αιώνα, μεγαλύτερη και από αυτή της αγοράς του αιώνα. Όταν κάποτε ο Μακαρίτης Γάλλος, απατεώνας, μεγαλοαπατεώνας, ιδρυτής της δυναστείας των Μοιράζ, ο Γάλλος Ντασό, το θυμάστε τον Ντασό, εγώ τον θυμάμαι και τον ενθυμούμε διότι το όνομά του είχε συνδυαστεί με τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε ποτέ στην εξοικονόμηση πόρων, εθνικών πόρων, με δανεισμό επί Ανδρέα Παπανδρέου, για να γίνει η πιο σκανδαλώδη σύμβαση στην ιστορία των αμυντικών εξοπλισμών επί Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η σκανδαλώδης προμήθεια των Μοιράζ. Των Μοιράζ του απατεώνα, του Γάλλου απατεώνα Ντασό. Σε εκείνη τη φοβερή ιστορία, δεν τα θυμάστε, δεν τα θυμάστε. Θα σας θυμίσω εγώ λοιπόν. Ήταν τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο κυβερνών, ο καποδίστριας της χώρας, αυτού που να πάρει, Ανδρέας Παπανδρέου, σύνυψε με τους Γάλλους μια από τις μεγαλύτερες, πιο επωνίδιστες, βρωμερές, προσβλητικές για το φρόνημα του λαού και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μιζαδόρικες δουλειές για τα εξοπλιστικά προγράμματα από τους Γάλλους του βιομηχάνου Ντασό. Ήταν η γνωστή αγορά του αιώνα. Σε αυτή την ιστορία έπεσε τέτοια μίζα που πήγε σύννεφο. Θα ήταν καλό η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου να ανοίξει το στοματάκι της για να μας πει τι έγινε τότε, τότε που γνώριζε κατά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, προβάλλοντας τα πλούσια στήθη της και τα πλούσια ελαίη της, όταν ο Μακαρίτης που τον έφαγε το ουίσκι, που τον φάγανε τα βιάγκρα και τα παγωμένα νερά στο Αιγαίο, κολυμπώντας μέσα από τις σάουνες και μέσα βεβαίως από το κότερο του Σοκράτη Κόκαλη, όταν τον έριχνε η θεία Δήμητρα στα παγωμένα νερά του Αιγαίου και έσπασε ράγισε η καρδούλα του, τότε, κυρίες και κύριοι, συνήφθη και μια από τις πιο επωνίδιστες συμφωνίες περί αμυντικών εξοπλισμών υποτίθεται για τα γαλλικά Μοιράζ του Ντασό. Ο Ντασό ήταν ένας απατεώνας, βιομήχανος, πολύ μεγάλο όνομα στη γαλλική αμυντική βιομηχανία των εξοπλισμών. Πούλησε στην Ελλάδα τα περιβόητα Μοιράζ και τα Μοιράζ αποδείχτηκαν η ταφόπλακα του ελληνικού λαού όσον αφορά την απίσκνηση, την απίσκνηση σχεδόν του μισού κρατικού προϋπολογισμού. Έπρεπε, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, να περάσουνε περίπου 30 χρόνια. Τι 30, 40 χρόνια από το 1985-90 μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν 35 με 40 χρόνια. Για να διαδραματιστεί χθες τη νύχτα στο Προεδρικό Μέγορο μια πάλι από τις πιο επωνύριστες συμφωνίες περί αμυντικών εξοπλισμών. Η Ελλάδα χθες τη νύχτα κατέβασε με Πρωθυπουργό της Ελλάδος τον πιο διεθαρμένο, τον πιο μυζαδόρο, το μεγαλύτερο μυζολύπτη της οικογένειας των Βενιζέλων Μητσοτάκηδων, ξεπουλώντας τα εθνικά συμφέροντα στη σπανομαρία του πύργου του Άιφελ. Στη σπανομαρία του πύργου του Άιφελ. Σε αυτόν που το δέρνει η γυναίκα του. Σε αυτόν που του ρίχνει φούσκα η γυναίκα του. Και παρουσία της μεγαλύτερης εμπόρισσας των εθνών, της κυρίας Μπριζίτ. Διότι αυτή κάνει κουμάντο. Μάζεψε όλα τα πιόνια, τα πυθύνια όργανα του συστήματος. Τους μαντρώσανε μέσα στο Προεδρικό και στην υγειά μας, στην υγειά τους και στην υγειά των κορόιδων με πλούσιες γαλλικές σαμπάνιες. Με τεράστιο κόστος του χθεσινοβραδινού γεύματος σύνυψαν την τελευταία συμφωνία και των δύο. Γιατί και οι δύο τελειώνουν και παραδίδουν τον πολιτικό τους βίο. Ο κύριος Μακρόν, αυτή η όθλια, αυτή η όθλια ύποπτη σπανομαρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο κύριος Μητσοτάκης, το γλυφτρώνει, το μεγαλύτερο γλυφτρώνει που έχει περάσει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει γη και είδος στους Αμερικανούς για να αποσπά μια καλή κουβέντα από τον Τραμπ, που τον είπε φοβερό τύπο: «Είσαι καλά ρε γεροξεκούτη, είσαι καλά ρε γεροξεκούτη». Το αποτέλεσμα το χθεσινό βραδινό. Όλες αυτές οι παράτες, όλα αυτά τα απίστευτα κόστη, πόσο στήχησε κυρίες και κύριοι όλη αυτή η αυτοκρατορική, η κεσαρική δραστηριότητα, το κεσαρικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, στην αρχαία αγορά. Πόσο στήχησε αυτή η κεσαρική φιέστα για να μπορέσει ο κύριος Μητσοτάκης να ρεφάρει με τις πλάτες του Μακρόν, ούτως ώστε να καταπιούμε τα σκάνδαλα, να καταπιούμε τους οπεκεπέδες, να καταπιούμε το θέμα των υποκλοπών, για να στήσει ο κύριος Μητσοτάκης, παρακολουθήσατε νομίζω, αυτό το φαντασμαγορικό πολιτικό σοου στην αρχαία αγορά των Αθηνών, στην Πλάκα. Εξωτερικά συνεργεία, πανάκριβα, εξωτερικός φωτισμός, πανάκριβος, πλατφόρμα πανάκριβη, κομπάρση που στήξαν και αυτοί πανάκριβα, ένα πενιντάρικο στον ένα δώσανε για να μπορέσουν να σταθούν εκεί και να χτίσουν χτες τη νύχτα μια από τις πιο φαντασμαγορικές και σαρικές εκδηλώσεις, για να μπορέσει ο Μακρόν να στηρίξει την πάρτη του και ο Μητσοτάκης στο πορτοφόλι του. Και ρωτώ αυτούς οι οποίοι είναι επιτετραμένοι, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος κανονίζει, αν δεν κάνω λάθος, τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, πόσο στήξε ρε αυτή η φιέστα χτες στην αρχαία αγορά, μεγαλειώδεις τηλεοπτικούς γερανούς, 15 κάμερες, πανάκριβος φωτισμός, πανάκριβη πλατφόρμα, κομπάρσι και κομπαρσίτες, και μέσα σ' όλα ο κύριος Παπαχελάς της Καθημερινής να παίρνει συνέντευξη παροδία από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μακρόν. Γιατί, για ποιο λόγο? Για να αγοράσουμε για μια φορά ακόμα τα πανάκριβα γαλλικά αεροσκάφη, για να αγοράσουμε τα υποβρύχια, τα μπαρακούντα, τα μπαρακούντα, και πάνω απ' όλα για να κατεβάσουμε για μια φορά ακόμα ως ελληνικός λαός τα παντελόνια μας, για να μπορέσει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν να κάνουν τη δική τους προσωπική πολιτική. Όσον αφορά για τους καλεσμένους, να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Και όσον αφορά την παρουσία του κυρίου Τασούλα, ήταν απογλυψηματική μέχρι προσβλητική για το ελληνικό έθνος. Λες και είμαστε, κυρίες και κύριοι, η μπανανία της Ευρώπης. Να δίνει γη και είδωρ με τα γουρλωμένα μάτια ο κύριος Στασούλας σε ένα δεκάλεπτο. Μονόλογο που δεν ήξερε τι έλεγε πάλι. Μια ανιστόρητη τοποθέτηση. Μας ξεκίνησε από το στρατηγό Ντεγκόλ, μας πήγε στο Βαλερί της Ζισκάρ Ντεστέν και το αεροπλάνο που έδωσε για να έρθει η κολομπαρία της πολιτικής. Η κολομπαρία της πολιτικής. Για να μην τα πάρω στο κρανίο και πω χειρότερα. Το 1974 με τις κόρνες των αυτοκινήτων έρχεται ο Μεσσίας. Έρχεται ο Κολόμπος. Έρχεται η Κολομπίνα των Παρισίων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Δώστε πόνο.
0: Οι Γαλλοεβραίοι του Ντασό, οι απόγονοι των Γαλλοεβραίων του Ντασό, οι απόγονοι των Καραμαλίδων, οι απόγονοι των θεατών, των δημοσίων ουρητηρίων της Ομόνιας. Οι αλήτες του δρόμου. Έχω ένα εκπληκτικό βιβλίο σήμερα στα χέρια μου. Είναι η κάθοδος των ελευθερίων του Πάνου Βίγλαρη. Και επειδή η κουστοδία της Νέας Δημοκρατίας, οι Σαμαράδες, οι Καραμαλίδες της Ραφίνας, οι Καραμαλίδες του Αχιλλέως, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν χώνεψε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία σαν τον πατέρα του, θα ακούσουν σήμερα ποιος ήταν ο αληθινός Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είναι περσινά ξινά στα φιλιά. Είναι, κυρίες και κύριοι, αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας. Είναι η αποκαθήλωση των πολιτικών προσώπων που ήρθαν κάποτε ως σωτήρες στη μεταπολίτευση για να σώσουν τους Έλληνες πολίτες. Σε λίγο θα δείτε ποιος ήταν ο χαρακτήρας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αν ήταν τα κουσιούρια του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν τολμάει κανένας να τα βγάλει. Αλλά αυτό το βιβλίο θησαυρός που έχω δίπλα μου, η κάθοδος των ελευθερίων, λέει απίστευτα πράγματα. Προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσετε απίστευτα πράγματα. Εκείνο όμως που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες είναι πόσα λεφτά θα δώσουν πάλι από το ξυλωμένο παντελόνι τους για να κάνει την προσωπική του πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν. Ισπανομαρία του γαλλικού δημοσίου βίου. Τελειώνουν τα ψωμιά τους. Και του Κούλη και του Μανολάκη. Οπότε τι σκεφτήκανε, ας στήσουμε ένα ωραίο σόου στην Αθήνα, να πουλήσουμε τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Αμυντικοί εξοπλισμοί οι οποίοι κάτω από την κουρτίνα και πίσω από την κουρτίνα της εθνικής αγοραπολισίας κρύβεται η μεγαλύτερη μίζα που θα πάρουν και οι δύο οικογένειες. Αφήστε τα αυτά, αφήστε τα αυτά. Τους ξέρουμε καλά, τους έχουμε γνωρίσει, για να πάρουν τη μεγάλη μίζα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για να οικονομήσουν αυτοί οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών μας. Όλοι αυτοί οι μη πτυχιούχοι, όλοι αυτοί οι παπατζίδες, όλοι αυτοί οι απατεώνες με τα πλαστά πτυχία. Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν φίδομαι χαρακτήσμων, ούτε φίδομαι της γνήσιας ιστορικής πραγματικότητας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει ποιο είναι το παρελθόν αυτών των γαλλικών αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων υπό το μανδύα Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία. Δεν είναι Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία. Είναι Ελλάς-Κονόμα Γαλλία-Συμμαχία. Είναι η μεγαλύτερη μίζα του αιώνα. Πόσα λεφτά θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης και η οικογένειά του για να αγοράσει από τους Γάλλους τα νέα αεροπλάνα, τα νέα υποβρύχια και τις νέες φρεγάτες? Δεν αγοράσαμε αμυντικό εξοπλισμό? Τι τον χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε και άλλον αμυντικό εξοπλισμό? Χρειαζόμαστε και άλλα υποβρύχια? Χρειαζόμαστε και άλλα οπλικά συστήματα? Ο Θόλος, τα F-35, τα αμερικανικά, η αντιπαροχή των μοιράς στην Ουκρανία για να μας κάνουν υποτίθεται εκπτωτική διαδρομή οι Γάλλοι, ούτως ώστε να δώσουμε τα γαλλικά μοιράς στην Ουκρανία και να μας κάνουν σκόντο για να αγοράσουμε εμείς τα νέα Ραφάλ. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε? Βρήκατε τους Έλληνες πολίτες. Βρήκατε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια στιγμή αδυναμίας. Βρίσκονται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι Έλληνες συμπολίτες μας στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της τσέπης τους. Σε μια εποχή που η ακρίβεια μαστίζει τα πάντα. Και ήρθε η Ισπανομαρία των Παρισίων μαζί με τον άλλον, τον Χαμένο, που οι σημερινές δημοσκοπήσεις τον ρίχνουν 3 μονάδες. Παρατήρησα με μεγάλο ενδιαφέρον τη δημοσκόπηση της εφημερίδας Παραπολιτικά, που από ό,τι έμαθα ξεπουλήθηκε. Πουλήθηκε στα συμφέροντα των Μπακοκαϊμενάκηδων και τον κύριο Εξάρχου. Κύριε Εξάρχου, χαιρετίσματά μας. Ξεπουλήθηκε η εφημερίδα τα Παραπολιτικά του Ομίλου στα συμφέροντα των Μπακοκαϊμενάκηδων, των λίσταρχων του Περσικού κόλπου. Ωραίες αγορές έκανες, κύριε Κουρτάκη. Ωραίους αγοραστές βρήκες. Να σε πάνε μια βόλτα από εκεί που ξεκίνησαν. Από τα Μαντριά, στις κολίνες Αρκαδίας. Γουρούνια βόσκανε. Και γίνανε μέσα σε 5 χρόνια δισεκατομμυριούχοι. Και αγοράσανε και τον Αστέρα Άκτον Τρίπολη. Και ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Εξάρχου να γίνεται ο μεγιστάνας του τόπου. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Δεν μας λες και εμάς τη συνταγή να οικονομήσουμε? Το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών, το οποίο αγοράζει εφημερίδες, περιοδικά και ό,τι υπάρχει γύρω του. Υποτίθεται για να ισχυροποιήσει το μηντιακό του προφίλ. Και μέσα σε αυτή την εξαγορά ήταν και η εφημερίδα Παραπολιτικά. Η εφημερίδα που εκθίαζε την Τώρα, που εκθίζανε τον κύριο Δημητριάδη, κολλητή, κύριος Κουρτάκης, κολλητός με τον κύριο Δημητριάδη. Να τους χαίρεστε τους φίλους σας. Η εφημερίδα που εκθίαζε τον κύριο Μαρινάκη, η εφημερίδα που το έπαιζε δεξιά, που ανοίξανε μετά και την απογευματινή, που πουλάει 300 φύλλα. Και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε, που παίρνουν ραδιόφωνα, που τα βρίσκουν τα λεφτά. Που τα βρίσκουν τα λεφτά? Από την ανακύκλωση? Από την Τεξάν? Από το Μούργο? Από το Μούργο βρίσκεται τα λεφτά? Ξαφνικά αρχίζουν, κυρίες και κύριοι, να ξεπουλούνται όλα τα μίντια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά οι εφημερίδες. Βέβαια, αφού μπήκατε στο Άργος, το καταστρέψατε, το λαϊλατίσατε, κλείσατε τα μισά σημεία πώλησης. Και τώρα το παίζετε προύχοντες, το παίζετε γραμματείς και φαρισαίοι όλοι σας. Αλλά μην ανησυχείτε. Όσο υπάρχει αυτή η μεγάλη ραδιοφωνική, δεν με νοιάζει αν θίγεται κανένας. Όποιος θίγεται στον εισαγγελέα. Όποιος θίγεται στον εισαγγελέα. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Και ξαφνικά γύρισε η πλουτοκρατία να μας το παίξουν νοματέοι, μεταφέροντας το αμερικανικό LNG. Με τι έχει αγκία, όταν πριν από 2 χρόνια ο Μπάκος, ο επιχειρηματίας, ο Γουρνοβοσκός και ο άλλος ο Καϊμενάκης με τα Μαντριά, με τα γουρούνια στις κολίνες γίνανε δισεκατομμυριούχοι? Πώς γίνατε δισεκατομμυριούχοι, ρε? Πώς γίνατε δισεκατομμυριούχοι? Δεν μας λέτε και μας το κόλπο? Η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση και αυτοί οι διώκτες, οι Αμερικανοί διώκτες του οικονομικού εγκλήματος, τους έχουν πρώτους στη λίστα των οικονομικών αδικημάτων και της λαθρεμπορίας καυσίμων. Πώς ξαφνικά ο μπροστινός τους, ο κύριος Εξάρχου, έγινε νοματέος στη χώρα? Με ποια? Με τα λαθρεία καύσιμα? Με τις απάτες που κάνατε με την Κρέτια Bank? Με τη συγχώνευση που έγινε στους τραπεζικούς ομίλους, που προσπαθήσατε να μας τους βγάλετε θεούς και αμόλυντους? Έτσι ξέρω κι εγώ να πλουτίζω, κομπίνα στην κομπίνα. Και βεβαίως παρουσία μεγάλη και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πολύπαθο Ταμείο Ανάκαμψης που 8 μήνες πριν από το καλοκαίρι που μας πέρασε κάθε μέρα είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο για τη μεγαλύτερη ρεμούλα που έχει γίνει ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Τη διασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Πλην ελαχίστων. Πλην ελαχίστων.
1: Κρατάς μυστικό σαν τάφος.
0: Πάμε σε μια μουσική ανάσα και όταν επιστρέψουμε θα ξεδιπλώσουμε όλες τις απάτες της οικογένειας Μητσοτάκη. Και θα ξεκινήσουμε, επειδή μας το παίζουνε μάγκες και ψόφικοι κοργοί, σήμερα θα γίνει το μεγάλο ξεμπρόστιασμα. Για να μάθουμε επιτέλους ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κλείνουν συμφωνίες με την τσέπη του Έλληνα πολίτη σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν λεφτά από τη μαφία και από την Κόζα Νόστρα, την Ιταλική Κόζα Νόστρα, για να ξεπουλήσουν την Αγία Τυρακλής με το περιβόητο σκάνδαλο Καλτσεστρούτσι. Δεν το έχετε ακούσει, θα τα ακούσετε σήμερα. Θα ακούσετε σήμερα πως τη χάρισαν στον κύριο Μητσοτάκη, στον πατέρα του σημερινού, ο οποίος δεν έχει κόψει τις κακές συνήθειες του πατρός, ο οποίος πάει βήμα-βήμα κατ' εικόνα και καθομοίωση με όλα αυτά που έκανε ο απατεώνας πατέρας του. Γιατί απατεώνας ήταν και μυζολύπτης. Δεν θα ξεχάσω όλα αυτά που μου είπαν περί Siemens. Δεν θα ξεχάσω το σκάνδαλο Καλτσεστρούτσι. Το σκάνδαλο Καλτσεστρούτσι της Αγίας Ηρακλής. Μια από τις μεγαλύτερες αμαρτωλές υποθέσεις στο δημόσιο βίο. Όταν η μισή οικογένεια του Μητσοτάκη δεν έπρεπε να πάει φυλακή. Και τους τη χάρισαν. Όταν εξαιτίας του σκανδάλου της Καλτσεστρούτσι, και μιλάμε για την πώληση στην Ιταλική μαφία της Αγίας Ηρακλής, δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο επί ελληνικού εδάφους. Κυκλοφορούσαν τα δισεκατομμύρια και πηγαίνανε κυρίες και κύριοι σαν τις σαΐτες πάνω από τα κεφάλια του ελληνικού λαού. Πόσα πήρατε ρε Μητσοτάκηδες για το σκάνδαλο της Αγίας Ηρακλής? Πόσα πήρατε από τη Siemens? Πόσα λεφτά οικονομήσατε από τις μίζες? Τώρα ήρθε και η γαλλική Σπανομαρία. Ήρθε ο Μιχαλάο Μανολάκης. Αυτός που τη στρώει από τη γυναίκα του. Που του ρίχνει τα φούσκα μέσα στα πρωθυπουργικά αεροσκάφη. Και τους απαθανατίζουν οι φωτογράφοι. Και έχει το θράσος. Εμένα κύριες και κύριοι, άμα με είχε πλακώσει το ξύλο η γυναίκα μου μέσα στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, στο προεδρικό, είχα φάει το φούσκο. Με απαθανάτιζαν φωτογράφοι. Δεν θα είχα μούτρα να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν θα είχα μούτρα να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Και να δώσουμε και τα ειλικρινή μας χαιρετίσματα και την καλή ανάρρωση στη σύζυγο του Κούλη, του δεύτερου Μακρόν της Ευρωπαϊκής, της δεύτερης Πανομαρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγήκε από τον Ευαγγελισμό. Την είχαν βάλει στη σουίτα. Βγήκε. Πήγε στο σπίτι. Και εκεί την επεσκέφτη ο πυγμάχος του Μακρόν, η γυναίκα του. Για να δει τι κάνει. Για να δει πως είναι η υγεία της. Αυτές οι δύο έχουν στήσει όλη τη δουλειά της μίζας. Αυτές οι δύο κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οι δύο, οι Σπανομαρίες, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν, είναι πυθύνια όργανα. Πυθύνια όργανα των μαγισσών. Των δύο μαγισσών. Της Γκραμπόφσκη και της Μπριζίτ. Βλέπετε, τους ενώνουνε κοινά ιδεώδη. Τα ιδεώδη της μίζας. Τα ιδεώδη του χρήματος. Τα ιδεώδη του θησαυροφυλακίου. Τι θα τα κάνετε ρε τόσα λεφτά? Τι θα τα κάνετε ρε τόσα λεφτά? Μαζί σας θα τα πάρετε. Μαζί σας θα τα πάρετε ρε. Τραγούδι κύριε Αρκουλή. Τραγούδι. Τραγούδι να τους ξεσηκώσουμε όλους. Θα το κάψω απόψε εδώ πέρα. Θα κάψω το γραφείο απόψε. Θα τα κάψω όλα, βάλω φωτιά, θα τα κάψω.
2: Μια τις νύχτες.
0: Τζένι Βάνου. σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια στο Λαϊκό Πεντάγραμμα. Μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που δυστυχώς έφυγε πικραμένη από τη ζωή της. Πολύ πικραμένη. Η πρώτη μεγάλη φωνή του Μίμη Πλέσσα, η βραβευμένη Τζένι Βάνου, αναγκάστηκε, και η δουλειά δεν είναι ντροπή, για να καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα φώτα της δημοσιότητας αλλά δεν το είχαν σε τίποτα, να τα παρατήσουν και να πάνε να δουλέψουν ως ιδιοκτήτες ενός ψιλικατζίδικου. Αυτό έκανε η μεγάλη, πολύ μεγάλη Τζένι Βάνου. Να είναι καλά από εκεί που μας ακούει.

Θέλω κυρίες και κύριοι, επειδή δόθηκε λανθασμένη ενημέρωση στις 3 από το Δελτίο Ειδήσεων του Mike FM, να δώσω 2 πληροφορίες για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι για όσους ακούν την εκπομπή μετά μεσονυχτίως και σε επανάληψη. Συμβαίνει τώρα, Σάββατο απόγευμα. Και επειδή δόθηκε λανθασμένη ενημέρωση, να πω ότι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, για όσους μας ακούτε, γίνεται της κακομοίρας. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο του Κηφισού με αποτέλεσμα να έχει μπλοκαριστεί το σύμπαν και υπάρχουν και 2 τροχαία ατυχήματα, τουλάχιστον πριν από μισή ώρα, που ερχόμουν εγώ κάτω και βέλαξα. Βέλαξα για να έρθω! 2 τροχαία ατυχήματα, το ένα είναι στο ύψος του Περιστερίου και το άλλο στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάτι μουρλοκακομοίρες είδα, που τις είχαν πλευρίσει οι Ζητάδες και η ομάδα Δίας και είχαν κόψει στα 2 το δικό δίκτυο της χώρας. Γιατί ουσιαστικά χώρα είναι το αττικό λεκανοπαίδιο. 6-7 εκατομμύρια κάτοικοι. Και θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι υπουργός μεταφορών, ρε παιδιά? Βλέπω εδώ πέρα ότι υπουργός μεταφορών είναι κάποιος Χρήστος Δήμας. Και αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δεν μου λέει, ρε παιχταρά, λύση θα δώσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας? Άμα κατεβάσεις τη λιμουζίνα σου την πρωθυπουργική στον Κηφισό αυτή την ώρα, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όσοι είστε στο δρόμο μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε για να μας περιγράψετε, αλλά δεν χρειάζεται. Ας περιγράψω εγώ τι γίνεται. Της κακομοίρας ο χειρότερος δρόμος του λεκανοπεδίου είναι πια η λεωφόρος Κηφισού. Μία απλή πράξη να κάνατε και οι 2, ρε αετονίχηδες, ρε κουφιοκεφαλάκηδες, ο Δήμας και ο Κυρανάκης, που έχουν βγάλει γλώσσα και οι 2. Ο ένας στη Βουλή και ο άλλος για να καθυβρίζει και να στέλνει εξώδικα και σε site το ομίλου μας. Κύριε Δήμα, είσαι πολύ λίγος, τα ακούς σου λέω και στο λέει ένας άνθρωπος της πιάτσας, είσαι πολύ λίγος, ελάχιστος. Όσο για τον Κυρανάκη, είναι αμελητέα ποσότητα. Δεν ξέρετε να μοιράστε 2 γαϊδουριών άχυρα. Ταλαιπωρείτε τον κόσμο μέσα στο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τι να κάνει τροχέα? Πού να πρωτοπάει τροχέα? Εσείς ευθύνεστε για το χάλι της Αθήνας. Εσείς. Κατέβαμε τη λιμουζίνα σου την υπουργική, κύριε Κυριανάκη, μια βόλτα στον Κηφισό. Και αν δεν σε πλακώσουνε με τα γιαούρτια, εμένα με λένε Χίο. Ο Κυριανάκης, υπουργός της κυβέρνησης, ο Σαρδανάπαλος. Άντε να χάθείτε από εκεί. Άντε να χαθείτε από εκεί, για να μην σας αχωστάω, που γίνατε υπουργοί της κυβέρνησης. Ούτε κρόκο στ' αυγό δεν είστε. Ούτε κρόκο στ' αυγό.

0: κυρίες και κύριοι, πρέπει να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε όλη αυτή την βρωμερή και τρισάθλια ιστορία, τις σχέσεις και τις επαφές που είχε η οικογένεια Μητσοτάκη με τον πειρασμό της Μίζας. Την αρχή είχε κάνει ο Ανδρέας Απανδρέου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μίζα. Σήμερα το ερώτημα που θα βάλουμε στους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν και μας ακούνε είναι πώς μπορεί να καταργηθεί η Μίζα στη χώρα. Και ποιους θεωρείτε μεγαλύτερους μιζαδόρους στην ελληνική πολιτική σκηνή της χώρας. Γιατί με αυτά που θα ακούσετε, εγώ θα σας τα θυμίσω. Οι πιο παλιοί τα ξέρετε. Οι πιο παλιοί τα έχετε βιώσει στο πετσί σας. Η πιο σκανδαλώδης περίοδο, πολιτική περίοδος της Ελλάδος, ήταν η 15ετία 1980-1996 και μετά επί κυβέρνηση Σιμίτη. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη 20ετία διαφθοράς και αμαρτίας στη χώρα όσον αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς, όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, τα αλόγιστα έξοδα στον κρατικό προϋπολογισμό για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να σηκώσει κεφάλι, ήταν αυτή την 20ετία. Η ιστορία ξεκίνησε με την αγοραπολισία των Μιράζ από το βιομήχανο Ντασό. Το Γάλλο Ντασό, ο οποίος χρηματοδοτούσε και έδινε μίζες σε όλη τη γαλλική ηγεσία στη δεκαετία του 80. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που ξέσπασαν επί ελληνικού εδάφους ήταν η πώληση. Είναι σημαντικά να τα ακούσετε αυτά. Είναι σημαντικά, είναι η ρίζα της Μίζας. Είναι η ρίζα της Μίζας που έφτασε μέχρι σήμερα. Που χθες τη νύχτα ξαπλώθηκε στο Προεδρικό. Μόνο τα ψάρια που φάγανε εκεί αυτοί έχουν κοστίσει 300 μισθούς του Έλληνα πολίτη. Ήθελε να φάει και ψάρι, Ισπανομαρία. Τρως ψάρι στη Γαλλία. Τρως ψάρι. Πώς θα τρως το ψάρι, σαν το καφάσι, το μακαρίτι. Έχω μάθει ότι στον κύριο Μακρόν του αρέσουν τα ψάρια. Και ειδικά οι πέστροφες. Σου αρέσουν, Μανολάκη, οι πέστροφες. Γιατί έχω μάθει ότι αρέσουν και στον Κυριακούλη. Και τα φαγκριά αρέσουν. Έχουν μεγάλη υποδοχή τα φαγκριά. Έχουν μεγάλο στόμιο. Και οι πέστροφες. Και είναι επεκτατικές. Έχουν μεγάλο πλάτος. Και έχουν και μεγάλο ύψος. Για τους δύο. Μύρισε αντρίλα χθες το Προεδρικό. Μύρισε βαρβατήλα το Προεδρικό χτες. Ήταν μαζεμένοι εκεί όλοι οι μεγάλοι άντρες του τόπου. Ο Μανολάκης ο Μακρόν, φιλοξενούμενος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεγάλος άντρας και αυτός πολιτικός. Ο κύριος Στασούλας, πολύ μεγάλος άντρας και αυτός πολιτικός. Όλες οι αντρούκλες μαζευτήκαν χθες το Προεδρικό. Μύρισε βαρβατήλα το Προεδρικό. Ήταν εκεί και ο κύριος Κερίδης. Θα μύρισε επιπλέον βαρβατήλα. Και ήταν και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Λείπει ο Μάρτης από τη μάσα. Ο Μάρτης είναι μία αλφαρό ταφ ή τα σίγμα. Μάρτης. Ο μήνας Μάρτης. Όχι Μάρτης με υψηλόν ο μάρτυρας. Ο Μάρτης. Λείπει ο γδάρτης Μάρτης και παλουκοκάφτης. Η κυρία Μπακογιάννη από τη μάσα. Πού να λείψει από τη μάσα. Τα χούγια του πατερούλη της πήρε κι αυτή. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ρίζα της Μίζας που εξαπλώθηκε χθες τη νύχτα στο Προεδρικό. Θέλω να ανάξω να λέει μπαγάστες. Όσα λεφτά θα βάλετε στην τσέπη. Ξεκίνησε μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου με το μεγάλο σκάνδαλο της πώλησης της Αγίας Ηρακλής. Τεράστιο σκάνδαλο το οποίο βάφτηκε με αίμα. Όταν ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ο οποίος μισούσε τη Νέα Δημοκρατία, αυτά να τα ακούει ο κ. Μητσοτάκης ο νέος, αυτά να τα ακούνε οι καραμαλικοί, αυτά να τα ακούνε οι κομπογιανίτες σαμαρικοί, αποφάσισε μια νύχτα να πουλήσει τα ελληνικά τσιμέντα στην ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι. επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας Καλτσεστρούτσι, ήταν ένα παίγνιο της μαφίας, της Κόζα Νόστρα. Ο περιβόητος Παντσαβόλτα. Αν τα έχετε ακούσει αυτά. Όταν και πρωθυπουργός της Ελλάδος, και πρωθυπουργός της Ιταλίας τότε, συγγνώμη, ήταν ο περιβόητος Μπετίνο Κράξη. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Το αποτέλεσμα ήταν ο Παντσαβόλτα να πεθάνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Αυτοί που έκλεισαν τη συμφωνία με τον Γερο Μητσοτάκη να σκοτωθούν σε τροχαία δυστυχήματα και ένας να αυτοκτονήσει, και ο Μπετίνο Κράξη να αυτοεξοριστεί στη Σαρδινία ως επίορκος και μυζαδόρος πολιτικός. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τι μετέδιδε τότε η ιδιωτική τηλεόραση. Ήταν εποχή 90-93, όταν είχαν ξεκινήσει τα ιδιωτικά κανάλια στη χώρα. Από έναν αείμνηστο και πολύ καλό και μεγάλο δημοσιογράφο που περιγράφει το Μακαρίτη Γιώργο Γεωργιάδη. Ήταν η μεγαλύτερη πολιτική κρίση επί κυβέρνησης του Γερο Μητσοτέκη.
1: Στην Αθήνα τώρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριοι Κώστα Σιμίτης, Θόδωρος Πάγκαλος και Χρήστος Ροκόφυλλος, με επερώτηση που κατέθεσαν πριν από λίγο στη Βουλή, ζητούν να πληροφορηθούν με ποιο τρόπο εκταμιεύθηκαν από την ΑΓΕΤ και διοχετεύτηκαν σε συνάλλαγμα σε μυστικούς λογαριασμούς ελβετικών τραπεζών 385 εκατομμύρια δραχμές, με τα οποία, όπως αναφέρεται στην επερώτηση, δωροδοκήθηκαν Ιταλοί πολιτικοί. Οι βουλευτές στην επερώτησή τους διατυπώνουν απορίες για
2: το. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε όταν ζητήθηκε να ανοίξει ο φάκελος για την πώληση της εταιρείας στην Ιταλική Καλτσέ Στρούτσι. Ο Νίκος Γεωργιάδης, ο άνθρωπος κλειδί που οι Ιταλοί τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο με τις μίζες στα κόμματα, λύνει τη σιωπή του. Να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το κινητό συνεργείο του Μέγκα που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας Τηλικόβρηση, όπου αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της ΑΓΕΤ δίνει συνέντευξη στους δημοσιογράφους. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι εκεί. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Μέσα από τα γραφεία της ΑΓΕΤ, όπου πριν από τρία λεπτά ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, κύριος Νίκος Γεωργιάδης, άρχισε να δίνει τη συνέντευξη που μας είχε πει από χθες το βράδυ. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα έγινε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ενώ την ίδια ώρα οι ελεκτές της Εθνικής Τραπέζης αλλά και της Εφορίας έκαναν έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας. Θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στην αίθουσα βλέπουμε ήδη στο μόνιτορ ο κύριος Γεωργιάδης έχει αρχίσει να μιλάει. Δίπλα του βρίσκεται η κυρία Άλκης της Παπαγρηγοράκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.
0: Κάντε ένα κάτι, κύριε Αλκουλή. Για όσους δεν γνωρίζουν και όσους δεν θυμούνται, την 1η Μαρτίου του 1992 η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8 των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, ό,τι καλύτερο έχουμε και είχαμε ως βιομηχανία στην Ελλάδα. Αποφασίζουν λοιπόν να πουλήσουν στην κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας, που τότε διοικητής ήταν ο Μιχάλης Βρανόπουλος. Ο Βρανόπουλος, ο οποίος, αν θυμάστε, μαζί με έναν άλλο τραπεζίτη εξυπηρέτησαν την οικογένεια Μητσοτάκη για να διορίσουν τον σημερινό πρωθυπουργό ως νοματέο, εξωφυλαρούχα ουσιαστικά, τον πετάξαν σε μια γωνία. Αλλά έκανε μεγάλο. Αυτός ο Μητσοτάκης ο σημερινός έπρεπε να πάει φυλακή με αυτό που έκανε. Για να διαπραγματεύεται και να δίνει κονδύλια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να καταλάβετε, δεν ήταν άξιος να μοιράσει δύο γαϊδουριών άχυρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε αποφασίζει, όλα αυτά είναι ομοιότητες με το σήμερα. Σήμερα ακούστηκε η είδηση ότι 12 εθνικά αεροδρόμια πολλούνται σε ξένες εταιρείες. Δεν υπάρχει πιο επέσχυντο, πιο μειοδοτικό, πιο προδοτικό να πουλάς 12 αεροδρόμια πουλούνται, ξεπουλούνται σε ξένες εταιρείες. Μεταξύ αυτών και το αεροδρόμιο του Καστελορίζου. Φανταστείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρούν την Ελλάδα του τσιβλίκη, όπως τη θεωρούσε και ο πατήρ Μητσοτάκης. Ακούστε λοιπόν τι κομπίνα είχε στήσει ο αθεόφοβος. Ο Μητσοτάκης αποφασίζει σε μια νύχτα να πουλήσει την ΑΓΕΤ Ηρακλής στην αμαρτωλή εταιρεία Καλτσεστρούτσι. Ήταν η εποχή που ο σημερινός του σύμμαχος και ο Μπακαρίτης ο πατέρας του, και μιλάω για τον Αριστίδη και τον Γιάννη Αλαφούζο, έβγαιναν από το πρωί μέχρι το βράδυ και καθίβριζαν την οικογένεια Μητσοτάκη με δύο βαριά πυροβολικά που είχανε, τον Τράγκα και τον Κακαουνάκη. Πεθαμένοι και οι δύο. Ο ένας πέθανε από εγχείρηση στον Ευαγγελισμό και δεν πήγε καλά. Τον εφάγανε δηλαδή. Τον καθαρίσανε. Μέσα σε μια νύχτα. Ο οποίος είχε αποκτήσει, από ό,τι μου λένε, τεράστια περιουσία. Μάλιστα μου διηγήθηκαν προχτές ένα φοβερό σκηνικό. Όταν ένα πολιτικό πρόσωπο καθόταν στο τραπέζι με τον Κακαουνάκη και πίνανε ρακόμελα, στην Κρήτη έγινε αυτό, και του πάσαρε κάτω από το τραπέζι έναν χοντρό παχύ φάκελο. Και όταν ρωτήθηκε μετά ο Μακαρίτης Κακαουνάκης, τι είναι αυτό που σου δώσανε, ρε Νικόλα? Τίποτα μωρέ, 2 εκατομμύρια για να μην τη χτυπάω. Καταλάβατε πως κάνανε την περιουσία αυτή? Πάση περιπτώσει. Εκείνη την εποχή λοιπόν, ο Γιάννης Αλαφούζος και εσείς όμως ο Σκάι κατέβαινε στις πορείες των απεργών οδηγών της ΕΑΣ. Τους θυμάστε τους επίτες που τους ξεβράκωναν στην Ομόνια? Τους είχαν ξεβρακώσει στην Ομόνια για να μην ιδιωτικοποιήσει την ΕΑΣ τότε ο Μητσοτάκης, και εδώ στα λεωφορεία στους επίτες. Παρόμοια περιστατικά δεν γίνονται σήμερα? Δεν τους ξεβρακώνουν, τι τους κάνουν? Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γίνεται ξεβράκωμα? Τότε λοιπόν ο Στέφανος Μάνος, υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του Γέρου, μαζί με τη Μαρία Δαμανάκη είχαν προχωρήσει έναν ανένδοτο αγώνα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ο Μητσοτάκης ο γέρος, ο οποίος φαίνεται ότι είχε κολατσίσει πολύ χοντρό κολατσιό από τους μαφιόζους της Κόζα Νόστρα, οι αθεόφοβοι πούλησαν την Αγέτ Ηρακλής σε εταιρεία της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή δεν πάει άλλο πιο μαφία, ρε παιδιά. Δεν πάει πιο μαφία. Ήξεραν ότι η εταιρεία που θα αγοράσει την Αγέτ Ηρακλής ανήκε στην ιταλική Κόζα Νόστρα και την πούλησε. Τότε λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι ο λεγόμενος τσιμεντάνθρωπος, ο οποίος είχε δώσει πάνω από 2 με 3 δισεκατομμύρια δραχμές τότε σε Έλληνες πολιτικούς και στο γέρο Μητσοτάκη, τα πήρε και τα βάλε στην τσέπη ο αθεόφοβος. Ο Μητσοτάκης τότε πρέπει να κέρδισε από την Αγέτ Ηρακλής και την αγοροπολισία πάνω από 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Λορέντζο Πανσαβόλτα, ο ιδιοκτήτης της Καλτσεστρούτσι, που αγόρασε την Αγέτ Ηρακλής από το χτυκιό της ελληνικής πολιτικής στο Μητσοτάκη, αποκαλύπτεται από ιταλικές εφημερίδες και δεινούς Ιταλούς δημοσιογράφους ότι συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του, μεταξύ αυτών και στο Μητσοτακέικο. Μάλιστα τότε η εφημερίδα Το Βήμα είχε βγει δημόσια στα περίπτερα με τίτλο «Λάδωνε ο Πανσαβόλτα και στην Αθήνα?», ερώτημα που απαντήθηκε αργότερα. Η Ιταλία, σε αντίθεση με τους Έλληνες, κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων, και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Ο Πανσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολόνια στο Παλέρμο, ενώ ο δεύτερος στη τάξη, ένας Ραούλ Γκαρντίνι, μαφιόζος κι αυτός, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της ελληνικής Αγέτ Ηρακλής, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών. Όσο για τον τότε πρωθυπουργό, τον Ιταλό πρωθυπουργό, που έκανε τη συναλλαγή της Μίζας και της Αρπαχτής με τον κύριο Μητσοτάκη, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, Κυριάκο, Τα θυμάσαι αυτά? Γιατί εγώ τα θυμάμαι. Και επειδή είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, εσύ το 67, εγώ το 66. Εσύ 58, εγώ 59. Προς τα 60. Τα θυμάσαι αυτά? Καθόταν και έβλεπε και έπαιρνε φροντιστηριακή μάθηση για την ημέρα που θα γινόταν πρωθυπουργός. Τα ίδια και χειρότερα έκανε και ο ίδιος. Ο τότε λοιπόν Παλτσαβόλτα το σκουπίσανε από την Ιταλική, το Ιταλικό επιχειρήν. Τι, κυρίες και κύριοι, ο Μπετίνο Κράξη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας που έκανε την συναλλαγή, αυτοεξορίστηκε στη Βόρεια Αφρική. Στην Ελλάδα η υπόθεση έφτασε να απασχολήσει με αίμα και τη 17 Νοέμβρη, με αποτέλεσμα να σκοτώσει στο Κολωνάκι τον τότε διοικητή της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας, που συνδιαλεγόταν με το Μητσοτάκη, τον περιώνυμο Μιχάλη Βρανόπουλο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Με τραγούδι θα πάμε, κύριε Αλκουλή, για να επανέλθουμε και για να ακούσετε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη φοβερή ιστορία, με αποτέλεσμα ένα νεκρό, έναν αυτόχειρα, έναν εξόριστο πρωθυπουργό και έναν ο οποίος ακόμα, αν ζει, κυκλοφορεί στα ψυχιατρία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Παναγία μου!

0: Είναι για δυνατά κορμιά αυτά, Αντώνη, για δυνατά κορμιά. Όπα!
1: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ γυναίκα να ανακατευθύνει τη δουλειά μου.
0: Ποτέ γυναίκα, ποτέ!
1: Άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα σαν αυπηγεία.
0: Χριστίνα και σε έβαλα σαν αυπηγεία!
1: Θερινής βάρδιας. Και τι ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουρλιάζουν.
0: Έρχεσαι τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουρλιάζουν.
2: Πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ.
0: Έτσι, κάνετε ένα λάθος.
2: Ήρθα να μιλήσω για αυτούς. Αλλά ήρθα να μιλήσω για μένα.
0: Για την πάρτη μου.
2: Για τον Άγγελο Κρεούζη.
0: Αυτό τι είναι θέλετε? Λίγο για σε, Παναγόπουλος.
2: Φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας. Γιατί ζήτησες να γίνω ανακρίσεις? Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι. Είπες να επισκευάσω τους γερανούς. Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε. Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες. Κάποτε.
0: Όπου Ρίχτερ μπακοκαϊμενάκες βάλτε.
2: Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε.
0: Όπου Κρεούζης, βάλτε Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ.
1: Δεν σε καταλαβαίνω να με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
2: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
0: Βέβαια, την κακιά ώρα θα θεωρήσει. Άμα έχεις την εισαγγελέα του κυρίου Αρίου Πάγου, τον κύριο Ζήση, την κακιά την ώρα. Την κακιά την ώρα.
2: Τι είναι αυτά?
0: Τι είναι αυτά που λες?
2: Τα ορολόγια από το ξυπόλογο.
0: Τα ορολόγια.
2: Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου
0: στείλουν. Το παράνομο φορτίο!
2: Για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές.
0: Το οποίο το κρύψανε. Που εξαφάνισαν 4 ώρες βίντεο.
2: Έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη.
0: Κρεούζης! Σαν να λέμε Μητσοτάκης!
1: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάτι.
0: Βέβαια, δεν ζητάω αντάλλαγμα.
2: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι.
0: Ηλίθιοι σαν το Λαζαρίδι.
2: Σήμερα με την πλακία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη.
0: Μου έχουν εμπιστοσύνη αυτοί έξω.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Είδες πως μιλάει ο ξεπουλημένος εργατοπατέρας με τον Μητσοτάκη.
1: Για
0: καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη.
2: Λίγο πιο πάνω.
0: Λίγο πιο πάνω.
2: Πιο πάνω.
0: Πιο πάνω.
2: Τη διεύθυνση της εταιρείας.
0: Τη διεύθυνση της εταιρείας.
2: Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας.
0: Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας.
2: Να το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
1: Και εξακολουθείς να είσαι.
0: Εξακολουθείς να είσαι, Κρεούζη. Αυτοί έτσι νομίζουν.

0: κύριοι, σήμερα ξεδιπλώνουμε την αμαρτωλή και διεφθαρμένη ζωή της οικογένειας Μητσοτάκη. Είχαμε μείνει στο σκάνδαλο πώλησης της Αγίας Ηρακλής από τον ίδιο τον Μητσοτάκη στην Κόζα Νόστρα. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο κυβερνητικό σκάνδαλο, σκάνδαλο μεγαλύτερο ακόμα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, μην ανησυχείτε, τα ίδια κάνει και αυτός. Αυτός κάνει όμως ακόμα χειρότερα. Αυτός δεν συναλλάσσεται μόνο επιχειρηματικά με τη μαφία. Αυτός, κυρίες και κύριοι, συναλλάσσεται και πολιτικά με τη μαφία. Διότι έβαλε όλους τους μαφιόζους μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα στοιχεία, πάρα πολλά. Οι εισαγγελείς κοφεύουν. Οι ζήσιδες υποκρύπτουν. Οι τριαντόπουλοι μπαζώνουν. Οι σκρέκες κρύβονται. Ο Κούλης κρύβεται. Ο Μακρόν ήθελε να το στηρίξει για να πάρουν και να χεροκλώσουν μαζί τις μίζες. Θέλω να ακούσουμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ, κύριε Αρκουλή, από το σκάνδαλο Αγίας Ηρακλής. Δώστε το.
1: Στην Αθήνα τώρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριοι Κώστας Σιμίτης, Θόδωρος Πάγκης.
2: Χαρακτήρισε μάλλον συγκοφαντική δυσφήμιση τα όσα λέγονται για την ΑΓΕΤ και τα πρώτα του λόγια ήταν ότι θα γίνουν έλεγχοι στην Ιταλτσιμέντη, στη Φερούτσι και στη Φίατ. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που είπε ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί για να σας δώσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης.
3: Γιώργο Γεωργιάδη, αναμένουμε αυτή τη δεύτερη σύνδεση. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα κόμματα αποφάσισαν σήμερα να ανοίξει ο φάκελος πώλησης της ΑΓΕΤ. Και από τη Δευτέρα στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής καλούνται προς εξέταση υπουργοί, στελέχη τραπεζών και άνθρωποι της ΑΓΕΤ. Το κλίμα...
0: Ακούτε το κλίμα τότε, σαν και τώρα. Σαν και τώρα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
4: Ότι είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο.
5: Όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει να χυθεί...
0: Άπλετο φως! Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο! Αυτό το ρημαδιασμένο το κόκαλο.
6: Πρόταση της αντιπολίτευσης να κληθεί στην Επιτροπή και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Νομίζω ότι η παρουσία του κύριου Πρωθυπουργού.
0: Τώρα μιλάει ο Γεράσιμος Αρσένης, ο μεγαλύτερος μασόνος που είχε γεννήσει ποτέ το ελληνικό πολιτικό σύστημα.
8: Είναι για λόγους εντυπώσεων και όχι για λόγους ουσίας. Εάν το ΠΑΣΟΚ επιμείνει.
0: Νικήτος Αγκλαμάνης.
8: Η υπόθεση Αγέτη έχει ξεκινήσει από το 1986. Δεν δεσμευόμεθα να καλέσουμε...
0: Πουλήσανε την ΑΓΕΤ στην Κόζα Νόστρα και στείλανε το Μητσοτάκη στην Προανακριτική Επιτροπή. Θα τον ακούσετε σε λίγο.
6: Η Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, οπότε έχουν κληθεί να δώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες πώλησης της ΑΓΕΤ Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Επικρατείας, κύριοι Μάνος και Ανδριανόπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Βιομηχανίας, κύριος Μαντζόρης, ο διοικητής της Εθνικής, κύριος Βρανόπουλος, καθώς και στελέχη του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα μέλη της Επιτροπής θα ζητήσουν από τους υπουργούς και τον διοικητή της Εθνικής να εξηγήσουν πώς η ΑΓΕΤ πουλήθηκε πριν
0: ολοκληρωθεί. Αυτή πρέπει να είναι η Μάνα Ζαχαρία που έκανε πολιτικό ρεπορτάζ, έτσι. Η γυναίκα του ταχυδρόμου.
6: Το οποίο αποκάλυψε σήμερα η εφημερίδα
0: του πατέρα του ταχυδρόμου.
6: Το συμφωνητικό αυτό, ο κύριος Ανδριανόπουλος δήλωσε σήμερα.
9: Έχει κατατεθεί στην αρμόδια προεξεταστική επιτροπή της Βουλής.
0: Σαν ακούω το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ.
9: Στην 31 Μαρτίου του 1992.
10: Και να πάμε στην Ιταλία, όπου νέες διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο.
0: Ακούστε τι έγινε στην Ιταλία εκείνη την εποχή.
10: Λέγεται και η ΑΓΕΤ. Ο ταμείας του Κράξη απεκάλυψε ότι μερίδιο στις μίζες είχε και ο πρώην ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών, Φορλάνη. Σήμερα παραιτήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μαρτέλη μετά τις καταγγελίες ότι διατηρούσε μυστικό λογαριασμό σε Ελβετική Τράπεζα, μέσω του οποίου διακινούνται προμήθειες στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο ανταποκριτής μας στη Ρώμη, Λάκης Χατζηγυριάκος, μεταδίδει.
0: Λάκης Χατζηγυριάκος.
11: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κλάουντιο Μαρτέλη υπέβαλε την παραίτησή του και απεχώρησε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα έπειτα από την ανάμειξή του στη χρεοκοπία της Τράπεζας του Αμπροζιάνο το 1981. Και μετά την αποκάλυψη ότι ο λογαριασμός 7 εκατομμυρίων.
0: Αυτά είναι ντοκουμέντα, κυρίες και κύριοι. Δεν τα παίζει κανένας.
11: Ήταν μίζα για τον Κράξη και για τον.
0: Πήρε μίζα ο Ιταλός Πρωθυπουργός και ο Μητσοτάκης για να πουλήσουν την Αγία Ηρακλής στην Κόζα Νόστρα.
11: Αλλά δίνει και το θανάσιμο χτύπημα στον Κράξη, αποκαλύπτοντας ότι τα τελευταία 3 χρόνια του πέρασε μίζες 110 εκατομμυρίων δραχμών. Στο σκάνδαλο δωροδοκίας και ο πρώην γραμματέας των Χριστιανοδημοκρατών Αρνάλντο Φορλάνη. Που μοιράστηκε τις μίζες με τον Κράξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά τη μεγαλύτερη κρίση διέρχεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μιλάμε για μια ιστορία απίστευτη, η οποία επαναλαμβάνεται με άλλα πρόσωπα, οι οποίοι κατά διαβολική σύμπτωση είναι απόγονοι εκείνων που πρωταγωνιστούσαν. Ο Μητσοτάκης, οι Φραπέδες, οι φίλοι της Μπακογιάννης στην Κρήτη. Όταν εγώ μιλάω για μαφία, κυριολεκτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαφία στη χώρα από αυτό το παλιόσογο. Διοικητής τότε της Εθνικής Τράπεζας, γιατί η Αγέτα Τσιμέντα ήταν, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας με φοβερό ενεργητικό. Η Αγέτα Ηρακλής. Ποιοι δεν θυμούνται την Αγέτα Ηρακλής? Δεν ξέρω αν υπάρχει και τώρα η Αγέτα Ηρακλής. Υπάρχει, αλλά είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Αυτός ο οποίος μεσολάβησε για την πώληση της Αγέτ, η οποία μεταβιβάστηκε ένα μικρό ποσοστό στην Εθνική Τράπεζα και ένα μεγάλο ποσοστό στην Ιταλική Κόζα Νόστρα. Δηλαδή βρέθηκε η κρατική Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη τότε. Ήταν κρατική τράπεζα, επικεφαλής της οποίας ήταν ένα πολύ περίεργο πρόσωπο. Ο τραπεζίτης Μιχάλης Βρανόπουλος. Σαν να λέμε ο σημερινός Γιάννης Τουρνάρας. Γιατί η Εθνική Τράπεζα είχε τεράστια δύναμη τότε. Κρατική τράπεζα. Θέλετε να ακούσετε το μέλλον του τότε διοικητή Εθνικής Τραπέζης?

0: επίσημη κατάσταση στον Ευαγγελισμό που χειρουργείται, ενώ από τις σφαίρες των τρομοκρατών τραυματίστηκε σοβαρά και ο 38χρονος οδηγός του Νικόλαος Γρίσχος που χειρουργείται στο Ιπποκράτιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αποτρόπαιη αυτή πράξη, ενώ την επίθεση καταδίκασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Σέβερτ και η πολιτική άνοιξη. Να σταθούμε τώρα ταυτόχρονα ζωντανά με τον Γιώργο Γεωργιάδη στην Οδό Σόλωνος και τον Κώστα Καζακόπουλο στον Ευαγγελισμό. Και να ξεκινήσουμε από εσένα, Κώστα, ποια είναι τα νεότερα.
1: Η 17 Νοέμβρη μπουμπουνάει το Βρανόπουλο. Μετά την πώληση τη Αγία Τηρακλή.
2: Που βρίσκεται στο χειρουργείο ο κ. Βρανόπουλο, πριν από μία ώρα και λίγο βγήκε το ιατρικό ανακοινωθέν. Ας το διαβάσω. Ο κύριος Μιχάλης Βρανόπουλος διακομίστη στο νοσοκομείο την 9:40 περίπου, τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο. Παρουσίαζε μεγάλη απώλεια αίματος και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Διαπιστώθηκαν δύο τραύματα στο ιδίως επιγάστριο και δεξιό υποχόνδριο και ένα τραύμα στο δεξιό βραχίωνα. Μετεφέρθη χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Διαπιστώθηκαν οι κάτωθοι βλάβες. Τρώση αριστερού λοβού ύπατος, διαμπερές τραύμα στομάχου, τρώση παγκρέωτος στο όριο κεφαλής σώματος και ρήξη τρίτης μοίρας δωδεκαδακτύλου. Επίσης διαπιστώθηκε διαμπερές τραύμα στο εγκάρσιο κόλλον και ρήξη αριστερού νεφρού. Η επέμβαση συνεχίζεται. Οι χειρουργοί του νοσοκομείου καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση του ασθενούς, που αποτελεί πρώτο στόχο. Η κατάστασή του κρίνεται πολύ σοβαρή και ό,τι θα σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο.
0: Κώστα Καζακόπουλο, θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Γιώργο Γεωργιάδη, βρίσκεσαι λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο έγινε πριν από 5 ώρες η επίθεση κατά του κ. Βρανόπουλου. Ποια είναι τα νεότερα από τις έρευνες της αστυνομίας και πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από το πρωί?
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε έξω από το γραφείο του κυρίου Βρανόπουλου στη Σόλωνος 39. Άνδρες της ασφάλειας παραμένουν εδώ, εξετάζουν ακόμη κάποια ευρήματα, μετράνε, σχηματίζουν τα στοιχεία της δικογραφίας. Ένστολοι αστυνομικοί βρίσκονται στην είσοδο της πολυκατοικίας και απαγορεύουν στον οποιονδήποτε να μπει μέσα στο κτίριο. Πριν από λίγη ώρα η ασφάλεια πήρε από το ισόγειο γραφείο του κυρίου Βρανόπουλου, εδώ από την πολυκατοικία, τη γραμματέα του, που δεν θέλησε να μας πει οτιδήποτε, είπε απλώς μόνο βγαίνοντας «δεν ξέρω τίποτα». Ας παρακολουθήσουμε όμως το βίντεο με το τι έγινε λεπτό προς λεπτό από το πρωί.
4: Λίγα λεπτά μετά τις 9, ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Μιχάλης Βρανόπουλος, συνοδευόμενος από τον οδηγό του Νίκο Γρίσπο, 38 χρόνων, έφτασε στο γραφείο του στην οδό Σόλωνος 39. Τη στιγμή που ο Γρίσπος άνοιγε την πόρτα, ένα παπάκι σταμάτησε δίπλα τους. Ο συνοδηγός, ένας μελαψός άνδρας με μουστάκι, κατέβηκε και πλησίασε τον Βρανόπουλο κρατώντας ένα 45 πιστόλι. Σημάδεψε και πυροβόλησε.
5: Στο μαγαζί είμαστε μέσα και πήγαινε προς τα πάνω ο κύριος Βρανόπουλος στο γραφείο του όπως κάθε μέρα. Και ακούστηκαν πυροβολισμοί.
6: Είδα δύο νεαρούς από ένα μηχανάκι να κατεβαίνει ο ένας και να πηγαίνει απέναντι. Και ακούω μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τρεις πιστολιές και δύο πέντε.
4: Ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας οριάστηκε αιμόφυρτος στο δρόμο. Πριν προλάβει να αντιδράσει ο οδηγός του, δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος και έπεσε στην είσοδο του κτηρίου.
7: Ο κ. Βρανόπουλος ήταν τελείως ξαπλωμένος κάτω, ο άλλος ήταν καθίστος, αλλά σε κάποια δευτερόλεπτα έπεσε πάνω στον κύριο.
4: Ο εκτελεστής ανέβηκε πάλι στο παπάκι όπου τον περίμενε ο συνεργός του και ξεκίνησαν.
8: Πήγανε στο αντίθετο ρεύμα της Σόλωνος, ανεβήκανε Λυκαβητού και μετά στρίψανε πάλι στο αντίθετο ρεύμα της Σκουφά.
9: Είδα ένα μηχανάκι με δύο ανθρώπους πάνω, ένας ήταν λίγο μεγάλος και ένας τσιμίζει σαν Αλβανός.
8: Με κουστούμια ήτανε, κανονική. Τους είδαμε από πίσω κανονικά και έτρεξε ένας νεαρός να τους σταματήσει.
9: Άμα θα τρέχαμε μπορούσαμε να τους πιάσουμε άνετα. Αλλά εντάξει, με το πιστόλι φοβηθήκαμε και λίγο μας δείξουν καμία.
4: Οι δράστες ακολούθησαν δρομολόγιο παρόμοιο με αυτά που είχαν ακολουθήσει οι τρομοκράτες 17 Νοέμβρη το 1985, όταν δολοφόνησαν τον εκδότη Νίκο Μονφεράτο και τον οδηγό του Παναγιώτη Ρουσέτη, το 1986 όταν εξετέλεσαν τον βιομήχανο Δημήτρη Αγγελόπουλο και το 1989 όταν δολοφόνησαν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Το παπάκι με το οποίο διέφυγαν βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη γωνία Οκταβίου Μερλιέ και Πλασάτ πίσω από το Γαλλικό Ινστιτούτο και εξετάζεται από τη σήμανση όπως και οι 6 κάλικες και 2 βολίδες των 45 χιλιοστών που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης. Από τις καταθέσεις των αυτοκτών μαρτύρων, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στην επίθεση πήραν μέρος και άλλοι τρομοκράτες.
10: Είδα κάποιον κύριο, επειδή ερχόμουν από την κάτω μεριά και έτρεχε προς τα κάτω. Δεν έδειχνε άνθρωπο ο οποίος είχε φοβηθεί απλά. Και έφευγε, ήθελε να ξεφύγει, να διαφύγει από το σημείο.
4: Οι περαστικοί επιβίβασαν τον τραυματισμένο Μιχάλη Βρανόπουλο σε ένα ταξί το οποίο τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε 4 τραύματα, ένα στο θώρακα, ένα στην κοιλιά και από ένα στο δεξί πόδι και χέρι, ενώ ο Νίκος Γρίσπος μεταφέρθηκε και αυτός μεταξύ στο Ιπποκράτιο όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τυφλό τραύμα στο θώρακα.
7: Το μόνο που μου είπε ο κ. Βρανόπουλος, άλλος δεν μίλησε. Ο κ. Βρανόπουλος μου λέει: «Εμένα, σε παρακαλώ, από τη μέση κράταμε και από το κεφάλι».
4: Ο Μιχάλης Βρανόπουλος ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας και στη συνέχεια διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Υπό την ιδιότητα αυτή συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.
0: Η σύζυγος του κ. Βρανόπουλου ήταν κοντά στο σημείο της επίθεσης τη στιγμή που τον πυροβόλησαν οι τρομοκράτες.
3: Θα πρέπει να σας πω πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, Νίκο Στραβελάκη, ότι ιδιαίτερη εντύπωση στους αστυνομικούς κάνει η πληροφόρηση που είχαν οι τρομοκράτες. Και αυτό γιατί ο κύριος Βρανόπουλος ερχόταν κάθε πρωί με τη θωρακισμένη BMW του, την οποία όμως δεν την άφηνε στο ίδιο σημείο. Σήμερα την είχε παρκάρει στην γωνία.
1: Την πάτησε και αυτό σαν τον Παγκογιάννη, έτσι. Ακούστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και ακούστε και τις φωνές που μεταδίδουν.
3: Όπως μας είπαν από τον Καράζα στην οδό Ομήρου, εκεί παρκάριζε πριν από περίπου 6 χρόνια, πριν να αναλάβει πρόεδρος, διευθυντής στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα. Έκτοτε τον μετακινούσαν με το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό. Τον τελευταίο καιρό που είχε φύγει από την Εθνική Τράπεζα, παρκάριζε ο οδηγός του όπου έβρισκε. Έτσι λοιπόν ήξεραν όλες τις κινήσεις του και τον περίμεναν. Ας παρακολουθήσουμε καλύτερα όμως το βίντεο με το τι είπε η σύζυγός του, αλλά και ο εκδότης της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρας, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που τον μετέφερε στον σωστό.
1: Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. Ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος στον τόπο της δολοφονίας. Αυτός που είχε πάει φυλακή γιατί εκβίαζε τον Αγγελόπουλο και τη Λάτση. Ότι αν ήθελε, έβαζε 17 Νοέμβρη για να τους σκοτώσει. Ακούστε.
11: Βλέπω τον Βρανόπλο, βλέπω και τον άλλον κάτω, ο οποίος είχε το τραύμα ακριβώς στην καρδιά. Είχε ματώσει, είχε κάνει ένα κύκλο μεγάλο το αίμα. Και ο Βρανόπλος, ο οποίος ήταν πεσμένος απάνω στον άλλον και προσπαθούσε να ανασηκωθεί και βαριανάσαινε. Και τα μάτια του είχαν γυρίσει πλέον. Αρχίζει ο αγώνας μου, έρχονται διάφοροι περίεργοι, τους βάζω τις φωνές να φύγουν από κοντά για να έχουν τον αέρα, να αναπνέουν οι άνθρωποι, και αρχίζει ο αγώνας μου να βρω ένα αυτοκίνητο. Μπαίνω στη μέση του Σόλωνος, κάνω σήμανα σε κάποια γιοταχή, αντιθέτως μόλις είδαν τη φασαρία αυτή μανσάρανε να φύγουνε. Προσπαθώ να σταματήσω 4-5 ταξί και αυτοί φεύγανε δυστυχώς. Οπότε αναγκάστηκα σε ένα ταξί το οποίο είχε λίγο φρακάρει λόγω ότι άρχισε να μαζευόταν ο κόσμος, να μπω απάνω σχεδόν στο καπό και να αρχίσω σχεδόν βλαστημώντας να το σταματήσω, να πετάξουμε έξω τον πελάτη που είχε μέσα και να σηκώσω το Βρανόπλο γεμίζοντας αίματα, να τον βάλω στο κάθισμα, στο πίσω κάθισμα, για να μπορέσει να τον πάρει ο ταξιτής να φύγει. Την ώρα που τον είχα στην αγκαλιά μου και τον έβαζα στο κάθισμα, τον ερώτησα, του λέω, κύριε διοικητά, καταλαβαίνετε, αισθάνεστε, να δω αν ζούσε, ανάσαινε. Προσπάθησε να μου μιλήσει, δεν τα κατάφερε, αλλά μου κούνησε λίγο το κεφάλι του.
0: Κώστα Καζακόπουλε, να έρθουμε σε σένα τώρα.
1: Λέει ψέματα ο μάρτυρας. Λέει ψέματα. Και θα συνεχίσουμε σε λίγο, κύριε Ανακουλή. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο, λέει ψέματα. Όταν η 17 Νοέμβρη πυροβόλησε για να σκοτώσει τον Βρανόπουλο, υπήρχαν ιδιαίτερες συνθήκες στον τόπο. Δηλαδή, κάποτε ο Μητσοτάκης συζητούσε με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη, τον Μακαρίτη. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης του είχε πει, αφού ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν τους πιάνουμε. Ο Μητσοτάκης το απάντησε, Βαρδί, άστους, ήταν συντοπίτες. Τους χρειαζόμαστε. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε όλα τα μυστικά και τη μεταπόληση της Αγίας Ηρακλής στην Ιταλική Κόζα Νόστρα? Ο Βρανόπουλος. Ποιοι σκότωσαν τον Βρανόπουλο, η 17 Νοέμβρη? Ποιοι σκότωσε τον Παύλο Μπακογιάννη, η 17 Νοέμβρη? Τι ήξερε ο Μητσοτάκης για αυτές τις δύο δολοφονίες? Ο γέρος. Ερώτημα θέτω. Ένα απλό δημοσιογραφικό ερώτημα. Ο Βρανόπουλος φέρεται να είπε στο μάρτυρα ένα όνομα. Πριν από λίγα χρόνια, κυρίες και κύριοι, όταν εργαζόμουν στην εφημερίδα Εσπρέσο, παρουσιάστηκε μπροστά μου μια πολύ μυστηριώδης γυναίκα. Όλα τα πρωτοσέλιδα τα έχω κρατήσει. Αυτή η γυναίκα μου εκμυστηρεύτηκε και έχω κρατήσει και τη συνέντευξή της. Κάποια στιγμή θα τη βγάλω. Είναι φοβερό το ντοκουμέντο. Ότι, προσέξτε, μια πανέμορφη γυναίκα. 1,90. Άλογο που λέμε. Άτι. Γαλλικό άτι. Είχε σπουδάσει και στη Γαλλία. Τυχαίο! Όχι. Μου είχε πει ότι γνώριζε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Και ότι η δολοφονία ήταν συμβόλαιο θανάτου, το οποίο πληρώθηκε από πολιτική οικογένεια της χώρας. Επαναλαμβάνω, επλησίασε μια γυναίκα πανέμορφη, καπάτσα, η οποία είχε και διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Βρανόπουλο. Μου είχε πει, προσέξτε, μου είχε πει, είχαν βγει πρωτοσέλιδα τότε, και γίνει της κακομοίρας, κόντουψα να πες κυβέρνηση τότε με αυτά. Και μου είχε πει διατηρούσα ερωτική σχέση με τον Βρανόπουλο, με τάιζε, με πότιζε, πέραγα καλά μαζί του και κάποια στιγμή το σκότωσα. Ο Βρανόπουλος μου είχε πει ότι φοβάμαι πάρα πολύ με σκοτώσουνε, γιατί με τα πώληση της ΑΓΕΤ, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην Καλτσεστρούτση, στον Παντσαβόλτα και στην Κόζα Νόστρα. Και φέρεται να της είχε εξομολογηθεί ότι δέχεται απειλές από συγκεκριμένη πολιτική οικογένεια της χώρας. Δεν προχωρώ περισσότερο. Εγώ ρωτώ, τι γνώριζε ο Μακαρίτης Μητσοτάκης για την δολοφονία Βρανόπουλου? Και δεύτερον, τι γνώριζε ο σημερινός πρωθυπουργός για την δολοφονία Βρανόπουλου? Γιατί αργότερα ο σημερινός πρωθυπουργός πήγε και βρήκε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα. Επί Παναγόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Και Καρατζά και Παναγόπουλου. Ο Παναγόπουλος ήταν αυτός που τα είχε με την Ελιστάη, αν θυμάμαι καλά. Ο Καρατζάς ήταν ο διάδοχος του Βρανόπουλου στην Εθνική Τράπεζα. Και διόρισε το γιο του σημερινού πρωθυπουργού. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Θα ψάξω και θα βρω τη συνέντευξη αυτής της γυναίκας. Και θα τη βγάλω στον αέρα. Η οποία μου είχε πει ότι ήταν πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Που σημαίνει ότι τα παλικάρια της 17 Νοέμβρη εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου και πληρώνονταν, κύριε Κουφοντίνα, γι' αυτό. Πες μας λοιπόν, κύριε Κουφοντίνα, αυτά που δεν είπες στο φίλο στον Παπαχελά. Πόσα εκατομμύρια πήρες για να σκοτώνεις με συμβόλαια θανάτου? Εκτός αν πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Γιωτόπουλο. Μάλλον τα χαλάσατε στη μοιρασιά. Να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
0: Και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση έσπευσαν να καταδικάσουν.
1: Εγώ ξέρω καλά τι λέω. Και έχω το κουμέντα κι αυτά.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Πριν από λίγο, ναι, με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αγανάκτησή του για την αποτρόπαια πράξη. Ενώ κατ' εντολήν του ήρθε εδώ ο κύριος Πέτρος Μολυβιάτης για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Βρανόπουλου. Η πολιτική άνοιξη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβγαλαν ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζουν την ενέργεια. Ας δούμε όμως το βίντεο με τις δηλώσεις του κυρίου Εύερτ και των άλλων πολιτικών που έφτασαν εδώ στον Ευαγγελισμό το πρωί.
12: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα δημοκρατική ενέργεια. Διότι είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο έλλειμμα. Ασφαλώς πρέπει να περιμένουμε αν θα υπάρξει η ανακοίνωση.
1: Κατ, ακούσατε τι είπε ο Εύερτ. Πρόκειται για ένα οργανωμένο έγκλημα. Δεν είπε τρομοκρατική ενέργεια. Οργανωμένο έγκλημα. Ο Εύερτ ήξερε την αλήθεια. Και οργανωμένο έγκλημα σημαίνει μαφία. Κύριε Κουφοντίνα, είστε ο μεγαλύτερος επιπληρωμή μαφιόζος που έχει περάσει ποτέ από υποτιθέμενες επαναστατικές οργανώσεις στη χώρα. Κύριε Κουφοντίνα, που σε λέω και κύριο, πόσα λεφτά πήρες ρε παλιόμουτρο για να σκοτώνεις τραπεζίτες εν ψυχρό και τα λεφτά να στα πληρώνουν οι πολιτικές οικογένειες της χώρας? Ήσουν ή δεν ήσουν, ρε Κουφοντίνα, έμισθο όργανο της ΚΙΠ? Σε βλέπανε ρε να μπαίνεις από τη σχολή χωροφυλακή στη Μεσογείον, να τρουπώνεις από πίσω. Ταυτότητα Πασόκ είχε ο κύριος Κουφοντίνας και η δεύτερη ιδιότητα ήταν δολοφόνος των μυστικών υπηρεσιών. Σκοτώσαν το Βρανόπουλο για να του κλείσουν το στόμα, για να μην πει πως ακριβώς πουλήθηκε από την οικογένεια, όχι από το Μητσοτάκη το γέρο, από την οικογένεια Μητσοτάκη, η Αγέτη Ρακλή στην Καλτσεστρούτση. Χρηματίστηκε ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, χρηματίστηκαν υπουργοί, χρηματίστηκαν Έλληνες υπουργοί, χρηματίστηκε ο ίδιος ο προπάτορας της οικογένειας Μητσοτάκη. Πώς από αυτά τα λεφτά διαχειρίζεται ο γιος του σήμερα? Πώς ζει ο γιος του σήμερα? Με τα ματωμένα λεφτά της 17 Νοέμβρη ζεις, κύριε Μητσοτάκη. Με τα ματωμένα λεφτά της 17 Νοέμβρη. Κάνατε μοιρασιά με τον Κουφοντίνα. Δεν είστε μόνο αμαρτωλοί και διεφθαρμένοι. Είστε οι ίδιοι μαφιόζοι. Αυτοί που δεν δίστασαν να έρθουν να με σκοτώσουν. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα. Θα σας κάνω ρόμπα. Μαφιόζοι. Ένοπλα όργανα της τρομοκρατίας.
12: Και Παύλος ο Μπακογιάννης. Και σήμερα ο Μιχάλης ο Γρανόπουλος. Χτυπήθηκαν σε μια μέρα όπου συζητούνται κάτι πολύ σοβαρό στη Βουλή.
8: Δεν είναι ακόμη ώρα οποιασδήποτε ανακοίνωσης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Ο Παπαθεμελής.
13: Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Τα πράγματα μιλάνε μόνα τους.
1: Ακούστε τον.
13: Ο Θεός μπορεί να βοηθήσει.
1: Ο Θεός.
14: Λείπουμε για τον...
1: Ο Θεός μπορεί να βοηθήσει.
14: ...του κυρίου Βρανόπουλου. Και εύχομαι γρήγορα να ξεπεράσει το χτύπημα. Καταδικάζω κι εγώ το γεγονός αυτό. Αλλά όμως ανησυχώ που η πολιτεία, αν και πέρασαν 20 χρόνια, στέκεται εντελώς αδύναμη.
10: Τον κύριο Μαζοράκη και τον αστεφύλακα που με συνοδεύει έβγαινα την ώρα που έγινε το συμβάν από το γραφείο που είναι σε όλος 51. Ακούμε τους πυροβολισμούς, βλέπουμε τον κόσμο λαφιασμένο, τρέχουν προς τα πάνω, ήταν ξαπλωμένοι κάτω οι δύο τραυματίες και κάποιον κύριο να τρέχει προς την... Ομήρου κάτω προς Ακαδημίας.
1: Στο ίδιο μέρος που σκοτώσαν τον Μπακογιάννη, σκοτώσαν περίπου και τον Βρανόπουλο.
10: Φαινόταν πιο βαριά
1: τραυματισμένο. Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο.
10: Ο κύριος Βρανόπουλος.
1: Γι' αυτό τα παίζω σήμερα. Για να ανοίξετε τα μάτια σας, ποιοι μας κυβερνάνε.
10: Φαινόταν πιο βαριά ο...
1: Αυτοί που συναλλάσσονταν με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Και σήμερα συναλλάσσονται με τη μαφία. Γιατί και εκείνη η οργάνωση μαφία ήτανε. Πληρωμένη μαφία. Με συμβόλαια θανάτου. Αυτά που κάνει και σήμερα ο Μητσοτάκης και ο οικογενειακός του περίγυρος. Τους έχω καταγγείλει στη Γαδά. Έχω δώσει καταθέσεις. Έχω δώσει καταθέσεις για αυτά. Και δεν κουνιέται φίλο. Ο σημερινός, ένας από τους σημερινούς διοικητικούς διευθυντές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν ο άνθρωπος που με εντολή πρωθυπουργικού μέλους του Μαξίμου του έλεγε να αλλοιώσει τα DNA στον τόπο εγκλήματος της δικής μου απόπειρας για να μην φανεί ποιοι ήταν οι δολοφόνοι μου, η επίδοξη. Να σας πω κι άλλα. Και όταν τον πήραν από το ανθρωποκτονιών, τον πήγανε στην ΕΕΠ και τον βάλανε διευθυντή για να του κλείσουν το στόμα. Και ο αδερφός αυτού νου ήρθε σπίτι μου. Και μου είπε ναι. Αυτοί με παίρνανε τηλέφωνο από το Μαξίμου. Ένας, δύο, τρεις. Διεφθαρμένοι. Και μετά και ο ίδιος για να του κλείσει το στόμα, μπάτσος, τον διόρισαν στην ΕΕΠ. Θέλετε κι άλλα? Όλα με στοιχεία. Μην με πιάσει καμιά μέρα η τρελή και αρχίζουν και βγαίνουν εδώ πέρα ένα-ένα. Σέβομαι τους συναδέρφους, σέβομαι την ιδιοκτησία για να μην πληρώσει πρόστιμα. Μόνο αυτό σέβομαι.
15: Ο Νίκος Γκρίσπας μεταφέρθηκε μεταξύ εδώ στο Ιπποκράτη νοσοκομείο λίγο πριν τις 10 το πρωί και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.
16: Εκείνο που αυτή τη στιγμή μπορούμε να σας πούμε ότι μπορούμε να τα δούμε λίγο αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Αλλά...
1: Τι να μην διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, ο Βρανόπουλος πέθανε. Του κλείσαν το στόμα. Τον σκότωσαν με συμβόλαιο θανάτου που πληρώθηκε ο Κουφοντίνας από πολιτική οικογένεια να του κλείσει το στόμα. Να πω κι άλλα. Δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα. Όχι γιατί φοβάμαι. Διότι τρέμω.
0: συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ζωντανά και
1: για αυτούς που εργάζονται εδώ.
0: Ο Μάνος Τσαγκαράκης, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα από τις έρευνες της αστυνομίας. Μάνο, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Τι ακριβώς είπε?
17: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη, στην οποία προείδευσε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ο κ. Παπαθεμελής, ο οποίος έκανε ανακοινώσεις αμέσως μετά τη.
1: Βάλανε τον Παπαθεμελή να πιάσει 17 Νοέμβρη. Που δεν μπορούσε να μοιράζει ο Γαϊδουρά, που γυρνάγανε και τον κοροϊδεύανε στα νυχτερινά κέντρα. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Και τραγουδάγανε και τον κοροϊδεύανε. Και βάλανε τον πολιτικό νάνο Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Αυτή ήταν η κατάδεια του πολιτικού συστήματος. Να μου πείτε τώρα, έχει καλύτερο? Πολιτικός νάνος είναι και αυτός. Και ακούει το όνομα Χρυσογοΐδης. Για πες μου, κύριε Μιχάλη Χρυσογοΐδη, τι ξέρεις για την υπόθεση Βρανόπουλου? Τι ξέρεις για τη δολοφονία Μπακογιάννη? Σόγαμπρε! Εσόγαμπρε! Κουτσαβάκι της πλάκας! Αλλά σε έκανε προχτές κοβέσει κουμπότρυπες.
18: Συνεχίζονται αυτή την ώρα, αλλά από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει.
1: Και βρες κανένα κομμωτή κακομύρι της Προκοπής να βάφει το μαλλί. Βρες κακομύρι που σε μπογιατίσανε προχτές και σε βγάλανε σαν το λείψανο.
18: Το όπλο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί είναι το ίδιο με το οποίο δολοφονήθηκε ο Γουέλς.
1: Αφού η κοβέση έλεγε στις φίλες της, τι βάψω μαλλιά είναι αυτός, Παναγία μου.
18: Ο Παύλος Μπακογιάννης, ο Μονφεράτος.
1: Τι βάψω μαλλιά είναι αυτός που ήρθε. Και ήθελα να μου πουλήσει και γαμπριλίκι. Γαμπριλίκι στην κοβέση. Πάμε να σηκώσει μία στήλη απέναντι.
18: Την ώρα δεν υπάρχει άλλο στοιχείο.
1: Κοντέ, κοντέ.
18: Δεν υπάρχει προκύψη ως την ώρα.
1: Ζήκω.
19: Γιατί δεν υπάρχει κατά την άποψή
18: σας? Δεν είναι θέμα να εξηγήσουμε γιατί δεν υπάρχει προκύψη.
1: Πίσω πόρτη της Αμερικανικής Πρεσβείας.
18: Προκύψη λίγο αργότερα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Τι νομίσατε ρε, ότι δεν ξέρουμε τίποτα? Πιάσαμε, λέει, όλα τα μέλη της 17 Νοέμβρη και μισή 17 Νοέμβρη είναι έξω.
18: Δύο.
1: Η μισή 17 Νοέμβρη είναι έξω.
18: Ερευνάτε, είναι στη φάση της διευκρινίσεως.
1: Πού είναι η γραφομηχανή, ρε?
0: Η απόπειρα δολοφονίας κατά του.
1: Πού είναι σαν
0: προκάλεσε αντιπάλη.
1: Πού είναι το 45 ρε?
0: Η και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Παπαντζή! Ε, παπαντζή! Τεν αγάδι από εκεί.
0: Ο της Νέας Δημοκρατίας συσχετίζει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη με την απόπειρα.
1: Τραγούδι, Αδωνή. Και συνεχίζουμε. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σήμερα. Θα ακούσετε και άλλα. Θα ακούσετε το Μητσοτάκη στην προανακριτική. Που τη γλίτωσε.
20: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι.
1: Και θα ακούσετε και τις σχέσεις που είχε η κυρία τώρα Μπακογιάννη με την οικογένεια Βασιλάκη. Δεν τα λέω εγώ αυτά όμως. Τα λέω ο Μακαρίτης. Στις 9 του Μακαρίτη. Με σφραγισμένο φέρετρο. Ακούστε σήμερα τον Ανδρέα Βγενόπουλο. Η νεκρανάσταση του Ανδρέα Βγενόπουλου. Όταν κατηγορούσε την τώρα Μπακογιάννη ότι κάνει πλάτες στο Βασιλάκη. Τη Αιτζίαν που σήμερα ζητιανεύει 110 εκατομμύρια, που πήρε 120 εκατομμύρια από την οικογένεια Μητσοτάκη, λεφτά του ελληνικού λαού. Και σήμερα πάλι βγήκε στην Κύρα, στην Παγανιά, ο νεόπλουτος Ευτύχης Βασιλάκης, ο οποίος συναγελάζεται με τον κύριο Κωνσταντακόπουλο του Κωνσταναβαρίνο. Μαζί δεν φτιάξαν το Χίλτον. Εγώ το φτιάξα μόνος μου. Όλοι στη μεγάλη οικογένεια των Μητσομπακογιάννηδων. Μητσοτακομπακογιάννηδο. Διαφθορά μέχρι το κόκαλο. Πώς να είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης έντιμοι όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι ο ορισμός της διαφθοράς και της μαφίας? Αλλά αυτά δεν του τα λέει κανένα στη Βουλή. Ορίστε τα στοιχεία, πάρτε τα και τα πηγαίνετε τα στη Βουλή. Αλλά βέβαια εδώ δεν τολμάτε να κάνετε μια μήνυση σε αυτό τον άθλιο ψεύτη, το Μακάριο Λαζαρίδη. Κανένας δεν βρέθηκε να κάνει μια μηνυτήρια αναφορά στο Μακάριο Λαζαρίδη, γιατί κανένας δεν σκέφτεται τα λεπτά του ελληνικού λαού και δεν βρίσκεται ένας πολίτης. Γιατί σου λέει άλλος, πού να πάω να μπλέξω? Πού να πάω να μπλέξω? Θα πάω να του κάνω εγώ μήνυση. Θα πάω να του κάνω εγώ μήνυση, γιατί θίγει το δημόσιο συμφέρον. Γιατί έχει φάει λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η γενναίοι της πολιτικής. Να σας χέσω. Πες τα ρε Σπυράκο, πες τα να μην τα λέω εγώ. Τους πλάνεψε η Dolce Vita, κυρίες και κύριοι. Υπουργικά αυτοκίνητα τζαμπαρία. Κινητά τηλέφωνα τζαμπαρία. Δημόσια αυτοκίνητα τζαμπαρία. οδηγεί μπάτσι τζαμπαρία, πολιτικά γραφεία τζαμπαρία και 2 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση, κυρία Κωνσταντοπούλου.

Εγώ θέλω να ρωτήσω, ως ένας ραδιομακελάρης επί των επάλξεων, επί ποια κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο, επί ποιας κυβέρνησης σε όλο τον κόσμο, το πιο σωστό, πρωθυπουργός της Ελλάδος θα πουλούσε την Αγία Τηρακλής στην Ιταλική Κοζανόστρα και δεν θα ήταν φυλακή. Δεν θα σάπιζε στη φυλακή. Αυτό το κατάφερε μόνο ο Μητσοτάκης. Είναι τρομακτικό. Ο Μητσοτάκης παρουσιάστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τότε. Κυρίες και κύριοι, έπρεπε να είχε φάει ισόβια ο άνθρωπος αυτός. Και ισόβια να είχαν φάει και μερικά μέλη της οικογένειάς του που γνώριζαν τις συναλλαγές και τον κάλυπταν. Επαναλαμβάνω, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου πρωθυπουργός της Ελλάδος θα πουλούσε μια από τις κεφαλαιώδεις βιομηχανίες του τόπου στην Κόζα Νόστρα, στη μαφία. Αποδεδειγμένα θα είχε πράξει μίζα. Ο Ιταλός πρωθυπουργός τότε, ο Μπετίνο Κράξη, αναγκάστηκε και αυτοεξορίστηκε στη Βόρεια Αφρική. Υπουργοί Ιταλοί που πήραν λεφτά από τον Μπαλτσαβόλτα πήγαν φυλακή. Αυτοκτόνησαν. Σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα. Τους φάγανε δηλαδή. Τους φάγανε σαν. Τους πήγανε, όπως λένε στο χωριό μου, τους πήγανε κουρμπάνι. Σε τι σημαίνεται κουρμπάνι? Πήγαινε να ακούστε. Δεν προλάβανε να πούνε νερό. Και αυτοί οι όθλοι των Μητσοτάκηδων κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Πούλησαν την Αγία Τηρακλή στην Κόζα Νόστρα. Και εσείς τους ψηφίζετε. Είναι σαν να ψηφίζετε τη μαφία. Όταν στην Ιταλία σκοτώνανε τους Ιταλούς εισαγγελείς, ένα μεγάλο κομμάτι που μισθωνόταν από τη μαφία, και μιλάω για λαό, πανηγύριζε για τις δολοφονίες. Αλλά όταν σκοτώσανε τον κεφαλαιώδη δικαστή, τον Τζιοβάνι Φαλκόνε, που είχε ξεβρωμίσει όλο το Παλέρμο από την Ιταλική μαφία, βγήκαν στους δρόμους και φωνάζανε αλλαλάζοντας: συλλάβετε τη μαφία. Αλλά τότε ήταν αργά, γιατί η μαφία είχε σκοτώσει 12 εισαγγελικούς λειτουργούς. 12! Και 17 Νοέμβρη στα χνάρια της. Σκότωνε αβέρτα κουβέρτα εισαγγελείς. Γιατί τους σκότωνε τους εισαγγελείς? Για να τρομοκρατήσει την έντιμη δικαιοσύνη. Και επειδή πήραν το μάθημά τους οι εισαγγελείς που βρέθηκαν στο χώμα, οι σημερινοί εισαγγελείς αποδείχτηκαν ξεπουλημένοι. Μόνο μία γυναίκα εισαγγελέας τόλμησε να μπει μπροστά και τη στηνάξανε το σπίτι στον αέρα στο γολαργό. Τη στηνάξανε, δύο εισαγγελείς ήταν, δύο γυναίκες. Οι γυναίκες θυμούν το εισαγγελικό σώμα. Οι άντρες είναι κότες. Όχι όλοι. Οι πιο δυνατές στην εισαγγελική έδρα είναι γυναίκες και πρόεδροι δικαστηρίων. Γιατί έχουν ψυχή. Αποδείχτηκε ότι έχουν μεγαλύτερη ψυχή από τους άντρες. Μία η οποία τα βάλε με την οργανωμένη μαφία στις φυλακές, της κάψαν το αυτοκίνητο στην Αγία Παρασκευή, και μια άλλη η οποία προσπάθησε να κλείσει φυλακή τους νονούς της ελληνικής μαφίας, της βάλανε, κυρίες και κύριοι, 300 κιλά δυναμίτη στο χαλάνδρι και της τυνάξανε το μισό σπίτι στον αέρα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα η γυναίκα. Έφυγε η κουζίνα ολόκληρη, απογειώθηκε. Έφυγε στον αέρα. Γι' αυτό οι Έλληνες εισαγγελείς λένε, ξέρετε, λένε μέσα τους: πού να τα βάλω εγώ με τη μαφία? Να βρεθώ σε κανένα χαντάκι? Και επειδή ο Χρυσοχοΐδης είναι μεγάλη μάρκα, τους μισούς σε κάποιους αφύλακτους. Σου λέει: αν τολμάς, βάλτα με το οργανωμένο έγκλημα. Θα σε πάνε σαν το χείο.

Μου λέει ο αγαπητός φίλος ο Άρης, αυτά έπρεπε να τα ξέρουν οι ηλικιωμένοι που πάνε και ψηφίζουν. Άσε ρε εσύ Άρη, τι μου λες τώρα. Τι μου λέει, εγώ κάποτε είπα χιουμοριστικά, κλείστε τους γέρους στα σπίτια τους. Και το κάνανε σλόγγαν και γελάγανε. Μην τους αφήστε να πάνε στις κάλπες. Πάρτε τους αστρονομικές ταυτότητες. Εγώ δεν τα έλεγα. Τα έλεγα πριν από 12 χρόνια, φανταστείτε. Και έκανα χαβαλέ. Ποτέ δεν πίστευα, θα επαληδευτώ με το χαβαλέ που έκανα. Κλείστε τους γέρους και τις γριές σπίτια τους. Αυτά δεν έλεγα. Χαχαχά και χουχουχού η νεολαία. Είχαν πάρει το βίντεο και το είχαν βάλει σήμα στο κινητό του τηλέφωνο. Ringtone, πώς το λένε αυτοί. Όταν κυρίες και κύριοι, το σκάνδαλο Παντσαβόλτα επικυριαρχεί της πολιτικής ζωής του τόπου, όταν σκοτώνει τον τραπεζίτη Βρανόπουλο κολλητό του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης παραπέμπεται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Πάρτε μια γεύση για το τι είχε πει τότε ο μεγαλύτερος Κορλεόνε που έχει βγάλει ποτέ ο τόπος. Εδώ αυτός έριξε μέσα σε 5 λεπτά τον γέρο της Δημοκρατίας, τον λεγόμενο γέρο της Δημοκρατίας, τον Παπανδρέου. Σε 5 λεπτά τον έριξε, τον αποκαθήλωσε. Δεν θα διστάσει να κάνει άλλα πράγματα πιο άσχημα. Και για να μην το ξεχάσω, στην εκπομπή της εβδομάδας που έρχεται θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για το γέρο της Δημοκρατίας, πως τον κρατούσε η Ισραηλινή Μοσάντ, με τον ισχυρισμό των μυστικών υπηρεσιών ότι ο γέρος της Δημοκρατίας ήταν παιδεραστής, ότι χαϊδολογούσε παιδάκια. Ναι, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ναι, χαϊδολογούσε παιδάκια. Γι' αυτό τον κρατούσαν. Από εκεί τον κρατούσαν.

0: Πάρτε μια γεύση για τον, Μακαρίτη τον Μητσοτάκη που παρουσιάστηκε σαν τη βρεγμένη γάτα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τότε που λίγο έλειψαν τον κλείσουν φυλακή. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Γιατί ο γέρος ήταν σκληρό καρύδι, ήταν μεγάλο κουμάς. Λέει θα με κλείσετε με ένα φυλακή, τώρα θα σας φτιάξω εγώ. Και βέβαια αν άνοιγε το στόμα του θα τους ξεμπίπ. Για παίξτε το κι αυτό.
1: Του κυρίου Δημοσθενόπουλου είναι εμπροκειμένο το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι πράγματι ένα χρονικό θλίψης και ντροπής η πράξη της στο διάστημα της λειτουργίας της. Η επιτροπή αυτή κατά το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής αναλαμβάνει ρόλο δικαστικό. Τα μέλη της οφείλουν να λειτουργούν σε δικαστές, αντικειμενικοί και αμερόληπτοι δικαστές. Από την πρώτη όμως ώρα που ορίστηκε, προφανώς από τον πρόεδρο του κόμματος ή δεν ξέρω ποιο άλλο κομματικό όργανο, η σύνθεση της προανακριτικής επιτροπής σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία φυσικά ήταν φανερό από τις επιλογές των προσώπων της πλειοψηφίας ότι οι επιταγές του συντάγματος και του νόμου επρόκειτο βάναυσα να καταπατηθούν. Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι μπορεί να υπηρετήσει ως δικαστής στην υπόθεση αυτή ο κύριος Αθανασόπουλος, άνθρωπος που έχει τελεσίδικα καταδικαστεί για τη συγκάλυψη της υπόθεσης λαθρεμπορίας του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, ακόμα όμως και αν δεν είχε καταδικαστεί στη δίκη εκείνη, ήταν ποτέ δυνατόν να θεωρηθεί ότι ο κύριος Αθανασόπουλος εκπληρώνει την επιταγή του συντάγματος για δικαστική αντικειμενικότητα και μεροληψία? Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, τις προθέσεις που διεφάνησαν από τη σύνθεση της Επιτροπής, η Επιτροπή της επιβεβαίωσε και με το παραπάνω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
0: Αυτά έλεγε τότε ο εξωμότης Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι η Προανακριτική Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν... Αυτά δεν λέει σήμερα και ο, και ο γιος του. Και για ακούστε και ένα άλλο πιο ενδιαφέρον παρασκήνιο. Άστο να παίζει από κάτω το, Μακαρίτη. Το γρουσούζι. Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, την εποχή
1: το επιβάλλει ο κανονισμός,
0: να που η οικογένεια Μητσοτάκη πουλούσε επιχειρήσεις στους μαφιόζους, κάτι ανάλογο δεν έγινε και με τους σιδηροδρομικούς, με τα τρένα των Τεμπών. Ο Τσίπρας πούλησε την Εργοσέ στο στην Ιταλική μαφία. Και αυτή η εταιρεία,
1: ο κύριος Δημασθενόπουλος, απλώς
0: η Hellenic Train, είχε επικεφαλής πρόεδρό της άνθρωπο που είχε συλληφθεί στην Ιταλία από τους καραμπινιέρους για επαφές και συναλλαγές με την Ιταλική μαφία. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα καταλήγουν και έχουν ένα κοινό παρανομαστή.
1: Η οποία υπήρξε υπουργός και είναι ενεργεία βουλευτής.
0: Ακούστε.
1: Και απαγορεύεται από το Σύνταγμα.
0: Απαγορεύεται.
1: Να γίνει βάρος της ιαδήποτε ανακριτική πράξη.
0: Σ' ανοίξαν τους λογαριασμούς τότε.
1: Να τιμωρηθεί πρώτα από τη Βουλή, αν την πάρετε ως υπουργό, ή δεν αρθεί η ασυλία της.
0: Να αρθεί ασυλία. Της ανοίξαν τους λογαριασμούς τότε της Ντόρας. Άστο να παίξει.
1: Τα στοιχεία και έγγραφα της δικογραφίας τα χρησιμοποιήσατε, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας της...
0: Σαν ακούω τους σημερινούς υπουργούς κυβέρνησης που κατηγορούνται 13 άτομα για ότι είναι κλέφτες.
1: Για να πετάτε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης λάσπη στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Έγγραφα που σας βόλευαν τα μεταφράσετε και τα δώσετε στη δημοσιότητα εντός ορών. Αντίθετα, εκείνα που σας ενοχλούσαν τα εξαφανίζεται επί εβδομάδες. Χαρακτηριστικό είναι το έγγραφο των Ελβετών που απεκάλυπτε, που αποδείκνυε ότι ο κύριος Ανομερίτης και ψευδόρκησε και εσηκοφάντησε καταθέτοντας την Επιτροπή για δήθεν λογαριασμούς της πεθεράς μου και της γυναίκας μου στην Ελβετία. Έγγραφο το
0: τα οποίο... Τα ακούτε αυτά που λέει ο Μακαρίτης?
1: μέρες μετά την άφηξή του στην Ελλάδα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Δημοσθενόπουλος, για να αποστήσει τις ευθύνες του, δήλωσε ότι φταίει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή ο κύριος Κουβελάκης. Και απόψε ζήσαμε την αντιδικία των δύο. Ο ένας λέει ότι φταίει ο άλλος. Η ουσία είναι το έγγραφο 20 μέρες εμπνεκριμένο. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα μέλη της Επιτροπής που ανήκαν στη μειοψηφία επιχειρήσατε να τα εμποδίσετε παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής να έχουν πρόσβαση στο υλικό της προανάκρισης.
0: Αυτά και άλλα πολλά είχε πει τότε ο Ψηλός στην Βουλή, στην Προανακριτική Επιτροπή. Εγώ άκουσα για ανοιγμένους λογαριασμούς, αλλά θεωρείτε τους Μητσοτάκηδες τόσο αφελείς για να κρύβουνε τις μίζες σε ελβετικές τράπεζες? Υπάρχει και το Κατάρ, υπάρχει το Ντουμπάι, υπάρχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα Κέιμαν Άστα. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, όταν ακούσανε ότι οι Ιρανοί βομβαρδίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είπαν να χτυπήσουν τις τράπεζες, τους έπιασε πανικός. Γιατί φοβηθήκαν μη χάσουν τα λεφτά τους, τις μίζες. Τη Σοφία Μητσοτάκη, που συνόδευε χτες σαν τη θεούσα τον μπαμπούλι της, αυτή η οποία ακόμα να μας δώσει τα αληθινά εισιτήρια με τα οποία ταξίδεψε από το Ομάν στην Ελλάδα, που την έκανε ρόμπα η μισή Ελλάδα. Κακομήρα, κακομήρα, πλαστογράφησες κατά την τεχνητή νοημοσύνη, πλαστογράφησες ένα μπακαλόχαρτο εξόδου και προσπάθησες να μας πείσεις ότι ήρθες με την Αιτζίαν. Είμαι ειδική πτήση που φέρανε όλους τους αποκλεισμένους Έλληνες από το Ομάν και από τον Περσικό κόλπο. Ένα το Voice News έγραψε και αποκάλυψε ότι πληρώθηκε ιδιωτικό τζετ 50.000, μας έδωσε ένα παλιόχαρτο κατά την τεχνητή νομοσύνη πλαστογραφημένο, κυρία Σοφία Μητσοτάκη, που λέει ο, που λέει η μανούλα σου ότι σε χτυπάμε. Τι θα σε κάνουμε, θα σε αφήσουμε? Στη μεγάλη οικογένεια ανήκεις, κυρά μου, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ακούς το αμαρτωλό παρελθόν της οικογένειάς σου?
1: Στο σημείο αυτό,
0: ο ελβετός δικαστής καταρχήν... Παππούς σου ήταν αυτός! Παππούς σου ήτανε! Τον ακούς τον παππού σου, τι έκανε!
1: 1,5 μήνα αργότερα...
0: Αλλά ο παππούς σας έκανε καλό φροντιστήριο!
1: 10 Αυγούστου, παρακαλώ συγκρατήστε την ημερομηνία.
0: Τι θέλετε, ρε! Θέλετε τίποτα? Έχετε κανένα πρόβλημα? Που τα λέω? Θέλετε να με λογοκρίνετε? Α, λέω. Λοιπόν.
1: Γιατί αυτή η καθυστέρηση? Και γιατί...
0: Δώσε ψηλό, δώσε ψηλό λίγο να ακούσουμε. Δώσε.
1: Υπάρχει μπλοκάρισμα των λογαριασμών που δεν υπήρχε και η απάντηση από την ελβετική δικαιοσύνη ήρθε μέσα σε ελάχιστες μέρες. Το δεύτερο έγγραφο δικαστικής συνδρομής που εστίλατε...
0: Έλα τώρα, λέει, τώρα λένε ότι και στη Σιγκαμπούρη. Ποια Σιγκαμπούρη, σιγά στη Σιγκαμπούρη τα πάνε τα λεφτά οι Μητσοτάκηδες? Δεν νομίζω. Στη Σιγκαμπούρη δεν νομίζω. Είναι πολύ μακριά.
1: Σε ρεκόρ χρόνο. Και σας έδωσαν τις απαντήσεις που χρειάζονταν όλα τα στοιχεία της τραπέζης Χούγκο Καν.
0: Ποια Χούγκο Καν, ρε, ποια Χούγκο Καν, ρε!
1: Τα οποία...
0: Για τη Μάγιο να μας πεις!
1: Αν το κατάλαβε η Βουλή ότι...
0: Ο Λαλιώτης είχε δίκιο τότε! Ο Λαλιώτης είχε δίκιο τότε για τη Μάγιο!
1: Και να πληροφορηθείτε τι λέτε.
0: Απατεώνες, απατεώνες. Αυτούς ψηφίζετε, ρε. Τα κολλητάρια της μαφίας ψηφίζετε. Είστε όλοι συνυπεύθυνοι. Όταν σας τα έλεγα εγώ 7 χρόνια πριν, γραφικά ασοχίας. Και τώρα η μισή Βουλή αποκαλεί τους Μητσοτάκηδες μαφιόζους.
1: Όταν προσφυγή, κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ότι δεν...
0: Πάρτε να μην τον ακούω, ρε. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, να πω απλώς δύο κουβέντες για την Ακέτη Ηρακλής. Ήτσι με το βιομηχανία για τη Ρακλής ανήκει πια σε πολυεθνικό όμιλο. Και από το 2019 μέχρι το 2023 δαπάνησε 170 εκατομμύρια σε επενδύσεις. Έκανε εξαγορά στη Χάλιψη στο Μικαηλικά και στη Λαρσινός ΑΕ. Ο σημερινός διεθνής σύμβουλος λέγεται, δεν ξέρω, είναι ο Δημήτρης Χανής. Και η Αγέτη Ρακλής εξακολουθεί και ζει στην Ελλάδα κάνοντας επενδύσεις εξαγοραζόμενοι από ξένους γαλλικούς και γερμανικούς ομίλους. Αυτό λοιπόν το οποίο επιδίωξαν να ξεπουληθεί μια ξένη εταιρεία στη μαφία, το κατάφεραν. Με αποτέλεσμα η γνωστή εταιρεία Κατσεστούρτσι να κλείσει, να βαρέσει πτώχευση και να μεταπολιθεί σε άλλους ξένους επενδυτικούς οίκους. Έτσι καταστράφηκε μια ελληνική επιχείρηση επειδή ο γέρος Μητσοτάκης και η οικογένειά του πήραν λεφτά μίζες από τους Ιταλούς της Κόζα Νόστρα. Να ζήσουμε να τους θυμόμαστε. Τραγούδι, διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε να βάλεις αυτό το τραγούδι του Νίκο να το ξανακούσουμε, του φίλου μου που μου στείλε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, κύριε Αρκουλή, που λέει για τη νύχτα, για το σκοτάδι και για τις σφαίρες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η πτώση του αεροπλάνου ήταν τυχαία. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αναφέρει το πόρισμα που θα βγει.
1: Έχω διαλέξει τον άνθρωπο που κάνει για πρόεδρος της Επιτροπής.
2: Δικαίωμα.
1: Μα τι σου δεν διαλέξαμε. Είσαι αδερφός μου.
3: Πόση ώρα λογαριάζει να αντέξει χωρίς να πιείς. Τα μάτια σου είναι τόσο κουρασμένα.
2: Το αεροπλάνο που έπεσε, πότε πήγε στο συνεργείο για τελευταία φορά.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο κόσμος τρομάζει εύκολα.
2: Είσαι βέβαιος. Φίλε.
4: Έχτε εκεί.
2: Πού?
4: Στο φτερό.
2: Τι είναι το φτερό?
4: Φραντάζεται. Κοιτάξτε. Σπάει. Κόπηκε.
1: Εγώ εκείνο που νομίζω πως ξέρω είναι το γιατί έπεσε το δικό σας το σκάφος.
5: Για τη δική μας, για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
1: Και δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
5: Τι πες.
6: Έβαλες βλέπω μυαλό.
2: Πάλι λίγο να πιστέψω πως ήταν δυνατό να γίνει ένα θάνατο.
7: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Αρκούλης. Αύριο το βράδυ έχουμε ετοιμάσει 10 με 1 μια εξαιρετική εκπομπή. Εξαιρετική μουσική εκπομπή, αφιέρωμα σε ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, έναν άνθρωπο καταγόμενο από το Πήλιο,

Θεόδωρο Δερβενιώτη ή αποκαλούμενο Χοντρό. Ο Δερβενιώτης συνεργαζόταν πάρα πολύ με τον Τζάντα, τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Αυτό τον μεγάλο συνθέτη, στιχουργό, συγγνώμη, που γύριζε μια σακούλα με φοβερά τραγούδια στην Ομόνια και τα πουλάγε ακόμα τη ψωμί. Για σουβλάκι. Όπως και η Ευτυχία Παγιανοπούλου. Αυτούς τους ανθρώπους όλους δεν τους τίμησε η ελληνική πολιτεία. Γιατί η κυρία Μενδώνη κοιτάς να κάνει ταξίδια στο εξωτερικό με το έτερο ίμις στην κυρία Παναγιωταρέα. Με τη Φράτζα την ωραία. Το Σλίσκοβιτς. Έτσι τη λέγανε. Σλίσκοβιτς. Ο Ιάκ είχε πάρει ένα παίχτη. Είχε πάρει ένα παίχτη. Τον είχε φέρει ο Μπάγεβιτς. Άλλος αυτός. Άλλος αυτός. Φίλος μου. Κάποτε μου έλεγε γουστάρω πολύ τρελά τη Ρούλα Κορομιλά. Τι δεν τα πω, τι θα τα αφήσω. Σε παρακαλώ, φέρε με σε επαφή. Ενώ επαγγελματική έτσι, τη γούστα επαγγελματικά δεν εννοώ κάτι άλλο. Η Ελισάξη. Και αυτός και άλλος ένας μπασκετμπολίστας, ο Σούμποτιτς. Πρέπει να βγουν στη φόρα κάποια στιγμή αυτά, αυτή ένα βιβλίο. Ο Νάσος ήταν μετά την παντρεύτηκε. Δώσε μια και δώσε δύο. Τον πήγα τον Μπάγκεβιτς κουνάμενο λιγάμενο στον πρωινό καφέ. Γράφω ιστορία πάλι. Σλίσκοβιτς. Ο παίχτης της ΑΕΚ είχε μια γκρίζα φράτζα. Και επειδή η Παναγιωταρέα είχε την ίδια φράτζα ακριβώς, την είχαν βγάλει Σλίσκοβιτς. Ή το Σλίσκοβιτς Παναγιωταρέα στο κήπεδο. Και του φωνάζανε μωρή Παναγιωταρέα. Μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές. Είχε νιώσει τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στα καθημά σου. Ένας από τους ευνοημένους επιχειρηματίες του τόπου είναι ο κύριος Ευτύχης Βασιλάκης. Όταν πέθανε ο πρόγονος, ο Θόδωρος Βασιλάκης, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του ομίλου Βασιλάκης, αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν. Είναι από την Κρήτη, σαφώς. Και διατηρούν εξαιρετικές πολιτικές και πιθανότατα και επιχειρηματικές σχέσεις. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ αν έχουν μετοχές οι Μητσοτάκηδες στην Ιτσία. Πού να το ξέρω εγώ αυτό. Και αν είχανε, θα μας το λέγανε. Τότε λοιπόν, τώρα μάλλον έρχονται οι Βασιλάκηδες πάλι. Επί κορονοϊού Βασιλάκηδες πήρανε 120 εκατομμύρια επί κορονοϊού. Γιατί άρχισε την κλάψα ο Ευτύχης. Έλα ρε Κυριάκο, δώσε μου 120. 120 δηλαδή, λες και... Και βγαίνανε από την τσέπη του Μπουτσοτάκη. 120 εκατομμύρια πήρε η Αιτζίαν για να σταθεί στα πόδια της. Λόγω του κορονοϊού και της τεράστιας πτώσης των επιβατών στις πτήσεις. Και γιατί να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο τα λεφτά του κ. Βασιλάκη. Να τα βάλει ο κ. Βασιλάκης από την προσωπική του περιουσία, που δεν ξέρει τι έχει. Να κάνουν επενδύσεις αλλού ξέρουνε. Να επενδύουν στα ξενοδοχεία ξέρουνε. Να επενδύουν στο real estate ξέρουνε. Να επενδύουν σε αυτοκινητοβιομηχανίες ξέρουνε. Μέχρι και η εταιρεία νοικιός αυτοκινήτων η Ρεντεκάρι, πώς τη λένε αυτοί, δικιά τους είναι. Δεν κατάλαβα. Τους τα χρωστάμε. Έχουν όμως δόντι Βασιλάκηδες τους Μητσοτάκηδες. Αυτοί συγκυβερνούν τη χώρα. Όπως τη συγκυβερνάνε μαζί με τον Εξάρχου και τους λαθρομπακοκαϊμενάκηδες που βόσκανε πρόβατα και γίδια και γουρούνια στις κολλήνες Αρκαδίας. Θέλετε να το ξαναπώ? Ξέρετε κανένα βόσκι γουρούλια και πρόβατα και ξαφνικά μέσα σε 5 χρόνια να γίνεται εφοπλιστής με 15 καράβια? Πώς βγαίνουν τα λεφτά αυτά? Ας είναι καλά ο Περσικός κόλπος. Ας είναι καλά το υγρόν πυρ του Περσικού κόλπου. Γι' αυτό με συχαίνονται οι ολιγάρχες. Και τους συχαίνομαι κι εγώ. Εμετό κάνω όταν τους βλέπω. Γιατί είναι οι περισσότεροι από αυτούς σαν πρόφητα. Σήμερα είδα και μία καταχώρηση της Αιτζίαν στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τι νοσ είναι η Εφημερίδα των Συντακτών? Δική μου? Χάρη ήτανε, δεν νομίζω. Ο πιστόφυλλος στην Εφημερίδα των Συντακτών που εξαγοράστηκε σε ολιγάρχη κάνει 2.000 τουλάχιστον. Και ειδικά η σαββατιάτικη έκδοση που την έχετε βάλει 2.500 ευρώ. Κανίβαλοι, κανίβαλοι.
η αριστερή εφημερίδα των συντακτών που, που ξεπουλήθηκε στο κεφάλαιο. Η αριστερή εφημερίδα των συντακτών δεν έχω κάτι με τους εργαζόμενους που τους χρωστάγανε 7 μισθά. Η αριστερή εφημερίδα της εφημερίδας των συντακτών ξεπουλήθηκε στην ολιγαρχία. Όπως ξεπουλήθηκε και ο 902 αριστερά στα FM. Στον απατεών Αυριώνη. Αλβανικής υπηκότητος. Άμα σου δείξει ταυτότητα ο Βριώνης, άμα του πεις του Βριώνη, του καναλάρχη, δώσε μου ταυτότητά σου ρε. Ας πει ποια από όλες. Αλβανικό, αλβανός είναι. Καταριανός είναι. Ζουαλζιλανδέζος είναι. 8 ταυτότητες έχει. Ο άνθρωπος με τις 8 ταυτότητες. Που έβαζε τους αστυνομικούς να μπογιαντίζουν τις αφίσες τους στον τοίχο. Τις διαφημιστικές του αφίσες. Βάραγε μεροκάματο και η μισή αστυνομία. Η μισή αστυνομία βάραγε μεροκάματο, ρε Χρυσοκοϊδη. Αυτός ο οποίος όταν έμπαινες στο έξτρα, μα τα έχω ζήσει αυτά, να μην τα πω. Θα γράψω βιβλίο. Θα γράψω βιβλίο. Μπήκε μια κοπέλα κάποτε ήταν στο Κολωνάκι. Για να ακούσετε το παρασκήνιο για το Βριώνη, να πεθάνετε στο γέλιο τώρα. Ο Βριώνης είναι ο καναλάρχης ο οποίος αγόρασε από τον 902 την αριστερή συχνότητα του Περισσού και τη μετανόμασε σε κανάλι Ε. Και σε αυτό το κανάλι έβαλε διευθυντή το Σεραφείμ Φιντανίδη. Τον πάλε ποτέ υποδοχέα των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη. Μαζί με τον Μακαρίτη, τον άλλο δημοσιογράφο που πέθανε πρόσφατα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Γιατί 17 Νοέμβρη στέλνε προκηρύξεις μόνο στην ελευθεροτυπία. Και δεν στέλνε στη βραδινή. Ή στην απογευματινή. Ή στο έθνος. Και στέλνε στην ελευθεροτυπία. Για ποιο λόγο. Μόνο στην ελεύθερη ώρα δεν είχε στείλει προκήρυξη η 17 Νοέμβρη. Ακούσατε ότι ο τότε εκδότης της ελεύθερης ώρας, ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, ήταν στο σημείο δολοφονίας που σκότωσαν τον Βρανόπουλο. Τα ακούσατε. Αυτός πήγε φυλακή μετά. Και τον κατηγόρησε ο Λάτσης. Η Λάτσενα. Και η Αγγελόπουλη. Ότι πήγαινε και τους εκβίαζε και τους έλεγε: μην ανησυχείτε, δεν θα σας σκοτώσει 17 Νοέμβρη. Την ελέγχω εγώ. Και πήγε φυλακή για εκβίαση. Και τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο ο αδερφός του Νίκου του Μιχαλολιάκου. Ο Τάκης. Καλή σου ώρα, γίγαντα. Καλή σου ώρα, γίγαντα, Τάκη Μιχαλολιάκο. Παιχταρά μου, εσύ. Ένας από τους καλύτερους ποινικολόγους, όχι της Ελλάδος, των Βαλκανίων. Δεν το μιλάω χιουμοριστικά. Τάκης Μιχαλολιάκος. Μεγάλος δικηγόρος. Μιχαλολιάκος λέγεται. Άστο Μιχαλόλιας. Το έχει κόψει το όνομά του. Τάκη, τα σέβη μου. Είσαι μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η οικογένεια Βασιλάκη θέλει τώρα άλλα 110. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα τα πάρει από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή από τη φορολόγηση τη δική μας θα πληρώσουν ένα διαπλεκόμενο επιχειρηματία που είναι κόλος και βρακή με τους Μητσοτακομπακογιάννηδες. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, επειδή ο Εθνικός Αερομεταφορέας έχει πρόβλημα με την αύξηση των καυσίμων, θα τους δώσω εγώ από την τσέπη μου για να ρίχνουν βενζίνα και κεροζίνη. Και εμένα πώς θα μου δώσει ρε, για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινητού. Ο Βασιλάκης. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα πάω τη Δευτέρα στο Βασιλάκη, που έχει την εταιρεία τη ενοικιά του αυτοκινήτου, να μην τους κάνουμε και διαφήμιση, και θα του πω: δεν μου λες Βασιλάκη, στον Ευτύχη. Γιατί νομίζω ότι θα πάω. Θα πάω. Να πάτε λοιπόν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι στην εταιρεία νοικιάσου αυτοκινήτων του κυρίου Ευτύχη Βασιλάκη και να του ζητήσετε τζάμπα αυτοκίνητο για 10 μέρες. Όχι για 10, για ένα μήνα νοικιαζόμενο. Γιατί εμείς πληρώνουμε την κυροζήνη της Αιτζίαν του Βασιλάκη. Μιλάω σωστά? Έτσι δεν είναι? Αντιπαροχή. Ο Βασιλάκης, ο Ευτύχης, ο διαπλεκόμενος με την οικογένεια Μητσοτακομπακογιάννηδων ζητάει 110 εκατομμύρια από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη, από τα πρωτογενή πλεονάσματα που έχουν δοθεί στο ελληνικό δημόσιο για τη φορολογία τους Έλληνες πολίτες. Ο Βασιλάκης έχει μια εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων. Μας παίρνουν λεφτά από την τσέπη.
να πάτε στην εταιρεία νοικιάσεως και να απαιτήστε σαν φορολογούμενοι πολίτες συμβόλαιο ενός και δύο μηνών, όσο καιρό για να αποσβεστεί το χρέος του βασιλιάκη στο κράτος. Δεν είναι χρέος του βασιλιάκη στο κράτος, είναι χρέος του βασιλιάκη στους φορολογούμενους πολίτες, και να του ζητήσετε τζάμπα αυτοκίνητο για ένα εξάμηνο. Είναι υποχρεωμένος να το δώσει. Και αν δεν το δώσει, συρροή αγωγών και μηνύσεων. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν αυτοί. Εγώ θα πάω τη Δευτέρα στο Βασιλάκι και θα του ζητήσω τζάμπα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Και να μου πληρώνει και τη βενζίνα.

0: ένα λεπτό, Αντώνη. Λοιπόν, είχα επισημάνει στην αρχή ότι αυτή την ώρα στην Αθήνα, απόγευμα Σαββάτου, γιατί εκπομπή τα δείτε σε επανάληψη, επικρατεί ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομβούζιο. Ο Κηφισός δεν πατιέται. Από πού είναι, Αντώνη, που είπε? Περίμενε. Δέλτα Φαλήρου, παραλιακή μέχρι Γλυφάδα, απάτητη. Άλλο. Συγκρού από την αρχή στην άνοδο μέχρι τους στήλους Ολυμπίου Διός. Άλλο. Και Αττική Οδός δεν πατιέται. Πού πάτε όλοι, ρε? Πού πάτε όλοι, ρε, ξεβράκωτοι? Με 2,5 ευρώ βενζίνη. Πού πάτε όλοι, ρε? Ο Βασιλάκης, να πάτε στο Βασιλάκη. Στο Βασιλάκη να πάτε. Στην εταιρεία νοικιάσεως. Και να τους δεις 6 μήνες αυτοκίνητο τζάμπα. Δεν κατάλαβα. Είμαι κορόιδο εγώ να πληρώνω καύσιμα για το Βασιλάκη? Ο Βασιλάκης είναι κολλητός της Δώρας. Κολλητός του Κούλη. Εάν του δώσετε 110 εκατομμύρια θα βρείτε μεγάλο μπελά. 110 και 120 στον κορονοϊό μας κάνουν 2,30. Μόνο ένας επιχειρηματίας βγήκε και κατήγγειλε τότε την οικογένεια Βασιλάκη. Γιατί είχε γίνει το εξής. Ο Βιενόπουλος, ο μακαρίτης εντός εισαγωγικών, αγόρασε ως εταιρεία MIG τότε, θυμάστε όλοι, την Olympic Air, την Ολυμπιακή Αεροπορία. Ο Βιενόπουλος, όποιος κι αν ήταν, γιατί θα κόμπει ένα δώρο σου? Ρωτήστε στην Κύπρο να σας πούν τι έκανε με την Τράπεζα Εργασίας. Αλλά θώθηκε. Μεγαλύτερες κομπίνες του Βιενόπουλου έγιναν στην Κύπρο με την Τράπεζα Εργασίας. Ο Βιενόπουλος λοιπόν, ο οποίος σημαδεύτηκε από την υπόθεση Μαρφίν, όταν στημένοι και πληρωμένοι υποτιθέμενοι αριστεροί εξτρεμιστές σκότωσαν τα 4 παιδιά εκεί, τα 3 παιδιά και την εγκυμονούσα κοπέλα, τους έκαψαν ζωντανούς. Τους τύχησε πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Πιθανότατα αυτή η ιστορία να ήταν δολιοφθορά για τον Βιενόπουλο. Ο Βιενόπουλος αγόρασε την Ολυμπιακή Αεροπορία. Και αν δεν κάνω λάθος, με τον πατέρα τον εφοπλιστή, για πρώτη φορά στην ιστορία τον Παναθηναϊκός, μετά πολλά χρόνια πήρε πρωτάθλημα. Και τώρα έχει να πάρει πρωτάθλημα 16-18 χρόνια. Πώς έχει να πάρει? Ο Βιενόπουλος ήταν έξυπνος επιχειρηματίας. Ήταν όμως λαμόγιο. Ήταν λαμόγιο. Κινδυνεύω να φάω και καμιά μήνυση. Γιατί ζει. Και ακούει. Αφήστε πέθανε. Πού πέθανε? Στο υγεία. Που του δώσανε ελιξιαρκή πράξη θανάτου οι πληρωμένοι γιατροί του υγεία. Μα στον όμιλό του ήταν. Ο Βιενόπουλος ζει και βασιλεύει. Και ο Καραβέλα ζει και βασιλεύει. Πίνουνε κοκτέιλ και γελάνε στην υγεία των κορόιδων. Αφήστε πέθανε. Ποιο πέθανε? Ο Βιενόπουλος πέθανε. Πώς πέθανε? Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση? Έγινε νεκροτομή? Όχι. Γιατί? Γιατί το μεταφέραν στο υγεία. Που ήταν δικό του νοσοκομείο. Του ομίλου του. Βάλα ένα γιατρό να υπογράψει τη ληξιαρκή πράξη θανάτου, να μου φέρετε τη ληξιαρκή πράξη του θανάτου του Βιενόπουλου. Ότι πέθανε από ανακοπή, λέει, στην πολυθρόνα του σπιτιού. Ξαφανίστηκαν όλοι. Τα παιδιά του, η γυναίκα του, τον φέρετρο κλειστό, 10 άτομα στην κηδεία, τον θάψανε και μετά τον ξεθάψανε. Ο Βιενόπουλος λοιπόν, όταν πήρε την Ολυμπιακή, τα βάλε με την Αιτζία. Λογικό είναι. Γιατί, θα ακούστε σε λίγο, η Αιτζίαν κατά σατανικό τρόπο, εθνικός αερομεταφορέας, ο μοναδικός αξιόπιστος αερομεταφορέας, υπάρχει και η Sky Express του Γρήλου. Ποιο Γρήλου, μωρέ, ποιο Γρήλου? Αυτού που είχε ρίξει τα αεροπλά στα γατάκια. Sky Express, χειρότερη εταιρεία, μην ταξιδέψετε ποτέ με αυτούς. Και τότε ο Βιενόπουλος είχε επαναστατήσει, είχε φρίξει. Γιατί ήξερε, κατά τις καταγγελίες του επιχειρηματία, ότι οι βασιλάκηδες πατροναρίζονταν από τους Μητσοτάκηδες. Ακούστε τις δηλώσεις του Βιαννόπουλου. Έχουν πολύ μεγάλη αξία για αυτά που ζούμε σήμερα.
1: Φέρε τη λέξη ανταγωνισμός στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού από ποιον? Ποιος το λέει τη λέξη υγιής ανταγωνισμός? Η Aegean. Να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα του ανταγωνισμού. Μάθαμε τον Ιούλιο ότι έγινε μία ανακοίνωση ότι η Aegean θα πετάξει στην Κωνσταντινούπολη. Επισκέφθη προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Πλατή. Λέω, κύριε Πλατή, εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, όπως και με άλλες χώρες, βάσει των οποίων έχει ένα προνόμιο η παλαιά Ολυμπιακή να πετάει στην Τουρκία. Και ότι όταν τελικώς θα είμαστε εμείς Olympic Air και δεν θα υπάρχει Ολυμπιακή, θα γίνει κάποια διαδικασία για να γίνει η επιλογή του ποιοι θα έχουν αυτό το πτυτικό έργο βάσει των διακρατικών συμφωνιών. Αυτό πώς έγινε? Με ποια διαδικασία πήρε μια τέτοια άδεια πτήσεων? Μου λέει ο κ. Πλατής, μου λέει, κύριε Γιαννόπουλε, δεν ξέρω. Όλο δεν ξέρετε. Είστε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Μου λέει, επί το λόγο που δεν ξέρω. Θα μάθω και θα σας ενημερώσω. Πράγματι, ο άνθρωπος με φώναξε τρεις μέρες μετά στο γραφείο του και μου έδωσε ένα έγγραφο, το οποίο είναι στη διάθεση των δημοσιογράφων, εάν θέλετε, μαζί με το δελτίο τύπου να το πάρετε, το οποίο δικαιολογεί το πώς ακριβώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Να σας πω λοιπόν πώς έγινε αυτή η ιστορία. Υπεγράφει ένα Memorandum of Understanding, ελληνικά μνημόνιο κατανόησης, μεταξύ δύο αντιπροσωπιών, δύο delegations, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό. Το ελληνικό delegation απαιτελείτο από τρεις ανθρώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και από τρεις ανθρώπους της ΗΠΑ, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό εν αγνία του Υπουργείου Μεταφορών. Συναντήθηκαν με την τουρκική αποστολή στην ελληνική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί, σύμφωνα και με τα πρακτικά που θα τα δείτε, η ελληνική αποστολή τους είπε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με κάποιους κανονισμούς as a matter of urgency. Για κάποιο λόγο ήταν εξαιρετικός επίγον να γίνει αυτή η διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει συμφώνησαν εκεί αυτές οι δύο επιτροπές ότι, να το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω, they wish to update the existing air services agreement και exchange text and they agree to consider the text and discuss them at a later stage. Δηλαδή, κάνανε μια καταρχήν συμφωνία που θα ανταλλάσσανε μετά κείμενα συμφωνιών και κάποια στιγμή θα υπεγράφει το μια συμφωνία που θα τροποποιούσε τον νόμο που ίσχυε, η οποία συμφωνία, σας υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι, ότι έπρεπε να πάει να κυρωθεί στην Ελληνική Βουλή. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι υπογράψανε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Δεν έγινε ποτέ ανακοίνωση από τον Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από την ΗΠΑ ότι υπεγράφει. Έγινε μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν έχει σημασία σε ποιο κομμάτι. Έγινε μια συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας. Και δεν έμαθε κανείς τίποτα. Τίποτα. Ποιος το έμαθε όμως, προφανώς εκ περίεργης συμπτώσεως πέρναγε απ' έξω και το πήρε ταυτί του, το έμαθε ο κύριος Βασιλάκης. Παίρνει λοιπόν αυτό το μνημόνιο και πάει στην ΗΠΑ. Και λέει, βλέπετε το μνημόνιο? Δώστε μου άδεια να πετάξω στην Κωνσταντινούπολη. Και ΗΠΑ λέει ναι. Προφανώς αυτό το μνημόνιο καταργεί τους νόμους, καταργεί το κοινοβούλιο, δεν υπάρχει λόγος οποιασδήποτε διαφάνειας, πάρε άδεια να πετάς στην Κωνσταντινούπολη. Και μιλάμε από εκεί και πέρα για υγιή ανταγωνισμό.
0: Ο Μακαρίτης Βιαννόπουλος είχε καταγγείλει ευθέως τότε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για ευνοιοκρατία στην Αιτζία του Βασιλάκη. Ότι δηλαδή η οικογένεια βοηθούσε με εσωτερική πληροφόρηση τους βασιλάκηδες για να υποσκάψουν τα θεμέλια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία ως αερομεταφορέας τότε έκλεισε, έβαλε λουκέτο, τόχευσε. Την έκλεισε ο Ρημάδο Χατζηδάκης, αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους στο δρόμο, για να ευνοηθούν οι κολλητοί τους βασιλάκηδες. Και μην ξεχνάτε την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που ο Νάσης την πούλησε στο κράτος. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Ο Βιαννόπουλος έριξε και άλλα δηλητηριώδη βέλη τότε. Για ακούστε το.
1: Κρίνθη ο διοικητής της ΗΠΑ. Το διαβάσατε στις εφημερίδες. Ουδείς διερωτήθηκε γιατί έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Απεμακρύνθησαν υποδιοικητές. Μία κυρία που έβαλε την υπογραφή της εδώ πέρα μετετέθη. Όλα αυτά έγιναν σε πλήρη άγνοια του Υπουργείου Μεταφορών. Θα δείτε από το κείμενο που θα σας δώσω ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών ενημερώθηκε Μετά από το ψάξιμο που έκανε που του το ζήτησα, ένα μήνα μετά που είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Για ποιο ανταγωνισμό μιλάμε, ποιος κόπτεται περί του ανταγωνισμού? Να το πάμε λίγο πιο πέρα. Σε ποιες άλλες διακρατικές συμβάσεις εισχώρησε η Aegean τα τελευταία χρόνια για να αυξήσει το πτυτικό της έργο, μεγενθύνοντας τις ζημιές της Ολυμπιακής αεροπορίας που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός? Μπήκε σε άλλες διακρατικές συμβάσεις? Η απάντηση είναι ναι. Αλλά αν θέλετε, ψάξτε το. Αυτό πώς έγινε πάλι? Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών? Της είπα και των δύο. Ο τότε αρμόδιος υπουργός μεταφορών ήταν ενήμερος ή μάθαινε τι γινόταν αργότερα, όπως στην περίπτωση της Τουρκίας που μόλις σας επεκάλυψα και την οποία είμαι βέβαιος λόγω των στοιχείων ότι θα σας επιβεβαιώσει και ο Υπουργός Μεταφορών και ο Γενικός Γραμματέας των Μεταφορών? Όλα αυτά τα ερωτήματα όποιος θέλει τα ψάχνει. Στην Ελλάδα έχουμε και νομοθετική και εκτελεστική και νομοθετική ελεγκτική αλλά και δικαστική εξουσία. Όποιος θέλει τα ψάξει. Εμάς αυτό το πράγμα δεν μας ενδιαφέρει. Για μας ό,τι έγινε έγινε. Ένα πράγμα όμως θέλω να πω. Η Aegean καλά πέρασε μέχρι τώρα. Είχε ανταγωνιστεί έναν κρατικό αερομετοφορέα, έχτιζε τη δουλειά της. Αυτός ο κρατικός αερομετοφορέας δεν είχε την ευελιξία από το δίσκαπτο κράτος να ανταποκριθεί και έχτισαν μια καλή και αξιόλογη εταιρεία. Δεν θέλω όμως να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έκαναν στο παρελθόν. Τώρα έχουν διαφορετικό ανταγωνισμό. Και δεν είναι δυνατόν αυτοί που ήθελαν ακόμα και να κάνουν μονοπόλιο στην Ελλάδα και που εμφανίστηκαν όψιμα ενδιαφέρον για την Ολυμπιακή ενώ την άφηναν να κλείσει, να μιλάνε για τον ανταγωνισμό. Εν ολίγης, για να τελειώσω αυτό το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι το πάρτι τελείωσε.
0: Κυρίες και κύριοι, εξαιτίας αυτής της φοβερής αντιδικίας που είχε ο Μακαρίτης εντός εισαγωγικών Βγενόπουλος με την οικογένεια Μητσοτάκη Μπακογιάννη, η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Σας διαβάζω δημοσίευμα από τις 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Έχουν τεράστια σημασία αυτά. Για το πώς δημιουργήθηκαν τα οικογενειοκρατικά μονοπόλια στην Ελλάδα. Ένας επιχειρηματίας σαν τον Βγενόπουλο, το Μακαρίτη το Βγενόπουλο, που πέθανε στην πολυθρόνα του σπιτιού του και τον πήγαν στο Υγεία, το δικό του νοσοκομείο, και βγάλανε μια ληξιαρκή πράξη θανάτου, νεκρός από ανακοπή, και τον θάψανε σε ένα κλειστό φέρετρο 10 εργαζόμενοι. Και τον θάψανε στον οικοταφείο της Κηφισιάς. Και βάλανε και ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού πάνω. Και μετά από 3 χρόνια που πήγαμε να τον βρούμε, δεν υπήρχε. Δεν είχε ξεδάψει. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 9, η Ντόρα Μπακογιάννη αντιδρά σε αυτά που έλεγε ο Βγενόπουλος εναντίον της και καταθέτει αγωγή 3 εκατομμυρίων ευρώ κατά της ΜΙΚ και του Βγενόπουλου για σκοφαντική της φήμης, καθώς η ΜΙΚ προξένησε ηθική βλάβη στην αδερφή του σημερινού πρωθυπουργού λόγω σκοφαντικής φήμης εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη. Η ΜΙΚ του Βγενόπουλου τότε ανακοινώνει ότι καταθέτει αγωγή αποζημιώσεως για ηθική βλάβη λόγω σκοφαντικής φήμησης και προσβολής προσωπικότητας της εταιρείας, διεκδικώντας και αυτή από την κυρία Μπακογιάννη 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που, όπως δηλώνει, θα προσφέρει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κλπ. Λίγο αργότερα, η τότε Υπουργός Εξωτερικών που δέχεται τα χτυπήματα από τον Βγενόπουλο, όπως είχε δηλώσει στις 22 Σεπτεμβρίου, κατέθεσε αγωγή εναντίον της ΜΙΚ και του Βγενόπουλου για σκοφαντική και προσβολή προσωπικότητας. Να σημειωθεί ότι η επιχειρηματική σύγκρουση μεταξύ των ομίλων Βγενόπουλου και Βασιλάκη είναι ο σημερινός ο ευτύχης, ο ευτυχισμένος ευτύχης, ο ευτυχισμένος από τα κορόιδα των Ελλήνων φορολογούμενων. Πώς τα λεγότανε, δυστύχης, ευτύχης τα λεγότανε. Ευτυχισμένος είναι, αφού υπάρχουν κορόιδα Έλληνες φορολογούμενοι που τον πληρώνουν. Και εγώ, αν με πληρώναν οι Έλληνες φορολογούμενοι, θα άλλαζα το όνομά μου. Δεν λεγόμουν Στέφανος, θα λεγόμουν Ευτύχης Γείος. Ο Ευτύχης Γείος. Κορόιδο είναι. Ζαμπατζής είναι. Τότε λοιπόν, η πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη, γιατί πρέπει να είμαστε απόλυτα σωστοί με την με την φοβερή σύγκρουση που είχε σπάσει μεταξύ του διαφαινόμενου μονοπωλίου της Αιτζίαν με την Ολυμπιακή Αεροπορία, που πήγε άκλαφτη εξαιτίας του Χατζηδάκη, κολλητού της οικογένειας Μητσοτάκη. Η πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη τότε κατηγόρησε την ιδιοκτησία της Ολυμπιακής ότι ρίχνει λάσπη για την πρόθεση εκβιασμού. Και έτσι και οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Η κυρία Μπακογιάννη τότε, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι έχει την αίσθηση πως είναι πλάκη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Σε έναν επιχειρηματικό πόλεμο μεταξύ των δύο εταιριών για να αποκτήσει λίγο suspense η όλη ιστορία. Και ότι η απάντηση θα δοθεί στη δικαιοσύνη. Σε αυτό σημείο θέλω να πω ότι δεν γνωρίζω δικαστικά την έκβαση της υποθέσεως. Ότι έχουν περάσει περίπου 18 χρόνια, 19 χρόνια. Εάν, αφού αναφέρθηκε αυτό στην εκπομπή μας, η οικογένεια Βιεννόπουλου δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η οικογένεια Μπακογιάννη επίσης δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, έχουν στοιχεία να μας αναφέρουν για τον τύπο του ρεπορτάζ και για την ουσία του ρεπορτάζ, γιατί δεν ξέρουμε τη δικαστική έκβαση. Δεν ξέρουμε αν αυτή η υπόθεση συνέχισε στα δικαστήρια, εάν κερδίθηκε αγωγή, αν χάθηκε αγωγή, και δεν ξέρουμε γιατί πέθανε ο Βιεννόπουλος. Εάν λοιπόν έχουν στοιχεία και οι δικηγόροι της κυρίας Μπακογιάννη, πολύ ευχαρίστω να μου στείλουν μια απάντηση για να την αναφέρω τη Δευτέρα το απόγευμα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, κύριε Αρκουλή, και θα επανέλθουμε με το φοβερό βιβλίο «Η κάθοδος των ελευθερίων», για να δούμε ποιος ήταν ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τους ψηφοφόρους. Πώς θα σας φαινόταν αν σε συγκεκριμένα αποσπάσματα του βιβλίου που θα σας διαβάσω σε λίγο και τα οποία δεν έχουν αμφισβητηθεί δημοσίως, αναφέρεται ότι ο Καραμαλής Κωνσταντίνος ήταν παιδεραστής, πρώτον, και δεύτερον αναφέρεται ότι ήταν συνεργάτης της Γκεστάπο. Αισθάνεστε ικανοποιημένοι εσείς οι νεοδημοκράτες που ο ιδρυτής του κόμματός σας κατά το βιβλίο και τις ιστορικές πηγές ήταν συνεργάτης των Ναζί και των ΕΣΕΣ? Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα είχαν βγει τότε από τη CIA σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, ο Καραμαλής ήταν συνεργάτης του Μαξ Μέρτεν, που δολοφονούσε τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη. Εβραίοι, κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, θα μου στείλεις και εμένα μια συγχαρητήρια επιστολή, γιατί αναφέρω την αλήθεια όπως έστειλε στον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μπλεύρη και τους κάνατε τους πιο θερμούς θειασότες σας. Στείλτε μου και εμένα μια επιστολή από το κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Κάντε μια δήλωση για τον Καραμαλή. Συνεργαζόταν με τον Μέρτεν, ο οποίος δολοφόνησε με τον χειρότερο τρόπο, με τον πιο στιγνό τρόπο, την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Θα μου στείλετε εμένα επιδοκιμαστικά σχόλια? Θα με κάνετε μέλος σας? Θα φορέσω το σκουφάκι? Πόσο επιθυμώ να φορέσω το σκουφάκι! Τραγούδι. Πάμε! Όπα! Όπα! Όπα! Θα σας χορέψω ταψί σήμερα. Πάμε, παλαμάκια, παλαμάκια. Θόδωρος Δερβενιώτης, Σπύρος Αγοραίος.

Αύριο το βράδυ αφιέρωμα σε ένα μεγάλο Θόδωρος Δερβενιώτης. Μεγάλα τραγούδια, μεγάλη ψυχή, μεγάλο μυαλό, μεγάλος τραγουδοποιός. Μην το χάσετε, 10 με 1. Παλαμακιά, παλαμακιά. Όπα! Στην υγεία

λέει επιδέξα κορμιά το τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Δεν είναι για μπουρούχες. Έλα, δώστα ρε θηρίο. Έλα, φτιάξαμε απόψε. Έλα, κυρά μου.

0: Είναι 20 λεπτά πριν από το τέλος και αυτής της σημερινής εκπομπής. Εγώ, κυρίες και κύριοι, είχα την υποχρέωση να παραθέσω όλα τα ντοκουμέντα από τα οποία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, στοιχειοθετημένα πια, αυτή η κυβέρνηση ανήκει στο σιδηρούν παραπέτασμα της μαφίας. Είναι ξεκάθαρο. Οι ενέργειες των προγόνων, οι συνεχιστές απόγονοι, οι πλουτοκράτες και οι ολιγάρχες ζουν μεγάλες στιγμές. Αυτές τις στιγμές θα μπορούσαν να τις ζήσουν μόνο σε ένα καθεστώς Μητσοτάκη. Και δεύτερον, αποδεικνύεται ότι αυτή η οικογένεια είναι η οικογένεια που κολυμπάει στις μίζες. Με στοιχεία. Τα βλέπετε τα στοιχεία ποια είναι. Χθες τη νύχτα στο Προεδρικό βάλανε ένα πιόνι της Δημοκρατίας. Τον υποτιθέμενο πρόεδρο, ο οποίος διαδέχτηκε ένα άλλο πιόνι, την κυρία Σακελαροπούλου. Τη δικαστήνα η οποία αποφάσισε ότι σε αναδασωτές εκτάσεις, σε καμένες εκτάσεις που έπρεπε να αναδασωθούν, μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Ο λόγος στον πολίτη. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να πείτε, με σεβασμό βεβαίως, τι βγάλατε ως απότοκο στη σημερινή εκπομπή. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τάκης Άλυμος.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ περισσότερο. Τιμή μου και καμάρι μου που μιλάω μαζί σας. Ακούω από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός. Καθημερινός και ανελιπώς. Τι να πω τώρα εγώ. Να πω μόνο ότι είπατε για τον κύριο Βελγενόπουλο. Και λέω εγώ ότι είχατε συγχωρεμένη τη γυναίκα μου 5 χρόνια στο υγεία. Αυτό θα πω μόνο. Θα πω επίσης ότι ο προσωπικός, επιτρέψτε μου, ο προσωπικός λοιπόν πιλότος του κεκοιμημένου τώρα Ανδρέα Παπανδρέου ήταν φίλος μου και πελάτης μου στο μαγαζάκι το μικρό, το πρώτο της Νέας Μύρνης. Μιλάμε για τον Τάκη τον Στέφα. Ενδέχεται να τον γνωρίζατε.
0: Πώς μου τον είπατε?
1: Τάκη Στέφας. Boeing 747. Πιλότος.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τι άλλο να πω? Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, γιατί βιάζομαι πολύ. Έπρεπε να είχα φύγει. Ήθελα να μιλήσω μαζί σας.
0: Καλά να είστε, κύριε.
1: Καταγράψτε αυτά που είπα. Συγκρατήστε τα αν θέλετε. Και κάποια άλλη φορά θα τα πούμε ίσως και από κοντά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αγαπητέ Τσίο.
0: Ναι.
2: Σε πούμε, σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε, παρακαλάμε το Θεό να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, αγαπητέ, ξέρεις τι θα γίνει αύριο?
0: Όχι.
2: Λοιπόν, άμα ανοίξεις το Viber, πρόσεξε. Επειδή δεν είχα άλλο τρόπο να σε ειδοποιήσω και δεν ήξερα με ποιο τηλέφωνο να σε βρω. Λοιπόν, θα έχω ανεβάσει στο Viber στο τηλέφωνο, ναι, 451 που τελειώνει και 856.
0: Ωραία, τι θα γίνει αύριο?
2: Λοιπόν, άκου αγαπητέ τι θα γίνει αύριο. Αύριο σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Για 11η φορά μέσα στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είμαι ο πρώτος που ανέπτυσα τις καταστάσεις στο πρώτο σχολείο που μου δώσανε. Θα πάνε να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, χιλιάδες λάθρο μετανάστες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ μόλις πήρα στα χέρια μου την κατάσταση και την κόλλησα και αρχίζω και ψάχνω τα ονόματα. Αγαπητέ Στέφανε, Αφγανοί, Κουρδιστάν, Πακιστάν, Ουσμπεκιστάν, Σομαλία, Αλβανία, Σλοβενία,
0: Ρωσία. Γιατί θα δώσουν εξετάσεις?
2: Άκουγα. Σερβία, Συρία, Ιρανοί, Ιρακινοί, Αρμένοι και Καταριανοί. Λοιπόν, αυτοί όλοι αύριο Πρόσεξε τι σου λέω, Στέφανε.
0: Δεν προσέχω, αλλά πείτε μου τι θα γίνει αύριο.
2: Από το Υπουργείο
0: Εσωτερικών.
2: Από το Υπουργείο, πρόσεξε.
0: Εσωτερικών. Από το Υπουργείο Εσωτερικών ή από το Υπουργείο του κ. Πλεύρη. Έχει σημασία.
2: Αγαπητέ μου, οι καταστάσεις οι επίσημες. Οι καταστάσεις επίσημες.
0: Τι καταστάσεις είναι αυτές? Θα δώσουν κατατακτήρες για πού? Για να πάρουν την ελληνική υπηκότητα, αυτό λέτε?
2: Ηθαγένεια. Αγαπητέ μου, άκου. Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας.
0: Μάλιστα.
2: Εξετάσεις. ΠΕΓΑΜΑΠ 26 Απριλίου του 26. Όλοι αυτοί για 11η φορά μέσα στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα ακολουθήσει σύν 6 μήνες άλλη μία 12η, θα πάρουν ελληνικές ταυτότητες και μεθαύριο θα ψηφίσουν κανονικότατα σαν Έλληνες με ελληνική ηθαγένεια. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξεις το Viber, το 451 το τηλέφωνο του σταθμού και το 856, σου ανέβασα όλες τις καταστάσεις. Μην ξεχνάς ότι, αγαπητέ Χίο, ότι το 2000 όλοι οι μουσουλμάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έψαξα από επίσημα έγγραφα, ήταν 500.000. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγαπητέ φίλε, το 2026 είναι 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα πέσει τέτοια νοθεία στις επόμενες εκλογές που δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ σου έστειλα τις καταστάσεις όλες. Απλά σου λέω ότι αυτή τη στιγμή ένα οργανωμένο έγκλημα για να εξαλειφθεί ο ελληνικός λαός, να ισλαμοποιήσουν την Ελλάδα και ο Θεός και η Παναγία μαζί μας, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη φίλη ή φίλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Χίο, μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ.
3: Μπορείτε να με αφήσετε να μιλήσω για 5 λεπτά χωρίς να με διακόψετε?
0: Όχι, δεν μπορώ να σας αφήσω να μιλήσετε για 5 λεπτά. 5 λεπτά είναι το 1 τέταρτο του 15 λεπτού, το 1 πέμπτο.
3: Πόσα λεπτά μπορείτε να
0: μιλήσετε? Ένα λεπτό, πείτε μου.
3: Ένα λεπτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
0: Ναι, άμα δεν μπορείτε, χαίρετε. Σιγά μην σου δώσουμε και ολόκληρη εκπομπή να πούμε. Α, σε κάνουμε και εκπομπάρχη εδώ πέρα. Άλλος υπάρχει. Δώσ' τον. Έλα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος ο γαστεντερολόγος. Ήθελα να σου πω ότι το περασμένο Σάββατο, την ώρα που είχες εκπομπή, η μητέρα μου απεβίωσε εν ειρήνη.
0: Μάλιστα. Θερμά μας συλληπιτήρια.
4: Σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Ειλικρινή μας, δεν υπάρχουν θερμά συλληπιτήρια, υπάρχουν ειλικρινή.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σου πω ότι ήταν μια ένθερμη ακροάτρια και έλεγε πολλές φορές όταν σε ακούγαμε στον ένα έτος και ένα μήνα που έμεινε κατακυκλημένη, έλεγε ο Στέφανός μου.
0: Συγχωρεμένη να είναι η μανούλα σου. Όταν χάνουμε τη μανούλα μας, χάνουμε τα πόδια μας.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σου πω, αναφορικά με όσα είπες, ποιο είναι το απάνθισμα το οποίο κράτησα εγώ, ότι μιλάμε, αυτή είναι δική σου λέξη, είναι δική σου έκφραση, μιλάμε για μια δράκα οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο όμως είναι προσχεδιασμένο, είναι διάρκειες δεκαετιών και όπως είπε ο προλαλήσας, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν πολύ ενημερωμένος και πολύ γνώστης, οι άνθρωποι αυτοί επενδύουν στους επόμενους ψηφοφόρους. Δηλαδή τα κορόιδα, τα διαχρονικά κορόιδα, τα οποία τους στήριξαν τόσα χρόνια, τα οποία σιγά σιγά φεύγουν λόγω ηλικίας, αντικαθίστανται από νέους πρόθυμους, οι οποίοι βέβαια παίρνουν ηθαγένειες και οι οποίοι θα είναι η επόμενη γενιά ψηφοφόρων. Έρχεται μεγάλη νοθεία, αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, σημαίνει ότι όλοι πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι και να επαγρυπνούμε και να είμαστε στις επάλξεις. Αυτό ήθελα να πω. Πάντως όσα είπες και όσα είπε ο Μητσοτάκης και ο Βγενόπουλος και όλα αυτά καταδεικνύουν πραγματικά την απαξία και την διαφθορά του συστήματος. Και τα συνόψισες πάρα πολύ ωραία, γιατί και εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι δεν τα θυμόμαστε όλα, έτσι. Η επανάληψη δεν βλάπτει ποτέ.
0: Καλά να είσαι. Καλά να είσαι.
4: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα.
5: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα κύριε Χίο.
0: Καλησπέρα.
5: Σε όλους τους ακροατές. Σπύρος ονομάζομαι. Ακούω τις εκπομπές σας. Τα λέτε πολύ καλά και έχετε και καλή έρευνα από ό,τι φαίνεται. Με ιστορικά ντοκουμέντα. Σε σχέση με τη χθεσινή συνάντηση, παύλα διεύρυνση συμφωνίας με τους Γάλλους, εκτός από τις φιέστες και όλο το θέαμα αυτό, εγώ προβληματίζομαι για ένα πράγμα. για αυτή καθεαυτή, ας πούμε, τη συμφωνία, τις πρόνοιες και τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Δηλαδή, εμείς σαν Ελλάδα τώρα, ας πούμε, αισθανόμαστε ωραία ότι σε περίπτωση κάτι γίνει με την Τουρκία θα έχουμε τη συνδρομή της Γαλλίας. Αλλά επειδή αυτό είναι αμοιβαίο και μας αρέσει φυσικά αυτό, αλλά αυτό είναι και αμφίδρομα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα χαρούμε να είμαστε εμείς, ας πούμε, να συνδράμε τη Γαλλία άμα έχει κάποιο πρόβλημα με τη Ρωσία ή την Κίνα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι δεν, δηλαδή, δεν είμαστε το κέντρο εμείς συμφωνίας ότι άμα γίνει κάτι με την Τουρκία θα έχουμε τη Γαλλία δίπλα. Είναι και, πώς το λένε, αμφίπλευρα ισχύει αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τα δεδομένα, τα οικονομικά κλπ. Τα είπατε. Και ήθελα να πω το εξής. Όπως εχθές μας μίλησε ελληνικά με ο κ. Μητσοτάκης και γαλλικά ο κ. Μακρόν, μίλησε στο ελληνικό ναό, και όταν έρχεται ο Αμερικάνος και με λέει αγγλικά ή ο Άγγλος ή ο Ισραηλινός, να μιλάει πάλι ελληνικά ο κ. Μητσοτάκης και θα είναι πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, να μην κρατάω τη γραμμή. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλια. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία, δεν πειράζει. Έχουμε όμως πάρα πολλά μηνύματα. Η αγαπητή Βέρα, θα έχουμε πυρηνικά των Γάλλων εδώ. Ήδη έβγαλε ανακοίνωση οι Ρώσοι. Ο αγαπητός Πέτρος, καλησπέρα. Η εκπομπή μας δίνει κουράγιο γιατί σε ακούμε αισιόδοξο και αισθανόμαστε ότι έρχεται το τέλος του καθεστώτος. Ο αγαπητός Ανδρέας, την καλησπέρα μου από τη Σπάρτη. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Ο Βασίλης Αργυρακόπουλος. Εγώ απορώ στη σχέση με τις εφοριακούς ΣΑΔΕ και τις τράπεζες. Εμείς άμα βάλουμε 100.000 ευρώ στην τράπεζα, θα χτυπάνε καμπανάκι. Σε αυτούς γιατί? Σε αυτούς γιατί δεν χτυπάνε καμπανάκι? Ποιος είπε ότι δεν χτυπάνε καμπανάκι? Χτυπάνε καμπανάκι. Χτυπάνε μεγάλο καμπανάκι, αγαπητέ φίλε. Απλώς κάνουν τα στραβά μάτια. Να ρωτήσει τον κύριο Πιτσιλή γι' αυτό. Ο αγαπητός Νίκος, θα κάνεις κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Τσάντα του Βασιλιάδη. Βεβαίως θα γίνει και αυτό. Ο αγαπητός Χρήστος, σε θέλουμε ξεσκουφάτου, χωρίς τραγιάσκα. Το σκουφάκι των Εβραίων το συνοδεύει και η ποδίτσα και αυτό δεν θα το αντέξουμε. Ένα, με φανταστείτε και εμένα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Μαζί με κάποιους μεγαλοδικηγόρους, μεγαλοδημοσιογράφους, μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοεφοπλιστές. Και κάτι λαμόγια έμπορους ναρκωτικών. Όλοι εκεί έχουν λουμόξι, μουλόξι, λουμοχτή στη μεγάλη στοά της Ελλάδος. Στα ποντίκια μέσα στους αρουραίους. Πάμε και σε επόμενες γραμμές για να κλείνουμε σιγά σιγά.
6: Καλησπέρα Στέφανε.
0: Έλα καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Από Μελίσια Παναγιώτης.
0: Ναι, γιατί είσαι βαρύς?
6: Βαρύς και ασήκωτος είμαι με αυτός που έχω μπλέξει εδώ.
0: Δεν έχεις πει καφέ?
6: Τι καφέ, έχω τρελαθεί εδώ πέρα. Μας παίρνουν τα σπίτια. 100 εκατομμύρια σκάνδαλο με τα φανς. Αυτή είναι το φαγωπότη του αιώνα. Το φαγωπότη του τι είπε και παιδες και φραπέδες και σκατά.
0: Mm.
6: Το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα είναι τα φανς. 100 δις σκάνδαλο είναι αυτό. Χωρίς αφημί μας παίρνουν τα σπίτια.
0: Εσύ τι δουλειά κάνεις?
6: Μια διπλανή μου εδώ πεθαίνει στο τέταρτο στάδιο είναι. Mm. Με το ανήλικο παιδί και την πετάξαν έξω. Τα κτίνη.
0: Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις?
6: Αυτά τα κτίνη μας κυβερνάνε.
0: Μα ακούς, τι δουλειά κάνεις σου λέω?
6: Ταξί είχα τώρα, είμαι ανάπηρος.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, σου εύχομαι καλό ξημέρωμα.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Έλα, έχουμε κι άλλους. Πάμε. Καλησπέρα.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
7: Θα ήθελα να σας πω εν συντομία δύο πράγματα. Το ένα είναι να κοιτάξετε γιατί έχουν με τόση μανία και λύσα να σφάζουν τα πρόβατα και αυτά. Γιατί και εγώ από επιστήμονα ενημερώθηκα ότι ο αφιόδης πυρετός και αυτά, αν ψηθεί το κρέας και το τυρί μέχρι να ψηθεί θέλει ένα μήνα τουλάχιστον.
0: Δεν είμαι, άκου, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω, πρέπει να ρωτήσω.
7: Όχι, όχι, δεν σας λέω να ξέρω.
0: Όχι, πρέπει να ρωτήσω, να είναι διασταυρωμένο αυτό που μου λέτε.
7: Ναι, δεν σας λέω να ξέρω. Δεν
0: βάλουμε τους ανθρώπους να τρώνε τώρα.
7: Τι κρύβεται πίσω από αυτό το θέμα?
0: Τι κρύβεται? Κρύβεται η ιστορία του ΟΠΚΠ, αυτό κρύβεται.
7: Πάρα πολλά κρύβεται.
0: Θέλει να εξαφανίσει, αυτό κρύβεται.
7: Σας είχα πάρει κάποια στιγμή, δεν με αφήσατε να σας μιλήσω.
0: Εγώ.
7: Για το Βαλιράκι.
0: Ναι, για το Βαλιράκι, ναι. Τώρα δικάζεται, η ιστορία αυτή δικάζεται.
7: Δεν θα βρεθεί άκρη.
0: Γιατί, γιατί
7: θα... εκεί θα μείνει.
0: Γιατί.
7: Αφήστε με τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα.
0: Τότε γιατί με παίρνεις.
7: Γιατί ο Βαλιράκης,
0: ναι,
7: είχε κάνει ομάδα Κρούσεως κάποτε.
0: Πότε.
7: Με τον Παντρέου.
0: Και τι κάνανε.
7: Τι κάνανε, είχε συγκεντρώσει όπλα να πούμε για να κατεβάσουνε, αν ξέρω εγώ σε περίπτωση, ναι, γινότανε κάποιο κίνημα.
0: Ποιος, από πού το έμαθες αυτό.
7: Τώρα αφήστε με στον αέρα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Άνθρωπε, θεώ, από πού το, αυτά που λες είναι επιλείψιμα.
7: Ναι, εντάξει.
0: Θα σε πάνε μέσα. Θα σε πάνε, θα σε πάνε μέσα.
7: Σε πείτε τίποτα, αγωγές και τα λοιπά.
0: Θα πας φυλακή με αυτά που λες.
7: Το ξέρω, γι' αυτό.
0: Τότε γιατί τα λες, για να πας φυλακή.
7: Τέλος πάντων. Δεν πρόκειται πάντως, σας το λέω, δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη. Τελείωσε εδώ το θέμα.
0: Το ξέρεις εσύ αυτό.
7: Το ξέρω, εντάξει, το έχω συμπεράνει.
0: Το έχει συμπεράνει, μάλιστα. Γιατί ήταν υπουργός δημοσίας.
7: Καλά,
0: ναι, γιατί ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως και λοιπά. Τα ξέρω αυτά. Ναι, εντάξει.
7: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Φοβάσαι, να σου πάει μια.
7: Και πώς το λένε, ναι, φοβάμαι.
0: Φοβάσαι. Είναι... Γιατί φοβάσαι, μωρέ, γιατί φοβάσαι. Σήκωσε όρθιο στο κεφάλι, μωρέ. Σήκωσε όρθιο, μωρέ, τι φοβάσαι να πούμε.
7: Φοβάμαι, γιατί άμα με πλάκωσε σε τίποτα αγωγή και σε τίποτα αυτά, δεν θα μπορέσω να αποδείξω τι μα με χώσουν.
0: Εγώ 40 έχω.
7: Ναι, εντάξει. Εσείς έχετε και το κουράγιο. Εγώ λόγω, για λόγους υγείας και τα λοιπά δεν.
0: Γιατί
7: έχω,
0: εγώ είμαι στα καλά μου, νομίζεις είμαι στα καλά μου.
7: Δεν ξέρω.
0: Με τόσες αγωγές.
7: Εγώ εύχομαι να είσαστε στα καλά σας.
0: Καλά να είσαι.
7: Εύχομαι ολόψυχα.
0: Εγώ, να είσαι καλά.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε το εκείνο με
0: το
7: τα πρόβατα που
0: τα πρόβατα, εντάξει, θα κοιτάξω, ναι.
7: Να σε καλά,
0: κύριε. Καλό βράδυ, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Άλλος, υπάρχει άλλος. Όχι, μικρός και μεγάλος. Πάμε, Αντώνη, τραγούδι για να κάνω αποφώνηση. Έλα. Ανοίξτε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω. Διότι η γνωστική είναι μέσα και η τρελή είναι έξω.

0: Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα στο αντισυστημικό δελτίο ειδήσεων. 5 με 6 κάθε απόγευμα και καθημερινά. Να είστε καλά και να έχετε ένα καλό ξημέρι.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

FM. 3 λεπτά μετά τις 7, σε νέα ανανεωμένη ώρα. Η εκπομπή μας, 7 με 9, πλέον εδραιώνεται η αθλητική ενημέρωση για εσάς κάθε Σάββατο. 7 με 9 πλέον, εδώ ζωντανά από το Mac FM 99,8, η εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια. Πάντα εμείς εδώ πιστοί στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας, με αυτή την ανανεωμένη ώρα. Νομίζω είναι και λίγο καλύτερα, γιατί είναι και πιο ζωντανά πράγματα, πολλές αθλητικές δραστηριότητες αυτή την ώρα ταυτόχρονα και δεν μπορούμε να σας ενημερώνουμε πολύ πιο άμεσα. Εσείς μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-71-8000, 210-71-8000 και στο Viber 6943-6354-51, 6943-6354-51. Λοιπόν, για αυτό το δίωρο στην ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο Κοσπαρλούγος. Αλέξανδρε, αύριο γιορτάζεις, έτσι? Αύριο, από τώρα σου λέμε τα χρόνια πολλά, γιατί live δεν μπορούμε να σε δούμε αύριο. Από σήμερα λοιπόν προκαταβολικά, θα τα πούμε βέβαια και στο τηλέφωνο, αλλά από σήμερα οφείλουμε να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, γερός, δυνατός, καλές εκπομπές και βέβαια με το ίδιο κέφι και την ίδια θετική ενέργεια που μας εκπέμπεις. Και μιας και ο αγαπητός, πολύ αγαπημένος μας Μανώλης Μαυρομάτης έκανε λόγο για γκολ, για πολλά γκολ, εμείς ως Ελλάδα πλέον, οι ελληνικές μας ομάδες αγωνίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια σχετικά, δεν θα λέγα πολύ επιτυχημένη εβδομάδα, μια πολύ επιτυχημένη όμως, με την ΑΕΚ να είναι αυτή που πρώτη χρονικά πήρε το εισιτήριο της πρόκλησης για τη League Phase του Champions League. Η Ένωση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο, καταπληκτικό ποδόσφαιρο, ισοπαίδωσε στη ρεβάνση της Νέας Φιλαδέλφειας την περασμένη Τετάρτη την Λεύσκη Σόφιας με το εντυπωσιακό 4-0, έχοντας πολύ μεγάλη μέρα και τον Λουκά Γιώβιτς αλλά και τον Βάργκας, τους δύο κλασικούς φορ, αλλά και τον Μάριν που με πέναλτι δημόρφωσε το τελικό 4-0 στο 55. Δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και έδωσε ραντεβού με τα αστέρια εκεί όπου επιστρέφει. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, βεβαίως για πρώτη φορά στην ιστορία της μορφή League Phase, αλλά από τη στιγμή που η προηγούμενη τη μορφή της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης ήταν η όμιλη, η χρυσοφόρη όμιλη του Champions League, επιστρέφει λοιπόν στα αστέρια η Ένωση. Μια ΑΕΚ η οποία έχοντας φορά και από την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος δείχνει σε μια εκπληκτική κατάσταση. Παίζει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, το πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα το πιο θεαματικό, το πιο ορθολογικό, το πιο καλά δομημένο. Με αρχή, μέση και τέλος, με κοντινές γραμμές, με πολλούς παίκτες να προέρχονται από την περσινή χρονιά και να γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά και όλοι οι αποκτηθέντες να μπαίνουν στην εξίσωση, όπως ο Μάγερ, όπως όλοι και οι 7 παίκτες που έχει πάρει η ΑΕΚ, να μπαίνουν σιγά σιγά και να δίνουν πράγματα για τον προπονητή της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς, μια και η οποία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ισοπαίδωσε τον Ηρακλή με 4-0, πήρε αυτή τη σπουδαία πρόκληση για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και μιας και λόγος για την ΑΕΚ, πριν από λίγες ώρες να πούμε ότι έγινε γνωστό και το πρόγραμμα που θα δώσει η Ένωση σε αυτή την κορυφαία διαστηριακή διοργάνωση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει αυτό τον αγωνιστικό της μαραθώνιο με τη Λίντσερ στις 8 Σεπτεμβρίου. Μια κλήρωση βέβαια που είχε πάρα πολλές ομάδες δυνατές, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως η Ντόρτμουντ, όπως η Ρώμα, όπως η Κόμο, πολλές Μάντσεστερ Σίτι. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ΑΕΚ δείχνει ότι αυτή η ΑΕΚ που βλέπουμε τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, νομίζουμε ότι έχει όλα τα φόντα να κοιτάξει όλους τους αντιπάλους στα μάτια και εφόσον εκμεταλλευτεί και το βατό πρόγραμμα και θα το πούμε με τη σειρά όλα τα παιχνίδια, νομίζουμε ότι μπορεί να φτάσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό βαθμολογικής συγκομιδής που θα της επιστρέψει τουλάχιστον να συνεχίσει στην κορυφαία διαστηριακής οργάνωση μέσω της ενδιάμεσης φάσης. Κάτι αντίστοιχο που είχε πετύχει για παράδειγμα πέρσι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αποδεχθεί στην πρεμιέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λίντσερ στις 8:09 στις 8 παρατέταρτο. Ενώ τελευταία αγωνιστική για την πρωτάθλητρια Ελλάδας θα την βρει να αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ, η οποία βεβαίως έχει φουλ ελληνικό χρώμα με τις μεταγραφές τόσο του Γιάννη Κωνσταντέλια.

όσο και του Κωνσταντίνου Κάρετσα στη Βεσφαλία στις 27 Ιανουάριου, στις 10 το βράδυ. Ενδιάμεσα, τη δεύτερη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει Σαχτάρ, 14 Σεπτεμβρίου. Τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου θα πάξει στο Etihad, δεύτερο διαδοχικό εκτός έδρας παιχνίδι για την ένοξη. Την τέταρτη αγωνιστική θα αποδεχθεί τη Real Madrid του Μουρίνιο, συγκεκριμένα στις 4 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Ακολουθεί την πέμπτη αγωνιστική η δύσκολη έξοδος στην Ιταλία για τις ανάγκες του αγώνα με την Como, 24 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Την έκτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Γάλατα στις 8 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ, ενώ την 7η αγωνιστική θα φιλοξενήσει τη Ρώμα στις 19 του Γενάρη του 2027 στις 10 το βράδυ. Για να ολοκληρώσει την παρουσία της αυτή την πρώτη league phase της ιστορίας της, στις 27 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ απέναντι στην Dortmund τον Γιάννη Κωνσταντίνα και Κωνσταντίνου Κάρετσα. Με μια πρώτη ανάγνωση βλέπουμε ότι η ΑΕΚ και με βάση την φόρμα την οποία διανύει αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει τα φόντα αφενός με να ξεκινήσει νικηφόρο απέναντι στη Λίντσερ, μια ομάδα που θα βρει ένα παλιό γνώριμο η ΑΕΚ, ο λόγος για τον Κροάτη Λιούμπισιτς, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες αποχαιρέτησε την ένωση για την Λίντσερ. Μια Λίντσερ η οποία προέρχεται από μια εντυπωσιακή πρόκριση σε βάρος της Celtic. Όχι απλά είχε ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρωταγώνα η Λίντσερ, αλλά βρέθηκε να ανατρέψει και το εις βάρος 0-1 από το μέχρι το 40 λεπτό να κάνει μια αντιπίθεση στη διαρκέσια να παίρνει μια παλικαρίσια πρόκληση απέναντι στην προαλήτρια Σκωτίας. Από εκεί πέρα, δεύτερη αγωνιστική θα βρει την ένωση να αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ σε πολωνικό έδαφος, καθότι η Σαχτάρ είναι σε κατάσταση πολέμου και δίνει όλα τα παιχνίδια τα εντός έδρας στα ευρωπαϊκά στην Πολωνία. Νομίζουμε ότι μπορεί η ΑΕΚ τουλάχιστον 4 βαθμούς να τους πάρει στις πρώτες αγωνιστικές. Μια πάρα πολύ ικανοποιητική συγκομιδή θα είναι αυτή στην περίπτωση για την ΑΕΚ. Αν και εφόσον τα καταφέρει, νομίζουμε θα έχει βάλει πολύ καιρές βάσεις για να πάρει τουλάχιστον το εισιτήριο της πρόκρισης για την ενδιάμεση φάση της κορυφαίας της τελικής οργάνωσης.

ό,τι έχει να κάνει τα μεθεώρητα του αγώνα της Ένωσης με την Λεύσκη Σόφιας, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, δεν έκλειψε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη σπουδαία, την ιστορική πρόκληση στη League Phase της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη, αγκάλιασε τους παίκτες, συνέχεια βρέξει στα αποδυτήρια που το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Εκεί, αφού μίλησε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ανακοίνωσε και ένα ιδιαίτερα μεγάλο πριν για την ιστορική πρόκληση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Συγκεκριμένα, ο Ηλιόπουλος γνωστοποίησε στους κινδυνόμενους ότι θα μοιραστούν το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ ως μπόνους για την είσοδο της Ένωσης στην κορυφαία διαστηλογική διοργάνωση. Πλέον, άπαντες στην ΑΕΚ στρέφουν την προσοχή τους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά βεβαίως ακολουθεί η αυριανή επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, εκεί όπου η περσινή πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην τυπικά κηπεδούχο Κηφισιά, σε ένα μάτς που η ΑΕΚ θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες με το εντυπωσιακό 4-0 επί του Ηρακλή. Μια δεύτερη αγωνιστική που θα λέγαμε ότι βρίσκει όλους τους Ευρωπαίους, ή τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονταν μέχρι πρόσφατα, θα λέγαμε, γιατί και ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, θα τα πούμε πιο συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ, να παίζουν εκτός έδρας. Να πούμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, το οποίο ανοίγει σήμερα με 2 αναμετρήσεις, συγκεκριμένα στις 7.30 στο Βαδεσσαλικό ο Βόλος φιλοξενεί τον Ηρακλή, τον Εφόσιο του Ηρακλή, ενώ στις 9.30, ζωντανό από την Κοσμοτέ 9, ενώ στις 9.30 στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα. Να θυμίσουμε, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί πριν από 2 εβδομάδες για τη φάση του κυπέλου, με την νεοφώτιστη Καλαμάτα να επικρατεί 4-2 στο Θόδωρος Κολογοτρώνης του Πανετολικού. Από εκεί πέρα, το κυρίως πιάτο διεξάγεται αύριο Κυριακή, εκεί όπου στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Άρης φιλοξενεί τον Όφη, που πήγε στη Θεσσαλονίκη με νοπές της Δάφνες από τη σπουδαία του πρόκληση σε φάση League Phase του Europa League. Ζωντανό από το δεύτερο NS2, Nova Sport 2, αυτό το παιχνίδι, 7.30. Στις 8.15 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα τα πούμε και εκτενώς σε λιγάκι γενικά για τον Όφη, για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρόκειται από πολύ επικρό αποκλεισμό και κυρίως για τον τρόπο που ήρθε αυτός ο αποκλεισμός στα τελευταία λεπτά, με ένα απέναντι το οποίο συζητήθηκε αρκετά. Νομίζω ήταν πάρα πολύ αυστηρή η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει αυτό το απέναντι, με το οποίο ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 και αποχαιρέτησε πρόωρα το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι, και μάλιστα με διπλό αποκλεισμό από γύρω πάλι και Conference League. Πολύ οδυνηρό αυτό για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, που θα ψάξει να βρει τρόπο, φάρμακο για να επιστρέψει στις νίκες. Ζωντανό από το Nova Sport 4 αυτό το παιχνίδι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ένα ιδιαίτερο μάτς. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πρόκειται από την ήττα στην πρεμιέρα με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καρέσκακης. Και οι δύο ομάδες θέλουν τους πρώτους θέλουν να ψάξουν βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται στο πρωτάθλημα από το εντυπωσιακό 4-0 απέναντι στον Λεβαδιακό, αλλά και από αυτό το οδυνηρό χαστούκι του αποκλεισμού από την Μπραν. Στη συνέχεια, σε 9 η ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας, αυτό ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ολυμπιακό. Αστέρας Άκτορ, ο οποίος στην πρεμιέρα ετήθηκε 3-1 στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη δύσκολη, πριν όμως απόλυτα δική νίκη απέναντι στον Ατρόμητο 1-0 με εκείνο τον γκολ του Κάρμο στο 24 λεπτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμαθε χθες ο αντιπάλος, θα πούμε, είπαμε, σε λίγο θα κάνουμε εκτενή αναφορά και για το Europa και για το Conference. Ζωντανό από το NS Prime το παιχνίδι αυτό. Ενώ την ίδια ώρα, σε 9, όπως προείπα, στο Απόστολος Νικολαίδης, η προαλήτρια ΑΕΚ, με νοπές ακόμη τις Δάφνες από την ιστορική της πρόκληση σε φάση, στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζει την κηπεδούχο Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Ζωντανό από το Κοσμοτέ 8. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 7.30, όπου στην πρωτεύουσα της Βιωτίας, στη Λιβαδιά, ο τοπικός Λιβαδιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που προέρχεται από μία από τις πολλές φετινές συναρπαστικές του προκρίσεις, που είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, προκειμένου στα πέναλτι, η ομάδα του Νίστρουπα απέκλεισε την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, χάρη στον γκολ του, τα δύο γκολ ουσιαστικά,
που πέτυχε ο Νιγηριανός Σίριλ Ντέζερς, το δεύτερο στο 122 μέσα στο γεκτέλας πέναλτι. Ένα πολύ δραματικό παιχνίδι. Ζωντανό λοιπόν από τον Nova Sport 2 η πολύ σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος με προπονητή τον Ηλία Χαραλάμπους, πρόκειται από την συντριβή της πρεμιέρας από τον ΠΑΟΚ Σεντούμπα με 4-0. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα, καθότι όπως θυμάστε είχε καταθέσει αίτημα αναβολής του αγώνα της πρεμιέρας, της δικής του πρεμιέρας με την Κηφισιά, λόγω του γεγονότος ότι αυτή η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που είχε δώσει το τριφύλι κόντρα στην Χράντετς Λόβετς για τα play-off του Conference League.

0: Και μια και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό, ας δούμε τι έκανε η ομάδα του Νίστρουπ προχθές απέναντι στην Χράντετς. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς. Παναθηναϊκός έδειξε πυγμή κόντρα στις ατυχίες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θυμίζω στο 30 λεπτό οι πράσινοι είδαν τον Πέδρο Τσιριβέγια να αποχωρεί τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Ισπανός έδειξε ότι πέστη θλάση η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Τέθηκε νοκάουτ λοιπόν ο Πέδρο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση αρχικά της Δευτέρας, πολύ καθοριστική αναμέτρηση της Δευτέρας κόντρα στον Λεβαδιακό, αλλά και χρονικά σε εκείνο το σημείο, στο 30 λεπτό της προχθεσινής αναμέτρησης με τη Χράντετς, άφησε τον Παναθηναϊκό με πάρα πολύ σημαντικό κενό στη μεσαία γραμμή. Βέβαια επιστρατεύτηκε ο Κοντούρης, ένας παίκτης ο οποίος και αυτός έδωσε το κάτι παραπάνω, ο οποίος προς το τέλος του αγώνα και αυτός αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και σε όλα και κόντρα και στις δικές του ατυχίες, και παρά το γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο είδε τους Τσέχους να ανατρέπουν το 2-0 στα τελευταία λεπτά, ένα 2-0 που είχε διαμορφωθεί με δύο υπέροχα τέρματα του Ανδρέα Τετέη, ο Παναθηναϊκός δείχνοντας τάση αυτοχειρία στο Ολυμπιακό Στάδιο δέχθηκε δύο τέρματα στο 89 και στο 94 δίνοντας χαρακτήρα ντέρμπι στην Ρεβάνς, όπως και συνέβη. Στη Ρεβάνς λοιπόν ο Παναθηναϊκός βρήκε το πρώτο γκολ που τόσο επιζητούσε στο 22ο λεπτό μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Cyril Dessers από εκτέλεση φάουλ. Ο Cyril Dessers τοποθετήθηκε πολύ ωραία στην αντίπαλη περιοχή και με κεφαλιά νίκησε τους αντιπάλους, έγραψε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Και εκεί πολλά ο Παναθηναϊκός έδειχνε ότι θα φεύγει νικητής από την Τσεχία. Για ακόμη μια φορά, για τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δέχτηκε γκολ στο τέλος. Θυμίζουμε κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παιχνίδι, στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου απέναντι στην βουλγαρική ομάδα, στο που το είχε δεχτεί τον γκολ στο 88. Τώρα το δέχτηκε στο 93 από τον Ταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη, που εκμεταλλεύτηκε μια ολιγορία της άμυνας του Τριφυλλίου και από κοντά έκανε το 1-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέφερε στην επανάληψη, είδε την γηπεδούχο ομάδα και η οποία έχει και το μπουστάρισμα και το ψυχολογικό της σοφάρισης στο 24ο λεπτό, πιέστηκε αρκετά. Ο Κεϊτά, ο τραυματοφυλάκας του, πραγματοποίησε ορισμένες οπένια, πολλές εντυπωσιακές αποκρούσεις, τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, κράτησε το 1-1 σε πολύ χρήσιμα χρονικά σημεία, όταν ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ξεμείνει από δυνάμεις, και ήρθε το πέναλτι στο 120 που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον Cyril Dessers να εκτελεί ψύχρεμα από τα 11 μέτρα και να χαρίζει τον Παναθηναϊκό μια τιτάνια πρόκριση και να δίνει τη δυνατότητα στον Νίστρουπ, τον Δανό προπονητή, να διευρύνει ένα εντυπωσιακό σερί που έχει να επιδείξει τόσο ως προπονητής της Κομπεχάγης όσο και του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκές οργανώσεις σε παιχνίδια νοκάουτ. Ήταν η 12η συνεχόμενη διαδοχική πρόκριση του Jacob Nistrup, είτε ως προπονητής της Κοπενχάγης και τρίτη συνεχόμενη ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, πραγματικά δεν θυμάμαι άλλο προπονητή να έχει πετύχει 12 διαδοχικές προκρίσεις και μάλιστα οι τρεις με τον Παναθηναϊκό ψυχοβγαλτικές σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Αλλά ακόμα και έτσι ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα, συνεχίζει στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα μας εκπροσωπήσει ως χώρα από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το Conference League είναι η μοναδική διοργάνωση που να μην έχει και αυτό League Face, αλλά εκεί οι εκπρόσωποι μας δίνουν 6 παιχνίδια και όχι 8 που θα δώσει για παράδειγμα Ολυμπιακός και Όφη στο Europa League και η προλάτρια ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Πάμε να δώσουμε 6 παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο Jacob Nistrup, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, λίγα λεπτά μετά από αυτό το πολύ συναρπαστικό παιχνίδι στην Τσεχία.
1: Nistrup, αρχικά δεν το ξέρω, ρωτάω. Είναι από τις δυσκολότερες προκρίσεις στην καριέρα σας, έτσι όπως εξελίχθηκε?
2: Both yes and no. This actually this is my fourth qualification. The two easiest ones has actually been the Champions League, because there for me the pressure is a little bit less, because there is a security net. This qualification reminds me exactly of the qualification 2 years ago in 24 I had with Copenhagen, where it was also a totally new team that needed to find each other and get results right away, even that it was under construction. Today it's crazy. We show mentally a very, very powerful mindset. We have players on the pitch in the end that should not be on the pitch. Calabria, Palmer Brown, that they was not ready to play all those minutes, but we had nothing else to do. It's three games in a row now, four goals in a row where we concede in minute 90. So it's obviously like a cold shower that you get over your body before the extra time, where I also must say that we are a little bit lucky at times, but we managed to do it. And it's not easy, far away from being easy. And I'm very, very happy for the players, for the staff, for the board, the directors, and obviously also for the fans, because this amazing club has to be represented in European football, period.
3: Και ναι και όχι. Ουσιαστικά αυτή είναι η τέταρτη πρόκριση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Αυτό μου θύμισε λίγο το 2024, όταν ήμουν με την Κοπενχάγη και ήταν μια νέα ομάδα την οποία επίσης την κτίζαμε την εποχή εκείνη. Βεβαίως σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Στον αγωνιστικό χώρο μπήκανε και ο Palmer Brown και ο Calabria τη στιγμή που καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμοι, αλλά δεν είχαν εναλλακτική και μπόρεσαν να δείξουν και αυτή τις δυνατότητές τους. Βεβαίως αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχρολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκριση, η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάναμε και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
4: Πέρα από την πρόκριση, από αυτή τη διαδικασία, εσείς ως προπονητής μιας νέας ομάδας και ένας νέος προπονητής στην ομάδα, τι κρατάτε και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να βελτιώσετε, να διορθώσετε, να κάνετε καλύτερο?
2: I think we see the same. There is many things to improve. We need to take way more initiative than we did today. But I'm just saying it's not excuses. It's so difficult in those games, and it's so difficult when there is so many new players, and when you have players in the end of the game today, that with Dessas has been out for more than a half year, and Calabria and Palmer Brown. But there is things that we need to improve. But I hope and I expect that, you know, as I said, told the players, that the shoulders can be a little bit lower now, that the worst pressure is off, and that we can take steps from here, both with the players that was in Czech Republic, but also with players back home, with Tangua that is now available, Victor that should be ready soon, that will help us, that we get more good players available with the tight schedule that we will go in. Okay.
4: Ακόμα και την αποθέωση από φίλους Παναθηναϊκού.
2: It's a good start. There's so many. This, you know, it's that. And I, to be honest, I already love to be here in the country, in the capital, and obviously in the club, and you know, to feel the passion generally in Greek football, but especially around the Panathinaikos. It's amazing. I know it's gonna be a roller coaster with the emotion. If you lose one game, there everybody think that you're the worst coach ever. Now we have qualified, and now you are the king. I just need to stay calm and say, okay, the results is very, very important as a new head coach, obviously, but I have eyes, I analyze, and I know that there is many things to improve. We're not even close reaching our full potential, which is actually a quite good thing.
3: Πριν από την απάντηση στις προηγούμενες ερώτησεις, να πω ότι ήδη το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν το όνομά μου, η αρχή τους είναι ήδη μια καλή αρχή και θέλω δράτωμα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά αυτό το αποψινό αποτέλεσμα δίνει καταρχάς μια ηρεμία, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Θα το αναλύσουμε. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βελτιώσουμε. Τώρα, αναφορικά με την ερώτηση, η απάντηση ήταν ότι αναφυσβήτητα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ακόμα χρήζουν βελτίωσης, πρέπει να πάρουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Βέβαια, αυτά δεν είναι δικαιολογίες, είναι πράγματα που πρέπει πραγματικά να τα πραγματοποιήσουμε. Δεν είναι εύκολα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχω και νέους παίκτες με τους οποίους πρέπει να ξεκινήσω ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, μεγαλύτερη ουσιαστικά χρήση αυτών των παικτών. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είδαμε τον Καλάμπρια, τον Μπάλμπερ Μπάουν, οι οποίοι επέστρεψαν μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πέφτει η πίεση. Θα δουλέψω με τους παίκτες που ήταν εδώ μαζί μου στην Τσεχία, καθώς επίσης και με εκείνους που έμειναν στην Αθήνα. Πιστεύω ότι και ο Βίκτορ θα είναι και αυτός έτοιμος για να μπορέσω και διαθέσιμος για να μπορέσω επίσης και να βασιστώ σε εκείνον. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι κάνουμε μια καλή αρχή και προχωράμε.
4: Thank you very much. Congratulations. Thank you.

Ακούσαμε λοιπόν και τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον ρεκόρ, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται σε μια αρκετά μεταβατική εποχή. Να πούμε ότι εχθές το βράδυ ανακοινώθηκε και ο Λούζα, το νέο απόκτημα του Τριφυλλιού. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στη Watford τα τελευταία χρόνια, ο διεθνής Μαροκινός μέσος, ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει κυρίως το 8, έρχεται στον Παναθηναϊκό για να προσφέρει ποιότητα, ηρεμία στην οργάνωση του παιχνιδιού κυρίως, αλλά και έχει και το μακρινό σουτ. Είναι ένας παίκτης που άμα μπείτε και δείτε, μπει στο YouTube και τον απολαύσει και δείτε τις καλύτερες στιγμές με τη φανέλα της Watford, θα αντιληφθεί αμέσως ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ χαρισματικό, ένα βιρτουόζο ποδοσφαιριστή, ένας παίκτης που λείπει όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, γενικότερα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Λείπουν αυτοί οι παίκτες που έχουν το απρόβλεπτο, λείπουν οι παίκτες που θα κάνουν μια τρίπλα που θα, για την οποία θα αποζημιωθεί ο κόσμος. Θα υπάρξουν δηλαδή φίλοι του Παναθηναϊκού που, πιστέψτε με, θα πληρώσουν εισιτήριο για να δουν κάποιες από τις χορευτικές του ικανότητες, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα πολύ μακρινά του σουτ, τα πολύ ωραία σουτ που επιχειρεί κατά καιρούς. Ένας παίκτης νομίζω που έρχεται να δέσει πάρα πολύ ωραία, να κουμπώσει πάρα πολύ ωραία στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ στην μεσοπαιδική λειτουργία, εκεί που υπάρχουν παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος σιγά σιγά χτίζει μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να δημιουργεί, όχι μόνο να κρατάει πίσω ένα αποτέλεσμα, αν και μέχρι στιγμής και παρά τις πολύ σημαντικές προσθήκες όπως είναι ο Φαν Ρόχελεν, όπως είναι ο έτερος Ολλανδός ο Ντεφράι, Παναθηναϊκός κυρίως στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια αναδεικνύει πάρα πολλές αμυντικές αδυναμίες και κυρίως εστημένα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος το είδαμε και στο παιχνίδι με την Χράντετς Λόβετς, είχε και θέματα και στο κομμάτι της μετάβασης, της αμυντικής μετάβασης, ειδικά όταν οι παίχτες της Χράντετς γίνονταν πάρα πολύ απειλητικοί και φτάνανε με σχετική ευκολία στα κάρη του Πένια, αλλά ακόμα και στην φάση της ισοφάρισης του Νταρίντα, του γνώριμου στο ευρύ και ελληνικό κοινό από την πρόσφατη θητεία του στον Άρη, του 36χρονου πλέον Νταρίντα, η άμυνα Τριφυλλιού πιάστηκε κοιμόμενη σε αρκετές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Παναθηναϊκός οφείλει να διορθώσει αυτές τις αμυντικές του ολιγορίες, θα λέγα εγώ, μια έλλειψη συγκέντρωσης που παρουσιάζει το συγκρότημα του Τζέικοπ Νίστρουπ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι πολύ σημαντικό και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή και στο ελληνικό πρωτάθλημα από το οποίο απέχει 16 ολόκληρα χρόνια ο Παναθηναϊκός. Σε κάθε περίπτωση βέβαια γίνονται κινήσεις από τη δείξη του κ. Αλαφούζου. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, να πούμε, και σε παρασκηνιακό επίπεδο είναι σε συζητήσεις με τον πολύ γνώριμο παίχτη και πρόσφατα πρώην παίχτη Παναθηναϊκού, να φέρουμε στον Ναΐ, τον Μαροκινό, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στη Τζιρόνα, μια Τζιρόνα η οποία αποβιβάστηκε στη Σεγκούντα Ντιβιζιόν. Θυμόμαστε τον Ουναΐ της 24-25 που είχε παίξει τον Παναθηναϊκό, πόσο χρήσιμος ήταν κυρίως το μακρινό του σουτ, κυρίως και το γεγονός και αυτό που είναι, έχει το απρόβλεπτο, είναι ένας παίκτης ο οποίος χαίρεσαι να τον βλέπεις. Δεν έχει, γενικά εκλείπουν τέτοιοι παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά και με τη φυγή του Γιάννη Κωνσταντέλια από πλευρά ΠΑΟΚ, που ήταν ένας παίκτης που πραγματικά πλήρωνε εισιτήριο μόνο και μόνο για να το παρακολουθήσεις, ανεξαρτήτου συλλογικών προτιμήσεων. Χρειαζόμαστε και τους παίκτες γενικότερα ως Ελλάδα για να αναβαθμιστεί το προϊόν κυρίως, και γενικότερα και ο κόσμος να πάει γήπεδο και να χάρει ποδόσφαιρο. Ένας τέτοιος παίκτης ήταν ο Ουναΐ και είναι ακόμα ο Ουναΐ, και βέβαια ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι για τον διεθνή Μαροκινό μέσο, που προέρχεται και μια εξαιρετική, ένα πολύ εξαιρετικό μουντιάλ με την ομάδα της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκο. Θυμόμαστε με δικά του τέρματα το Μαρόκο έχει αποκλείσει τις ΗΠΑ εκ των διοργανωτών ΗΠΑ στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο που μας απασχόλησε από τις 11 του Ιούνιου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Άγιαξ, το παραλαμβάνω, που είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν το φωνάζουν, ωστόσο παρακολουθούν διακριτικά τις εξελίξεις και αυτής της μεταγραφικής υπόθεσης. Οπότε μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου που όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για την ευρωπαϊκή τους λίστα, θα περιμένουμε εξελίξεις και στον Παναθηναϊκό για την, και για αυτήν την περίπτωση.

Σε ό,τι έχει να κάνει τον Ιμραν Λούζα, χθες το βράδυ πάει Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μέσου από την Watford τα τρία επόμενα χρόνια. Έρχεται να δώσει μια ποιοτικότατη λύση στην φαρέτρα του Τζέικοπ Νίστρο που καλύπτει άμεσα το κενό που άφησε ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλουάκτα. Ένας παίκτης ο οποίος να πούμε ότι έχει αγωνιστεί πέρα από την Watford στη Λοριάν και βέβαια σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει αγωνιστεί τόσο στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας, ωστόσο το 2021 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο ανδρών, πραγματοποιώντας τον ντεμπούτο τον Οκτώβριο της χρονιάς απέναντι στη Γουινέα Μπισάου και σκοράροντας την πρώτη συμμετοχή. Έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Και αφού αναφέρουμε στον Παναθηναϊκό, να δούμε τους αντιπάλους που έμαθα χθες το απόγευμα. Το μέχρι χθες μεσημέρι ο Παναθηναϊκός ότι έχει να κάνει τη League Phase του Conference League. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός έχει 6 παιχνίδια σε αυτή τη League Phase. Αναλυτικά οι αντιπάλοι του Παναθηναϊκού είναι η έμπειρη Freiburg, η οποία ήταν και η φιναλίστ, περσινή φιναλίστ του Europa League, έτσι, απέναντι στην Aston Villa του Unai Emery. Ενώ να πούμε ότι στην Αθήνα θα βρεθεί και η Brighton, τον Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανου Τζίμα. Γενικά, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει και την Almaty, γνώριμη από τις περσινές αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League. Ενώ υπάρχουν το ταξίδι στη Δανία για την αναμέτρηση με την Νόρτζελαντ, αλλά και το τέταρτο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ Σόφια. Πάμε λοιπόν να πούμε αναλυτικά η αντίπαλη του Παναθηναϊκού, Φράιμπουργκ, την οποία θα την αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Από εκεί πέρα έχουμε την Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Μπράιτον εντός, Νόρτζελαντ εκτός και τη ΣΕΚΑ εντός. Να πούμε ότι το πρόγραμμα τόσο του Conference League όσο και του Europa League θα ανακοινωθεί αύριο από την UEFA με τον Ολυμπιακό και τον όφη για λογαριασμό του Europa League και τον Παναθηναϊκό, να περιμένουν τη σειρά των αγώνων που θα είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να κάνει το κυνήγι της πρόκρισης. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για τον όφη, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη έγραψε ιστορία. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι νίκησε και στην Σόφια την Τσέσκα, μια ομάδα που είναι μπαρτοκαπτισμένη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αντίθεση με τους κριτικούς. Ο Όφη όμως ήταν πολύ ποιοτικός και στα δύο παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του 3-0 του πρωταγώνα του Παγκρίτιου. Με πάρα πολύ προσήλωση και σωστό αγωνιστικό πλάνο, πήρε την νίκη με 2-0, με τα τέρματα του Νους από το 37ο λεπτό και του Θεοδοσουλάκη στο 78ο, χάρισε δύο νίκες στην βαθμολογία της χώρας. Βέβαια και για τον ίδιο ήταν πολύ σημαντικές νίκες, γιατί θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τη δική του βαθμολογία από εδώ και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει το ευρωπαϊκό του μονοπάτι. Και ένα Σόφι ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει επάξια στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μια ομάδα η οποία πραγματικά διανύει, θα έλεγα εγώ, εποχής του 1980, μας πάει πολύ πίσω, 80-90, αυτός ο Όφη που έχει δημιουργήσει ο Χρήστος Κόντης. Ο Όφη ο οποίος ξεκίνησε ζώνη ιδανικά με την κατάκτηση και του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στα πέναλτι 4-3-2-2 κανονικός αγώνας. Ο Όφη ο οποίος επέστρεψε και στις κατακτήσεις του κυπέλου της 25 του περασμένου Απρίλη απέναντι στον ΠΑΟΚ 3-2 στο Παθεσσαλικό στην παράταση. Δείχνει πάρα πολύ σφυγγυλός, νίξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τον Βόλο με 2-0 και γενικότερα δείχνει μια ομάδα η οποία έχει αρχή μέχρι και τέλος, και το σημαντικότερο, έχει χτιστεί ομάδα με άκρος ελληνικό υλικό, με παίχτες όπως ο Φούντας, όπως ο Μπουχαλάκης με φτιά στον Ολυμπιακό, όπως ο νεαρός ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, όπως ο Φανάσης Ανδρούτσος. Πολλοί παίχτες οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πολύ σημαντικές παρουσίες και σε προηγούμενες ομάδες, έχουν χτίσει ένα πολύ δυνατό κορμό. Ο Όφη ο οποίος προχωράει και στην απόκτηση ενός πολύ σημαντικού παίχτη του Ντόντο, ένας γνώριμος στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό της Ευρώπης, με θητεία και στη Φένερμπαχτσε παλιότερα, έρχεται και αυτός να δώσει μια βοήθεια στο επιθετικό σκέλος της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Όφη που θα μας εκπροσωπήσει στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, και με πάρα πολλές, θα έλεγα εγώ, πιθανότητες να κοιτάξει στα μάτια όλους τους αντιπάλους.

0: Πάμε και με ποιος κληρώθηκε η ομάδα της Κρήτης. Μια κλήρωση που απολαύθηκε στο μεσημέρι και βρήκε το σκυπελούχο της Ελλάδας αντιμέτωπους με την Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μάρκο Σίλβα, αλλά και με τη Λεβερκούζεν. Αναλυτικά η αντίπαλη του Όφη. Μπάγκερ Λεβερκούζεν, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Ηράκλειο. Την Μπενφίκα του Παυλίδη που θα αντιμετωπίσει στην Λισαβόνα. Την Άντερλεχτ, η οποία θυμίζουμε πριν από λίγες εβδομάδες απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, θα τον αντιμετωπίσει. Εκτός έδρας στη Ρεν. Λεχ Πόσναν εντός. Στρουμ Γκρατς εκτός. Χόφενχάιμ εντός. Και Χάπολ Μπερσεβά εκτός. Είπαμε και για τον Όφη και για τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό. Αύριο θα μάθουμε την ακριβή σειρά των αγώνων. Ας ακούσουμε το σχόλιο του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντι, λίγη ώρα μετά την κλήρωση, τη χθεσινή κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό.
1: Η κλήρωση για μας θα ήταν δύσκολη με την έννοια ότι παίζουμε σε μια διοργάνωση με υψηλού επίπεδου, με ομάδες υψηλού επίπεδου, με ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας με την έννοια ότι έχει και κάποιες ομάδες που για μένα θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, είτε στα εντός έδρας παιχνίδια είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γενικά θα έλεγα ότι είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται. Θα δούμε ωραία πράγματα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Υπάρχουν ωραίες ομάδες να έρθει να δει ο κόσμος στα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να δούμε Παγκρίτιο γεμάτο. Δεν το έχω δει εγώ αυτό ακόμα. Με την εθνική νομίζω ομάδα το έχει γεμίσει το Παγκρίτιο. Άρα θέλω να δω παιχνίδια του Όφη στην Ευρώπη με το γήπεδο όπως είναι με την εθνική ομάδα, γεμάτο από κόσμο, να σφίζει από φωνές και να χαρούμε όλοι μαζί τα παιχνίδια αυτά. Επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε πολλά ταξίδια λόγω της Κρήτης, θα μας βόλευε σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια το επόμενο παιχνίδι να είναι εντός στο Ηράκλειο για να μην έχουμε διπλό ταξίδι. Ειδικά αν έχει η Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού που θέλει και πούλμαν και αεροπλάνο ή να είναι, ξέρω εγώ, στο Βόλο ή στο Πανετολικό ή στο, δηλαδή, τέτοια παιχνίδια θα ήταν δύσκολα να τα διαχειριστούμε με την έννοια της κούρασης, αλλά θα κάνουμε αυτό που θα έρθει, θα διαχειριστούμε την κατάσταση που θα βρούμε στα χέρια μας την ώρα που θα έχουμε την κλήρωση, νομίζω την Κυριακή. Περιμένουμε να είμαστε λίγο τυχεροί σε αυτό και ελπίζουμε η χρονιά να πάει να κυλήσει όπως έχει ξεκινήσει τώρα.

0: Πάμε να φέρουμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος χθες μάθε την κλήρωση. Σαν 8 αντιπάλους θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζουμε αποκλείστηκε στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από την Nijmegen, αλλά εξαιρετική βαθμολογία που είχαν οι Ερυθρόλευκοι την τελευταία πενταετία σε ό,τι έχει να κάνει τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις, τους παρήχε το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Europa League. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε αγώνες για τα play-off της δεύτερη τάξη διοργάνωση και πήγε απευθείας σε αυτή τη League Phase. Μια League Phase που θα βρει τον Ολυμπιακό. Ξύπνησε μνήμες ευχάριστες, θα λέγα εγώ, στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Το άκουσμα τόσο της Μίλαν, ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός απέκλεισε το σεζόν 2018-19 με τη σπουδαία νίκη που είχε πετύχει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και συγκεκριμένα στις 13 του Δεκέμβρη του 2018 σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός χρειάζονταν πασθησία δύο τέρματα ώστε να προκριθεί σε βάρος της Ιταλικής ομάδας, σε έναν όμιλο που βρίσκονταν τόσο η Μίλαν όσο και η Μπέτις. Ο Ολυμπιακός είχε περάσει δεύτερος, νικώντας 3-1 τους Μιλανέζους, με τα τέρματα του Παμπέα που είσαι στο 60, του Γκιγέρμε στο 68 και το 3-1 που ήρθε από τα πόδια του Κώστα Φορτούνη με εκτέλεση πέραν στο 23ο λεπτό. Ξύπνησε μνήμες και για τη Μίλαν αλλά και για τη Μαρσέη, καθότι ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μασσαλίας. Η αρχή είχε γίνει το 1994-95 στο κύπελο UEFA με προπονητή τον αείμνηστο πλέον Νίκο Αλεφάντο. Στο τελευταίο παιχνίδι στη δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είχε τηθεί 1-2 στο Καραϊσκάκης. Το γκολ του Ηλία Ιβιτς δεν ήταν αρκετό ώστε ο Ολυμπιακός να σταθεί στα ίσα απέναντι στην ομάδα του Κασκαρίνο. Είχε χάσει και 3-0 στη Μασσαλία. Όμως το 2011-12 ο Ολυμπιακός σε φάση ομίλου Champions League, παρά την ήταν 1-0 στο Φάληρο με τον γκολ του Λούτσο Γκονζάλες, με προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε, είχε φύγει θριαβευτής από το Βελοντρόμ στις 23 του Νοέμβρη του 2011 συγκεκριμένα, με το εκπληκτικό σε σύλληψη γκολ του Γιάννη Φετφατζίδη από την εξαιρετική κάθετη του Φραν Γιέστε. Ο Γιάννης Φετφατζίδης με ένα σούτο βίδα είχε νικήσει τον ανίκητο μέχρι τότε Ματαντά, που ήταν ο κορυφαίος παίχτης της Μαρσέιγ. Ξύπνησε μετά τις μνήμες και ο Ολυμπιακός ξαναπαίξει με την Μαρσέιγ, αλλά πάλι σε φάση ομίλων του Champions League τη σεζόν 2020-2021. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο Γιώργος Καραϊσκάκης με προπονητή τον Πέδρο Μαρτίνς το Σεπτέμβριο του 2020 της γαλλικής ομάδας 1-0 με γκολ του Αχμέντ Χασάν στο 21ο λεπτό και είχε χάσει 2-1 στο Βελοντρόμ. Έτσι λοιπόν, Ολυμπιακός θα δώσει στο Βελοντρόμ το παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Να πούμε λοιπόν αναλυτικά την κλήρωση όπως προέκυψε αυτή χθες το μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει από το πρώτο γκρουπ τη Μίλαν στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη Μαρσέιγ εκτός έδρας. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ο Ολυμπιακός, που ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, να πούμε έτσι. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας τη Σπάρτα Πράγα στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη Ρεν σε γαλλικό έδαφος. Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στην Καγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την Σλοβένικη Τσέλη, γνωστή από τις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη Σλοβενία. Και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας στην Χόφενχάιμ στο Φάληρο και την κυπελούχο Πορτογαλία στο Ρέντσε επί πορτογαλικού εδάφους. Να ακούσουμε λοιπόν λίγη ώρα μετά την χθεσινή κλήρωση του Μονακό τι δήλωσε αρχικά ο διοικητικός ηγέτης της Παραολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και εν συνεχεία ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλιβάν.
1: Καλησπέρα σας. Μίλαν. Η αντίπαλος που σας βάζει σε ρυθμούς σε τροχιά Champions League κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι μια σεζόν αυτή στην οποία ο Ολυμπιακός θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα.
2: Με τη Μίλαν, όπως θυμάστε, είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκληθεί κιόλας. Μια μεγάλη ομάδα, και η Μίλαν και η Μασσαλία, η Μαρσέη και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον 4 ομάδες είναι μεγάλες ομάδες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και άλλες 4 ομάδες είναι ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Από τη στιγμή που ήμασταν εκτός Champions League, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει, και επίσης μέχρι το τέλος των μεταγραφών πιστεύω ότι θα αποκτήσουμε ό,τι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή, και το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Πιστεύω ότι και τους παίκτες με εμπειρία τους έχουμε και τον προπονητή, ο οποίος το έχει ξανά πράξει και στο Europa League και στο Conference League. Οπότε η ιστορία, όπως ξέρετε, επαναλαμβάνεται. Γιατί όχι?
1: Επειδή ακριβώς η ιστορία έκανε και τον Τζόρτζο Μαρκέτη νωρίτερα στην κλήρωση, στην διαδικασία να αναφέρει, να θυμίσει στους πάντες την κατάκτηση του Conference League
3: και του Youth League.
1: Και του Youth League, φυσικά, από την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, προσθέτεται εμπειρία, προσθέτεται δυναμισμό στην ομάδα? Υπάρχει κάτι που σε αυτές τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου θεωρείτε ότι μπορεί να προσθεθεί ως στοιχείο ακόμη στον Ολυμπιακό, στο ρόστερ του, μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου και εν όψη φυσικά της πολύ δύσκολης συνέχειας που σας περιμένει σε όλα τα μέτωπα?
2: Ξέρετε, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται, και πραγματικότητα είναι αυτό, στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη, και είτε το θέλουμε είτε όχι, πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι η πρώτη τους επιλογή να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει? Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί επειδή συζητούνται διάφορα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το πώς γίνεται μια μεταγραφή ή ότι τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένας μεγάλος παίκτης σε ηλικία 23, 24, 25, 26 χρόνων, ο οποίος τον Ιούνιο ή ακόμα και τον Ιούλιο να θέλει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες των μεταγραφών. Ορισμένοι παίκτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να πάρουν μεταγραφή σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει και ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Nottingham Forest και πάρα πολλοί παίκτες το όνειρό τους να παίξουν στην Premier League, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οπότε λένε ότι αν παίξουμε καλά σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχουμε ελπίδες να... Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας και ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε μια υπέρβαση. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, το βλέπω και με άλλες ελληνικές ομάδες, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Πάντως δεν είναι εύκολο. Και μην θεωρούν οι φίλαθλοι δεδομένο ότι εδώ πληρώσαμε για τον Πουέρτα, τον Κολομβιανό, την γλώσσα 16 εκατομμύρια και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμά να πάει στην Μπενφίκα, για παράδειγμα. Τι άλλο να κάνεις?
1: Επειδή η άβρα του Ολυμπιακού, όπως είπατε, δίνει την αφορμή σε παίκτες εγνωσμένης αξίας να ακολουθήσουν το δικό σας project, προφανώς αυτό που μπαίνει σίγουρα στο κομμάτι της συζήτησης και εμπράκτος όμως αγωνιστικά θα το δούμε, είναι η εμπειρία. Αποκτήθηκε ένας παίκτης όπως ο Ρέμο Φρόιλερ, τεράστιας εμπειρίας, αρχηγός Εθνικής Ελβετίας. Αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές όμως ταλαντούχοι που θέλουν να αποδείξουν ακριβώς ότι μπορούν να κάνουν όχι μόνο στον Ολυμπιακό αλλά και στην συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους πορεία το επόμενο βήμα. Σαν Βαγγέλης Μαρινάκης, σαν ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ποιο θα ήταν το στοιχείο εκείνο που θα θέλατε να δείτε αγωνιστικά στην ομάδα σας αυτή τη σεζόν?
2: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να πιέσει συνέχεια. Το πρέσιν το έχετε δει, και όταν κερδίσαμε το Conference League ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δηλαδή να πιέζεις, να παίρνεις την μπάλα και να μπορείς να βάλεις το εύκολο γκολ, τέλος πάντων, από το λάθη του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε για να παίζει με γιώμες από το τερματοφύλακα, ούτε από τα center back. Έτσι. Και το είδαμε και αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να παίξουμε διαφορετικά, και επίσης έχουμε και τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν διαφορετικά. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση και πιστεύω ότι ο Μιντιλιμπάρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς να το κάνει αυτό. Του έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί πολλά λέγονται, έτσι τον στηρίζουμε. μας στηρίζει και από εκεί και πέρα προχωράμε μαζί ενωμένοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να κερδίσουμε και το Europa League. Αυτός είναι ο στόχος, δεν το κρύβουμε και πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να το πιστεύουν λιγότεροι, αύριο περισσότεροι, όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε.
1: Τα ίδια λέγατε και με το 2023, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Τα ίδια έλεγα και το 2010 όταν ανέλαβα και πολλοί άλλοι γελάγανε, άλλοι δεν το πιστεύανε, οτιδήποτε. Μετά υπήρξε και άλλος ένας και άλλος δύο και ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά το είχα πει αυτό και στα παιδιά και στο Youth League, μετά τα πρώτα τους καλά παιχνίδια. Δεν είναι θέμα, μπορείς να δεις όταν έχεις κερδίσει μεγάλες ομάδες και δεν τις κέρδισες αμυνόμενος, αλλά παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, ότι μπορείς να το πράξεις. Αν το πιστέψεις, όλα είναι δυνατά.
1: Πρόεδρε, καλή επιτυχία, καλή πορεία στην ομάδα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τη νέα σεζόν τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Ερχόμαστε ανανεωμένοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικές σας επιλογές και αμέτρητες μουσικές εκπλήξεις. Την ίδια ώρα, καθημερινά 11 με 2, εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99.

Τρία λεπτά μετά τις 8, δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Ποδητήρια. Είπαμε, εσείς μπορείτε να απευθύνεστε στο 2.

0: cuántos puntos vamos a sacar, pero habrá que competir.
1: Μια χαρά, η κλήρωση έγινε, ό,τι μας έφερε μας έφερε και φανταζόμαστε πως τώρα ήδη έχουν αρχίσει οι προβλέψεις. Ξέρουμε πως όλοι θα συζητάνε για το ποιες ομάδες θα κερδίσουμε, από ποιες θα χάσουμε και με πόσους βαθμούς θα καταλήξουμε, όμως μην ξεχνάμε πως πρέπει πρώτα να αγωνιστούμε.
2: Δεν ξεμπερδέψει τόσο εύκολα. Το πρώτο γκρουπ έφερε Μίλαν εντός, Μαρσέγια εκτός.
1: Πριμέρο γκρουπο. Μίλαν εν κάσα, η Μαρσέγια φουέρα.
0: Αρβιέν. Dos históricos, más el Milan que el Marsella. Milan, un club que ha jugado Champions casi toda su historia. Y Olympique con una afición terrible y bueno, y además tenemos que jugar allí.
1: Δύο ιστορικές ομάδες, η Μίλαν περισσότερο από τη Μαρσέη. Η Μίλαν μια ομάδα που στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της αγωνιζόταν στο Champions League και η Μαρσέη με πολλούς φανατικούς, οπαδούς και επιπλέον θα πρέπει να παίξουμε εκεί.
2: Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός.
1: Σπάρτα Πράγας εν κάσα, η Ρεν φουέρα.
0: A ver, Σπάρτα Πράγα, yo creo que lleva años haciendo cosas buenas, tanto en su liga como en Europa. Equipo de esos que parece que les tienes que ganar, pero que tienen buenos jugadores, compiten bien y no son nada fáciles. Y luego el Rennes francés, pues muy físico, como es todo el fútbol francés, y que al final te exigen mucho.
1: Η Σπάρτα είναι μια ομάδα που έχει πάντα καλές εμφανίσεις και καλές πορείες, είτε πρόκειται για το πρωτάθλημα της χώρας τους είτε για την Ευρώπη, που πάντα κάνουν καλά πράγματα και πάντα πρέπει να τους υπολογίζεις. Παρόλο που όλος ο κόσμος θα πει πως πρέπει να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξεις πολύ καλά για να τους κερδίσεις. Και η Ρεν είναι μια ομάδα γαλλική, όπως όλες οι γαλλικές ομάδες, με παίχτες με πολύ καλή φυσική κατάσταση που σε αναγκάζουν να τρέξεις πολύ.
2: Το τρίτο γκρουπ έφερε Γιαγκελόνια εντός και Τσελία εκτός.
1: Γιαγκελόνια και Τσελία φουέρα. Γιαγκελόνια εν κάσα.
0: A ver, conozco menos, pero son equipos que están en Europa casi todas las temporadas. Vamos a conocer nuevos países, vamos a conocer nuevas culturas, equipos con una ilusión tremenda, con ganas de hacer cosas importantes y que no sean fáciles.
1: Καινούργιες ομάδες για μας, δεν έχουμε ξαναντιμετωπίσει κάποια από αυτές. Καινούργιες χώρες, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε με ομάδες από αυτές τις χώρες, δεν μας έχει ξανατύχει. Θα γνωρίσουμε λοιπόν καινούργιες ομάδες από καινούργιες κουλτούρες. Ομάδες που συνηθίζουν να βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και που σίγουρα θα πρέπει να προσέξεις γιατί έχουν τρομερές φιλοδοξίες και προσδοκίες.
2: Και από το τέταρτο γκρουπ η κλήρωση έβγαλε την Χόφενχάιμ στο Γιώργιο Καραϊσκάκης και την Τορέντσε στην Πορτογαλία.
1: Η Φιναλμέντε, Χόφενχάιμ εν κάσα, η Τορέντσε.
0: Εκείπο αλεμάν, muy físicos, muy fuertes, que estén en el cuarto grupo un equipo alemán no es normal, pero bueno, es lo que hay y bueno, será complicado. Y luego el Torrense creo que es un gran premio para ellos, el estar donde están. Segunda división, han ganado la Copa de su país. Tener una ilusión tremenda de jugar cada partido y sobre todo los partidos que jueguen en su casa, ¿no? Que es lo que van a hacer contra nosotros.
1: Η Hoffenheim, γερμανική ομάδα, δεν είναι φυσιολογικό το ότι βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Σίγουρα είναι δυνατή, σίγουρα τρέχουν πολύ. Και η Torrense, χίλια μπράβο για αυτό που έχουν καταφέρει. Κερδίσανε το κύπελο. Βρισκόμενοι στη δεύτερη κατηγορία. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να παλέψουν για όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη και ιδιαίτερως αυτά που θα παίξουν στην χώρα τους, στην έδρα τους, δηλαδή με εμάς.
2: Το πρόγραμμα δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, έχει κάποια προτίμηση. Το λέω γιατί το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται πριν τη μεγάλη διακοπή που ακολουθεί λόγω των εθνικών ομάδων.
1: El calendario no sabemos todavía, pero tiene alguna preferencia porque vamos a jugar solamente un partido antes de la pausa grande de los equipos.
0: Vamos a jugar el 16 o el 17 de septiembre y luego ya viene la pausa de selecciones y luego ya empezamos a jugar de dos en dos cada mes, pero bueno, no hay ninguna preferencia. Bueno, espero que los sitios donde más frío pueda hacer pues nos toquen ahora, no en invierno, pero bueno, eso también habrá que verlo.
1: Ναι, πράγματι θα παίξουμε στις 16-17 Σεπτεμβρίου ένα παιχνίδι. Μετά θα γίνει μεγάλη διακοπή και στη συνέχεια θα παίζουμε ανάλογα με το πρόγραμμα ανά δύο εβδομάδες. Δύο παιχνίδια κάθε μήνα, όπως προβλέπετε. Αυτό μόνο που έχει να σχολιάσει είναι ότι στις χώρες που κάνει πάρα πολύ κρύο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όχι στο βαθύ χειμώνα.
2: Ένα βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είχε πει πως είναι το πρώτο, αλλά θα έρθουν κι άλλα. Μπορεί να είναι φέτος.
1: Una noche en Pireo había dicho que ese puede ser el primero, pero no será el último.
0: ¿Cuál, pero?
1: Trofeo europeo para el Olympiacos.
0: ¿Lo dije así? A ver si es verdad. Y bueno, y podemos conseguir otro diferente al que conseguimos antes y vamos dando pasos.
1: Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να το καταφέρουμε, να πάρουμε άλλο ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που πήραμε τότε. Θα πάμε βήμα-βήμα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Gracias, coach.

Φυσικά, πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το δικτυακό ηγέτη της Παραολυμπιακός, όσο και από τον Χώσε Λουίς Μεντιλίμπαρος, ότι έχει να κάνει το ύψος των φιλοδοξιών του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, η δημοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα, η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, η μοναδική ως τώρα ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκά τρόπαια στο παλμαρέ της. Να είχαν κάνει, θυμίζουμε, η πιτσιρικάδος Λαϊδόπουλου τον Απρίλιο του 2024, κατακτώντας την ευρωπαϊκή κορυφή, το πρώτο Youth League στην ιστορία ελληνικής ομάδας απέναντι στη Μίλαν, το 3-0, τον Απρίλιο του 2024. Ακολούθησε ένα μήνα αργότερα, σαν σήμερα πριν από 27 μήνες, 2 χρόνια και 3 μήνες, 29 του Μάη, ημέρα άλωσης της πόλης, ο Ολυμπιακός άλωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια, άλωσε την Ευρώπη με το γκολ του Άγιου Μπελκαμπή, προϊόν σέντρας του Σαντιάγκο Έσε. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είχαν τη Φιωρεντίνα και κατέκτησε το Conference League. Βεβαίως είναι απόλυτα λογικό όταν μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό με τόσες κατακτήσεις, 48 πρωταθλήματα, 29 κύπελλα, 19 double, θέλει να είναι στον αφρό, θέλει να διεκδικεί και ευρωπαϊκά τρόπαια. Εδώ στο σύνθημα ο διοικητικός ηγέτης των Ερυθρόλευκων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Λίγο πολύ το ακολούθησε και ο Χώσε Λουίς Μεντιλίμπαρ με την πολύ έξυπνη ερώτηση του συναδέλφου για το αν διαβλέπει μετά την κατάκτηση του Conference League πριν από 2 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι φέτος, αν νιώθει ότι φέτος είναι η σειρά του Europa League να είναι αυτό που θα έρθει στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού τον ερχόμενο Μάη. Ευχής αργών, γιατί όχι. Καλά όλα αυτά, ωστόσο στον Ολυμπιακό θα πρέπει να δουν τα πράγματα με τους τρίτους σειρά, να δουν τι έχει φταίξει σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, τι έφταξε και η ομάδα που κλείστηκε πρόωρα από την κορυφαία διαστηλική διοργάνωση, από μια ομάδα μέτριας δυναμικότητας όπως ήταν η Νάιμέγεν. Έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, το είπε και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού. Λίγο πολύ άφησε και την πηχτή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός, ειδικά πέρσι, είχε αναλωθεί να παίζει με πολλές έντρες γεμίσματα προς τον Ελκάμπη. Σε κάθε περίπτωση, έχουν καταλάβει στον Ολυμπιακό τι έχει γίνει, έχουν χτυπήσει τα καμπανάκια και αυτό τους έχει πεισμώσει. Ο Ολυμπιακός χτυπάει πόρτες πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων και κορυφαία ονόματα, όπως είναι του Πουέρτα, παγκοσμίως. Κολομβιανός, όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο Πουέρτα, είναι ο παίκτης ο οποίος ήταν ο ηγέτης της Εθνικής Ομάδας Κολομβίας στο Μουντιάλ που πέρασε πριν από ένα μήνα. Ένας παίκτης ο οποίος κοστολογείται, τον κοστολογεί μάλλον η Racing Santander με ένα ποσοστά 16 εκατομμύρια. Ολυμπιακός δοκίμασε να σπάσει τη ρήτρα. Το έκανε αυτό, έκανε την πρόταση προς τη Racing. Ο παίκτης φερόταν τουλάχιστον μέχρι τώρα να θέλει να δοκιμάσει την τύχη του στην Μπενφίκα. Μπενφίκα η οποία ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει κρούση προς την πλευρά της Racing Santander, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, δεν έχει φτάσει το ποσό του Ολυμπιακού. Ούτε και η Φενέρ, γιατί αυτό ακούστηκε ακόμα και το όνομα της Φενέρ Μπακτσέ, ότι χτύπησε την πόρτα της Racing, ωστόσο δεν φτάνουν τα λεφτά του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου αλλά και μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, που και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA και τις ανάγκες των αγώνων του στην League Phase του Europa League, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αποφασίσει ποιους χρειάζεται. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Έχει επικεντρωθεί προσπάθεια τόσο στο κεντρικό χάφο όσο και στα φτερά της μεσοεπιθετικής λειτουργίας, εκεί όπου το όνομα του Βάργκας είναι πολύ ψηλά στο μεταγραφικό πλάνο. Για το Βάργκας τα πράγματα είναι απλά. Η Σεβίλη δείχνει αμετακίνητη στα 15 εκατομμύρια που ζητάει προκειμένου να παραχωρήσει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια κρούση στα 12 εκατομμύρια που με κάποια μπόνους φτάνει 12 συν 2, 14, αν το δούμε και έτσι. Υπάρχει βεβαίως ένα πρόσφορο έδαφος ακόμα, όμως, και από τη στιγμή που έχει περάσει, περνάει και η σημερινή μέρα, δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στο κομμάτι. Και πάμε στο κομμάτι του δεξιού πιστοφύλακα που έχει το μεγαλύτερο παρασκήνιο. Ο Ολυμπιακός μέχρι χθες το πρωί φαινόταν ότι θα έπαιρνε τον Πέντερσεν. Ξαφνικά προς το απόγευμα βγήκε μετά το μεσημέρι και το απόγευμα κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Ολυμπιακός, και πενώ το γεγονός ο Πέντερσον, ο Νορβηγός, ο δεξιός πιστοφύλακας της Τωρίνο, είχε έρθει στη χώρα μας από την Πέμπτη το βράδυ για να περάσει
από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχεία να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τους Ερυθρόλευκους. Για την ώρα δεν έχει γίνει αυτό. Είχε προκριθεί ενδιάμεσα η περίπτωση του Ντόντο, του Βραζιλιάνου οπισθοφύλακα της Φιωρεντίνα. Ωστόσο, όπως προκύπτει στις τελευταίες ώρες, ο Ολυμπιακός τελικά θα επιλέξει τον Πέντερσον, τον Νορβηγό, για το δεξί άκρο της άμυνας. Τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Ματέο Μόρετο, τον γνωστό ρεπόρτερ τον Ιταλό, ο Ολυμπιακός έχει λάβει την οριστική του απόφαση να προχωρήσει την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσον, του έμπειρου Νορβηγού δεξιού μπακ της Τωρίνο. Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του συναδέλφου, όλες οι απαραίτητες υπογραφές μπήκαν μέσα στις τελευταίες ώρες και ανακοίνωση αναμένεται άμεσα. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι χθες οι Ερυθρόλευκοι είχαν παγώσει προσωρινά την υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες επιλογές στα δεξιά άκρα της άμυνας, μεταξύ των οποίων, όπως είπε και πριν, αυτή του Ντοντό της Φιωρεντίνα.

Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον στρέφουν την προσοχή του στο αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Άκτορ στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης σε 9 η ώρα ζωντανό. Το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκλήρωσε πριν από λίγες ώρες την προετοιμασία του στο Ρέντι με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να επιλέγει για πρώτη φορά τον νεοφερμένο Μεξικανό Αρμάντο Γκονζάλες. Το σπουδαίο απόκτημα του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε μεταγραφή, θυμίζουμε, το περασμένο Σάββατο από την Τσίβας Γκουανταλαχάρα, 23 ετών διεθνής Μεξικανός επιθετικός. Σπουδαίο απόκτημα, προέρχεται από γεμάτες χρονιές, ειδικά φέτος είχε μια πάρα πολύ παραγωγική σεζόν με την ομάδα της Γκουανταλαχάρα. Άμα ήταν τεμπουτάρι, θα είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Άμα ήταν πραγματοποιήσει τον τεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα, βεβαίως και ο Φρόιλερ, ο Ρέμο Φρόιλερ, το έτερο νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, είναι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην αποστολή του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε, είχε επιλεγεί και για το μάτς με τον Ατρόμητο, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε εκείνο το μάτς. Αναμένεται να τον δούμε τώρα τον Ρέμο Φρόιλερ, τον διεθνή Ελβετό μέσο, να παίρνει και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Αντίθετα, εκτός αποστολής έχει τεθεί ο τιμωρημένος Ροντινέη. Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι, απαρτίζεται από τους Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρα, Σάλιακα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιτζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο Έσε, Ρόκα, Μουζακίτη, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον.

Και μιας και αναφερθήκαμε και σε μεταγραφικές εξέλιξεις για τον Ολυμπιακό, θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο ότι έχει να κάνει την οικονομία των μεταγραφικών επιδιώξεων των Ερυθρόλευκων. Αυτή αφορά στην αγορά των δικαιωμάτων του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ. Ζώτα Σίλβα, ο οποίος είχε αποκτηθεί πριν από 1,5 μήνα από τους Ερυθρόλευκους με τη μορφή δανεισμού με προοπτική αγοράς από την αγγλική ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην αγορά του παίχτη για τα 3 επόμενα χρόνια. Έτσι, ο 27χρονος Πορτογάλος, ανήμερα των 27ων γενεθλίων του την περασμένη Τετάρτη, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Ερυθρόλευκους. Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πραγματικά στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί και στα φιλικά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά και στο μάτς πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο, που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα Ερυθρόλευκα σε παιχνίδι πρωταθλήματος, πραγματικά ήταν από τους παίχτες που έδωσαν άλλη πνοή στην ομάδα και είχαν από τους σημαντικούς συντελεστές που ο Ολυμπιακός ήταν ισοπεδωτικός από το δεύτερο ημίχρονο, όπως και βεβαίως και ο Οσά και ο Ρόκα, αλλά και ο Τικνησιάν, ο νεφερμένος Αρμένιος αριστερός οπισθοφυλάκης.

Να πούμε ότι την ίδια στιγμή ένας πρώην ερυθρόλευκος αφήνει τα διαπιστευτήριά του στην Premier League. Αναφερόμαστε στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Πραγματικά έχει στρέψει τα βλέμματα όλου του νησιού επάνω του. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο κριτικός πορτιέρο, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες φορούσε τα ερυθρόλευκα, αποτελεί το φύλακα άγγελο της νεοφώτης της Χαλ. Μετά την εκπληκτική εμφάνιση δική του της πρεμιέρας στη νίκη με 2-0 με τη Manchester United, ο κριτικός πορτιέρο πραγματοποίησε ακόμη μια φοβερή εμφάνιση, διατηρώντας ξανά την επαυθυνεστία του, και ήταν από τους σημαντικότερους πρωταργάτες της σπουδαίας εκτός έδρας νίκης της Χαλ απέναντι στην Coventry με 1-0. Ο Τζολάκης συγκέντρωσε, όπως και την πρώτη αγωνιστική, το 28% των ψήφων των ρεπόρτερ που κάλυπτουν το ρεπορτάζ της Premier League για το βραβείο του πολυτιμότερη παίκτη της αναμέτρησης, αφήνοντας πίσω το χρυσό σκόρερ για τη Χαλ, Λίαμ Μίλαν, που είχε ψηφίστηκε με 22%, γι' αυτό γιατί πραγματοποίησε τουλάχιστον 3-4 εντυπωσιακές επεμβάσεις, διατηρώντας το απόλυτο εστιατές. Λοιπόν, με ήρωα τον Κωνσταντίν Τζολάκη, η Χαλ είναι από τις ομάδες που πορεύονται στο αγγλικό πρωτάθλημα με 2 νίκες απέναντι σε Manchester United και Coventry αντίστοιχα.

0: Πάμε να περάσουμε και στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα να μας πει και αυτό στη γνώμη του, και όχι μόνο για την κλήρωση, γενικότερα για το μεταγραφικό παζάρι που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, στις φίλες και φίλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Βέβαια. Καταρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιο αρχικά για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων από χθες. Αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για Όφη, για ΑΕΚ.
1: Ναι, να πάμε με ένα γρήγορο σχόλιο. Όμως, για την ΑΕΚ, καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι είναι League First Champions League. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, οι ομάδες θα είναι δύσκολες.
0: Πάντως, έμαθε η ΑΕΚ σήμερα. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έμαθε τη σειρά των αγώνων. Παίζει αυτό το ρόλο του.
1: Ναι, παίζει το ρόλο του βεβαίως. Και το σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι η πρεμιέρα. Είναι εντός έδρας στην Φιλαδέλφεια, κόντρα στην ΛΑΣΚ Λίντσε. 8 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να κυνηγήσει το τρίποντο και νομίζω ότι μπορεί να το πετύχει. Από εκεί και πέρα βεβαίως τα παιχνίδια τα κόντρα στην Real Madrid είναι και στην Dortmund είναι πρόκληση για όλους στην ΑΕΚ. Υπάρχουν τα μάτς με τη Σαχτάρ εκτός έδρας στο ουδέτερο Λονδίνο, το γήπεδο της Τσέλσι θα δώσει τα θετικά της παιχνίδια η Σαχτάρ, το Champions League. Έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ, όντας στο ουδέτερο γήπεδο, να κυνηγήσει τους βαθμούς. Κάτι αντίστοιχο ίσως συμβεί και με την Κόμο, καθώς οι Ιταλοί κάνουν έργα στο γήπεδό τους και προσπαθούν να πάρουν την έγκριση από την UEFA για να δώσουν εκεί τα παιχνίδια. Διαφορετικά ίσως χρησιμοποιήσουν την έδρα της Σασουόλο για τα παιχνίδια στο Champions League.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον γίνει στο τέλος, και η ΑΕΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί για το συγκεκριμένο και να πάρει βαθμούς. Και βέβαια τα εντός έδρας μάτια με την Γαλατασαράι, το οποίο είναι προτελευταίο στη σειρά των αγώνων, τον Γενάρη, και εκεί η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει την νίκη. Αν θυμάμαι καλά, Κώστα, νομίζω και το εντός έδρας με τη Ρώμα είναι στο Γενάρη.
0: Δηλαδή, το Γενάρη, ναι. Είναι το προτελευταίο παιχνίδι στις 19 Ιανουαρίου.
1: Έχει δύο μάτς στο Γενάρη στην έδρα της και το τελευταίο είναι στην Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, με Ντόρτμουντ.
1: Εντάξει, είναι παιχνίδια βεβαίως που η ΑΕΚ πρέπει να πάρει την νίκη, όπως είπαμε. Υπάρχουν παιχνίδια πρόκληση. Η ομάδα του Νίκολιτς, από ό,τι λέγεται, θα ενισχυθεί με τουλάχιστον ένα ακόμα παίκτη για τη League Phase μέχρι το τέλος της περίοδου, δηλαδή μέχρι και τα βράδυ της Πέμπτης, ξημερώματα Παρασκευής, όταν οι ομάδες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τη λίστα στην UEFA. Πρέπει να περιμένουμε στην ΑΕΚ τουλάχιστον έναν με δύο ακόμα παίκτες για να κλείσει το ρόστερ. Ένα ρόστερ βεβαίως ιδιαίτερα πλούσιο για την Ένωση. Και σίγουρα ο Νίκολιτς και οι παίκτες του είναι ιδιαίτερα ανυπόμονοι, θα λέγαμε σίγουρα, για την πρεμιέρα, για την συμμετοχή στο Champions League. Μια παγίδα Κώστα εδώ για την ΑΕΚ, ότι υπάρχει παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ 9 η ώρα κόντρα στον Άρη εντός έδρα.
0: Δύσκολο μάτς.
1: Δύσκολο για το πρωτάθλημα.
0: Δύσκολο μάτς, βέβαια.
1: Και σε κάτι περισσότερο από 48 ώρες είναι η πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ.
0: Ναι. Του Λιούμπισιτς, έτσι.
1: Του Λιούμπισιτς, σωστά. Εκεί θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαχείριση από τον Νίκολιτς και να πείσει τους παίχτες να σκεφτούν τον Άρη και όχι το παιχνίδι κοντά στους Αυστριακούς. Βεβαίως, αυτά θα γίνουν άλλη εβδομάδα, καθώς το βράδυ της Κυριακής αύριο η ΑΕΚ πάει στη Λεωφόρο να παίξει κοντά στην Κυφσιά και όπως ξέρετε πολύ καλά είναι παιχνίδια παγίδες τα συγκεκριμένα.
0: Μια Κυφσιά η οποία έχει δυσκολέψει αρκετά την ΑΕΚ πέρσι, έχοντας βέβαια και τον Παντελίδη και τον Ανδρέα Τετέη στις τάξεις της, στο πρώτο γύρο, στο Περιστέρι. Είχε βρεθεί να προηγείται 2-0 η Κυφσιά, αλλά η ΑΕΚ με ηγέτη και σκόρερ Το Λούκα Γιώβιτς γύρισε το μάτς με 3-2 στις καθυστερήσεις. Εντάξει, νομίζω δεν θα είναι εύκολο το έργο της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ φορμαρισμένη ενός έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, θα δείξει συγκεντρωμένο στο παιχνίδι, δεν θα έχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως, εάν για οποιοδήποτε λόγο οι παίχτες σκέφτονται από τώρα το Champions League, ίσως έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και υπάρχει και ένα ταξίδι την Τετάρτη στην Χρυσούπολη για την ΑΕΚ για ένα παιχνίδι και υπέλη κοντά στον Έστω. Γενικά έχει αρχίσει και γεννήσει το πρόγραμμα για τις ομάδες της Ευρώπης. Και είναι αυτό που λέμε, μπαίνουν από την αρχή για τα βαθιά στα δύσκολα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα αυτά για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μια κλήρωση που εάν που θα έχει τις ευκαιρίες της οπωσδήποτε να μαζέψει βαθμούς.
0: Λοιπόν, πριν πεις για Ολυμπιακό, να πούμε ότι πριν από λίγο είπα Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέντερσεν. Έχουμε online είδηση. Τελικά ο Νορβηγός είναι αυτός που επιλέχτηκε από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας. Διεθνής 36 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Αγωνιζόταν στην Τωρίνο. Διεθνής Νορβηγός, γεννημένος 16 Ιουλίου 2026 ετών. Έχει 64 συμμετοχές με την ομάδα της Τωρίνο. Θυμίζουμε το 2021 έχει αποκτηθεί από τη Φέγενορντ, είχε 89 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 ασίστ. Ενώ την αγωνιστική περίοδο 23-24 φόρεσε τη φανέλα τη Σασουόλο. Πρωτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία, ο Πέντερσεν αγωνίστηκε σε Τρόμσο, Μόλντε και το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Ολυμπιακού. Έχει αγωνιστεί 87 φορές στην Σέρια, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League, ενώ μετράει και 10 συμμετοχές στο Conference League. Να πούμε 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο αγωνίστηκε 4 φορές με την εντυπωσιακή πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι τα προημιτελικά. Επιλέχθηκε τελικά ο Μάρκους Πέντερσεν, ένας ακόμη Σκανδιναβός που φοράει τα ερυθρόλευκα, ένας ακόμη Νορβηγός. Μετά από ο Μάρι Λαμπτελαουή, μετά από το Βέλντε, έχουν περάσει και την Νορβηγή. Ρότζερ Άλμπερτσεν παλιά, 1982-84. Έχει ο Ολυμπιακός πολλούς Νορβηγούς να παίξει. Καλά, να πάμε Σκανδιναβούς, θα περάσουμε πάρα πολλούς. Θα πούμε πάρα πολλούς. Θα πούμε για Ντορμάς, θα πούμε για Μέλμπερκ, θα πούμε για Λαμπτελαουή που πέρασε το Νορβηγός που ήταν 6 χρόνια στο μεγάλο λιμάνι.
1: Το παλιά Μπεν Κρίστενσεν.
0: Μπεν Κρίστενσεν, πάρα πολύ. Ζέντερμπερκ, Παρ Ζέντερμπερκ, 2000-2003 που είχε αποκτηθεί από την Άντερλεχτ. Τόμας Άλστρομ, ο πρώτος Σουήδος που φορέσε τα ερυθρόλευκα, που κατέκτησε και 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα επί εποχής Σταύρου Νταϊφά από το 1979-1982. Συνέταμε αρκετούς. Ελιονούση, σεζόν 16-17. Εντάξει, δεν είναι και λίγοι.
1: Ναι, κοίταξε, πώς θα πω. Σε αυτήν την περίπτωση του Πέντερσεν υπήρχε το οξύμορο. Ο παίχτης έφτασε Αθήνα Πέμπτη βράδυ, θεωρώντας όλοι ότι ήταν κλεισμένη μεταγραφή. Την Παρασκευή υπήρχε το πάγωμα της μεταγραφής, ενώ ο ίδιος είχε περάσει τα ιατρικές εξετάσεις, διότι σε κάποιες επαφές που είχε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, κ. Μαρινάκης, με ανθρώπους ποδοσφαίρου και ατζέντιδες στο Μονακό, στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League, του έθεσαν το θέμα της απόκτησης του δεξιού μπακ της Φιωρεντίνα, του Ντοντό, του Βραζιλιάνου. Ο Ολυμπιακός χθες ουσιαστικά προσπάθησε, κοίταξε τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μπορεί να μπει στα ερυθρόλευκα τον Ντοντό. Βεβαίως ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο να συμβεί με την Βιόλα, η οποία δεν είναι στην καλύτερη αντικατάσταση. Μάλιστα αυτή τη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο χάνει και εντός έδρας από τη Φροζινώνα για το πρωτάθλημα 0-2. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά.
0: Και, το και μόνο είχε που... προηγηθεί και η συντριβή 4-0 από τη Ρώμα.
1: Βέβαια. Και το μόνο που δεν θέλουν είναι να χάνουν και παίχτες. Άρα είδα στο Ολυμπιακό ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση και γι' αυτό το λόγο έκλεισε η μεταγραφή του Πέντερσεν, που εδώ αν κάποιος διαβάσει, κάποιος δει τον σκιαγραφή, θα δει έναν δεξιό back
0: Μπορεί να παίξει και αριστερά όμως. Τον έχουμε δει και να παίξει και αριστερά.
1: Και στα αριστερά βεβαίως και είναι καλύτερο στα επιθετικές, έχει επιθετικές αρετές και όχι τόσο αμυντικά. Τώρα, να πούμε εδώ Κώστα ότι υπήρχαν αρκετά σχόλια για την αξία τους, κυρίως στα social media.
0: Ακριβώς.
1: Από φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Προφανώς, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιο ΝΑΤΟ και παρακολουθούσαν την Τωρίνο επισταμμένα, δεν ξέρω, ίσως έχουν μια άποψη. Αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε τους παίκτες να τους κρίνουμε στο γήπεδο, έτσι.
0: Και ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από Σασουόλο, έχει περάσει και από την Ολλανδία, νομίζω.
1: Και όπως είπες νωρίτερα, είναι πόσες φορές διεθνής.
0: 36 φορές διεθνής. 36
1: φορές διεθνής στην Εθνική Νορβηγία, δεν είναι και τυχαίο, έτσι.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Θα το δούμε πάντως. Πάντως ο Ολυμπιακός έκλεισε τη μία από τρεις τουλάχιστον μεταγραφές που θέλει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Είπαμε το, τα ξημερώματα της επόμενης Παρασκευής ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πουλάρει για τον εξτρέμ και για τον οχτάρι. Εδώ Κώστα, το ξέρεις και εσύ ότι όλα τα ονόματα πλέον είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα και για τα ονόματα που έχουν γίνει γνωστά τις προηγούμενες ημέρες και για παίκτες που μπορεί μέχρι τώρα να μην τους έχουμε μάθει, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός χτυπάει παντού για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να έχει εναλλακτικές λύσεις μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπάρχει να κλείσει τους παίκτες, και το δεύτερο είναι ότι αν εφόσον υπάρξει κάποια πώληση, υπάρχει πάντα στο κάδρο ο Ζέλσον,
0: που υπάρχει ενδιαφέρον από την Κράζοντα, έτσι.
1: Σωστά. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει άμεσα κάποιος αντικαταστάτης του.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ακόμα και η περίπτωση του Πουέρτα, που ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στις δηλώσεις του χθες τόνισε ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο παίκτης δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, προτιμάει την Μπενφίκα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα το θέμα. Γιατί ο Πουέρτα μέχρι τώρα που μιλάμε τουλάχιστον δεν έχει πάει στην Μπενφίκα. Και οι αετοί της εξαγόντων μάλιστα έχουν αποκτήσει και παίκτη.
0: Και παίκτη στη θέση του, έτσι.
1: Ναι, στη θέση του βέβαια. Και αρκετά, με μια αρκετά δαπανηρή μεταγραφή. Άρα, αν και τα επόμενα 24 ώρα ο Πουέρτα δεν έχει πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί καν το ενδεχόμενο τελικά να επιλέξει τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Κάτι παρόμοιο μπορεί να ισχύει και για τον Άμπραμπατ. Ο Άμπραμπατ από την αρχή είχε πει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια να συνεχίσει να παίζει μπάλα στην Μπέτις.
0: Απλά να πούμε ότι ο Άμπραμπατ είναι ένας διαφορετικός τύπου παίχτης, με άλλα χαρακτηριστικά συγκριτικά με αυτά του.
1: Σωστά.
0: Έτσι, του Κολομβιανού.
1: Ναι, αλλά και πέρες περνάνε και για τους Ισπανούς. Δηλαδή, πλέον δεν έχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια και αυτοί οι παίχτες, και αν δεν κλείσουν περιγραφές θα πρέπει να αποφασίσουν. Άρα, μην κάνει σε κανένα εντύπωση παλιά ονόματα που είχαν δει το φως τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να επιστρέψουν τώρα. Όπως ήταν ο Άμπραμπατ.
0: Όπως ο Άμπραμπατ.
1: Ένα όνομα. Τώρα για τα εξτρέμ, και εδώ ο Ολυμπιακός παλεύει τον Βάργκας, την περίπτωσή του που φανερά είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι λύσεις στην Γκαρσία, όπως είπαμε, από την Μπέτις, και διάφοροι άλλοι παίκτες που ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις προτάσεις του και περιμένει να δει αν μπορέσει τελικά να πείσει τις ομάδες, αλλά και τους ιδιωτικούς σε πολλές περιπτώσεις. Και πάντα αντίστοιχα να μην αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τον Ποντένσε, έτσι.
0: Πάντα. Αυτό θα έλεγα. Το πρόλαβα.
1: Ναι, ναι. Το οποίο δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, έτσι να πούμε στον κόσμο. Δεν υπάρχει.
0: Σημειολογικά πάντως, Κώστα, και οι δύο προηγούμενες επιστροφές του Ποντένσε είχαν γίνει σε Σεπτεμβρίου μήνα.
1: Ακριβώς. Απλά μην κάνει σε κανένα εντύπωση ξαφνικά ο Ολυμπιακός να κοινοποιήσει ότι βρίσκεται στη συμφωνία με την Al Saab και έρχεται ο Ποντές. Έτσι, αυτό.
0: Αυτό δεν το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Ναι, δεν ξέρουμε κάτι, δεν υπάρχει κάτι αλλά, μέχρι τώρα που μιλάμε, αλλά δεν θα προκαλέσει έκπληξη έτσι, σε κανέναν αν συμβεί αυτό. Τώρα πέρα από τα μεταγραφικά, Κώστα, αυτές είναι οι σίγουρες μεταγραφές. Από εκεί πέρα θα δούμε να αποκτηθεί τρίτος επιθετικός.
0: Είναι και αυτό μια πιθανότητα, έτσι παίζει και αυτό.
1: Θα μείνουμε τους δύο Ελκαμπή, Μονζάλες και τον Ζώτα. Θα μπορούσε να καλύψει τη θέση του τρίτου.
0: Την ώρα που ο Ολυμπιακός ψάχνει τρόπο να απεγκλωβιστεί από τον Κλέιτον, που καταλαμβάνει και θέση ξένου μη κοινοτικού.
1: Βέβαια. Και για τον Γιάρετσοκ, ο οποίος συνεχίζει και δεν είναι στις αποστολές έτσι, των αγώνων. Ο Κλέιτον είναι, ο Γιάρετσοκ όχι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση του παίχτη σε κάποια ομάδα, είτε ο δανεισμός του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Είναι ένα ανοιχτό θέμα και αυτό, όπως είπε σωστά και του Κλέιτον. Αύριο είναι το μάτς στην Τρίπολη, δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να έχουν απώλειες βαθμών. Πέρα από τον Ροντινέη που είναι τιμωρημένο σε πυκνοκίνητα, θα βρέθηκε στην Πεκέρα κοντά στον Ατρόμητο. Δεν αποκλείται να έχουν και άλλες αλλαγές στην εντεκάδα των πυριωτών. Διεκδικούν θέση ο Ρέτσος, ο Κάρμπο, ο Γκονζάλες.
0: Ο Γκονζάλες που μπορεί να κάνει τον πούτο του, ναι. Όπως και ο Φρόιλερ. Όπως και ο Φρόιλερ,
1: ο Φρόιλερ, ο Ρόκα. Γενικά υπάρχουν λύσεις και το να βρει κάποιος την εντεκάδα αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ είναι αρκετά δύσκολο.
0: Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό νομίζω ολοκληρώσαμε. Πάμε λίγο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και μεταγραφικά δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου παίχτη από την Παρτίζαν, του 20χρονου παίχτη της Παρτίζαν, για τα επόμενα 4 χρόνια. Μια σημαντική μεταγραφή, θα λέγα εγώ. Προορίζεται για Αντικοσταντέλιας.
1: Είναι επένδυση για το μέλλον, Κώστα, ένας παίχτης ο οποίος έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής πολλά καλά σχόλια, κολακευτικά σχόλια για την...
0: Για 5 χρόνια είναι ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Είναι για 5 χρόνια μεταγραφή, αυτό θέλω να δω.
1: Ναι,
0: για
1: 5
0: χρόνια. Ναι, ναι.
1: Και περιμένουμε να τον δούμε και στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα πάρει και άλλους παίχτες μέχρι το τέλος.
0: Υπάρχει μια φημολογία για τον Diego Costa, τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό της Κράσνονταρ, αρκετά προχωρημένες επαφές λένε στη Ρωσία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνήθως αποκτά παίχτες είτε από τη Ρωσία από την Ουκρανία, έχει ένα διάβλο επικοινωνίας και λόγω του Ιβάν Σαββίδη.
1: Και επειδή δεν έχει και Ευρώπη τώρα, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που δεν θα συνεχίσει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Έχει το περιθώριο μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη, μέχρι και τις 30 ακόμα Σεπτέμβρη που είναι οι ελεύθεροι παίκτες, να ενισχύσει την ομάδα του για τις εγχώριες υποχρεώσεις.
0: Και να πούμε, Κώστα, ότι πριν από λίγες ώρες και εν ώψη του αυριανού πολύ καθοριστικού αγώνα που έχει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, έδωσε το παρόν στην τελευταία προπόνηση ο Ιβάν Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΟΚ. Μαζί με τους δύο συγκεκριμένους, τον Γιώργο και τον Νίκο Σαββίδη, συνομίλησα με τους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν και τη στήριξή τους και την γενικότερα να τονώσουν το ηθικό όλο των παιχτών μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Πέμπτης από την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε δύο μαξιλαράκια, τα έκαψε και τα δύο, έκαψε και τα δύο κατονάκια μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και τη τιμωρία αρχικά του Ζίβκοβιτς και του Γερεμέγεφ, ο οποίος πήρε και μεταγραφή μετά ο Γερεμέγεφ, και βέβαια σε συνδυασμό με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ξέμεινε από μεσοπιθετικές λύσεις και αποκλείστηκε από την Μπραν, παρουσιάζοντας όμως και αμυντικά ζητήματα και σε αυτά τα παιχνίδια με την νορβηγική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, μια δύσκολη συγκυρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνήθως τέτοια εποχή προετοιμαζόταν για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Τώρα αρκείται μόνο σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου.
1: Ήταν επιβεβλημένη η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα αυτή την περίοδο, γιατί το έχουμε ξαναπεί, ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο προπονητής στον ΠΑΟΚ, ήταν και πολλά παραπάνω πράγματα.
0: Τεχνικός διευθυντής, πρόεδρος, τα πάντα έκανε. Επικοινωνιολόγος, ψυχολόγος πολλές φορές.
1: Βεβαίως. Και το βασικό σε αυτό είναι ότι έπρεπε να δώσει το παρόν στην ομάδα, να του στηρίξει, και το βασικό είναι να δείξει ότι είναι παρόν. Αυτό έκανε ο Βασαβίδης, ο οποίος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στο Πόρτο Καράς. Βρέθηκε στην προπόνηση, στήριξε τους παίκτες, τους είπε για τον αποκλεισμό ότι ήταν ένα κακό όνειρο, αλλά το δεδομένο είναι να πω ότι τον είδαν εκεί οι παίκτες της ομάδας και ότι είναι δίπλα τους.
0: Ακριβώς.
1: Διότι πλέον θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει αισθητή την παρουσία του μέχρι τα νέα στελέχη της ομάδας του ΠΑΟΚ, γιατί είναι αρκετά αυτό το καλοκαίρι, να βρουν τα πατήματά τους και ο ΠΑΟΚ να ξανααποκτήσει την ηρεμία που είχε τις προηγούμενες σεζόν, έτσι. Τις σεζόν που είχαν και πολλές επιτυχίες.
0: Ακριβώς. Σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα, ο οποίος εχθές το βράδυ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούζα, του Μαροκινού μέσω επιθετικού οχταριού, θα λέγα εγώ, από τη Watford. Ένα παίκτη που είναι, όπως είπα και εγώ στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, και φάντασης παίκτης, ένας και παίκτης που έχει το στοιχείο του απρόβλεπτου, θα δώσει πράγματα δημιουργικά και εκτελεστικά στο συγκρότημα του Jacob Nistrup. Παναθηναϊκός που επιμένει και στην μαροκινή αγορά, βεβαίως έχοντας πάρει πριν από δύο χρόνια τον Ουναή, τον οποίο ακόμα βουλιδοσκοπεί. Να πούμε ότι υπάρχει παρασκήνιο με τον Ουναή.
1: Τον παλεύει πολύ. Αυτή τη στιγμή τον παλεύει πολύ να τον τίσει στα πράσινα. Τον παίχτη.
0: Με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ακούγονται τέτοια ποσά.
1: Ναι, πλέον εκεί έχει φτάσει η τιμή του και ο Γιάννης Αλαφούζος δείχνει έτοιμος να κάνει την υπέρβαση για το θέμα του Ουναή. Και σίγουρα Κώστα, και ο Παναθηναϊκός θέλει λύσεις και παίχτες στη μεσαία γραμμή. Πήρε την πρόκριση πραγματικά thriller.
0: Μία ακόμα thriller πρόκριση, αυτή τη φορά στα πέναλτι. Νομίζω είναι η τέταρτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που ο Παναθηναϊκός κρίνει πρόκριση στα πέναλτι, είτε κερδίζει είτε τη χάνει.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν με τη Σαχτάρ, ήταν με την Μαρσέη πριν από δύο χρόνια. Πέρσι
1: με
0: τον Άγιαξ που έχασε τα πέναλτι και τώρα κέρδισε τα πέναλτι την τσέχικη ομάδα της Κράλοβε. Τη χράτζα του. Εντάξει.
1: Τώρα έχει και την κλήρωση του Conference League. Έχει τα παιχνίδια τα εκτός έδρας. Μάλλον το δύσκολο μάτσο με τη Φράιμπουργκ εκτός έδρας,
0: ναι.
1: Και θα φιλοξενήσει και την Brighton. Είναι δύο παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα τα υπόλοιπα μάτς, το εκτός έδρας με την Νόρτζελαντ, το εντός με την Μπόρατς.
0: Νομίζω η παιχνίδια μπορεί να τα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ο σοβαρός Παναθηναϊκός, ναι, θα μπορεί όντως να μαζέψει βαθμούς. Έτσι.
0: Και θα έχει το συναμπάτημα με την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και του Στέφανου Τζίμα.
1: Γενικά, Κώστα,
0: οι ελληνικές ομάδες θα παίξουν κοντά σε Έλληνες.
1: Ναι. Θα αντιμετωπίσουν αρκετούς Έλληνες.
0: Όπως ο Όφη, για παράδειγμα, την Μπενφίκα του Παυλίδη, η ΑΕΚ απέναντι στην Ντόρτμουντ του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα.
1: Και την Κόμο του.
0: Και την Κόμο, βεβαίως. Ναι. Του Δουβίκα.
1: Ο Όφη, όπως είπες, Κώστα, πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα.
1: Έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα με το σπαθί του, πέρασε τη league phase του Europa League με δύο νίκες. Πιστεύω ότι από τον Μάιο μέχρι και τώρα στο Ηράκλειο ζουν φοβερές στιγμές. Ένα όνειρο που δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Και πραγματικά, παρότι και η κλήρωση δεν είναι η πιο εύκολη για τον Όφη.
0: Ακριβώς.
1: τουλάχιστον αξίζουν να το ζήσουν, έτσι. Αξίζουν να ζήσουν αυτή τη συμμετοχή στο Europa League και ό,τι καταφέρουν από εκεί και πέρα.
0: Ήδη έχουν καταφέρει πολλά πράγματα, ήδη έχουν γράψει ιστορία, έχουν μπει σε League Face. Επανήλθαν στο προσκήνιο μετά πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Όφη είχε δώσει παρόν να παίζει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει, και βέβαια η πιο σημαντική στιγμή του Όφη ευρωπαϊκή ήταν η πρόκριση σε βάρος του Ατλέτικο Μαδρίτη στο μακρινό 1993.
1: Ναι, δείχνει ότι έχει γίνεται καλή δουλειά στο Ηράκλειο Χρυσοκόντι και πραγματικά με τις ενίσχυσεις που θα γίνει, με τους παίκτες που θα πάρει ο Όφη, πήρε τον επιθετικό από την Φενετσβάρος.
0: Πολύ καλή μεταγραφή.
1: Έτσι, ναι.
0: 33 ετών.
1: Ναι, θα κοιτάζει ίσως και τον Μπακασέτα. Γενικά θα ενισχυθεί ο Όφη έτσι μέχρι να, όσο δυνατόν να φανεί πιο έτοιμος στα παιχνίδια της Ευρώπης. Κώστα, να πούμε για τα ευρωπαϊκά μας Ολυμπιακού. Ναι. Μια καλή κλήρωση.
0: Καλή κλήρωση, έτσι.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Καλή κλήρωση, βεβαίως.
0: Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι παίζει εντός έδρας με τη Μίλαν είναι το πολύ σημαντικό.
1: Ναι, κομμάτι. Είναι πολύ βεβαίως σημαντικό. Και με τη Μίλαν και τα υπόλοιπα του έδρας μάτς με Γιάμπλονετς, Σπάρτα Πράγας, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει το τρίποντο
0: και με την Πορτογαλική εκτός έδρας μπορεί να πάρει και με την Τζέλη και την Τζέλη που είναι γνώριμη στο ελληνικό κοινό.
1: Βέβαια, με αυτές τις δύο ομάδες μπορεί να κυνηγήσει το τρίποντο και μένουν τα δύο ταξίδια στη Γαλλία, στη Μασαλία και στη
0: Ρεν.
1: Ναι, για να παίξει με τη Ρεν και ό,τι καλύτερο. Ο σοβαρός Ολυμπιακός παλιγεντώνει στο μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακού. Ο σοβαρός Ολυμπιακός μπορεί να προκληθεί ακόμα και στην οκτάδα, έτσι, από τις πρώτες 8 ομάδες να πέρασε ευθέως στους 16 του Europa League.
0: Κάτι το οποίο έκανε τη ζώνη 24-25.
1: Ναι, ναι.
0: Κατακτώντας την 7η θέση. Με 15 βαθμούς.
1: Αν δείξει το σοβαρό πρόσωπο που μπορεί να δείξει, ναι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Και Κώστα, πριν κλείσουμε, να ξαναπούμε ένα σχόλιο για την εθνική μπάσκετ.
0: Αυτό θα αναφέρω τώρα για την εθνική μπάσκετ, η οποία γνώρισε οδυνηρήτα στη Ρίγα της Λετωνίας από την Ουκρανία με 82-76, μια πολύ οδυνηρήτα, τρίτη συνεχόμενη ήταν για την εθνική μετά τα δυο χαστούκια άνευ προηγουμένου, θα λέγα εγώ, από Πορτογαλία και Ρουμανία. Ακολούθησε ήταν από την παρέα του Μιχαλιούκ, μια ήταν που μας φαίνεται τρομερά δυσμενή θέση ότι έχει να κάνει την πρόκληση, έτσι.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή απομένουν 5 παιχνιδιά στα προκριματικά. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το 5-5 για να είναι σίγουρα στο Κατάρ. Και όταν μιλάμε 5-5 εννοούμε να κερδίσει από 2 φορές την Ισπανία και τη Γεωργία και 1 φορά την Ουκρανία.
0: Δεν θα είναι εύκολο καθόλου.
1: Στην Ελλάδα δεν θα είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τώρα, τη Δευτέρα είναι το μάτς με την Ισπανία στο ΆΚΑ.
0: 7 η ώρα είναι, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα, ναι. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του Σπανούλη. Πραγματικά δεν είναι δικαιολογία το ότι δεν παίζει ο Γιάννης.
0: Σε καμία περίπτωση. Αν είναι δυνατόν, αν αυτή η εθνική ομάδα χρειάζεται το Γιάννη Αντιτοκούμπο για να κερδίσει την Ουκρανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.
1: Ακριβώς. Προφανώς.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και υπάρχουν δικαιολογίες, έτσι, αλλά μάλλον σίγουρα οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ανέβει πλέον. Είδαμε ότι η Πορτογαλία χθες κέρδισε εκτός έδρας τη Σαραγώσα την Ισπανία. Άρα οι Πορτογάλοι και με τις νέους κανονισμούς της FIBA ότι μπορούν οι ομάδες να έχουν ένα natural visa, που σύντομα είναι Αμερικανός, σίγουρα τις ενισχύει, έτσι. Το θέμα είναι ότι φαίνεται το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ακολουθήσει εξελίξεις.
0: Ακριβώς, έτσι φαίνεται.
1: Έχασα από τους Ουκρανούς, οι οποίοι είχαν το μεγάλο του αστέρι, το Μιχαλιούκ, σε πολύ άσχημο βράδυ, για παράδειγμα. Βλέπουμε πέρα από τον Καλάθι να υπάρχει πρόβλημα στη θέση του playmaker. και συνεχίζεται και δεν καλείται ο Γκούκα, ναι, για κάποιο λόγο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, είναι κάποια θέματα που νομίζω είναι πέρα από τα αγωνιστικά.
2: Καθαρά αγωνιστικά δεδομένα.
1: Αγωνιστικά, ναι, ναι, στην ΕΟΚ και στην Εθνική, που έχουν επηρεάσει τις καταστάσεις. Και εδώ τώρα θα πρέπει να δούμε αν ένας αποκλεισμός από το παγκόσμιο, το οποίο θα είναι σίγουρα μια ευκαιρία για ένα restart όλο στην εθνική ομάδα, εάν θα φέρει και έτσι κάποιες αλλαγές με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι, στη συνέχεια να παραμείνει στον πάγκο. Ναι, γιατί νομίζω τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αυτή τη στιγμή ακούσα και κάτω ψέματα και χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν, έτσι, από τους παίκτες της ελληνικής ομάδας, κοντά στην Ισπανία θα πρέπει σίγουρα να βγουν μπροστά
2: πολλές προσωπικότητες.
1: Ακριβώς, παίκτες προσωπικότητες. Αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος το ρόστερ, τη δωδεκάδα που θα παρατάξει η εθνική, πέρα από τον Ντόρσεϊ και τον Καλάθι, σε αυτά που μπορεί να προσφέρει, μπορεί να δεις άλλο παίκτη.
2: Δύσκολα.
1: Δύσκολα. Αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, η Ελλάδα περνάει σε μια περίοδο, σε μια φάση που πλέον το ταλέντο, επειδή σε αυτές τις δεκαετίες του 2000 είχαμε καλομάθη.
2: Βέβαια.
1: Όταν έχουμε στη θέση του playmaker, ας πούμε, την τριάδα
2: Παπαλουκά, Σπανούλη, Διαμαντίδη, Ζήση, έτσι,
1: Ζήση
2: και το κάθεξες.
1: Και, και πιο ψηλά στις άλλες θέσεις, Τσατσαρίδη, Κούδη,
2: ναι,
1: λέω πολλά έτσι
2: στοιχεία. Σκοτσκανίτη, Μπουρούση.
1: Ναι. Βέβαια. Πολύ ταλέντο, παίχνουμε πάρα πολύ ταλέντο. Δυστυχώς τώρα, σε αυτά τα χρόνια που είμαστε, δεν υπάρχει αυτό το ταλέντο, ναι, στο ελληνικό μπάσκετ. Και νομίζω ότι θα έχει αντίκτυπο, φαίνεται ήδη στα τελευταία χρόνια με τις ομάδες που βλέπουμε πόσο πασχίζουν να έχουν σε δεκάδα τους Έλληνες, ναι, οι οποίοι Έλληνες κυρίως είναι σε ρόλους ρολίστα, δεν είναι πρωταγωνιστές. Και τώρα από ό,τι φαίνεται αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα. Εγώ το θεωρώ, Κώστα, πολύ δύσκολο να κάνει αυτή η εθνική το 5 στα 5. Ή ακόμα και στο 4 στα 5, που με κάποιες προϋποθέσεις ίσως
2: την κρατήσω ζωντανή, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να κερδίσει την Ισπανία, που και η Ισπανία έχει προβλήματα, αλλά ακόμα και να κερδίσει την Ισπανία, αν θα μπορέσει να πετύχει δύο νίκες κοντά στη Γεωργία, που έχει τους NBA που πάνε και βοηθάνε την ομάδα τους όλα τα παιχνίδια και έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, που θα την κερδίσει δύο φορές, αλλά και την Ουκρανία, βέβαια, που είδαμε πώς έπαιξε χθες.
2: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλό
2: βράδυ και τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και μετά το πολύ όμορφο σχόλιο γενικότερα του συναδέλφου του Κώστα Στουρνάρα, γενικά για τις δεδομένα τα μεταγραφικά και όχι μόνο για σε Ελλάδα και στο μπάσκετ βεβαίως για την εθνική μας ομάδα, και ενώ πλησιάζουμε, είμαστε δύο λεπτά πριν ο δείξει το ρολόγιο, δείξει 9, μία ακόμα εκπομπή κόλλητα από αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτό το δύο ώρο κοντά ήταν στην ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαριλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας πλέον λίγα μετά τις 7, έτσι, δύο λεπτά μετά τις 7 τον επόμενο Σάββατο. 7 με 9 οριστικοποιείται πλέον η εκπομπή Goal από τα αποδυτήρια σε αυτή τη νέα ώρα, με πολλή δράση, αρκετό παρασκήνιο, φαντάζομαι και άλλες μεταγραφές από όλες τις ομάδες. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

Καλή εσπέρα σας. Καλησπέρα. Μέχρι τώρα δεν μ' άρεσε αυτό πριν λίγο που άκουσα ότι ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση, αλλά όλα γίνονται, όλα μπορούν να ανατραπούν. Δεν είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να την κάνουμε. Αν ισχύει αυτό που πριν πω ήταν 1-0, μπορεί να έχουν ανατραπεί, μακάρι να έχει βάλει κανένα γκολ. Δεν ξέρω. Αυτό άκουσα όπως ο Παναθηναϊκός, 0-0. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, όπως έκανε χθες η ΑΕΚ, που μπράβο της, μπράβο που έκανε αυτό το θρίαμβο, γιατί ήταν θρίαμβος η ΑΕΚ χθες. Να δούμε, μακάρι καλή επιτυχία, το είπαμε και χθες για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Να δούμε, να είναι καλή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες.

0: Λοιπόν, ραδιομάχη, τούτο το αληθινό ραδιόφωνο, πέρο-πατριωτικό πάνω απ' όλα και ελεύθερο, μεγάλο πράγμα να είναι ένα ραδιόφωνο ελεύθερο, με εκπομπές που ακούτε και κουνάνε κεραίες, εκπομπές που τροχίζουν κεραίες, να το πω έτσι στα μυαλά, γιατί είναι και ανάλογα τι έχει κανένας, τι κεραίες έχει να μπορέσει να πιάσει το αλλού το λόγο. Μεγάλο πράγμα. Εύχομαι να είναι όσο γίνεται πιο τροχισμένες οι κεραίες σας, για να έχετε και καλές κρίσεις μετά σε οτιδήποτε αποφασίζετε. Τα μεσημέρια 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Μετά ο Γρήγορης ο Σερέτης, μετά ο Δημοκελάριδες Στέφανος Χίος, μέχρι να ξέρω να μην πέσω καμιά φορά έξω, σας λέω, και για άλλες εκπομπές, αλλά καμιά φορά μπορώ να την πατήσω και να έχουν γίνει αλλαγές ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, το καινούριο πρόγραμμα του Ραδιομάχης. Οπότε ας λέω αυτά που έχουν γίνει και μία συνήθεια, και στο κάτω-κάτω είναι και το, ξεκινώντας από την υπογραφή του Βελόπουλε, είναι από τις εκπομπές τις κορυφαίες αυτά που είπα, χωρίς να υποτιμώ άλλες εκπομπές. Λοιπόν, για μισό λεπτό να δω τώρα ένα φίλο μας κάτι που γράφει. Ευκαιρία τώρα εδώ, μην έχοντας γραμμή, να εκμεταλλευτώ εγώ. Έχουμε τον Μάρκελο. Καλησπέρα, Ηλία μου, άρχοντας του Καλημέρα Ζωή. Γεια σου, Μάρκελε. Και έχουμε την Ουρανία και αυτή η φανατική μας εδώ και από το διαδίκτυο. Καλησπέρα, Ηλία. Τι κάνουν τα παιδιά? Να δώσει φυλάκια στην κουκλίτσα σου. Σου εύχομαι από καρδιάς να τα χαίρεσαι και να σχέρνα, και εσύ να χαίρεσαι το μικρό σου, το παιδί σου, Ουρανία. Η Γιάννα Ισά Βασιλοπούλου, καλησπέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Δεν έχω συγγένεια με το Βασιλόπουλο, με το Κλαρίνο. Γιάννα μου, δεν έχεις, αλλά είπα εγώ, μου θύμισε το μεγάλο Βασιλόπουλο, το Γιάννη, που με έχει τιμήσει και έχουμε κάνει δύο εκπομπές μαζί. Δεν μπορώ να μην τον αναφέρω αυτό, τον κορυφαίο του Κλαρίνου. Όταν ακούσω τη λέξη Σαλέας, δεν μπορώ να μην πω για αυτή την οικογένεια. Έτσι, είναι κάποιες οικογένειες που είναι όπως και συνεχίζουν του Μπαρμπαγιάννη. Να τον πω έτσι από συμπάθεια. Αυτού του μεγάλου οργανοπαίχτη, τα παιδιά του και γράφουν ιστορία. Λοιπόν, οπότε εμείς, για να μάθω, σου έκανα αυτό και είπα Βασιλόπουλο, δεν έχει σημασία να είσαι συγγένεια. Αυτό μου θυμίζει το όνομα. Λοιπόν, ο Θωμάς, γεια σου, Ηλία. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, φανατικό, μαζί μας και αυτός φαν. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Σωστά. Θωμάς, στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Όχι του ραδιοφώνου, του ραδιό. Από άλλες είμαστε καλύτεροι. Θωμά, από άλλες εκπομπές σαν ραδιοφώνο δεν το συζητάμε. Όπως το Ραδιομάχη έχει εκπομπές που δεν συγκρίνεται με άλλα ραδιόφωνα. Χωρίς να υποτιμάμε και κάποιες εκπομπές σε κάποια ραδιόφωνα, έτσι. Ξεκαθαρίζω. Σε ακούμε πολλοί κόσμος. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Η γιατρός μας, Αθηνά Χρυσανθοπούλου. Γεια σου, γιατρέ μου, πού είσαι? Κάτω εκεί στη βάση σου, στα ιατρικά σου. Πάτρα, καλησπέρα. Ξέρω, γιατρός μου ακούει φανατικά και Βελόπουλο ακούει, έμαθα, ένα πουλάκι μου είπε, και χείο πάει πολύ η Αθηνά, κάτι φορές μου γράφει, τώρα παρακολουθώ επανέλυψη χείο νύχτα, έτσι. Αν είμαι ψεύτης, γράψε μου, με διαψεύσεις, αλλά μετά θα διαψεύδω κι εγώ εσένα σε αυτά που μου γράφεις. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Πάμε στον Αλέξανδρο να μας δώσει την πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Ο Γιώργος Ημιλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, την ΑΕΚ.
0: Συγχαρητήρια, το είπαμε, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω και γι' αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στο Νεπάλ, Ηλία.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Χτες δεν έγινε αυτό?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Χτες έγινε αυτό, Ηλία.
0: Ναι, ωραία. Πάμε, τίποτα άλλο.
1: Και πώς το λένε, να σου πω κάτι. Φταίει και ο κόσμος, γιατί δεν μπορεί μέσα στο ρέμα να χτίζει σπίτι, Ηλία. Φταίει και ο κόσμος, εντάξει. Κρίμα είναι. Άκουσα ότι χιλιάδες πεθάνανε σήμερα στο κανάλι, το είδα, χιλιάδες, ούτε ξέρουν οι ίδιοι και πόσοι τουρίστες είναι που έγινε αυτό το το κακό, ναι. αλλά δεν μπορείς ρε φίλε να χτίζεις δίπλα σε ρέμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί πάει μετά το τραγούδι, με πάρε σιλε το ρέμα, το ξέρεις το τραγούδι, ε?
1: Το ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Και εδώ πέρα οι δικοί μας εδώ χτίσανε σε ρέματα. Και μετά μόλις γίνεται η πλημμύρα, ω, φταίει το κράτος, φταίει ο δήμαρχος, φταίει το ένα, το άλλο. Εσύ όταν χτίζεις σε ρέμα, δεν ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να φουσκώσει και να σε πνίξει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Αυτά ήθελα να πω. Καλή
0: Εντάξει,
1: συνέχεια
0: Γιώργο.
1: Στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, για πάμε στη πάμε παιδιά. Επόμενη γραμμή παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πώς είναι η καινούρια σας ηλικία?
2: Επειδή χτες ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τις εγκάρδιες ευχές σας για τη γιορτή μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Αλλά μέσα από τα αρτζιανά δεν μπορούσα να κεράσω γλυκάκι. Σκέφτηκα απόψε να κεράσω τραγουδάκι, αν μου επιτρέψετε.
0: Ωραία. Δηλαδή, ναι, κυρία Σταυρό, ναι, ναι.
2: Παίρνοντας παράδειγμα από τις δύο υπέροχες κυρίες, εχθές και προχθές, είναι ένα τραγούδι για την ξενιδιά, παραδοσιακό. Θέλω να, το αφιερώσω στον ανιψιό μου που είναι στην Αμερική και στην ανιψούλα μου που είναι στη Γερμανία και ακούνε την εκπομπή αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Όπως και σε όλους τους ξενιτεμένους, με την ευχή να Έλληνες, με την ευχή να επιστρέψουν πίσω. Γιατί η πατρίδα τους χρειάζεται, γιατί γεμίσαμε λαφρομετανάστες, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, αφιερωμένο. Ένα πουλί, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, ένα πουλί από το χωριό μας. Ένα πουλί από το χωριό μας, φεύγει για καλό δικό μας. Φεύγει και μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, φεύγει και πάει στα ξένα. Φεύγει και πάει στα ξένα, ξένα και ξενείται εμένα. Με τα ρούμενα μου, ματζουράνα μου, μάνα, με τα ρούχα μου μαλώνω. Με τα ρούχα μου μαλώνω, τα ξεσκίζω, τα μπαλώνω. Ρούχα μου, μάνα μου, ματζουράνα μου, μάνα, ρούχα μου, παλιά μου ρούχα. Ρούχα μου, παλιά μου ρούχα, που είναι τα μαύρα μάτια που είχα.
0: Σταυρούλα, ωραίο ήταν, να σου πω, αυτή είναι η ματζουράνα.
2: Ορίστε.
0: Ματζουράνα είναι το τραγούδι.
2: Δεν γνωρίζω, είναι ένα παραδοσιακό που μου αρέσει.
0: Παραδοσιακό, ναι.
2: Και το έμαθα σιγά σιγά.
0: Καλά
2: το...
0: έκανες. Ωραίο είναι, γιατί ακούσαμε και προθές για το Κολοκοτρώνη. Μετά ακούσαμε
2: ναι,
0: το...
2: Βεβαίως.
0: Μετά ακούσαμε το φοβερό το... μια βοσκοπούλα αγάπησα, βέβαια.
2: Α, ναι, καλά, θα βγαίνουν όλα τα ταλέντα και θα τραγουδάνε τώρα.
0: Κάθε τόσο μια παρεντεσούλα, ωραίο είναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Να είσαι καλά, η γιατρός μου γράφει, Αθηνά, ναι, Πάτρα, όχι, αλήθεια λες. Πατέρα μου γράφει, γιατρό, σου έχω πει όρεψε τέτοια πράγματα. Άρα, Αθηνά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Έτσι. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είναι γιατρός μου προσωπικά. Έχω μάθει ωραία λόγια για αυτή τη γιατρό, αλλά δεν είναι προσωπικό. Απλώς είναι εδώ της εκπομπής φαν και μέσα σε αυτό βρίσκω τον αυθορμητισμό και της απαντάω έτσι. Και πολλούς από εσάς, παιδιά, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Ελένη μου, γεια σου Τάδε Φωτεινή μου, γεια Στάδε. Δεν πει λες και είστε γνωριζόνα τώρα και είστε Σταυρούλα, γεια σου κυρία Σταυρούλα μου, τραγούδα. Δεν θα πει λες και δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάποιον, αλλά και αυτό είναι μια γνωριμία. Λοιπόν, για να πάμε στον αδελφέ εν Χριστώ Ηλία, ο Δήμος μας. Να δούμε το φίλο μας το Δήμο που πάντα εγγλαφυρό, όχι στα λόγια μόνο εδώ στο γράψιμο, όταν μας παίρνει τηλέφωνο έχει ωραία φωνή. Αδελφέ εν Χριστώ Ηλία, ο Ιησούς μας αγαπά πάρα πολύ. Η αγάπη του για τον άνθρωπο είναι απεριόριστη, άνευ όρων και αποτελεί το πυρήνα της χριστιανικής πίστης. Ωραία λόγια. Ωραία. Να είσαι καλά, Δήμο μου. Δεν ξέρω αν είσαι αγιώρος ή αλλού όπου είσαι κανένα βράδυ. Για μπες. Μας λείψατε. Και εσύ και ο Πάτερ Παναγιώτης και ο Κώστας Αυγολέμονος περνάει αυτή την περιπέτεια που το ευχόμαστε. Μας είπε ο Μπάρμπα Κώστας χθες τι συμβαίνει. Ξέρω κι εγώ βέβαια τι έχω μιλήσει. Δεν μιλάω και κάθε μέρα γιατί έχω τις κουτούρες διάφορα. Να πεις τώρα ένα τηλέφωνο. σε έναν οποίο είναι σε ένα κρεβάτι πόνο, τόσο πολύ δύσκολο είναι. Κάτι φορές, παιδιά, λες, θα σήμερα τηλεφωνήσω και θα κάνω. Και πάει βραδιά και λες, αμάν, εσύ δεν έκανε αυτό. Όλοι μας, ξέρετε πολύ καλά, η άτιμη ζωή μας έχει γίνει να μας περιστατικά, παράξενα, έκτακτα, τρελά πράγματα μας συμβαίνουν, μικροπράγματα μένα, αλλά σε αλλάζουν στα, ακόμη και σε ένα τηλέφωνο και δεν είναι καθόλου. Τα ζείτε και τα ξέρετε. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Αγγλία λέει, μερακλείδικα ξεκινήσαμε. Σωστός. Σωστό, Δημήτρη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τα παιδιά ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη και ο Όφη σήμερα παίζει την ίδια ώρα. Στον Παναθηναϊκό κάτι μου λέει στο πρώτο ημίχρονο, παιδί, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, κάτι μου λέει πως ο Γερμανός, μας έχουν ένα άχτη αυτοί οι Γερμανοί, έτσι. Τα θυμάστε με κυρία Μέρκελ, θυμάστε κύριο τον κύριο με το καροτσάκι, που δεν κρίνουμε την αρρώστια, αλλά κρίνουμε το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αν μπορούσε να μας πατήσει κάτω, θα μας πάταγε. Έτσι. Λοιπόν, ο Γερμανός σήμερα κάτι μου λέει, πολλές κάρτες στον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, κότα για την άλλη την ομάδα, και μακάρι μέχρι το τέλος να μην γίνουν μεγάλες αδικίες. Αυτός πρέπει να παίζει γήπεδο 80-20 υπέρ της άλλης ομάδος, γήπεδο εννοώ, μια και παίζουμε εκτός έδρας παρά Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να έρθουμε 2-17-18.000 παιδιά, να δούμε τι σχόλια θα κάνουμε μέχρι να τηλεφωνήσετε εσείς. Διάβασα και τα μηνύματά σας εκεί, μετά την κυρία Σταυρούλα από Μερακλείδικο, όπως λέει και ο Δημήτρης μας. Λοιπόν, να έρθουμε, ναι, λέγαμε προθές για εκείνα τα ανθρωποειδή ρομπότ, ρε παιδιά, που γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται, πώς τη λέμε, Ολυμπιάδα, ρε παιδί μου, στην Κίνα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχουνε σε λίγο οι άνθρωποι, δεν θα υπάρχουνε κυριολεκτικά, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι. Αντικαταστούνται όλα, εμείς λέμε μπράβο στα επιτεύγματα. Όποτε επιτυχία που είναι, είδες τι γίνεται, τεχνικές νοημοσύνες, πράγματα AI, πως τις λέμε εκεί πέρα, έλα γεια σας, πέστε μου τι θα ήταν αυτό, απαντάει, πέστε μου. Αντικαταστείτε συνέχεια ο άνθρωπος, μην το χαιρόμαστε τόσο πολύ. Ναι, μεν μας δίνεται η εύκολη λύση τώρα και λέμε και χαιρόμαστε, αλλά όταν θα είναι η αντικατάσταση του ανθρώπου τελείως, τότε θα κλαίμε. Γιατί είδατε και στα επαγγέλματα αντικαταστώνται συνέχεια οι άνθρωποι. Συνέχεια. Εκεί να δούμε τι διάολο πως θα τα καταφέρνει ο κόσμος. Εγώ ένα φίλο μου λέει, μη σε νοιάζει κακλαμάνι, σε λίγο δεν θα δουλεύει. Δεν χρειάζεται να δουλέψει ο κόσμος και θα έχει μισθό. Τα ακούω λίγο ονειρικό, γιατί θα δουλεύουν τα ρομπότ, θα δουλεύουν όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, ή εγώ είμαι τόσο άπιστος στο μας, ή τα ακούω σαν χλαμάρες και είναι και καλός φίλος. Αυτοί που κυβερνάνε τη γη, είναι σίγουρο πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε που να είναι για την άνεση του πολίτη, του ανθρώπου, σε κάθε χώρα. Δεν μου έχουν δώσει μέχρι τώρα δείγματα τέτοια για να λέω έχει δίκιο, ρε. Δεν βλέπεις ότι είναι αντικατάσταση όλων των πραγμάτων και ό,τι συμβαίνει είναι για το καλό του ανθρώπου, μάλλον εναντίον του ανθρώπου είναι. Θα κοιτάνε εκεί πώς θα μπορούν να γδέρνουν όπου γδέρνουν οι όποιοι του κόσμου και θα είναι για τη σκλαβιά του ανθρώπου σε κάθε χώρα και όχι για την άνεσή του. Γι' αυτό δεν πιστεύω αυτό το ονειρικό. Θα μοιραστούν, λέει, θα δεις, θα δίνονται λεφτά έτσι. Θα είναι και θα ζει έτσι ο άνθρωπος χωρίς να δουλεύει καθόλου. Το ξαναλέω για το ακούω πραγματικά σαν παραμύθι. Λοιπόν, να πω ένα, θέλω ένα σχόλιο που μέρες θέλω να το κάνω. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι ένα σχόλιο που εμείς που είμαστε σε αυτά τα καλλιτεχνικά και είμαστε συγγενείς με αυτά, μας πειράζουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Είδα 2-3 κοινοποιήσεις Και μόνο ανθρώπων, δεν λέγανε αντίον, δηλαδή να βγάλουν αποθυμένα. Πόπο, η παράσταση, πόπο, τι ηθοποιοί είναι αυτοί. Δεν βγάζανε αποθυμένα. Βγάζανε όμως μια αλήθεια που σιγά μην ασχοληθούν εκεί πέρα ή στα καλλιτεχνικά ή αυτά που όποιες εκπομπές έχουν τέτοια πράγματα. Για μια αδικία που έγινε προς τον πολίτη, προς τον θεατή, προς αυτόν πήρε το εισιτήριο. Κάποια μέρα που στην Επίδαυρο έρχεται καταρακτό η βροχή, τώρα μιλάμε πρέπει να είναι κανένας μήνας, δεν ανέβαλαν και βλέπανε όχι υπό σκιά που λέμε ή υπό σταγόνες ή υπό βροχή, κατακλυσμός όσοι αντέξαν οι κακόμοιροι μένανε σαν να κλαίγαν το εισιτήριό τους. Δεν έγινε καμία αναβολή, παρόλο που ζητάγανε και πριν την παράσταση, χάσαν τα λεφτά τους, φύγαν οι περισσότεροι. Δεν θα πω ακόμη την ποια παράσταση ήταν αυτή, για να δω ποιοι κάναν αυτή την παραγωγή. Έχει καμία σχέση και η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο, δεν νομίζω να είναι από αυτές τις παραστάσεις που κάνει. Μπορεί να ήταν και πώς το λέμε που το δίνει το Υπουργείο ή δίνει όποιος είναι ο τουρισμού που έχουν την ευθύνη των κάποιον, όπως το μεγάλο μας, το κορυφαίο μας αυτό θέατρο, που δίνουν σε κάποιους που κάνουν παραστάσεις. Για να το ψάξω λίγο και μετά θα σας κάνω το σχόλιο ποιοι ακριβώς ήτανε. Σημασία έχει όμως ήτανε κατακλυσμός. Κάποιος κοσμάκης περίμενε και άντεχε εκεί με κάποια νάιλον εκεί αυτό. Παίζανε γιατί αν αναβάλετο θα έπρεπε να επιστρέψουν τα εισιτήρια. Κάτι το οποίο δεν συνέφερε σε αυτούς οι οποίοι φαίνεται δεν κάνουν πολιτισμό, αλλά κάνουν μόνο εμπόριο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έπρεπε να αναβληθεί η παράσταση. Να κόβαν το κεφάλι τους, να δώσουν μια άλλη μέρα, να βρουν μια άλλη μέρα. Δεν ξέρω ποιες συνεργασίες, τι ήτανε. Δεν μπορώ να πάρω το κρίμα στο λαιμό μου να πω το ότι ήταν το Υπουργείο ή όλοι αυτοί που φέρνουν ευθύνη ανεπίδαυρο. Μπορεί κάποιοι άλλοι. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι χάσανε λεφτά, δεν χαρήκανε παράσταση. Ξέρω ποια παράσταση είναι, δεν την αναφέρω για να δω αυτό που είπα. Λοιπόν, αρκετά σχόλια έκανε. Για 2-17-18.000. Παιδιά, το ξέρω ότι είναι αγώνες ωραίοι, έχετε το νου σας εκεί στον ΠΑΟΚ, που είπα καλή επιτυχία και να με ενημερώσει κάποιος ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται. Αν έχουμε και έχουμε ξεπεράσει κοινό το 1-0 και έχουμε πάει σε κάτι που δεν το ξέρω, δώστε μου μήνυμα. 2-17-18.000, ο Παναθηναίκος είναι 0-0. Ακόμη θέλει και αυτός γκολ, αλλιώς δεν προχωράει. Και να πάω εδώ πέρα να δω στα μηνύματά σας το διαδικτυακό μας. Καλησπέρα σε όλους, η Μερούλα. Η Μέρη έχει κάποια καψούρα. Βαλάντι, είσαι τυχερός, έτσι. Η Μερούλα σου γράφει, Βαλαντάκο μου, πως αγαπάω και τέτοια ώρα, όταν βλέπω αγάπες, φοβάμαι. Βαλάντι, πρόσεχε. Μέρη, πρόσεχε κι εσύ. Όπου εκμυστερεύεστε πολύ αγάπη, δεν είναι τόσο καλό. Λοιπόν, πόσα εργατικά χέρια, λέει ο Βαλάντης, έχουν χάσει τη δουλειά τους, τα αυτοκινητοβιομηχανίες εξαιτίας των ρομπότ. Μόνο εκεί, φίλε. Εκεί είναι το πιο χαρακτηριστικό που, όπως λες, έχεις δίκιο. Αλλά και σε άλλες δουλειές αντικαταστούνται συνέχεια οι άνθρωποι με τα ρομπότ. Εδώ αντικαταστήκανε στα ερωτικά. Που φτάσαμε να παίρνεις σε μια ρομπότ εκεί πέρα, μια κούκλα, ας το πούμε ρομπότ, και να κάνεις ό,τι κάνεις με ψυχή και σώμα. Παντρεπόμαστε, πού καταντήσαμε? Να δίνεται ακόμη και ο έρωτας με άψυχα πράγματα, κούκλες και ρομπότ. Αν είναι αυτή η πρόοδο, αν είναι αυτός ερωτισμός, αν είναι αυτή η ζωή, τότε τι να σας πω, πείτε, πιστεύετε, δυστυχώς. Για να περάσουμε. Λοιπόν, 2-17-18.000, δεν σας βλέπω. Δεν ακούω φωνή. Δεν ακούω φωνή κανένα. Εγώ έχω σχόλια να κάνω. Αλλά μην τρομάζετε με τα σχόλια. Όταν έχουμε γραμμή, περνάμε αμέσως σε εσάς, έτσι. Να το ξέρετε. Να πάμε σε ένα άλλο που θέλω μέρες να κάνω μετά από αυτό για την Επίδαυρο. Πολλά βίντεο, να ξέρετε, να μην τσιμπάτε, να αγαπάτε τα ζώα, φιλόζωοι είμαστε όλοι. Όλοι φιλόζωοι είμαστε. Έτσι, απλώς και μόνο κατηγορούμε κατηφορές τους ψευτοφιλόζωους. Κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι είναι ικανοί να λένε τι έχουμε στην πάρυθα, ανθρώπους και κάτι ελαφάκια. Ωραία, εμείς θα ρίξουμε φίδια και λύκους να τα φάνε. Να φάνε και τους ανθρώπους και τα ελάφια. Σε αυτούς εμείς είμαστε εναντίον. Έτσι, σε αυτούς τους ακραίους οι οποίοι έχουν κάνει το οποιοδήποτε ζώο, ακόμη κι αν είναι εχθρός του ανθρώπου και χωρίς να το θέλει το ζωάκι, εντάξει, δεν λέω. Έχουμε κάνει καλύτερο το φίδι για αυτούς η οχιά είναι, μη τυχόν πειράξει την οχιά, άσε να φάει μερικούς, ας φάει μερικούς ανθρώπους, δεν πειράζεται. Απλώς να μην χάσει το φιδάκι, να μην πάθει τίποτα το φιδάκι. Είδα μια σκηνή, παιδιά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε γκολ, να ξέρετε. Ο Τετέι πέτυχε γκολάκι, δεν το βάλε αυτός, θα δούμε. Λοιπόν, είδα μια σκηνή, παιδιά, σε ένα ζωολογικό κήπο. Και είδα ένα λιοντάρι, ο οποίος βούτυξε ένα πόδι ενός παιδιού. Βούτυξε ένα πόδι, έπεσε ένας πατέρας εκεί, συγγενής, δεν έχει σημασία, και έγινε χαμός να απαλλαχτεί, να μπορέσει να φύγει το πόδι, και ευτυχώς είχε βουτήξει κάτω-κάτω στο παπούτσι, είχε βουτήξει το παντελόνι, το ρουχαλάκι του παιδιού, και τραβούσε ο άνθρωπος, τραβούσε το λιοντάρι, κρατούσε το, με τα δόντια του το ρούχο, δεν σκίζονταν το άτιμο. Και ο κακομοίρης αγωνιούσε, αν ήταν και πατέρας φαντάστη τράβηξε, και αγωνιούσε να γλιτώσει. Αφού καταφέρνουν και φεύγει και αφήνει το λιοντάρι, ακούς τα σχόλια εκεί, τους μεγάλους φιλόζωους, αυτούς τους αντιπαθώ. Μήπως έπαθε τίποτα το λιοντάρι? Ξέρει κανείς αν το λιοντάρι μετά από αυτό έπαθε τίποτα? Αυτοί, παιδιά, είναι μαζί μας. Αυτοί ψηφίζουν μαζί με σένα. Αυτοί το παίζουν άνθρωποι και περιμένουν να τους φερθεί σε ανθρώπινα και περιμένουν να πάρουν αγάπη από ένα συνάνθρωπό τους. Αυτοί ούτε τα ντερά τους δεν αγαπάνε. Ακούστε ερώτηση. Να είναι και να κατακλείζονται εκεί. Έπαθε το λιοντάρι τίποτα? Μετά από αυτό το λιοντάρι είναι εντάξει? Δεν ρωτάγανε για το παιδάκι αυτό που συνέβη και που παραλίγο να το κομματιάσει, να το τραβήξει το πόδι μέσα και να είναι με μια αιμορραγία, και ας μην έμπαινε μέσα στα σίδερα ολόκληρο το παιδί, θα ήταν πεθαμένο. Τους ενδιέφερε, παιδιά, αυτούς τους φιλόζωους δεν τους θέλω καν να τους βλέπω. Δεν τους σέβομαι και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν, γιατί αυτοί δεν είναι φιλόζωοι. Αυτοί είναι εχθροί των ανθρώπων. Αυτοί δεν αγαπάνε τα ζώα, μισούν τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Ο Γερμανός διαιτητής δεν το ακύρωσε, παρόλο που έκανε πως τα αυτιά του εκεί πέρα και έκανε πως θα κοιτάξει. Δεν ξέρω τι κοιτάξανε. Τη γλίτωσε από τον Γερμανό που στο πρώτο ημίχρονο έδινε τις κάρτες σαν να ήταν στραγάλια. Όπου το παραμικρό έκανε κάποιος Παναθηναϊκός, παραλιά βάλει και δεύτερο. Λοιπόν, 2-17-18.000. Μου φαίνεται θα μιλάω όλη την ώρα σήμερα. Δεν έχω κανένα τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Ετοιμάζομαι να μιλάω, να εκμεταλλευτώ τη μέρα, να δω τι και τι σχόλια είχα κάθε τόσο. Ωραία. Μπράβο στην γυναίκα σήμερα, τη μάνα, που κατά σύπτωση ήταν μάνα αστυνομικού. Μπράβο της, διαβασμένη μάγκισσα, της βγάζω το καπέλο. Σαν Ελληνίδα έξυπνη φέρθηκε. Καθυστέρησε, είπε όπου τη μαθαίνω τώρα, όπου με ενημερώνει Πολύ καλά. Να είσαι καλά, να είναι καλά μία εδώ γυναίκα του φίλη της εκπομπής. Μου γράφει Φωτεινή, Φωτεινή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-3 ο ΠΑΟΚ. Πόπο μεγάλη, μπράβο. Μπράβο, με ενημέρωσε, γιατί είχα μείνει σε εκείνο το άσχημα να μην το πρώτο. 3-3, φοβερός. Δεν γίνεται να χάσουμε την πρόκριση με 3-3. 3-3, να παίζεις κάπου, να ανατρέπεις και να βάζεις 3, είναι φοβερό και εκτός έδρας. Λοιπόν, για να πούμε λοιπόν, παιδιά, για αυτή τη μανούλα του αστυνομικού, καθυστέρησε, τους ξεγέλασε, τους είπε ναι θα βάλω εκεί από τη ΔΕΗ, τα έχω ότι ήταν αυτά τα λαμόγια, αυτά τα καλόπαιδα εκεί πέρα που ξεγέλαν τόσο κόσμο, έτσι, και ειδικά με ηλικιωμένους. Λοιπόν, τους είπε εκεί πέρα, τους έβαλε μέσα σε μια τσάντα τάχα λεφτά, τους έβαλε διαφημιστικά χαρτιά, μάγισσα, μπράβο σου κυρία μου, δεν ξέρω το όνομά σου να σου το πω, τους έβαλε πλαστικά από μπουκάλια, πλαστικά, μπράβο κυρία μου, και καπάκια εκεί πέρα πλαστικά και διάφορα, και επενέβη η αστυνομία και μπράβο στην αστυνομία, τσιμπήσανε τα δύο καλόπαιδα, αλλά εκείνο που έχω αριθματικά είναι ότι ένας από αυτούς είχε συλληφθεί και είχε κάνει την ίδια δουλειά καμιά δεκαριά φορές και ήταν έξω, παιδιά. Εδώ λυπάμαι. Εκεί που λέω τόσο μπράβο στη μάνα αυτή τη φοβερή, την έξυπνη, και μπράβο που την έχει δασκαλέψει και ο αστυνομικός ο γιος της, και μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, φέρθηκε μάγκικα. Ένας από αυτούς κάπου 10 φορές, παιδιά. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδιά. Αν ξέρει κάποιος πόσες συγκεκριμένες, φίλος μου είπε 10 φορές. Και 10 να μην ήτανε. Και 5 να ήτανε. Τους αφήνετε και ξαναβγαίνουνε. Φτιάξτε κάποια στιγμή, όπως έχει εκεί πέρα και έχετε φτιάξει τους ξένους που θέλετε να είστε τόσο φιλόξενοι. Θέλετε να τιμήσετε τον... το φιλόξενο Ζεφ, το Δία μας. Ωραία, μπράβο, καλά κάνετε. Εντάξει, παρόλο που μπασταρδέψα την Ελλάδα και ο Θεός βοηθός αν γίνει τίποτα. Το κλείνω αυτό. Φτιάξτε και τέτοια πράγματα, πώς τα λέτε. Πώς τα λέτε εκείνα και τα... Δεν τα ξέρω πώς τα λέτε εκείνα τα... Που είναι περικυκλωμένα όλα. Φτιάξτε για τέτοια λαμόγια εσείς και βάλτε μέσα και μην δίνετε φαγητό. Αν έχετε γεμίσει τις φυλακές, φτιάξτε μερικά τέτοια. Δεν είναι κακά να σου πω να τα ξανακλέψει κανείς. Αφού δεν βρίσκει το μαστορά του κανείς σε καμιά κλεψιά. Με άλλους τρόπους. Θυμάστε το ΟΙΚ, τον τύπο. Να είναι καλά. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Γιατί είναι δυνατό παιδί, δυνατός Έλληνας. Κάντε λοιπόν να έχετε... να σας υποδέχονται έτσι όταν κάνετε κλοπές σαν το μάγκα αυτόν πλάκωσε τρεις και πήγα τη σουβλής και μια σούβλα. Να σου πω, ξανακλέβουν τα λαμόγια. Ξαναπάνε να κάνουν τους πονηρούς και ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους ή όπου βλέπουν τότε δεν βρίσκουν αντίσταση. Για να φύγουν με κανένα τρυπημένο μην πω τίποτα και ας πω να τα ξανακλέψουν. Λοιπόν, για να πάμε εδώ σε επόμενο διάβασμα από τους ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ γράφει Βαλάντη 2-2. Η Φωτεινή μου έγραψε 3-3. Πώς πήδα έτσι το σχόλιο στο... Είναι 3-3 τελικά ή 2-2, ρε Φωτεινή. Λοιπόν, η Μερούλα. Κύριε Ηλία, η πιο άσχημη παράσταση που ζούμε είναι η καθημερινή που ζούμε από τους πολιτικούς σκηνοθέτες. Ωραία. Μ' αρέσει. Έχεις δίκιο, ρε Μερούλα μου. Έχεις δίκιο. Είναι πραγματικά μια παράσταση πολύ άσχημη, κακή σκηνοθεσία και με κακούς ηθοποιούς, αλλά που βλέπουνε που παρακολουθεί ο λαός. Παρακολουθεί ο λαός. Λοιπόν, η Φωτεινή μας έγραψε και μας έγραφε και στο... Απορώ πως δεν μου γράφει απόψε και στο... στο προφίλ του διαδικτυακού, εκεί που έγραψε χθες σαν να είναι καλά, δεν θυμάμαι το επίθετο, πάτρ, δεν προθυμηθώ, φέι. Λοιπόν, ο Βαλάντι, Βαλάντι, σε βλέπω ωραία, ωραία, ωραία δεσμό με τη Μερούλα. Μωρό μου, της γράφεις πολύ σωστή τοποθέτηση. Επαυξάνω και εγώ, ρε Βαλάντι. Σωστό. Ενώ ο Βαλάντης φαίνεται να είναι και ομοιοδάτης μου, πώς το λέμε εκεί. Πανάθαλη. Ωραία. Η πιο άνετη εκπομπή είναι απόψε. Όσο δεν ακούω τηλέφωνο. Πώς είναι χαλασμένο το τηλέφωνο, ρε. Σίγουρα. Ρε Αλέξανδρε, κάτι δεν μου πάει καλά. Σίγουρα. Έχουμε τηλέφωνο κανονικό. Για έλεγξε το λίγο, ρε φίλε. Μήπως είναι τίποτε off. Κανονικό. Για ένα τηλέφωνο στο 2-10-7-18-1000 να το εξακριβώσουμε, παιδιά. Και ας μην μιλήσετε. Πρώτη φορά. 2-10-7-18-1000 που δεν έχω γραμμή. Δεν μου έχει συμβεί στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Για πάρε ένα τηλέφωνο από ένα κινητό, ρε Αλέξανδρε. Α, χτύπησε. Εντάξει, τότε είμαστε. Λοιπόν. Μερούλα. Μπράβο, Πανάθα. Ω, μπράβο, Πανάθα, ρίξτε τους την ψάθα. Ωραίο, ωραίο. Γραμμές έχουμε τελικά. Πάμε στη γραμμή. Ναι.
3: Κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Κακλαμάνη, ναι. Δεν ήθελα να πάρω. Πήρα επίτηδες για να αποδείξω ότι δουλεύουν μια χαρά οι γραμμές.
0: Ναι.
3: Απλούστατα, ο κόσμος είναι καθυλωμένος,
0: ναι,
3: στο τηλεοπτικό σοου που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή βλέπει τον ΠΑΟΚ, βλέπει τον Παναθηναϊκό, βλέπει δεν ξέρω και τι άλλο. Και
0: βέβαια,
3: το
0: βέβαια.
3: Οτιδήποτε.
0: Σωστό.
3: Ξέρετε, μην παρεξηγείτε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αρκετά κολλημένος με αυτές τις στρουθοκαμιλικές διαδικασίες του συστήματος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αντί να βλέπουμε την πραγματικότητα, τη ζωφερή πραγματικότητα, προσπαθούμε να ευχαριστηθούμε με πρόσκαιρες νίκες, ισοπαλίες ή και μικρές ήττες, οι οποίες θα γίνουν αργότερα νίκες υποτίθεται, και με τα αργυρά και τα χρυσά μετάλλια. Όχι ότι τα παρεξηγώ. Μια χαρά είναι όλα αυτά. Απλούστατα οι προτεραιότητες είναι άλλες.
0: Ναι.
3: Η προτεραιότητα είναι ότι η δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Την έχουν καταργήσει τα μνημόνια, οι μνημονιακοί ευρωκλέφτες, και κυρίως την έχουν καταργήσει όλα αυτά τα κόμματα τα οποία κυβέρνησε την Ελλάδα τα τελευταία 16 χρόνια. Γι' αυτό μην παρεξηγούμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι κατά εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη τηλεοράση αυτή τη στιγμή και παρακολουθούν τους αγώνες. Να πάρουν μια παρηγοριά που λέμε, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Ξέρετε, υπάρχουν βέβαια και άλλοι οι οποίοι βρίσκουν πιο καλή παρηγοριά, θα λέγει κανείς, στις δύο βασικές εκκλησίες που έχει το Λεκανοπέδιο. Είναι μία στη Γραπετσόνα του Αγίου Φανουρίου, που ίσως να έχει και την καλύτερη φανουρόπιτα, αν και δεν είμαι Γραπετσονίτης.
0: Ναι, εκεί πέρα ήταν, είναι η εκκλησία της, του Αγίου Φανουρίου, ε.
3: Ναι, και η άλλη είναι στα Λιώσια, πάνω στο... κοντά στο Ορθόδοξο Κελί της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, στο Ήλιον, όπως το λέμε, το έχουν αλλάξει και όνομα, το έχουν κάνει Ήλιον τώρα. Είναι Ήλιον.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε δεν παρεξηγούμε τους συμπολίτες μας. Απλούστατα, όταν τελειώσουν οι αγώνες, αύριο, μεθαύριο, θα τελειώσουν οι αγώνες. Θα προκληθεί ο ένας, θα προκληθεί ο άλλος. Εγώ εύχομαι να προκληθούν όλοι. Άλλωστε, η δική μου ομάδα, η αγαπημένη μου ομάδα, ο Ηρακλής, δεν συμμετέχει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες. Ωστόσο, αγαπώ όλες αυτές τις ομάδες που συμμετέχουν. Η ουσία είναι ότι αύριο μεθαύριο, που θα ξεκινήσουν τα προεόρτια της Διεθνούς Έκθεσης, θα πρέπει να είναι όλοι στο τσίλι που λέμε, στο τσίλι, έτοιμοι. Έτοιμοι. Γιατί αν δεν είναι έτοιμοι, τότε αυτοί θα επιβάλλουν πάλι τις δικές τους νομοθεσίες. Και μεταξύ μας τώρα, όλο αυτό το ψηφιακό διάστημα, γιατί είναι από το 2021 περίπου 2020 οι υποχρεωτικότητες των ψηφιακών παρατηρητηρίων, πλατφορμών, εφαρμογών κτλ. Και μόνο το ότι είναι υποχρεωτικότητες, ότι πρέπει να γίνουν όλα ψηφιακά, κάπου πρέπει να μας υποψιάζει. Μήπως πρέπει να ξυλωθούν όλα αυτά και να περάσουμε πάλι σε αναλογικές δομές.
0: Στην ανθρώπινη επαφή.
3: Στην ανθρώπινη επαφή. Να δώσω και ένα σύνθημα. Θα μπορούσα να το δώσω. Θα μπορούσα να πω επιστροφή στην απλότητα, στην ανθρωπιά και στη λαϊκότητα.
0: Σωστά, σωστά.
3: Απλά πράγματα.
0: Όσα περισσότερα μηχανήματα τάχα τεχνολογίας, τόσο κάνουν μακριά τους ανθρώπους, Γιάννη μου.
3: Βεβαίως. Όπως το λέτε είναι, και ακόμα χειρότερα, δήθεν έταξε η υπερτεχνολογία αυτή, που είναι 30 χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινή, είναι εδώ και 30 χρόνια όλες αυτές οι εφαρμογές, τα κινητά, τα ψηφιακά συστήματα, οι τεχνολογίες, οι κάρτες, τα μνημόνια, το ίδιο σύστημα χρεοκοπίας δηλαδή, κάρτες, στεγαστικά δάνεια και δημόσια έργα, μεγάλα έργα όπως τα λένε, μόνο που τώρα τα δημόσια έργα και τα μεγάλα έργα τα παίρνουν με αναθέσεις εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο σύστημα και σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με το λαό αυτές οι εταιρείες, δηλαδή την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Χαλκιδική, τα νησιά και ένα σωρό άλλα τέτοια. Λοιπόν, οπότε πρέπει και ο λαός κάπου να αντιδράσει. Τον αφήνουμε να δει τους αγώνες, βεβαίως επιτρέπω, αλίμονο, πρέπει να δει τους αγώνες. Μόνο που μετά τους αγώνες, είτε χάσουν είτε κερδίσουν, ελπίζω να κερδίσουν όλοι, θα πρέπει και να συμμετέχει στην συνολική διαδικασία ανατροπής. Mm. Ξέρετε κάτι, ακούει ο άλλος για ανατροπή και νομίζω θα χυθεί αίμα, δεν πρόκειται να χυθεί ούτε σταγόνα αίμα. Είναι τόσο σάπιο το σύστημα, θα καταρρεύσει από μόνο του. Με το που θα κατεβεί ο λαός στους δρόμους, δεν θα προλαβαίνουν να ψάχνουν να βρουν ελικόπτερα, όχι αεροπλάνα, ελικόπτερα. Δεν μιλάω για Learjet και τέτοια. Απλά ελικόπτερα του στρατού, που μπορεί να μην έχουν και βενζίνη ή μπορεί να μην είναι και πρόθυμοι πιλότοι να τους μεταφέρουν για τους χύψη ή ωμέγα λόγους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ωραία.
3: Ξέρετε κάτι, όταν μια λαϊκή επανάσταση επικρατήσει, εκτός του ότι δημιουργεί νέο δίκαιο, δημιουργεί δίκαιο, κατά σύμπτωση, κατά περίεργη σύμπτωση, παντού όπου έχει γίνει κάτι τέτοιο, και ο στρατός αλλά και η αστυνομία συντάσσεται με το επαναστατικό μέτωπο. Γιατί γίνεται αυτό? Για ένα πολύ απλό λόγο, ότι αυτή είναι η θέληση του λαού. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Βελόπουλο, μια χαρά τα λέει ο κύριος Βελόπουλος, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια.
3: Είναι προς το συμφέρον μας αυτή η παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωνόμιο, το οποίο αυτή τη στιγμή αξίζει, δεν αξίζει 75 παλιές δραχμές που ουσιαστικά ήταν γερές δραχμές.
0: Το 50 έγινε 175. Το 50 το τότε που παίρνανε ένα ματσάκι κάτι έγινε 200 με τα κόλπα του κυρίου Σιμίτη την άλλη μέρα.
3: Θυμάστε?
0: Πώς δεν το θυμάμαι, ξαναπεί να αγοράσεις κάτι 50 δραχμές και μετά τα αγοράσεις.
3: 170.000 έπαιρνε ο απλός καθηγητής του γυμνασίου.
0: Να τα αγοράσεις 5 ευρώ.
3: Σήμερα, ναι, δεν έχει καμιά αξία αυτή τη στιγμή πραγματική αγοραστική δύναμη το ευρωνόμισμα και πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση μας με το ευρωνόμισμα.
0: Άκουσε με, κύριε Γιάννη, ήσουν αγούρικος και παίρνε γραμμές. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ.
3: Καλά, Βέλια, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέω ωραία πράγματα. Σε όλους.
0: Να σε καλά.
3: Θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το πιστεύω. Κάτι άλλα βράδια. Έχω σταματήσει νωρίτερα, τώρα άφησα να μιλήσει περισσότερο άνθρωπο, αλλά ήταν γούρικος. Παίρνουν επόμενες γραμμές, οπότε τι είναι σαν μας ξύπνησε λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι Ηλία.
0: Ναι.
4: Είμαι ο Πέτρος. Πώς πάει η εκπομπή?
0: Γεια σου, Πέτρο. Κοίταξε, απόψε λίγο, και λίγο με το τσιγκέλι ήταν μέχρι τώρα.
4: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα έχει ροή η εκπομπή, πιστεύω.
0: Με το... ήταν ο Γιάννης, τώρα είσαι εσύ. Να δούμε που τυπάτε τώρα. Πάμε.
4: Εγώ θέλω να μιλήσω για μια αδικημένη ομάδα ανθρώπων. Αυτή είναι τα μέρα, Ηλία μου, είναι πολύ αδικημένα. Γιατί με τα χρήματα που παίρνουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ξέρεις πόσο είναι το μοιάζει που παίρνουν τα μέρα. 338 ευρώ το μήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
4: Ένας άνθρωπος μπορεί με 338 ευρώ το μήνα να τα βγάλει πέρα? Πόσο μάλλον άμα είσαι αμαία που χρειάζεσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, που θέλεις κάποια πράγματα διαφορετικά από τους άλλους, ξέρω εγώ. Τι μπορεί να γίνει με αυτό?
0: Είναι δυνατόν. 300...
4: Μπορεί να γίνει κάτι.
0: 300
4: μπορεί να βοηθήσουν κάποιον. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Και να σου ρωτήσω, Πέτρο, κάτι. Πες μου τώρα, σε παρακαλώ. Με ρώτησε ένας κύριος προχθές να κάνω ερώτηση στην εκπομπή, με πήρε από την επαρχία ήταν, και μου λέει, κάνε ερώτηση, αλλά το ρώτησα προχθές, δεν μου απάντησε κανείς. Ότι ένας νέος νόμος, να ρωτήσω μάλλον συγκεκριμένα το εξής, Πέτρο, που μπορεί να συγνώσει αυτό. Οι πάνω από 73 ετών τώρα αμαία δεν έχουν το δικαίωμα με καινούριο νόμο να έχουν κάποιο βοηθητικό πρόσωπο. Δεν το πιστεύω, ρε εσύ.
4: Δεν ξέρω, Ηλία μου, και εγώ το άκουσα αυτό. Δεν θέλω να το πιστέψω ούτε εγώ, αλλά δεν
0: θέλω να το
4: πιστέψω.
0: Δεν είναι και λογικό. Δεν είναι λογικό αυτό. Του λέω, θα το ρωτήσω, του λέω, αλλά το ακούω πολύ, μου κλωτσάει. Και δεν ήταν να πει ότι το έλεγε.
4: Είναι λογικό τίποτα να πάει στην Ελλάδα, ρε Ηλία.
0: Αλλά
4: να,
0: ναι, σωστά.
4: Εδώ βγαίνει ένα μόνο τσοδάκι και σου λέει να μάθα συντάξει 2,7 και παραμύθια φούρναρι να μου. Θα πάει από ένα συνέχεια τώρα και θα αρχίσει να δίνει, να μοιράζει, να κάνει το τυράκι. Και εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο τώρα. Να σύνει τη φάγκα, βάζει το τυρί μέσα. Όποιος μπει μέσα, ο πολιτικός να πούμε και φάει το τυρί, θα τον πιάσει φάγκα να πούμε. Θα τον πιάσει φάγκα, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Δηλαδή τι κάνει, κοροϊδεύει τον κόσμο, δίνει ψίχουλα για να τον ψηφίσει. Ναι, ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον να πούμε. Δεν μαθαίνει από τέτοια θέματα. Δεν μπορεί τώρα να μου να κοροϊδεύει να πούμε τον κόσμο. Δηλαδή σου βάζει από τη δεξιά τσέπη 10 ευρώ και σου παίρνει 50 από την αριστερή να πούμε. Αυτό δεν το βλέπουμε να πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μ' ακούς, ακούω.
0: Πώς δεν σ' ακούμε, προσοχή σ' ακούρε, Πέτρο.
4: Δεν ξέρω τι να πω να πούμε. Δηλαδή εμείς που έχουμε, εγώ είμαι Μάγκελ, πριν πάθω κάποιο ατύχημα που έχω πάθει, πούμε, και για την πατρίδα μου να πούμε, πήγα να πούμε και υπηρέτησα και σε παραμεθόρια περιοχή και μου φέρνει τώρα να μου τους ξένους εδώ πέρα, εντάξει ανθρώπινα και αυτοί σύμφωνοι, αλλά μου φέρνει τους ξένους τώρα να μου και τους δίνει να μου 500 ευρώ το μήνα, δεν πληρώνουν φως, δεν πληρώνουν νερό, δεν πληρώνουν τίποτα. Και αν γίνει και ένας πόλεμος, τι νομίζει να μου αμφισβητήσει ότι θα μας υποστηρίξουν οι ξένοι αυτοί. Αυτοί πρώτα θα μας κυνηγήσουν.
0: Σωστά, σωστά.
4: Τώρα δεν ξέρω τι μυαλό έχει αυτός ο κόσμος, δεν έχει βαρεθεί δηλαδή το παραμύθι και το. Δεν ξέρω τι να πω, ρε.
0: Είναι μερικά πράγματα που γίνονται που δεν έχουν καμία λογική, Πέτρο, αυτούς τους καιρούς. Καμία.
4: Βέβαια δεν έχουμε καμία λογική. Πρέπει να φυπνιστεί ο κόσμος και ούτε πορεία σου διαβιβλίωση δεν κάνουν τίποτα. Το μεγάλο όπλο, να πούμε στην Γιάλτη, Ηλία. Στην Γιάλτη να τους συμμορήσει ο κόσμος. Εκεί είναι, εκεί είναι η μαγιά του Ρήνα. Είσαι μαγιά, ρε φίλε. Πήγαινε στην Γιάλτη και νόμιμα και μαύρης έδωνα.
0: Σωστά.
4: Και ζήτα τα δικαιώματά σου που δικαιούσε και δεν θα δίνουμε να πούμε τόσα χρόνια.
0: Σωστά.
4: Δεν ξέρω να πούμε. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Έτσι είναι, έτσι και εγώ αυτή την γνώμη έχω.
4: Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Πέτρο. Σε ευχαριστώ.
4: Έχουμε υγεία και καλό βράδυ. Λέει.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Πέτρο. Να μας απαντήσει κάποιος. Δεν μπορώ να το πιστέψω κι εγώ, ρε παιδί. Όπως και τώρα άνθρωπος τώρα που ρώτησε, ας πούμε. Οπότε μπορεί να ήταν λίγο ράδιο αρβίλα αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, ειδικά και μεγάλης ηλικίας, δεν φτάνει τα αστεία που για. Γιατί αυτά δεν είναι λεφτά. Αυτά δεν είναι για όγια να ζήσει κανείς. Αυτό είναι λες και τους δίνεις ένα χατζηλίκι. Για να πάνε να πάρουν, πλήρωσε τώρα 2 λογαριασμούς από τα έξοδα που έχουν. Και όχι για να φάνε. Όχι για να φάνε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εγώ σε μεγάλη ηλικία δεν έχει αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα ένας βοηθητικός άνθρωπος, λέει, γιατί έτσι το μετέφερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, εγώ.
0: Καλησπέρα, χαμήλω το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
5: Ηλία, εγώ είμαι.
0: Ναι, χαμήλω το ραδιόφωνο σου, ό,τι μπορεί.
5: Το χαμηλώσουμε, σα πω να το αυτοκίνητο μέσα γι' αυτό.
0: Ωραία. Πάμε.
5: Κύριε, ο Στέφανος από Κορυδαλλό.
0: Έλα, Στέφανε.
5: Έχουμε να τα πούμε καιρό.
0: Έχουμε καιρό, ναι.
5: Τι λέει, όλα καλά.
0: Είσαι να διακοπές, ε.
5: Όχι. Τρεις μέρες έκατσα και ξαναγύρισα πίσω γιατί δεν είχαμε κόσμο και αναγκαστικά με φέρανε πίσω.
0: Ναι.
5: Αναγκαστικά. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάω τώρα το Σεπτέμβριο. Θα πάω 10 μέρες να ξεκουραστώ.
0: Ωραία.
5: Ηλία, δεν μου λες κάτι, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Τι.
5: Να. Βγήκανε και είπανε οι Τούρκοι απέναντι.
0: Ναι.
5: Σοβαρή εφημερίδα τουρκική. Ότι. Και Τούρκος αναλυτής το είπε κιόλας.
0: Ναι.
5: Ότι στην Ελλάδα έχουμε, λέει, μέσα μια πέμπτη φάλαγγα.
0: Αυτό είναι δεδομένο πράγμα στο οποίο ο Τούρκος.
5: Δηλαδή, αυτοί δεν τα ακούνε αυτά που λένε.
0: Ρε Στέφανε, αυτό το λέμε εδώ και κάνα δύο χρόνια εμείς.
5: Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ήρθε ο ανιψιός μου, έχει μια εταιρεία στη Βουλγαρία το παιδί. Ναι. Έχει φύγει τώρα δύο χρόνια. Και ήρθε φέτος. Και πήγε να κάνει κάτι χαρτιά που θέλει να πάρει από το κέντρο και με παίρνει και μου λέει θείο. Μου λέει, έχω πάθει πλάκα μου. Ρε φίλε μου, τι έχουν κάνει εδώ πέρα μου λέει. Πώς έχει γίνει έτσι, μου λέει η Αθήνα. Τι λέω, γιατί, να ξέρω από το αυτοκίνητο. Εγώ δουλεύω άλυμο γλυφάρα από εκεί πέρα. Μου λέει, θείε το κέντρο, δεν παίζεται, μου λέει. Το έχουν έτσι, είναι τέτοιο πράγμα, μου λέει, δεν έχω δει πουθενά. Και εγώ πέρα, μου λέει, σε 10 πρωτεύουσες, μου λέει, ευρωπαϊκές. Αυτό το χάρι και αυτή η βρώμα, δεν βλέπεις Έλληνα, μου λέει. Δεν βλέπεις Έλληνα. Δηλαδή δεν είναι, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και να σου πω και κάτι άλλο, Ηλία. Αυτά που λένε, ακούν τον κόσμο που λέει να τους μαυρίσουμε. Τι να μαυρίσουμε. Εσύ πιστεύεις ότι οι εκλογές που κάνουν είναι σπαθένιες.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
5: Μπράβο. Γιατί το πρώτο που μιλάω με κόσμο, όταν μιλάω, λέω, εσείς πιστεύετε ότι οι εκλογές βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν γίνεται να σου πω κάτι. Όταν δούλευα ειδικά ταξί, που μιλάγα με κόσμο, δεν γίνεται να σου λένε από τους 100 που μπαίνουν μέσα στο ταξί να σου λένε 95 ο Τσίπρας ο έτσι και να βγαίνει ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης.
0: Σωστά.
5: Ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Κατάλαβα τι εννοείς. Δηλαδή, ναι. Για να τα κάνουμε πιο λιανά, χωρίς να πούμε για ποιον. Δεν μπορεί να λένε εναντίον και μετά να βγαίνει αυτός που λένε εναντίον του.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Είτε αυτός είναι Τσίπρας, είτε αυτός λέγεται Μητσοτάκης, είτε αυτός λέγεται οτιδήποτε. Για μην νομίζω ότι κάνουμε χμή μόνο για έναν.
5: Με την επιστολική ψήφο που κάνουν, άστο σου λέω, άστο. Τέλος πάντων, Λιάκο, αυτά. Να σε καλά, να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Στέφανε, να σε καλά. Γεια σου, Στέφανε. Έχει δίκιο. Τι να πούμε, με σιωπέζω, παιδιά, μιλάμε εμείς. Μερικές φορές δεν θέλω να μιλάω. Με σιωπές και ό,τι καταλάβετε και ό,τι. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Εγώ είμαι και Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
6: Ο Άγγελος είμαι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, αυτό που λένε για το 73 ετών και πάνω ότι δεν, δεν δικαιολογεί προσωπικό βοηθό, δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν ισχύει. Δεν όλα δηλαδή είναι όπως ήταν, ε?
6: Όπως είναι. Μόνο που αυτή τη στιγμή, αν ο προσωπικός βοηθός ασχολείται, δηλαδή να καθαρίζει τον άνθρωπο για τον οποίο έχει προσληφθεί, φτάνει μέχρι να παίρνει 1.910 ευρώ. Δηλαδή αν είναι μαζί του συνεχώς. Ξεκινάνε από 450, μου φαίνεται, για να τον συνοδεύει, να του κάνεις κάποιες αγορές, φαρμακεία κτλ. Σούπερ μάρκετ, μέχρι όταν τον συντηρείς, με λίγα λόγια, φτάνεις μέχρι 1900.
0: Τόσο πολύ, γιατί αυτός ο φίλος, αυτός με ρώτησε, αυτός μου είπε ο γνωστός τη φίλος, γιατί για να με πάρει πάνω πει φίλε, να είναι καλά, όχι δεν είναι κολλητός.
6: Όλοι να είναι καλά.
0: Παίρνει για τη γυναίκα την αδερφή του που το βοηθάει, όχι τόσο πολλά, Άγγελε, πολλά, δεν ξέρω τι κατηγορίες είναι, παίρνει κάνα 400, μου φαίνεται.
6: Είναι για τα πολύ απλά, φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, μια βόλτα έξω στον δρόμο και τα λοιπά. Ναι. Αυτά. Κύριε Ηλία, το παιδί του ΑΜΕΑ που είπε για τα 438 ευρώ, το παιδί υγεία να έχει, είναι δύσκολο πράγμα να έχει ΑΜΕΑ σήμερα. Yeah. Είναι πολύ δύσκολο. Υγεία να έχει. Αλλά πιστεύω ότι θα αυξηθεί τώρα. Μισό λεπτό. Θα αυξηθούν τώρα. Θα πάνε 400 και ξέρω. Μπορεί να πάρει και τη σύνταξή του, δεν ξέρω τι ταμείο έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να επαξηθεί σε κάποιον εργατολόγο και να πάρει και τη σύνταξή του.
0: Τώρα ρε Άγγελε, μεταξύ μας, δεν θα κάνουμε καμιά αντιπολίτευση εδώ πέρα. Εγώ τα αποφεύγω να είμαι έτσι, αλλά
6: όχι,
0: το 330
6: ξέρω,
0: να πάει 400 το μήνα 60 είναι σαν να σου δίνουν με αυτές τις ακρίβειες που είναι τίποτα ανύπαρκτο, ρε Άγγελε.
6: Το ξέρω.
0: Τι είναι αυτό, 60 ευρώ ντροπή μας, μόρα.
6: Το ξέρω.
0: Και όπως και συνταξιού, 12 ευρώ 14 και το έχουμε ότι έγινε αύξηση, ρε παιδιά. Το 12 ευρώ είναι αυτό που σου παίρνει στα ειστήρια. Ειστήρια αν ένα ανθρωπάκος πάει σε δουλειές, 12 ευρώ του παίρνει και τα διόδια μέχρι να πάει μέχρι τη Χαλκίδα να είμαι.
6: Ηλία, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι γίνανε τόσα δισεκατομμύρια που πέσανε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
6: Τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Πακέτα Ντελόρ, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, δάνεια.
0: Τα φάγανε επιτίδη, ρε Άγγελε.
6: Επιτίδη.
0: Αλλά τώρα, τα κόμματα γιατί φάγανε... επιτρέψαν να γδάρουν και να τα πηγαίνουν αλλού τα λεφτά.
6: Και επιτίδη, σήμερα άκουγα, κύριε Ηλία, κάποιον δημοσιογράφο ο οποίος ασχολείται με τη Βενεζουέλα. Ξέρετε πόσα λεφτά φάγανε οι αριστεροί στην Ελλάδα από τον Μαδούρο.
0: Άγγελε, μη μου κλείσει. Περίμενε, παρακαλώ, να συνεχίζω μαζί σου σε δευτερόλεπτα.
6: Ναι.
0: Περίμενε, σε ευχαριστώ.
6: Ναι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο σας συνέχεια. Παρακαλώ.
3: Ναι. Έλα, κύριε Ηλία, άκουγα ότι ο Μαδούρο και οι κατσαπλιάδες εκεί, οι αριστεροί αυτοί που κυβερνάγανε, τι αριστεροί βέβαια αυτοί τώρα.
2: Τι αριστεροί τώρα.
3: 500 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί από τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι ίσως η πρώτη πετρελοπαραγωγική χώρα στον κόσμο.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, έχουν χαθεί 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί να χρωστάει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ηλία, αφού ερχόντουσαν λεφτά? Τι δουλειά έχει ο παπάς με τον Αρτεμίου, τον δικηγόρο, τον Κύπριο, στο νησί Μαργαρίτα, όταν ήταν υπουργός? Τι δουλειές είχαν, τι δουλειές κάνανε, τι δουλειές κάνανε στο σπίτι του Τσίπρα, ο πρέσβης της Βενεζουέλας, ο Αρτεμίου και άλλοι, τι συμφωνίες κλείνανε? Γιατί να χρωστάει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω ποια άλλα κόμματα χρωστάνε, γιατί παίρνανε. Αυτοί τα παίρνανε από αλλού, κύριε Ηλία. Αυτά είναι επίσημα, είναι επίσημες καταγγελίες. Και θα έρθουν κάποια στιγμή, λέει, και θα τα ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω, όπως θα ζητάει η Σοβιετική Ένωση τώρα, η εισαγγελέα της Μόσχας. Ζητάει από κόμμα στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ. Γιατί, κύριε Ηλία, τι ρόλο παίζουν αυτοί δηλαδή? Για πέστε μου, γιατί χρηματοδοτούνται από ξένα κράτη? Τι σκοπούς έχουν? Τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί? Ένα. Και πέστε στον κύριο Γιάννη ότι επαναστάσεις, όπως το είπε ο κύριος προηγουμένως ο Στέφανος, η επανάσταση μας, κύριε Ηλία, δεν είναι να βγούμε στους δρόμους. Είναι να πάμε στην κάλπη και να ψηφίσουμε.
2: Ναι.
3: Και να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει.
2: Και έχω την ίδια γνώμη, κύριε Άγγελε. Και χθες κάποιος κύριος μου είπε κάτι, κατεβαίνουμε στους δρόμους και τέτοια. Δεν σκοτώσουμε και τον κόσμο.
3: Όχι, είπε η Μαρία, η Μαρία, ότι ο Μητσοτάκης δεν πέφτει με λουλούδια. Να πάρει στο καλάζικο, κυρία Μαρία Κοντίαν, δεν κάνω λάθος.
2: Κάτι είπαν εκεί και ένας κύριος άλλος πέρα τη Μαρία.
3: Ναι, είπε,
2: με ένας άλλος που μιλάγαμε εδώ και του λέω τι θέλει να κάνει. Λέει, κατέβει να σκοτωθεί ο κόσμος, τι να πάει στο Σύνταγμα? Δεν έχουμε δει τι συμβαίνει.
3: Όχι, να είναι αυτοί μπροστά και θα ακολουθήσουμε εμείς, κύριε Ηλία. Αλλά από τον καναπέ και από το τραπέζι της κουζίνας που μιλάμε, έχουμε τις ιδέες μας, αλλά κάποιος έλεγε έργα και όχι λόγια. Έργα και όχι λόγια. Κάποιος το έλεγε παλιά. Έτσι είναι, κύριε Ηλία, δυστυχώς. Έχουμε το δικαίωμα της ψήφου και όποιος Θεός να μας φωτίσει, όποιος Θεός ευκαιρία, ας μας φωτίσει να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε.
2: Να μετρούνται όμως καλά, ρε Άγγελε.
3: Καλά μετρούνται, μη φοβάσαι. Τελευταία νοθεία νομίζω πως είχε γίνει τότε επί Καραμαλή με Σιμίτη, τότε
2: έτσι,
3: έγινε ένα παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
3: Ένα παιχνίδι έγινε.
2: Τι παιχνίδι?
3: Με κάτι
2: δεν σε τρομάζει το 2000 και να μπει με τέτοιο τρόπο ο Σιμίτης?
3: Ναι, φέρανε Σέρβους, Σλάβους φέρανε και ψηφίζανε, πούλμαν ερχόντουσαν Σλάβοι και ψηφίζανε.
2: Το θέμα ήταν στις 8 η ώρα το βράδυ, πήγαινε μπροστά ο Καραμαλής με 100.000. Πώς βρέθηκε ο Σιμίτης μετά από κανένα δύο ώρες να είναι πρωθυπουργός?
3: Έπρεπε να ολοκληρώσει την αποστολή του, κύριε Ηλία, γι' αυτό που είχε έρθει. Όπως ο άλλος πήγε στο Χέρφιλ.

0: πήρε το μεσημέρι με εντολή του Άγνιου, αντιπρόεδρος της Αμερικής τότε, τον εβάλανε σε αεροπλάνο και πήγε για την πατρίδα του, που ήταν η Αμερική βέβαια, γιατί Αμερικάνος υπήκος. Εδώ λατρεύτηκε όμως. Ο Ανδρέας ο Θεός, επειδή μοίραζε χρήμα, χρήμα, αυτό θέλει ο Έλληνας, χρήμα, χρήμα, ρίχτου χρήμα και πάρτου την ψυχή. Δεν σκέφτεται να περνάει καλά τώρα. Τι θα γίνει αύριο δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς,
1: και... δυστυχώς είναι κάποια πράγματα που αν τα σκεφτούμε καλά, πολύ προβληματιζόμαστε, κύριε Άγγελε.
0: Εγώ προβληματίζομαι, κύριε Ηλία, και είπε μια κυρία γιατί να δώσουμε τα 13 δις. Τα 13 δις, κυρία μου, θα τα δώσουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια σου, τα παιδάκια σου, να βοηθήσουμε αργότερα. Αργότερα. Πρέπει να το δώσουμε, είναι υποχρέωσή μας.
1: Ναι, αλλά όχι 10 χρόνια πριν, ρε Άγγελε.
0: Αυτά είναι κινήσεις για να δανειζόμαστε πιο εύκολα, κύριε Ηλία. Γιατί εγώ το δίνω με δανεικά, κύριε Ηλία.
1: Έχεις καλό κύριε λόγο, το... σου σέβομαι το λόγο σου, αλλά κάτι φορές όπως τώρα είναι με λίγα υπεκφυγή. Δηλαδή, κράτα τα λεφτούδάκια που τυραννιέ το λαό τώρα, τα δώσεις να κάνεις κινητήρες. Τι είπες πριν, 380, 330. 60 ευρώ πάνω, τι να σε βοηθήσει έναν άνθρωπο, Ράγκελ, τι να το βοηθήσει.
0: Δεν βοηθάει, όχι, κύριε Ηλία.
1: Δεν βοηθάει. Αγγελέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ηλία μου, ένα-ένα μας σοκαρίσαμε. Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
1: Ναι, ένα-ένα το άτιμο. Ναι, και έμαθα τώρα με ένα μήνυμα μέσα ότι ο ΠΑΟ Κακόμοιρος 3-2 αποκλείστηκε.
0: Και εμείς μας βλέπω να φεύγουμε σήμερα.
1: Εμάς, κοίταξε, έχουμε...
0: Κρίμα τον Αλαφούζο που ρίξε τόσα λεπτά γιατί έριξε πολλά λεπτά.
1: Ναι, πλάκα, τι διάλογο, δεν μπορεί να ενωθεί αυτή η ομάδα, δεν οι παίκτες, τι συμβαίνει, ρε Άγγελε.
0: Πάρε τον Νίκο τον Καρούλια και βάλ τον εσαπορητήρια, κύριε Ηλία. Πάρε τον Δημήτρη τον Σαραβάκο, πάρε τον Κώστα τον Αντωνίου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αξιοποίησε αυτά τα παιδιά που είναι Παναθηναϊκοί βαμμένοι. Το αίμα είναι πράσινο σε αυτούς.
1: Μέχρι και το πες τον Μπεκταρά αυτόν που τον είχε η Κηφισιά πέρυσι και έκανε τέτοια πορεία και τον αφήσα να πάει αλλού και εμείς είχαμε εκείνο και τον γραφειοκράτη. Τον, πώς το λέμε, τον Μπεκταρά, το με τα μαλλιά, που είναι και προπονητής των... Και έκανε ωραία πορεία η Κηφισιά. Ναι. Έκανε μια ομάδα αξιοπρεπέστατη. Δεν είναι θέμα πορεία. Τι εκεί, εντάξει, τι θέλει να είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Λοιπόν.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς, όπως λες, πάρε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν από ποδόσφαιρο και κάνουν τους συμβούλους παντού. Γιατί έχουμε να και βάλε, κάτι μετριότητες εκεί για συμβούλους.
0: Βάλε το Καρούλια στα αποδυτήρια. Βάλε τον Καρούλια στα αποδυτήρια που είναι και τσαμπουκάς, είναι σκύλος. Βάλε τον στα αποδυτήρια να ελέγχει τα πάντα. Εντάξει, κύριε Ηλία.
1: Καλό σου βράδυ, Άγγελε. Καλό σου βράδυ.
0: Κύριε Ηλία μου, επίσης.
1: Να είσαι καλά. Πώς το λέμε, παιδιά, τον. Θα πάμε επόμενη γραμμή. Πώς το λέμε, τον Παικταρά του Παναθηναϊκού που τον έκανε ο Κηφισιά προπονητή. Αντί να κρατήσουμε το ακόμη και ο Κόντι του κάτω της Κρήτης που ήταν για λίγους μήνες στον Παναθηναϊκό και μετά πήραμε εκείνον και όχι τον εδώ τώρα. Δεν ξέρω να τον κρίνω ακόμη. Είναι καινούριος ο άνθρωπος. Αυτή που δει 2-3 χρόνια. Είναι ο γραφειοκράτης που τον έλεγαν μεγάλο προπονητή και στην Ελλάδα δεν έβλεπε άσπρη μέρα ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ηλία μου, καλησπέρα Τζένι, με τι κάνεις.
1: Γεια σου Τζένι.
2: Ελά.
1: Εδώ Τζένι, εδώ.
2: Λοιπόν, ακούω. Θα ήθελα ένα θέμα απόψε. Έχω, αλλά επειδή πήραν πολλοί άνθρωποι και παραπονέθηκαν για το οικονομικό, το οποίο είναι πάρα πολύ χάλια, πραγματικά, θα ήθελα να πω, βρε Ηλία μου, γιατί δεν παραπονιούνται για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, γιατί δεν λένε κάτι για αυτά. Τώρα, πόσα εκατομμύρια θα φύγουν για τις νέες φρεγάτες,
1: ναι, αλλά έχεις δίπλα, δεν έχεις γείτονες καλούς. Τι να κάνεις, δεν πρέπει να είσαι και με λίγο αστακός αν γίνεται. Εγώ δεν είναι θέμα, δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω τι και πού και τι και αν είναι τόσο άξια, αλλά λέω ότι τόσο να γίνεις γυμνός που βλέπεις ότι πάνε να σε φάνε όλοι δίπλα, ρε εσύ Τζένι μου.
2: Ήσουρα ένας κύριος που βγαίνει τακτικά, νομίζω ο Γιάννης ότι είναι, Γιάννη το λένε, μιλάει συνέχεια για επανάσταση, για επαναστάτες. Δεν μου λες, σου έχει τύχει ποτέ να δεις τι ξύλο πέφτει από αστυνομικούς σε διαδηλωτές και το αντίθετο, γιατί ακόμα είναι Κυψέλη και τα βλέπω συνεχώς.
1: Αυτό είπα σαν επιχείρημα μια μέρα που μου είπε κάποιος να κατέβουν στους δρόμους και λέω να τρώνε ξύλο όπως τα έχετε δει στο Σύνταγμα τι γίνεται, λέω.
2: Ναι. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι σήμερα ότι δίπλα μας υπάρχει.

0: υπάρχει τόση δυσκολία, αυτοί οι σεισμοί, οι φωτιές, τα τσουνάμια, δηλαδή δεν τα βλέπουνε αυτά. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Η φωτιά που είναι στο σπίτι σου θα έρθει και στο δικό μου σε λίγο. Κατάλαβες. Όμως δεν ήθελα να πω γι' αυτό. Ήθελα να σου πω ότι και ο λαός σε πάρα πολλά πράγματα φταίει. Εμείς φταίμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είχα πάει να φάμε παραθαλάσσια. Εγώ παρήγγειλα χορτάκι και πατατούλες γιατί είχαν εκείνη την ημέρα και μ' αρέσουν. Λοιπόν, ήταν γεμάτο κόσμο. Σημαία Επίδαυρο, αν έχεις υπόψη σου. Πολύ ωραίο μέρος. Λοιπόν, οι γυναίκες, οι κυρίες με τα παιδιά τους και με τους άντρες τους. Με τα κορδόνια πίσω, με καταλαβαίνεις τώρα τι φορούσανε, το κορδόνι, να σκύβουνε, να περπατάνε, να παίρνουν τα παιδιά αγκαλιά, το κορδόνι, να μην μπορώ να φάω ηλέ και να μου έρχεται μετός. Δηλαδή,
1: επίτηδες το κάνανε και σκύβανε.
0: Μπορεί.
1: Δεν υπάρχει μπορεί.
0: Όταν τρως, Ηλία μου, σέβεσαι το φαγητό σου. Βάλε ένα παρεό εκείνη την ώρα στο φαγητό. Βάλε κάτι επάνω σου. Δεν είναι και υποχρεωμένος και ο άλλος, ούτε και τα μικρά παιδιά βλέπουν τέτοια πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένα σεβασμός. Για ποιον Θεό λένε, για ποιον τι σταυρούς φοράνε, για μένα αυτά είναι όλα ανώφελα. Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον είναι η αρχή. Και να αγαπάμε ένας τον άλλον. Εκεί είναι οι δύο βασικές εντολές. Εκεί είναι το Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι, βρε Ηλία?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σε άκουσα στην αρχή που είχες το μονόλογό σου, ήσουν φοβερός. Συνέχισε να λες. Ό,τι μπορεί, συνέχισε να λες. Παίρνουμε μαθήματα. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ. Να σου πω. Εννοείς το μονόλογο, τι εννοείς, το τραγούδι?
0: Όχι, δεν άκουσα τραγούδι. Άκουσα που μίλαγες και έλεγες δεν πήραν τηλέφωνο απόψε, Αλλά έχεις κάτι πολύ ωραία πράγματα, κάτι ωραία θέματα και έφυγε.
1: Α, εννοείς, κατάλαβα τα σχόλιά μου στην αρχή.
0: Ναι. Συνέχιση, γιατί αυτά επικοδομούν.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, μου δίνετε ευκαιρία κάτι φορές και νομίζω δεν άχρηστα. Ναι.
0: Okay, λοιπόν, καλό βράδυ και ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Τζένι. Καλό σου βράδυ. Καλή. Λοιπόν, θυμάμαι έναν. Θυμάμαι Τζένι, βγήκε ένα βράδυ που μου είπε μια πολύ ωραία κουβέντα και μου λέει: θα πάρω άλλη, δεν λέω τίποτα άλλο σήμερα. Μόνο αυτό. Λέω: ξαναπάρεις. Δεν έπαιρνε μετά από μήνες, πήρε. Είναι. Έτσι κάποιοι άνθρωποι σημαδεύτηκαν κάποια πράγματα, αυτά που θέλω κι εγώ. Άλλο το φρού, κάτι φορές είμαστε και πιο ανάλαφροι, κάτι φορές που ψάχνω μερικά πράγματα. Μπράβο που έχω ακροατές που έχουν κεραίες ανάλογες να τα πιάνουν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μαρία είμαι.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Με το ανεκδοτάκι.
1: Ναι Μαρία, τι γίνεται από ομάδα ή τι είσαι?
2: ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ, θριαμβεύτρια.
2: Αμέ.
1: Δεν μας δίνατε και εμάς κανένα από αυτά να κερδίζουμε σήμερα?
2: Με την καρδιά μου ναι, γιατί μικρή δεν ήξερα και μου λέγανε τι ομάδα είσαι και έλεγα Παθαναϊκός.
1: Έλα.
2: Αλήθεια. Αλλά ο άντρας μου με έκανε ΑΕΚ. Τι φτιάχνω.
1: Χάλασες κι εσύ.
2: Χάλασα.
1: Να σου πω τώρα. Το Παναθηναϊκός όμως ήταν κάτι του σπιτιού σου κάποιος άνθρωπος ή απλώς έλεγες Παναθηναϊκός?
2: Γιατί ήταν της Αθήνα, έλεγε για Αθήνα, Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό.
1: Παν όλη η Αθήνα.
2: Και δεν το έλεγα έτσι, το έλεγα Παθαναϊκός είμαι.
1: Ανάθα, ωραία.
2: Ναι.
1: Και μετά έγινε σε αγγζής.
2: Με έφερνε εδώ στα Φιλαδέλφια, ούτε γρασίδι είχε κάτι, ούτε τίποτα, χώμα σκέτο. Και με έπαιρνε μαζί του και έγινα εκάκι.
1: Ναι.
2: Τώρα όλη η οικογένεια είμαστε εκάκια.
1: Εντάξει, κοίταξε. Καλή Έλα. Επιλογή. Ιστορική ομάδα η ΑΕΚ.
2: Είμαι και μικρασιάτης,
1: τόσο καλά έκανες τότε, τι Παναθηναϊκός και τέτοια.
2: Ναι, καλά, δεν μου κόβε τότε, ήμουν μωρό. Αλλά ο παπάς μου ήρθε 2 χρονών από τη Μικρά Ασία. Το 20 γεννήθηκε, 22 τον έφερε μωρό ο παππούς μου.
1: Όχι, στο κακό,
2: 8 παιδιά, πλούσιος ο παππούς μου. Πολύ χρήμα. Έφερε και ένα τσουβάλι ομολογίες της Ανατολής ήταν τότε.
1: Πώς το κάναμε και ξέρεις και...
2: Τα έχουμε αυτά, τα έχουμε.
1: Ναι.
2: Ναι, τα έχουμε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων.
1: Σε σπιτώθηκε ο ελληνισμός από εκεί, Μαρία. Λοιπόν, ωραία.
2: Ναι. Πάμε. Αφού κρατάω από εκεί. Ναι. Από τα βουρλά ήταν πολύ πλούσια, να ξέρεις, και πολύ εμπόριο.
1: Πώς το πες?
2: Βουρλά.
1: Μήπως μετά έγιναν μεταφέρθηκε και στο Βούρλα εδώ.
2: Όχι, Βουρλά το λέγανε εκεί, τώρα δεν ξέρω για ναι. εδώ.
1: Πώς έχουμε λέει τώρα τη Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, όλοι ήταν ναι. εκεί, όλα ναι. είναι αντίγραφα των ναι, Ελλήνων
2: ναι,
1: που...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Κατάλαβες και θέλω να σου πω δηλαδή ότι οι θείες μου να τις έβλεπες, κοκέτες, βγαίνανε με τους θείους μου βόλτα, τους άντρες τους, με τα παιδιά τους, Ελληνίδα δεν έβλεπα, Ελληνίδα. Δεν έβλεπα έτσι, έβλεπες κάτι φουστανέλες. Φοράγανε και τέτοια, άμα κατουριώτησαν σκουπίζοντας για με την ίδια και τελείωσε. Mm. Οι θείες μου ήταν κοκέτες.
1: Ήταν πιο προχωρημένοι και στη Μικρά Ασία.
2: Ναι, πολύ
1: νοικοκύρια. Πάντα ελληνισμός. Πρόσεξε, μας ακούει κανείς και νομίζει. Πάντα όχι. ελληνισμός.
2: Φυσικά.
1: Όχι, όχι χωρίς να πειραχτεί. Ακόμη και ο φίλος μας ο Τούρκος που έχουμε εδώ μέσα τα βράδια.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε Τούρκοι. Έλληνες είμαστε που φύγαμε από τα μέρη μας.
1: Βέβαια.
2: Μήπως δεν ήταν μέρη δικά μας.
1: Ε, βέβαια.
2: Τι λες τώρα.
1: Τι λάθη γεννήκανε αυτό.
2: Ναι, και τώρα ξέρεις τι έβλεπα. Γι' αυτό δεν πήρα, είμαι πολύ στεναχωρημένη, ότι κάνανε βόλτα σε όλο το Καστέλο Όριζο από εκεί με Chris Craft, φαντάρι με τις κόκκινες σημαίες με στα δικά μας ύδατα. Και έβλεπα ας πούμε τώρα και έλεγα Θεέ μου τι γίνεται. Και δεν βγαίνει ένας, δεν μιλάει στις ειδήσεις, περίμενα. Μήπως πει τίποτα γι' αυτό.
1: Πού το έβλεπες αυτό τώρα, ότι κάνανε βολταγή.
2: Ας πει την τηλεόραση.
1: Ναι, παιδί μου. Που Α, εννοείς, έβλεπες, δείχνανε τηλεόραση πλάνα αυτό που λες τα, ε.
2: Ναι, που τρέχανε οι Τούρκοι και οπλισμένοι πάνω σε γρήγορα σκάφη μικρά, άλλο ερχόταν φρεγάτα από πίσω, πράγματα, πράγματα, μες στα δικά μας, μες στα δικά μας. Και από εδώ τσιμουδιά, ρε παιδάκι μου. Και αφήνουνε και μπαίνουνε και μπαίνουν στην Κρήτη, που είμαι και από την Κρήτη, από τον άντρα μου. Αυτοί θα μας φάξουν, είναι έτοιμο πόλεμοι αυτοί, για πόλεμο ήρθανε. Πίστεψέ το, θα μας χτυπήσουν αυτοί.
1: Αν γίνει κάτι...
2: Και άκου τώρα, Τούρκος και έγραφε το, πάνω του το ψαράδικο κάλυμνος. Και με την τουρκική σημαία. Να τρελαθώ τώρα και να έχω υπομονή να μιλήσουμε. Τρελάθηκα, στεναχωρέθηκα αφάνταστα. Και ας πάψουν επιτέλους, παίρνει ένας αυτή η κυρία με τα 11 δις. Δίκιο έχει αν έχει μυαλό. Αλλά δεν είχε μυαλό, δεν πειράζει. Το λέω εγώ, δεν το λες εσύ.
1: Συγγνώμη.
2: Να ανεβάσουμε τη... Να κάνουμε παραγωγή, να έχουμε να φάμε.
1: Α, θέλει να πεις... Να...
2: Εκεί πρέπει να πάνε τα λεφτά, στον πρωτογενή τομέα. Πού να πάνε.
1: Δεν έχεις άδικο, όπως και έλεπε να έχουμε τη βιομηχανία να κάνουμε όπλα.
2: Ακριβώς.
1: Τι να περιμένεις από τον... Αν δεν σου δώσει κάποιο, δηλαδή σφαίρες, τι κάνεις.
2: Δεν κάναμε. Τον Μερτσινιώτη γιατί τον κλείσανε.
1: Άντε πια.
2: Το θυμάσαι τον Μερτσινιώτη. Ε, στον Ημιτό ήτανε, το Καλλικοποιείο. Τι λέτε τώρα. Και μιλάνε τα 11 δις για τα παιδιά. Ποια παιδιά μας ρε, τώρα πεινάμε. Τώρα να δώσουμε όθηση στην πατρίδα μας. Πότε, όταν θα γίνουμε τίποτα.
1: Τι να
2: με
1: πω...
2: τα 11 δις σφαγωθήκαν τα δικά μου. Α, τι το ήθελα και το είπα. Μου γλωσσοφωτρώνε.
1: Μη λες γιατί, γιατί μετά θα θέλουμε εξομολογήτρια.
2: Εγώ.
1: Μετά θα θέλουμε, εγώ πώς το λέμε μόρα.
2: Που... Είμαι τόσο ανοιχτός άνθρωπος. Λέω αυτό που θέλω να πω χωρίς ναι. περιστροφές.
1: Ναι, σωστά.
2: Είμαι... Αφού ξέρεις και με καταλαβαίνεις, είμαστε στο ίδιο πράγμα. Είμαστε ντόμπροι άνθρωποι και αληθινοί. Mm. Καταλαβες. Άσε με την κόρη σου κατουρίθηκα επάνω μου. Άσε που μου ήρθε να σου φέρω μπεμπιλίνα εκεί και να σου πω έλα βάλε κανένα γιατί σε πιάνω.
1: Μα όχι, δεν τρελαίνουμε, να σου πω κάτι. Θαυμάζω, μου αρέσει.
2: Λιώνεις, τις μιλάς και λιώνεις.
1: Τα αγαπάω, αλλά κοίταξε, κρατάω και μία άμυνα σε όλα, μην νομίζεις εσύ.
2: Το να κρατάς άμυνα δεν σημαίνει ότι δεν λιώνεις.
1: Τα αγαπάω, εντάξει, αλλά μην νομίζεις και τα παιδιά. Μην νομίζεις ότι είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Ο πρώτος έχει πάρει το δρόμο του, γι' αυτό δεν μπορεί να πει κανείς. Μου λέει ένας φίλος μια μέρα. Ρε Κακλαμάνη, λες συνέχεια για τη μικρή.
2: Αφού αυτή έχεις τώρα, τι θα πει για τη μεγάλη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Τι λες τώρα. Ακριβώς. Εγώ έχω τρία παιδιά. Δύο γιους, μια κόρη, έχω τρία εγγόνια, τώρα είναι μεγάλα και τα εγγόνια μου και αυτά, mm-hmm. και δεν έχω, το σπίτι μου είναι άδειο. Mm-hmm. Γιατί έχουν δραστηριότητες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί τρέχουν. Ο άλλος εντάξει, αποφύτησε, είναι καλός, πήρε και υποτροφία τη ΔΕΤ, την κέρδισε.
1: Mm-hmm.
2: 5 υποτροφίες έδεσε το Πάντιο Πανεπιστήμιο, μέσα στο 5 ήταν και ο εγγονός μου.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και μπήκε σε εταιρεία να του δίνει 1.200 ευρώ.
1: Μπράβο. Μπράβο το παιδί.
2: Πολιτικές επιστήμες.
1: Μπράβο, μπράβο ρε Μαρία. Σου είναι καλά. Όπως λες και εσύ, να δει το σπίτι άμα δεν έχεις τα παιδιά. Ναι, αλλά ό,τι έχουμε κοντά μας αγαπάμε περισσότερο. Κακά τα ψέματα.
2: Όχι, τους αγαπάω όλους, αλλά έχει και ο καθένας την ψυχοσύνθεση.
1: Ναι, παιδί μου, αν έχεις όμως κάποιο κοντά σου και είναι
2: όλα
1: πιο...
2: Όλα τα έχω κοντά μου, μωρέ, γύρω-γύρω είμαστε.
1: Α, τα έχεις εσύ κοντά σου.
2: Ναι, ναι, δεν είμαστε στο ίδιο σπίτι.
1: Α, εγώ έχω πιο κοντά από όλη τη μικρούλα, κατάλαβες, γι' αυτό ρίχνω πιο βάρος σε αυτό.
2: Τι να κάνεις, κακομοίρικο, φεύγουν τα παιδιά, αλλά εγώ τους έφερα γύρω-γύρω.
1: Καλά έκανες.
2: Με τον ωραία. Τρόπο μου.
1: Με ωραία. Τον τρόπο... Μαρία, παιδί, περιμένω την γραμμή, ευχαριστώ.
2: Τι ευχαριστείς, εγώ σε ευχαριστώ και να ξέρεις ότι σε συμπαθώ απεριόριστα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γεια, καλά Μαρία.
2: Γεια σας κυρία Ηλία μου, γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Μαρία.
2: Γεια, γεια.
1: Γεια σας Μαρία. Να είσαι καλά. Πάμε πάμε η γραμμή. Ενώ υπερθυμίσω παιδιά, πολλή ώρα ξεχάστηκα τώρα με αυτά, με αγώνες, με τέτοια, με τη αγωνία. Α, στενοχωρήθηκα που έφυγε, μπήκε βγαίνει από τη μέση ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Όφη, ο Παναθηναϊκός το πολεμάει. Και ξεχάστηκα. Λοιπόν, τα απόγευμα ραδιομακελάριδες, 5 με 6, Στέφανος Χίος, πέρα από το Σάββατο μεθαύριο, 4 με 7 που είναι το Σάββατο. Πιο πριν ο Γρηγόρης Σωρέτης, πιο πριν Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, 12 με 1. Κάθε μεσημέρι εδώ, έναν άλλο λόγο. Ακούστε, μάθετε, ξυπνήστε, χωρίς να σας υποτιμώ, γιατί όλοι μας μαθαίνουμε. Γυράσκω, αειδασκόμενος λέει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Τι τελειώνουμε? Α, δεν έχουμε γραμμή. Α, βλέπω ένα κόκκινο κύριε φίλε. Πώς ξεγελέμε με αυτό που βλέπω, άκου. Είναι κάποια γραμμή ακόμη στον αέρα? Τότε γιατί είναι έτσι αυτό? Ε? Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή έχω ένα τηλέφωνο εδώ που βλέπω όταν έχεις γραμμές, βλέπω κι εγώ, πέρα από αυτό μου κάνεις μηνύματα, βλέπω κι είναι και κάποιες κόκκινες και τώρα βλέπω μία κόκκινη εδώ. Δεν θα έχει πατηθεί καλά, ε? Ωραία. Λοιπόν, 2-17-10, ευκαιρία όμως εγώ τώρα να βρω παιδιά. Ευκαιρία να βρω και να διαβάσω τους φίλους μου εδώ πέρα που τους άφησα εδώ τόση ώρα. Δεν γίνεται, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Εκεί είχα μείνει στη Μερούλα. Ω, μπράβο Πανάθα. Ρίξτε τους στη ψάθα. Αλλά βλέπω μέχρι τώρα. Α, έχουμε γραμμή. Α, πάμε σε γραμμή. Είδες, κάτι ψηλιάστηκα, ρε. Ζατελ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, ο Νίκος είναι.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να στείλετε χαιρετισμού σε όλους τους βασικούς πυλώνες της εκπομπής και τους έκτακτους βέβαια, δεν έχει σημασία, οι οποίοι έχουν κάτι να πούν. Έτσι, έχουν κάτι να πούν. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, τι να σου πω, χάλια μαύρα.
1: Χάλια μαύρα μου φαίνεται.
3: Το είδα το πρώτο ημίχρονο, απογοητεύτηκα.
1: Δεν είσαι αδικό. Αυτό είδα και εγώ καλά που μπορώ τώρα κλέβω, δεν στο κρύβω, κλέβω κάτι ματιές, αλλά... Το πρώτο ημίχρονο το είδα, δεν έκαμε καμιά έξα να πεις, παιδί μου είναι ομάδα, πάει να κάνει καταστάσεις, τι να πω.
3: Τι πάει να κάνει, τι είναι αυτά.
1: Καλά λες.
3: Χάλια μαύρα έχουν.
1: Δηλαδή και να πρόσεξε και να πάει που πήγε παράταση και να μας βοηθήσει η κατάσταση και στα πέναλτι να προκριθούμε και πάλι δεν ικανοποιείσαι αν είσαι Παναθηναϊκός με, έχοντας ζήσει μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού.
3: Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο.
1: Εμείς είμαστε του Wembley τα παιδιά.
3: Έτσι το βλέπω κι εγώ ακριβώς.
1: Δεν μου λέει τίποτα να προκριθώ, σωστά. Ναι, τίποτα.
3: Ναι, ακριβώς. Τι να το κάνω εγώ.
1: Προτιμώ δηλαδή
3: για βαριά, όταν μιλάμε για βαριά φανέλα, ναι. Να μιλάμε για βαριά φανέλα.
1: Προτιμώ δηλαδή να παίξουμε μπάλα φοβερή και να χάσουμε και μπράβο. Να αποκλειστούμε παρά λαμογέ να προκριθούμε.
3: Δεν ξέρω αν είδες το πρώτο ημίχρονο.
1: Το είδα, το πρώτο.
3: Γιατί έχω δουλειά. Ναι. Έχω δουλειά, είμαι νυχτερινός.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, σηκώθηκε, αγανάκτησε και έφυγα.
1: Ναι.
3: Κάπου.
1: Να δούμε.
3: Στα θέματα που μας αφορούν ήθελα να εκφράσω χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί, τον κύριο Αυγολέμωνο, ο κύριος Άγγελος μου έκανε μια παρατήρηση χθες την οποία ανασπάζομαι.
1: Ναι.
3: Είπε και πώς θα βγεις ρε φίλε να κάνεις κάτι.
1: Δεν σε κατάλαβα.
3: Λέει, είπε ο Άγγελος.
1: Ναι.
3: Και πώς θα το κάνουμε ρε Νίκο να βγούμε να κάνουμε κάτι.
1: Λέω. Α, που είπες λίγο δυναμικά στους δρόμους.
3: Μπράβο, ναι, δυναμικά. Και εσύ με πήρες από πίσω. Μπάς περιπτώσει, δεν το εξετάζω.
1: Ξέρεις γιατί, δεν σε πήρα και
3: άλλο
1: μιλάμε.
3: Άλλο αυτό. Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, ναι, πες μου γιατί μετά από το διάλογο.
3: Που ο Παπασταύρος,
1: ναι,
3: είχε πει να βγω ρε παιδιά εγώ στο Σύνταγμα με ένα πανό.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Ήταν πριν κανένα μήνα τόσο. Να βγω. Ποιος θα με ακολουθήσει.
1: Ποιος το είπε αυτό, ποιος ο?
3: Ο Παπασταύρος. Ο παπάς ο Σταύρος.
1: Δεν μου πεις την αντίθεση, δεν το θυμάμαι τον άνθρωπο.
3: Δεν το θυμάσαι. Το είχε πει στην εκπομπή μας. Βγήκε ο άνθρωπος, λέει, ναι, να βγω ρε παιδιά, με ένα πάνω, ποιος θα με ακολουθήσει. Ποιος?
1: Α, ο δικός μας. Συγγνώμη, Ρένι, ο Παπασταύρος ο δικός μας.
3: Για το δικό μας, λέω, για το δικό μας.
1: Όχι, και ωραίο λόγο. Δεν είναι ένα μήνα, φίλε, είναι 3 μήνες πριν για πλάκα.
3: Μπράβο, ναι.
1: Δεν είναι ένα μήνα.
3: Καλά, με συγχωρείς.
1: Δεν πειράζει. Λέω κι εγώ ένα μήνα προσπαθώ να δω να...
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Λέμε τώρα...
1: Ναι.
3: Χρονικά, τα χρονικά λόγω Αλσχάιμερ.
1: Μ' αρέσει ο παπάς αυτός ο άνθρωπος, πες μου.
3: Ναι, μπράβο, λέει να βγω. Ποιος θα με ακολουθήσει εμένα. Χρειάζεται ένας μπροστάρης.
1: Ναι,
3: αυτό
1: ναι.
3: Ήθελα να πω χτες, το οποίο το παραξήγησες εσύ και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Δεν έχω περισσότερα.
1: Δεν
3: να
1: το
3: πω.
1: Παρεξήγησα και τώρα μπορώ να το κουβεντιάσουμε.
3: Μου έλεγες τώρα ότι θα...
1: Κατέβηκε ο κόσμος στο Σύνταγμα και έτρωγε ξύλο.
3: Ακριβώς, αυτό μου έλεγες και
1: εκεί. Ωραία, τι θέλω να πω. Να σου πω ότι εσύ θα μου πεις το αντίθετο ότι δεν έτρωγε ξύλο και δεν είναι οι κυβερνήσεις αυτούς τους καιρούς έχουν τους μπράβους τους σε άγρια μορφή.
3: Όχι, μην πειράζεται οι αστυνομικοί.
1: Αν τους πούμε έτσι τους αστυνομικούς.
3: Άμα όμως καθίσουμε έτσι. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ακούσουμε τίποτα από αυτά που θα δηλώσει ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός.
1: Ναι.
3: Δεν θέλω να τα ακούσω. Φτάνει πια. Πώς το λέμε, φτάνει πια. Ήθελα όμως παράλληλα να εκφράσω χαιρετισμούς σε όλους τους αγωνιστές, τους πατριώτες, οι οποίοι δεν είναι του πληκτρολογίου. Ασφαλώς κανένας πατριώτης δεν είναι του πληκτρολογίου.
1: Ναι.
3: Ναι, ήθελα να εκφράσω χαιρετισμούς και ήθελα πολύ να ακούσω και την κυρία Ευαγγελία από την Εύβοια.
1: Πήρε στην αρχή της εκπομπής.
3: Η οποία έχει χαθεί.
1: Περίμενε, η κυρία Ευαγγελία.
3: Ναι.
1: Σήμερα δεν πήρε από την Κάριστο.
3: Δεν άκουσα.
1: Όχι, γιατί... Σταυρούλα. Περίμενε, σημερινή. Ναι. Πώς τη λέμε τη γυναίκα από την Άνε Καλάμουρτη, τα χρόνια της πολλά χθες της λέγαμε. Η... Κυρία Ευαγγελία, δεν ξέρω
3: εγώ,
1: τώρα...
3: Εγώ, κύριε Γκαγκλαμάνη, επειδή την σέβομαι την κυρία και τη θεωρώ γνήσια αγωνίστρια προς το παρόν,
1: ναι,
3: γενικά μιλώντας, θα ήθελα μία φορά να ακούσω να λέει τη γνώμη της, γιατί έχει... ιδιαίτερη άφηδοση.
1: Παιδί μου, βοήθαμε λίγο. Λόγο, μην με μπερδεύεις. Είναι η γυναίκα που βγαίνει κάθε μέρα από την Κάριστο ή κάποια άλλη.
3: Νομίζω ότι είναι ερέτεια.
1: Ωραία. Αυτή από εκεί. Ωραία, αυτή τη γυναίκα. Εννοούμε την ίδια. Παίρνει κάθε μέρα η γυναίκα.
3: Αλλά που δεν την άκουσα. Ίσως επειδή έρχομαι αργά.
1: Κατά σύμπτωση.
3: Για να σου πω την αλήθεια. Ναι. Σκοτώνομαι να έρθω εδώ τη 10 η ώρα. Σκοτώνομαι. Μπαμ να έρθω 10 η ώρα να ακούσω από την αρχή την εκπομπή.
1: Τώρα που λες αυτό είναι και
3: μια... ιδιαίτερα, ναι, περισσότερο, ναι, για να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Γυρίζω 6 ώρα το πρωί σπίτι.
1: Ναι.
3: Τι είπα να πει αυτό. σκοτώνομαι να ακούσω τον Ερμέ. Τον Κώστα τον Ερμέ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή σπάω τα πόδια μου να φτάσω μια ώρα πιο νωρίς να ακούσω τον Ερμέ. Δηλαδή είναι άνθρωποι που σε ιντριγκάρουν, ρε παιδί μου.
1: Σωστά. Σου πάνε στο μυαλό σε αυτά που λένε.
3: Ναι, που σε διαμορφώνουν έτσι, που σε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό ήθελα να όλους τους χαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες. Τίποτα άλλο δεν έχω, απλά πήρα για χαιρετισμούς. Βασικά ανοίχτηκε η κουβέντα και δεν μου αρέσει πολύ.
1: Ωραία.
3: Αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, παρακολουθούν την εκπομπή και τρέχουν. Μια κυρία άλλαξε, προχθές ένα μήνυμα, να είναι καλά η Εύα που έμπαινε εδώ μέσα. Την έχουμε χάσει την Εύα. Δεν αποτοπίθηκε για λόγους τυπικούς, έτσι. Και μου λέει η Λία, με τον μπαίνω στο αυτοκίνητο, παρακολουθώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύα. Να είσαι καλά. Μας ακούς και μόνο μας ακούς. Ευχαριστούμε, μας τιμάτε, παιδιά, όποιοι. Μου λέει, κάνω γρήγορα μετά από τη δουλειά μου και μπαίνω και ακούω. Αν μας ακούει, της δίνουμε ένα χαιρετισμό. Αν δεν μας ακούει, να είναι καλά πάνω απ' όλα. Όπως και όλοι και άνθρωποι που βγαίνατε συχνά, βγαίνατε μετά, μας έχετε κάθε λίγο, βγαίνετε κάθε τόσο, το ίδιο μας κάνει, μας έχετε τιμήσει. Λοιπόν, 2-17-18.000, να πήγα να διαβάσω εδώ. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο, ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα. Βάλε και δεύτερο Πανάθα, λέει ο Βαλάντης. Μακάρι. Και το 3 αλφαβητικό γάμα, δεν καταλαβαίνει η Μερούλα τι λέει. Κάτι άλλο θα λέει, ωραία να γράφει η Μερούλα, απλώς δεν ξέρω τώρα τι. Ηλία μου, η σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή στην ανθρωπότητα παρά επιστημονική ανακάλυψη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο Δήμος μας τα λέει και έχει απόλυτα δίκιο. Έχω ερωτηματικά την αποκάλυψη, το έχω πει, αλλά είναι σοφό αυτό που λέω, ότι η σύγχρονη επιστημονική τεχνολογία αποτελεί μεγαλύτερη απειλή στην ανθρωπότητα παρά η επιστημονική ανακάλυψη. Περισσότερη καταστροφή ανακαλύπτουμε παρά καλό για την ανθρωπότητα, να τα κάνουμε λίγο πιο λαϊκό. Ο Βαλάντης, εγώ ρίχνω και το φταίξιμο στα παιδιά των ηλικιωμένων. Δεν προστατεύουν τους γονείς από τους επιδίδιους. Βαλάντη, έχεις δίκιο, φίλε. Α, κατάλαβε το λες. Γιατί φοβερή γυναίκα και μπράβο της τη γυναίκα που ξεγέλασε τους ταλαμό για αυτά, η μανούλα του αστυνομικού που ξεγέλασε και πιάσανε, και μπράβο στην αστυνομία που έκαναν ακόμη μία επιτυχία το να συλλάβουν απατεώνες. Ανεξάρτητα πως εγώ είπα τα ερωτηματικά μου, τη σπαστικά μου, τη βιδόνη, όταν ακούω καμιά δεκαριά φορές λέει, είχε ξανακάνει το ίδιο ένας από τους δύο και ήταν έξω από κοβεβόλτες. Μπράβο σας. Λοιπόν, μπάλα, λέω ο Δημήτρης από την Αγγλία, μπάλα το όπιο του λαού. Δεν έχει άδικο. Άχρονος χρόνος. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Ηλία, συνονόματε. Όλα συνονόματε Ηλίας. Όλα το θυμάμαι χρονάχρονε. Να σε καλά συνονόματε. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα Ηλία. Καλή εκπομπή, καλησπέρα σε όλους. Όσο για τα ρομπότ που έλεγες, έχεις δίκιο. Εδώ στην Ιαπωνία κάνανε αγώνες με ρομπότ. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Βαλάντη. 2-2 είναι ο ΠΑΟΚ. Είχε δίκιο. Είναι η Φέη. Ναι, ρε Φωτεινή. Να σε καλά, ρε Φωτεινή μου. Σε ευχαριστούμε. Δεν πειράζει. Μας είπες 2-2 και μετά φαγαμένα και πήγαμε 3-2 και αποκλειστήκαμε. Μακάρι να ήταν 3-3, ρε Φέη. Να έχεις προβλέψει το 3-3. Καλό ήταν σε γούρικο αυτό που είπες. Κρίμα που δεν βγήκε. Έκανες λάθος σε καλό. Έτσι. Όσο για τα ρομπότ που έλεγες, έχεις δίκιο, εδώ στην Ιαπωνία πραγματικά κάνουν αυτούς τους αγώνες και ένα από τα ρομπότ. Φωτεινή, να συνημερώσω που το ξέρετε ή δεν το ξέρετε. Κάτι λάθος έκανε και την ώρα που έκανε φινάλε στα 300 μέτρα. Πέφτει πάνω στα, γίνεται δίπλα και παίρνει φωτιά και καίγεται, γιατί έκανε λάθος την ώρα που συγκρούστηκε στο φινάλε. Που φτάσαμε, καταντήσαμε. Μετά από τη Φωτεινή μας. Η μόνη επανάσταση που έκανε ο ελληνικός λαός κυρία μου, ήταν να διώξει τον λυτρωτή αυτής της χώρας. Και εννοώ, μάλλον, να διώξει τον λυτρωτή αυτής της χώρας. Για γράψε μου ποιον, ρε Βαλάντη, γιατί πήγε αμέσως στο μυαλό μου χωρίς να νόμιζα να σκοτώσει, εννοείς, για το Καποδίστρια τίποτε. Λοιπόν, να διώξει. Βοήθησέ μας. Λοιπόν, το ευρωνόμισμα, λέει η Μερούλα, έγινε βρωμονόμισμα. Όχι, σκληρή κουβέντα, αλλά μαζί σου, Μερούλα. Σκληρή κουβέντα, αλλά μαζί σου. Έχει γδαρθεί ο Έλληνας με το ευρώ. 5 φορές πάνω από τη μία μέρα στην άλλη με αυτό του κυρίου Σιμίτη. 5 φορές έπαιρνες κάτι 50 δραχμούλες και μετά έγινε 175 δραχμούλες. Έτσι, 5 φορές πάνω, 3 φορές πάνω στην... Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Άρε, κοιμισμένη ομάδα, λέει ο Βαλάντης. Καλά λέει για τον Παναθηναϊκό, αν είναι για τον Παναθηναϊκό. Της Ευρώπης κρίμα, πήραν τον πολιτισμό μας και μας κατάντησαν απολύτης τους. Α, Ευρωπαίοι, ναι, σωστό, μας μείναν τα πέοι, Μερούλα. Και το λες εσύ, δεν το έλεγα σε μια γυναίκα έτσι τώρα, αλλά επειδή λες το πέος της Ευρώπης κρίμα, πήραν τον πολιτισμό μας και μας κατάντησαν απολύτης τους. Αυτό είμαστε, σωστό. 3-2 ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε δυστυχώς, μου λέει ο Βαλάντης. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, λέγει η Μερούλα. Κύριε Ηλία, καίνε τα βουνά, το σκουπιδαριό στο Σύνταγμα έχει σαπίσει, πότε άραγε θα έρθει η σειρά του. Περίμενε, στο Σύνταγμα έχει σαπίσει, κύριε Ηλία, καίνε τα βουνά, το σκουπιδαριό στο Σύνταγμα. Δεν το καταλαβαίνω, Μέρη, το σκουπιδαριό στο Σύνταγμα. Α, τώρα σε έπιασα. Δεν κάνω σχόλιο. Δεν κάνω σχόλιο. Λοιπόν, 7 χρόνια με κυνηγήσατε, με κυνηγούσατε, 1000 χρόνια θα με ζητάτε, Γιώργος Παπαδόπουλος. Ωραία, Βαλάντη, σε βλέπω. Παπαδοπουλικό μέχρι μπούνια. Σέβομαι του καθενός ότι πιστεύει, δεν κάνω κανένα σχόλιο εναντίον. Έγκλημα ο Χουάν Ραμόν ρώτησε να μην έχει ρόλο στην ομάδα. Ο Δημήτρης από την Αγγλία. Απόλυτα, Δημήτρη, έχουμε δίκιο, όπως και το πώς τον λέμε, ρε παιδιά, το φοβερό του Παναθηναϊκού που έχει προπονητή πέρσι τον Παιχταρά. Που έπαιζε τελευταία χρόνια. Παναθηναϊκός πέταξε δεύτερο γκολ, παιδιά. Καλά. Καταφέραμε δεύτερο γκολ. Μπορεί να γίνει και το θαύμα. Και είναι τώρα πόσα λεπτά πριν το φινάλε. Λοιπόν, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είναι δυνατόν να μην έχει ο Σαραβάκος, ο Ρότσα, να μην έχουν αυτοί παιχταράδες, σωστά. Λοιπόν, στην ομάδα σεβασμό στην ιστορία μας. Λέτο. Μπράβο σου, ρε Βαλάντη. Άντε πια το μυαλό πώς κολλάει. Μεγάλωσα πια που έγινε, πήγαν 40, 50, 60. Πόσο χρόνο, 70, 80, 90, πόσο πήγα, μα κανένα πήγαινα. Λοιπόν, το λέτε, ρε φίλε, παιχταράς, ξέρει μπάλα και τα αποδεικνύει. Λοιπόν, ωραία, η αύξηση των 60 και 12 ευρώ είναι μεικτά και όχι καθαρά. Μιλάμε για αύξηση τα πολιτικά παρτάλια. Σωστά, το είπα και πριν, δείξα ότι είναι μεικτά τα 60, ρε Βαλάντη μου. Λοιπόν, Βάλτ και εσύ, δεν το καταλαβαίνω, ρε Μερούλα, αυτό. Σήμερα διάβασα μια αρχαία λέξη, Μισταρχίδης. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι τους τεμπέλι, τεμπελόμισθου τους. Και έχουμε μπόλικους. Μισταρχίδης, έλα ρε εσύ, μισθός. Τι λες, ισχύει αυτή η λέξη στα αλήθεια, Αμέρη? Μην κάνεις πλάκα, γιατί γράφεις και λίγο σκληρής αυτά που γράφεις εσύ. Είπες για Ευρωπαίοι, Παίοι και δεν παίζεις. Λοιπόν, ρε τη Μερούλα τη διαβάσει σήμερα, λέει. Κι όμως εδώ είμαστε, λέει η Μερούλα. Ωραία. Τα παιδιά τα αγαπάμε με τρόπο που να μην μπορούν τα παιδιά να εκμεταλλευτούν αυτή την αγάπη. Σωστό, ρε Βαλάντη. Γι' αυτό κι εγώ κάνω λίγο άμυνα, γιατί η μικρή μας πάνω και αμπάριζα. Παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά μας, αλλά μην γίνουμε και τίποτα. Οι γονείς μας έχουν γράψει τα τέλεια τους. Λοιπόν, σωστός, Βαλάντη, σου λέει και η Μέρη. Γεια σου, Ηλία. Ο, δύρω εγώ. Καλησπέρα, Ηλία μου. Τώρα σχόλασα, ωραία Εύα, για σένα έλεγα πριν. Εύα, τώρα θα πω το επιθετό της. Γιατί πριν δεν έλεγα για λόγους τυπικούς, μπορεί να μου λέει γυναίκα τι μου κάνει σχόλιο. Επειδή ξέρω ότι είσαι έτσι φαν μας. Η Εύα Κίντι, πολύ ωραία. Μάλλον θα πάμε στα πέναλτι, όχι, βάλαμε ένα γκολ. Βαλάντι, πανάθα μου, ομάδα μου, ωραία. Πάντα θα στηρίζουμε κρατώντας τη σημαία. Κάτι θα έλεγα, Μύρουλα, τι κρατάμε σαν Παναθηναϊκός. Αφού τα καταφέραμε τώρα, βάλαμε ένα γκολάκι, σάπια εκεί, 2-1. Σου άρεσε, βεβαίως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τους χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, Εύα, δεν ήξερα τι ακούς. Καλησπέρα, κύριε Ηλία, από μένα, Χρήστος, και από το φίλο μου τον Αποστόλη, που τον έφεραν ως σύλλεκτο ακροατή. Έτσι, Μπράβο, ρε Χριστό. Απόστολε, δεν σε έφερε σε κακιά εκπομπή. Όπως περισσότερο στο ράδιο δεν σε έφερε. Στο ράδιο μάχη να παρακολουθείτε τις φοβερές εκπομπές που έχει. Ναι, το ξέρω, Ηλία, και από ό,τι είχα ακούσει, αρκετά ρομπότ είχαν πάρει φωτιά. Α, γιατί Πατρινού. Α, η Φέη, Φωτεινή. Ωραία. Μπράβο, ρε Πανάθηνα. Πανάθα, λέει αυτός. Ο Ρένι Μπέτσου. Αργεντίνα. Αργεντίνα. Ζεντίνα. Ηλία, καλησπέρα. Α, η Αργεντίνα. Γεια σου, Αργεντίνα. Να είσαι καλά. Α, μπήκες και εδώ. Έκπληξη. Μπράβο, Αργεντίνα. Να είσαι καλά, γιατί είσαι φαν του καναλιού. Και όλα τα έχω μάθει ότι παρακολουθείς όλα τα που ανεβάζουμε. Ενώ εδώ πέρα δεν έχει ξαναμπεί. Μπράβο. Λοιπόν, σκοτώσαμε το θηρίο κατάντια. Λέω ο Δημήτρης από την Αγγλία. Ωραία, εμελούδια αλήθεια. Πάντα ακούω κάθε βράδυ. Λέει Εύα, να είσαι καλά, Εύα. Ναι, η Ηλία εδώ είναι. Αργεντίνα, να είσαι καλά, Αργεντίνα. Να είσαι καλά, Αργεντίνα. Και σου εύχομαι λύσεις σε αυτό που ψάχνεις. Και σου έχουμε και μια δεύτερη λύση. Όπου μπορούμε να κάνουμε να βάλουμε το δακτυλάκι μας, να το βάζουμε. Λοιπόν, παιδιά, τελειώ τρία λεπτά. Α, τρεις γραμμές. Όπου πάμε γραμμή, παρακαλώ.
4: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Παναγιώτης από Αθήνα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Παναθηναϊκάκιας κι εγώ.
1: Ωραία, κάτι καταφέραμε, αλλά να σου πω κάτι. Δεν χαίρομαι από την απόδοσή μας, ρε Παναγιώτη μου.
4: Δεν τελείωσε ο αγώνας.
1: Όχι, όχι. Είμαστε ένα λεπτό, θέλει δύο ακόμη. Όχι.
4: Μη μου λες έτσι.
1: Ναι, κάτι έγινε. Μήπως κάνα πέναλτι δώσε ο Γερμανός.
4: Λοιπόν, ο Γερμανό έχουμε.
1: Ναι, Γερμανό είναι διαιτητή.
4: Μας μισούν αυτοί. Αυτοί μας μισούν.
1: Το ξέρω. Περίμενε τώρα γιατί.
4: Πώς τους αφήσαμε και ξανακάνανε κράτος αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού τους ισοπεδώσανε οι Σοβιετικοί. Πώς γίνανε και ξανά κράτος και φτιάχνουμε τάγκς και αεροπλάνα και εμείς δεν έχουμε να φτιάξουμε ούτε μία σφαίρα.
1: Έχεις δίκιο. Ωραία παρατήρησή σου. Άκου τώρα.
4: Ποιος τους άφησε να γίνει έτσι.
1: Να σου πω.
4: Να ξαναγίνουνε κράτος.
1: Για να μην τρομάξουμε τον κόσμο και βλέπουν τηλεόραση. Όχι, δεν ήταν με το στήθος. Δεν έδωσε πέναλτι, έδωσε κόρνερ. Μπράβο. Λοιπόν.
4: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Επειδή σε ακούω πολύ καιρό. Λες κάτι για τον Κολοκοτρώνη και κάτι πείματα και κάτι τραγούδια που έλεγε κάποια κυρία προχθές. Εγώ έχω γράψει ένα πείμα για τον Κολοκοτρώνη, αν θέλεις να το διαβάσω.
1: Μη με ρωτάς.
4: Να σου πω. Λοιπόν, άκου.
1: Και περιμένετε, γράψει... ακούστε, άκουσε Παναγιώτη. Παιδιά, περιμένει τον κύριο που διαβάζει αυτό, μετά να το κλείσουμε τον άνθρωπο. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε έστω, μην πω τίποτα.
4: Τελείθηκε.
1: Προκρίθηκε, ναι. Τελείωσε. Πέσανε κάτω ψόφι όλοι.
4: Πόσα.
1: Λοιπόν, δύο.
4: Πόσα είμαστε.
1: Δύο-ένα.
4: Λοιπόν... Εντάξει, κερδίσαμε δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, περίμενε. Παιδιά, περιμένετε τέσσερις γραμμές, περιμένετε να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη σε αυτό. Μα λέει το Κολοκοτρώνη και γυρνάμε.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα, Παναγιώτη μου, πάμε ξεκινά.
4: Άκουσα θόρυβο στο μέσο δωμάτιό μας. Άναψα φώτα, τι να δω, ένα παππού δικό μας. Ευθύς τον αναγνώρισα, δεν ήταν κανείς άλλος. Ήταν ο γέρος του Μοριά, ο άντρας, ο μεγάλος. Τον κοιτούσα έκπληκτος, με βλάβεια μεγάλη. Την περικεφαλαία του φορούσε στο κεφάλι. Εξύπνησα τη σύντροφο να με επιβεβαιώσει. Να με εξηγήσει τι είναι αυτό. Φαντασία ή αλήθεια τόση. Και εκείνος μου αποκρίθηκε με βροντερή φωνή. λόγια σταράτα ήρθα να πω, με λύπη μου πολύ. Μπορεί να είμαι γέροντας πάνω στην κεφαλή μου, αλλά βράζει το αίμα μου στις φλέβες στο κορμί μου. Ρε τι καμώματα είναι αυτά, κιωτέψατε μωρέ. Γι' αυτά και εκείνα χύσαμε το αίμα μας ωραί. Εμείς τους Τούρκους διώξαμε ελεύθεροι να ζείτε, κι αυτοί με άλλο όνομα φυτρώσαν τραπεζίτε. Σας δίνω μία συμβουλή, παιδιά, ξαναμονιάστε, κι αυτούς που πίνουν το αίμα σας στη θάλασσα πετάξτε. Μπράβο, ευχαριστώ.
1: Παναγιώτη.
4: Ευχαριστώ.
1: Παναγιώτη μου, άκουσε με, επειδή έχω γράψει το Κολοκοτρώνη.
4: Ναι, επειδή ακούω το δικό σου.
1: Άκουσε
4: ναι.
1: με συγκίνησες, καταπληκτικό είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Κάνε μου τη χάρη, ξαναπάρε με, σε 2-3 μέρες να το ξαναδιαβάσουμε.
4: Θα σε ξαναπάρω, ναι, ναι, ναι.
1: Κάνε μου τη χάρη, να σε έχει ο Θεός, μπράβο σου, πολύ ωραίο ήτανε.
4: Έχεις το λόγο μου, να σου το πω.
1: Ναι, περιμένω,
4: γιατί
1: εντάξει.
4: Είχα και τρακ τώρα και δεν μπορούσα να σου το πω.
1: Καθώς ωραία είχα... το είπες, ωραία το είπες, ναι, ναι. Τα συναισθήματα που είχε μέσα ήτανε φοβερά.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
4: Ευχαριστώ, γεια σου.
1: Να σε καλά και εσύ, κυρία Πάκουσα, εκεί πάρε μας, δεν στο λέω συγκινήθηκα τάχα του, μην πω τίποτε λέξη, που λέει ο λαός του κόλου του, ειλικρινά, ειλικρινά με συγκίνησες. Επειδή έχω ασχοληθεί και επειδή το έχω τιμή που έχω γράψει για το Κολοκοτρώνη αυτό το έργο, το Ιστάνα, το Γέρος του Μοριά, όταν ακούω κάτι απατριωτικά και ειδικά για το Κολοκοτρώνη που είναι αυτή η μορφή που σήμερα θα λέει πορεία που καταντήσατε, ξαναπάρεμε σε 2-3 μέρες, Παναγιώτη. Μπράβο, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
5: Παίρνω πρώτη φορά. Πρόσφυγας από Κύπρο.
1: Το όνομα.
5: Λουκάς.
1: Να σε καλά, λέω, κύριε Λουκά μου. Καλώς μας ήρθες.
5: Το πρόσφυγας το λέω γιατί έχει σημασία με αυτά που θα σας πω.
1: Ναι.
5: Τα γρήγορα.
1: Βεβαίως.
5: Φοβόμαστε τους πεθαμένους και τους φυλακισμένους. Φοβόμαστε τον Κολοκοτρώνη. Φοβόμαστε τον Παπαδόπουλο και τον Ιωαννίδη, εφόσον λέμε ότι αυτοί φταίξανε για την Κύπρο, γιατί δεν ανοίγουν το φάκελο. Φοβόμαστε τον Ιωαννίδη και τον Παπαδόπουλο, άρα δεν φταίξανε αυτοί, άλλοι φταίξανε. Πάμε τώρα στους φυλακισμένους, κύριε Στέφανα Χίε.
1: Περίμενε, ο όχι, δεν είναι στο Χίο. Μα άκουσέ με.
5: Ο Κατσιδιάρης, κύριε Χίο,
1: άκουσέ
5: δεν φτιάχνει βίλα.
1: Περίμενε με λίγο.
5: Βάζει το σπίτι του που έπαθε ζημιά από τις φωτιές. Είσαστε ράδιο Αρβίλα, κύριε Στέφανε Χίο.
1: Περίμενε μισό λεπτό, σου λέω.
5: Δεν τρέπεστε να χτυπάτε το φυλακισμένο.
1: Μα δεν ακούς τώρα τι σου λέω. Κλείστε να με τον άνθρωπο μου. Δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει. Δεν με βοηθάει να τον βοηθήσω και θέλει να πει οτιδήποτε σχόλιο. Δεν ξέρει τι λέει. Πρώτον έλεγε. Φυλακίσατε αυτό και δεν λέτε, δεν ξέρει τι λέει. Να είναι καλά, κύριε Λουκά, να σου δίνει φώτη ο Άγιος Λουκάς. Μα όταν μου λες ξαφνικά ο Κολοκοτρώνης και δεν λέτε τα ονόματά τους και μου λες Ιούλιος του 21 ότι φταίξανε την Κύπρο, παραμύθια μου λες. Και μετά μου πιες κάτι για το Χίο. Για να σου πω, δεν είναι εκπομπή του Στέφανου του ανθρώπου. Άμα θες κάτι στο Χίο, πάρε να πεις στο Χίο ή να κάνω σχόλιο για αυτό που θέλει να πεις για τον άνθρωπο το Χίο. Τόσο παραμύθι που ξεκινάς, λες και κάτσε που είχα πει, μα σε γνωρίζει από την κόψη του παδίου του αυτό, μπορώ να σε καταλάβω. Και θέλω να μου κάνεις και το ευαισθησία στην αρχή, είμαι πρόσφυγας από την Κύπρο, μάλλον καμία σχέση να έχεις με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Γιατί μου είπες, άλλα ντάλες, αλλά ούτε ξέρεις τι μου λύγες. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, με ακούτε.
1: Καλησπέρα.
6: Είμαι η Σταυρούλια. Κάνετε.
1: Καλά, κύριε Σταυρούλα μου.
6: Εδώ τώρα προσπαθούμε, εντάξει, τη βγαίνει ο καθένας, μπορεί να πει όμως ό,τι θέλει. Να τον ακούμε.
1: Τι να ακούμε, συγγνώμη ρε Σταυρούλα, συγγνώμη. Να μου βάζει το Κολοκοτρώνη ότι φταίει για την Κύπρο.
6: Εντάξει, ήθελε να πει κάτι.
1: Τι εντάξει, αλλά... όχι, τότε δεν πει ο παραμύθι ο καθένας ό,τι θέλει.
6: Ήθελε να πει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να πει.
1: Συγγνώμη, σου ξαναλέω.
6: Εγώ κάτι.
1: Περίμενε, Σταυρούλα, μην είστε συνήγοροι του, μην πω τίποτα.
6: Όχι, θέλω κάτι να πω τώρα γιατί δεν θα μας πάρει χρόνο.
1: Όχι, θα σε αφήσω να σε πάρω χρόνο, άλλο με ενδιαφέρει. Είπε ο άνθρωπος για την Κύπρο και μου βάλε μέσα υπεύθυνος όπως τον θέλει να τον Ιωαννίδη με τον Κολοκοτρώνη. Τι να σεβαστώ από αυτόν τον άνθρωπο.
6: Ήθελε να πει κάτι τώρα.
1: Α,
6: τώρα,
1: ήθελε να πει κάτι. Για να σε ακούσω, θα μου πει τώρα. Για να σε ακούσω, κυρία Σταυρούλα, εσένα.
6: Εγώ σας παίρνω, κύριε Ηλιά μου, γιατί και μου είπα να σας ξαναπάρω. Άμα δεν θέλει, θα σας
1: ξαναπάρω. Να σ' ακούσω, λέω, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, να σ' ακούσω, λέω τώρα.
6: Τι θέλω, αυτό με τον Κολοκοτρώνη το ποίημα ήταν πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Βέβαια.
6: Λοιπόν, οι Έλληνες δεν είναι και ότι είδες. Άρα ο άλλος ο άνθρωπος που παίρνει και λέει ότι παιδιά κάτι πρέπει να κάνουμε και να ξεσηκωθούμε, γιατί δεν πάει άλλο, ο κύριος πρωθυπουργός μας, ο δήθεν, γιατί έχω ακούσει και κάτι άλλο.
1: Έπεσε η γραμμή, δεν τις δείξαμε τις γυναίκες έτσι, ε, δεν πιστεύω να, όχι ε, ξαναπάρε κυρία Σταυρούλα, γιατί έγινε επειδή σου βάλα και λίγο χέρι, γιατί δεν μ' άρεσε να είσαι συνήγορος σε βλακεία. Οπότε πάρε παρακαλώ, μην νομίζει τάγω ότι σου κλείσα καν τηλέφωνο. Κανένας δεν κλείνει τηλέφωνο. Όταν μου λες ότι είσαι συνήγορο να παίρνει ο άλλος, έλα λέει είμαι πρόσφυγης από την Κύπρο. Γιατί πώς πάνε και κρύβουν ότι το Κολοκοτρώνη, τον Ιωαννίδη που φταίξανε. Τι δουλειά έχει Κολοκοτρώνης και μέσα, ρε άνθρωπε, ρε κύριε Λουκά. Και μετά μου άρχισε παραμύθι. Πες μου, να σου πω, θέλω να σου πω αυτό και να κάνουμε ένα διάλογο σε ό,τι έχει. Αλλά να έχουμε και ένα ηρμό. Δεν μπορώ να ακούω χιλιάδες κόσμο. Το ραδιομάχη, να σου πω κάτι. Δεν μιλάμε πέντε. Και μόνο από τηλεόραση αυτή τη στιγμή το διαδικτυακό είναι κάπου 5-10 χιλιάδες. Λοιπόν, φανταστείτε το ραδιομάχη τι εκατοντάδες χιλιάδες. Και θα αφήσω εγώ να λένε κοτσάνες. Δεν γίνεται, είναι σαν να υποτιμώ τον κόσμο μου. Σαν να κάνω κακό στο ραδιομάχη. Δεν είμαι εδώ για να κάνω κακό στο ραδιομάχη. Πες τη σαγλαμάρα θέλεις. Βγες τώρα και πες ό,τι θέλεις. Δεν λέω για την κυρία Σταυρούλα, λέω εννοώ για τον καθένα που βγαίνει. Λέμε τι ωραίο που είπε, πόσο θαυμάζουμε αυτό. Τι είπε για τον Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ποιος είναι, κυρία Σταυρούλα.
7: Ξαναπήρε.
1: Μπράβο. Εντάξει, κυρία Σταυρούλα, δεν την κλείσαμε. Πρέπει να κάνει κάποιο λάθος αυτή. Σταυρούλα.
6: Εγώ το κλείσα κατά λάθος.
1: Εντάξει, Σταυρούλα, πάμε.
6: Ήθελα
1: πάμε.
6: Λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες είμαστε παλικάρια και οι Ελληνίδες.
1: Βέβαια.
6: Και δεν μπορούμε μόνο με το πληκτρολόγιο και με το μικρόφωνο να κάνουμε τον αγώνα και τη μάχη.
1: Ναι. Ναι, σωστό αυτό που λες. Τι μου προτείνεις. Έπεσε η γραμμή της γυναίκας. Παιδιά, εντάξει, επειδή βγήκε... Καλό, γεια σου Μερούλα, καλό ξημέρωμα σε όλους σας, καλό βράδυ. Τον είδα το Κολοκοτρώνη, είσαι φοβερός. Μου γράφει κάποιος φίλος, να είσαι καλά φίλα. Εγώ ποιος θέλει να μπει. Ή ο Θοδόρος Κολοκοτρώνης Ηλίας Κακλαμάνης στο διαδίκτυο, ή Στάνατον ο Γέρος του Μωριά. Το έχω τιμή που ανέβασε αυτό το έργο. Γιατί? Γιατί είναι γεμάτο ιστορία, δεν με νοιάζει αν είμαι καλός. Αν μου το λέτε εσείς, παίρνω το πάνω μου κρυφά, έχω έπαρση. Όταν έβγαλα Κολοκοτρώνη, λες και ήταν ψυχή. Α, αφήστε αυτό. Είναι ιστορία ολόκληρο το έργο αυτό. Και μπράβο στο Alert που έπαιξε το έργο. Και μπράβο στον Καρατζαφέρη στο Telecity που έπαιξε 4 φορές το έργο. Και μπράβο στον Blue Sky στον Νικηφόρο τον Κισαδράκη που έπαιξε 4 φορές το έργο 25 του Μάρτη. Σε ευχαριστώ. Γιατί είναι πατριωτικό το έργο. Λοιπόν. Το γράφει η Αρζεντίνα. Μας γράφει το είδα το Κολοκοτρώνη φοβερός. Λοιπόν, Ηλία μου όσοι πήγαν διακοπές φέτος, τσάμπα πήγαν, τα μυαλά είναι στα κάγκελα. Σωστό αυτό, Εύη. Έχεις δίκιο. Για πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή, παρόλο που έχουμε γραμμές, παιδιά. Πάμε. Παίρνουμε γιατί τελειώνω που να είναι και δεν προλάβω να μιλήσουν οι άνθρωποι. Μα ακούτε. Όποιος δεν ακούει, πέτα τον, ναι, Αλέξανδρε. Όποιος δεν ακούει, καθάρισε τη γραμμή. Να μην τυρανάει τους άλλους. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
8: Ναι, με ακούτε.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Μήπως είναι λίγο ραδιόφωνο δυνατά ή έχουμε εμείς ήχο.
8: Μήπως το έχω εγώ δυνατά, με ακούτε.
1: Για πρόσεξε το λίγο, χαμήλωσε το και σε ευχαριστώ.
8: Το έχω κλείσει τελείως.
1: Ωραία. Το όνομα.
8: Νίκος από Ραθήνα, έχω ξαναπάρει κανένα μήνα πριν.
1: Έλα, Νίκο, έλα κύριε Νίκο.
8: Καταρχάς θέλω να πω ότι κρατάτε φοβερή παρέα. Κάνω και τα μαθήματά μου, βασικά είμαι 28 χρονών για τη σχολή.
1: Από τους πιο νέους ρε Νίκο, μας τιμάς.
8: Ναι, ναι, κάθομαι και σας ακούω γιατί κρατάω μέχρι αργά-αργά. Και αυτό πήρα να πω ότι κρατάτε πολύ καλή παρέα και χαρά στην υπομονή σας.
1: Να είσαι καλά Νίκο.
8: Αυτό.
1: Να σου πω κάτι, τι κάνουμε, τι με μαθήματα είπες, τι με το καλό, τι.
8: Νοσηλευτική. Άργησα βέβαια να τη συνεχίσω γιατί δούλευα παράλληλα.
1: Ναι.
8: Αλλά νοσηλευτική, ναι. Και τώρα κάθομαι και διαβάζω ογκολογία.
1: Καλά κάνεις.
8: Ναι, και... ναι, εντάξει, δεν είναι το πιο ευχάριστο, αλλά
1: Κοίτα.
8: Κάποιος πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά.
1: Φυσικά, και να ξέρεις ένα πράγμα. Δεν πας για δουλειά, εσύ είσαι σε λειτουργήμα.
8: Εμένα μου λέτε, το καταλαβαίνει. Γιατί...
1: Έτσι. Γι' αυτό σου εύχομαι όσο πιο καθαρό μυαλό και καλό, γιατί θα είσαι σε κάθε είδος μέσα σε ό,τι έχει σχέση με τα ιατρικά. Μικροί θεοί είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα με τη βοήθεια που κάνουν.
8: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ, όσους έχω πάει και έχω βοηθήσει, λέω έχουν πει τα καλύτερα.
1: Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
8: Ωραία,
1: καλό διάβασμα.
8: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
1: να είσαι καλά.
8: Ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Και να σε ξανακούσουμε,
8: για...
1: φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. 28 χρονών παιδί. Έτσι με ενδιαφέρουν όλες οι ηλικίες. Ξέρετε πως σέβομαι από το μικρό τρόμος που έχουμε, το Μπαρμπακό στα 97 και τον κύριο Μάνο. Θάνο. Τον κύριο Μάνο. Ναι, 97 και αυτός από τα μικρά παιδιά αυτά μέχρι τα μεγάλα παιδιά μας εδώ πέρα. Μέχρι να βάλω τη μικρή μου, το 13χρονο που έχει πάρει και λέει καλησπέρα σας. Τι κάνετε και τέτοια που την είχαμε και χθες εδώ. Λοιπόν, όπως και ο Νίκος τώρα, 28 χρονών παιδί. Πάμε. Λοιπόν, σχεδόν θα τελειώσουμε, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός ήταν τυχεράκιας, ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος, εμείς είμαστε τυχεράκιδες Παναθηναϊκοί, να, ούτε του, πώς το λέει να μην το λέμε του παπά, ούτε του παπά να μην το λέμε. Το πώς προκριθήκαμε, εγώ τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο, όπως και είπε και ένας φίλος που πήρε, δεν είδα μπάλα. Τώρα τα άλλα κλεφτά, κλέβω κι εγώ, μην νομίζετε, και μπράβο σε κάτι λοράση που είναι εδώ, και βρήκα την ευκαιρία να κλέβω κάθε τόσο, αλλά δεν ξέρω τι μπάλα παίξαμε. Δεν χαιρόμαστε όταν κερδίζουμε μόνο, να χαιρόμαστε να παίζουμε καλά. Λοιπόν, πάμε για φινάλε ή ακόμη, Αλέξανδρε. Πόσα λεφτά έχουμε? 4 λεπτά μόνο, ε. Ωραία. Λεπτά είναι κανονικά, ή τελευταία το είπαμε, εντάξει, όλα γίνονται. Καλό ξημέρωμα σε όλους, μας τώρα ψημέρι. Η Εύα μας είπε... έτσι τελειώσαμε την Εύα. Φέτος Τσάμπα πήγαν τα νερά στα κάγκελα. Εγώ έδωσα μία συμβουλή. Αν θέλει κάποιο να δει το Κολοκοτρώνη, αυτόν θα πέβαια εκεί που κάθε και βλέπει κάτι άλλο, βάλτε. Πηγαίνει τη Λιέσκα Κλαμάνη στο YouTube, παιδιά. 900 βίντεο έχω ανεβάσει εκεί. Ένα από αυτά είναι και ο Κολοκοτρώνης. Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Λιέσκα Κλαμάνη. Ή η Στάνατον, ο γέρος του Μωριά. Πάλι Λιέσκα Κλαμάνη. Θα κερδίσετε ιστορία. Δεν με νοιάζει αν παίζω εγώ, δεν με νοιάζει την παράσταση που σκίσαμε στο θέατρο. Έκλαιγε ο κόσμος τραγούδι στο εθνικό ύμνο μαζί μας. Δεν θα ξεχάσω. Ένας 98 χρονών, μόλις τέλειωσε η παράσταση, πάπα, σηκώνεται τη θέση του. Αν έτσι, να σας πω, παιδιά, απόψε ότι με 98 χρονών και έκλαψα για πρώτη φορά. Μην πω αυτά που ζήσαμε στο θέατρο. Η άλλη κυρία, η Άννα. Θυμάμαι και το επίθετό μου κάνει τύπος 4 φορές. Ρε κυρία Άννα, λέω, τι έρθεις και βλέπεις το έργο. Τι πληρώνεις λεφτά. Σε έδωσε και μία πρόσκληση να έρθει και μία φορά δωρεάν. Όχι, μου λέει. Ο άντρας μου έλεγε εναντίον, δεν πίστευε στο θέατρο ποτέ και με έβαλε να έρθω δεύτερη φορά για να δει το θέατρο. Που το είδε. Για πρώτη φορά είδε. Δεν ήταν εναντίον του θέατρου. Και ερχόταν, έφερε την κόρη της. Έφερε μετά ή τον άντρα της 2 φορές. 4 φορές να δει το Κολοκοτρώνη. Ήταν ιστορικό έργο. Έχει μέσα ιστορικά ντοκουμέντα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, να μην την ιστορία που μας την έχουν μάθει. Την ιστορία μας την έχουν μάθει και στραβά. Ακόμη και το Κολοκοτρώνη. Ξέρουμε πολύ ότι το γιο του Κολοκοτρώνη το σκοτώσανε οι Βούλγαροι. Που είχε ο κύριος Σκολέτης στο Λαμό για αυτό το 21. Στο στράτευμά του, στα κυβερνητικά στρατεύματα, ήταν και Βούλγαροι μέσα. Αυτοί σκοτώσανε το πρώτο παιδί του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν. Θα τελειώνουμε σχεδόν με τα Λαμόγια το 21, το Κολέτη και το Μαυροκορδάτο και κάποια άλλα Λαμόγια εκεί, αλλά μην χαλάσουμε τώρα κάτι άλλο. Αυτούς τους δύο τους έχουμε οι κατάρες του 21. Αυτοί που θέλουν να βάλουν ό,τι πολεμούσε υπέρ της Ελλάδας να το βάλουν φυλακή. Να το εξαφανίσουν, να το σκοτώσουν και καταφέρανε. Τον Αδρούτσο το ρίξανε αφού του στρίψανε τα τέτοια και μετά από φρικτούς πόνους το ρίξανε από την Ακρόπολη. Το Καραϊσκάκι, όπου λέω και στην απολογία, δεν ξέρω από τι βόλη πήγε. Από εχθρικό, τουρκικό ή ελληνικό μας. Το Καραϊσκάκι του καθαρίσει να τον κυνήγαει ο Μαυροκορδάτος και ο Κολέτης και οι δυο τους. Το Κολοκοτρώνη το σώσαμε. Οι φοβεροί δικαστές μας, Πολυζωήδης και Τερτσέντης, ευτυχώς υπήρξαν αυτοί, αλλά θα ήταν, θα τον είχαν σκοτώσει, θα τον είχαν θανατώσει το Κολοκοντρώνη, τα λαμόγια αυτά. Ευτυχώς ήταν αυτοί οι δικαστές. Λοιπόν, καλό βράδυ. Από μένα τον Λία Καγλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που ήταν στον ηχοτηλεφωνικό κέντρο. Να υπενθυμίσουμε, 12 με 1 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κουρβελόπουλος, μετά ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο κ. Ραδιομακελάριδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι.
7: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

με τη μουσική μας, με τα τραγούδια, με τις αφιερωσούλες μας εδώ, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι στη διάθεσή σας, το ξέρετε. Για αφιερωσούλες, έτσι. 693-84-00-856 το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Πάμε να σας ενημερώσουμε για τα καλύτερα με τους καλύτερους. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, είναι μαζί μας. Ναι, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των τελευταίων ετών με την Μαρία Μασιλιαράκου είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τους συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί είναι φανταστική, έτσι, όσο και να έκανε σήμερα λίγο βροχούλα, η πιτσαρία του Ζεάκη είναι πιτσαρία. Θα τη βρείτε στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63, το οποίο και με delivery. Και με delivery, ναι, η πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Και δεν είναι απλά μια πίτσα, και δροσερές σαλατούλες. Κρέπες, γλυκές, αλμυρές, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα έχουμε τραγουδάκια. Γιορτή, χαρά! Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρη, που θα τον ακούσετε αύριο και μεθαύριο εδώ, έτσι, Γιαννάκο μου. Και υποψήφιο, βέβαια.

Γιαννάκο μου, κύριε Τσιτούρη. Γιαννάκο μου, Τσιτούρη, έτσι. Γιαννάκο μου και κύριε Τσιτούρη, κολλάνε τώρα. Αλλά εντάξει, τα κολλάμε εμείς εδώ στο μάχη. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Βίκη μου από το Γαλάτσι, καλησπέρα, καλή βραδιά. Παντού, παντού είχαμε βροχούλες, παιδάκια. Όμορφο, δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει η βροχή. Εντάξει, όλα λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Παλιά εμείς βγαίναμε έξω και παίζαμε με την βροχούλα να γίνουμε μουσχεμα, μουσχίδι. Να βραχούμε τώρα, μην το παρακάνουμε κιόλας. Ναι, θα κόψουμε κανιά σαγιονάρα, κανιά παντόφλα, κανένα ξόφτερνο. Είναι όμορφο, το νεράκι. Έλα, Βίκη μου. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για πάμε, καλό σας βρήκα. Καλό σας βρήκα. Λοιπόν, γαλάτσι το νου σας, είσαστε ύψωμα εκεί πάνω, δεν παθαίνετε τίποτα. Είσαστε ύψωμα πάνω στο γαλάτσι, δεν παθαίνετε τίποτα. Μια χαρά όλα. Χρύσα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Χρύσα μας από τα Άνωτα Πετράλωνα. Παντού ξεπλήθηκε ο δρόμος, παιδάκια. Ξεπλήθηκε ο δρόμος και από τη σκόνη. Εκτός και μου είχα τα πλωμένα τα λεφτά έξω και δεν προλάβατε. Είχα τόσα πολλά λεφτά. Έχετε τόσα πολλά. Έχετε, έχετε. Που δεν προλάβατε να μαζέψετε τα χρήματα. Εγώ τα χρήματά μου, τα λεφτά μου και τη σταφίδα την έβαλα.

Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Βασιλάκι μου, καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασιλάκη από τον Μπραχάμι, την περιοχή του Μπραχαμίου. Να καλησπερίσουμε το 44-48, τα έχω δώσει τα νούμερα όλα. Παιδάκια, να είμαστε λίγο τώρα με τις αναπάντητες. Δεν τα γνωρίζω όλα, δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα. Μου κάνετε αναπάντητη, δεν τα γνωρίζω όλα. Να έχουμε λίγο το νου μας, έτσι. Λοιπόν, το 44-48. Καλησπέρες όμορφες. Το Ξωτάκι.

Όντως για λίγο που κράτησε, δεν ήταν σε μισή ώρα το πολύ που κράτησε όλο αυτό το μπουρίνι, να το πω έτσι, μπουρίνι. Έκανε μεγάλη, έκανε αρκετές ζημιές, εντάξει. Μπορώ να πω δέντρα, έχω βλέπω εδώ από τα μέσα, ξεριζώθηκα. Τι θα κάνουμε, παιδάκια? Τι να κάνουμε? Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας και τον Γιώργο της στον εκπαιδευτικό από την Πλατεία Αμερικής. Όμορφες καλησπέρες, θα περάσουμε όμορφα. Τον φίλο μου το Θάνο που πάει να πάρει το άλλο του μισό, τον ερωτικό το μετανάστη. Τον Θάνο από την Ηλιούπολη, εγώ έτσι τον ξέρω, έτσι τον λέω. Πάει να πάρει το άλλο του μισό. Έτσι έρχεται από Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λέω τώρα κάτι για Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι που είναι εκεί και έχουν έρθει δεν τους αρέσει. Δεν θέλω να πληγώνω ανθρώπους, ούτε καν. Ούτε καν. Να καλησπερίσουμε την Αναστασία μας. Αναστασία μου, καλησπέρα. Η Χαμοστέρνας πάντα το είχε το θέμα. Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκυριακό και στην Αναστασία μας. Αλλά να ξέρεις, η Χαμοστέρνας το είχε το θεματάκι πάντα. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την Χρύσα μας από τα Άνω τα Πετράλωνα.

Να μην πάω κατευθείαν Δημητρούλα στο ποτό, έτσι. Τι να, να σου κάνει σαν το κουτάκι το μικρό εκείνο εκεί. Το κουτάκι την πύρα που βλέπω. Αν και πίνουμε και την ίδια σχεδόν, έτσι. Σχεδόν. Είπα γιατί τώρα τελευταία το έχω ψηλό αλλάξει λίγο. Αλλά είναι από τις αγαπημένες μου μπύρες. Αλλά αυτό το κουτάκι τώρα, τι να σου κάνει εσένα αυτό. Και βάνισε με αφρό. Λοιπόν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλησπέρα στην Αργαδία, καλησπέρα στη Λακωνία. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν. Εντάξει, ο Θεός δεν είπαμε ότι είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Καλή βραδιά, Μαρία μου. Και σένα. Καλή βραδιά, να περάσουμε όμορφα. Τραγουδάκι τώρα που θα ακούσει ο φίλος μου ο Θάνος από την Ηλιούπολη. Θάνο μου, αυτό νομίζω είναι το κομμάτι. Λοιπόν, να κάνουμε και μια αφιερωσούλα στα παιδιά εκεί στο μεγάλο λιμάνι. Πάντα ήταν εδώ, πάντα είναι εδώ συντονισμένα. Θα τους πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Τέλος, είναι εδώ στο Μάχη 99,8. Καλησπέρα στο φίλο μου. Καλησπέρα, Φώτη μου, Κολωνάκη. Πολλές και όμορφες καλησπέρες.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν αυτό. Πάμε στο φίλο μου τον Στέφανο τώρα, τον ακαδημαϊκό πολίτη. Το συνηθίζω σιγά σιγά, Στεφανάκο μου, έτσι. Το συνηθίζω, τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε συνήθεια, δεν και τόσο. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Ρομπίνιο που επίσημα σε αδίουλα. Να σου πω, λεβέντη μου τώρα. Καλή άδεια καταρχήν, έτσι. Καλή άδεια να περάσει όμορφα, να το χαρεί. Έχετε φάει βάρδιες, ξενύχτια. Δεν μου είχε πει 24 του μήνα για το παλικάρι. Για πάρε τηλέφωνο να δει που είναι ο κύριο Σάκη, ότι έχει κατηφορήσει, έκανε προ τα κάτω. Για πάρε ένα τηλέφωνο να δει που είναι. Το λέω αλήθεια, έτσι δεν το συζητάω. Να καλησπερίσουμε την Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, καλησπέρες όμορφες. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε μένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Από την Γεωργία μας στα Μέγαρα. Τώρα η εκπαιδευτική και οι δύο μαζί, Γιώργος και Μαρία. Θα ακούσουν το τραγουδάκι που επιθυμούν. Επιθυμία τους να ακούσουν Άγγελο Διονυσίου, Το παράπονό μου. Να υπενθυμίσω λίγο όμως το τηλεφωνάκι, το κινητό, το 693-84-00-856 Viber και μηνυματάκια. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο. Γιώργο μου, τι κάνεις, φαλικάρι μου, καλησπέρα. Το πώς πήγανε θέλω να μάθω.

0: μου, μη ξαναφύγεις πια.
1: Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι, γιατί βλέπω μια φωτογραφία με ένα λουκάνικο τώρα εδώ πέρα. Λουκάνικο, τι γανιτό είναι. Για να τρώνε λουκάνικο, πάνω απ' ότι πήγανε καλά. Δεν χρειάζεται να μου πεις παλικάρι μου, κατάλαβα. Λουκάνικο, ωραίο. Θα σου πω κι άλλα το βράδυ. Κάτσε να σου πω κι άλλα το βράδυ.

είναι και λίγο αυτό που λέμε ο φόβος, έτσι. Και πάμε στην ανασφάλεια. Εκεί πιάνεται η ανασφάλεια. Όταν υπεραγαπάς κάποιον ή κάποια, υπάρχει ένας φόβος, έτσι. Μην, ποτέ να μην γίνει σε κανέναν. Χτυπάω και το ξύλο, έτσι. Μπαρμπαγιάννη μου, Πετρούπολη, καλησπέρες όμορφες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, Κατερίνα μου, στην Ηλιούπολη. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Θα περάσουμε όμορφα, πάντα περνάμε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για κάποιους δεν είναι, για κάποιους όμως είναι. Να καλησπερίσουμε ακόμα εδώ. Καλησπέρες στην Έλενα, την δαλάκα μας με τον Γιώργο της από τα Μέγαρα. Από τα Μέγαρα City. Τώρα τραγουδάκι για το φίλο το Φώτη από το Κολωνάκι. Φώτη μου, Κολωνάκι. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Καλυψούς 110, το μόρο δεν εντάξει, εκεί Σόγειο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τους συνεργάτες της. Ακόμα και το Μαρούσι.

0: μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα ο Σεφτάς, παιδάκι μου. Μεγάλο πράγμα. Άλλοι το αντέχουν, άλλοι δεν τον αντέχουν. Μεγάλο πράγμα ο Σεφτάς. Να τα λέμε. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, τον ήρωα. Πετράκο μου εκεί στον τοίχο της Πυρκάλ προς τα κάτω. Ο χαμός. Όχι, όχι, έγινε σήμερα. Παλιά. Παλιά. Ο χαμός, ο πανικός. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Χρήστο, την καλησπέρα και την αγάπη μου, λέει Μιχάλη μας. Άλλη μια βραδιά, λέει, που με συντροφιά σου γίνεται ανώδυνη. Χρήστος από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, είπαμε αυτό και θα το λέω πάντα, είναι αμοιβαίο. Χάρης και σε εσάς. Εσείς τα αναδεικνύετε όλα. Να λέμε αλήθειες κιόλας, έτσι. Μόνος μου τώρα να ήμουν εγώ εδώ πέρα, δεν. Είναι η δική σας παρέα, η δική σας συντροφιά. Με λίγα λόγια, εμείς. Εμείς, γιατί όπως το λέω, η συνήθεια έγινε λατρεία πλέον, έτσι. Όμορφες καλησπέρες, σε καλό Σαββατοκυριακό στέρνει η Φωτεινούλα μας η ερωτευμένη από την περιοχή του Ρέντι. Φωτεινή μου, το λέω, θα το λέω τώρα το ερωτευμένη, δεν είναι κακό. Δεν λέω ότι είσαι άρρωστη ούτε καν. Έλα, χαμογέλα. Χριστέ μου! Γιαννάκο μου Τσιτούρη, καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Και αύριο δυνατός εδώ. Να δούμε και το μαράκι μας τώρα και στο Κορυδαλό μεριά City. Τώρα τελειώνει και ο Κορυδαλός σιγά σιγά.
1: Κάνω φυλακή.
0: Και όπως το λέω τώρα με τον Κορυδαλό θα νομίζω ότι είσαι και μέσα.

Με τι όμως, παιδάκι, με χειροπέδες. Τώρα που βρέθηκε το κλειδί, με χειροπέδες. Πώς μπορεί να κρατήσεις με την αγάπη, το χαμόγελο, τη συντροφιά, να κάνεις έναν άνθρωπο να είναι πάντα ευχάριστος και χαρούμενος. Βέβαια εκεί φαίνονται από τα μάτια, το δείχνει και το μάτι, όχι το μάτιασμα, τα μάτια μας που είναι ο καλύτερος καθρέφτης, το δείχνουμε. Αλλά ταυτόχρονα και με τις πράξεις μας. Λοιπόν, Κατερίνα μου, βεβαίως θα ζητήσεις τραγουδάκι τώρα, για όνομα Θεού, για τραγουδάκια είμαστε εδώ. Κατερίνα, θα ζητήσεις τραγουδάκι. Καλησπέρα, στα βόρεια πάνω, καλώς την Ευελίνα μας. Ευελίνα μου, δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω καθόλου. Τουλάχιστον ακόμα, μέχρι και τώρα που μιλάμε και έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου έξω, έτσι. Να μας το πήρε τώρα η ζέστη, το κρατήσαμε. 20 βαθμοί Κελσίου. Τώρα κάνει μια ζακετούλα, κάνει αφλή το βράδυ, φλίες, πως λένε εκείνες τις κουβεριτούλες, οι μικρούλες. Εκεί που πετάγαμε το σεντονάκι, τώρα να σκεπαστούμε και λίγο. Κάνα καλτσουνάκι, να βάλουμε και κάνα καλτσουνάκι, καιρός. Να σας πω εγώ, τα ανεβάσατε όλα πάνω στο μπατάρι, τα κρύψατε. Τα κρύψατε. Εδώ θα τα βγάλετε όλα πάλι. Με την καλή την έννοια, την τουλάπα, έτσι. Παρεξηγηθούμε, δώρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Το είπα και στην φίλη την Αναστασία, έτσι. Χαμοστέρνας δεν θα γίνει ποτέ καλά. Ποτέ μα ποτέ καλά δεν θα γίνει. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Στην φίλη την Δώρα και την Λένα από τον Ταύρο. Είχαμε και μία Λένα στην Φιλαδέλφια, αλλά. Τα γούστα είναι. Πέτρο μου, το τραγουδάκι ξέρεις ότι είναι για σένα, έτσι. Πέτρος από την Πυρκάλη. Άλλο το να το θέλουμε να το κόψουμε μόνοι μας, παιδιά, και άλλο το να μας το κόβει ο γιατρός. Έχει μεγάλη διαφορά. Γεια σου Δήμητρα, Αρκαδία, Λακωνία. Είσαι η πρώτη που πίνεις, δεύτερος είμαι εγώ. Αμάν.

0: κάνε ράφι και μερικούς άνθρωπους τώρα τους παίρνει όλους. Ας είχα πάρει ο κόσμος στην ταξιούλα του, το μισθουλάκο του εκεί που είναι. Ας τον απολαμβάνει το κρασάκι του, την πυρίτσα του, το φαγητά. Μου στείλε ο φίλος μου Γιώργος εδώ, με το ταξί με τα λουκάνικα. Ας τους μωρέ που τους παλεύει τους ανθρώπους. Ας τους, καλησπέρα Βιβί μου. Καλησπέρα στο Χαϊδάρι, στην φίλη μας την Βιβί. Και Οικονομόπουλο, τα πάντα όλα. Άρχεται να ακούσω τον Οικονομόπουλο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Τον ακούσω τον Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε. Καλησπέρα, Βιβί μου. Καλή βραδιά. Λοιπόν, η φίλη μας η Ρένα από την. Η Ρένα από τις Σπέτσες. Ρενάκι μου, Σπέτσες. Καλησπέρες, όμορφες. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι. Λέει καλή εκπομπή να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το τραγουδάκι για τον Σπύρο σου, για τον Σπύρο μου στη Σάμμο, που λέει να τα αφιερώσουμε, είναι αυτό. Εσύ μου χάραξες πορεία είναι όμως, έτσι. Όχι η γλυκιά μου αμαρτία. Από πίσω είναι και γλυκές αμαρτίες. Πάρα πάρα πάρα πολύ γλυκές. Αλήθεια, αλήθεια.
1: Δύο φίλια σου.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που λες, Ρενά.

Λοιπόν, η Κατερίνα μας από τον Χολαργό, να τους πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Αλλά θα τα λες για πάρα πολύ καιρό ακόμα, Κατερίνα μου. Θα τα λες πάρα πολύ καιρό ακόμα. Χρωστάω το τραγουδάκι στον Γιώργο μας από τα Μέγαρα, από τα Μέγαρα τον Γιώργο. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ουρανία. Η Ουρανία μας εδώ που λέει τα ωραία, τα καλύτερα. Πάντα τα ωραία, πάντα τα καλύτερα. Καλησπέρα Σπύρο μου στον Κορυδαλό. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Σπύρο στον Κορυδαλό μεριά. Όλα καλά και όλα ανθυρά Σπυράκο μου. Καλό Σαββατοκύριακο.

πούμε καλό δρόμο στο κορίτσι που πάει για τα Γιάννενα. Έτσι είναι οι φίλοι. Υπάρχουν ακόμα. Τα κρατάνε. Μερικοί τα κρατάνε. Είναι τόσο φίνη η ενστολή. Κατηφορίζει για Γιάννενα να βρει συνάδελφο την παλιά που πήρε μετάθεση και πήγε στα Ιωάννινα, στα Γιάννενα. Να της πούμε και καλό δρόμο. Έτσι είναι. Και να περάσει όμορφα τις διακοπές της εκεί. Τη Σόνια μας. Σόνια μου, καλησπέρα. Καλησπέρες δροσερές. Θα τα ακούσω το τραγούδι με λίγο υπομονή όμως, έτσι. Κάνε λίγο υπομονή. Ξέρω, δεν ξέρω αν έχουν βάρδιες τώρα τα παιδιά έξω στην πυροσβεστική. Με τέτοια βροχή δεν νομίζω. Έχουν μουλιάσει τα πάντα όλα. Λοιπόν, να κεράσουμε κάτι εκεί στο More Than Tax. Κάτι να κεράσουμε, κάτι να πάμε, κάτι ρε παιδάκι να τους ανεβάσουμε έτσι λίγο. Λοιπόν, Γιώργο μου στα Μέγαρα, έλα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τον φίλο μου τον Γιώργο και την Έλενα την Δαλάκα, ένα τραγουδάκι πριν πάει να ξαπλώσει, να κοιμηθεί. Θα το χαρίσουμε όμως και στην Δήμητρα, την Δημητρούλα που πίνει την πυρίτσα της την παγωμένη, τσαφωμένη. Παγωμένη πολύ δεν είναι, γιατί κάνει αφρό, Δημητρά. Όταν η μπύρα είναι στο ενδιάμεσο, έτσι. Κάνει αφρό. Παγωμένη και από ψηλά να τη ρίξεις δεν είναι τόσο. Παιδιά, κάτι ξέρω. Κάτι έχω μάθει εγώ σε όλα μου τα χρόνια.

Και αγαπημένα, δεν λέει. Αγαπημένα. Είπαμε, τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κορίτσι να χαρίσει για ένα πυροσβέστη της καρδιάς σε ένα τραγουδάκι, έτσι. Για τον πυροσβέστη της καρδιάς σου είναι το επόμενο τραγουδάκι. Στην Εύη μας, από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλό Σαββατοκυριακό. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Βροχερές καλησπέρες, Μιχάλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ελευσίνα νομίζω ότι έβρεξε και εκεί πάρα πολύ καλά. Είσαι και λίγο γούβα εκεί. Καλησπέρα Μιχάλη και σε σένα και σε όλη την παρέα. Ήτανε μια βροχή δυνατή, Εύη μου, Εγάλεο. Πάρα πολύ δυνατή η βροχούλα. Δεν έχω ξεχάσει κανένα τραγουδάκι, σας το λέω. Κανένα τραγουδάκι δεν έχω ξεχάσει. Λοιπόν, αυτό που λέμε πολλές φορές με την μπύρα, ότι με τον αφρό, όταν κάνει αφρό η μπύρα δεν φουσκώνει, αυτό είναι λάθος, έτσι. Ούτε φεύγει το αλκοόλ. Αυτό είναι λάθος, εντάξει. Σε άλλους μπορεί να αρέσει λίγο με τον αφρό, απάνω το πιπιλάνε και τον αφρουράκο με την γλωσσούλα, αλλά τι λέμε βραδιάτικα. Και είναι και νωρίς ακόμα. Ναι, έτσι τον αφρό. Το κάνανε και με το φραπέ πάρα πολύ. Όχι το φραπέ εκείνο που πήρε τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον καφέ, τον άλλο, το φραπέ. Εκείνος εκεί πάει δικαστικός, πάλι. Ο Κυριούλης πάει δικαστικός. Δανάη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, βρε. Πολύ νερό, παντού. Καλά να κάνουνε, ρε, καλά. Μέσα να πάει, φυλακή. Φάγα τα λεφτά από τους ανθρώπους που τα δικαιούτανε. Μέσα, σούπιτος να πάει. Ακούγει, φραπέδεσαι.

ούτε μηνυματάκι, παίρνει τηλέφωνο, ούτε μηνυματάκι. Ούτε μηνυματάκι, ούτε λυπάμαι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ωεό! Καλά. Λοιπόν, Σόνια, με έλα να ακούσουμε το τραγούδι. Ωεό!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλα τα τραγούδια από εδώ και είναι ωραία. Τα πάντα. Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην είναι καλό. Και να το ζητάτε κάποιο τραγούδι, πάει να πει κάτι σας έχει κινήσει την περιέργεια. Κάτι θέλετε να δείξετε, να αποδείξετε, να το ευχαριστηθείτε. Στην η Μαρία μας από, το Λέφο, από τον Λόφο Σκουζέ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία μου. Και αυτό με τον Τουρνά και την Ελπίδα θα το ψάξουμε, το δούμε. Στην Βάσο από τον Πειραιά. Βάσο μου, επειδή είναι πάρα πολλά τα τραγουδάκια, θα κάνετε λίγο υπομονή, παιδιά. Ένα τραγούδι π.χ. σαν το προηγούμενο που πέρασε, με τον Ρόκο που ακούσαμε, το Έμεινα Εδώ, ήταν 4,5 λεπτά. Ήταν 4,5 λεπτά. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Εφόσον θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας. Το λέω και ενημερωτικά. Έτσι. Θα μου θυμίζει λίγο το τραγουδάκι με την Μαλού, ποιο είναι. Λοιπόν, ωραία βροχούλα. Βάσο μου στον Πειραιά. Η Βασούλα εκεί το 165 από τον Πειραιά, η Πειραιώτισσα. Πάμε στην Κατερίνα μας τώρα από το Χολαργό. Να της χαρίσουμε ένα τραγουδάκι. Επιθυμεί να το ακούσει. Θα είναι για πάρα πολύ καιρό εδώ να μας ακούει, να μας χαίρεται. Έτσι λέει. Κατερίνα από τον Χολαργό, έτσι. Κατερίνα και από τον Χολαργό. Γιατί παιδιά, σιγά σιγά ψέματα περνάνε τα χρόνια. Τι αφήνουμε πίσω. Την κακία μας, το μίσος. Γι' αυτό λέω χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όλα θα πάνε καλά. Τέλεια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Κατερίνα μου, θα το θυμάσαι και όλο το Σαββατοκύριακο που θα ακούγεται, έτσι. Εσύ στο Χολαργό. Αποκοιμήθηκα, Δημητρά. Αποκοιμήθηκα.

Σχαλίζει ακόμα εκεί. Λοιπόν, το τραγουδάκι για το κορίτσι που κατευθύνεται για Γιάννανα μεριά. Πάει για Γιάννανα να συναντήσει την φίλη της και έτσι. Πραγματικά αυτή είναι και φιλία. Κάνει και ωραίες μακαρονάδες εκεί πάνω στην ταράτσα του Θησίου. Ωεό. Λοιπόν, φιλιά πολλά και χαιρετισμούς στην φίλη μας, την καλή την Αλεπουδίτσα. Που πήρε μετάθεση για Γιάννενα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Μάκη μου, καλησπέρα και καλημέρα. Στο 588 ο Μάκης από Πετράλωνα μεριά. Αντόχημο, θα το πάρουμε, θα το πάρουμε.

Για το λόφο σκουζέ το επόμενο τρογουδάκι στα γρήγορα, γρήγορα να τα προλάβουμε όλα. Εφή μου εσύ τώρα από το Εγάλιο, δεν έχεις παράπονο τώρα κάθε βράδυ, δεν είναι για πρωινό. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ τώρα το πήραμε. Για πλάκα κάνω έτσι, πλακίτσα κάνω. Καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, Γιώργακο μου, όμορφη βραδιά και καλό Σαββατοκύριακο. Στην Ελευσίνα, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο, όλα καλά και όλα ανθυρά. Είπαμε, η βροχούλα ήταν ωραία. Μικρόβια καθάρισαν, οι δρόμοι καθαρίσανε. Είπαμε, όσοι είχατε τα λεφτά απλωμένα και τη σταφίδα, δεν γινότανε αυτό. Έτσι δεν είναι? Βιβί μου, Οικονομόπουλο έχει ζητήσει και από το Εγάλαιο. Θα ακούσουμε. Πω, πω, Χριστέ μου! Κάντε λίγο υπομονή. Εδώ είμαι, δεν φεύγω.

Λοιπόν, Μαράκι στο Λόφο Σκουζέ. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε στην Βάσο μας, στην Πειραιώτισσα τώρα το 165. Άλλη βασούλα αυτή, έτσι. Άλλη Βάσο. Τα μπερδεύουμε. Όντως, παιδάκι, κάνει κρύο, μου λέει η φίλη μας η Σόνια. Κρύο, λέει, καιρός για δύο. Τώρα το λέει σαν δικαιολογία για άλλο η Σόνια. Αλλά πραγματικά η θερμοκρασία έχει πέσει. Δηλαδή από αυτό που είμαστε έφτασε 37-38,5 στο ίμιση, 20 βαθμούς κάτω, μέσα σε δύο μέρες. Σώμα είναι. Τι θα κάνει, συστολή, διαστολή να κάνει. Ορίστε, θα έχουμε. Πάρε μια ζακετούλα, βάλε κάτι πάνω σου. Να καλησπερίσω εγώ τον φίλο μου τον Τόλι από το Πόρτο Ράφτη. Τόλι μου, καλησπέρες όμορφες. Λοιπόν, δεν είναι βράδια, Έφη μου. Άστο, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε Οικονομόπουλο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λοιπόν, Ευελίνα μου, και για σένα θα ανέβουμε. Είπαμε, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ακούταρα, καιρός για δύο, λέει. Πάμε να ακούσουμε τα χιλιόμετρα για την Βάσο από τον Πειραιά. Και έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Καλώς το παιδί από το Μοσχάτο, το Χρήστο μας. Το Χρήστο το 033 από την περιοχή του Μοσχάτου. Χριστάκο, δύναμη.

0: Πάμε, παλικάρι μου, μου το έπεσε χθες, Ρομπίνιο. Ναι, να το κανονίσω, να τον πάρω τηλέφωνο τον Γιώργο να πάμε. Βεβαίως. Όχι να το παραμιλήσω όπως έχεις παραμιλήσει για το φίλο του Σάκη, δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει. Να μην φαίνομαι κι εγώ εκτεθειμένος εδώ. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Εκεί είναι και ρυθμίζει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Τον φίλο μου τον Γιώργο μου έχει στείλει μια φωτογραφία έτσι από τα χεράκια του γιού του. Λέει ένα πανέμορφο γλυκό, ε. Όχι ότι δεν θα το φας τώρα εσύ, αλλά τώρα δεν είναι το έφτιαξε ο γιος, έτσι. Καμάρι, είδες, γελάνε και τα μουστάκια σου που δεν έχεις κιόλας, ε. Γελάνε και τα μουστάκια που δεν έχεις. Ωραίο. Αλλά τώρα, θα πάει χαμένο. Δεν πάει χαμένο νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο και για την Βιβί μας από το Χαϊδάρι, την κυρία Βιβί. Και για την Έφη που με ψιλοπειράζει. Έφη μου, θα κάνεις καμιά δουλίτσα τώρα, μην πειράζεις μόνο εμένα, να κάνεις καμιά δουλίτσα εκεί, έτσι. Το νου σου.
1: Μια ζωή λίπες ουραγείς όπου με ράγισαν σαν γυάλι.
0: Κάνε καμιά δουλίτσα για όνομα Θεού. Λοιπόν, Γεωργία μου, θα ακούσουμε και παραδοσιακά. Θα ακούσουμε και παραδοσιακά τραγουδάκια. Τι παρασκευούλα είναι.
1: Μη ρωτάς το γιατί και εγώ πει.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο, Ρομπίνιο, θα μιλήσουμε, βεβαίως. Θα μιλήσουμε.

Ακόμα δεν έχει βγει κάτι. Τον ερώτησα και θα τον δω και όλα σε κάποια δουλίτσα. Δεν έχει βγει ακόμα προς το παρόν κάτι. Να καλησπερίσουμε την Μπέκη μας. Θα σου πω, θα σε ενημερώσω. Θα ενημερωθείς στάνταρ, έτσι, 100% μη μου αγχώνεσαι. Θα τον ερωτήσω. Λοιπόν, πάμε στην Νίκαια. Νίκη, πολύ βροχή. Μπέκη μου, πάρα βροχή, έτσι, παντού. Τραγουδάκι τώρα να ακούσει τώρα ο Στεφανάκος, το κοκοτάκι. Πώς λέμε το ξωτάκι, πού είναι, το κοκοτάκι. Στεφανάκο μου, δεν σε ξέχασα, έτσι, πάμε να τα ακούσουμε, γιατί και γραμμούλες εδώ.

Έλα, με βάζει στον κόπο, με το ξαναπεί τώρα. Μην το βάζει στον κόπο. Γιώργο, το νου σου. Άκου κόπο.

0: καταιγίδα, έτσι. Είναι αυτό το λεγόμενο που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Αλλά και σήμερα, και σήμερα όντως είχε έτσι αστραπές, τα πάντα όλα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, από τον Γέρακα θα ακούσουμε το τραγουδάκι σου, Λεβέντη μου, και θα ανέβουμε και ψυχολογικά, γιατί είναι και Παρασκευούλα, Λεβέντη. Πώς το κάνουμε τώρα, φεύγουνε, φεύγετε, παίρνετε αδειούλα, πάτε στα χωριά, πάτε σε πανηγύρια που γίνεται, είναι ευχάριστο. Τιμούμε και την παράδοση. Σε κάποιους μπορεί. Στο χωριό πάτε, πάτε, δεν πάτε στο πανηγύρι, δεν τίνεστε εκεί, αλλάζετε. Ας έχει και σκόνη, μπουχό εκεί γύρω-γύρω, Τεινάζεστε μετά. Μπέκι μου, όλα καλά. Δόξα τω Μεγαλοδύναμο. Θα λέμε ναι, καλά, γιατί ακούμε και τα χειρότερα. Όριση, ακούμε και τα χειρότερα, δεν το συζητάμε. Τον Ηλία μας από την Καλλιθέα. Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρες. Τον φίλο μου τον Γιώργο, μια και με ρωτάει, μια καρδούλα μόνο. Μια καρδούλα, μπορεί να θα κοιμόνται μωρέ τώρα, είναι κούραση. Εχθές ήταν με μισή ώρα ύπνο και εκεί στην καρέκλα. Ταρυφάκο, και εκεί στην καρέκλα. Εντάξει, βγαίνει κούραση, γιατί ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Δεν έδωσε παράτα ο τοπό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο λέει σε όλους μας. Είναι η Δαλένα μας. Δαλένα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τι γίνεται βόρεια. Εσάς δεν σας αφήνετε, δεν σας αφήνετε καθόλου δηλαδή σόρια. Μου πιάσει και λόξικας πάλι. Και κλεισμένο το θυρών. Πάει, πάει.
1: Να με κοιτάζεις μέσα στα μάτια.
0: Άκουω Πυρακάκης τώρα, να μην δώσει μία εβδομάδα, λες και του έπεφτε κάτι, να δώσει μία εβδομάδα παράτα σε αυτά που γίνονται, να εισπράξει το κράτος λεφτά, έτσι. Μία εβδομάδα να δώσει παράτα, λες σε τι, θα εισπράξουμε, δεν τον χάνει τον φόρο. Τέλος του μήνα είναι να πληρωθούνε. Τι πράγματα κράτος είναι, ρε παιδιά. Ένα ξεχαρβαλωμένο πράγμα είναι, ναι, να τα ακούτε, το λέω. Το λέω και παίρνω την ευθύνη, ένα ξεχαρβαλωμένο πράγμα είναι. Να μην το πω αλλιώς. Εσύ που τη θυμήθηκες στην ματούλα, έχει πάει, που τη θυμήθηκες. Ωεο, μα τσιγκλάς και εσύ τώρα, παιδάκι.
1: Να με κοιτάζεις μες.
0: Ω, ποτσίγκλα και εσύ, που τη θυμήθηκες.

0: μια καρδούλα, Γιώργο μου. Μια καρδούλα μόνο. Αλήθεια. Μια καρδούλα μόνο. Λοιπόν, η Κατερίνα μας από την Ηλιούπολη το τραγουδάκι. Έτσι, και έχουμε και για την άλλη την Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό. Που λέει, έλα και λίγο πιο κάτω. Λέει, παίρνω και από το Χολαργό. Τώρα να δεις. Θα παίρνω αγνάντιο δεν βγαίνω που λένε στο χωριό μας, έτσι. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλέφωνο, το 693-84-00-856. Είναι Viber και το απλό το μηνυματάκι, έτσι. Έλα μωρέ, να καλησπερίσουμε και να πούμε και καλημέρα. Καλημέρα μάλλον, τώρα είναι και 33. Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Μια ζωή αλήθεια.
0: Λοιπόν, την Μαρία μας από το Ήλιο μας λέει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μαρία μου και σε σένα. Και σε σένα καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα. 90 το είδα. Όλο περιστατικά και το είδα, δεν το είδα, το άκουσα μάλλον, το διάβασα. Το περιστατικό με την Έγκυο, δε λες, Κωστάκι μου, Καλλιθέωτη. Εδώ και τι γίνεται κάθε μέρα. Αυτή η εγκληματικότητα πλέον έχει αυξηθεί στα κατακόρυφα. Ο κύριος υπουργός δεν κάνει κάτι άλλο. Κομμωτήριο και μαλλί βαμμένο. Κομμωτηριάκι, μαλάκι βαμμένο. Μια πατάλα, μια χαρά, τα έχουν όλα τέλεια, τέλεια.
1: Πως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την.
0: Είδαμε και τον Πυρακάκη σήμερα να δώσει μια παράταση στου ανθρώπου εκεί που κάνει τη φορολογική δήλωση. Σε όλα τα γραφεία, έτσι. Οι άνθρωποι μέχρι τελευταία στιγμή να πληρώσουν τίποτα πρόστιμα, για όνομα Θεού.
1: Τίποτο και παράνομα βράδυ.
0: Γραβάτα, μαλλί, άλλος από εκεί με το μαλλί. Πάει λάκ επάνω.
1: Τη ζωή μου την άδεια.
0: Πάει το ζελέ και την λάκα πάνω την πάει βεντούζα. Άιντα από εκεί με δάφτους από εκεί. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Εσείς φταίτε, εσείς τους βγάλατε.
1: Μια ζωή άλλη.
0: 41 τάκατα. Αμέ.
1: Μαυράδια.
0: Να.
1: Σε εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου, ποτέ μου.
0: Κοντά με τα ξενά λένε όμως έρχονται και τα χλωρά. Πατήσανε κι άλλοι.
1: Στα αστέρια.

Πόσες φορές το έχω πει, Δημήτρουλα, πόσες φορές το έχω πει, έτσι. Αλλά έλα τώρα εδώ στη θέση μου, σκαλά τη χατήρι, έτσι με το τραγούδι. Δεν είναι η διάθεση καλή, δεν έχει ο κόσμος. Παρόλα που είναι τώρα να βγουν σε αδειούλα, να πάρουν άδειες, το ένα τ' άλλο, δεν υπάρχει καλή ψυχολογία. Κάθε μήνα τώρα πλέον, κάθε μήνα έχει περάσει αυτό με τα φακελάκια, με τους φακέλους που ανοίγουν για ένα λογαριασμό. Ειλικρινά, σε τι έχει μπει ο κόσμος, τι πάει καλά? Αυτά που ακούνε με την εγκληματικότητα, πάει κάτι καλά? Λοιπόν, φίλος μου, Μανώλη μου, καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Όντως, είναι του καλού φαγητού, είναι πολύ φαΐ ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον κύριο και πέρα με τα μαλλιά, έτσι, με τη λάκη και με το ζελέ που βάζει. Πολύ φαΐ, αδερφέ. Και τα στέκια του είναι πάνω προς τη Σίο μεριά, γύρω-γύρω εκεί. Πολύ φαΐ. Κατά τ' άλλα, τον πείραζε να δώσει παράτα, έτσι, κάνα 5 μέρες εκεί στους ανθρώπους να βγάλουν φορολογικές δηλώσεις. Πόσο με θύμαμαι. Μανώλη μου, να είσαι καλά. Καλώς το συνονοματό μου, το Μιχάλη, το 0.

Καλημερίζω τον φίλο μου τον Βασιλάκη. Βασιλάκο μου στον νέο κόσμο, να σε καλά. Λεβέντη μου, εκεί την ώρα όμως, όταν πάμε στην κάλπη, έχεις απόλυτο δίκιο, διαβάσω το μηνυματάκι, καταλαβαίνεις τι εννοούμε. Τι αλλάζει δηλαδή? Δηλαδή το να τα λέμε πριν, να τον έχουμε περάσει, να τον έχουμε φάει στη μάπα, να το πω έτσι, είναι 7 χρόνια τώρα. 7 και. 7 και. 19, 23 ήταν 4. Καλά το πάω με τους αριθμούς, έτσι μαθαίνω κι εγώ, βέβαια, παίρνω. Και μετά, φταίει τι, εμείς δεν φταίμε. Πάμε στην Αίγινα, να καλημερίσουμε με μηνύματάκια από την Μαργαρίτα μας εκεί στην Αίγινα μεριά. Και θα ανέβουμε. Ετοιμαστείς Δήμητρα, θα ανοίξεις κι άλλη μπύρα, στο υπόσχομαι. Κι άλλη μπύρα, κάνε υπομονή 5 λεπτά μετρημένα. 5 λεπτάκια μετρημένα, γιατί δεν θα κοιμηθούμε τώρα, ούτε καν. Τι Παρασκευή είναι.

σε βλέπω. Λοιπόν, η Γεωργία, την Γεωργία από Μέγαρα και για την Κατερίνα μας. Ακούσει η Κατερίνα από Ηλιούπολη. Φιλιά πολλά Στεφανάκο, ούτε ευχαριστώ δεν είπες για το τραγούδι, έτσι. Κοκοτάκι, ούτε ευχαριστώ δεν είπες. Και βέβαια τώρα πολίτης.

Τα είπα μετρημένα, έτσι. Στα είπα μετρημένα τα λεπτά. Λοιπόν, πάμε για τα μέγαρα μεριά. Η Γεωργία μας εκεί τραγουδάκι που έχει μείνει όντως παραπονούμενη. Δεν το συζητάμε. Έχεις μείνει παραπονούμενη, αλλά ο τίτλος είναι, δεν είναι αφήστε με. Είναι οι νύχτες του τρελού, Γεωργία. Είναι οι νύχτες του τρελού. Παντού έριξε βροχούλα. Και εδώ στην Αθήνα, Μαργαρίτα μου, πάρα πολύ βροχή. Δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ βροχή. Όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο. Λαμπάδα, λαμπάδα και στον Άγιο Νεκτάριο. Να σε καλά, μα.

Βραδιά, βραδιά για μέσα, για κουχούλιασμα. Ραδιοφωνική βραδιά λέγεται αυτή, έτσι. Όντως, έτσι. Έχουμε έντονη βροχόπτωση πάλι και στο κέντρο των Αθηνών. Όσοι στον δρόμο δουλεύετε τώρα και βόλτες απάνε, δεν κολώνουμε σε αυτά τα πραγματάκια. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι με τα ταξί λίγο παραπάνω βέβαια. Προσοχή, ξέρουμε τι γίνεται. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Χαϊδάρι, τον Φορτηγάτζη. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Έτσι είναι, Λεβεντάκο μου. Κοντά με τα ξερά, λέει, καίγονται και τα χλωρά και θέλουμε να ανέβουμε, έτσι. Θα ανέβουμε κιόλας, παιδάκια, τι Παρασκευούλα είναι. Το ξαναλέω, όσοι πάτε στα χωριά, πάτε σε κανένα πανηγύρι. Θα μου πεις, δεν έχει τίποτε άλλο εκεί. Όχι, δεν είναι. Θα τιμούμε πάντα την παράδοση. Εκεί θα δεις ανθρώπους γνωστούς, φίλους, τους χωριανούς σου. Να το πάμε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τον More Than Tax. Ναι, More Than Tax. Το έχω μάθει και το εγγλέζικο και το πάω βεντούζα. Εσύ, Δαλένα μου, δεν έκανε σχόλιο κανένα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή, βραβευμένο, με τη χρυσή πλακέτα, να τα λέμε αυτά, μαζί μας. Με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της Καλυψούς 110, είναι στο κέντρο της Καλυθέας. Για να ανεβαίνουμε κιόλας, έτσι. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα. Και οι δροσερές σαλάτες και οι κρέπες του και οι μακαρονάδες. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο Μενίδη. Ανεβαίνουμε.

τατάνας, της τατάνας. Γιώργο, είσαι έξω. Αλλά τι λέω έξω, αφού είσαι στο γλυκό μπροστά στο τραπέζι.

Εντάξει, είσαι. Έχω μυστικά εκεί που αγαπάω. Κι αυτά που έχω στην καρδιά, γι' αυτά θα τραγουδάω. Δώσε, δώσε, δώσε δύο μπύρες. Δύο μπυρίτσες αλφα παγωμένα. Στην κοπέλα εκεί, δύο μπυρίτσες επίσης αλφα. Στην κυρία, εκεί στην Αργαδία, παγωμένες. Έτσι να μην κάνουνε αφρό, αρχίσαμε τα κεράσματα. Μάχη 99,8. Το αληθινό παραδοσιακό ραδιόφωνο. Στη βοδιά. Και ας έχει φτάσει το λάδι 2 ευρώ. Πέφτω μέσα της ξανά. Πες μου τραγουδί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν ήταν έξω τώρα ο ερωτικός μετανάστης, λοιπόν, Φωτεινή μου στο Ρέντι, και εγώ σε ευχαριστώ. Άντε, εγώ στο γάμο σου θα κουβαλάω νερό με το κόσκινο, δεν λένε. Thank you very much. Thank you very much, γιατί μου είπε και η Βαλένα Πανό, και από την Καλαμαριά, τι το έχω το εγκλεζικό.

Φιλιά και χαιρετισμούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλη την Αίγινα. Όχι με μένα, εγώ δεν είμαι εκεί. Μαργαρίτα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Βελόπουλο όλα αυτά, όχι σε μένα.

Αν επεκταθούμε στα 12 μίλια, αυτό φοβάται ο Κούλης. Αυτό φοβάται. Αν τον εμάθουμε να χορεύει, τι να χορεύει κιόλας πως πάει. Άντε να τον δώσεις αυτόν τον άνθρωπο να χορέψει, έτσι.

Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την παράδοση. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι, παιδιά, θα συνεχίσουμε την παράδοση. Έχουμε ένα, γίνει ένα τροχαίο. Είναι Ηλιουπόλιος, πάνω από τη Βουλιαγμένη. Έτσι, προς την Αθήνα μέσα, είναι στο ύψος. Είναι τώρα, έχει γίνει τώρα. Στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Γίνει, δεν έχει πάει ακόμα ούτε τροχαία ούτε τίποτα. Ρε παιδάκια, δεν είναι λίγο να προσέχουμε. Για όνομα Θεού. Αυτό τώρα πρέπει να είναι από υπερβολική ταχύτητα. Τώρα το να έφυγε το αυτοκίνητο, ναι, κλειστράει ο δρόμος, αλλά εντάξει. Έχει κόψει το δέντρο ένα αυτοκίνητο, δεν έχει πάει ακόμα η τροχέα. Αυτό είναι στην Γυμναστική Ακαδημία στην Ηλιουπόλεως. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Αγάπη από τον Κολωνό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Φραουλίτσα. Λοιπόν, μηνυματάκι που το βλέπω πρώτη φορά. Είναι το 230, καλημέρα λέει, μπράβο σας, είμαι η Θεόνη από Αργυρούπολη. Θεόνη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Θεόνη. Ό,τι παιδάκια είναι και βλέπετε, τουλάχιστον εσείς που τα ταξί επαγγελματίες οδηγεί τώρα έξω, μας το λέτε να προσέχει και λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, τη μία, τη μοναδική, την αρχόντισα. 693-84-00-856 Viber. Και απλό το μηνυματάκι, το SMS, σου μουσού. Πώς το λένε το σου μουσού στα αγγλικά?

Θα μπορούσα να σκαλάσω χατήρι. Αναστασία μου, Αναστασία, την φίλη μου την Αναστασία, ναι, όντως. Την Αναστασία μας από, την, από τον Ντάβρο, έτσι, και στη Χαμοστέρνας μεριά. Είναι η Γιώτα, η Γιώτα

στον Περισσό στα Πευκάκια. Στον Περισσό στα Πευκάκια να πούμε τα μηνυματάκια σας τώρα, παιδάκια, λίγο έτσι. Ιωάννα μου, καλημέρα. Έχω ξαναστείλει πάλι μήνυμα, λέει, αν θυμάσαι. Ιωάννα μου, κάτι θυμάμαι. Λέει, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, ούτε χρωστάω, ούτε χρωστάς. Χρωστάω, όχι. Όχι, όχι, δεν χρωστάω. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάντα τιμούμε την παράδοση. Πάντα. Θα μου πεις όχι κάθε μέρα. Αλλά έτσι περιληπτικά βάζουμε τραγουδάκια. Αυτό έλεγα και πριν, έτσι. Θα πάει ο κόσμος στα χωριά του, θα φύγει τώρα διακοπές για νησιά. Πάνε οι τουρίστες που έρχονται από απ' έξω. Εμείς αν έχουμε κανένα σπιτάκι, μας άφησαν οι γονείς μας. Ή κουτσά στραβά, ο καθένας έφτιαξε ένα σπιτάκι σε κανένα χωριό. Θα πάμε. Γύρω-γύρω πανηγύρια είναι. Λοιπόν, πάμε για τον φίλο μου τον Γιάννη, να του πω όντως τα καλύτερα. Γιαννάκο μου, δεν ξέρω που το θυμήθηκε. Είσαι και από το Αγρίνιο, παναθεμάσαι. Λοιπόν, είσαι και από το Αγρίνιο. Αγρίνιο τι? Λοιπόν, στην φίλη μου τη Γεωργία. Γεωργίτσα, Μέγαρα. Λοιπόν, σιγά. Να μην παίρνουμε φόρα, έτσι. Δεν τηρούμε την παροιμία. Δώσε θάρρος στο χωριάτη. Μετρημένα, γογούλα. Κυρία Γεωργία, είναι πολλά τα μηνυματάκια, πολλά του κόσμου. Όχι, δώσε θάρρος στο χωριάτη. Έχω κάνει πάλι την παρατήρηση. Δώσε θάρρος στο χωριάτη τώρα. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Σιγά σιγά, γογό.

Καλημερίσουμε τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα και θα ακούσουν και το τραγουδάκι τους στο ΑΛΦΑΤΑΦ, στο ΑΛΦΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης. Λοιπόν, εκεί είναι η Μαργαρίτα και ο Παναγιώτης. Παναγιώτης και Μαργαρίτα. Παναγιώτης και Μαργαρίτα στο ΑΛΦΑΤΑΦ της Νέας Σμύρνης. Βίκη μου, σε ευχαριστώ. Βίκη Γαλάτση, εγώ από χωριό είμαι και δεν το έχω κρίσει ποτέ. Εγώ είμαι από χωριό. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχουν ζητήσει η Μαργαρίτα και Παναγιώτης από το ΑΛΦΑΤΑΦ Νέα Σμύρνη. Γεωργία μου λίγο τώρα, έτσι. Και με το εγκλέζικο θα λένε, έτσι. Και με το εγκλέζικο, μην το λέμε, μην το ξεχνάμε.

Καλημέρα φιλαράκι μου. Λοιπόν, για να το δούμε, να το δούμε το φίλο μου. Τον λέει Γρηγόρης Απικό. Γρηγόρης από το γραφείο κίνησης του Βοτανικού. Πω, με γύρισες αρκετά χρόνια πίσω, λεβέντη μου. Πω. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που έχουν το γραφείο κίνησης. Τα γραφεία μάλλον κίνησης. Δεν κλείνουνε. Ο Βοτανικός. Καλημέρα στο γραφείο κίνησης σε όλο το γραφείο και σε όλους τους οδηγούς που είναι με τα υπηρεσιακά τώρα έξω.

Κατερινάκη, εκεί στο Χολαργό. Κατερίνα μας από το Χολαργό. Εσύ το νου σου να μην αλλάξεις γειτονιά. Δαλένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το πρόγραμμα. Εγώ είπα και για το εγγλέζικο κιόλας, έτσι. Το νου σου. Έλα, έλα, πες τους. Λοιπόν, είναι και ο Βαμβακάς εκεί. Ο Βαμβακάς είναι κορυφή. Καλημέρα παλικάρια μου εκεί στο Βοτανικό, όλα. Από κάτι παλιό φίλου σου λέγεται το Βαμβακά. 16 χρόνια ήταν εκεί, παιδιά. 16 χρόνια είναι μια ζωή. Σας φιλώ με αγάπη.

Λοιπόν, να πάμε πάλι τώρα πάνω στο Μαρούσι. Πάνω στο Μαρούσι, αλλαγές βάρδιες γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν τα ξέρω καλά, έτσι. Και τα μαθαίνω. Αλλαγές βάρδιες γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα Δίας εκεί. Λοιπόν, το Αρχηγόπουλο, το φίλο μου τον καλό από πάνω από βόρεια, τον φίλο μου τον Λάμπρο. Λάμπρο μου, αστέρι, ομάδα Δίας. Ποτέ δεν ξεχνάμε. Πάμε να τα ακούσουμε γι' αυτό, πατέρα μας μεγάλωσε και θα ακουστούν. Έχουμε τώρα μισή ώρα να ακούσουμε τραγουδάκια. Μόνο μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ναι, η συνήθεια έγινε λατρεία.

Ποιος ακούει αυτό που λέμε με το όνομα πατέρα σε να μην ανατριχιάζει, έτσι. Ρομπίνιο, παλικάρι μου, ποιος να τα ακούει και να μην ανατριχιάζει. Νικολάκη μου, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Επιχειρηματία μου, θα πληρώσεις φορολογική δήλωση, δεν το συζητάμε. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Μινά. Μινά μου, έχουμε κέφια, πάντα έχουμε κέφια. Που έχει αλίμονο, εάν αυτό μας έχει μείνει αφορολόγητο, το χαμόγελο και το κέφι. Τα κατοικίδια φορολογούνται όπου να είναι. Έρχεται, σας το λέω, την επόμενη. Την επόμενη. Μπορεί να τα ανακοινώσει και στη ΔΕΘΑ πάνω κούλης, έτσι. Έρχονται να φορολογηθούν, σας το λέω. Μη σας φανεί έκπληξη καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, το 509, τον Φορτηγατζή. Τραγούδι με την Ελευθερία Χριστοπούλου. Έτσι. Τραγούδια με την Ελευθερία Χριστοπούλου και φωνάρα. Έτσι, φωνάρα. Τις είχαν γράψει μεγάλοι συνθέτες τραγούδια. Πολύ μεγάλοι συνθέτες είχαν ξεχωρίσει τη φωνή της και τις είχαν γράψει. Το τραγούδι αυτό, ύστερα από τη Μονιές, ήταν μέσα στον πρώτο χρυσό δίσκο που πήρε η Ελευθερία Χριστοπούλου. Τον πρώτο χρυσό δίσκο. Δεν είναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: το λέμε, το φωνάζουμε, βοηθούμε κι εμείς εδώ λίγο, βοηθάμε, βοηθούμε λίγο στην καθαρεύουσα, έτσι να μην την πω και το παρατονίσω πουθενά. Τα κάνω μαντάρα σήμερα με τη γραμματική αναγνώριση, τα μπερδέψω, εγγλέζικο, γραμματική αναγνώριση, τα κάνουμε, αν πεις τώρα το φαγητό το καλοκαιρινό, τουρλούμ, τουρλούμ, έτσι. Ποιος το ξέρει? Ποιος το ξέρει το φαγητό αυτό, το τουρλούμ, τουρλούμ? Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ σας θέλω, γιατί έχω τώρα πάρει μηνυματάκι. Βασιλική μου, τι κάνεις ο γαϊδάρι, τι που τα θυμήθηκα? Τα θυμάμαι, μου τα ζητάτε, δεν είναι δικά μου καταρχήν, είναι δικά σας. Είναι δικά σας. Λοιπόν, η φίλη μας η Βιβί, μηνυματάκι από το γαϊδάρι. Με έχεις κάνει, λέει, καμπάρι, καμπάρι μπακάρδι, μπακάρδι με κοκακόλα, λέει. Άντε, στην υγειά σου. Λοιπόν, μπορώ κι εγώ τώρα, έχω δικαίωμα να βάλω κι εγώ, να πιω στην υγειά σας. Μου λέει μια κυρία, έχεις αρχίσει και κερνάς. Λοιπόν, εγώ έχω δικαίωμα να βάλω μια γουλίτσα τώρα, εδώ. Κυρία Μακελάρη μου, Στέφανε, Χιό, Αρχοντόπουλο.
1: Βρέχει φωτιά στη στρα...
0: Γεια σου, Βιβί μου. Δεν είναι, άμα έχεις και... Όχι ότι δεν το γνωρίζω το ποτό αυτό. Εκείνο με το διαβολάκο με τα φτερά δεν είναι ή όχι, κάνω λάθος?

0: βρε Γεωργία μου Μέγαρα, αν εγώ είμαι μία φορά πολυλογάς, εσύ πόσες μπορεί να είσαι? Μα αλήθεια σου λέω. Είδες, οι παροιμίες είναι βγαλμένες όλα μέσα από τη ζωή μας. Λοιπόν, θέλω να προλάβω να ακούσουν τα παιδιά στο Βοτανικό ένα τραγούδι. Την παροιμία που είπα, δώσε θάρρος ο τέτοιος σου, να είναι μετρημένα. Δέρτε με και σώνει τώρα να πάρεις το τηλέφωνο να μου γράψεις ευχαριστίες. Για φαντάσου να πάω, το σκέφτομαι, το έλεγα πριν, να πάω και για παπάς, να πάω και για παπάς. Ένας μισθός καλός, είναι τα άλλα με τα μνημόσυνα, τους γάμους, τα μυστήρια. Κάτι σου βάζουν μέσα στις μεγάλες τσέπες, να πάω για παπάς. Δεν πήγα, τέλος πάντων, τώρα 2 μέτρα παλικάρι, ντυθώ στα μαύρα, με στα ράσα, δεν μου πήγαινε. Μου είπανε όχι να μην πάω. Να μου να παπάς ρε Γεωργία μου, να μου δίνεις 1000 ευχαριστίες τώρα. Για όνομα Θεού, στόχο πεινάνε μετρημένα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μου τον Ηλία από το Περιστέρι. Λοιπόν, καλημέρα αδελφέ μου, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Φίλος ο Ηλίας από το Περιστέρι, αιώνιος πιστός εδώ. Ρε Γεωργία μου, περιόρισε το λίγο. Πω, αν ήμουν παπάς, κοίτα να δεις τώρα μηνυματάκια, την τύχη μου, τη μαύρη.
1: Καμιά λαμπάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι για καμιά λαμπάδα. Να έρθει κανένα κερί, κανένα λαμπάδα να πάνε όλα καλά με αυτού που έχουμε μπλέξει εδώ. Του γκαντέμιδε.
1: Χριστιανοί.
0: Περιόρισε το, ποια την πυρίτσα σου εκεί πέρα, και άσε με και

Να πω μια όμορφη καλημέρα. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι, είναι το 3010. Πάρα πολύ σωστό. Με παρακολουθεί 10 μέρες. Με ακούει, με παρακολουθεί, με ακούει. Σας παρακολουθώ, λέγε, σας ακούω 10 μέρες. Νάνση μου, καταρχήν είμαι η Νάνση. Έτσι ξεκινάει το μηνυματάκι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Δεν είμαι DJ. Ειλικρινά το λέω, δεν είμαι DJ. Κάνω μια εκπομπή εδώ, έτσι. Σε αυτό το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο το Μάχη και είμαι χρόνια πάνω σε αυτό με το ραδιόφωνο. Που θέλω να αναφερθώ τώρα και καλά κάνεις και το λες, το έχεις δείξει ποτέ σε όλη τη διάρκεια. Θα μου πεις αυτό τώρα κυκλοφορείς τελευταία. Δεν είναι τώρα, με τον AI, τραγούδια του AI. Ακόμα όχι. Και είμαι κατά. Είμαι κι εγώ. Παίζουνε πολύ σε μαγαζιά τώρα να πας σε μια παραλία, έτσι. Πολύ DJ, έτσι. Ή σε μαγαζί. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια σχέση με την καλλιτεχνική. Γράφεις τραγούδια, τραγουδάς καλλιτεχνικά, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής τραγούδια από τον AI. Πάνω που έχω ακούσει, το, και εγώ το παρακολουθώ. Η μουσική μου αρέσει. Έχω γεννηθεί με τα τραγούδια, με τη μουσική, γι' αυτό και μου αρέσει. Μου βγαίνει, μου το βγάζω και μου το κάνω αυτό. Δεν ακόμα να βάλεις ένα τραγούδι. Το βλέπω λίγο παράλογο. Ναι, έχουμε βάλει για εξυπηρέτηση. Το έχουμε παρακάνει. Το έχουμε παρακάνει σε πολλά πράγματα και έχω ακούσει. Έχουν εισχωρήσει αυτά τώρα με τον AI. Καταρχήν μειώνεται προσωπικό στις εφορίες. Θα περνάνε όλα από τον AI, έτσι. Εκεί θα φορολογηθείτε και θα σου λέει ο AI. Πήγαινε στον AI. Απάτε σε μια υπηρεσία και σου λέει το έχει διευκρίνει στην, το θέμα. Το έχει αναλάβει ο κύριος AI. Η κυρία τι θα βγαίνει. Νάνση μου, όχι. Είμαι κατά. Ειλικρινά στο λέω, είμαι κατά. Το να βάλω κάποιο τραγούδι να είναι όχι αληθινό. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Καλή ρε, σκάσε μύτη. Μάλλον θα βγει στο μπαλκόνι για τσιγάρο. Καλημέρα στον κύριο, στον κύριο Βαλιέγγι, τον Καρουμπαλί. Τον φίλο μας τον Σόγαμπρο. Βρε βρε χρόνια. Μη μου πεις ότι είσαι στο γάμο τώρα και δεν σε έχει βγει για να κάνει τσιγάρο. Χριστέ μου. Φωνάζω και δυνατά, μ' ακούς το παιδεριακό. Μ' ακούς το συγγενολόι. Γεωργία μου, δεν θέλω να με κάνεις να τον μπλοκάρω το τηλεφωνό σου. Ειλικρινά στο λέω. Σου είπα, στείλε ένα μηνυματάκι με ένα τραγούδι, ναι, το ένα το άλλο. Ασχολήσου. Δεν ξέρεις πόσες δουλειές έχει μέσα ένα σπίτι. Αλήθεια σου λέω. Οι δουλειές του σπιτιού δεν τελειώνουν ποτέ. Ας το τηλέφωνο τώρα, άκου τραγούδια και κάνε δουλειές. Έλεος. Την τύχη μου πάλι. Εμένα βρήκες. Καλό Σαββατοκύριακο, μαράκ.

0: Δεν συγχύζομαι, Δημητρούλα. Δεν συγχύζομαι. Και χθες πήρα 4-5 εισπνοές έτσι βαθιές και ψιλοζαλίστηκα, ε. Πάχω ανεμία. Πάχω ανεμία. Λοιπόν, να πω σιγά σιγά και εγώ ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, έτσι. Μεγάλη συμμετοχή. Γεωργία μου, το λέω πάντα για καλό. Ξέρεις πόσα μηνυματάκια έρχονται και με τα τραγουδάκια. Που έχει αλίμονο. Το λέω πάντα για καλό. Δεν έχει παράπονο. Άκουσε ένα τραγουδάκι, έτσι. Έδωσε το τραγούδι, ναι. Έχει έρθει σε τσακίρι κέφι. Νάνση μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά. Εγώ σου είπα προς το παρόν, μπορεί να τύχει να μου ζητήσω ένα τραγουδάκι. Έχω την καλή θέληση να μην χαλάω χατήρι. Όλοι θα πάρουν ένα τηλέφωνο, θα πούνε ένα τραγούδι, δεν μπορώ να χαλάω χατήρι. Αλλά πάνω σε αυτό όμως, με το AI, που είναι λίγο παράλογο και λίγο δύσκολο.
1: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία.
0: Γεια σου Ιωάννα μου, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Η γυναίκα λέει του Βαγγέλη του ταξιτσί. Να σου βάλει να το δω. Η Ιωάννα λέει του Βαγγέλη του ταξιτσί. Λοιπόν, παιδάκια, παιδάκια, γιατί έχουμε γάμους εδώ, θα τα ακούσουμε. Ψάχνουμε να βρούμε μια ευκαιρία να παντρευτούμε, να δεσμευτούμε. Η Ιωάννα, γυναίκα του Βαγγέλη, λέει του ταξιτζή. Το μπάου λέει στους γάμους, μπας και μου βάλει για αυτός, λέει για μένα Στεφάνη. Τσέχει ακόμα και μου βγάνει γλώσσα εμένα. Ρε Ιωάννα μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά. Α, μου τα έχεις πει, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, η Ιωάννα μου έχει ανοίξει μεγάλο θέμα και δεν έχω πολύ χρόνο, έτσι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Για την φίλη, την Ιωάννα, 19 χρόνια. Καλά, αυτό το παίζει πίνει. Αυτό το παίζει νεολαία. 19 χρόνια. Δηλαδή, κάτσε από το δημοτικό σε είχε. Και τώρα τα 19 χρόνια μου θυμίζει με γύρισε. Είναι και πρόσφατο αυτό με την Μάρο Κοντού. Καλό παράδεισο να έχει η Μάρο Κοντού. Με τον. Η Δε Γινή να φοβείται τον άντρα ήταν, νομίζω, έτσι. Η ελληνική ταινία που τον μπάτσε τον Αντωνάκη μου, έτσι. Και ήταν 10 χρόνια μαζί. Και ζηλέει σε κάποια φάση, βέβαια από την ταινία. Όλα αυτά να ορίστε, τα διαβάζω και είναι πραγματικότητα τώρα, έτσι. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Δεν έχεις κανένα χαρτί, της λέει, απόλυξη αρχική πράξη γεννήσεως και τέτοια. Και την είχε 10 χρόνια. Είμαστε 9-10 χρόνια, λέει. Αλλά εντάξει, τυπικό το θέμα. Τυπικό, λέει, είναι το θέμα. Και σε έχει 19.
1: Εγώ κερνάω τον παπά.
0: Αλήθεια, Στεφάνο, δεν μου τα είπα αυτά. Βαγγελάκη, γι' αυτό μου γράψες γρήγορα, γρήγορα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα 15 χρονάκια.

πήγαινε, βγάλε και σε αυτό το πιστοποιητικό γεννήσεως. Βρε Γεωργία μου, ειλικρινά στο λέω, μην το ξανακάνεις αυτό, μέγαρα. Όπου δεν βάζεις μυαλό με τίποτα εσύ. Εγώ και... Βρε Γεωργία, δεν σου πάω να μην ξαναστείλεις μήνυμα. Μπες.

Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα. Γεωργία, θα σε παρακαλέσω πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά το λέω. Είναι η τελευταία φορά. Τρίτη και φαρμακερή που λένε, έτσι. Τρίτη και φαρμακερή, εντάξει. Έχει πιει τι μπυρίτσε σου, έχει φτιαχτεί και την πληρώνω εγώ. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα μα εδώ, γιατί έχουμε γάμου τώρα, έτσι. Ιωάννα, εάν σου πει πάμε στην εκκλησία, δεν θέλω να γίνω κουμπάρο, ούτε καν. Κουμπάρο δεν θέλω να γίνω γιατί δεν εκκρεμάω. Θα με καλέσετε στο γάμο, αλήθεια. Θα με καλέσετε, αλήθεια το λέω, θα με καλέσετε στο γάμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ρένα μου, σπέτσες πανέμορφες. Το πανέμορφο νησί και το ομορφόσογο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, Ρενάκι μου, σπέτσες για εσάς. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό ή το τελευταίο τραγουδάκι. Ακολουθεί, άκουσα μία κασέτα. Σας αγαπώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πολύ.

Βαγγέλη μου, εσύ σε πιο πολλά χρόνια. Άσε να κάνω κι εγώ τα χρόνια τα δικά σου που μου έχει γράψει τώρα η Ιωάννα. Τα χρόνια τα δικά σου με την Ιωάννα και σου υπόσχομαι ναι.

9,8 μόνο με την τρέλα θα μπορέσουμε να επιζήσουμε επικούλι. Μόνο με την τρέλα μας. Μόνο με την τρέλα θα επιζήσουμε εδώ με τον Κούλι. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.